0: Πολιτική προστασία. Με αφορμή και τη σημερινή δύσκολη μέρα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης απευθύνει έκκληση για αυξημένη πρόληψη και υπευθυνότητα από όλους τους πολίτες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Τραμπ πολύ καλή, σημειώνοντας ότι συζήτησαν την κατάσταση στο μέτωπο και τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελάβουν στην Ουκρανία. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη απόψε για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 άνθρωποι οι άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο Βόρεια ανεμοί πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το Earth News Radio παραμένει σε συνεχή σχεδόν σύνδεση με την τηλεόραση του Earth News για συνεχή ενημέρωση από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρωεοκαστρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Εκτακτή επικαιρότητα.
2: Προσπαθώντας και εκείνοι να συνδράμουν όσο γίνεται, ακολουθώντας πάντα οδηγίες, ωστόσο η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
3: Ναι, και βλέπουμε και τη σημαία, όπως είπες, η οποία φαίνεται ότι καταδεικνύει μάλλον ότι έχουν δυναμώσει
2: οι άνεμοι. Λοιπόν, είναι αυτό το σημείο, έτσι, νομίζω, το πιο δύσκολο αυτή την ώρα. Υπάρχουν βεβαίως μέτωπα και περιμετρικά, από ό,τι ακούσαμε και είδαμε και νωρίτερα.
3: Τα οποία προσπαθούν οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις, από ό,τι φαίνεται, να σβήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να περιορίσουν.
2: Να περιορίσουν κάπως.
3: Να περιορίσουν, αφήνοντας ουσιαστικά το δύσκολο, που είναι το εργοστάσιο, που μοιάζει να μην μπορεί να ελεγχθεί. Και να μην μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Και νομίζω ότι αυτό που λες είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη καύση μήλη να υπάρχει εκεί μέσα και να έχει κυριολεκτικά παραδοθεί τώρα στις φλόγες. Με τη βοήθεια τώρα του Κώστα Βουλγαράκη, έτσι θα δούμε λίγο συνολικά την εικόνα πώς εξέλιξονται τα πράγματα, γιατί είχαμε και διαδοχικά 112, Κώστα. Λοιπόν, δώσε μας συνολικά
3: πώς. Ποιες είναι και οι εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, δηλαδή πώς βλέπουν την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς?
2: Μας ακούει ο Κώστας Βουλγαράκης?
3: Δεν μας
2: ακούει,
3: θα συνδεθούμε εκ νέου.
2: Λοιπόν, θα συνδεθούμε και πάλι. Εμείς λέγαμε και νωρίτερα για το 112 που εστάλει λίγο πριν τις 2 αρχικά στους κατοίκους της Φιλοθέης και ζητήθηκε η εκένωση προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Είχε προηγηθεί άλλο 112 για απομάκρυση των κατοίκων από την Ανθούπολη Ωρεοκάστου προς το γήπεδο της Λυτής. Και μετά 112 και από Ανθούπολη προς την περιοχή Τιτάν. Νομίζω ότι είναι διαρκής αυτή η εικόνα. Τώρα το τελευταίο 112 έχει να κάνει με το πώς πρέπει να προφυλακτούν οι άνθρωποι κλείνοντας τα παράθυρα, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα κυριολεκτικά πάνω από ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
3: Και με μια τεράστια αγωνία για τον κόσμο που έχει τα σπίτια του εκεί, τις περιουσίες του, τα εργοστάσια του, τις εταιρείες του. Λέμε για την ανθρώπινη αξία και όντως έτσι είναι και είναι έτσι. Σημαντική και ανεπανάληπτη και μοναδική, αλλά και οι περιουσίες δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Είναι σίγουρα πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πυροσβέστες Τάνο που λέγαμε νωρίτερα, τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι τρεις πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο εκπαιδεύσεως. Οι δύο με αναπνευστικά, ένας με ορθοπαιδικό περιστατικό. Συνολικά έχουν διακομιστεί 4 λοιπόν πυροσβέστες. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα και ο Τίμος Φακαλής.
3: Ναι, και να ευχηθούμε να μην έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα οι άνθρωποι. Και
2: να είναι διαχειρίσιμοι και
3: να πάμε στον
2: κατάσταση.
3: Κώστα Βουλγαράκη όμως για να δούμε τα νεότερα. Κώστα.
4: Σαν αυτό που έλεγες προηγουμένως για τις εκτιμήσεις που μπορεί να έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, με το πρώτο πως τις ημέρες βέβαια θα συνεχίσουν να συνδράμουν τα πυροσβεστικά οχήματα αλλά και από αέρος. Αν θέλετε να κάνουμε μια σύνοψη, ένα update όσον αφορά την προσαγωγή αλλά και την τελικά σύλληψη του 76 χρόνου για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου από την πρώτη στιγμή για την διερεύνηση και την άμεση ξυπνίωση των αιτιών της πυρκαγιάς μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων.
3: Κώστα, να βάλουμε μια τελεία, να πάμε στον Τίμο.
2: Συλλέγεις πληροφορίες μέχρι να επιστρέψουμε.
3: Να πάμε στον Τίμο, γιατί έχει κοντά του εθελοντή για να μας μιλήσει.
5: Ναι, την πολιτική προστασία.
6: Εμείς είμαστε ΛΕΦΕΔ. Είμαστε δύο δημιουργίες που χαιρούμε εδώ από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
5: Πού βρισκόμαστε τώρα?
6: Στο χειρότερο σημείο.
5: Εδώ έχει το δεύτερο πύρινο μέτωπο, είναι από εδώ πίσω από την εκκλησία, σωστά?
6: Είναι, αλλά το ελέγχουν τώρα. Εδώ είναι τα δύσκολα.
5: Εκείνο έχει ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο?
6: Είναι τα παιδιά και πάνω το ελέγχουν.
5: Τι είναι αυτό, είναι αυτό που σας προβληματίζει?
6: Η σφοδρότητα, η δύναμη. Και ότι όλη αυτή η μόλυνση έχει κατέβει κάτω στην πόλη. Αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλές κουβέντες. Είναι εδώ όλοι. Είμαστε εδώ κι εμείς.
5: Και οι κολόνες του ΔΔΕ.
6: Αυτό σας είπα, αυτό που σας είπα και πριν και σας πω να ξαναρθείτε πίσω. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και από πάνω. Γενικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Θέλει και λίγο αντίληψη το όλο θέμα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε εδώ από κάτω όταν καίγονται τα σύρματα.
5: Εκεί έχει κόσμο στο άλλο πυρηνικό μέτωπο?
6: Δεν έχει κόσμο τώρα. Πήγε η πυροσβεστική πάνω του μάσπηση και του κατέβασε κάτω. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είναι οι πυροσβέστες πάνω και επιχειρούν. Το μοναδικό σημείο τώρα είναι αυτό.
5: Το μοναδικό σημείο είναι αυτό το δύσκολο.
6: Εδώ.
5: Υπάρχει άλλο τρίτο μέτωπο ή...
6: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ ήρθα μόνο και μόνο γι' αυτό. Εμείς σας είπα, είμαστε δύο ομάδες, επιχειρούσαμε από την απέναντι παιδιά από το ποτάμι, ανεβήκαμε μέχρι πάνω, σβήσαμε ό,τι βρήκαμε, ξανακατεβήκαμε μία κάτω και εγώ ήρθα εδώ τώρα να δω τι γίνεται. Αν είναι να τους πω να έρθουν προς τα δω.
5: Για να ελεγχθεί και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι βέβαια πολύ δύσκολο. Έτσι.
6: Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από εμάς. Εμείς άλλη δουλειά κάνουμε. Εμείς προστατεύουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε. Βλέπετε αυτό που σας είπα και πριν. Κάποιοι που φεύγουν, να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε, να τους πάμε στα σωστά σημεία, να μην κινδυνεύουν. Αυτά. Αυτό το πράγμα δεν παλεύεται από άτομα. Τώρα, πριν να ξημερώσει λίγο, να δούμε και τι θα γίνει με τα Καναντέρ. Βλέπετε, οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτά. Ας δούμε πώς θα εξηγεί η κατάσταση και εύχομαι τα καλύτερα.
5: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει ελεγχθεί το κομμάτι από την πλευρά που βρίσκεται, από την πλευρά της φιλοθέης που είναι το δυτικό κομμάτι της φιλοθέης.
6: Αυτό τώρα, γιατί εγώ ήρθα από πάνω περπατώντας από εκεί, αυτό το είδα, είναι ελεγχόμενο. Δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται πίσω, έτσι. Φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να έχουμε μικρά καντήλια, μικρές φωτιές που ανάβουν πίσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εμείς δεν είμαστε σε ένα σημείο, είμαστε διάσπαροι σε 3-4 σημεία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την όλη κατάσταση, να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε ή να, αν χρειαστεί, κάπου στον κόσμο να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε στα σωστά σημεία. Ή να σταματήσουμε την πληροφορία, όπως ήταν τα άτομα που ήταν εκεί πάνω και δεν καταλαβαίνανε τι γινόταν. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση δύσκολη να ελεγχθεί. Είναι εδώ όλοι οι φορείς. Θέλει συντονισμό η όλη υπόθεση. Θέλει προσπάθεια και θέλει και κατανόηση από τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να ελεγχθούν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό καίγεται στις ώρες τώρα.
5: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει εκενωθεί ο οικισμός. Δεν υπάρχουν άτομα.
6: Εκτός από εσάς εδώ και κάποιους πιτσιρικάδες. Ο οικισμός είναι άδειος.
3: Για σπίτια αν έχουν καήτιμο.
6: Είναι υπέλεγχο η κατάσταση και πριν από λίγο βρήκα και το συντονιστή της αστυνομίας που ήταν εδώ μέχρι τις 11.30-12 η ώρα με το τηλεφωνικό κέντρο και συντονίσαν όλες τις προσπάθειες της αστυνομίας. Και είδατε οι αστυνόμοι που ήρθαν πριν και τα παιδιά, οι ιδέες ήταν όλοι συντονισμένοι, μαζέψαν όλο τον κόσμο και φύγανε πάνω.
5: Είδατε καταστροφές σε σπίτια?
6: Εμείς μόνο από την απέναντι πλευρά, κάτι εργοστάσια που ήταν από εκεί πέρα καμένα, κάτι αυτοκίνητα καμένα που ήταν από την πίσω μεριά από εκεί. και μετά ήρθαμε από εδώ. Εδώ είναι το, αυτό το σημείο ήταν εδώ.
5: Τα σπίτια που, οι φλόγες που έφτασαν κοντά στα σπίτια από την πάνω πλευρά, εκεί είχαμε ζημιές.
6: Εκεί είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά εμείς επιχειρήσαμε την πάνω μεριά από τον δρόμο. Δεν μπορώ, αν δεν έχω δει κάτι, δεν μπορώ να σα το πω αυτό το πράγμα. Υπάρχει πυροσβεστική, υπάρχουν οι αρμόδιοι να μπορέσουν να σα μιλήσουν για αυτά. Εγώ μπορώ να σα πω για αυτό που κάνουμε εμείς, μόνο για αυτό που είδαμε.
2: Εντάξει, ο άνθρωπο ο εθελοντής.
5: Είναι, είναι πολύ καλύτερη εικόνα στο κομμάτι δυτικά εδώ τη Φιλοθέη.
2: Είναι υποέλεγχο αυτό
5: το κομμάτι. Άρα τα δύσκολα είναι ακριβώς μπροστά, Βούλα, όπου εδώ και ανεξέλεγκτα πλέον
3: Τιμώ,
5: η φωτιά.
3: Είναι και... καλύτερη και το λέγαμε και με τη Βούλα αλλά νωρίτερα, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ο άνεμος.
2: Έτσι.
3: Και μπορεί, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων και τα καντιλάκια είναι παντού. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε ως προς τις προσεγγίσεις και τις εκτιμήσεις. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε δυνατοί, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά όντως φαίνεται ότι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή την ώρα είναι το εργοστάσιο που φλέγεται.
5: Ακριβώς, και αυτή τη συνεχώς αλλάζουν ρηπές οι άνεμοι. Βλέπετε ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο βρίσκεται στο σημείο μέσα στον οικισμό της, της Φιλοθέης, το οποίο έρχεται, μάλλον θα πάει για ανεφοδιασμό. Είναι το σημείο.
6: Γέμισε εδώ πάνω, γέμισε.
5: Γέμισε.
6: Ναι, γέμισε, γιατί βρήκαν δύο σημεία εδώ και γεμίσανε. Εντάξει, το καλό είναι ότι εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες της περιοχής. Τώρα να δούμε που θα πάει, μήπως πάει από την κάτω μεριά και να κρατήσει από εκεί από τον δρόμο. Όχι, εδώ μέσα θα έρθει. Εντάξει, βλάτε πίσω.
2: Άρα θα προχωρήσει έτσι προς το κύριο αυτό μέτωπο.
6: Επιχειρούν τώρα. Είναι κόσμος εκεί. Εδώ μέσα είναι κόσμος κάτω και επιχειρούν αυτή τη στιγμή.
3: Επιχειρούν στο εργοστάσιο. Τίμω στο εργοστάσιο.
6: Είναι δίπλα εδώ, ναι, και επιχειρούν.
5: Ναι, επιχειρούν μέσα στο εργοστάσιο.
6: Νάτι, τώρα οι άλλοι ανεβαίνουν. Δεν είναι μέσα στο εργοστάσιο, είναι από την πίσω μεριά, από τη ρηματιά από εδώ.
3: Μάλιστα.
6: Αλλά είναι κόσμος, είναι τα παιδιά της πυροσβεστικής κάτω.
5: Φυσικά προσπαθούν
6: να κρατήσουν τη φωτιά να μην έρθει προς τα δω, να την περιορίσουν εκεί. Δηλαδή, εντάξει, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, λένε ανεξέλεγκτη και σε αυτό το σημείο, εκεί. Βλέπετε, από εδώ δεν έχει περάσει τίποτα. Αυτό το δεν έχει περάσει κάτι από εδώ, κάποιος άνθρωπος το έκανε αυτό το πράγμα. Οι πυροσβέστες είναι κάτω.
5: Φυσικά αυτό που προσπαθούν είναι να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Φτάσει εδώ στα πρώτα σπίτια της Φιλοθέης.
6: Θες ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, δίπλα μας στα 50 μέτρα γίνεται ο κακός χαμός και τα σπίτια εδώ πέρα δεν έχει κινδυνεύσει κανένα. Μπράβο σε κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι είναι εκεί μέσα τώρα.
5: Οι πυροσβέστες δίνουν τιτάνιες μάχες και οι εθελοντές...
6: Οι κατεβοί ήταν κάτω όλοι, μπήκαν μέσα στη φωτιά.
5: Έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά εδώ της περιοχής προκειμένου να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο.
6: Έτσι ακριβώς. Και στην πάνω μεριά εκεί πέρα που είχαμε 2-3 αναζωπυρώσεις πήγαν και τις σβήσαν αμέσως. Τώρα εντάξει, αυτό το κομμάτι είναι εδώ, ελεύθερο. Και σας είπα, το δύσκολο σημείο είναι εδώ, στα καλώδια αυτά εδώ που βλέπετε, και σε ακόμα ένα σημείο εκεί, στην κάτω μεριά, που έχουν πέσει τα καλώδια μέσα στη ρηματιά. Και φοβόμαστε μην έχουμε τίποτα, μήπως μπορέσει με κάποιο τρόπο η φωτιά και πέρασε εκεί, στα τελευταία σπίτια εκεί κάτω. Βλέπετε εκεί πέρα, αυτό είναι βραχυκύκλωμα. Αυτό είναι βραχυκύκλωματα. Ευτυχώς εδώ πέρα ο οικισμός δεν έχει ρεύμα τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ολοκομμένα. Εντάξει, από θέμα ασφαλείας είμαστε πολύ καλά.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
6: Όπως είναι εκεί μέσα τώρα αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε. Σε αυτή την κόλαση εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
5: Πάντως είναι πολύ δύσκολο να οριοθετηθεί και να δαμαστούν αυτές οι φλόγες που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Είναι τεράστιο το μέγεθος και το ύψος εδώ των φλογών.
2: Πραγματικά τι να καταφέρουν.
6: Τώρα αυτό κάτι έχει εκεί μέσα, κάτι καίει εκεί μέσα.
2: Οι πυροσβέστες εκεί. Είναι σημαντικό όμως ότι έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες για να μην κατέβει όσο γίνεται
3: και
2: αυτή
3: όμως
2: η φωτιά.
3: Και όμως τολμούν να επιχειρήσουν στην κόλαση, όπως είπε ο κύριος ο εθελοντής.
2: Και είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια, υπεράνθρωπες κυριολεκτικά οι προσπάθειες τους.
5: Και όντως, από την άλλη πλευρά, όπου είναι η πλευρά της εκκλησίας, εκεί πλέον δεν φαίνεται, ο ουρανός είναι καθαρός, από την έννοια δεν φαίνεται κάποιο πορτοκαλί νέφος.
2: Ναι, παρήγορο είναι αυτό, πραγματικά.
5: Από όσο μπορώ να εκτιμήσω, πηγαίνει καλά εκεί η κατάσταση. Είναι ενθαρρυντικό. Αυτό το πράγμα είναι καλύτερη εικόνα που έχουμε πλέον στο σημείο.
2: Και από την κινητοποίηση που βλέπουμε εμείς.
5: Πλέον...
2: Τίμω, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί που βρίσκεστε τώρα εστιάζεται έτσι το μεγάλο βάρος, η έμφαση των πυροσβεστικών
5: είναι το δύσκολο σημείο. Πίσω ακριβώς από την εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή τη στιγμή επιχειρούν πυροσβέστες για να μην επεκταθεί η φωτιά από την πλευρά του δρόμου. είναι το άλλο στοίχημα των πυροσβεστών. Γιατί από την κάτω μεριά υπάρχει δρόμος. Και αυτό που επιχειρούν οι πυροσβέστες είναι να μην περάσει το πύρινο μέτωπο και τον δρόμο από κάτω ακριβώς.
2: Είναι πολύ μεγάλο αυτό διπλό το στοίχημα. Να
5: και να μην
2: δηλαδή,
5: μπει στον οικισμό, αλλά ακριβώς. Να περιοριστεί ακριβώς.
3: Δεν ξέρω επακριβώς, γιατί ακούσαμε πολλές και αντιφατικές μαρτυρίες. Αν υπάρχουν καταστροφές και ζημιές σε σπίτια, αλλά εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα από την υπεράνθρωπη προσπάθεια των αρχών και της πυροσβεστικής είναι ότι σώθηκαν πάρα πολλά σπίτια εξαιτίας αυτής της μεγάλης υπερπροσπάθειας. Και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό και να το ξαναπούμε.
5: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αυτό αλήθεια, Θάνο. Πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών, ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού, φάνηκε από την πρώτη στιγμή το συντονισμένο τρόπο με τον οποίο έγινε η εκένωση της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελεήμονα, όπου άμεσα έστρεψαν στο σημείο τόσο λεωφορεία του ΟΑΣΤΕ, τόσο φορτηγάκια από τους όμορους δήμους.
3: Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο, αν μου επιτρέπεις, ήταν ίσως το πιο κρίσιμο σημείο όλης αυτής της επιχείρησης, της πραγματικά ενός θρίλερ, γιατί η φωτιά πλησίαζε πολύ επικίνδυνα τη δομή και η εκένωση ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν πλησιάσει η φωτιά τη δομή. Οπότε οι πυροσβέστες έπεσαν πάνω στη φωτιά και έσωσαν και τον κόσμο της δομής, που δεν ήταν και μικρός ο αριθμός, μιλάμε για 170 άτομα και πλέον, και βέβαια έσωσαν και τη δομή.
5: Και μάλιστα άτομα που είχαν προβλήματα, που έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας, με κινητικά προβλήματα, που δεν μπορούσαν να κινηθούν παρά μόνο με αμαξίδιο. Ήταν τόσο συντονισμένες οι προσπάθειες που έγινε άμεσα η εκένωση. Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρθηκαν σε κλειστό γυμναστήριο εδώ του Ωραιοκάστρου, ενώ περίπου 50 περιθαλπόμενοι μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, πολλά και τα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και του στρατού που έφτασαν άμεσα στο σημείο. Ήταν πραγματικά πολύ συντονισμένη η προσπάθεια εκένωσης της κοινωνικής δομής. Παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο Κώστας Γιουλέκας, ο οποίος επέβλεπε όλη αυτή τη διαδικασία από κοντά. Να σας πω ότι ήταν κρίσιμο το σημείο, γιατί οι φλόγες κυριολεκτικά μέσα σε περίπου 20 λεπτά είχε κοκκινήσει και είχαν απλωθεί πάνω από τα κτίρια, από τις υποδομές του Αγίου Παντελεήμονα. Και άμεσα ήρθαν και οι εργαζόμενοι, ήρθαν και πάρα πολλοί συγγενείς των ανθρώπων αυτών, που έφυγαν και με ιδιωτικά οχήματα βέβαια. Και ήταν ένα κρίσιμο σημείο, δύσκολο σημείο, γιατί η φωτιά είχε πάρει εκείνη τη στιγμή ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι δείχνουν εδώ τα πράγματα, από το οπτικό πεδίο που έχω μπροστά μου, το δύσκολο σημείο είναι αυτό μπροστά μας. Είναι μπροστά ουσιαστικά από την είσοδο του οικισμού της Φιλοθέης, όπου καίει ανεξέλεγκτα αυτή εδώ η πύρινη λέλαπα, καταβροχθίζει ουσιαστικά, έχει καταβροχθίσει μια εταιρεία ανακύκλωσης, και μέσα σε αυτήν εδώ την κόλαση, όπως είπες και εσύ Θάνο, επιχειρούν ήρωες πυροσβέστες. Κυριολεκτικά έχουν μπει μέσα στις φλόγες και προσπαθούν να οριοθετήσουν αυτό το πύρινο μέτωπο. Αφενός για να μην φτάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού, αφετέρου να μην περάσει από την κάτω πλευρά του δρόμου. Έχουν πάρει φωτιά εδώ οι κολόνες του ΔΔΕ, έχουν γύρει πλέον οι κολόνες και από τις δύο πλευρές. Τα καλώδια, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν κάνει μια αρκετά μεγάλη κοιλιά και πολλά από αυτά έχουν ήδη καεί.
3: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Τίμω, ξαναλέω, γιατί ειδικός δεν είμαι, απλά προσπαθώ να παρατηρήσω, προσπαθούν οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν κυκλικά της κόλασης αυτής, δηλαδή περιμετρικά. Από ό,τι βλέπω σε σχέση με τους λευκούς καπνούς. Προσπαθούν να κυκλώσουν τη φωτιά, να το πω έτσι απλά.
5: Ακριβώς είναι, Θάνο, και μάλιστα περιμετρικά έχουν δημιουργηθεί και αντιπυρικές ζώνες από γκρέιντερ τόσο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και ιδιωτών, αλλά και από τους υπόλοιπους δήμους, μηχανήματα που έχουν έρθει από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ουσιαστικά αντιπυρικές ζώνες ανάχωμα στις φωτιές, προκειμένου αυτοί οι φλόγες να μην περάσουν και φτάσουν εδώ στον οικισμό της Φιλοθέης. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, οι λευκοί καπνοί δείχνουν ότι ένα δύσκολο κομμάτι δείχνει να είναι υποέλεγχο, και το δύσκολο σημείο, αυτό που είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, το οποίο
3: δείχνει να έχει αποτέλεσμα. Δεν φαίνεται να είναι υποέλεγχο, αλλά δείχνει η προσπάθεια όλη αυτή να έχει κάποια αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
2: Ενώνουν δυνάμεις ακριβώς πυροσβεστικές δυνάμεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ζητηθεί και η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων του στρατού σε αυτή τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, στην προσπάθεια της περιχαράκωσης αυτού του πυρήνου μετόπου, που είναι και το πιο σημαντικό τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Οπότε τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι στο βαθμό που μπορεί να ελεγχθεί, έτσι, γιατί βλέπουμε τι καταβροχθίζει εκεί μέσα στη συγκεκριμένη.
3: Οι άνεμοι πώς είναι, Τίμο, αυτή την ώρα, γιατί ξέρεις, αλλάζουν από ώρα σε ώρα.
5: Έχουν κοπάσει, οι άνεμοι αρκετά.
2: Και από τα,
5: έχουν κοπάσει
2: τα
5: αρκετά οι άνεμοι, και αυτό βοηθάει τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Εδώ και αρκετή ώρα και ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κ. Ασλανίδης, έχει ζητήσει από την πολιτεία να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Παύλου Μελά, προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση την επόμενη μέρα. Πάντως έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, ένα μαύρο σύννεφο. Είναι αυτό το σύννεφο τώρα που σας δείχνει ο Γιάννης Κερογλίδης. Ένα μαύρο σύννεφο έχει σκεπάσει ουσιαστικά αρκετά μεγάλο κομμάτι εδώ της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ΣΜΗ Καμένου πλέον υπάρχει σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Δηλαδή παίρνω μηνύματα από φίλους και γνωστούς που είναι περιμετρικά της πόλης, όχι μόνο στο κέντρο είτε ή δυτικά, αλλά και ανατολικά, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ακόμη και στην Καλαμαριά.
2: Λίγο πολύ σε σχέση
5: η αίσθηση
2: με
5: του Καμένου
2: το
5: υπάρχει παντού στην πόλη.
2: Ναι.
3: Και χρειάζεται προσοχή.
5: Ακριβώς,
3: Τίμο,
5: η αίσθηση.
3: Γιατί ήταν Σάββατο βράδυ, Κυριακή ξημερώματα, κόσμος στους δρόμους, στις πλατείες, στα καφέ. Οπότε είναι δύσκολο, η ατμόσφαιρα αυτή είναι αποπνικτική. Και θα πρέπει αυτός ο κόσμος, όπως μας είπε και ο κύριος Γιάνναρος, αλλά και άλλοι ειδικοί, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα. Ναι.
5: Ακριβώς, και ήδη έχει έρθει και 112 που συστήνει στους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Έχουν έρθει και άλλα δύο μηνύματα νωρίτερα, το ένα για εκένωση εδώ του οικισμού της Φιλοθέης και απομάκρυνση των κατοίκων στο ανοιχτό γήπεδο της Λυτής, και ένα ακόμη δεύτερο μήνυμα για το γυμναστήριο εδώ στην περιοχή του Ωρεοκάστρου. Δεν υπάρχουν κάτοικοι εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης, έχει ακυρωθεί εδώ ο οικισμός. Το κομμάτι που ήταν πίσω από την εκκλησία εκεί, από ό,τι βλέπω από το οπτικό πεδίο που έχω, δεν φαίνεται να υπάρχει καπνός αυτή τη στιγμή. Είναι ενδεικτικό ο λευκός καπνός που δείχνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα. Βέβαια, εδώ αυτό το εργοστάσιο είναι πολύ δύσκολο να σβήσει μόνο με επίγειες δυνάμεις. Θα χρειαστούν σίγουρα και τα πτυτικά μέσα, προκειμένου να περιοριστεί αυτό εδώ το πύρινο μέτωπο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια πραγματική κόλαση, όπως είπες και εσύ, Θάνο, και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, θυμίζει εμπόλεμη ζώνη πραγματικά. Αυτή λες και έχει βομβαρδιστεί το τοπίο εδώ.
2: Και είναι σαν να προσπαθούν να νικήσουν το χρόνο μέχρι να ξημερώσει η μέρα, για να ενισχυθούν οι δυνάμεις και τα εναέρια μέσα να συνδράμουν σε αυτή την τετάρτη.
3: Το χρόνο και τη φωτιά.
2: Προσπάθεια.
3: και το χρόνο και τη φωτιά.
2: Ναι, γιατί είναι πολύ αστάθμητοι οι παράγοντες. Είναι προφανώς ο άνεμος που πνέει, είναι η καύσιμη ύλη που είναι πολύ εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, μέσα στα εργοστάσια που καίγονται, το ειδικό θερμικό φορτίο, το μικροκλίμα που δημιουργεί η ίδια η φωτιά και εντείνει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πολλά τα.
3: Επιχειρούν φουλ μέσα στην κόλαση. Έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που με στοίχημα θέλεις και την ίδια τους στήμη.

0: από 10 άτομα η κάθε μία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Ξενοκράτης, έχουν ήδη ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες. Κατόπιν της έγκρισης που έδωσε ο αρχηγός ΓΕΦΑ, στρατηγός Δημήτριος Κούπης, στο αίτημα της πολιτικής προστασίας για την παροχή αρρωγής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε 9 ασθενοφόρα του στρατού που μετέφεραν ανθρώπους από το ίδρυμα το οποίο κινδύνευε από τις φλόγες, καθώς και πολλά βαρέου τύπου μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα και γεωπροωθητές, τα οποία επίσης βρίσκονται σε δράση μέσα στο μέτωπο της φωτιάς. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, και οι ένοπλες δυνάμεις μαζί με την πυροσβεστική και όλους τους άλλους με εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκονται σε δράση στο μέτωπο της φωτιάς έως ότου ξημερώσει, οπότε θα αρχίσουν και τα εναέρια μέσα να βοηθούν όσο υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω τι μποφόρ θα έχει αύριο το πρωί για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Λοιπόν, είναι μια διαρκής μάχη και έχουν ρηχθεί όλοι σε απόλυτο συντονισμό για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την, για την ενημέρωση και εσύ την άμεση που μας παρέχεις. Ενώ εμείς πάντα βλέπουμε την εικόνα με τα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίζουν όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτήν την
2: βιομηχανική
1: ζώνη. Ο Τίμος Φακαλής είναι πάντα εκεί και μας δίνει πιο λεπτομερώς έτσι την εικόνα, γιατί είσαι πραγματικά
3: και
1: κοντά.
3: Σήμερα εδώ οι κάτοικοι της Φιλοθέης αλλά και της Γαλήνης στο Ρεόκαστρο θα κοιμηθούν στο δρόμο, δεν θα γυρίσουν στα σπίτια τους, καθώς έχουν εκενωθεί εδώ και πολλή ώρα εδώ τόσο ο οικισμός εδώ της Φιλοθέης αλλά και εκεί στην περιοχή της Γαλήνης. Σήμερα δεν θα είναι εκτός, έτσι κι αλλιώς είναι από την κάτω πλευρά του δρόμου αρκετά μεγάλος αριθμός κόσμου που είναι συγκεντρωμένος, παρατηρώντας με αγωνία, με κομμένη την ανάσα αυτή την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εδώ στην περιοχή και ουσιαστικά καταβροχθίζει ό,τι βρίσκει μπροστά της. Το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί το πύρινο μέτωπο στο σημείο που βλέπετε, που σας δείχνει ο Γιάννης Γεροβλίδης αυτή την ώρα, είναι το δύσκολο σημείο. Έχουν τα χειρότερα αποφευχθεί μέχρι στιγμής, δεν έφτασαν οι φλόγες στον οικισμό εδώ της Φιλοθέης. Κατάφεραν οι αρχές με συντονισμένες κινήσεις και προσπάθειες να εκενώσουν την δομή πριν από περίπου 3 ώρες με λεωφορεία αλλά και φορτηγά.
2: Τιμό, βλέπουμε στο δύσκολο αυτό μέτωπο, βλέπουμε την προσπάθεια που γίνεται να περιοριστεί αυτό το μέτωπο, μοιάζει να περιορίζεται για λίγο και μετά να ξαναζωντανεύει. Μετά να ξαναενισχύεται, να δυναμώνει. Προφανώς
3: είναι αλήθεια, Θάνο. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά, έφλεκτη ύλη σε αυτό το εργοστάσιο και κάθε φορά που βρίσκει η φωτιά κάποιο υλικό έχουμε ουσιαστικά ξαναζωντανεύει το πύρινο μέτωπο. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι οι ρηπές του ανέμου, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς. Έχουμε συνεχείς αυξομοιώσεις των ρηπών του ανέμου, αλλά και της φοράς του ανέμου, το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα δυσκόλευε εδώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Τιμό, εσύ που έχεις μιλήσει και με τους ανθρώπους εκεί, γιατί κυρίως επιτοπλής των νέους ανθρώπους που παραμένουν και προσπαθούν και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο έτσι, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Τι καταλαβαίνεις, τι σου λένε, τι εισπράττεις αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς η αγωνία είναι το κυρίαρχο συνέστημα, Υπάρχει όμως και μία απόγνωση σε σχέση με το τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί, σε αυτό το κομμάτι της βιομηχανικής ζώνης.
3: Αυτό το οποίο εδώ οι κάτοικοι έχουν θέσει ως βασικό ζητούμενο είναι να σώσουν πραγματικά τις περιουσίες τους. Πριν από αρκετές ώρες

0: Είχαμε δει και αρκετούς πολίτες οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις σε συγκεκριμένη περιοχή και τους έβλεπαν να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν τον κόσμο από τα δύσκολα σημεία και πλέον το στοίχημα εδώ για τους κατοίκους είναι να μην μπει αυτό το πύρινο μέτωπο, να μην περπατήσει η φωτιά μέσα στον οικισμό. Παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα περιμετρικά του οικισμού οι κάτοικοι ουσιαστικά την εξέλιξη της φωτιάς και με κομμένη πραγματικά την ανάσα, το μόνο που προσεύχονται είναι να μην φτάσει στα σπίτια τους. Είναι δύσκολες ώρες, δύσκολες καταστάσεις και πραγματικά το τοπίο μπροστά μας είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Δηλαδή, νομίζεις ναι. ότι έχει καεί το σύμπαν μπροστά.
1: Ναι, έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, λοιπόν, κυρίως στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις.
2: 7 ώρες και η φωτιά. Βούλα και τίμα. 7 ώρες.
1: Καίγονται έφλεκτα υλικά.
2: Έχει κάψει εργοστάσια.
1: Έχει καταστρέψει η φωτιά στο διάβατο τις
2: εταιρείες
1: και καταστήματα. Αυτό λένε οι
2: Είναι όντως βομβαρδισμένο το τοπίο, έτσι μοιάζει.
1: Λοιπόν,
2: και θα δούμε τι θα αφήσει στο τέλος.
1: Στις επόμενες ώρες θα το δούμε όταν θα ολοκληρωθεί δυστυχώς αυτό το καταστροφικό έργο. Έλα, Φέδων, μας ακούς.
3: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
1: Είσαι σε ποιο σημείο ακριβώς τώρα για να
3: πούμε. Νομίζω ότι όσο περνάνε οι ώρες.
1: Τα πράγματα γίνονται, ναι, πολύ πιο ανησυχητικά.
3: Βρισκόμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης. Βρισκόμαστε εδώ που υπάρχουν αρκετά εργοστάσια, αρκετές επιχειρήσεις. Ευτυχώς οι φλόγες δεν έχουν φορά αυτή τη στιγμή προς τον οικισμό της Φιλοθέης. Μπροστά μας βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Αντώνη Βαφιάδη, δύο εργοστάσια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ από δίπλα υπάρχει ακόμη ένα εργοστάσιο, το οποίο για την ώρα μένει ανέπαφο. Ωστόσο, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα παραμείνει ανέπαφο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Για την ώρα φαίνεται ότι η φορά του ανέμου ευνοεί το να μην έχουμε περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς σε άλλο εργοστάσιο. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει αποφασίσει να αφήσει αυτά τα δύο εργοστάσια να παραδοθούν στις φλόγες και αυτό διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε την ολική καταστροφή τους, τουλάχιστον αυτό προμηνύεται και έχουν μείνει παρά μόνο οι πόρτες, ούτε οι πόρτες, έχουν μείνει μερικές λαμαρίνες αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο
2: και, λιώνουν,
3: δεν σώζονται
2: έτσι.
3: Με τίποτα
1: έτσι. Θα καταρρεύσει
3: οι οποίες και αυτές λιώνουν και πέφτουν σιγά σιγά. Έχει λιώσει και η περίφραξη, έχουν λιώσει ακόμη και τα σίδερα της περίφραξης γύρω από τα εργοστάσια αυτά και νομίζω ότι θα μείνει ως έχει. Θα μείνει ως έχει, θα αφήσουν το συγκεκριμένο σημείο θα αφήσουν να εκτονωθεί η πυρκαγιά σε αυτό εδώ το σημείο και εν συνεχεία να σβήσει.
1: Λοιπόν, είναι τρομερή εικόνα πάντως και την περιγράφουμε εδώ και τόσες ώρες γιατί έχουμε ξεπεράσει.
3: Είναι τρομερή και δεν μπορείτε να φανταστείτε το θερμικό φορτίο ναι. αυτή τη στιγμή στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε. Πραγματικά επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουν κοκκινήσει και τα δέρματά μας επειδή είμαστε κι εμείς κοντά ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε παρά λίγα μέτρα, ούτε 100 μέτρα είμαστε από τα εργοστάσια αυτά και δεν είναι τα μόνα δυστυχώς που έχουμε καταγράψει να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι πολλές οι ζημιές που έχουμε εδώ απόψε. Έχουμε δει κατεστραμμένα οχήματα, έχουμε δει κατεστραμμένα εργοστάσια. Υπάρχουν αναφορές για καταστροφές και κάψιμο όσον αφορά κάποια σπίτια, κάποιες κατοικίες. Το ευτύχημα είναι ότι ενώ η φωτιά καίει εδώ και τόσες ώρες, δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμό, δεν υπάρχει καμία αναφορά για αγνοούμενο άτομο. Βαίνουν καλώς όσον αφορά τουλάχιστον την κατάσταση της υγείας του κόσμου που βρίσκεται στην περιοχή.
2: Ούτε για εγκλωβισμένους.
3: Πάνε και έρχονται.
2: Ούτε για εγκλωβισμένους.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ναι, ούτε για εγκλωβισμένους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι ενδεχομένως άκουσε ο κόσμος τις οδηγίες του 112, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Απομακρύνθηκαν όσο μπορούσαν με ασφάλεια και σημαίνει επίσης και ότι σημαίνει επίσης ότι ο κόσμος αποφάσισε να προστατεύσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Δεν είναι μόνο οι οδηγίες που παίρνεις από το 112, αλλά είναι και το ατομικό. Να σκέφτεσαι πώς θα προστατεύσεις τον εαυτό σου και πώς θα διασφαλίσεις την επόμενη μέρα. Γιατί μπορεί να χάσεις την επιχείρησή σου, μπορεί να χάσεις το σπίτι σου, μπορεί να χάσεις την περιουσία σου. Σημασία έχει να είσαι γερός, να είσαι υγιής για να μπορέσεις να τα χτίσεις από το μηδέν, έστω από το μηδέν. Παρότι είμαι σίγουρος ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους την επόμενη μέρα, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Όλοι πρέπει να είναι ασφαλείς και υγιείς και την επόμενη μέρα.
1: Είναι η ασφάλεια των ανθρώπων, να μην κινδυνεύσει κανείς, η ακεραιότητα όλων των ανθρώπων εκεί και κυρίως να αντιμετωπιστεί αυτό το μέτωπο που αυτή την ώρα κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά του.
2: Και δείχνει να υπάρχει μια στρατηγική η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αποδίδει. Φαίνεται να αποδίδει. Θα δούμε βέβαια στο τέλος της ημέρας τι ακριβώς έχει
1: αποδώσει. Και είναι και πολλές οι ώρες ακόμα έτσι που θα δίνεται αυτή
2: γιατί
1: η μάχη.
2: Είναι, ναι, δεν έχει τελειώσει η φωτιά. Είναι σε εξέλιξη και τα εργοστάσια καίγονται.
1: Έτσι,
2: και δεν πρέπει να επεκταθεί σε επόμενα εργοστάσια. Νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιο της πυροσβεστικής. Αλλά οι ώρες ακόμα είναι πολλές για τα πτυτικά μέσα.
1: Και αυτές οι αναζωπηρώσεις δεν αφήνουν και κανένα περιθώριο, έτσι, να πούμε ότι τα πράγματα κάπως βελτιώνονται.
3: Δεν είναι τόσο πολλές. Νομίζω σε 2,5 ώρες, νομίζω σταδιακά θα έχουμε το πρώτο φως. Δεν έμεινε και πολύ.
1: Είναι
3: δηλαδή,
1: ωστόσο δύσκολο
3: την
1: το,
3: εικόνα
1: το
3: που έχουμε όλο αυτό το βράδυ.
1: Για τις δυνάμεις που επιχειρούν.
3: Μετράμε αντίστροφα, ναι. Η πυροσβεστική έρχεται, δηλαδή πριν από λίγο πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα, δεν σταμάτησε στο συγκεκριμένο σημείο, πήγε σε άλλο σημείο πιο ψηλά, που πιστεύω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αιστεία, τόσο μεγάλο μέτωπο. Ωστόσο είναι αυτό που είπε και ο Θάνος νωρίτερα, ότι είναι η στρατηγική αυτή να αφήσουν κάποια οικίματα να καούν που φαίνεται ότι θα υπάρχει, δεν θα γίνει σωστή κατάσβεση σε περίπτωση που έρθουν εδώ οι δυνάμεις και να επιχειρήσουν προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα μέτωπα.
1: Ναι. Να εκτονωθούν
3: δηλαδή τα μέτωπα
1: προφανώς,
3: τα υφιστάμενα.
1: Το πώς θα επέμβουν και πώς θα αναπροσαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, ανάλογα δηλαδή της κατάστασης που διαμορφώνεται και μπορεί να αλλάζει και από λεπτό σε λεπτό, Φέδω.
3: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα να σας πω ότι δεν ξέρω αν περνάει από το μικρόφωνο ο ήχος από τις εκρήξεις και τις αναφλέξεις που κάνει η φωτιά αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ θόρυβος και πολύ μεγάλες οι φωτιές. Τις βλέπουμε να μεγαλώνουν όσο περνάει η ώρα και η καπνή από πάνω, η μαύρη, που από αναφορές που έχουμε είναι ορατή σε όλη την Θεσσαλονίκη, ακόμη και 15 και 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Υπάρχουν αναφορές για τους καπνούς και αυτό φυσικά, σε αυτό φυσικά επηρεάζει και ο αέρας που πνέει και δεν έχει σταματήσει λεπτό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα. Ελπίζουμε βέβαια οι προγνώσεις, οι καιρικές έλεγαν ότι θα έχουμε μείωση των ανέμων τις πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Για την ώρα αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όσο περνάει η νύχτα παραμένουν οι άνεμοι ισχυροί, δυνατοί, αλόβητοι θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε.
1: Πάντως και από την πρόγνωση που είχαμε νωρίτερα από τη μετεωρολόγο μας, την Νικόλετα Ζιακοπούλου, η εκτίμηση είναι αυτή, ότι μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνεμοι.
2: Φέδωνα με την ίδια ένταση. Γιατί μοιάζει τώρα από μακριά, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά μοιάζει κάπως να έχει περιοριστεί έτσι, η σφοδρότητα των ανέμων.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να έχει μειωθεί ελαφρώς ο άνεμος, όχι όμως σε σημείο που να μπορέσει να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Και αυτό διότι, ας πούμε, τώρα βλέπουμε ξανά να υπάρχει ισχυρός άνεμος. Σταδιακά ελπίζουμε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν υπάρχει, παρά σε μικρά διαστήματα.
1: Και όσο εσύ μας περιγράφεις, πρέπει να εμείς ακούμε και τις εκρήξεις. Περνά ο ήχος, ακούμε τις διαδοχικές εκρήξεις εκεί, μέσα στο μέτωπο ακριβώς. Ναι.
3: Θα τα κάψει όλα. Είναι δεδομένο ότι θα τα κάψει όλα.
1: Ναι, δεν θα αφήσει τίποτα εκεί στο πέρασμα.
2: Και μάλλον η πυροσβεστική το έχει αποφασίσει ότι θα καεί αυτό το κομμάτι εκεί της περιοχής.
1: Ναι. Και επιχειρεί κάπου πιο στοχευμένα που θεωρεί ότι μπορεί να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα προφανώς. Ναι.
2: Δεν είναι και εύκολο να επιχειρήσει.
3: Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Διότι σας λέω ότι πέρασε πυροσβεστικό όχημα και ούτε καν σταμάτησε στο συγκεκριμένο σημείο. Έλεγξε βέβαια την κατάσταση, προχώρησε παρακάτω. Θα το αφήσουν να καεί ολοσχερός και φαίνεται ότι δεν θα επιχειρήσουν, διότι η φορά των ανέμων αυτή τη στιγμή δεν προσδίδει στο ότι θα έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς, διότι όπως σας είπα, από την άλλη πλευρά στα αριστερά υπάρχει ένα τρίτο εργοστάσιο. Για την ώρα δεν έχει φτάσει φωτιά στο τρίτο εργοστάσιο. Το βλέπετε αυτό με τα κόκκινα τούβλα, φαίνεται τώρα, νομίζω κάνει zoom ο Αντώνης
2: ο Αφαφιάδης
3: και βλέπετε καθαρά. Είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο εργοστάσια με το τρίτο, αλλά η φορά του ανέμου είναι αντίθετη. Ναι. Αν αλλάξει η φορά του ανέμου, τότε θα κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση.
1: Σίγουρα. Και θα είναι
2: μακάρι
1: πολύ
2: διαφορετικό. Μακάρι να μην την κάνουμε.
3: Το επιχειρησιακό σχέδιο,
1: ναι.
3: Έτσι.
1: Ναι.
2: Μακάρι να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να μείνουμε εδώ. Φέδωνα.
1: Λοιπόν, παραμένεις Φέδωνα και μας δίνεις αυτό. Πάντα αυτή την εικόνα. Έτσι.
3: Όπα.
1: Έχουν τα πράγματα. Λοιπόν. Ναι.
3: Έχουμε εκρήξεις όσο περνάει η ώρα. Φαίνεται ότι η φωτιά κατεβαίνει και πλησιάζει και προς το μέρος μας σιγά σιγά.
1: Νομίζω θα πρέπει λίγο να
3: έχει
1: απομακρυνθείτε
3: περάσει πλέον
1: Φέδωνα.
3: Την περίφραξη.
1: Γιατί είναι και πολύ έντονο το θερμικό
3: νομίζω
1: φορτίο. Είστε σε
3: σιγά
1: πολύ
3: σιγά
1: μικρή
3: θα πρέπει
1: απόσταση.
3: Αντώνη και το θερμικό φορτίο είναι πράγματι πολύ έντονο. Μπορεί να μας πετύχει και καμιά φλόγα.
1: Ναι, όχι, να πάρετε
3: αν
1: τα μέτρα
3: μπορούμε,
1: σας.
3: Αν μπορούμε, Αντώνη, λίγο να απομακρυνθούμε από το σημείο. Ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε. Είναι και πολύ δύσκολο για τους συναδέλφους, λοιπόν, που καλύπτουν λεπτό προς λεπτό.
2: Είναι επικίνδυνη η αποστολή.
1: Αυτή την κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Το ΕΡΤ News είναι όμως εκεί, είναι επιτόπου και μας και δίνουμε, κυρίες και κύριοι, την εικόνα μέχρι αυτή την ώρα.
3: Και αυτή λοιπόν τη στιγμή να σας πω ότι ακούμε και εκρήξεις και από άλλα σημεία. Πιθανότατα μιλάμε για άλλα εργοστάσια που βρίσκονται στο βάθος. Σίγουρα όμως ακούσαμε μόλις τώρα εκρήξεις και κάποιο σπάσιμο τζαμιού πιθανότατα.
2: Φέδωνα, πάρε μια ανάσα,
3: δεν ξέρω αν αυτό
2: να απομακρυνθείς λίγο από το χώρο και να πάμε εμείς στον κύριο Ασλανίδη πάλι.
1: Τον κύριο Ασλανίδη.
4: Πρέπει να δώσουμε μια εικόνα ότι τη βλέπουμε πάνω στο καμένο. Ναι, παρακαλώ.
1: Μας ακούτε, κύριε Ασλανίδη.
2: Ναι.
4: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
1: Πείτε μας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση τώρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαστε εδώ στη Φιλοθέη.
1: Ναι.
4: Με τους συνεργάτες μου έχει το μέτωπο υποχωρήσει. Υπάρχει τώρα μια βιομηχανία είναι η οποία καίγεται ολοσχερός. Αυτό είναι το μέτωπο στη Φιλοθέη για αυτή τη στιγμή. Η κατοικημένη περιοχή προς το παρόν δεν απειλείται. Είναι υπό έλεγχο το σημείο αυτό.
1: Έχουν πέσει καθόλου οι άνεμοι.
4: Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή υπάρχει άνεμος, υπάρχει όμως θα έλεγα τρία μποφόρ. Έχει κοπάσει κάπως. Κάπως έχει ηρεμήσει.
2: Ναι.
4: Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά είμαι επιφυλακτικός διότι δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση των ανέμων πώς μπορεί να μεταβληθεί από ώρα σε ώρα.
2: Ναι.
4: Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός. Γιατί περάσαμε φιαλτικές στιγμές και βλέπαμε ας πούμε, το μέτωπο να αλλάζει και να κατευθύνεται σε εντελώς έτσι απρόβλεπτη κατεύθυνση και δεν προλάβαιναν τα πυροσβεστικά οχήματα να ακολουθήσουν.
2: Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχουν περάσει 7 ώρες από το ξέσπασμα της φωτιάς, έχετε μια καλύτερη εικόνα για τις ζημιές, αν έχουν υποστεί τα σπίτια, καταστροφές, αν έχουν καεί, ξέρω εγώ, περιφράξεις ή και σπίτια. Έχετε μια πιο καθαρή εικόνα.
1: Πιο συγκεκριμένες αναφορές, ναι.
4: Έχω περάσει αυτή τη στιγμή και η διεισόμαση είδαμε τι έχει συμβεί. Το πρωί βέβαια θα μπορούμε να δούμε ακόμη περισσότερα. Έφτασε πραγματικά στις παρυφές της κατοικημένης περιοχής η φωτιά. Κάποια εδώ πέρα για παράδειγμα ένα αγρόκτημα, όχι κατοικία όμως, οι κατοικίες έχουν διασωθεί, περισσώθηκαν κάποιες αυλές. Οριακά έφτασε η φωτιά γύρω από τα σπίτια.
2: Ένα λεπτό. Μπορούμε με σαφήνεια, κύριε Δήμαρχε, μπορούμε με σαφήνεια 3 και 49 τώρα που μιλάμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καεί σπίτι. Μπορούμε να το πούμε αυτό.
4: 3 και 49. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά με την έκανα αυτοψία, γυρίσαμε τους συνεργάτες μου στην κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης. Σπίτι δεν φαίνεται να έχει καεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει, μένει να το δούμε βεβαίως και τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι εικόνα θα έχουμε.
4: Η πλήρη εικόνα όμως θα μας είναι σαφέστερη το πρωί.
1: Ναι. Πάντως κρατάμε τουλάχιστον αυτή η εκτίμηση μέχρι τώρα. Που υπάρχει
2: είναι μια αισιόδοξη νότα αυτή που μας δώσατε μέσα σε ένα...
4: Κάνει. Αυτή τη στιγμή περάσαμε περιμετρικά της Φιλοθέης.
2: Ναι.
1: Σημαντικό πάντως, πολύ, πολύ αισιόδοξο, τουλάχιστον μπροστά σε αυτή τη γενική εικόνα, αυτό το σκηνικό του τρόμου που βλέπουμε τώρα ακριβώς στα μάτια μας.
4: Ακριβώς, ναι. Φαίνεται πως έχει κατευναστεί έτσι...
1: Καταλαβαίνουμε ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξος, δεν μπορούμε να είμαστε και παραπάνω.
2: Μα είναι και
1: νωρίς.
4: Με τον άνεμο να υπάρχει και να είναι...
2: Και χωρίς τα πτυτικά μέσα.
4: Δεν ξέρουμε αν είναι ισχυροποιηθεί όχι. Ναι.
1: Και αυτό μπορεί εύκολα να γίνει και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Και να ανατραπεί όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα. Ορθώς ο Δήμαρχος είναι επιφυλακτικός.
4: Μέχρι το μεσημέρι αύριο.
1: Μέχρι το μεσημέρι, ναι.
4: Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Ζήτησα από τα ξημερώματα τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν για να κατασβεστούν τα μέτωπα.
2: Τι ώρα αναμένεται η πρώτη επιχείρηση πτυτικού μέσου? Σας έχουν πει?
4: Αν υποθέσουμε ότι αρχίζει να ξημερώνει κατά τις 5.30, νομίζω ότι μετά τις 6 θα έχουμε την πρώτη επιχείρηση.
1: Γύρω στις 6.
4: Αυτό με βάση την πληροφόρηση και την κοινή λογική.
1: Ναι. Απομένουν λοιπόν τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα. Δύσκολες ώρες.
4: Ακριβώς.
2: Τις οποίες θέλουμε, εκτός από στρατηγική, από την πλευρά της πυροσβεστικής, και λίγο τύχη με τον άνεμο.
4: Επιφυλακή χρειάζεται, να μην μας ξεφύγει κάποιο μέτωπο. Να μην υπάρχουν σημεία τα οποία τα παραβλέψαμε, γιατί ήταν μεγάλο το μέτωπο, μπορεί να σιγοκαίει κάποιο σημείο αυτή τη στιγμή και να ζωπηρωθεί.
2: Σωστά.
1: Ναι. Είναι ο μεγάλος εχθρός των πυροσβεστικών δυνάμεων οι αναζωπηρώσεις λόγω των ρηπών του ανέμου που μπορεί να αλλάξουν το ολόκληρο το σκηνικό.
2: Μα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Και είναι όλο, έτσι, ναι, είναι όλο
2: σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μία αισιόδοξη εκτίμηση ότι κάτι πάει καλύτερα, αυτό όμως μπορεί να αλλάξει πάρα πάρα πολύ εύκολα. Οπότε είναι λογικό να επιχειρούν πολύ συντονισμένα και έχοντας το βλέμμα στραμμένο παντού, σε όλες τις κατευθύνσεις, κύριε Δήμαρχε.
4: Ακριβώς.
2: Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε στους πολίτες σας, μια έκκληση αυτή την ώρα, έτσι όπως βλέπετε να προχωράει η φωτιά και να εξελίσσεται η πυρκαγιά?
1: Και μέσα στη νύχτα τώρα.
4: Να είμαστε σε επιφυλακή, να μην επιστρέψουν στα σπίτια, στις περιοχές που είναι η επικίνδυνη ζώνη. Να μην ξεθαρέψουν. Δεν έχει τελειώσει ακόμη κάτι. Πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς, να ξημερώσει και να δούμε ότι πράγματι έχουν ηρεμήσει όλα τα μέτωπα μέχρι να κατασβεστούν. Και μετά θα πάμε στην καταμέτρηση των ζημιών και θα δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την επαύριο και μετά.
2: Ναι, έχετε εικόνα, σας ρωτήσαμε πριν για τα σπίτια, έχετε εικόνα για τα εργοστάσια, για τις εταιρείες, πόσες έχουν καταστραφεί? Εγώ έχω μετρήσει, ας πούμε, τουλάχιστον 3 εταιρείες να έχουν καεί, μία με την ανακύκλωση, μία με τα χαρτικά και άλλη μία που...
1: Και με τα έπιπλα, καταλάβαμε ότι...
2: Είχαν καεί και λάδια, μας έλεγε ο συνάδελφος, έχετε κάποια εικόνα?
4: Αυτές που αναφέρετε είναι οι μεγάλες. Μπορεί να είναι και περισσότερες. Το πρωί θα γνωρίζουμε καλύτερα. Αυτές που αναφέρετε είναι μεγάλες. Ήταν δηλαδή μεγάλες εστίες, οι οποίες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση. Ναι. Δίπλα σε αυτές τι υπάρχει, υπάρχουν και βιοτεχνίες μικρότερες. Ναι. Πρέπει με το πρώτο φως της ημέρας.
1: Άρα στο διάβα της φωτιάς θα έχουν καεί και μικρότερες, λέτε, εκτός από αυτές που ήταν ορατές, έτσι, οι πολύ μεγάλες.
4: Ότι θα έχουν υποστεί ζημιές είναι σίγουρο, ναι. Είναι βέβαιο.
1: Ναι. Ναι, το
4: τώρα το πόσες είναι, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε τώρα στις μεσονυχτικές ώρες, με τίποτα.
2: Αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα πρέπει να είναι από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης.
4: Είναι αυτή τη στιγμή, έχει τώρα, έτσι όπως το βλέπω, ναι, μαύρος καπνός. Και μάλιστα τοξικό αυτό το νέφος, το οποίο βλέπω ότι κατευθύνεται προς το κέντρο Θεσσαλονίκης κιόλας.
2: Ναι, έχει αυτή
4: είναι ακριβώς από πάνω
2: την κατεύθυνση ο άνεμος προς την πλευρά της πόλης.
1: Και η κατάσταση είναι και αποπνικτική, έτσι, κυρία Σλανίδη. Τώρα είναι και το μεγάλο ζήτημα με το πώς θα θωρακιστεί ο κόσμος, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσει όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα.
4: Πρέπει με κλειστά τα παράθυρα, ειδικά όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη, με κλειστά τα παράθυρα, διότι όσοι ιδιαίτερα έχουν αναπνευστικά προβλήματα, μεγάλες ηλικίες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι άλλα τέτοιες νόσους, συγγενείς, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί μονοξίδιο του άνθρακα και σε τέτοια
2: και ποιος ξέρει τι άλλες ουσίες έχουν
1: και μικροσωματίδια
4: δεν υπήρχε ξανά
2: υπάρχουν στον αέρα, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σλανίδη, πραγματικά για την εικόνα που μας δίνετε και θα επανέλθουμε
2: και για
1: σε εσάς, γιατί είναι άμεση η ενημέρωση, έτσι, για να κατανοούμε πώς εξέλισσεται αυτό το μέτωπο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εφιαλτικές στιγμές. Ήταν κάτι
1: έτσι,
4: δραματικό αυτό που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ.
1: Ναι. Το δυνατόν συντομότερο.
2: Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται αυτές τις μέρες. Δοκιμάστηκε με την πυρκαγιά την
1: και
2: πρώτη,
1: πολύ, πολύ κοντά, χρονικά.
2: Με την επίθεση στην πόλη, με γκαζάκια. Δοκιμάζεται και σήμερα με την φωτιά αυτή στην περιοχή σας. Ζει όντως δύσκολες μέρες η Θεσσαλονίκη μας.
4: Λοιπόν, είναι πράγματι δύσκολες ημέρες και είναι μαζεμένα τα χτυπήματα. Δυστυχώς.
2: Ναι, γι' αυτό είπα δοκιμάζω.
4: Εδώ βλέπω ότι αυτή η φωτιά δεν σταματά αυτό το μέτωπο.
2: Ελπίζουμε και ευχόμαστε, ναι, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη
1: δυνατό.
2: Και ελπίζουμε και ευχόμαστε για το καλύτερο δυνατό. Όλοι προσβλέπουμε στα πτυτικά μέσα πλέον, γιατί έχει αρχίσει, μας έλεγε και ο συνάδελφος, η αντίστροφη μέτρηση, μετράμε ανάποδα πλέον. Στις 10 και στις 11 δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το βράδυ.
1: Αλλά τώρα όμως
2: μετράμε ανάποδα και λέμε 2 ώρες και προσβλέπουμε σε αυτή την βοήθεια των πτυτικών μέσων.
4: Ακριβώς.
2: Που θα είναι μια τεράστια ανάσα και για τους ανθρώπους που, και εθελοντές και πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή την ώρα.
1: Και βεβαίως αρκεί να κρυφθεί ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να επιχειρήσουν με ασφάλεια.
2: Φαντάζομαι ότι έχουν την εμπειρία, την τεράστια εμπειρία να το κάνουν.
1: Αν μη τι άλλο,
2: με έναν τρόπο.
1: Απλώς εμείς οφείλουμε να λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες.
2: Και να το λέμε και για τον κόσμο. Σωστά.
1: Σίγουρα. Για να είναι έτσι πιο σαφής, πιο ξεκάθαρη εικόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, κυρία Σλανίδη, και πάλι σας ευχαριστούμε. Ο Φέδων Τομόσογλου μας ακούει και καλύπτει έτσι την εικόνα και το ρεπορτάζ εκεί περιμετρικά της περιοχής που φλέγεται. Φέδων.
5: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης. Αυτή τη στιγμή μας ακούτε. Σε λίγα δευτερόλεπτα ελπίζω να μας βλέπετε κιόλας. Καταγράφουμε ακόμη ένα εργοστάσιο, μια ακόμη επιχείρηση η οποία φαίνεται να έχει πληθεί στις φλόγες.
1: Είσαι σε κοντινή απόσταση από την σύνδεση που είχαμε νωρίτερα, Φέδων, εκεί σε σχέση με τα εργοστάσια.
5: Είναι περίπου σε μια απόσταση 200 μέτρων. Για τις εγκρίξεις τώρα από το εσωτερικό εδώ, φαίνεται ότι οι φλόγες δεν είναι τόσο μεγάλες. Πέρασε η πυροσβεστική, μόλις τώρα αποφάσισε ένα πυροσβεστικό όχημα από το σημείο.
2: Πάντως περνάει ο αέρας στο μικρόφωνο, πολύ, πολύ έντονα, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν είναι και οι ρηπές του ανέμου, αλλά και οι
5: συνθήκες.
1: Είναι
5: οι ρηπές του ανέμου, που ακούγονται. Δεν ξέρω, εικόνα βλέπετε ή όχι ακόμα.
1: Εδώ, να πάρεις λίγο μία ανάσα, έτσι να επιχειρήσουμε να έχουμε Και καλύτερο ήχο.
2: Λοιπόν, να πάρει μια ανάσα ο
1: Γιατί και η επικοινωνία
2: Φέδων,
1: είναι δύσκολη και με τις συνθήκες αυτές.
2: Και αυτός είναι στο πύρινο μέτωπο από το πρώτο λεπτό.
1: Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάνναρος, ναι, ο πυρομετεωρολόγος, ναι, εδώ στη συνάντηση, στη συζήτηση που είχαμε.
6: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κόλαση φωτιά στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης από τις 8.30 το βράδυ έως αυτή την ώρα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη απέναντι σε τουλάχιστον 3 ενεργά μέτωπα που εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θηλωδών ανέμων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες βιομηχανίας ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια μονάδα κατασκευής επίπλων, ενώ πυκνή και τοξική καπνή κάλυψαν μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα οι φλόγες είχαν καταστρέψει αποθήκες, επιχειρήσεις κατοικίας και αρκετά οχήματα, ενώ σε όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις από εγκαταστάσεις και έφλεκτα υλικά. Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παραθύρια λόγω των επικίνδυνων καπνών από τα καιόμενα υλικά. Νωρίτερα εκδόθηκε ειδοποίηση του 112 για εκένωση της περιοχής Φιλοθέης Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Ευκαρπίας. Στην άκρη του οικισμού οι πυροσβέστες κατάφεραν τα ξημερώματα, ύστερα από πολύ ωρή μάχη, να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης, ενώ διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η παροχή φυσικού αερίου για λόγους ασφαλείας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε πολλά μικρότερα μέτωπα, τουλάχιστον 3, μέσα σε χαράδρες, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Συνολικά 157 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, εκ των οποίων οι 100 φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 3 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, οι οποίες προκάλεσαν και τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην επιχείρηση μετέχει αυτή την ώρα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με πεζοπόρα τμήματα και δεκάδες οχήματα, με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν διαθέσει μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 δεκαμελείς ομάδες δευκαλείων, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση και συντονισμός όλων των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι και να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό τα μέτωπα που απειλούσαν κατοικημένες περιοχές. Η πολιτική προστασία προειδοποιεί ότι και σήμερα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, διατηρώντας πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, ενώ επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους και να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την συνομιλία του με τον Αμερικανό έκανε ο πρόεδρο Πολύ Καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κρυμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στις 16.000 είναι οι άστεγοι άνθρωποι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
6: Ο καιρός.
7: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Θα είμαστε εδώ για κάθε εξέλιξη προκειμένου να σας ενημερώσουμε άμεσα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Earth News Radio 105,8.

0: καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Από το ΓΕΕΦΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα δευκαλείων για τη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Θα πρέπει να πούμε ότι εχθές στις 9 παρα 10 εκδόθηκε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρωπος στην περιοχή Τιτάν. Στις 1:20 τα ξημερώματα εκδόθηκε δεύτερο μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λυθής. Ενώ στις 2 παρα 4 εκδόθηκε άλλο ένα μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είχαμε 3 πυροσβέστες τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 2 των οποίων αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό περιστατικό. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί 4 πυροσβέστες. Το ΕΚΑΒ παραπέμπει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με 10 ασθενοφόρα οχήματα διασώστες και γιατρούς που επιχειρούν στο πεδίο με το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας. Να επιθυμίσουμε επίσης και την εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας που ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.
1: Λοιπόν, τεράστια κινητοποίηση. Ευτυχώς έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα που δεν είναι για την ώρα τουλάχιστον σοβαρά. Αυτό έχουμε ως εικόνα και με τους 4 ανθρώπους που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συγκεκριμένα ζητήματα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Το σημαντικό είναι ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε για να μην ξεφύγει περαιτέρω αυτό το μέτωπο που τώρα καίει κυρίως στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής. Εκεί είναι οι φλόγες, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Έτσι όπως φαίνεται στις οθόνες μας με τα εργοστάσια, τα συγκεκριμένα να καίγονται εκεί, να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, να καίγονται ολοσχερός. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την άμεση ενημέρωση και για οτιδήποτε εννοείται παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις.
2: Στον Φέδωνα ξανά, για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, αυτό το βράδυ, αυτό το ξημέρωμα. Φέδωνα.
3: Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα από τα κέντρα ανεφοδιασμού που έχει στη Θεία, εδώ που μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να εφοδιάζονται από τις υδροφόρες. Υπάρχουν υδροφόρες των Δήμων, υδροφόρες της περιφέρειας, οι οποίες συνδράμουν αυτή τη στιγμή και εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα που δεν έχουν σταματήσει λεπτό πραγματικά. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους τραυματίες που με αυτοθυσία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, να διασώσουν τις εκτάσεις, να διασώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Δεν είναι καθόλου εύκολη όλη η δουλειά που καλούνται να κάνουν. Αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα για το μέτωπο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ισχύει ότι αυτό είναι τώρα το μέτωπο που μας απασχολεί περισσότερο και βλέπετε τώρα, Αντώνη Βαφιάδη, αν μπορούμε να σηκώσουμε την κάμερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το διακρίνουμε από την κάμερα, οι μαύροι καπνοί είναι που βγαίνουν από αυτό από τον λόγο εργοστάσιο. Είναι αυτή η εικόνα που σας μεταφέρουμε και άμα έρθουμε λίγο πιο πάνω θα δούμε και τους πορτοκαλί καπνούς από αυτό εδώ το σημείο πάλι, από το σημείο του εργοστασίου ανακύκλωσης που αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Να πούμε επίσης ότι οι καπνοί αυτοί, επειδή έχουν φτάσει και στην Θεσσαλονίκη, έχει χύσει και σχετικό 112 προς όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να μένουν σε εσωτερικούς χώρους, να έχουν κλειστά όλα τους τα παράθυρα και τις πόρτες και αν είναι και δυνατόν φυσικά να μην χρησιμοποιούν το κλιματιστικό, να χρησιμοποιούν κάποιον ανεμιστήρα. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε όλη την περιοχή. Φαίνεται ότι έχει σκεπάσει την πόλη ένα μαύρο νέφος, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που βέβαια ελπίζουμε να καθαρίσει το συντομότερο δυνατόν.
2: Λοιπόν, πολλά έχουμε δει σήμερα.
3: Μπορούμε να ρωτήσουμε μήπως από τους ανθρώπους εδώ. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω, πώς πάμε με την κατάσβεση, έχετε καθόλου εικόνα?
4: Νομίζω ότι πάμε καλά, παιδιά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Έχει περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
3: Εσείς είστε εθελοντής, είστε πυροσβέστης.
4: Όχι, είμαι από το Δήμο Καλαμαριάς.
3: Από το Δήμο Καλαμαριάς, ναι, έχετε έρθει και εσείς με υδροφόρα του
4: Δήμου. Υδροφόρα και κάνουμε ανεφοδιασμό εδώ το μεγάλο, την υδροφόρα τη μεγάλη της πυροσβεστικής. Και γίνεται η κατάσβεση σε όλα τα σημεία που υπάρχει πρόβλημα.
3: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εργοστάσιο.
4: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, από ό,τι έχω ακούσει. Πιο πριν είχε πάρα πολύ καπνό και εγώ ήταν πάρα πολύ. Τώρα νομίζω ότι έχει περιοριστεί. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και βλέπουμε σιγά σιγά κατά τα διαστήματα, φαίνεται ότι και ο άνεμος εξασθενεί.
4: Αλλάζει η κατεύθυνση, εξασθενεί. Πιο πριν ήταν πολύ πιο μεγάλη ένταση ο
3: αέρας. Και ισχυρός τώρα.
4: Ακριβώς,
3: και μερικές,
4: ναι.
3: Σταματάει για λίγο να είναι τόσο ισχυρός.
4: Νομίζω ναι. Νομίζω από εδώ και πέρα θα πάει καλύτερα η κατάσταση.
3: Άρα σας ακούω και σας αισιόδοξο για την κατάσβεση. Περιμένουμε βέβαια και τα εναέρια μέσα.
4: Φυσικά την ημέρα, ναι, μόλις ξημερώσει, φαντάζομαι.
3: Δεν έμεινε και πολύ. Έτσι. Αντίστροφα μετράμε.
4: Καλό κουράγιο και σε όλους.
3: Καλό κουράγιο και σε εσάς. Καλό κουράγιο σε όλους. Σας βλέπετε εδώ και τους άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι βρίσκονται επιποδώς. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να βρίσκονται εδώ πριν εκδηλωθεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά, γιατί να θυμίσουμε ότι δεν είναι η μοναδική που απασχόλησε σήμερα την Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μία πυρκαγιά στα Κουφάλια, εν συνεχεία είχαμε μία στους Νέους Επιβάτες, στη συνέχεια είχαμε μία ακόμη στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, ενώ ταυτόχρονα είχαν εκδηλωθεί και δύο ακόμη πυρκαγιές στην περιοχή του Κιλκής. Συνολικά 17 είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, ναι, το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι πυροσβέστες συνδράμουν διαρκώς και αδιαλείπτως όλο αυτό το 24ωρο. Ελπίζουμε αύριο που βγαίνει η περιοχή από την ζώνη 4, από τον πορτοκαλί συναγερμό, ότι δεν θα έχουμε καμία ακόμη νέα αιστεία, κανένα νέο μέτωπο σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής και γενικότερα σε όλη την χώρα.
1: Το ευχόμαστε πραγματικά. Είναι ευχάριστο, μάλλον αισιόδοξο ως εκτίμηση τουλάχιστον, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα. Τώρα, 27 λεπτά μετά τις 4, είναι διαρκής αυτός ο μαραθώνιος που μεταδίδουμε εδώ την κατάσταση.
2: Και είναι αυτή η αίσθηση παράδοσης που είπε ο Φέδωνας εκεί κοντά στη μία τα ξημερώματα. Είχαμε όλη αυτή την αίσθηση παράδοσης ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι αυτή η φωτιά δεν μπορεί να μαζευτεί.
1: Ναι.
2: Είναι ανεξέλεγκτη.
1: Κι όμως κάπου
2: το ίδιο
1: γύρισε.
2: Συνέστημα Φέδωνα είχα, ναι, και εγώ, πρέπει να σου πω, που περιγράφαμε μαζί όλη αυτή, ναι, την υπόθεση. Και εδώ, αν θέλεις, είναι και ένα, όχι μάθημα, είναι και ένα συμπέρασμα σε σχέση με τις άλλες πυρκαγιές που έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε περιγράψει. Νύχτα, φωτιά, να ελεγχθεί από επίγεια μέσα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σχεδόν ακατόρθωτο. Και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις περίμεναν τα πτυτικά μέσα. Εδώ νομίζω ίσως είναι για πρώτη φορά αυτό ως αποτέλεσμα θετικό. Για πρώτη φορά οι επίγειες δυνάμεις μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες, νύχτα και χωρίς τη βοήθεια πτυτικών μέσων, ήλεγξαν κατά κάποιο τρόπο ή εν πάση περιπτώσει είναι κοντά στο να ελέγξουν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά.
1: Και το σημαντικότερο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, έτσι χωρίς να κινδυνεύσει σοβαρά άνθρωπος, γιατί αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων.
3: Αυτό σημαίνει ότι λειτουργήσε πάρα πολύ το επιχειρησιακό σχέδιο, άρα μάλλον ήταν σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Από τις πρωινές συνδέσεις μας που είμαστε επιποδός, λέγαμε ότι είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη σήμερα και ότι είναι επιποδός όλος ο κρατικός μηχανισμός. Και πράγματι βλέπουμε ότι λειτουργήσε παρά αυτές τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε απόψε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει φυσικά. Όλα λειτουργήσαν με τον όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορούσαν, με βάση τις συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν εδώ οι πυροσβέστες και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι ένα καλό δείγμα και το 112 λειτουργήσε και ήταν άμεσο κάθε φορά που χρειάστηκε να ενημερώσει τους πολίτες,
1: είτε
3: προειδοποιητικά.
1: Τα προειδοποιητικά,
3: ναι, ήταν αρκετές φορές, έχει χτυπήσει πάρα πολλές.

0: σχέση με το που βρισκόμαστε και θα επανέλθουμε.
1: Είναι δραματικές στιγμές.
0: Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
1: Έχουμε εξουθενωθεί από τις 8 και μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο αέρας διαρκώς αλλάζει φορά. Έχει δημιουργεί πολλά μέτωπα. Δεν είναι ένα το μέτωπο και δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς μπορεί να ελεγχθεί. Καλό και πάλι από το κέντρο επιχειρήσεων όλα τα επίγεια μέσα να επιχειρούν. Όλα τα πηγαίνουν μέσα τη κεντρική Μακεδονία. Να επιχειρούν εδώ, γιατί η νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να επιχειρούν στη Φιλοθέη, να επιχειρούν στη βιομηχανική περιοχή κάτω από την Τσεσκαρπία ουσιαστικά. Έχουμε δώσει και ανοίξει και το γυμναστήριο, το κλειστό γυμναστήριο τη Τσεσκαρπία, για να προσφύγουν εκεί όσοι άνθρωποι έχουν μείνει, έχουν απομακρυνθεί από τι κατοικίε του. Είναι κατοικημένη η περιοχή τη Φιλοθέη, είναι 200 κατοικίε. Πάνω από 500 άνθρωποι κατοικούν εκεί. Και είναι και βιοτεχνίες και βιομηχανίες μικρές οι οποίες καταστρέφονται αυτή τη στιγμή από την πυρκαγιά.
2: Το ζήτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι, τα 500 άτομα, έχουν καταφύγει σε κάποια σημεία που να είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αυτό από την πρώτη στιγμή πήγαμε οι ίδιοι, πήγαμε τους αντιδημάρχους μου και βγάζαμε τους ανθρώπους από τα σπίτια για να φύγουν. Είχαμε την αστυνομία στο πλευρό μας. Δεν θέλουν να απομακρυνθούν όλοι από τις περιουσίες τους και από τις κατοικίες τους. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Επί ώρες γινόταν αυτή η επιχείρηση και η διαδικασία. Και η αστυνομία σχεδόν τους στραβούσε και τους έβγαζαν. Αλλά μέχρι ένα σημείο...
2: Αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιοι εγκλωβισμένοι, αυτό θέλετε να μας πείτε?
1: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εικόνα στα σπίτια της Φιλοθέης επάνω, τα οποία πλήγησαν από τη φωτιά. Θέλω να ελπίζω, να πιστεύω ότι απομακρύθηκαν όλοι.
2: Μάλιστα. Οι εικόνες που βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι η φωτιά να είναι σχεδόν δίπλα στα σπίτια. Και θέλω να ρωτήσω εάν έχετε εικόνα εσείς καταστροφών.
1: Έχει πλήξει και τα σπίτια.
2: Τι είπατε?
1: Ναι. Έχει πλήξει και τα σπίτια.
0: Άρα μιλάμε για καμένα σπίτια, Δήμαρχε.
1: Σίγουρα. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό. Δεν γνωρίζουμε πόσα. Δεν γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα.
2: Άρα μιλάμε για καμένα σπίτια, απλά λέτε δεν γνωρίζουμε πόσα.
0: Ναι, και εκφράζετε την ελπίδα να έχουν απομακρυνθεί ουσιαστικά οι κάτοικοι εγκαίρως.
1: Ακριβώς.
2: Τώρα λέγαμε για καμένα εργοστάσια. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι πλέον μιλάμε και για καμένα σπίτια, απλά δεν ξέρουμε τον αριθμό. Μιλάμε για έναν εφιάλτη, για μια εικόνα αποκάλυψης.
1: Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο. Είναι εφιαλτικές οι στιγμές. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο και γι' αυτό καλούμε. Ακόμα και το στρατό.
0: Αντιλαμβανόμαστε αυτή την κραυγή αγωνίας.
1: Τα μηχανήματα έργου του στρατού να συνδράμουν, να δημιουργούν αναχώματα διαρκώς για να περιορίσουμε τη φωτιά. Τα μέτωπα υφίστανται διαρκείς αναζωπηρώσεις σε διάφορα σημεία και δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Γιατί τα επίγεια μέσα είναι συγκεκριμένα, η ορατότητα είναι συγκεκριμένη, ο καπνός έχει καλύψει τη μισή Δυτική Θεσσαλονίκη, όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ δύσκολη.
0: Δήμαρχε.
1: Ήμασταν εκεί πέρα πάνω και εισπνέαμε ουσιαστικά το μονοξίδι του άνθρακα επί πόσες ώρες εκεί πέρα με τον καπνό αυτό τον οποίο είχαμε.
0: Είμαστε θεατές αυτής της εικόνας, της τόσο δύσκολης, της δραματικής κατάστασης που βιώνεται εκεί και πραγματικά, επειδή έχει μεγάλη σημασία να θυμηθούμε, να πάμε λίγες ώρες πίσω σχετικά με το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Πριν καλά-καλά ουσιαστικά πέσει το σκοτάδι...
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχω μόνο μια πληροφόρηση ότι...
0: Γιγαντώθηκε.
1: Έχω μια πληροφόρηση ότι από την περιοχή, την όμορη περιοχή με τον Δήμο μας δίπλα, εκεί κάτω από την περιοχή της Ανθούπολης, όπως λένε, υπήρξε κάποια προσαγωγή υπόπτου.
2: Ναι.
1: Ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Αυτό όμως δεν το έχω δει ακριβώς, δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία για
2: έναν 76χρονο, ο οποίος φέρεται μάλλον να...
0: Ήταν και υπό την επίρρεια ουσιών, να μην ήταν υφάλιος.
2: Πάντως,
0: είναι κάτι
2: αυτό που είπατε, κυρία Σλανίδη, ότι τι εισπνέουμε αυτή την ώρα, το γεγονός ότι καίγονται και εργοστάσια και καίγονται και απορρυπαντικά και χημικά και χαρτικά, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.
1: Εννοείται υπάρχουν έφλεκτα υλικά.

0: Κάθε όλα σε αυτές τις δύο. Σε πολλές βιοτεχνίες από αυτές εδώ πέρα οι οποίες καίγονται.
1: Και ο αέρας, ο δυνατός αέρας.
0: Ακούγονταν εκρήξεις διαρκώς εκρήξεις και ακούμε εκρήξεις. Δηλαδή είναι εφιαλτική κατάσταση. Χειρότερα δεν γίνεται. Δεν μπορώ να περιμένω, δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, δεν έχω ξανακούσει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει, πιστεύετε, η δυνατότητα να ενισχυθούν τώρα τα υπήγεια μέσα και από, δεν ξέρω, όμορους δήμους.
0: Το ζήτησα και από τον στρατηγό της πυροσβεστικής, ναι. Ζήτησα να έρθουν όλα τα επίγεια μέσα. Είχα μια πληροφορία ότι υπάρχει και αλλού φωτιά. Δεν γνωρίζω πού, αλλά σίγουρα πρέπει να επιχειρήσουν οι πάντες για να καταστηθεί. Τα μέτωπα είναι ακόμη ισχυρά. Οι άνεμ είναι 5, 6 και 6 μποφόρ. Δεν θα σταματήσουν τα μέτωπα εάν δεν επιχειρήσουν οι πάντες.
2: Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση για τους κατοίκους της Φιλοθέης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους και μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, πλησίων των κημητηρίων Ευκαρπίας, και εκεί θα υπάρχουν ήδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα.
0: Θα δούμε τις ζημιές που θα έχουμε υποστεί τα ξημερώματα. Θα καλέσω την κυβέρνηση να κηρύξει τον Δήμο Παύλου Μελά και τον Δήμο Ρεοκάστρου, εκεί ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος θα το πει, ναι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφές. Πρέπει να περιοριστεί το μέτωπο αυτή τη στιγμή, πρέπει να μπορέσουμε να γίνει ελεγχόμενη η φωτιά και από εκεί και πέρα.
1: Πάντως είναι τεράστιες οι φλόγες. Μιλάμε για μέτρα. Έτσι, είναι τεράστιες οι φλόγες. Η εικόνα που καταφθάνει εδώ σε εμάς στο στούντιο είναι μια εικόνα με φλόγες που πρέπει να είναι το ύψος τους να φτάνει τα 3, τα 4 μέτρα.
2: Ίσως και παραπάνω.
1: Ίσως και παραπάνω, ναι.
0: Ακριβώς. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Καταλαβαίνουμε.
1: Κυρία Σκανίδη,
2: σας ευχαριστούμε
1: που μας βοηθάτε με την εικόνα που μας μεταφέρετε.
2: Καλή δύναμη να ευχηθούμε.
1: Πραγματικά ο κύριος Ασλανίδης μας έδωσε πολλά στοιχεία. Βέβαια στην πορεία υπήρξαν και αντιφατικές δηλώσεις σε σχέση με την πορεία της φωτιάς και τις καταστροφές που έχουν υποστεί εργοστάσια.
2: Και σε ένα βαθμό είναι και αναμενόμενο αυτό, όταν όλο αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Είναι λογικό, γιατί δεν έχεις σαφή εικόνα. Δεν μπορείς να έχεις σαφέστατη εικόνα.
2: Και σε κάποια πράγματα γίνονται και υποθέσεις.
1: Όταν είναι σε εξέλιξη ένα τέτοιο πύρινο μέτωπο. Mm-hmm. Εγώ θα σηματοδοτήσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πραγματικά δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά, αυτή η φωτιά.
2: Τουλάχιστον τις πρώτες ώρες.
1: Στη συνέχεια το βασικό ήταν η εκένωση στον Άγιο Παντελεημόνα και αυτό ήταν μια δύσκολη επιχείρηση, γιατί ήταν πολλά τα άτομα, η φωτιά πλησίαζε
2: πάρα πολύ καλά και σε γρήγορο χρόνο.
1: Και υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση από λεωφορεία, από ΕΚΑΒ, από αυτοκίνητα, mm-hmm. ιδιωτικά. Δηλαδή υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εκεί και με ιδιώτες. Και το άλλο είναι ότι μπόρεσαν να ελέγξουν περιμετρικά τα μέτωπα γύρω από τα εργοστάσια. Είδαν ότι δεν μπορούσαν, υπήρξε μια στρατηγική εκεί, είδαν ότι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη φωτιά στα εργοστάσια, διότι αυτό ήταν ένα έφλεκτο υλικό που ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
2: Και βλέπουμε επεχύσαν τώρα περιμετρικά και εκεί το βάρος.
1: Εκεί σχεδόν τα κατάφεραν και να έχουν ουσιαστικά εστιάσει σε αυτό το εργοστάσιο
2: πλοίες. Εκεί βρισκόμαστε τώρα λοιπόν, όλες οι δυνάμεις επικεντρωμένες σε αυτή την περιοχή, Φέδων.
3: Ναι, θα μπορέσουμε και εμείς σε λίγη ώρα να φτάσουμε ξανά στην περιοχή του εργοστασίου για να δώσουμε και μια καλύτερη εικόνα. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με τους πυροσβέστες της επιχείρησης που εμφανίζονται αισιόδοξοι για την
2: εικόνα. Τι σου λένε, η εκτίμηση ποια είναι σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον μέχρι να επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα.
3: Όπως λένε, η φωτιά είναι πάντα μια φωτιά και είναι απρόβλεπτη. Βλέπετε, ακόμη και αυτή την ώρα φυσάει δυνατός αέρας, οπότε δεν γνωρίζουμε και ποια είναι η πορεία που θα λάβει. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά το να μην υπάρξουν νέα μέτωπα εντός της νύχτας, αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες που μιλάμε. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είδαμε τα 4-5 μέτωπα να εκδηλώνονται, εν συνεχεία μετά από τη μία τα ξημερώματα, μετά από τις 2, δεν είδαμε νέα μέτωπα παρά μόνο τα υφιστάμενα, τα οποία ενδεχομένως να εξαπλώθηκαν ελαφρώς εντός βέβαια κάποιων συγκεκριμένων εκτάσεων, και αυτό διότι υπήρξαν και τα σκαπτικά μηχανήματα που επιχείρησαν για να δημιουργήσουν τα απαραίτητα αναχώματα και να αποτρέψουν το να μεγαλώσει το οποιοδήποτε μέτωπο καλούνταν να αντιμετωπίσουν. Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι ήταν μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια αυτή από την πυροσβεστική υπηρεσία να ελέγξει και να μην πολλαπλασιαστούν τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει, ώστε το πρωί με το που θα σηκωθούν τα εναέρια μέσα να γίνει και πιο εύκολη η κατάσβεσή τους. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο με την εταιρεία ανακύκλωσης, με την επιχείρηση ανακύκλωσης, βλέπετε τους μαύρους καπνούς αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά βλέπουμε να αρχίζει να ανοίγει λίγο το φως στον ουρανό, και αυτό διότι σαν να πλησιάζουμε σταδιακά στην ημέρα. Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό ούτως ή άλλως περιμένουμε όλοι. Το δυσάρεστο είναι αυτός όλος ο τεράστιος όγκος του μαύρου καπνού που, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι διακριτός σε όλη την Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να είναι διακριτός και στους γύρω νομούς, στο Κιλκίς για παράδειγμα, που είναι μια ανάσα από το ωραίο κάστρο, από την περιοχή του ωραίο κάστρου.
1: Και οι περιουσίες που χάθηκαν φέμπωνα, εδώ είδαμε περιουσίες να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες.
2: Είδαμε αρκετές
3: επιχειρήσεις να καταστρέφονται.
2: Πιο αναλυτικά αργότερα σε δεύτερο χρόνο.
3: Αρκετές επιχειρήσεις να καταστρέφονται. Θα τα δούμε. Ναι, εννοείται θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι σημασία έχει η υγεία των ανθρώπων. Νωρίτερα είδαμε και κάποιους εξοργισμένους κατοίκους και θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτό, διότι μας δήλωσαν πως χρειάστηκε να εκενωθεί ο οικισμός για λόγους ασφαλείας. Ήταν ο σύζυγος της, ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος είχε μείνει βέβαια στον οικισμό, και είπε ότι αναγκάστηκα να αφήσω τα παιδιά και την γυναίκα μου, ενώ εσείς βρίσκεστε εδώ, βρίσκεστε σε αυτό το σημείο. Γιατί βρίσκεστε στο σημείο αφού δεν έχετε σπίτια στην περιοχή? Να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος πώς να κινηθεί, γιατί δεν έχουν όλοι ούτε smartphones για να μπορούν να ειδοποιηθούν μέσω της εφαρμογής του 112. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν κινητά τηλέφωνα γενικότερα. Επίσης, οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτές τις δραματικές στιγμές προς όλους, να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει. Αυτό καλούμαστε και εμείς να κάνουμε και αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνουμε τον εκνευρισμό κάποιων ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή να έχει χρειαστεί να αφήσουν τις οικογένειές τους, να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, από τις κατοικίες τους ουσιαστικά, με κίνδυνο και να τις χάσουν ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς, αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένα έργο και από τη δική μας πλευρά ο καθένας συνδράμει με τον δικό του τρόπο, όπως οι άνθρωποι της πυροσβεστικής συνδράμουν για την κατάσβεση, έτσι και εμείς συνδράμουμε με τον δικό μας τρόπο. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση από όλες τις πλευρές.
2: Και μπορούμε εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα εδώ σε εμάς το Earth News εθελοντής και κάτοικος της περιοχής.
4: Εμείς είμαστε η ΛΕΦΕΔ, είμαστε δύο δημιουργίες που χαιρούμε εδώ από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
5: Πού βρισκόμαστε τώρα?
4: Στο χειρότερο σημείο.
5: Εδώ έχει το δεύτερο πύρινο μέτωπο, είναι από εδώ πίσω από την εκκλησία, σωστά?
4: Είναι, αλλά το ελέγχουν τώρα, εδώ είναι τα δύσκολα.
5: Εκείνο έχει ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο?
4: Είναι τα παιδιά υπερσπιστικοί και πάνω, το ελέγχουν.
5: Τι είναι αυτό, που σας προβληματίζει?
4: Η σφοδρότητα, η δύναμη. Και ότι όλη αυτή η μόλυνση έχει κατέβει κάτω στην πόλη. Αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλές κουβέντες. Είναι εδώ όλοι. Είμαστε εδώ κι εμείς.
5: Και οι κολόνες του ΔΔΕ.
4: Αυτό, σας είπα, αυτό που σας είπα και πριν και σας πω να ξαναρθείτε πίσω. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και από πάνω. Γενικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν... Θέλει και λίγο αντίληψη το όλο θέμα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε εδώ από κάτω όταν καίγονται τα σύρματα.
5: Εκεί έχει κόσμο στο άλλο πυρηνομέτωπο.
4: Δεν έχει κόσμο τώρα. Πήγε η πυροσβεστική πάνω τους μάσπες και τους κατέβασε κάτω. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είναι, είναι οι πυροσβέστες πάνω και οι επιχειρούν. Υπάρχει... Το μοναδικό σημείο τώρα είναι αυτό.
5: Το μοναδικό σημείο είναι αυτό το δύσκολο.
4: Εδώ.
5: Υπάρχει άλλο τρίτο μέτωπο ή.
4: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ ήρθα μόνο και μόνο γι' αυτό. Εμείς σας είπα, είμαστε δύο ομάδες. Επιχειρούσαμε από την απέναντι παιδιά από το ποτάμι. Ανεβήκαμε μέχρι πάνω. Σβήσαμε ό,τι βρήκαμε. Ξανακατεβήκαμε μία κάτω. Και εγώ ήρθα εδώ τώρα να δω τι γίνεται. Αν είναι να τους πω να έρθουν που θα δω.
5: Για να ελεγχθεί και αυτό το κομμάτι το οποίο είναι βέβαια πολύ δύσκολο.
4: Αυτό, αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από εμάς. Εμείς άλλη δουλειά κάνουμε. Εμείς προστατεύουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε. Βλέπετε αυτό που σας είπα και πριν. Κάποιοι που φεύγουν, να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε, να τους πάμε στα σωστά σημεία, να μην κινδυνεύουν. Αυτά. Αυτό το πράγμα δεν παλεύεται από άτομα. Τώρα πρέπει να ξημερώσει λίγο να δούμε τι θα γίνουν με τα Καναντέρ. Βλέπετε, οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτά. Ας δούμε πώς θα εξηγεί η κατάσταση και εύχομαι τα καλύτερα.
5: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει ελεγχθεί το κομμάτι από την πλευρά που βρίσκεται, από την πλευρά της φιλοθέσης που είναι το δυτικό κομμάτι της φιλοθέσης.
4: Αυτό τώρα, γιατί εγώ ήρθα από πάνω περπατώντας από εκεί, αυτό το είδα, είναι ελεγχόμενο. Δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται πίσω, έτσι. Φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να έχουμε μικρά καντήλια, μικρές φωτιές που ανάβουν πίσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εμείς δεν είμαστε σε ένα σημείο, είμαστε διάσπαροι σε 3-4 σημεία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε ή να, αν χρειαστεί, κάπου στον κόσμο να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε στα σωστά σημεία ή να σταματήσουμε την πληροφορία όπως ήταν τα άτομα που ήταν εκεί πάνω και δεν καταλαβαίνανε τι γινόταν πριν. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση δύσκολη να ελεγχθεί. Είναι εδώ όλοι οι φορείς. Θέλει συντονισμό η όλη υπόθεση. Θέλει προσπάθεια και θέλει και κατανόηση από τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να ελεγχθούν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό καίγεται στις ώρες τώρα.
5: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει εκενωθεί ο οικισμός. Δεν υπάρχουν άτομα.
4: Εκτός από εσάς εδώ και κάποιους πιτσιρικάδες. Ο οικισμός είναι άδειος.
1: Για σπίτια αν έχουν καίτιμο.
4: Είναι υποέλεγχο η κατάσταση και πριν από λίγο βρήκα και το συντονιστή της αστυνομίας που ήταν εδώ μέχρι τις 11.30-12 η ώρα με το τηλεφωνικό κέντρο και συντονίσαν όλες τις προσπάθειες της αστυνομίας. Και είδατε οι αστυνόμοι που ήρθαν πριν και τα παιδιά, οι ιδέες ήταν όλοι συντονισμένοι, μαζέψαν όλο τον κόσμο και φύγανε πάνω.
5: Είδατε καταστροφές σε σπίτια.
4: Εμείς μόνο από την απέναντι πλευρά, κάτι εργοστάσια που ήταν από εκεί πέρα καμένα, κάτι αυτοκίνητα καμένα που ήταν από την πίσω μεριά από εκεί. Και μετά ήρθαμε από εδώ. Εδώ είναι αυτό το σημείο. Ήταν εδώ.
5: Τα σπίτια που οι φλόγες που έφτασαν κοντά στα σπίτια από την πάνω πλευρά, εκεί είχαμε ζημιές.
4: Εκεί είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά εμείς επιχειρήσαμε την πάνω μεριά από τον δρόμο. Δεν μπορώ, αν δεν έχω δει κάτι, δεν μπορώ να σας το πω αυτό το πράγμα. Υπάρχει πυροσβεστική, υπάρχουν οι αρμόδιοι να μπορέσουν να σας μιλήσουν και αυτά.
6: Να σας ρωτήσω, πώς πάμε με την κατάσβεση, έχετε καθόλου εικόνα?
7: Νομίζω ότι πάμε καλά, παιδιά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Έχει περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
6: Εσείς είστε εθελοντής, είστε πυροσβέστης?
7: Όχι, είμαι από το Δήμο Καλαμαριάς.
6: Από το Δήμο Καλαμαριάς, ναι. Έχετε έρθει και εσείς με υδροφόρα του Δήμου.
7: Υδροφόρα και κάνουμε ανεφοδιασμό εδώ την υδροφόρα τη μεγάλη της πυροσβεστικής. Και γίνεται η κατάσβεση σε όλα τα σημεία που υπάρχει πρόβλημα.
6: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εργοστάσιο.
7: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, από ό,τι έχω ακούσει. Πιο πριν είχε πάρα πολύ καπνό και εγώ ήταν πάρα πολύ. Τώρα νομίζω ότι έχει περιοριστεί. Δεν ξέρω τι να πω.
6: Και βλέπουμε σιγά σιγά κατά τα διαστήματα φαίνεται ότι και ο άνεμος εξασθενεί.
7: Αλλάζει η κατεύθυνση, εξασθενεί. Πιο πριν ήταν πολύ πιο μεγάλη ένταση ο αέρας.
6: Παρατεταμένος και ισχυρός τώρα.
7: Ακριβώς,
6: και μερικές, ναι. Σταματάει για λίγο να είναι τόσο ισχυρός.
7: Νομίζω ναι. Νομίζω από εδώ και πέρα θα πάει καλύτερα η κατάσταση.
6: Άρα σας ακούω και εσάς αισιόδοξο για την κατάσβεση. Περιμένουμε βέβαια και τα εναέρια μέσα.
7: Φυσικά την ημέρα, ναι, μόλις ξημερώσει, φαντάζομαι.
6: Δεν έμεινε και πολύ. Έτσι.
2: Οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, έτσι, τα τελευταία τουλάχιστον λεπτά.
1: Για να πάμε στον κύριο Χρυσόστομο Παρανό.
2: Είναι μετεωρολόγος, βεβαίως.
1: Ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού και πρωτίστως των ανέμων. Καλημέρα σας.
2: Αυτό είναι που μας απασχολεί πολύ έντονα τώρα, να δούμε αν θα εξασθενήσουν κάπως οι άνεμοι.
8: Καλή σας ημέρα. Έχουμε κάποιες σχετικά ευχάριστες ειδήσεις, καθώς από εδώ και στο εξής, δηλαδή μέσα στην επόμενη μία ώρα, περιμένουμε μία εξασθένιση των ανέμων, σημαντική εξασθένιση των ανέμων. Είναι βόρειοι αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να πέσουν στα 3 με 4, το πολύ 4 από φορ. Οπότε μιλάμε για ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Ωστόσο, δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ αυτό.
1: Πότε θα συμβεί αυτό, πότε θα συμβεί αυτό, πότε θα αρχίσει το φαινόμενο αυτό να φαίνεται, να είναι αισθητό?
8: Από εδώ και στο εξής, μέχρι τις 6 ώρα, δηλαδή μέσα στην επόμενη μία ώρα.
2: Μέσα στην επόμενη ώρα, λοιπόν. Μάλιστα.
8: Θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων, ναι.
2: Πολύ βοηθητικός παράγοντας.
8: Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία νέα ένταση των ανέμων γύρω στις 10 η ώρα το πρωί και μία στροφή του σε πιο βορειοδυτικούς. Αυτή τη στιγμή είναι πιο βόρειων κατευθύνσεων, θα στραφούν σε πιο βορειοδυτικούς και θα ενταθούν από τις 10 το πρωί και μετά. Θα έχουμε και πάλι εντάσεις που θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ, ίσως να έχουμε και στιγμιαίες εντάσεις στα 7 μποφόρ. Οπότε χρειάζεται προσοχή στις αναζωπηρώσεις από εκεί και πέρα, από τις 10 η ώρα το πρωί. Ωστόσο, υπάρχει ένα παράθυρο για τα πτυτικά μέσα, περίπου 3 με 4 ώρες.
1: Είναι ένα μεγάλο παράθυρο αυτό, κύριε Παρανέ. Είναι ένα μεγάλο παράθυρο για να μπορέσει να ελεγχθεί η φωτιά και μια σημαντική δυνατότητα που αυτές οι ώρες που δίνεται στις υπηρεσίες, στις αρχές, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν την φωτιά.
8: Είναι κάτι σημαντικό, είναι αυτό που λέμε ότι είναι σύμμαχος ο καιρός από εδώ και στο εξής. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταιγίδες νοτιότερα, επειδή στη Χαλκιδική βρέχει. Δυστυχώς όμως αυτές οι βροχές δεν θα επηρεάσουν την περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Ωραιοκάστρου. Είναι βροχές οι οποίες φεύγουν νοτιότερα. Εμείς στην Θεσσαλονίκη έχουμε έναν ξηρικό βαρδάρι, ο οποίος είναι υπηρετικός άνεμος, δηλαδή πνέει από την ξηρά και δεν μεταφέρει ποσά υγρασίας. Είναι άλλος ένας παράγοντας που δυσκολεύει την όλη κατάσταση. Και εκτός των άλλων, γνωρίζουμε όλοι ότι οι πυρκαγιές έχουν, που λέμε, τον δικό τους καιρό. Αυτή τη στιγμή καίγεται το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές που σχηματίζονται. Οπότε
1: μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα ποιες είναι αυτές οι θερμοκρασίες?
8: Οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπερνούν και τους 1000 βαθμούς Κελσίου.
2: Χίλιους,
8: τα υλικά που καίγονται. Ναι. Έχουμε μεγάλη θέρμανση του αέρα. Ο αέρας ο ζεστός ανεβαίνει προς τα πάνω επειδή γίνεται ελαφρύτερος. Οπότε αέρας από την παρακείμενη περιοχή σπέβει για να συμπληρώσει αυτό το κενό του αέρα που φεύγει προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε μεγαλύτερες εντάσεις του ανέμου σε τοπικό επίπεδο και ανέμους που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι δηλαδή ένα σημείο που έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση μετεωρολογικά σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή.
2: Μάλιστα.
8: Το θετικό όμως είπαμε ότι είναι ότι η γενική εικόνα του ανέμου δείχνει εξασθένιση από εδώ και στο εξής. Μέχρι τις 10 η ώρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό
2: είναι
8: το διάστημα.
2: Είναι ένα διάστημα που πρέπει να επωφεληθούν οι δυνάμεις, έτσι, για να αντιθασεύσουν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά αυτό το κομμάτι της πυρκαγιάς που μένεται εκεί, ειδικά σε αυτή την περιοχή μας, λέτε, κύριε Παρανέ.
8: Ναι, ο άνεμος οφεί αυτό το τοξικό νέφος προς την πόλη αυτή τη στιγμή, κυρίως στις πιο δυτικές συνοικίες. Χρειάζεται λιγάκι προσοχή. Τις επόμενες ώρες, είπαμε, θα γυρίσει σε λιγάκι πιο βορειοδυτικό, οπότε θα καλύψει μεγαλύτερο μέρος της πόλης ο καπνός, αλλά και το τοξικό αυτό νέφος από τις 10 το πρωί και μετά.
1: Θα έχει διάρκεια αυτό το νέφος, αυτό το μαύρο νέφος, το μαύρο σύννεφο, θα έχει διάρκεια, θα βρίσκεται για καιρό πάνω από την πόλη, θα επηρεάσει μάλλον για αρκετό καιρό την πόλη,
2: την ατμόσφαιρα?
8: Αυτό το νέφος είναι όσο και η φωτιά. Από εκεί και πέρα, άμα σβήσει η φωτιά, θα φύγει το νέφος νοτιότερα. Με την κατεύθυνση που έχει τώρα ο άνεμος, φεύγει αρκετά νοτιότερα, δηλαδή φτάνει μέχρι περίπου και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, τα πόδια της Χαλκιδικής. Mm-hmm. Ωστόσο, εάν όλα πάνε καλά και τεθεί υπό έλεγχο, που είναι λίγο δύσκολο λόγω της φύσης της πυρκαγιάς που έχουμε αυτή τη στιγμή, το νέφος θα πάψει να υπάρχει, όταν πάψει να υπάρχει και να υπάρχει και η πυρκαγιά. Mm-hmm. Ξαναλέω, είναι δύσκολη κατάσταση, είναι η ιδιαιτερότητα της περιοχής, είναι μια περιοχή που είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη, βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης, είναι σε έναν λόφο, στο κατέβασμα του λόφου, οπότε εκεί έχουμε και μια επιτάχυνση των ανέμων, δηλαδή στην πόλη έχουμε μικρότερες εντάσεις από ό,τι στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήδη από την αρχή της φωτιάς είχαμε μεγαλύτερες εντάσεις εκεί. Υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη στο έδαφος λόγω των βροχών που έχουν προηγηθεί και κατά την άνοιξη αλλά και κατά τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε πολλά χόρτα δηλαδή, τα οποία είναι ξερά δυστυχώς, γιατί έχει αρκετό καιρό να βρέξει στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα συνδυασμός δυστυχώς που είναι εκρηκτικός, δηλαδή είναι... Δεν είναι υπέρ μας καθόλου η κατάσταση.
2: Σίγουρα. Και επομένως και οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και καταλυτικές για την έκβαση αυτής της πυρκαγιάς. Το σημαντικό είναι να οριοθετηθεί, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο
1: και
2: αυτό το εγχείρημα.
1: Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες φωτιές, γιατί από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Παρανός, θα είναι μια δύσκολη συνθήκη και η σημερινή.
2: Έτσι. Πολύ, πολύ, προφανώς.
8: Είναι μια δύσκολη συνθήκη και η σημερινή. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα, όχι βέβαια στο επίπεδο του Σαββάτου, αλλά δεν θα έχουμε άπνοιες. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στην συγκεκριμένη περιοχή και, όπως είπατε σωστά, να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές για να μην διασπαστούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε διαφορετικά μέτωπα.
1: Μάλιστα.
8: Δηλαδή με το πρώτο φως να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη συγκεκριμένη.
2: Έτσι. Και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρανέ. Κύριος Χρυσόστομος Παρανός, λοιπόν,
1: ο καλή σας ημέρα.
2: Μας έδωσε.
1: Πάμε έτσι, στον Κώστα Βουλγαράκη
2: έτσι,
1: για
2: μια σύνοψη, να δούμε
1: να μας δώσει την συνολική εικόνα. Ναι.
2: Τώρα.
1: Κώστα.
9: Να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, συνεχίζουν και επιχειρούν στο σημείο 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Στο έργο της κατάστασης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και φωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Από το ΓΕΣΑ θα πρέπει να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δεσκαλίων για τη συνδρομή στο έργο της κατάστασης ταυτόχρονα. Έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και φυσικά δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Στις 9 παρα 10 χθες το βράδυ ήχησε το 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής αυτού πολύ ωραίο κάστρο, στην περιοχή Τιτάν. Στη 1 και 20 τα ξημερώματα, δεύτερο 112 και την απομάκρυση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρο προς το γήπεδο της Λυτής. Στις 2 παρατέταρτο ακόμη ένα 112 για την απομάκρυση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν υπάρξει 3 πυροσβέστες οι οποίοι τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Συνολικά έχουν διακομιστεί 4 πυροσβέστες. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με 10 ασθενοφόρα οχήματα, διασώστες και γιατρούς που επικοινούν στο πεδίο υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε και την εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας, όπου ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια και με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή των ασθενοφόρων, χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα μου επιτρέπετε να πω, ναι. Σήμερα υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία 4 και αφορά τις εξής περιοχές. Είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την Εύβοια, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιφερειακή ενότητα Χίου, Σάμου, Ικαρίας, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες και περιφέρεια Κρήτης.
2: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλο ένα 24ωρο λοιπόν που πρέπει να υπάρχει πολύ αυξημένη επαγρύπνηση πέρα από το κομμάτι που αφορά στο ωραίο καστρό, που εδώ είναι βεβαίως στραμμένο το βλέμμα, στραμμένα τα βλέμματα σε σχέση με το πώς θα τεθεί υπό έλεγχο. Βλέπουμε εμείς τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που μόλις μας περιέγραψε ο Κώστας Βουλγαράκης, με τις περιοχές στο Πορτοκαλί να είναι μεταξύ αυτών η Αττική, ένα κομμάτι της Εύβοιας, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου και βεβαίως βλέπουμε τα νησιά, έτσι. Του Αιγαίου, στις Κυκλάδες. Θέλει πάρα πολύ προσοχή και στην Κρήτη, βεβαίως. Έτσι είναι.
1: Ναι, εγώ κρατάω αυτό που μας είπε νωρίτερα ο μετεωρολόγος, ότι
2: ναι,
1: υπάρχει αυτό το, ναι, το παράθυρο ευκαιρίας για τις πτυτικές δυνάμεις, για τα πτυτικά μέσα,
2: μεταξύ
1: να μπορέσουν
2: 6-10.
1: Να ελέγξουν την φωτιά μεταξύ 6 το πρωί και 10 το πρωί. Θα υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα πέσουν οι άνεμοι, θα έχουν τη δυνατότητα και τα επίγεια μέσα και τα πτυτικά να επιχειρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια το δύσκολο είναι ότι αμέσως μετά αρχίζει πάλι μια μεγάλη δυσκολία, ανεβαίνουν πάλι οι άνεμοι στα 6 μποφόρ και στα 7
2: μποφόρ. Και θα είναι κάτι
1: μποφόρ,
2: που θα διαρκέσει, θα είναι από ό,τι μας
1: και
2: είπε.
1: Θα είναι κάτι
2: θα είναι
1: που
2: μέχρι
1: θα έχει
2: και τις βραδινές
1: διάρκεια.
2: Ώρες. Συνεπώς,
1: οπότε εκεί θα πρέπει να προσέχουν οι αρχές για το ενδεχόμενο και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. αλλά και για τον κίνδυνο να υπάρξουν και να προσθεθούν σε αυτόν τον κατάλογο και άλλες πυρκαγιές.
2: Λοιπόν, εμείς ήμασταν εδώ για να καταγράψουμε όλη αυτή την εικόνα, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Μένεται από τις 8.30 περίπου το βράδυ του Σαββάτου.
10: Η ώρα είναι 5.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματικές ώρες και κόλαση φωτιάς όλη τη νύχτα στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε τουλάχιστον 3 μεγάλα μέτωπα. Οι αιστείες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Πυκνή τοξική καπνή κάλυψαν μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολλά μικρότερα μέτωπα μέσα σε χαράδρες, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει αυξημένος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 ομάδες δευκαλίων. Όλοι αναμένουν να αναλάβουν δράση με τις πρώτες πρωινές ώρες στα εναέρια μέσα, καναντέρ και ελικόπτερα, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα μέτωπα που μένονται ανεξέλεγκτα αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι τα πτυτικά μέσα θα έχουν την ευκαιρία τα ξημερώματα στις 6 να οριοθετήσουν τα μέτωπα, αφού θα πέσουν αισθητά οι άνεμοι, ωστόσο αυτό θα διαρκέσει έως τις 10 το πρωί, οπότε αναμένονται ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μήνυμα του 112, έχει εκενωθεί η φιλοθέη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο Ευκαρπίας. Ύστερα από πολύ ωρή μάχη, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά οδηγώντας επικίνδυνα με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο εξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Αμερικάνο πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κρυμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Ματίνα Καραμίτζου για το πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα που ξημερώνει. Η περιοχή του Ρεοκάστρου από χθες βράδυ, από χθες νωρίς το βράδυ, από τις 8-8.30 το βράδυ, έχει παραδοθεί στις φλόγες με πυροσβέστες, εθελοντές, από τις δημοτικές αρχές, τον κόσμο όλο να δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με τις φλόγες. Από χθες το πρωί είχε προειδοποιήσει εδώ η μετρολόγος, η Νικολέτα Ιζιακοπούλου, ότι η περιοχή θα ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό. Δυστυχώς το βράδυ, από το βράδυ και μετά, παρακολουθούμε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στην περιοχή. Όλο αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά την άλλη τραγωδία που είχαμε, που χάθηκαν δύο άνθρωποι εκεί, ο πατέρας με το παιδί και η μητέρα του παιδιού να νοσηλεύεται με εγκάβματα, και όλα αυτά όπως φαίνεται πάλι από εγκληματική αμέλεια. Θα δώσω αμέσως το λόγο στο δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ασλανίδη, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, να μας δώσει συνολικά την εικόνα του πώς έχουν πορευθεί όλη τη νύχτα, τι έχουν μπροστά τους, τι ενημέρωση έχει. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Είναι ο δήμαρχος Παύλου Μελά, έτσι.
1: Δήμαρχος Παύλου Μελά, να διευκρινίσουμε. Πράγματι η φωτιά εξελίχθηκε σε δύο δήμους, στον όμορο δήμο Ρεοκάστρο από την Ανθούπολη, που ξεκίνησε.
0: Έτσι ξεκίνησε, βέβαια.
1: Και κατόπιν κατευθύνθηκε προς τον δήμο Παύλου Μελά και την περιοχή της Φιλοθέης και την βιομηχανική περιοχή της Ευκαρπίας, στον δήμο τον δικό μας. Η τελευταία κατάσταση, έτσι όπως την άφησα πριν μισή ώρα, στην Φιλοθέη και στην περιοχή την βιομηχανική, είναι ότι έχουμε τρία μέτωπα τα οποία είναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ελεγχόμενα, και ευελπιστώ ότι έτσι συνεχίζει να έχει κατάσταση. Δηλαδή είχαν τεθεί υπό έλεγχο. Το ένα ήταν σε μια.
0: Ακούω τα τελευταία, όποιος βγαίνει από το μέτωπο εκεί της πυρκαγιάς, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Περιμένουμε σε μια ώρα να πέσει και το φως της ημέρας.
1: Υπάρχει αισιοδοξία, γιατί πλέον έχουν περάσει τα δύσκολα και έχουμε την ευχέρεια σε λίγη ώρα από τώρα να έχουμε και εναέριες επεμβάσεις, οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν στην ολική κατάδυση της φωτιάς. Τα μέτωπα έχουν περιοριστεί, είναι ελεγχόμενα και βέβαια περάσαμε εφιαλτικές ώρες, στιγμές αδιανόητης, έτσι, αδιανόητης καταστάσεις, με τους κατοίκους να είναι σε αλλόφρονη έτσι
0: κατάσταση,
1: ναι. να τους προσπαθούμε να τους φυγαδεύσουμε από τα σπίτια από νωρίς, μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά. Ανεβήκαμε πάνω με τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, μαζί με την αστυνομία, να φύγουν από την επικίνδυνη την διακεκαμένη ζώνη και να κατευθούν σε ασφαλή σημεία. Το δεύτερο ήταν η μάχη του να μπορέσουμε να φέρουμε το δυνατόν περισσότερα οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και υδροφόρες και άλλα μηχανήματα έργου, τα οποία θα δημιουργούσαν αναχώματα για να περιοριστούν τα μέτωπα της φωτιάς. Αυτό πράγματι επετεύχθη πρώτη φορά, τόσα οχήματα σε μια περιοχή, ήρθανε από την περιφέρεια και της Μακεδονίας, από όλους τους δήμους, Δήμο Νεάπολης Οικαιών, Δήμο Καλαμαριάς, σχεδόν όλους τους δήμους του Πολεμικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, από το Τρίτο Σώμα Στρατού. Η πυροσβεστική ενήργησε ταχύτατα σε διάφορα μέτωπα. Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί τα μέτωπα αναζωπυρώνονταν λόγω της αλλαγής της φοράς και της κατεύθυνσης του ανέμου. Ήταν διχαίρενε το έργο αυτό των πυροσβεστών. Παρόλα αυτά, με υπεράνθρωπες προσπάθειες έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά πριν από μία ώρα, μπορώ να πω, και ίσως και λίγο παραπάνω, ετέθησε έλεγχο.
0: Μακάρι.
1: Είναι ελεγχόμενη πλέον η φωτιά.
0: Μακάρι. Τι εικόνα έχετε τώρα, τι έχει αφήσει πίσω? Έχει καεί ένα κέντρο.
1: Καεί κάποιες βιοτεχνίες και βιομηχανίες, έτσι, της περιοχής εκεί, της βιομηχανικής περιοχής της Ευκαρπίας.
0: Και σπίτια στη Φιλοθέη, κύριε Δήμαρχε.
1: Σπίτια της Φιλοθέης πέρα από κάποια παραπήγματα ή κάποιες αυλές τις οποίες έφτασε ή σε ένα οικόπεδο που είδαμε εκεί πέρα που έφτασαν οι φωτιές, γιατί κάναμε αυτοψία στις 4.30 πριν από μία, ναι, ούτε μία ώρα, ούτε μία ώρα. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν αυτές οι ζημιές. Βέβαια με το φως της ημέρας, οι υπηρεσίες του Δήμου, τα συνεργεία και όλοι μας θα επιχειρήσουμε, θα ανέβουμε και πάλι να κάνουμε αυτοψία και ασφαλώς να δούμε και πλέον ότι τα μέτωπα όλα κατασβαίνονται. Από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση των ζημιών και να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για τις διορθώσεις. Πρέπει να δώσουμε πάλι, να ρευματοδοτήσουμε την περιοχή, να δώσουμε νερό στην περιοχή. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να έχουν υποστεί βλάβες. Θα δούμε πόσο σοβαρές είναι οι υποδομές, mm-hmm. οι βλάβες στις υποδομές. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τις ζημιές στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι περιουσίες και οι κόποι μια ζωή καταστράφηκαν.
0: Καλά, δεν συζητούμε. Γι' αυτό βεβαίως δώσατε προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων, των κατοίκων εκεί. Και αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν το συζητούμε.
1: Προτεραιότητα στην διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και ζήσαμε καταστάσεις για μένα πρωτοφανείς. Επειδή οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν από τα σπίτια τους, ήθελαν να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Η αστυνομία κυριολεκτικά.
0: Ξέρετε, πάντα νομίζουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Τους τραβούσαμε για να φύγουν, ναι, από τα σπίτια. Ναι, ναι.
0: Νομίζουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Αλλά, ας πούμε, χαρακτηριστικά έβλεπα την εικόνα όταν εκενώνατε το κέντρο Ανιάτων στην περιοχή των Άγιο Παντελεήμονα. Πόσο γρήγορα, με το που έφυγαν οι τελευταίοι φιλοξενούμενοι εκεί, πόσο γρήγορα έφτασε η φωτιά εκεί. Και δηλαδή πολλές φορές δεν έχεις καν το χρόνο να αντιδράσεις. Άρα πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, μεν μας πονάει, θέλουμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Με την πυρήνη λέλαπα δεν μπορείς να τα βάλεις. Η αντιδήμαρχή μου και εγώ βρισκόμασταν πολλές φορές, επειδή ήμασταν μέσα στις περιοχές αυτές, ήμασταν μέσα ανάμεσα στις φλόγες, κινδυνεύαμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να εγκλωβιστούμε. Δηλαδή μιλάμε για περιοχές οι οποίες δεν έχουν σχέδιο δόμησης, έτσι, δεν είναι πολεοδομημένες σωστά και τα λοιπά, έχουν τα προηγούμενες δεκαετίες χτιστεί όπως χτίστηκαν.
0: Και για να το καταλάβουμε λίγο, τουλάχιστον όσοι δεν έχουμε την εικόνα από πάνω, είναι περιοχή με δάσος, περιοχή με αγροτοκαλλιέργειες, με βιομηχανίες.
1: Εκτός σχεδίου πόλης.
0: Ναι,
1: εκτός σχεδίου πόλης.
0: Και με δόμηση.
1: Παλινοστούντες, ομογενείς, mm-hmm. οι οποίοι εκεί έκτισαν τις περιουσίες και το βιός τους. Έτσι, με κάποια δάνεια τα οποία δόθηκαν σε προηγούμενες εποχές. Αυτή η περιοχή είναι δομημένη έτσι με πολύ στενούς δρόμους. Δηλαδή, εάν η φωτιά έμπαινε στην κατοικημένη περιοχή, θα εγκλωβίζονταν τα οχήματα μέσα, δεν θα υπήρχε τρόπος διαφυγής. Γι' αυτό ανεβήκαμε κατευθείαν στην καρδιά αυτής της περιοχής να διώξουμε τον κόσμο από νωρίς. Mm-hmm. Οι οποίοι δεν επίθυντο να φύγουν όμως, διότι έβλεπαν ότι ο κίνδυνος ήταν ακόμη κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα μακριά. Mm-hmm. Ουσιαστικά στην τελευταία στιγμή παίρνουν την απόφαση να απομακρυνθούν και εκεί είναι που γίνεται και αντιλαμβανόμαστε εμείς πώς γίνονται αυτές οι μεγάλες καταστροφές τις οποίες έχουμε βιώσει στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Θέλω να ευελπιστώ ότι με το
0: τώρα ποιες περιοχές
1: μέρα
0: έχουν εκενωθεί. Έχει εκενωθεί λοιπόν η Φιλοθέη, ψήγησε βεβαίως 112.
1: Η Φιλοθέη εκενώθηκε. Δεν γνωρίζω στον Όμορο Δήμο, είδα και εκεί ότι έχουν ηχήσει το 112 για περιοχές που είναι στον Δήμο Ρεοκάστρου, uh-huh. Και δόθηκαν εκεί και κάποια σημεία στα οποία να προσφύγουν ουσιαστικά, να καταφύγουν οι δημότες εκεί. Αλλά εκεί δεν γνωρίζω το μέτωπο πόσο έχει προχωρήσει. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι και εκεί είναι ελεγχόμενο και έχει περιοριστεί. Σίγουρα με τα εναέρια μέσα τα οποία ζήτησαν να επιχειρήσουν το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή...
0: Έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι, έτσι. Και είναι λίγο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί άκουγα τον μετρολόγο πριν από την ΕΡΤ 3.
1: Έχουμε πάλι ανέμους, αλλά πολύ μικρότερα μορφή.
0: Τουλάχιστον μέχρι τις 10 το πρωί η πρόγνωση είναι λίγο ενθαρρυντική.
1: Ναι. Πρέπει να επιχειρήσουν άμεσα τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της μέρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε. Και αυτό το κάνουν, είναι και επίσημη έκκληση στο κέντρο επιχειρήσεων και στην πυροσβεστική να δράσουν άμεσα, ώστε να μην έχουμε αναζωπήρωση σε σημείο που διέφυγε της προσοχής των, ανθρώπων οι οποίοι δρούν επί του σημείου.
0: Μάλιστα, κύριε Δημάρχε, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ίσως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Όλη τη νύχτα έτσι κι αλλιώς βγαίνετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Να είστε καλά, καλές αντοχές σε όλους εκεί πάνω και σε όσους επιχειρούν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και το εύχομαι αυτό. Σας ευχαριστώ.
1: Αυτό ευχόμαστε και ευελπιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά από πάνω, που μας έδωσε την εικόνα από το τι έχουν ζήσει από χθες βράδυ οι άνθρωποι αυτοί. Προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Νίκος Μπακάκος είναι δίπλα μου επίσης, ο συνάδελφος. Όλη τη νύχτα καταγράφεις και εσύ, Νίκο.
2: Τι να κάνουμε εδώ, ενημερώνουμε και λοιπά. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή και μέσα από το Earth News Radio και από την τηλεόραση του Earth News δόθηκε
0: σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης.
2: Ο παλμός όλης αυτής της κατάστασης. Εν τέλει φτάσαμε στις 6 το πρωί, τι ώρα είναι, 5.30 το πρωί, και δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή η απόψη. Γιατί λέμε ότι είναι αισιόδοξα τα πράγματα κλπ. Ξέρετε τι έχει συμβεί.
0: Σε σχέση με όλο αυτό που έζησαν από χθες βράδυ, δεν υπήρχε εικόνα αυτή, δηλαδή από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές.
2: Ναι, έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι. Έχουν χαθεί περιουσίες. Έχουν τραυματιστεί πυροσβέστες. Έχουν εξουθενωθεί δυνάμεις, εθελοντές, στρατιώτες, χειριστές μηχανημάτων που βοηθούσαν. Έχουν καταστραφεί υποδομές, ρεύμα, φυσικό αέριο κλπ. Υπάρχει
0: δίκτυα νερού.
2: Δίκτυα νερού κλπ. Υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή. Έχει καεί πευκοδάσος στην περιοχή. Όλα αυτά έχουν συμβεί από τις 8.30 ώρα το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή μέσα σε 8, 9, 10 ώρες. Mm-hmm. 10 ώρες. Και όλο αυτό συνέβη ενώ ήταν οι πυρκαγιές μένονταν από το απόγευμα. Δεν ήταν η πυρκαγιά αυτή που η πρώτη, αλλά αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε 8.30 ώρα, την ώρα που άρχισε να ανοιχτώνει. Δεν κατάφεραν τυτικά μέσα να χτυπήσουν την πρώτη στιγμή τις φλόγες. Ένα μόνο αεροσκάφος έριξε μία ή δύο ρήψεις και τέλος, με αποτέλεσμα αυτή είναι η πυρκαγιά να γιγαντωθεί. Το δεύτερο ήταν η άνεμη.
0: Γιγαντώθηκε γιατί ήταν πολύ ισχυρή η άνεμη στην περιοχή.
2: Το δεύτερο ήταν η άνεμη και το τρίτο ήταν ότι το σημείο που καιγόταν ήταν βιομηχανική ζώνη. Ήταν βιομηχανική ζώνη και άρχισαν να καίγονται αποθήκες, επιχειρήσεις που είχαν έφλεκτα υλικά και τοξικά υλικά. Α, να βάλουμε και αυτό.
0: Στο κέντρο ανακύκλωσης, δε η εικόνα όταν και εγώ ήταν το κέντρο ανακύκλωσης εκεί, δεν υπήρχε κόλαση φωτιάς στην κυριολεξία.
2: Καταλάβουμε τώρα εμείς τι περιμένει και τους κατοίκους εκεί της Θεσσαλονίκης, που δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους από την τοξικότητα των καπνών.
0: Έχει σταλεί 112.
2: Βέβαια, έχει σταλεί 112. Έχει εκκαινωθεί, όπως
0: είπες. Όχι, έχει σταλεί, ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, να κλείσουν παράθυρα και γιατί είναι πολύ τοξικός ο αέρας εκεί στην περιοχή.
2: Και να μην ξεχάσουμε να πούμε και να ευχαριστώ συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα της πυρκαγιάς όλη τη νύχτα, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να μεταδώσουν τις εικόνες και την κατάσταση που επικρατεί στο ωραίο κάστρο από νωρίς το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ο Γιώργος Σκέβης εδώ, ο συνάδελφος, ο ηχολήπτης μας, προσπαθεί να μας βοηθήσει. Βεβαίως δεν πάμε με κανονική ροή εκπομπής. Προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα από όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε να πούμε ότι έχει γίνει και μια σύλληψη, Νίκο, έτσι.
2: Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να πω. Το πρώτο είναι μια καταγραφή και να συνειδητοποιήσουμε τι καταστροφές έχουν γίνει. Και το επόμενο είναι ότι αν είναι δυνατόν από μια περισκεψία, από μια αβεληψία, από έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανόν να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, να έχει προκαλέσει όλη αυτή την καταστροφή. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Και εν τέλει, εντάξει, σε αυτήν την περίπτωση ήταν αυτός ο 76χρονος που έκανε αυτό το που έκανε. Μα όλες οι φωτιές, οι μισές ή το 80% των
0: πυρκαγιών. Επειδή το λες ως δεδομένο, ο κόσμος που μας ακούει τώρα και δεν ξέρει, θα πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει από χθες βράδυ, ήταν προσαγωγή, έχει γίνει σύλληψη λοιπόν ενός 76χρονου που η εικόνα του έδειχνε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή εν πάση περιπτώσει ουσιών. Και φέρεται να προκάλεσε.
2: Ναι, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς και το γιατί.
0: Φέρεται να προκάλεσε με το αυτοκίνητό του σπινθήρες.
2: Ναι, εγώ άκουσα διάφορες πληροφορίες ότι υπήρξε ατύχημα με το αυτοκίνητό του, ότι έγινε ατύχημα, ότι. Ότι δημιούργησε προβλήματα επειδή βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητό του, επειδή ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό είναι το άλλο κομμάτι των ευθυνών που είναι τις επόμενες μέρες, θα αναμένονται και ανακοινώσεις από την πυροσβεστική.
0: Δεν είναι το άλλο κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό, διότι και αν είναι έτσι, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι, πάλι θα είμαστε σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σε μια τεράστια καταστροφή λόγω πάλι αμέλειας. Όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή του Ορεοκάστρου.
2: Ότι το πρώτο μέλημα είναι να σωθούν ζωές και περιουσίες. Να σβήσει φωτιά. Και το επόμενο βήμα είναι να καταλογιστούν οι ευθύνες. Και να γίνει και ένας απολογισμός το πώς και το γιατί.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και να έρθουμε και πάλι εδώ να δούμε όλες τις εξελίξεις.

λοιπόν σε ένα δύσκολο ξεκίνημα σήμερα, σε μια δύσκολη Κυριακή, με τη νύχτα που έχει βγει πάνω στο Ρεόκαστρο, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Φέδων, τον Τομόσογλου. Όλη τη νύχτα σε ακούμε να μεταδίδεις από πάνω. Ο Φέδωνα, τι έχετε ζήσει, τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή?

0: επίγεια μέσα να συνδράμει και να σβήνει οποιασδήποτε από αυτές τις αιστείες εμφανιζόντουσαν. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε τρία ενεργά μέτωπα, τουλάχιστον αυτά διακρίνουμε εμείς από το σημείο που βρισκόμαστε. Το ένα είναι κάποιο εργοστάσιο με ανακυκλώσιμη ύλη, το οποίο φλέγεται και είναι και αυτό που δημιουργεί και τον μαύρο καπνό που ουσιαστικά υπάρχει πάνω από όλη την Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι όμως στρατηγική σημασίας το ότι έχουν αφήσει σε αυτήν τη φάση, τουλάχιστον από την πυροσβεστική, να καεί το εν λόγω εργοστάσιο και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μετά το εργοστάσιο. Από την άλλη βλέπουμε μια ακόμη φωτιά σε ένα ακόμη εργοστάσιο, το οποίο έχει ήδη τζακιού και καυσόξυλα, μικρότερης έκτασης βέβαια η φωτιά, και υπάρχει και ακόμη μία προς την περιοχή της Ανθούπολης.
1: Για να καταλάβουμε όσοι δεν έχουμε την εικόνα εκεί της περιοχής, είναι περιοχή με δάσους που έχει διάσπαρτες κατοικίες, αν έχουμε καταλάβει καλά, οικισμούς και ταυτόχρονα και βιομηχανίες.
0: Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Είναι η περιοχή του Ωραιοκάστρου, ουσιαστικά βόρεια από την Θεσσαλονίκη, με προορισμό προς το Κιλκίς, είναι στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αρκετές δασικές εκτάσεις σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και να πούμε ότι επειδή η χθεσινή μέρα ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη και στον πορτοκαλί συναγερμό.
1: Τα έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου από νωρίς το πρωί εδώ. Προσοχή, ειδικά στην περιοχή πάνω. Δηλαδή ήταν, θα το πω έτσι όπως το λέμε λαϊκά, λες και την έτρωγαν τα σημάδια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, και ειδικά και στο δάσος του Ωραιοκάστρου υπήρχε απαγορευτικό πρόσβασης των πολιτών και των τροχοφόρων οχημάτων χθες, και είναι ακόμη σε ισχύ για τις επόμενες δύο ώρες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια επέκταση αυτού του ωραρίου, επειδή δεν έχει σβήσει και η φωτιά αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες που βιώσαμε κατά τις βραδινές ώρες. Είδαμε την φωτιά να εκδηλώνεται λίγο πριν ουσιαστικά δύσει ο ήλιος, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια. Προσπάθησε ένα αεροσκάφος για περίπου μία ώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο, διότι είδαμε στις τελευταίες πτήσεις να μην υπήρχε επαρκής φωτισμός. Προσπαθούσε το ένα αυτό αεροσκάφος να ρίξει νερό σε όποια σημεία κρινόταν πιο αναγκαίο εκείνη την στιγμή. Από εκεί και μετά μείναν μόνοι τους οι πυροσβέστες με όποιες δυνάμεις είχαν. Στήθηκε βέβαια ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το.
1: Και με συνδρομή του στρατού όμως, έτσι.
0: Εννοείται, χρειάστηκε και ο στρατός σε αυτήν την. Μπήκε και ο στρατός σε αυτήν τη μάχη. Δεν μπορούσε να λείπει κανείς. Δεν μπορούσε να λείπει κανείς. Οποιοδήποτε, όλοι οι φορείς, όλοι οι οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά. Και οι εθελοντές επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική η εθελοντική προσφορά εδώ απόψε. Διότι είδαμε τους καπνούς να φτάνουν στα μπαλκόνια των ανθρώπων που ζουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά στη Θεσσαλονίκη, και είδαμε και κάποιους να έρχονται από την Θεσσαλονίκη ακόμη σε αυτά εδώ τα σημεία για να βοηθήσουν όπως μπορούν, με ό,τι μέσα μπορούν, με ό,τι διαθέτουν, για να αντιμετωπιστεί.
1: Ο κόσμος συντονίστηκε εύκολα, μπόρεσε να φύγει, άφηνε με ευκολία το σπίτι του. Τι εικόνες έχεις από αυτό?
0: Έχω μεικτή εικόνα όσον αφορά αυτό, διότι είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να προσπαθεί η πυροσβεστική και η αστυνομία να απομακρύνει με το ζόρι τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν συνεργάζονταν όλοι. Καταλαβαίνουμε τον πόνο τους για το να αφήσουν τις περιουσίες τους στο έλεος, αλλά είναι σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις να προστατεύσουν την δική τους υγεία, την δική τους ασφάλεια.
1: Βέβαια, πάντα έχει προτεραιότητα αυτό. Πάντα έχει προτεραιότητα αυτό. Το έλεγα και νωρίτερα στον Δήμαρχο, στον κύριο Ασλανίδη, την ώρα που εκενώθηκε ο Άγιος Παντελεήμονας, το πόσο γρήγορα έφτασαν οι φλόγες, σχεδόν 5 λεπτά αφού είχε εκενωθεί το ίδρυμα. Δηλαδή είναι φοβερό.
0: Οριακή η εκένωση και πολύτιμη και η συνδρομή του ΟΑΣΠ σε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι οι ωφέλιμοι του Ιδρύματος όσο γίνεται πιο άμεσα.

0: Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, και φαίνεται επίσης ότι δεν έχουμε άλλους τραυματισμούς ή εγκλωβισμούς. Αυτό είναι τα θετικά που μπορούμε να μεταφέρουμε από την αποψινή αυτή δύσκολη βραδιά. Ελπίζω να μην διαψευστούμε στην συνέχεια της ημέρας και να ανέβουν αυτοί οι αριθμοί.
1: Σε μισή ώρα από τώρα ανατέλει ο ήλιος.
0: Ήδη βλέπουμε να έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ έντονα η μέρα.
1: Και από τις εικόνες που μεταδίδεται στην τηλεόραση, που βλέπουμε σιγά σιγά πέφτει το φως της ημέρας, αν και εκεί όλα είναι μαυροκόκκινα πλέον από τη φωτιά, αλλά αρχίζει να χνοφέγγει και οι ελπίδες μας πλέον πάνε και στα εναέρια, μέσα στην προσπάθεια που θα κάνουν και οι πιλότοι μας, έτσι.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Φέδωνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα. Αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλές αντοχές και σε σένα που μαζί με τους συναδέλφους μεταδίδεται από χθες νωρίς το βράδυ και είστε στις αιστείες της φωτιάς. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε και στον Κώστα το Βουλγαράκη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Κώστα.
2: Καλημέρα, Ματίνα. Βρίσκομαι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από ό,τι έχω μάθει, μέσα στο Υπουργείο από χθες το απόγευμα βρίσκεται ο Υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος άοκνα συνεχίζει στο συντονιστικό κέντρο των επιχειρήσεων με αυτή τη νύχτα κόλασης που περνάνε οι κάτοικοι στο Ρεόκαστρο
1: Θεσσαλονίκης. Το ευτύχημα είναι, Κωστή, ότι δεν είχαμε και διασπαρμένες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είχαμε ευτυχώς άλλη φωτιά, μεγάλη φωτιά, τουλάχιστον ανά την Ελλάδα. Χθες, ανά τη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Χθες άκουγα ότι το τελευταίο 24ωρο, έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ο συνδικαλιστής των πυροσβεστών, ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 60 πυρκαγιές. Και λίγο αργότερα ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στο Δήμο Παύλου Μελά. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν.
2: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με την εξέλιξη της σύλληψης ενός 76χρονου που οφείλεται για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Μετά από καταθέσεις και μαρτυρίες, τελικά προσήχθη ο 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Όπως φαίνεται, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σφινθήρες που είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης όμως διαπιστώθηκε ότι παρουσίασε ακόμα και εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο συλληφθής στο αυτόφορο έχει οδηγηθεί ήδη στο αυτόφορο. Θα δούμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, ακριβώς δηλαδή πώς τελικά ξέσπασε η φωτιά. 150 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο με 48 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Εχθές από τις 9 παρα 10 στις 1 και 20 αλλά και στις 2 παρα 4 το πρωί ήχησαν το 112. 3 πυροσβέστες τραυματίες οδηγήθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οι 2 με αναπνευστικά προβλήματα, ένας με ορθοπαιδικό. Στο σημείο υπάρχει το ΕΚΑΒ με 10 ασθενοφόρα οχήματα, διασώστες αλλά και γιατρούς. Ενώ να πούμε ότι η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον 76χρονο, το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι από χθες το βράδυ, δηλαδή, που μετέδωσες πρώτη φορά την είδηση. Μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, για. Να μην χρησιμοποιήσω, δεν είναι η λέξη κατάλληλη, αυτό που νιώθω και θέλω να πω.
2: Είναι αυτό. Αδιανόητο.
1: Είναι αδιανόητο. Όπως αδιανόητο ήταν και αυτό που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες με τη γόπα τσιγάρου, που φωνάζουν και ξαναφωνάζουν οι πυροσβέστες, που το ζούμε και το ξαναζούμε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιά. Λοιπόν, και βλέπουμε τι έγινε. Με τους ισχυρούς ανέμους βλέπουμε τι έγινε και πού κατέληξε η ιστορία. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μετεωρολογικά είναι λίγο καλύτερα οι συνθήκες λένε ότι ως τις 10 το πρωί θα είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες. Για να δούμε που θα πάει. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω αμέσως με διακόπτες για οποιαδήποτε είδηση έχεις να μας μεταδώσεις. Λοιπόν, να φύγουμε εμείς να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Ούτε καν αυτά τα χρηστικά που σας λέω κάθε πρωί δεν σας είπα. Είμαστε όλοι επηρεασμένοι από αυτό το γεγονός. Είναι σε συνεχή ροή η ΕΡΤ. Από χθες το βράδυ, από την ώρα του δελτίου, από τις 9 το βράδυ, αλλά μετά από τις 10 άλλαξε τη ροή και είναι μονοθεματικά όλη η ροή και η δισογραφία κολλημένη στο πώς εξελίσσεται αυτή η δύσκολη κατάσταση από νωρίς το βράδυ εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον Παύλο του Σαρόγλου. Είναι στην άλλη γραμμή και η μετεωρολόγος μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Πάμε όμως στον Παύλο, που επίσης από χθες βράδυ παρακολουθεί και μεταδίδει όλες τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλή σου μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα που ξημερώνει εκεί, με όλα όσα έχετε ζήσει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση. Τι εικόνα έχεις εσύ?
1: Καλημέρα. Ναι, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες, διότι έχουμε ένα πυρηνό μέτωπο το οποίο καίει για περισσότερες από 10 ώρες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση. Ενώ είχαμε μια μεγάλη ακτίνα, μια μεγάλη περιοχή τουλάχιστον 4-5 χιλιόμετρων όπου κατέκαιγαν οι φλόγες. Τώρα έχουμε μόνο 2 σημεία όπου είναι ενεργό μέτωπο. Το μεγάλο βάρος πέφτει στον οικισμό Φιλοθέη. Η περιοχή τώρα, Ανθούπολη και Φιλοθέη, είναι.
0: Που έχουν εκενωθεί οι περιοχές αυτές, έτσι.
1: Έχουν εκενωθεί, ναι, είναι στα σύνορα του Δήμου Ωραιοκάστρου με τον Δήμο Παύλου Μελά. Στη Φιλοθέη όμως τώρα, σε αυτόν τον οικισμό, έχουμε. Πέρα το ότι πέρασε στον οικισμό, έχει κάποιες σύμφωνα με πληροφορίες κάποια σπίτια και μέχρι και αυτή την ώρα κάποιους επαγγελματικούς χώρους με χαρτικά, απορρυπαντικά, αλλά και έναν χώρο, ένα εργοστάσιο με πλαστικά και παραγωγής βερνικιών, κάτι τέτοιο έχουμε πληροφορηθεί. Με αποτέλεσμα να έχει ιστοθεί ένας μαύρος καπνός πάνω από την περιοχή, να κινείται όλες αυτές τις ώρες και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει φτάσει μάλιστα από τη δυτική πλευρά που βρισκόμαστε εμείς μέχρι και την ανατολική πλευρά, μέχρι την πλευρά της Καλαμαριάς. Αυτά τα σημεία που αυτή την ώρα έχουμε φλόγα. Σε όλη την περιοχή περιμετρικά υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες από την ώρα που σήμανε συναγερμός ενισχύθηκαν. Είχαμε δηλαδή γύρω στις 8.30 το απόγευμα χθες, με το που ξέσπασε η φωτιά, 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Στη συνέχεια έγιναν 70, 115, φτάσαμε στους 150 πυροσβέστες στο πεδίο, 5 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες τόσο από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας όσο και από τους δύο δήμους, αλλά και όχι μόνο τους δύο δήμους εδώ, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, αλλά και με συνδρομή και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε την εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας, όπου 157 άτομα μεταφέρθηκαν και στο Κονταξοπούλιο γυμναστήριο, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Ωραιοκάστρου, και κάποια από αυτά και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είχαμε κενώσεις μάλιστα νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, αλλά και μιας ξενοδοχειακής μονάδας εδώ στην περιοχή. Τρεις πυροσβέστες στο 424 με αναπνευστικά προβλήματα. Το ευτύχημα όμως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, και το ευτύχημα το ότι δεν είχαμε πολίτες που είτε να εγκλωβιστούν. Ευτυχώς συνετίστηκαν με τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών, των αρχών, αλλά και με τα μηνύματα προ 112 τα οποία έφταναν στα κινητά τους για το πού και πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ελπίζουμε.
1: Εξαιρετικά δύσκολη, διότι ήταν πολύ κακό το timing που ξέσπασε η συγκεκριμένη φωτιά. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πάρα πολύ δύσκολο, και με δασική έκταση και με χαμηλή βλάστηση, αγροτεμάχια, ρέματα, μονάδες, εργοστάσια, επαγγελματικοί χώροι, σπίτια.
0: Και ρηπές ανέμων που έφταναν ότι αρχικά τα έξι μποφόρ.
1: Ακριβώς, έχουμε τους ανέμους, ακόμη έχουμε ανέμους στην περιοχή, και το γεγονός ότι δεν υπήρχε, ήταν πολύ μικρό το παράθυρο για τα πτυτικά μέσα. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε Καναντέρ στην περιοχή να κάνει ρήψεις, έπρεπε να αποχωρήσει, διότι είχε πέσει ήδη το σκοτάδι.
0: Μάλιστα. Να, από λεπτό σε λεπτό, ήδη έχει αχνοφέξει στην περιοχή, από λεπτό σε λεπτό λοιπόν θα πετάξουν και τα Καναντέρ, και σε αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι δείχνει η πρόγνωση για την περιοχή.
2: Καλημέρα. Μιλάμε για μια δύσκολη φωτιά, την πρώτη δύσκολη του καλοκαιριού, έτσι πως εξελίχθηκε, αφού πολύ γρήγορα πήρε τεράστια διάσταση.
0: Δύσκολη και μεγάλη, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οι άνεμοι εκεί είναι βόρειοι τώρα, έχουν μέση ένταση περίπου 4 μποφόρ, ενώ οι ρηπές φτάνουν τοπικά τα 5 και σε λοφόδεις έτσι, μέρη μέχρι και 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα λίγο δύσκολη η κατάσταση, διότι μην ξεχνάμε ότι οι ρηπές καθορίζουν τόσο την ταχύτητα εξάπλωσης, τόσο την ταχύτητα που εξαπλώνεται η φωτιά, όσο και γενικότερα τη συμπεριφορά τη. Τώρα, από εδώ και πέρα, και καθώς πηγαίνουμε περίπου κατά τις 10 με 11, θα πέσουν λίγο οι μέσες εντάσεις, αλλά θα εξακολουθήσουν οι ρηπές να φτάνουν τα 5 μποφόρ. Παρόμοια η εικόνα θα είναι και προς το μεσημέρι, καθώς θα έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις εντάσεις, δηλαδή θα είμαστε κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, αλλά οι ρηπές θα εξακολουθούν να είναι έως 5 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρίσιμο έτσι παράθυρο, ας πούμε, που εύχομαι να έχει ζητήσει φυσικά μέχρι τότε, είναι προς το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, αφού οι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά και θα μιλάμε για τις ρηπές, οι οποίες πλέον δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ. Επομένως, μιλάμε για ευνοϊκές συνθήκες. Να μην ξεχνάμε πάντα όμως ότι οι πυρκαγιές γενικότερα δεν επηρεάζονται αποκλειστικά από τον άνεμο μεγάλης κλίμακας, δηλαδή τον άνεμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και όταν αποκτούν μεγάλη ένταση δημιουργούν το δικό τους κλίμα.
0: Επομένως, αυτό που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι, μικροκλίμα.
2: Ακριβώς, γιατί η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους και ενδέχεται να μεταβάλουν και τη συμπεριφορά αλλά και την κατεύθυνση του μετόπου. Χρειάζεται προσοχή όλες αυτές τις μέρες. Χθες εκεί είχαμε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου.
0: Πορτοκαλί.
2: Ακριβώς. Σήμερα έχει πέσει λίγο, ακριβώς λόγω της μικρής εξασθένησης των ανέμων. Χθες ήταν πολύ πιο ισχυροί άνεμοι, γι' αυτό και πήρε αυτές τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Φυσικά να πούμε ότι επειδή είναι βόρειοι άνεμοι και τώρα θα γίνουν και λίγο βόρειο-δυτική, γενικότερα ευνοείται η εξάπλωσή τους προς νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Πάντοτε βάβαση βέβαια με το συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και τη διάταξη της καύσιμης ύλης. Εύχομαι πραγματικά να τις σβήσουν πολύ γρήγορα, αν και θα πέσει λίγο η μέση ένταση, οι ρηπές θα εξακολουθήσουν να είναι κοντά στα 5 μποφόρ και η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα γίνει κατά τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Αυτά για την περιοχή εκεί. Γενικότερα, όσον αφορά την πρόγνωση για όλη τη χώρα, τι εικόνα πρέπει να έχουμε? Νομίζω ότι και η Αττική και η Νότια Εύβοια είναι σε πορτοκαλί συναγερμό πάλι, αν θυμάμαι.
2: Σήμερα λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Στο Αιγαίο, ειδικά προς τις Κυκλάδες, χρειάζεται πορτοκαλί συναγερμό στην Αιγαία, αλλά και εκεί οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Γενικότερα σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές στα ανατολικά προσύνεμα. Δηλαδή η Αττική, μέρος της Εύβοιας, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες που θεωρώ ότι χρειάζονται την περισσότερη προσοχή σήμερα, γιατί πραγματικά θα φτάνουν τα επίπεδα της θυέλλας εκεί άνεμοι, το ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη, καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Αυτοί οι βόρειοι άνεμοι θα λειτουργούν καταβατικά, δηλαδή θα θερμαίνουν και την περιοχή και θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αυτές οι περιοχές σήμερα χρειάζονται πραγματικά προσοχή, όμως πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε πολλά τμήματα και της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Σήμερα η μέρα πραγματικά θα χαρακτηρίζεται έτσι από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Όμως, να πούμε και τα υπόλοιπα για τον καιρό. Γενικότερα, περιορίζεται και η αστάθεια, γιατί χθες είχαμε μια μικρή διαταραχή που έφερε αρκετά έντονες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Αυτή έχει μετακινηθεί ανατολικά. Έτσι, η μέρα έχει ξεκινήσει με κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά και θα έχουμε κάποιες μπόρες, ας πούμε, από τις ίσως Χαλκιδικής και νοτιότερα Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες ανατολική Στερεά. Και γενικότερα, στη συνέχεια θα περιοριστούν και θα μείνουν κάποιες μπόρες προς την Πελοπόννησο. Όμως, πραγματικά σήμερα η προσοχή είναι για τους ανέμους.
0: Η προσοχή είναι για τους ανέμους, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Όλγα, σε περιμένουμε και από κοντά σε λίγο. Θα τα ξαναπούμε, θα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί που πραγματικά είναι δύσκολη, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στο Δήμο Παύλου Μελά. Να σε ευχαριστήσουμε για την ώρα και πάμε εμείς να φύγουμε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Μάνου Σαρίδη, είναι κάτοικος του Ωραιοκάστρου. Καλή σας μέρα, κύριε Μάνου Σαρίδη. Μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα έχετε περάσει και έχετε ζήσει. Δώστε μας την εικόνα.
3: Ήταν μια απίστευτη νύχτα, όντως μια πολύ δύσκολη νύχτα. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ
0: Έχετε καλή. Φύγει από τα σπίτια σας και εσείς και η οικογένειά σας, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
3: Αυτή τη στιγμή σε αυτοκίνητο είμαι στο ύψος του Δευενίου, για να ξέρουν ότι ήταν απέναντι. Η εικόνα είναι, μένει, καίγεται μάλλον ένα εικοστάσιο, η περιοχή έχει γεμίσει όλη μαύρη καπνό. Η πόλη έχει γεμίσει όλη μαύρη καπνό. Η εικόνα και στην Ανθρούπολη και στον ορεινό όγκο απέναντι έχουν σβήσει, έχουν μείνει κάποιες μικρές αιστείες. Η νύχτα ήταν πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Έγινε μάχη στην κυριολεξία από τους πυροσβέστες. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ο αέρας έχει κοπάσει λίγο και η κατάσταση είναι καλή, πολύ καλή που εννοώ.
0: Είναι βελτιωμένη. Αυτό μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται πάνω. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
3: Με την έναξη κατά της μετά από κοίπος που ήταν στο πήγη φωτιά, πλέον έχει υποπάσει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Mm-hmm. Είναι και άλλοι κάτοικοι εκεί της περιοχής μαζί σας?
3: Είμαι στο αυτοκίνητο με τη γυναίκα μου. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Κάτι και όλοι έχουν βγει εκτός σπιτιών, άλλοι έχουν απαγκριθεί, άλλοι βοηθούσαν στην κατάσβεση.
0: Με ό,τι μέσο είχε ο καθένας, με ό,τι μέσο είχε ο καθένας.
3: Είμαστε δεδομένοι κάτοικοι, να δούμε τώρα με το πρώτο πόσες ημέρες τις ζημιές έχουν γίνει, να γίνει αποτίμηση.
0: Ναι. Θα έρθουμε στα άλλα δύσκολα, αλλά προτεραιότητα πάντα έχει η ασφάλεια και η ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, δεν θα είναι. Κόπηκε η γραμμή, δεν θα είναι εύκολη, σαφώς δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι στην περιοχή. Ας ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα κατευχήν. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης μετά την κόλαση φωτιάς που επικράτησε όλη τη νύχτα, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε ένα ακόμα ενεργό μέτωπο. Οι εστίες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυλωδών ανέμων. Οι άνεμοι έχουν πέσει αυτή την ώρα και τα εναέρια μέσα που αναλαμβάνουν δράση, καναντέρ και ελικόπτερα, θα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας με το πρώτο φως της ημέρας και μέχρι τις 10 το πρωί να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα που καίνουν αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι μετά τις 10 το πρωί αναμένεται και πάλι ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Δραματικές ώρες έζησαν οι κάτοικοι όλη τη νύχτα όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει σε πολλά μικρότερα μέτωπα, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει αυξημένες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλη τη νύχτα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέδραμαν με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 ομάδες δευκαλίων. Η φιλοθέη Ωρεοκάστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Ύστερα από πολύ ωρή μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρονίων Παθέσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας επικίνδυνα με το όχημά του, το οποίο είχε ατύχημα, προκαλώντας πυνθήρες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, στην περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, των νησιών του Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης που είναι σε εξέλιξη, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάγουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κρυμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άνθρωποι που είναι άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με τη Ματίνα Καραμίτζου στο πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 6 και 10 πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα αυτό το δύσκολο πρωινό της Κυριακής, διότι προερχόμαστε με μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί στην περιοχή του Ρεοκάστρου στην Θεσσαλονίκη, όπου οι κάτοικοι έχουν ζήσει και μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν παραδοθεί περιουσίες στις φλόγες. Νομίζω το πρώτο φως της ημέρας έχει πέσει ήδη και νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εναέριες ρήψεις από τα πτυτικά μέσα. Για πάμε στον συνάδελφο, πάμε στον Τίμο το Φακαλή. Καλημέρα Τίμο.
1: Καλημέρα Ματίνα, εδώ από την περιοχή της
0: Φιλοσφαίης. Αδιάλειπτα μεταδίδεται από χθες το βράδυ, από νωρίς χθες το βράδυ και όλη τη νύχτα.
1: Έχουμε τις πρώτες 4 ρήψεις από Καναντέρ εδώ στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο ουσιαστικά έχει εξαλειωθεί και αυτό θα βοηθήσει στη συνέχεια να περιοριστεί εντελώς η φωτιά και να πάμε στην ολοκληρωτική κατάσβεσή της. Δύσκολη βραδιά για την Θεσσαλονίκη, δοκιμάστηκε η πόλη καθώς έφτασαν οι φλόγες λίγα μόλις μέτρα από τον οικισμό της Φιλοθέης. Είναι ένας οικισμός εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος εκενώθηκε και ευτυχώς τα προοδευτικά οχήματα μπήκαν μπροστά από τα σπίτια. Ήταν μια συμπλονιστική στιγμή όταν οι πυροσβέστες και οι οχήματα παρατάθηκαν κατά μήκος του δρόμου, έτοιμοι να ρηφτούν στις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Νωρίτερα
0: κάθε φορά που ζούμε, Τίμο, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάθε φορά που ζούμε τέτοιες καταστάσεις, λέμε για τις περάνθρωπες προσπάθειες, για το έργο αυτών των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι να μην το ξεχνάμε και να μην τους ξεχνάμε και μετά όταν τελειώνουν αυτές οι καταστάσεις.
1: Ακριβώς έτσι, Ματίνα, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές με τους πυροσβέστες. Πραγματικά παρέδωσαν τα πυροσβεστικά οχήματα και οι ίδιοι την πρώτη γραμμή μπροστά από τα σπίτια, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Μάλιστα, οι φλόγες από την απέναντι πλευρά που καιγόταν αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης ήταν τόσο μεγάλες που μόνο στη θέα...
0: Φλόγες, εκρήξεις, άκουγα να μεταδίδεται.
1: Ναι, μόνο στη θέα της φλόγας φοβόσουν. Και όμως οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στις φλόγες.
0: Τιμό, έχετε ζήσει και έχετε μεταδώσει και άλλες φορές από πυρήνα μέτωπα. Δεν ξέρω γιατί φαινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ότι θα είναι μια φωτιά που δεν πρόκειται να κοπάσει. Αυτή την εικόνα είχαμε. Ήτανε, δεν ξέρω, ήταν και ισχυρή άνεμη.
1: Ήταν πολύ δυνατή οι ρηπές του ανέμου. Πολλά τα μποφόρ. Εξάλλου, χθες στη Θεσσαλονίκη ήταν στις 24 ώρες απαγόρευση κατηγορία 4 για την τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς, επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τελικά επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο και είχαμε αυτή την πυρκαγιά εδώ στο Ρεόκαστρο. Πάντως, οι φλόγες που έβγαιναν από το εργοστάσιο ανακύκλωσης ήταν πραγματικά τεράστιες. Έδειχναν, πραγματικά ένιωθες ότι ήσουν σε πόλεμη ζώνη. Ήταν ένα βομβαρδισμένο τοπίο και όμως παρόλα αυτά οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα.
0: Ένα τοπίο που να θυμίσουμε, το ξαναλέω, το έλεγα και νωρίτερα, ρωτούσα δηλαδή και τους συναδέλφους και τον Παύλο και τον Φέδωνα που βγήκαν νωρίτερα, είναι μια περιοχή που έχει δάσος, μια περιοχή που έχει βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια που δουλεύει πολλής κόσμος, αλλά ταυτόχρονα έχει και διάσπαρτες κατοικίες και οικισμούς, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια μεικτή περιοχή αυτή εδώ. Επίσης ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά διάρκεια εκένωσης της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελήμωνα. Αργά το βράδυ, χθες γύρω στις 10 η ώρα, όταν λεωφορεία του ΟΑΣ, ιδιωτικά λεωφορεία, μετέφεραν τους 150 με 160...
0: 157 για την ακρίβεια.
1: 157... οι οποίοι, τα 157 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Ρεοκάστρου, ενώ κάποια άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα μαζί με τα μασίδια τους μπήκανε στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και του στρατού και μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή αυτή που ζήσαμε, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει λίγα μόλις μέτρα από την κοινωνική δομή του Αγίου Παντελήμωνα. Ήταν πολύ κρίσιμα τα λεφτά.
0: Σε άκουγα να το διευκρινίζεις και φαινόταν και στην εικόνα έτσι κι αλλιώς. Λίγα λεπτά αφού είχε ολοκληρωθεί μαζί με το Θάνο το Σκιαφάκα που ήταν αυτή την ώρα στον αέρα, ναι. Να λέτε ότι στην κυριολεξία είχε τελειώσει η μεταφορά αυτών των ανθρώπων 3-4 λεπτά και αμέσως οι φλόγες έφτασαν εκεί. Δείχνει πόσο δεν πρέπει να παίζουμε με τις φλόγες όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, τέτοιες καταστάσεις, και πώς πρέπει να συνετιζόμαστε με ό,τι μας ζητούν οι αρχές, οι πυροσβέστες, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα.
1: Αμέσως μετά την εκένωση της κοινωνικής δομής, πραγματικά έγινε κόκκινος ο ουρανός, καθώς πλησίασαν απειλητικά.
0: Ναι, εν ρηπεί οφθαλμού στην κυριολεξία.
1: Πραγματικά, ναι. Και ευτυχώς κατάφεραν και με συντονισμένες ενέργειες, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Κώστα Γιουλέκα, ο οποίος ήταν εκεί στο σημείο, συντόνιζε τις προσπάθειες. Έφτασαν άμεσα τόσο οι εργαζόμενοι εκεί της κοινωνικής δομής, εθελοντές, στρατός, αρκετός κόσμος, οι οποίοι ουσιαστικά βοήθησαν στο να εκενωθεί η κοινωνική δομή. Να πούμε ότι υπάρχει ήδη μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, όπου και θα δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το αυτοκίνητό του προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο.
0: Με τον τρόπο που οδηγούσε, λέει, μας έλεγε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης, προκάλεσε πυνθήρες και μάλιστα φέρεται να ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο εγκληματικό, αν έτσι αποδειχθεί, αν πράγματι είναι έτσι, γιατί εγκληματική αμέλεια μιλάμε.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα εδώ το μεγάλο ζητώ.
0: Αδιανόητο. Είναι αδιανόητο.
1: Αδιανόητο. Είχαμε την προηγούμενη μέσα την εβδομάδα τον οδηγό που πέταξε την γόπα. Τώρα έχουμε αυτή την περίπτωση του οδηγού. Πάντως από εδώ και πέρα η διαχείριση.
0: Βγαίνεις από τα ρούχα σου, αν το σκεφτείς. Χάθηκαν ήδη δύο άνθρωποι. Έχουν καεί 700 στρέμματα τις προηγούμενες μέρες. 2-3 μέρες είναι αυτή η κατάσταση. Και τώρα ξαφνικά είμαστε μπροστά σε αυτή την ιστορία. Ξανά στην περιοχή του Ρεοκάστρου.
1: Και πλέον η διαχείριση του μαύρου καπνού, ο οποίος έχει κυριολεκτικά σκεπάσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, είναι η επόμενη ημέρα το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση, καθώς είναι ένα τοξικό μαύρο νέφος, το οποίο έχει σκεπάσει κυριολεκτικά εδώ τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
0: Έχουν σημάνει αλλεπάλληλα 112, έτσι δεν είναι?
1: Σημάνει ακριβώς. Το τελευταίο 112 ήταν για κλειστές πόρτες και παράθυρα. Τα προηγούμενα ήταν για εκένωση του οικισμού της Φιλοθέης, με κατεύθυνση τόσο είτε το ανοιχτό, το ανοιχτό γήπεδο της Λυτής, είτε το γυμναστήριο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Όλο το βράδυ οι κάτοικοι εδώ της Φιλοθέης έμειναν στο δρόμο, ζωγραφισμένοι στα μάτια τους η αγωνία, καθώς έβλεπαν την εξέλιξη της φωτιάς και ήθελαν να δουν αν τελικά θα σωθούν τα σπίτια τους ή όχι.
0: Τι σου έχει μείνει από τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που κρατώ είναι οι κουβέντες που είχα με έναν νεαρό, ο οποίος είπε «Δεν θα φύγω αν δεν σώσω το σπίτι μου». Αυτό τα λέει όλα. Πραγματικά οι φλόγες έγλυψαν φράχτες από τα σπίτια και ουσιαστικά σώθηκαν την τελευταία στιγμή.
0: Στη Φιλοθέη είναι καθαρό, τώρα το έχουμε καθαρό στο ως εικόνα, έχουν καεί τελικά σπίτια?
1: Σπίτια, από όσο έχω κάνει μία βόλτα εδώ στο εξωτερικό της Φιλοθέης, δεν έχει καεί. Έχουν υποστεί ζημιές, περιφράξεις σπιτιών. Ίσως τώρα κάποιο εγκαταλειμμένο σπίτι να έχει γίνει από καΐδια, αλλά από εδώ την από το επιτόπιο ρεπορτάζ που έχω κάνει δεν έχω δει καμένο σπίτι. Έχω δει όμως φράχτες με υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα, Τίμω. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα περιμένουμε τη ρήψη και τον επόμενο καναντέρ για να μπορέσει να σβήσει η φωτιά. Βέβαια,
0: θεωρείς πλέον από την εικόνα που έχεις ότι είναι οριοθετημένη, είναι βελτιωμένη σίγουρα.
1: Είναι βελτιωμένη η φωτιά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ενεργό πύλινο μέτωπο πέρα από αυτό το σημείο που καίει το εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, μετά και την αυτή που μπήκαν στη μάχη κατάσταση στα εναέρια μέσα, να σβήσει.
0: Βέβαια, Τίμω, θα πρέπει να πούμε, επειδή έχει ισχυρούς ανέμους, βέβαια είναι καλύτερη κατάσταση από τη νύχτα, αλλά και πριν μας έλεγε η Όλγα η Παπαυγούλη, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ανέμους στην περιοχή, ότι οι πυροσβέστες μας και οι εθελοντές και οι τοπικές αρχές εκεί θα έχουν να παλέψουν με αυτό που λέμε καντιλάκια, ακόμη και αν σβήσει, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και έχουμε δει ούκο λίγες φορές, Τίμω, από αυτά τα μικρά καντιλάκια, αν δεν δοθεί προσοχή, πάλι να αναζωπυρώνονται μέτωπα φωτιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα μέσα στον οικισμό της Φιλοφέης για προληπτικούς και μόνο λόγους, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση της φωτιάς μέσα στον οικισμό. Πάντως εδώ οι κάτοικοι παραμένουν ανάστατοι, είναι όλοι έξω στους δρόμους και δεν πιστεύει κανείς στα μάτια του αυτό που έχει συμβεί. Ήταν κάτι το αδιανόητο. Θύμιζε με πόλεμη ζώνη παρά με μια απλή φωτιά. Βομβαρδισμένο τοπίο, και μου έκανε εντύπωση, δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα με τους πυροσβέστες να στέκονται μπροστά από τα σπίτια, παραταγμένα με τα πυροσβεστικά οχήματα, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες των πολιτών.
0: Τέσσερις ή τρεις πυροσβέστες είναι στο στρατιωτικό νοσοκομείο, έτσι.
1: Ακριβώς, τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Έχουμε μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες από όσο γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα, Τίμω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ώρα. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο, στη συνέχεια και μακάρι να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα που θα έχεις να μας μεταφέρεις. Ευχαριστώ για την ώρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Είναι 6 και 26 πρώτα λεπτά. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Σε ένα δύσκολο πρωινό ξεκίνημα. Μετά από τη νύχτα που έχουμε ζήσει με τη μαραθώνια μετάδοση της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News από το Ρεοκάστρο, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει και οι εναέριες πτήσεις εκεί στη φωτιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Μασλαρινό, είναι πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, να μάθουμε τι έχει γίνει με τους ανθρώπους εκεί, που οι περισσότεροι έχουν και κινητικά προβλήματα, που μεταφέρθηκαν από τον Άγιο Παντελεήμονα, και γενικότερα να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί. Καλή σας μέρα, κύριε Μασλαρινέ.
1: Καλημέρα. Εκεί ξεμέρισε όντως πολύ καλύτερα.
0: Μακάρι.
1: Έχει ζεστεί πολύ η φωτιά. Είναι σε τρία εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο πεδίο από ό,τι βλέπουμε από εδώ που είμαστε. Είμαστε στον Άγιο Παντελεήμονα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Που στην κυριολεξία κάποια στιγμή, γύρω στις 11-11.30 το βράδυ, έφτασαν οι φλόγες στην κυριολεξία εκεί. Μόλις λίγα λεπτά είχατε κενώσει.
1: Έξω από το φράκτη σχεδόν.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς όμως έγκαιρα έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν. Από τον υπουργό μας, τον κύριο Κιουλέκα, που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και συντόνισε τα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν. Και ευτυχώς εν καιρός έφυγαν με λεωφορεία που μας δέχτησε ο Άστα δωρεάν. Έφυγαν όλοι και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό. Φυσικά, οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλοι είναι ασφαλείς.
1: Όλοι είναι ασφαλείς. Περιμένουν να σβήσουν οι φωτιές και κάποια στιγμή, ίσως και σήμερα ή αύριο, να επιστρέψουν πάλι στα δωμάτια τους, στις θέσεις τους.
0: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει υποστεί ζημιές ο Άγιος Παντελεήμονας. Το ζήτημα είναι.
1: Δόξα τω Θεώ. Απλά οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες στην γύρω περιοχή. Έχουν κάνει πολλά εργοστάσια και οικίες. Να πούμε δύναμη στους ανθρώπους. Και όλοι μας να προσέχουμε, διότι από ό,τι είδαμε τουλάχιστον αυτές οι δύο φωτιές στην περιοχή του Ρεοκάστρου έγιναν από επισκεψή ανθρώπων.
0: Δυστυχώς έτσι φαίνεται να είναι. Είναι μικρής έντασης η λέξη που χρησιμοποιήσατε, το απερισκεψία. Φωνάζουμε, η περιοχή ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό, αλλά δυστυχώς βλέπετε που μπορεί να οδηγηθεί.
1: Κάνονται περιουσίες, κάνονται θέσεις εργασίας, διότι φανταστείτε τώρα έχουν κάνει κάποια εργοστάσια, εκεί δουλεύαν άνθρωποι, βγάζουν το μεροκάματό τους. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Είναι πάρα πολύ λύπηρο, πάρα πολύ λύπηρο.
0: Τι λέτε τώρα, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω για την ώρα, τουλάχιστον να λήξει αυτή η κατάσταση. Μετά βεβαίως ξεκινάει η αποτίμηση και σε πιάνει η ψυχή σου και με αυτό που αντικρίζεις και με αυτό που βλέπεις, και είσαι αντιμέτωπος με αυτό που λέτε. Το γεγονός ότι έχουν χαθεί περιουσίες, αλλά πάντα προτεραιότητα έχει η ασφάλειά μας και η ζωή μας, κύριε Μασλάρινε.
1: Έτσι ο άνθρωπος ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Airtunes Radio. Κάνουμε ξεκίνημα με διαφορετική ροή εκπομπής. Έχει τροποποιήσει η ΕΡΤ από χθες βράδυ το πρόγραμμά της. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πάνω από την περιοχή του Ωραίο Κάστρου, όπου από τις 8.30 χθες το βράδυ παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια βιοτεχνίες, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, έχουν εκενωθεί οι οικισμοί. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς τώρα το πρωί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, ξεκίνησαν και τα πτυτικά μέσα της ρήψης. Παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα και θα μιλήσουμε και με εκπρόσωπο των πυροσβεστών, θα παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο, που είναι και ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας, από το Air News Radio. Εφιαλτική νύχτα στη Θεσσαλονίκη, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραίο Καστρό. Στη μάχη και ο στρατός. Συνελήφθη 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραίο Καστρό, οδηγείται στον εισαγγελέα. Τέσσερις πυροσβέστες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης παρουσίασε ορθοπαιδικό πρόβλημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε 6 περιφέρειες, στο Πορτοκαλί, η Αττική. Και η Αττική και η πολύπαθη Εύβοια, η Νότια Εύβοια είναι επίσης. Θα έχουμε ρηπές 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, όπως μας έλεγε νωρίτερα η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Σε λίγο θα μπορέσουμε να την έχουμε και πάλι κοντά μας. Να δούμε και τα άλλα θέματα που τρέχουν της επικαιρότητας από τις πρώτες σελίδες. Βενεζουέλα, λοιπόν, σχεδόν 3.000 νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό, χιλιάδες τραυματίες και άστεγοι. Κρυμαία, ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κρεμλίνο, Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τηλεφωνικά για την Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. 7 και 8 στην Άγκυρα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ιράν εξετάζει επιβολή τελών στα στενά του Ορμούς με ευνοϊκή μεταχείριση για τις φίλες χώρες. Ουάσιγκτον, εκένωση του κύριου χώρου εορτασμών για την 25η επέτειο των ΗΠΑ λόγω ισχυρής καταιγίδας και ακραίος καύσωνα στην Ευρώπη, πίεση στα συστήματα υγείας, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες επιπλέον θάνατοι. Πάμε στο αεφημερίδα. Κόλαση φωτιά στο Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, καεκαν κτίρια επιχειρήσεων 112 για εκένωση της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, οι 3 με αναπνευστικά, ο ένας με ορθοπαιδικό, στη μάχη της κατάσβεσης και ο στρατός. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο ανακύκλωσης, οι καπνοί έχουν καλύψει τη μισή Θεσσαλονίκη. Εκενώθηκε προληπτικά και νωρίς το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Απομακρύνθηκαν 157 άτομα. Η Αμερική γιορτάζει την 4η Ιουλίου. Εν μέσω καύσωνα ακυρώνονται εκδηλώσεις ορόσημα λόγω ζέστης. Τι συνέβη με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο και συνελήφθη, τι λέει ο δικηγόρος του Δημάρχου.

0: το θέμα.gr. Καλύτερη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Κάηκαν εργοστάσια και βιοτεχνίες. Σώθηκαν τα σπίτια στην Φιλοθέη. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μία σύλληψη για την πυρκαγιά. 4 πυροσβέστες στο νοσοκομείο. Εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Κίνδυνος απομόνωσης της Κύπρου. Η Κομισιόν βάζει κόφτη με βάση τον αριθμό επιβατών στις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια. Τι ζητά η Λευκωσία. Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Έχει παραιτηθεί το νησί. Δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο Γεωργιάδης. Απόβαση εντός εισαγωγικών η λέξη της Φεράρι στην Πάρο με ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο, δισεκατομμυριούχους πελάτες και συλλεκτικά μοντέλα φωτογραφίες. Λοιπόν, για να πάμε στο Δημήτρη, στο συνάδελφο, στο Δημήτρη Θωμά, τον συνάδελφο που καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας, να μας πει τις εξελίξεις που έχει σε σχέση με τη φωτιά και την εμπλοκή του στρατού στην κατάσβεση. Καλημέρα Δημήτρη, όλη τη νύχτα και εσύ μεταδίδεις μαζί με τους συναδέλφους για όσα μαθαίνεις από το Υπουργείο Άμυνας.
1: Καλημέρα Ματίνα, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας για να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Τη νύχτα, γύρω στη μία τη νύχτα περίπου, μετά από αίτημα της πολιτικής προστασίας και απόφαση του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Δημήτρου Χούπη, ενεργοποιήθηκαν δύο ομάδες δευκαλίων στο πλαίσιο του σχεδίου Ξενοκράτης για να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτές τις δυνάμεις επίσης προστέθηκαν 9 στενοφόρα του στρατού και πολλά μηχανήματα βαρέου τύπου, γεωπροωθητές και πυροσβεστικά οχήματα που ενώθηκαν με τις υπόλοιπες δυνάμεις της πολιτικής προστασίας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πύρινη λέλαπα. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά βέβαια η τελική εικόνα θα δοθεί από την πολιτική προστασία. Ματίνα.
0: Βέβαια. Περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν τα νεότερα από την πολιτική προστασία, από την πυροσβεστική και βεβαίως από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί από χθες το βράδυ, από τις 8:30 που ξέσπασε η πυρκαγιά και μεταδίδουν αδιαλείπτως τις εξελίξεις. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Καλή σου μέρα. Συνεχίζουμε με το πρώτο θέμα.gr. Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και εδώ η εκδοχή του Δημάρχου για το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο, η φιλοξενία, οι καυγάδες και η παρέτηση. Και φωτογραφίες από το διαμέρισμα, το επίμαχο διαμέρισμα που είχε δοθεί για να μπορεί να φιλοξενηθεί ο Δήμαρχος.

πάμε στο νιουζ. Εφιαλτική νύχτα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στις φλόγες εργοστάσια και σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112. Μία σύλληψη για τη φωτιά. Νέα επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Αν παίρνεις εγκληματίες του τρίτου κόσμου, γίνεσαι τρίτοκοσμική χώρα. Καστελόριζο, οι δύο γιατροί είχαν ήδη παραιτηθεί όταν έγινε το επεισόδιο στο λιμάνι, λέει η δεύτερη, είπε. News 247, δραματική νύχτα στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στις φλόγες εργοστάσια, εκενώσεις οικισμών. Ιράν, ηχηρό μήνυμα αντοχής και εκδίκησης στις τελετές του Χαμενεΐ. Κατέρευσε με στοιχεία στο Μαρούσι ένας τραυματίας διακοπή κυκλοφορίας. Και συνελήφθη ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση του Δημάρχου. Και σημαντικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο, στο φως Βυζαντινή πόλη και 18 αρχαίοι τάφοι. Πάμε στο καθημερινή.gr. Θεσσαλονίκη, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο Ρεόκαστρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ντόναλντ Τραμπ, είναι όλοι στην κηδεία Χαμενεΐ. Με ένα χτύπημα θα τους εξοντώσουμε. Έντονες αντιδράσεις, συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Ζαχαριάδης κατά Μωραΐτη, αιχμηρές αναρτήσεις, κάνει τον αυτόκλητο πορτιέρι στο νέο εγχείρημα. Καμπανάκι από τους επιστήμονες, ο καύσωνας έλειωσε και τους παγετώνες. Και εξαρθρώθηκε συμμορία που ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική. 370.000 ευρώ η συνολική λία. Και στο CNN.gr, ολονύχτια μάχη για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Εκενώθηκαν οικισμοί και το κέντρο χρόνιων παθήσεων. Τραυματισμοί πυροσβεστών. Τραμπ για Νετανιάχου, ξέρει ποιος είναι το αφεντικό. Οι Ιρανοί οικετεύουν για συμφωνία. Συναγερμό στο Μαρούσι, στο νοσοκομείο άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση της μεσοτυχίας. Διασώστης και ναυαγωστός της γλίτωσαν από πνιγμό δύο ανήλικα αδέλφια στον πύργο. Ευτυχώς το παραένα γλίτωσαν τα παιδάκια. Εξαρθρώθηκε συμμορία που χτυπούσε κοσμηματοπολία στα 370.000 ευρώ ηλία. Στο πορτοκαλί συναγερμό, 6 περιφέρειες για την Κυριακή που υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: πριν δούμε και τον και τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, να πάμε πάλι στο θέμα της πυρκαγιάς και σε εξελίξεις εκεί. Θα πάμε στο συνάδελφο πάλι, το Φέδων το Μόσογλου, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Φέδωνα και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Φαίνεται ότι έχουμε...
0: και μόνο από τον ήχο της φωνής σου σ' ακούω λίγο με περισσότερο θάρρος, με περισσότερη αισιοδοξία.
1: Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου μία ώρα, εδώ και 55 λεπτά, έχουμε και τις ρήψεις από αέρος με Καναντέρ, αλλά και με ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Παραμένει το ενεργό, βέβαια, το κύριο ενεργό μέτωπο, το οποίο είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι σταδιακά, με αργά βήματα βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, έχουμε μια μικρή βελτίωση όσον αφορά την εικόνα που βλέπουμε. Πριν είχαμε 3 ενεργά μέτωπα που διακρίναμε, τώρα είναι 2 τα ενεργά μέτωπα που βλέπουμε στον ουρανό. Βέβαια, οι μαύροι καπνοί παραμένουν σε όλο τον ουρανό, να έχουν καλύψει όλο τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, μια εικόνα που ενδέχεται να βλέπουμε για αρκετές ώρες ακόμη εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουν να είναι στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις φυσικά της πυροσβεστικής, οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής του Ωραιοκάστρου και ελέγχουν μήπως υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες για τυχόν αναζωπηρώσεις. Παραμένουν βέβαια όλοι στο πόδι, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πόδι. Ξαναλέω, είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό για να έχουμε μια άμεση κατάσβεση.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ, προς το παρόν.

0: Λοιπόν, είναι δίπλα μου η Όλγα η Παπαυγουλή, η μετεωρολόγος μας από κοντά πλέον. Όλγα, μας έλεγες και νωρίτερα στους πρωινούς ακροατές μας ότι και σήμερα είναι 5-6 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται από πλευράς πρόγνωσης για την περιοχή που ακόμα είναι στις φλόγες.
1: Καλημέρα Ματίνα, για
0: καλημέρα και
1: φορά.
0: Πάλι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη ημέρα, ειδικά η χθεσινή. Σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένη η άνεμη σε σχέση με τη χθεσινή όμως ημέρα, γιατί σήμερα εκεί είμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή έχει υποβαθμιστεί λίγο κίνδυνος, παρόλα αυτά, να το τονίσω, παραμένει υψηλός. Η άνεμη αυτή τη στιγμή εκεί στην ευρύτερη περιοχή και λίγο νοτιότερα στο Ρεόκαστρο είναι κοντά στα 4 με 5 μποφόρ και οι ρηπές είναι έως 5 μποφόρ. Βέβαια, σε λεωφόδεις εκτάσεις φτάνουν τα 6 μποφόρ. Να πούμε ότι γύρω στις 10 με 1, ας δώσουμε αυτό το ευνοϊκό λίγο παράθυρο, θα πέσουν λίγο οι μέσες εντάσεις, θα είναι μέχρι 3 μποφόρ και οι ρηπές δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Από τη 1 και μετά, γύρω στις 2 με 3, θα αρχίσουν να ενισχύονται πάλι οι ρηπές, φτάνοντας και πάλι τα 5 μποφόρ. Να τονίσουμε για ακόμα
0: άρα
1: μια
0: θέλει
1: φορά.
0: Θέλει μεγάλη προσοχή για τα καντιλάκια που θα υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς, λόγω των κυλιδώσεων. Να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι οι ρηπές είναι αυτές που καθορίζουν την ταχύτητα εξάπλωσης, την κατεύθυνση και τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα έρθει περίπου στις 9 το βράδυ, όπου πραγματικά πλέον θα μιλάμε για ασθενέστερους ανέμους, όπου δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ και οι ρηπές θα έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Επομένως, εκεί είναι το ευνοϊκότερο παράθυρο από όλα. Εύχομαι βέβαια μέχρι τότε να έχουν σβηστεί από τα εναέρια κιόλας μέσα, που φαντάζομαι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις τους. Να πούμε ότι γενικότερα η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Έτσι, γενικότερα, όταν έχει πάρει τόσο μεγάλες εκτάσεις μία πυρκαγιά, το πιο σημαντικό σε αυτή είναι τα ανωδικά ρεύματα που δημιουργούνται, τα ισχυρά ανωδικά ρεύματα και οι τοπικοί ισχυροί άνεμοι, που μπορούν πραγματικά να μεταβάλουν όλη τη συμπεριφορά και την κατεύθυνση του μετόπου και φυσικά, ναι, όπως είπαμε, και τις μικρές εστίες που μπορούν να δημιουργηθούν σε αρκετή μακρινή απόσταση κιόλας από το μέτωπο. Χρειάζεται προσοχή. Εύχομαι πραγματικά να καταφέρουν να τις σβήσουν γρήγορα και ειδικά σε αυτό το παράθυρο που είπαμε 10 με 1, που θα πέσουν και λίγο οι εντάσεις των ανέμων.
0: Ήδη είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτές οι ώρες που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα όμως σε αρκετές περιοχές για σήμερα από πλευράς ανέμων και θέλει πολύ προσοχή.
1: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν στις Κυκλάδες θα φτάνουμε τα επίπεδα της Θύελλας 8 μποφόρ και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Ωστόσο, σε όλο το Αιγαίο μας θα είμαστε κοντά σε 6 με 7 μποφόρ, δηλαδή ισχυρή έως πολύ ισχυρή άνεμη, ενώ πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και εκεί λίγο στα βορειοδυτικά και στο Αιγαίο. Και φυσικά είμαστε και στην κατηγορία 4 πλέον, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην μέρος της Εύβοιας, στην Αττική, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Όπως είπαμε, σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και θα το ξανατονίσω ότι οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα επίπεδα της Θύελλας, δηλαδή 8 μποφόρ εκεί προς τις Κυκλάδες. Είναι μια μέρα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργούμε πυρκαγιές από αμέλεια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Γιατί βλέπουμε λοιπόν πόσες καταστροφές και τι συνέπειες δραματικές έχουν.
0: Καμία μέρα δεν πρέπει.
1: Α, εντάξει, ναι, σίγουρα.
0: Καμία.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ περισσότερο όταν από πλευράς προγνώσεως είμαστε σε τέτοια κατάσταση, όπως μας περιγράφει.
1: Όλη την αντιπυρική περίοδο πρέπει να προσέχουμε. Γιατί βλέπουμε, ακόμα και άνεμο να μην έχουμε, έχουμε δει και αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν που παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι πυρκαγιές λόγω αυτού, ότι δημιουργούν το δικό τους καιρό. Και πραγματικά, ακόμα και μπορεί να εξαπλωθούν οι εστίες πολύ μακριά από το μέτωπο, όταν έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων, αλλά και λόγω του δικού του καιρού και λόγω του καιρού που δημιουργούν οι ίδιες οι πυρκαγιές, λόγω των ισχυρών τοπικών ανέμων. Επομένως, χρειάζεται προσοχή.
0: Και τις επόμενες μέρες θα είμαστε με ανέμους.
1: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, από αύριο, θα έχουμε σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Τη Δευτέρα θα μείνουν 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα περιορίζονται στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο και θα αρχίσουν να εξασθενούν όμως από το υπόλοιπο Αιγαίο, δεν θα ξεπερνούν τα 5 Μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν και από τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Θεωρώ ότι από αύριο θα πέσουμε μια κατηγορία, βέβαια θα παραμείνουμε υψηλού κινδύνου. Και να πούμε ότι από την Τρίτη και ιδιαίτερα και μετά, αυτό το εξάρι θα εντοπίζεται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όμως αυτό συνεπάγεται παράλληλα και άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρετικά, γιατί εκεί δρά το βόρειο ρεύμα και διατηρεί πιο ήπιες θερμοκρασίες. Σήμερα θερμοκρασιακά θα είναι μια άψογη μέρα. Θα είμαστε κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνούμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34 με 35. Και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη παρόμοια τα πράγματα. Την Τετάρτη τώρα, επειδή θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο ο βοριάς, υπάρχει πιθανότητα εκεί σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, σε πεδιάδες της Μακεδονίας, να δούμε και ένα 37. Όμως δεν θα μιλάμε για κάτι ακραίο. Να πούμε ότι δεν θα λείψουν και οι μπόρες φυσικά. Σήμερα θα έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια φαινόμενα προς τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά. Το μεσημεράκι θα περιοριστούν προς την Πελοπόννησο και θα βγουν και λίγες μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Τρίτη θα είναι ακόμα πιο περιορισμένες αυτές οι μπόρες, τη Δευτέρα, συγγνώμη, ενώ την Τρίτη θα ενισχυθούν λίγο. Θα έχουμε και καταιγίδες και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Πίνδου, εκεί προς την Μακεδονία. Επομένως, η Τρίτη θα είναι μια μέρα με αστάθεια, ακριβώς και λόγω της εξασθένησης των βοριάδων. Γιατί οι βοριάδες αυτό το θέμα έχουν.
0: Μάλιστα, εδώ είμαστε και θα μας ενημερώνεις συνεχώς. Κρατώ το προσοχή. Και αυτό πρέπει να κρατήσουν και οι ακροατές μας. Προσοχή αυτές τις μέρες. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6:59. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε και θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά την κόλαση φωτιάς που επικράτησε όλη τη νύχτα, όπου οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε ένα ενεργό μέτωπο. Στο μεταξύ, συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Οι αιστείες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι άνεμοι έχουν πέσει αυτή την ώρα και τα αέρια μέσα που αναλαμβάνουν δράση καναντέρ και ελικόπτερα θα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας με το πρώτο φως της ημέρας και μέχρι τις 10 το πρωί να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα που καίνε αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι μετά τις 10 το πρωί αναμένεται και πάλι ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Δραματικές ώρες ήχησαν οι κάτοικοι όλη τη νύχτα όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Πυκνοί τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει σε πολλά μικρότερα μέτωπα, με τον κίνδυνο αναζωπηρεώσεων να παραμένει αυξημένο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλη τη νύχτα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέδραμαν με μηχανήματα βαρέως τύπου. Η φιλοθέη Ρεόκαστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Μετά από πολλή ώρη μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Ωστόσο, κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου στην περιφέρεια Αττικής, στις περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, των νησιών του Αιγαίου, Χίο, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς και την Κρήτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι άνθρωποι, 856 κτίρια καταστράφηκαν. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Σε ένα πρωινό με διαφορετική ροή λόγω των εξελίξεων. Με διαφορετική ροή εκπομπής λόγω των εξελίξεων πάνω στο Ρεόκαστρο και της πυρκαγιάς που κατέκυγε από χθες το βράδυ. Φαίνεται πως είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Πλέον θα είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που θα αφήσουν πίσω οι φλόγες. Πετούν πλέον τα εναέρια μέσα και είναι καλύτερη η κατάσταση, όπως έχετε ακούσει εδώ και λίγη ώρα. Θα περάσουμε, ζήτησα να μας πει δύο κουβέντες, όπως μας έλεγαν νωρίτερα οι συνάδελφοι. Είχαν ηχήσει απανωτά 112 που καλούσαν τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, που έχει σκεπαστεί από ένα πέπλο μαύρου καπνού, να παραμείνει μες στα σπίτια και να κλείσουν τα παράθυρά τους. Είναι τοξική η ατμόσφαιρα προφανώς. Ζήτησα από την πρόεδρο των πνευμονολόγων, την κυρία Μάτα Τσικρίκα, να μας πει δύο κουβέντες, δύο πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη κυρίως οι κάτοικοι που είναι στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, κυρία Τσικρίκα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσικρίκα. Καλημέρα. Συγνώμη. Σε μια δύσκολη Κυριακή για τη Θεσσαλονίκη μας και ελπίζουμε όλοι να τελειώσουν πολύ γρήγορα.
0: Μακάρι, και ευτυχώς χωρίς απώλειες ή με προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων. Βασικά αυτό που λέμε πάντα και προέχει πάντα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, όλα τα υπόλοιπα το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου, το βιό σου για κάτι που πάλεψες μια ολόκληρη ζωή να χάνεται, αλλά και η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητης αξίας.
0: Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι και τι πρέπει να ξέρουν όταν βιώνουν μια τέτοια κατάσταση, όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη και θα είναι για μέρες, φαντάζομαι, επιβαρημένη.
1: Ακριβώς, τις επόμενες ώρες αλλά και οι μέρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα που είναι ένα αυξημένο φορτίο από την πυρκαγιά και τα σωματίδια και το τοξικό νέφος είναι σε αυξημένη συγκέντρωση, θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είναι οι επόμενες ώρες κατάλληλες για να βγει κάποιος έξω να κάνει μια έντονη σωματική άσκηση, και κατ' πόσο αν μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, για να βγουν έξω να παίξουν. Καλό θα είναι να παραμείνουμε σε καλά εσωτερικούς δροσερούς χώρους με την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα των air conditioning σε ισχύ και σε λειτουργία.
0: Ενώ Άρα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη ρύθμιση στα air conditioning και στα κλιματιστικά μας.
1: Ακριβώς, έτσι ώστε να μην εισάγεται καθόλου εξωτερικός αέρας από έξω, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι μπορούν να εισαχθεί αυτή η κακή ποιότητα του αέρα. Αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε ότι αν πρέπει να μετακινηθούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονος καπνός με το αυτοκίνητο, επίσης τα παράθυρά μας πρέπει να είναι κλειστά, να βάλουμε την ανακύκλωση πάλι του αέρα, του εσωτερικού αέρα στην καμπίνα όταν θα πρέπει να μετακινηθούμε. Και σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν κλινική συμπτωματολογία όπως αίσθημα δύσπνοιας, έντονου βήχα, πόνος του στήθος, δυσφορία, αδυναμία, σύγχυση, καταβολή, πονοκέφαλος, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας, μεταβαίνουμε σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστερήσεις σε δομή υγείας, έτσι ώστε να πάρουμε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, και κυρίως τα άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ή καρδιαγγειακά θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, και τα άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή βροχικό άσθημα που πλήττονται περισσότερο από αυτό το τοξικό νέφος θα πρέπει να έχουν πάντα τα φάρμακα μαζί τους, και πολλές φορές θα πρέπει να αυξήσουν τη δοσολογία ή να παίρνουν ανακουφιστική θεραπεία.
0: Μάλιστα. Είναι οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες που προφανώς τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλή ενυδάτωση. Πολύ σημαντικό να εφυγραίνουμε το πρόσωπο, τη μύτη αν είμαστε εκεί, να ακολουθούμε τις συστάσεις και τις οδηγίες αυτών που γνωρίζουν να πράττουν στο πεδίο και κυρίως των πυροσβεστικών και των άλλων υπηρεσιών. Δεν κινούμαστε μόνοι μας στη φωτιά. Αυτό το λέμε γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να γίνεται οργανωμένα και συντονισμένα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παραμένουμε δίπλα σε ανθρώπους ηλικιωμένους, σε μικρά παιδιά, σε εγγύους. Σε καμία περίπτωση δεν τους αφήνουμε μόνους. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Τα λέμε κάθε φορά. Αλλά ξέρετε πόση μεγάλη αξία έχουν, γιατί τα βιώνουμε καθημερινά.
0: Βεβαίως, και ειδικά όταν είμαστε μέσα σε τέτοια κατάσταση. Μπορεί να το ξεχνάμε όταν δεν συμβαίνει κάτι, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία, ειδικά για τον κόσμο που είναι κοντά τώρα στην περιοχή αυτή, να ακούσουν τις συστάσεις που δίνετε εσείς οι γιατροί. Μάλιστα, κυρία Τσικρικά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Και καλές αντοχές για τον κόσμο, για τον κόσμο εκεί πάνω. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι δίπλα μου η Χρύσα η Μοντανάρη από το τμήμα Διεθνών Ειδήσεων εδώ της, του ΕΡΤ News. Να δούμε και τα άλλα θέματα που έχει η επικαιρότητα. Χρύσα, σήμερα είμαστε με διαφορετική ροή, το λέω από το πρωί. Είμαστε επικεντρωμένοι βεβαίως στις εξελίξεις από την πυρκαγιά πάνω στο Ωραιόκαστρο. Πυρκαγιές είχαμε όμως
1: Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, ναι. Γιατί πάλι θα μπουν και σε περίοδο καύσωνα. Σε συναγερμό είναι και στην Ευρώπη. Στην Πορτογαλία, από την Πορτογαλία να ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία, όπου χιλιάδες στρεμματαγείς έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δεκάδες πυρηνά μέτωπα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, ενώ μια καλύτερη κατάσταση βλέπουμε στη Γαλλία. Και αυτό έρχεται ως συνέχεια μετά το σφοδρό κύμα καύσωνα, ενώ επίσης να σημειώσουμε ότι οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν αυτό το κλίμα με τον πύρινο εφιάλτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, φαντάζομαι ότι συνεχίζονται, όχι φαντάζομαι, συνεχίζονται στο Ιράν οι εκδηλώσεις για την,
1: το λαϊκό
0: προσκύνημα επί της ουσίας, ναι.
1: Το λαϊκό προσκύνημα για λοιπόν τον για τον Χαμενεή συνεχίζεται. Την Πέμπτη θα να πούμε ότι θα είναι η ταφή. Να σας πω τώρα ότι σχετικές δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος μιλώντας στο Άξιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σχολίασε συγκεκριμένα, να σου πω, το πλήθος των Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκεται στην κηδεία και είπε χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε με μία βολή, αλλά μετά δεν θα είχαμε με κάποιον να συνομιλήσουμε. Επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να κάνει συνομιλία, ενώ εξέφρασε και μία δυσπιστία για εκείνους οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αυτό το θρήνο. Να σας πω τώρα και να μείνουμε λίγο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Λίγο νωρίτερα έκανε και τις δηλώσεις του με αφορμή την επέτειο για την 4η Ιουλίου ακριβώς στην Ουάσιγκτον. Επένεσε το αμερικανικό όνειρο, είπε ότι αυτό επέστρεψε. Ανατρέχοντας τώρα στην ιστορία, είπε για τα επιτεύγματα της χώρας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πλουσιότερες, είναι ασφαλέστερες. Επίσης είπε ότι οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν ποτέ κανέναν να τους στερήσει την ελευθερία τους. Αυτό δεν θα συμβεί, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη ομιλία καθυστέρησε περισσότερο από μία ώρα, και αυτό γιατί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, της φοδρής καταιγίδες, είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ λίγο νωρίτερα είδαμε και το φαντασμογορικό σοου των πυροτεχνημάτων, κάτι που μας είχαν προειδοποιήσει, μας είχαν προετοιμάσει ακριβώς οι αμερικανικές αμερικανικές αρχές.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση που αξίζει να δώσουμε προσοχή. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα μας τα είπες.
1: Νομίζω ότι είμαστε μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσά Μοντανάρη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: επιστροφή στις εξελίξεις από το μέτωπο της Πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας μέρα, κύριε Αρτοπιέ. Κύριε Αρτοπιέ, είστε στη γραμμή? Προφανώς έχει πέσει η γραμμή. Δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Απογευματινή, αλλαγές και αυξήσεις στο ΕΦΑΠΑΞ, νέο μοντέλο υπολογισμού, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Ο στόχος του Τσίπρα για 20% το φθινόπωρο και οι εφεδρίες του Ανδρουλάκη. Στην Αυγή, σκηνικό ανομαλία στείνει ο Μητσοτάκης από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών. Κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και, τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ ελπίζει το Μαξίμου. Σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Τελικά το Μαξίμου είναι μία φάρσα. Η Ρώση, η Ουκρανία, ο ντόκος και μία παρέτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας, Κογκρέσο, Δικαιοσύνη, Πολιτείες, Πανεπιστήμια, τμήματα του επιχειρηματικού κόσμου διεκδικούν ξανά ρόλο. Πάμε λοιπόν, διακόπτουμε και πάλι για να πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να μας δώσει ακριβώς την εικόνα που επικρατεί τώρα στο πύρινο μέτωπο στο Ωραιόκαστρο. Καλή σας μέρα, κύριε Αρτοπιέ, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Τι εικόνα έχουμε?
1: Η εικόνα για μας επιχειρησιακά μετά από την τιτάνια μάχη που δώσαμε όλο το βράδυ είναι καλή. Η πυρκαγιά θα ζήσει προϊόντος του χρόνου.
0: Mm-hmm. Είναι οριοθετημένη πλέον, κύριε Αρτοπιέ?
1: Δεν είναι προς οριοθέτηση. Από τη στιγμή την οποία έχει γίνει περιμετρικός, σχεδόν περιμετρικός έλεγχος, θα πάμε μέτρο μέτρο σε όλη αυτή την πυρκαγιά ξανά, mm-hmm, για να καταδεστεί κάθε μικρή αιστεία που μπορεί να σιγοκαίει σε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά την οποία είχαμε από χθες το βράδυ 8.30 ώρα. Και λέω 8.30 ώρα γιατί είναι κομβικό το σημείο, το χρονικό σημείο στο οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, διότι είχαμε μόνο λιγότερο από μισή ώρα διάσημα στα αέρια μέσα, τα οποία κάναν πολλές, αλλά με το τελευταίο φως της ημέρας έπρεπε να αποχωρήσουν βάσει πρωτοκόλων, mm-hmm, και έτσι οι επίγειες δυνάμεις προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Και έκαναν το καλύτερο δυνατό, το παρακολουθούμε όλη τη νύχτα στους δέκτες μας αυτό που λέτε και το μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί.
1: Προτεραιότητά μας είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και έτσι πορευτήκατε.
1: Και είδατε ότι αυτή η αγροναστική πυρκαγιά μετατράπηκε σε αστική πυρκαγιά στη μίξη του δασικού με τον αστικό ιστό, εκεί, mm-hmm, κοντά στους μηχανικούς χώρους. Δόθηκε μεγάλη μάχη να μην περάσει η πυρκαγιά μέσα στην Φιλοθέα και την Αμφίπολη. Mm-hmm. Στο νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα με τη μάχη που δίναμε, γινόταν και εκενώσεις με τη βοήθεια και της ελληνικής αστυνομίας, την οποία ευχαριστούμε πάντα δίπλα μας. Mm-hmm. Έγινε μια πολύ μεγάλη εκένωση στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Και η αστυνομία και ο στρατός δίπλα σας και οι εθελοντές.
1: 157 άτομα με κάποιες αντικειμενικές αδυναμίες. Έπρεπε σε πρώτο χρόνο να φέρουμε εκεί πολλά λεωφορεία για να μεταφερθεί αυτός ο κόσμος και να μεταφερθεί σε ιδρύματα και σε χώρους ασφαλής. Πραγματοποιήθηκε αυτό. Είχαμε όλη τη νύχτα τη βοήθεια του ΓΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνέδραμε τις προσπάθειές μας με χωματουργικά μηχάνηματα, με προωθητές γεών, για να ανοιχτούν αντιπυρικές δόνες και να κόψουμε το μέτωπο εκεί όπου μεταδιδόταν η φρεγγελιά λόγω της αμύωτης έντασης των ανέμων. Όλο το βράδυ είχαμε 5 μποφόρ ανακυκλούμενους ανέμους, οι οποίοι έπνεαν πολύ δυνατή στο σημείο της πυρκαγιάς.
0: Και επιπλέον το μικροκλίμα που, ναι, που εσείς ξέρετε καλά.
1: Πάρα πολύ. Η πυρκαγιά θα πάει καλά, θα σβήσει αυτή η πυρκαγιά. Καλούμε όλους τους πολίτες που ακούν αυτήν την εκπομπή να προσέχουν πάρα πολύ όταν κάνουν υπεύθυνες εργασίες. Ποτέ με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4 και 5 δεν προβαίνουμε ούτε σε θερμές εργασίες, ούτε σε barbecue, ακόμη και σε γεωργικές εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Έχει αποδειχθεί ότι η αμέλεια αποτελεί το 85 και πλέον τις 100 των αιτιών των αγροδασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι περισσότερες από αυτές τις πυρκαγιές, αν εξέλιπε η αμέλεια, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αυτό θέλουμε.
0: Και από ό,τι φαίνεται, πάλι από αμέλεια πρέπει να προκλήθηκε αυτή η φωτιά, τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία αυτό δείχνουν. Έχει γίνει μια σύλληψη, έτσι, κυρία Αρτοπιέ?
1: Έχει μια σύλληψη, σωστά.
0: Και θα πάει εισαγγελέα. Ένας 76χρονος. Και πριν λίγες μέρες, πάλι στην ίδια περιοχή, πάλι από αμέλεια, είχαμε πάλι την πρόκληση πυρκαγιάς που χάσαμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Πόσες φορές το επισημαίνετε και το ξαναεπισημαίνετε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τα αυτιά τους ανοιχτά. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, 4 και 5, όπως σε πολλές περιοχές της χώρας μας είναι.
0: Όλο το 24ωρο είχαμε άλλες 60, κληθήκατε να σβήσετε άλλες 60 πυρκαγιές.
1: 60 πυρκαγιές αγροτοδασικές σε όλη τη χώρα και 17 στην κεντρική Μακεδονία μετά τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Όμως οι 17 πυρκαγιές ήταν με δείκτη επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση και την έναρξη για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Αυτό το είχαμε. Όλο το 24ωρο χθες σας πληροφορώ, τα συνεργεία της πυροδοσικής έτρεχαν. Πολλές φορές διασπάστηκαν οι δυνάμεις μας και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε δυστυχώς όταν ξεσπούν δασικές πυρκαγιές από αμέλεια, επαναλαμβάνω, κυρίως.
0: Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο καλύτερες από αυτά που αντιμετωπίσατε χθες βράδυ. Μένουμε σε αυτά. Μένουμε στην καλύτερη εικόνα που μας έτσι κι αλλιώς μας δίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Πάμε να τελειώσουμε με τον κυριακάτικο τύπο και να έρθουμε και σε άλλα θέματα σιγά-σιγά, εφόσον η εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι καλύτερη. Σωκράτης Φάμελος, διαβάζαμε την Αυγή. Μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Ουκρανία, το ρίσκο Ζελένσκι, οι υπολογισμοί Πούτιν. Σερβία, η έξοδος του Βούτσιτς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πάμε στο Βήμα. Τα διέξοδα της σταθερότητας, πως η απομείωση του κυρίου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Από τον πόλεμο το Λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον. Τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας, Ηνωμένες Πολιτείες, οι ρογμές στο Έλληνο-Αμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου. Τα μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας, δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης για το Βήμα. Τρομοκρατία, τραγικός απολογισμός, χαμένες ζωές από εμπρισμούς ρουτίνας. Κυριακάτικη δημοκρατία. Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη. Παραδίδια μαχητή στον Ερντογάν, τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Απεμπόλυσε το τελευταίο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της χώρας. Η Τουρκία παίρνει στα χέρια της τον επιχειρησιακό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Άσκηση βέτο, εδώ και τώρα η μόνη λύση. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο αμπέλι, βαριές καταγγελίες από τους Δερπάνη και Χριστόπουλο. Εκλογική επέτειος, οι 7 συν 3 πληγές του Φαραώ και σχέδια πολιτικής ανομαλίας από το Μαξίμου εν μέσω Θέρους. Από αποτυχία σε αποτυχία τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Και ακόμη ένα φιάσκο, χιλιάδες εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο ντοκουμέντο. Εισαγγελέας, τρεις τελίτσες υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκου. Πόλεμο στη δικαιοσύνη για την προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση της συγκάλυψης για τον γιο του υπουργού. Ο Μητσοτάκης διατηρεί πιστοποίηση βιολογικών, αλλά ο υφυπουργός του τον αδειάζει. Τι είναι το νόμιμο και τι το ηθικό? Θάνος Πλεύρη, συνεχίζω να διαφωνώ με το νόμο για τα ομόφυλα. Μέγαρο Μαξίμου με ερώτα, νόμος και τάξη στην πορεία προς τις εκλογές. Ελεύθερος τύπος. Ο πυρήνας τρομοκρατών του Απιθύτα, οι έρευνες της Ελλάς και τις δολοφονικές επιθέσεις. 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. Σε άλλο θέμα από τον Ελευθερό Τύπο, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και το μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ριζόρτ στην Κέρκυρα, Αλβανός Κρίσος κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο πλανήτης ποντάρει 130 δισεκατομμύρια στο Μουντιάλ. Οι Έλληνες θα παίξουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Στο πρώτο θέμα, όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής. Φεύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους. Το σύστημα θα λειτουργεί ψηφιακά και χωρίς εντοπιότητα. Φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Η εκκλησία βγάζει ξανά οικόπεδα και κτίρια στην αγορά μετά τις αυξήσεις στις τιμές, αλλά οι μεγάλες συμφωνίες παραμένουν παγωμένες. Ο χάρτης με τα πιο σημαντικά ακίνητα από το Κολωνάκι μέχρι τη Βουλιαγμένη. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε από πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει έως τον Νοέμβριο. Γιώργος Χρούσος, ο γιατρός, ο καθηγητής ενδοκρινολογίας, με την ειδίκευση στο στρες, λέει στην εφημερίδα, ζούμε περισσότερο αλλά γερνάμε πιο γρήγορα, γιατί

Ιταλίας. Μετά τα πετράλωνα, η μαύρη τρύπα σε ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ. Στο ατελιέ της Φωκίωνος Νέγρη, η αναγέννηση της Κυψέλης, ποιοι καλλιτέχνες έχουν μετατρέψει παλιά καταστήματα και διαμερίσματα σε στούντιο, τι τους τράβηξε στη γειτονιά και τι τους ανησυχεί. Έρευνα γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σεζόν. Τηλεπικοινωνίες, η μάχη των οπτικών ινών στα κουτιά των πολυκατοικιών. Τι αλλάζουν στην Αθήνα τα δύο νέα καζίνο. Και παρασκήνιο πίσω από τον εμφύλιο στο κόμμα Καριστιανού. Ακόμη στην Καθημερινή, τι λένε οι δικαστές για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε στην Κυριακάτικη Κόντρα. Βασικό θέμα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς το Μητσοτάκη, τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολυδιαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Γιατί οι φετινοί καύσονες προκαλούν παγκόσμια ανησυχία, η νέα εποχή της ακραίας ζέστης. Τι κρύβει το άνοιγμα Σαμαρά σε ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οργισμένες αντιδράσεις από το Μαξίμου. Η ακρίβεια έφαγε τις συντάξεις, μείωση στο δημόσιο σε πραγματικές τιμές. Το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς, τα πλεονεκτήματα του πρώην Πρωθυπουργού έναντι του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχονών σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμη στη γέννα. Στο παρόν, παγίδες στο Κυπριακό. ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνίας της Τουρκίας. Μας κλέβουν τα 3/10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Τα άτομα άνω των 60 ετών αντιστοιχούν στο 81% των θανάτων. Τι να προσέχετε για να μην πνιγείτε, ένα θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο και εδώ στην εκπομπή. Τουλάχιστον να κρατήσουμε κάποια από τα θέματα που είχαμε προετοιμάσει, γιατί αλλάξαμε τη ροή της εκπομπής λόγω των εξελίξεων που είχαμε πάνω στο ωραίο καστρό. Και να, ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια, το βασικό θέμα της Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Στο τραπέζι διορθώσεις τη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, το προφίλ των δολοφόνων στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Actor Motor Oil, η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, πόσο αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, η νευρική κρίση, το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Και εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου, εκτελεστή των εξαρχείων, επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Αυτά λοιπόν και από τη Real News. Ολοκληρώσαμε και τις εφημερίδες στον κυριακάτικο τύπο της τον κυριακάτικο τύπο της Κυριακής. Είδατε τι παθαίνει κανείς άμα είναι όλη τη νύχτα ξύπνιος παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Συγχωρέστε με λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε να συζητήσουμε εδώ το θέμα των πνιγμών. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για μια χώρα που βρέχεται απ' άκρη σ' άκρη από θάλασσα.

0: Λοιπόν, με αφορμή τα δύο τελευταία περιστατικά σε πισίνα και θάλασσα, αλλά και γενικότερα τα στοιχεία για τους πνιγμούς, πριν από λίγο το διαβάζαμε σε πρωτοσέλιδο εδώ στο Παρόν, που δυστυχώς δεν είναι καλά. Το ξαναλέω, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε μία ναυτική χώρα, μία χώρα που βρέχεται από άκρη σ' άκρη από θάλασσα. Θα συζητήσουμε, θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Νίκο Σπανό. Είναι ναύαρχος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής λιμενικής αστυνομίας και δικαστικός πραγματογνώμων ναυτιλίας. Καλή σας μέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από τον συνάδελφο όμως, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, γιατί χθες ή προχθές κοντέψαμε να χάσουμε πάλι δύο ανήλικα παιδάκια σε παραλία εκεί του πύργου. Δεν είναι πολλές ημέρες, 2-3 μέρες έχουν περάσει από αυτό που έγινε και στην Μεσσηνία, σε πισίνα, που χάσαμε το 6χρονο αγοράκι, αυτή την τραγωδία που είχαμε. Παναγιώτη, τι έγινε εκεί στη δική σας την περιοχή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον πύργο. Χθες το μεσημέρι, το μπάνιο δύο ανήλικων παιδιών, δύο αδέλφια 13 και 15 ετών, αγοράκι και ένα κοριτσάκι, το μπάνιο του παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, τα υπόγεια ρεύματα στην παραλία της Πιάντας, τον πύργο, μια πολύ δημοφιλής παραλία, λαϊκή παραλία με πολύ κόσμο, τα υπόγεια ρεύματα τράβηξαν τα παιδιά προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να βγουν πολύ ανοιχτά μέσα στη θάλασσα, πάνω από 100 μέτρα απόσταση από την ακτή, να κινδυνεύσει κυρίως το κοριτσάκι, το αγοράκι να προσπαθεί να βοηθήσει την αδερφή του και να κινδυνεύσουν και τα δύο. Άμεσα ο ναυαγωσός αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και πήγε μέσα για να μπορέσει να τραβήξει τα παιδιά. Ευτυχώς, για καλή τύχη όλων, εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν και παραφέρει ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά ήταν εκεί για να κάνει τον μπάνιο του, και αντιλήφθηκε και αυτό τι γίνεται, είδε την προσπάθεια του ναυαγωσώστη, βούτυξε αμέσως και αυτό για να βοηθήσει το αγοράκι. Ενώ ο ναυαγωσώστης έβγαλε έξω το κοριτσάκι, έτσι και οι δύο ταυτόχρονα κατάφεραν να βγάλουν έξω άμεσα τα δύο τα παιδάκια. Τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχαν πει πάρα πολύ νερό. Τα βοήθησαν και ψυχολογικά, ήταν τρομαγμένα πάρα πολύ. Ειδοποίησαν αμέσως τα ασθενοφόρα για να έρθουν στην παραλία.
0: Συγγνώμη, ενήλικας δεν ήταν μαζί τους?
1: Ήταν η μητέρα τους έξω.
0: Πώς διέφυγαν της προσοχής της?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι η θάλασσα ήταν φουρτουνιασμένη. Ο ναυαγωσώστης μας είπε ότι είχε κάνει μια προειδοποίηση και στη συνέχεια έβαλε
0: και είναι μια περιοχή, είναι μια θάλασσα που έχει ρεύματα. Τι παραλία είναι αυτή?
1: Μια θάλασσα που τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια, ότι σε τέτοιες ημέρες με συννεφιά και με ισχυρό άνεμο πρέπει να προσέχουμε. Είναι ανοιχτή θάλασσα, δεν είναι κόλπος ή κολπίσκος, είναι ανοιχτή θάλασσα. Και συνέχεια μπήκε και η κόκκινη σημαία. Για περίπου 3 ώρες η παραλία ήταν κλειστή, δεν ήταν για κολύμπη, ήταν μόνο για να κάτσει κάποιος έξω. Τα παιδάκια ήταν με τη μητέρα τους. Κατάφεραν ευτυχώς να αποσώσεις και διασώσεις να βγάλουν έξω τα δύο παιδάκια. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. Μόνο λίγο το αγοράκι πήγε παραπάνω νερό και χρειάστηκε να παραμείνει λίγο περισσότερο στο νοσοκομείο. Ευτυχώς αυτό το συμβάν.
0: Είχαν Άγιο Παναγιώτη. Αυτό. Αυτό που λέμε, αυτό που λέει ο λαός.
1: Είμαστε τυχεροί, γιατί ήταν κι άλλος ένας άνθρωπος με ικανότητα αστιδιάζωση εκείνη την ώρα στην παραλία.
0: Γιατί πάλι καλά.
1: Και αποκινδύνευαν. Οπότε ευτυχώς αφεύχθη η τραγωδία.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν στέκονται πάντα τυχερά τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε στη Μεσσηνία. Παραπάτησε τα αγοράκι, έπεσε μέσα στην πισίνα. Δυστυχώς χάθηκε ένα 6χρονο παιδάκι. Κύριε Σπανέ, τι δεν κάνουμε καλά?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, κυρία Καραμίζου, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όλα γίνονται καλά. Όλα έχουν να κάνουν πραγματικά με την πρόληψη, τη σοβαρή πρόληψη καταρχάς, για να μην έχεις οποιοδήποτε ατύχημα. Τα γνωρίζουμε κάθε χρόνο ότι η πνιγμή στη θάλασσα, δυστυχώς, ή ακόμα και στις πισίνες, πρωτίστως έχουν να κάνουν όχι με παθολογικά αιτία, όσο με λάθη τα οποία γίνονται. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα ήθελα να προσθέσω ότι ο ναυαγωσώστης δεν είναι μια τυπική παρουσία σε μια παραλία ή σε μια πισίνα. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να υπάρχει εκεί, να αποτρέψει το μοιραίο, και γιατί όλα αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα. είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό.
0: Δεν μένουμε όμως σε αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Σίγουρα στις πιο οργανωμένες, εκεί που πάει περισσότερος κόσμος, επιβάλλεται να υπάρχει. Αλλά όταν έχουμε μικρά παιδιά, όταν έχουμε ηλικιωμένους, ακόμα και οι ίδιοι, πέρα από το ότι πρέπει να προσέχουμε αυτά τα άτομα, ακόμη και τον εαυτό μας όμως πρέπει να τον προσέχουμε εμείς, κύριε Σπανέ.
2: Σωστό. Όπως είπατε, η ασφάλεια δεν είναι μόνο στον ναυαγοσώστη, γιατί ο ναυαγοσώστης έχει μια μεγάλη περιοχή να ελέγξει και πολλές φορές δεν προλαβαίνει κιόλας να ανταπεξέλθει σε κάθε πνιγμό. Έτσι να το λέμε, καλύπτει μια περιοχή 300 μέτρα δεξιά, 300 μέτρα αριστερά. Υπάρχουν, όπως είπατε πολύ σωστά, μη οργανωμένες παραλίες, οι οποίες δεν έχουν την υποχρέωση του ναυαγοσώστη. Άρα είναι και μια υποχρέωση, θα έλεγα, ευθύνη και εμάς τον ίδιο των πολιτών, αλλά και των γονέων, γιατί τα μικρά παιδιά απαιτούν συνεχή και αδιάκοπη επίβλεψη. Δεν αρκεί να έχουμε να έχουμε το νου μας, πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι παιδιά, και να τα έχουμε προστατεύσει με διάφορα μέσα. Γιατί ξέρετε, κυρία Καραμίτζου, στη θάλασσα αρκούν λίγα δευτερόλεπτα προσεξίας για να συμβεί το κακό, και αυτά τα δευτερόλεπτα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Επίσης άκουσα, πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφός σας, ότι σε παραλίες μπορεί να δούμε την κόκκινη σημαία. Αν υπάρχει κόκκινη σημαία, δεν πλησιάζουμε καν το νερό στην παραλία. Όχι να μπούμε στο νερό μέσα. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε τολμήσει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Στη θάλασσα, κύριε Καραμίτσου, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Όπως ξεκίνησα, υπάρχει μόνο πρόληψη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, διότι και για αυτόν τον σκοπό υπάρχει βέβαια και η αστυνόμευση.
0: Δηλαδή, αν αντιληφθούμε και δώσουμε λίγη σημασία στα νούμερα, 378 άτομα ετησίως χάνονται από πνιγμούς. Είναι φοβερό το νούμερο.
2: Εγώ έχω έχω πραγματικά στατιστικά στοιχεία από το 2024, αν θέλετε. Το 2024 χάθηκαν 388 συνανθρωποί μας.
0: Ακόμη περισσότερο πρόπερση.
2: Το 2025 357, σας λέω ακριβώς τα νούμερα στα άλλα. Και μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 60. Μέχρι σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μικροχρονικό διάστημα, θερινή περίοδο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάντα ξεπερνάμε το νούμερο 3, το 300 δηλαδή, το τριψήφιο. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό, είναι μεγάλο νούμερο για τη χώρα μας, σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά έχουμε κανόνες στη θάλασσα και κανόνες βέβαια αστυνόμευσης και κάλυψη γενικότερα. Πάνω απ' όλα, όπως είπα, υπάρχει πρόληψη. Οφείλω να τονίσω και κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ και δεν είναι τωρινό, είναι παλιότερο, και ως διευθύνης εγώ λιμενικής αστυνομίας το είχαμε διαμορφώσει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα, μιλάω για παιδιά πάντα, το πρόγραμμα που λέτε «Προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι». Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια στο λιμενικό σώμα, Υπουργείο Ναυτιλίας με το Υπουργείο Παιδείας, και πετύχαμε να εκπαιδεύουμε προθερινής περίοδου δημοτικά σχολεία και γυμνάσια όλης της χώρας, με ειδικά εγχειρίδια και με συναδέλφους οι οποίοι πήγαιναν στους χώρους αυτούς, ώστε να δώσουν την πρώτη εικόνα στα παιδιά το πώς πρέπει να λειτουργούν όταν πηγαίνουν γενικά στο νερό, είτε είναι θαλασσινό είτε είναι σε πισίνα. Και αυτό πρέπει να βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά στο να μπορούν να έχουν μια πραγματικά γνώση της σοβαρότητας του κινδύνου του υγρού στοιχείου που αντιμετωπίζουν όταν πηγαίνουν. Και αυτό οφείλω να το πω για να ξέρετε και πώς λειτουργούμε σαν χώρα, έτσι γενικότερα. Έχουμε συμβάλει δηλαδή, γιατί είναι αυτό που σας είπα, η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η γνώση.
0: Η πρόληψη και το πόσο υπεύθυνοι είμαστε ως άτομα. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε ως άτομα.
2: Και το τόνισα αυτό, να είμαστε και υπεύθυνοι. Στη θάλασσα δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Ελέγχουμε τον καιρό, τα ρεύματα που είπατε, όλα αυτά τα βλέπουμε. Δεν κολυμπάμε ποτέ μόνοι μας, ποτέ μακριά από τις ακτές, δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο. Υπάρχουν σημεία που μπορούν να μας απομακρύνουν με ένα θαλάσσιο ρεύμα το οποίο δεν γνωρίζουμε. Όπως ξέρετε, δεν τρώμε φαγητό, δεν πίνουμε, δεν μπαίνουμε απότομα στο νερό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε. Είναι ένας κώδικας ο οποίος πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά για να μην βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση μέσα στο νερό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, σας είπα, πραγματικά να πνιγεί ένας άνθρωπος σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ πνίγονται άνθρωποι σε ένα-δύο μέτρα κοντά από τις ακτές. Τι μου λέτε τώρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και ειδικότερα τα παιδιά, τα οποία ναι μεν τα ενημερώνουμε, αλλά καταλαβαίνετε, η προστασία του γονέα είναι απαραίτητη και δεν αφήνουμε το παιδί χωρίς την να το βλέπουμε. Δεν είναι θέμα να υπάρχει κόσμος, δεν είναι θέμα να υπάρχει να παγουσώσεις, είναι η πρόληψη, είναι η φροντίδα που πρέπει να έχουμε εμείς σαν γονείς προς τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό να το λέμε έτσι, για να το αποσταθέσουμε.
0: Κύριε Σπάνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι εξαιρετικά σημαντικά να τα θυμίζουμε αυτά συνεχώς στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
2: Και επίσης να δώσουμε και μια εικόνα ότι προσέχουμε και αυτοί που μας ακούνε, όσοι είναι με τα ταχύπλοα, αποφεύγουμε τους λουόμενους πάνω από 100-200 μέτρα, δεν πλησιάζουμε σε παραλίες, δεν πλησιάζουμε σε χώρους όπου υπάρχουν λουόμενοι, μακριά, χωρίς κανένα ενδιασμό. Οποιοδήποτε παραβιάζει τέτοιες διατάξεις, υπάρχουν και αυστηρές κυρώσεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Σπανός, ο Ναύαρχος, εν αποστρατεία, πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και Δικαστικός Πραγματογνώμων Ναυτιλίας.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε θέμα που έχει να κάνει με τη θάλασσα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Χρήστος Καλής, συναντιδήμαρχος Λοκρών. Θα πάμε σε ένα πολύ κοντινό προορισμό παραθαλάσσιο εδώ στην Αθήνα. Στον Θεολόγο, στη Μαλεσίνα, απέχουν μόλις μία ώρα και 15 λεπτά περίπου από την Αθήνα. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε προβληματισμός για την ύπαρξη μόβ μεδουσών στον Εβοϊκό, όπως άλλωστε και στον Παγασιτικό και σε πολλές άλλες περιοχές. Οι επιστήμονες και εδώ στην εκπομπή έχουμε βγάλει, το αποδίδουν στην κλιματική κρίση, στην μεγαλύτερη θέρμανση σε σχέση με παλαιότερα της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σε συνεργασία λοιπόν με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με μπορείτε, οι Δήμοι θωρακίζουν κάποιες από τις παραλίες τους με πλωτά φράγματα. Για να πάμε λοιπόν στον κύριο Χρήστο Καλή, τον αντιδήμαρχο εκεί του Δήμου Λοκρών, να δούμε πώς έχει η κατάσταση, τι έχουν κάνει σε αυτόν τον όμορφο και κοντινό προορισμό, που τον έχουμε γνωρίσει κυρίως μέσω της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά στη συνέχεια ήρθαν πολλοί επώνυμοι εκεί στην περιοχή σας, κύριε Καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας,
1: σχετικά με τα πλωτά φράγματα, στο Δήμο Λοκρών έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες και θα μπουν και στις 5 γαλάζιες σημαίες πλωτά φράγματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουμε από Αρκίνησα και Λιβανάτες και συνεχίζουν μέχρι Βλιχάλα, στη Μαλεσίνα.
0: Μάλιστα. Ο Θεολόγος είναι έξω από αυτό?
1: Ο Θεολόγος δυστυχώς είναι έξω.
0: Ποιο είναι το κριτήριο, πώς επιλέξατε τις παραλίες στο Δήμο?
1: Παραλίες που είναι, που έχουν γαλάζια σημαία θα πούνε.
0: Α, μάλιστα. Το κριτήριο είναι η γαλάζια σημαία,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλές μέδουσες, απλώς ο κόσμος λίγο έχει τρομοκρατηθεί. Εγώ καλώ είναι κάθε βράδυ μπάνιο, πολύ λίγες μέδουσες υπάρχουν. Προκαλώ τον κόσμο να έρθει να κάνει μπάνιο άφοβα.
0: Ναι, εγώ έκανα μπάνιο, ήμουν στην περιοχή σας τις προάλλες. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, στο Θεολόγο δεν, 2-3 μπάνια που έκανα εκεί δεν, καθόλου δεν υπήρξε πρόβλημα. Και στην όμορφη παραλία της Λεκούνας επίσης δεν υπήρχε ουσιαστικό θέμα. Παρόλο αυτό ο κόσμος, πρέπει να το πω αυτό, ήταν προβληματισμένος. Δηλαδή με το που έφτανε κάποιος στην παραλία ρωτούσε αν υπάρχουν μέδουσες. Υπήρξε μια περίοδος που ήταν πολύ περισσότερες προφανώς και γι' αυτό υπήρξε θέμα. Λοιπόν, καλό είναι το γεγονός ότι προσπαθείτε τουλάχιστον να θωρακίσετε κάποια περιοχή για τους ηλικιωμένους, για τα μικρά παιδιά που δεν είναι πάντα η προσοχή τους όπως μπορεί να είναι ενός ανθρώπου που... μάλιστα, από τουρισμό πώς πάτε εκεί?
1: Από τουρισμό έχουμε πολύ κόσμο, κυρίως το τρίμερο, πασίδι Σαββατο Κυριακή.
0: Είναι κοντινός προορισμός και συνήθως έρχονται...
1: Είναι κοντινός προορισμός και είναι πραγματικά πολύ ωραία και στο Θεό και στις... παραλίες της Λεκούνας, Λιχάρας. Έχουμε ωραίες παραλίες, να το τονίσω. Έχουμε καλό φαγητό.
0: Το ψάρι του Εβοϊκού φημίζεται.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί και είναι γνωστές οι ψαροταβέρνες στην περιοχή σας. Λαγοκέφαλους δεν έχετε?
1: Λαγοκέφαλους όχι. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχει να φανταστεί κάτι. Να έρθει ο κόσμος άφοβα. Εμείς, σαν Δήμος, προσπαθούμε για το καλύτερο. Να έχουμε τις παραλίες καθαρές. Να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Ασφάλεια.
0: Ένα μέγιστο ζήτημα είναι αυτό. Και είναι ένας γρήγορος, άμεσος προορισμός, κοντινός, που μπορεί να έρχεται ο κόσμος. Καταλήμματα υπάρχουν?
1: Υπάρχουν καταλήμματα. Θέλω να πω την ιδανική επιλογή για οικογένειες αλλά και επισκέπτες που ζητούν ήρεμες διακοπές. Το σύν είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Εγώ είδα ότι έχει πολλές επιλογές και πιο ήρεμες παραλίες και παραλίες που μπορείς να απομονωθείς αν θες και παραλίες με τα μπαράκια και τις ξαπλώστρες. Έχει επιλογές.
1: Έχει και νυχτερινή ζωή.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε πολλούς λόγους λοιπόν για να έρθουμε στην περιοχή σας που θωρακίζετε πλέον και με τον τρόπο που μας λέτε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καλή, σας ευχαριστούμε.
1: Πέστε μου γρήγορα. Όποιος έρθει, Είμαι σίγουρο ότι θα ξανάρθει πάλι, θα του αρέσει πάρα πολύ.
0: Το λέω κι εγώ αυτό. Το συστήνω κι εγώ αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τουλάχιστον να ακούσουμε και κανένα άλλο θέμα, γιατί από το πρωί, από χθες βράδυ, μάλλον, ακούμε συνεχώς για το θέμα με τις φωτιές και έτσι θα κλείσουμε. Είναι μεν καλύτερα τα πράγματα. Για του λόγου τα αληθές, ο συνάδελφος, ο Φέδων Τομόσογλου, στην άλλη άκρη της γραμμής. Φέδωνα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, μπορώ και εγώ να επιβεβαιώσω ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Έχουμε συνεχείς διελεύσεις των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της πυροσβεστικής πάνω από τα ενεργά μέτωπα. Αυτή τη στιγμή ένα είναι το μεγάλο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, και αυτό είναι σε ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα ήδη ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Φιλοθέης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια άμεση κατάσταση τις επόμενες ώρες. Ήδη βλέπουμε ότι καθαρίζει και όλο το τοπίο που πάνω από το εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα ήταν πολύ έντονη η μαύρη καπνή που έβγαιναν από το σημείο και είχαν καλύψει μάλιστα και ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Όσο περνούν οι ώρες και όσο τα εναέρια έχουν πέσει πλέον για τα καλά στην μάχη, φαίνεται ότι έχουμε μια ολοένα και βελτιωμένη, ολοένα και καλύτερη εικόνα από τα σημεία.
0: Με αυτή την αισιόδοξη εικόνα θα κλείσουμε. Σκέφτομαι πώς ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή στις 5 το πρωί και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας που μετέδιδε και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του ΕΡΤ News, πώς ήταν τα πράγματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη η κατάσταση. Τώρα πλέον οι άνθρωποι βέβαια θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό που έχουν να αντικρίσουν και με αυτό που αφήνει πίσω η φωτιά. Αλλά το λέμε, το ξαναλέμε, προέχει η ζωή των ανθρώπων και η ασφάλεια των ανθρώπων. Όλα τα άλλα γίνονται, ξαναγίνονται, όπως και αν έχει. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 7:57, είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία από τη Μητρόπολη της Αθήνας, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν από τις 5 το πρωί στον αέρα εδώ του Earth News Radio, τον Νίκο Ψωμιάδη που μας βοήθησε στον ήχο και τη Δέσποινα να σαρκύρει, να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, όπως ακούσατε και από τους μετεωρολόγους και από την πυροσβεστική, από τον κύριο Αρτοπιό, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε 6 περιφέρειες. Προσοχή, και αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ήρθε από ανθρώπινη αμέλεια. Προσοχή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου πλέον έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το ενεργό μέτωπο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι εναέριες ρήψεις νερού από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τα καναντέρ συνεχίζουν με αμύωτη ένταση της ρήψης. Παράλληλα στην επιχείρηση συμμετέχουν η περιφέρεια, ο στρατός, η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και υγειονομική κάλυψη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με τραυματισμό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με επικίνδυνη συμπεριφορά του οχήματός του, ενώ διερευνάται αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Χθες απεστάλησαν 4 μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους Ανθούπολης και Φιλοθέης για άμεση απομάκρυνση και λήψη μέτρων προστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθενται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4 περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας αιχμηρά σχόλια. Είναι όλοι εκεί, μία βολή και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Από την πλευρά του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ καλή την επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία, επαναφέροντας το αίτημα για αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντόνετσκ, πρόταση που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμη πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δέομεθ αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίζεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του φιλοχρίστου στράτου και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης, και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών,

της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων, των εν φυλακές εξορίες, πτωχία, ανεργία, διωγμό ή ξενιτία, ευρισκομένων αδελφών ημών, των εν πολέμης δοκιμαζομένων και των εν απάς

τον εν τη επισκοπή Ευρύπου αρχιερατευσάντων, τον μακαρίων και ημνίστων κτητόρων του πανσέπτου μητροπολιτικού ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών τε και μόνο τον υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντων, τον αημνίστων ιερέων, τον ιερατευσάντων,

γενήν, τον εκβαθρός γεννηθέντα, προπάντων τον αιώνος, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού.

Χαίρεν ανθρωπίσαντο, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα και θαφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας γραφάς.

Βασιλείας, ούτες τετένος, και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, στο Ζωοποιόν, που εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στο Συμπατρή και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνοψαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Ακατάληπτος, Αΐων, ους αυτούσον, σύ και ομονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και έτι εσύ παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια τερωτά. Τον επινή...

Και πάσα που υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων, εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσή, ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, πλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει.

Εγέννημέ, του Σταύρου, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: Σπυρόν, Κυρίκων Ευαγγελιστών, Μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τέτελειον έλεγχο.
1: Εξαιρέτως της Παναγίας.

αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθούν εξομάλυσο, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου Κυρίου, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και

όταν στα Άγια Ευαγγέλια «Θεοφιλέστατε Δέσποτα» γίνεται λόγος για την απαλλαγή των ανθρώπων από την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, οι Άγιοι Ευαγγελιστές θέλουν να διατρανώσουν την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να καταλύσει, να διαλύσει, να αφανίσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ο Κύριος Ιησούς συναντήθηκε με τους δύο δαιμονιζομένους των Γεργερσινών, αυτοί κραυγάζοντας του είπαν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού?» Ποια σχέση δηλαδή υπάρχει μεταξύ ημών των πονηρών πνευμάτων και σου, του Υιού του ζώντος Θεού? Ήλθες όδε προκαιρού βασανίσε ημάς? Ήλθες εδώ πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα κρίνεις με την δικαιοσύνη και την αγάπη σου τους πάντας και τα πάντα, για να μας βασανίσεις? Βασανισμός στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός δεν πάβει να αγαπά ακόμη και αυτούς που τον εχθρεύονται, και δεν πάβει να μας διδάσκει με την άκρα ταπείνωσή του και με τον σταυρό του ότι δύναμης, θρόνος, δόξα του Θεού είναι η ταπείνωσή του, δηλαδή η θυσιαστική αγάπη του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο Κύριος καταλύει τις δυνάμεις του σκότους. Όμως, επειδή ζούμε σε αυτόν τον βίο, στην ιστορική πραγματικότητα, στο τώρα, και απεκδεχόμεθα την ερχομένη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να μη αντιμετωπίσουμε την κακότητα των πονηρών πνευμάτων, την δολιότητα, την διαβολή, την συκοφαντία, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Όμως, όταν όλα αυτά αντιμετωπίζονται με την δύναμη του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, αποκτούν άλλη προοπτική. Δηλαδή, οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και οι αντικσοότητες μας βοηθούν να αποκτήσουμε πιο γερές ρίζες στο έδαφος της πίστεως και της αγάπης μας προς τον Κύριο της δόξης, και μας βοηθούν να παραμένουμε σταθεροί και προσιλωμένοι στην ενατένιση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του προσώπου που είναι γεμάτο από αγάπη, από φως, από καλοσύνη, από ταπείνωση, από θεία δύναμη, και εμπνέει και όλους εμάς.
σε αυτές τις μορφές της Θείας Δόξης. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός μεγάλου Οσίου, του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και ο οποίος ίδρυσε την πρώτη και μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους, αυτήν της Μεγίστης Λαύρας. Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται από τους υμνογράφους και την εκκλησιαστική παράδοση δαιμονοκαταλύτης, γιατί όπως όλοι οι Άγιοι διαλύει τα έργα του σκότους και με τις ευχές του δίνει σε όλους μας την δύναμη να ζούμε την ζωή, την αγάπη και την δύναμη του Χριστού. Ο Άγιος Αθανάσιος διήλθε την ζωή του με πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις. Μάλιστα ήταν βίαιο και το τέλος του. Ενώ είχε ανέλθει δηλαδή σε κάποια σκαλοσιά για να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονταν στο καθολικό της μονής, κατέρευσε και καταπλακώθηκε από τα οικοδομικά υλικά. Πριν συμβεί αυτό, είχε πει στους μαθητές του, στους μοναχούς της μονής του, «Με αυτό που πρόκειται να συμβεί, μη σκανδαλιστείτε, διότι άλλος γάρ της ανθρώπης νοούνται τα ορώμενα και άλλος το Θεό οκονόμηται». Δηλαδή, διαφορετικά εξηγούν, ερμηνεύουν, κατανοούν οι άνθρωποι αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και μέσα τους. Και διαφορετικά προνοεί ο Θεός για αυτά, ο οποίος οικονομεί την σωτηρία μας. Και θα πει κάποιος, αδελφοί μου, «Μα εγώ, σαν άνθρωπος φθαρτός και επίκυρος, εφήμερος, που υπόκειμαι στην ασθένεια και τον θάνατο, πώς να κρίνω αυτά που συμβαίνουν στην ζωή μου, πώς να αξιολογήσω την ασθένειά μου, τις θλίψεις, τις αδικίες, τους πειρασμούς, τις αντιξοότητες? Είναι ανθρώπινα τα κριτήρια μου. Όλα αυτά τα αξιολογώ με την σκέψη, με το νου και με το μυαλό μου». Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι βίωσαν σε μέγιστο βαθμό την παρουσία του Θεού στην ζωή τους και μας λένε: «Μοναδικό κριτήριο για να αξιολογούμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας και στην ζωή μας γενικότερα δεν είναι μόνον το μυαλό, η σκέψη, ο νους μας, αλλά είναι ένα κριτήριο που υπερβαίνει όλα αυτά, το κριτήριο της πίστεως και της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται, συμπορεύεται στην ζωή του με αυτό το κριτήριο της απολύτου εμπιστοσύνης στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για την ζωή και την σωτηρία μας, τότε δεν αστοχεί, δεν απογοητεύεται,
δεν αποθαρρύνεται, αλλά ελπίζει. Είναι γεμάτος από χαρά, προσδοκία και αγάπη στο πρόσωπο αυτού που γνωρίζει ότι τον αγάπησε έως αυτού του σημείου που έφτασε να θυσιάσει δηλαδή την ζωή του για την σωτηρία όλων μας. Γι' αυτό και όταν είπαν κάποτε στον Άγιο των ημερών μας, τον Όσιο Παΐσιο, ότι ο Θεός δεν μας αγαπά, μας έχει εγκαταλείψει, τους απήντησε μάλιστα, θα είχατε δίκαιο εάν δεν είχατε τον νου σας, το βλέμμα σας στραμμένο στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον Εσταυρωμένο, ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια του και είναι έτοιμος να μας αγκαλιάσει και να μας περιβάλλει με την Θεία του δύναμη. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, κριτήριο της ζωής μας να μη είναι μόνο η πεπερασμένη λογική μας, αλλά η πίστη, η αγάπη και η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Και ευχηθείτε αυτή η σχέση μας με τον Θεό να ομορφαίνει την ζωή μας και να ακτινοβολεί και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να τους προσελκύσουμε στην αγάπη και την πίστη του Χριστού.

0: Χριστό το Θεό.
1: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, γιατί για την παρούσα ημέρα και ανεξίωση ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομαι του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Κύριε και αγιάζον τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχου συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και του Ιερομάρτυρος Κοζουμά του Αιτωλού, των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών Αθανασίου του Ενάθωρ και Λαμπαδού

0: Με τις πατρικές ευχές του ποιμενάρχου μας, μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου ημών Ιερωνύμου, η Αγία Τριάς να διαφυλάτει, να σκέπει και να ευλογεί πάντα σημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Earth News Radio.

πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, από όπου κι αν μας ακούτε, εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Air News Radio 105,8. Είμαι η Ντόνα Δρούτσα και όπως κάθε Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Κυριακή, θα κάνουμε παρέα ως τις 12. Μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Γιάννα Αρφάνη να έχουν την αρχισυνταξία της εκπομπής. Στην επιμέλεια είναι η Αθηνά Σταλούστρου, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης και είμαστε χωρίς το Μάκη Πολάτο, γιατί όπως είπαμε κάνει χρήση της αδειάς του. Κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μας η ώρα να ξεκουραστούμε. Μόνη σίγουρα δεν νιώθω, γιατί έχω όλους εσάς και όλες εσάς που έχετε μπει ήδη στην ακρόαση και φυσικά περιμένω τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, παίρνετε το κινητό σας ή ανοίγετε τον υπολογιστή σας ή τον τάμπλετ σας, το Viber, Air News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες και ανοίγετε και την συνομιλία και μας γράφετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τώρα, αν σκρολάρετε στα social media και τα αγαπάτε όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram Ντοντρού, τα λέμε λίγο πιο άμεσα εκεί, διαφορετικά στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής, Ραντάρ, ελληνικοί χαρακτήρες, Air News Radio 105,8, για να μην μας μπερδεύετε κιόλας. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Και ευτυχώς τα καλύτερα φαίνεται πως ήρθαν σήμερα, κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς, στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όπου η εικόνα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεστης σε τυχόν διάσπαρτες εστίες, κυρίως γύρω από το εργοστάσιο ανακύκλωσης που παραδόθηκε στις Φλόβικες και αποτέλεσε ουσιαστικά και το επίκεντρο της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία επεκτάχθηκε γρήγορα και λόγω των υλικών, καταλαβαίνετε, που καίγονταν, πλαστικά, χαρτιά, δημιουργώντας αυτό το πυκνό και τοξικό καπνό που κάλυψε μάλιστα και μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Θα είδατε και τα πλάνα στην τηλεόραση του Air News, αλλά φυσικά και στην σελίδα στο airnews.gr. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Στην περιοχή, όπως σας είπα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα και από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς. Όπως είπαμε, θέλει πολύ προσοχή, καθότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί μέχρι αυτήν την ώρα να ήταν σύμμαχος, αλλά επειδή αλλάζουν είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αναζωπηρώσεις μέσα στο χώρο του εργοστασίου. Γι' αυτό βρίσκονται και επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να θυμίσω, θα ακούσατε και νωρίτερα στις συνδέσεις που έκανε εδώ η Ματίνα Καραμίντζου, 4 πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και το έργο αυτών των ανθρώπων, αλλά και των εθελοντών, οι οποίοι με ηρωικές προσπάθειες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και τους αξίζουν πολλά μπράβο. Ο ένας μόνο είχε ένα χτύπημα με ορθοπαιδικό πρόβλημα και γι' αυτό μεταφέρθηκε κάπου, παραπάτησε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Είχαμε και ενώσεις κατοικημένων περιοχών για λόγους ασφάλειας, ενώ στα πλαίσια της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς συνελήφθηκε ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες κατά την οδήγηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με την υπόθεση βέβαια να ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές. Θυμάστε, τα συζητούσαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπιό. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να το βρούμε και στην συνέχεια να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο. Αυτό που μας είχε τονίσει είναι ότι μία σπίθα αρκεί για να έρθει το κακό. Και το είδαμε και σε αυτή την περίπτωση, ο συγκεκριμένος 76χρονος, υπό την επίρρεια λοιπόν αλκοόλ, χωρίς να προσέχει, πως η οδήγησή του δημιούργησε αυτή τη σπίθα και έφερε όλη αυτή την καταστροφή που είδαμε να διαδραματίζεται το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρέπει βέβαια, όπως σας είπα, να προσέχουμε ιδιαίτερα, καθότι η εικόνα του κινδύνου πυρκαγιάς παραμένει αυξημένη σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά σήμερα,
Κυριακή 5 Ιουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο υψηλότερο επίπεδο, κατηγορίας 4, είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, εκεί, η Κορινθία, η Εύβοια στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Χίο Σάμο Ικαρία στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες όσον αφορά στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η Κρήτη. Καλό λοιπόν είναι να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθότι όπως βλέπαμε και στα στοιχεία, οι περισσότερες πυρκαγιές που έχουν προκληθεί και ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι από αμέλεια και όχι από εμπρησμό. Υπάρχει βέβαια και ένας αριθμός που είναι από εμπρησμό, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, να είμαστε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, με την περιφέρεια, να συλλέγει όλη αυτή την ύλη η οποία αποτελεί καύσιμη και καταλαβαίνετε ότι είναι μια εκρηκτική βόμβα, μπορεί να μετατραπεί. Τώρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εορτασμοί, όπως είπαμε, για τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας κορυφώθηκαν. Εντυπωσιακές εκδηλώσεις στο National Mall της Washington, εκατοντάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό στο πλαίσιο μία από τις μεγαλύτερες επιδείξεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Παράλληλα, διεξήχθηκε η μεγάλη στρατιωτική αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών και ιστορικών πτήσεων πάνω από την πρωτεύουσα, στην κεντρική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι η Αμερική βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για μια χώρα που είναι ισχυρότερη, πλουσιότερη και ασφαλέστερη από ποτέ. Αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Αμερικανικού ονείρου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν όπως ποτέ άλλοτε και το πνεύμα του 1776 παραμένει ζωντανό, και επανέλαβε τη φράση που ουσιαστικά αυτό συνοψίζει το μήνυμά του: τα καλύτερα έρχονται, αφήνοντας το πολιτικό και ορταστικό στίγμα σε μια ημέρα, φυσικά με έντονο συμβολισμό και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, και φυσικά με το βλέμμα την ερχόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχω ανοίξει ήδη και το airnews.gr. Έχουμε πριν από λίγα λεπτά και την ανάρτηση, την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τα όσα έγιναν, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν με το πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης, όπως τη χαρακτηρίζει, επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσθέτει ότι όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα, και συνεχίζει λέγοντας ότι η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισχύει σε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά, πολύ ακριβά, με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη δολοφονική επίθεση, και καταλήγει μεταξύ άλλων: είναι προφανές ότι η σταθερή απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία, να επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους. Μάθετε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, γράφει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του όσον αφορά την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται και σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων, όπως η καταβολή της έκτακτης της ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες, η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Στον τομέα της υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Όπως είπε, προωθούνται και προσλήψεις προσωπικού και η επέκταση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων για τη μείωση των χρόνων αναμονής. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αναμονή προκειμένου να χειρουργηθούν. Θεσπίστηκαν αυστηρότεροι κανόνες και για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, απαγορεύοντας την κυκλοφορία σε άτομα κάτω των 17 ετών και επιβάλλοντας πρόστιμα για παραβάσεις του ορίου ταχύτητας. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να το δούμε, γιατί όλοι μας κυκλοφορούμε στους δρόμους και δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς, αλλά και εγώ τώρα αυτές τις ημέρες πάλι να βρίσκεσαι σε μια κεντρική λεωφόρο και να βλέπεις ένα πατίνι με ανεβασμένη την ταχύτητα να κάνει και τις προσπεράσεις μέχρι να μπει στην δεξιά λωρίδα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι για όλους και για τον αναβάτη του πατίνιου, αλλά και για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στον οδικό άξονα. Και επίσης ολοκληρώθηκε και η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το υπηρετικό σύστημα. Ανακοινώθηκε η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και δομών ειδικής αγωγής σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτά όσον αφορά την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Πολλές καλημέρες σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους. Δεν ξέρω αν είσαι διακοπές, αν περιμένετε να φύγετε, αν απλά είναι η Κυριακή και είναι το ρεπό σας, αν είστε από αυτούς βέβαια που δουλεύουν, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τις Κυριακές υπάρχει και κόσμος που μας εξυπηρετεί και στα καταστήματα εστίασης και τώρα στα διάφορα νησιά και όχι μόνο και στις περιοχές του.

Στις τουριστικές, που οι υπόλοιποι θέλουμε βέβαια να ξεκουραστούμε, αλλά οι άλλοι δουλεύουμε και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε και λίγο ευγενικοί και να υπάρχει και ψυχραιμία και να τους σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στα της πυρκαγιάς. Καθώς σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε και την σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Στο σημείο 0 λοιπόν βρέθηκε. Από όπου βρέθηκε το όχημά του καμένο, εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ο 76χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί και στον εισαγγελέα. Από την πρώτη βέβαια στιγμή της εκδήλωσης είχε κινητοποιηθεί κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μετά από την μεθοδική έρευνα, τη συλλογή και την αξιοποίηση των στοιχείων αλλά και των μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως είπαμε, φέρεται κιόλας να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις μέθης και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία. Και το θέμα είναι να μην υπάρξει νέα αναζωπήρωση. Θα έχουμε και στη συνέχεια και τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούγλη, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθότι υπενθυμίζω και θα το ξαναπούμε, σήμερα πολύ επικίνδυνη μέρα, κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε 6 περιφέρειες. Προσέξτε λοιπόν να αποφεύγουμε όλες αυτές τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες πυρκαγιές, γιατί είδαμε πόσες εκτάσεις χάνονται, κινδυνεύουν περιουσίες, το θέμα να μην κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. And you can dance for inspiration.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν είμαι μόνη στο στούντιο. Έχω και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, με τον οποίο τα λέγαμε τηλεφωνικά την περασμένη Κυριακή, αλλά τον έχουμε εδώ μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας τώρα, έχει σβήσει εντελώς η φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες όσον αφορά το ωραίο κάστρο?
1: Πολύ σωστά. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αυτό που μας απασχολεί πρωτίστως είναι το εργοστάσιο με την ανακύκλωση που εκλείονται κάποιοι καπνοί, οι οποίοι με τη φορά του ανέμου κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη. Και εκδόθηκε ένα μήνυμα του 112 και 40 το πρωί, ξημερώματα Κυριακής, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, τις ευρύτερες περιοχές από τους καπνούς.
0: Μα το είδαμε και αυτό το νέφος, το τοξικό, που έχει καλύψει και την Θεσσαλονίκη. Και αυτό που είπατε και εσείς, στάλθηκε το μήνυμα 112. Καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι Κυριακή, είναι μια μέρα που θέλει ο κόσμος να κάνει και τις βόλτες του, είναι και καλοκαίρι. Και θα έπρεπε να μείνουν μέσα και θα πρέπει να συνεχίζουν και να προσέχουν, γιατί η ατμόσφαιρα δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
1: Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή, όσοι επισκεφθούν το θερμαϊκό, θα πρέπει να προσέχουν. Καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι αρπνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς, διότι δυστυχώς η φορά του ανέμου, όπως σας είπα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αρπνευστική λειτουργία.
0: Και ήμασταν τουλάχιστον τυχεροί όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που λέγανε και οι μετεωρολόγοι, μέχρι τις 10 δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν θα αλλάξει, θα δούμε και αργότερα την πρόγνωση. Πάντως το θέμα είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί είδαμε τη φωτιά όλη τη νύχτα να αλλάζει με τη φορά του ανέμου και να εξαπλώνεται.
1: Ήθελα να σας μιλήσω αυτό που μετέφερα και η συνάδελφη μου από το πεδίο της επιχείρησης. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία κατευθυνόταν προς κατοικημένες περιοχές. Ήταν μέσα κατοικημένες περιοχές σε επαγγελματικούς χώρους, όπως ήταν βιοτεχνίες με ανακύκλωση υλικών, ένα εργοστάσιο ανακύκλωση λαδιών, βιομηχανίες υφασμάτων,
0: όπου προκλήθηκαν
1: βιομηχανική ζώνη. Ωστόσο, κατευθυνόταν προς δύο οικισμούς. Φαινόταν αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος ήταν αμύωτης έντασης. Όλο το βράδυ είχαμε 5 και 6 μποφόρ, με πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Προσπάθησαν όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν να κάνουν το καλύτερο ανθρωπίνως δυνατό. Και πραγματικά το ότι δεν έχουμε ούτε ένα τραυματισμό ενός πολίτη, δεν έχει αναφερθεί τουλάχιστον, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας στις επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα θα σας πω και τούτο, ότι είχαμε μια εκένωση ενός ιδρύματος πάνω στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή του Ωραίου Κάστρου, που 157 άτομα με αντικειμενική αδυναμία, κάποιοι άνθρωποι με κινητικές αδυναμίες, έπρεπε να εκενωθεί αυτό το ίδρυμα και έπρεπε να πάμε πολλά λεωφορεία εκεί, πάνω από 157 άτομα μαζί με το προσωπικό, για να μην τους ενοχλήσει ο καπνός ή η πυρκαγιά η οποία εμένετο στην περιοχή τους.
0: Αυτά τα άτομα παραμένουν σε ασφαλή σημεία ή έχουν επιστρέψει?
1: Έχουν παραμείνει μέχρι χθες το βράδυ, ήταν τουλάχιστον ξημερώματα, ήταν σε άλλους χώρους. Κάποιοι έχουν πάει και σε κάποια νοσοκομιακά ιδρύματα. Όλα πήγαν καλά από πλευράς ανθρώπινης, να το πω έτσι, ασφάλειας.
0: Πάντως το έλεγα νωρίτερα και για τους συναδέλφους σας και για τους θελοντές και όλους τους ανθρώπους που συνδράμουν από το δικό του πόστο καθένας στο έργο της κατάσβεσης. Για αυτές τις ηρωικές προσπάθειες, ήδη 4 συνάδελφοί σας τραυματίστηκαν. Ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα, οι 3 με αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν κάποιος ρωτήσει ένα πυροσβέστη, μα τι κάνετε εσείς για το κοινωνικό σύνολο, η απάντηση μπορεί να είναι πολύ απλή, αν είναι πραγματική. Πέφτουμε στη φωτιά για σας. Και νομίζω ότι αυτή τα λέει όλα. 4 πυροσβέστες. 4 πυροσβέστες χθες και πολλοί άλλοι κινδύνευσαν. 3 εξ αυτών έπαθαν αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν στο 424 θεατρικό νοσοκομείο. Και ένα συναδελφός μου έπαθε ένα ορθοπαιδικής φύσεως πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλά σήμερα, να γίνουν καλά, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση οπωσδήποτε. Ξέρετε, κάνουμε ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, το οποίο μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, να μεταβληθούν από την μία στιγμή στην άλλη. Αυτό συνέβαινε χθες όλη νύχτα. Όμως είχαμε δίπλα μας αρκετούς φορείς, όπως ήταν οι εθελοντές της Μακεδονίας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλοι

0: Τη νύχτα μαζί μας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι συνέδραμαν, ήταν όλη νύχτα δίπλα μας.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ένα πεδίο στο οποίο καλούνται όλοι οι συναδελφοί σας και εσείς να κατασβέσετε την πυρκαγιά. Έχετε τύχει και σε προηγούμενα καλοκαίρια και σε άλλες περιόδους με παράλληλα μέτωπα. Έχουμε δει και αυτές τις εικόνες που πέφτετε κάτω από την κούραση, που είναι πάρα πολύ λογικό, από τις αντίξεις συνθήκες, αυτό που μας είπατε, που δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν χίλια μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ νομίζω από όλους μας, που καλό και πρέπει να το λέμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε επαγγελματίες, έχουμε κληθεί να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχει προορίσει η ελληνική πολιτεία, δηλαδή στον πυρήνα του επαγγέλματός μας ή λειτουργήματός μας είναι η ασφάλεια του πολίτη, η διάσωση των περιουσιών του και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και αυτό, χθες είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Οι συνάδελφοί μας, οι αστυνομικοί, μπήκαν σε όλους τους χώρους. Είναι άνθρωποι που, ξέρετε, εκτός από την ασφάλεια στους, για τους πολίτες σε ό,τι αφορά τα μέτρα τάξης, είναι και αυτοί οι οποίοι πάνε πόρτα-πόρτα και βγάζουν ακόμη και ανήμπορους ανθρώπους προκειμένου να εκενωθεί μια περιοχή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σε μια εκένωση είναι, περιγράφεται με ένα επίρρημα εγκαίρως.
1: Ναι, γιατί
0: όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα.
1: Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που μπορεί να είναι μεγάλη ηλικία, και είναι και ακόμα και εκείνοι που όταν βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται, μένουν εκεί προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπακούν βέβαια στις εντολές. Υπάρχει κατανόηση πάντα όταν ο άλλος νιώθει αυτή την οργή, αυτή την απελπισία. Καλείστε να διαχειριστείτε και την ψυχολογία του κόσμου.
0: Θα ήθελα να συνεχίσω και λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτό το χθεσινό συμβάν. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν και μεγάλη βοήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε στελέχη του μέσω της ομάδας κατάσβεσης πυρκαγιών, που με την κωδική ονομασία Δευκαλίων, και βοήθησαν πάρα πολύ. Οι πεζοπόρα τμήματα και με οχήματα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν δίπλα μας, καθώς επίσης και με την νεοσύστατη ομάδα του, τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και οι άνθρωποι αυτοί, επαγγελματίες με προωθητήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα, με εξκαφείς, ανοίγαμε όλη νύχτα αντιπυρικές ζώνες.
1: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, τα εναέρια συνεχίζουν την κατάσβεση της ρήψης. Έχει γίνει ήδη και μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος. Ο ίδιος ήταν και από την επίρρεια μέθης, αυτό δείχνουν οι ενδείξεις.
0: Σωστά, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, ένας ημελαπός, ο οποίος ήταν από την επίρρεια μέθης, στην περιοχή μεταξύ του Ωραιοκάστρου και της Λιτής, στην προέκταση μιας όδου που λέγεται Κονταξοπούλου συγκεκριμένα προς τη Λιτή, συνελήφθη διότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης αφενός, και για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό του βγήκε εξετράπη τις πορείες του, έκανε σπινθήρα, και από εκεί φαίνεται ότι ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε στη μεικτή οικιστική ζώνη. Δηλαδή, εκτός από αγροτοδασική πυρκαγιά, είχαμε και μια αστική πυρκαγιά. Και εκεί ήταν το δύσκολο του πράγματος, διότι αφενός είχαμε να σβήσουμε τη φωτιά, αλλά η πυρκαγιά, επειδή μεταδόθηκε και σε βιοτεχνικούς χώρους και σε οικιστικό ιστό, έπρεπε να το προστατεύσουμε όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε πρώτα απ' όλα στους οικισμούς στην Ανθούπολη και στη Φιλοθέη, προκειμένου να δούμε αν οι άνθρωποι είναι καλά. Και δόθηκαν και μηνύματα εκένωσης. Το 112 είναι ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος δεν βγαίνει αβίαστα. Δεν βγαίνει απλώς για να βγει. Υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή διαχείρισης κινδύνου που κάνει αυτό που λέμε risk assessment, και σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να δούμε τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και πού κατευθύνεται αυτή, προκειμένου να δώσουμε ή να μην δώσουμε 112. Το 112 λοιπόν κάνει πολλά πράγματα. Είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης.
1: Ξέρετε, έχει κάποιες φορές παρεξηγηθεί ότι έχουμε λάβει πολλά 112 και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε. Το θέμα είναι να μην γίνει. Να έχουμε το νου μας. Μία από τις λειτουργίες, θα μπορούμε να πούμε, είναι και αυτό. Να έχουμε λίγο το νου μας. Όπως και σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί η μέρα συνεχίζει να είναι επικίνδυνη.
0: Είναι, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη. Το 112 είναι ένας αριθμός ο οποίος, όπως είπατε, δεν αντισταθμίζει την ατομική ευθύνη. Από τη στιγμή που κληθείς και πάρεις την οδηγία για το 112, παράκληση. Ακούστε τους πυροσβέστες, ακούστε τις δημόσιες αρχές. Δεν βγάζουν ένα μήνυμα απλά για να το βγάλουν. Είναι ένας αριθμός σωτήριος. Ένας αριθμός ο οποίος μας σώζει την τελευταία στιγμή από την έκτακτη ανάγκη, η οποία είτε είναι μια πυρκαγιά είτε είναι πλημμύρα, πρέπει να το ακούμε. Είναι η έκκληση ή η επικοινωνία των δημόσιων αρχών από την έλευση μιας έκτακτης ανάγκης. Περί αυτού πρόκειται. Και φυσικά, να το πούμε γι' αυτό, ότι βρισκόμαστε εντός αντιπυρικής περιόδου. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4 σε αρκετές περιοχές. Η Αττική είναι μία από αυτές, καθώς επίσης έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια και ενότητα Κορινθίας, στη Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με περιφερειακές ενότητες της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, όλες οι Κυκλάδες. Ο Βοριάς που μπαίνει και το Μελτέμι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ ισχυρός στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο, καθώς και όλη η Κρήτη είναι σε δίκτυ επικινδυνότητας 4. Οπότε λοιπόν θα πρέπει σήμερα στις περιοχές που έχει δίκτυ επικινδυνότητας 4 να ακουστεί το μήνυμα. Ειδικά σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Και πώς αναλύεται αυτό? Ούτε υπαίθρια μπαρμπεκιού, ούτε καύση γεωργικών υπολοιμάτων, ούτε καύση χόρτων και κλαδιών, ούτε θεριλοζωνιστικές μηχανές μέσα στο καταμεσήμερο με 5 και 6 μποφόρ, που έχουμε δει πόσες φωτιές έχουν ξεκινήσει από αυτή την αμέλεια. Σας πληροφορώ ότι το 85% όλων αυτών είναι αμέλεια.
1: Αυτό ήθελα να σας
0: πω. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τόσες πολλές χιλιάδες πυρκαγιές.
1: Επειδή μας τα λέγατε την περασμένη Κυριακή και δεν πειράζει, θα επαναλάβουμε. Μία σπίθα, το είδαμε και στην σημερινή περίπτωση, αρκεί για να γίνει το κακό. Και επίσης πλέον οι περισσότερες δεν είναι εμπρισμός, είναι αμέλεια.
0: Ναι, για να το πούμε σωστά νομικά, εμπρισμός από αμέλεια.
1: Από αμέλεια.
0: Εμπρισμός,
1: ναι,
0: είναι και αυτό. Το ίδιο αποτέλεσμα, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει όμως. Είτε είναι από αμέλεια είτε είναι από πρόθεση, η καταστροφή είναι η ίδια. Δεν ξεχωρίζει. Οπότε λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε αυτήν την αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια, έχουμε βγει παντού. Έχουμε μιλήσει για την πρόληψη στα καθαρά οικόπεδα. Έχουμε μιλήσει για τη συντήρηση στα καθαρά οικόπεδα σε όλους τους υπόχρεους που έχουν έναν οικοπαιδικό χώρο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε και πρόχειρα στοιχεία για το 2026 ή τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, πόσες φωτιές κλήθηκε να σβήσει πυροσβεστική.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω έναν αριθμό. Από την 1η Μαΐου έχουμε κληθεί να κατασβέσουμε περισσότερες από 1.660 φωτιές. Από 1η Μαΐου.
1: 1η Μαΐου, δηλαδή, ναι, ούτε ένα μήνα.
0: Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ναι. Από την αρχή της αντιπυρικής. Είναι μεγάλο νούμερο. Όμως, τι πρέπει να δούμε? Πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν στην κεντρική Μακεδονία χθες έχουμε δίκτυ επικινδυνότητας 4 και μετά τις 1 το μεσημέρι έχουμε 17 πολύ δύσκολες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα, λέει, ο αριθμός των πυρκαγιών. Είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάτω από τις οποίες, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεσπούν τις πυρκαγιές. Όταν έχει δίκτυ επικινδυνότητας 4 σημαίνει πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εκρηκτικό κοκτέιλ. Δηλαδή, όταν ξεκινά μια μικρή πυρκαγιά, εξελίσσεται τάχιστα. Αυτό είδαμε χθες σε πολλές πυρκαγιές. Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο Κιλκής, στην Κριστόνη, στους νέους επιβάτες έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κυνηγάγαμε τις πυρκαγιές μέσα στα σπίτια.
1: Ναι, με αυτό είναι
0: μέσα στα σπίτια. Στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική, το ίδιο πράγμα. Κυνηγάγαμε τις φωτιές μέσα στα σπίτια. Κάναμε κατάσβεση, ρίχναμε νερό πάνω από τα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι η γεννησιουργός αιτία που είναι κυρίως η αμέλεια, και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί πολλές πυρκαγιές, είναι η πρόληψη πλέον είναι καθήκον όλων μας, δεν είναι μόνο των αρχών.
1: Βέβαια, είναι και αυτό που είπατε και εσείς, πέρα από το συλλογικό επίπεδο τι γίνεται και σε ατομικό, και είναι αυτό που μου θυμίζει εμένα και λίγο την οδήγηση, μιας που λέγαμε νωρίτερα και με τους ακροατές και για τα πατίνια και τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας υπάρχει. Το θέμα είναι όμως και εσύ κατά πόσον πειθαρχείς και κατά πόσο προσέχεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου. Αντίστοιχα και στις φωτιές, όταν υπάρχουν οι οδηγίες από τις αρχές, οι προειδοποιήσεις, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Καταλαβαίνω ότι με σας ζητάνε και από αλλού. Σήμερα είστε πραγματικά πολύ δημοφιλείς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να δεσμευτείτε ο ΝΕΑΡ ότι θα έρθετε άλλη μια φορά. Θα είναι και ο Μάκης εδώ. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ενδιαφέρει, πήραμε και πάρα πολλά μηνύματα και την προηγούμενη φορά. Οπότε να τα συζητήσουμε και τι ανάγκες έχουν και οι πυροσβέστες και πώς το βιώνουν και από την πλευρά τους πέρα από αυτά που ζητάμε εμείς και βλέπουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να κρατήσουμε λίγο παραπάνω τον κύριο Αρτοπίο, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει και ο ίδιος να ενημερώνεται και εμείς τα υπόλοιπα μέσα ζητάμε να ενημερωθούμε. Και αυτό που βέβαια που θέλουμε είναι να ξέρουμε και τι θα γίνει και με τον καιρό, γιατί όπως είπαμε, ναι μεν η φωτιά έχει περιοριστεί, έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι λίγο να αλλάξει ο άνεμος δεν χρειάζεται και πολύ να έχουμε αναζωπηρώσει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Earth News, την Όλγα Παπαβούγλη, για να μας πει πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά και τους ανέμους. Καλησπέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα. Ναι, όντως είναι και καλύτερη κατάσταση. Το είδα και εγώ στον δορυφόρο του στην Πυρκαγιά, στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι εκεί πνέουν τώρα βορειοδυτικοί άνεμοι με μέση ένταση κοντά στα 3 μποφόρ. Ενώ έχουν εξασθενήσει και λίγο οι ρηπές και δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Αυτό το μοτίβο θα διατηρηθεί περίπου μέχρι και τις 12 τώρα το μεσημεράκι. Με βάση λοιπόν το ανεμολογικό πεδίο γενικότερα, η Πυρκαγιά ευνοείται να κινηθεί κυρίως προς νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Πάντα βέβαια σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και με τη διάταξη της καύσιμης ύλης. Από το μεσημέρι τώρα και μετά όμως, ενώ οι μέσες εντάσεις των ανέμων δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά, δηλαδή θα είναι κοντά στα 3 μποφόρ, ωστόσο αναμένεται οι ρηπές και πάλι να ενισχυθούν, να φτάνουν τοπικά δηλαδή τα 5 μποφόρ και σε λοφόβησες περιοχές ακόμα και 6. Γεγονός που μπορεί να ευνοήσει πρόσκαιρες αναζωπηρώσεις, δηλαδή τη δημιουργία κυλιδώσεων. Τώρα, η ουσιαστική εξασθένιση των ανέμων που εύχομαι πραγματικά μέχρι τότε να έχει σβήσει όμως η φωτιά, αναμένεται από τις πρώτες βραδινές ώρες, που περίπου μετά τις 9 θα μιλάμε πλέον για ιδιαίτερα εξασθενημένους ανέμους. Θα είναι πολύ ασθενείς και οι ρηπές και οι μέσες εντάσεις. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους που μπορούν να μεταβάλουν όλη τη συμπεριφορά του μετόπου.
0: Γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
1: Να πούμε τώρα και λίγο για το τοξικό νέφος που είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, ότι... ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Για πες μας.
1: Είναι λίγο των βορειοδυτικών ανέμων που κατευθύνουν το πλούμιο του καπνού γενικότερα προς την ευρύτερη περιοχή και στην πόλη Θεσσαλονίκη. Γενικά τις πρωινές ώρες ο καπνός και η ατμοσφαιρική ρήπη τείνουν να εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος με αποτέλεσμα να παρατηρούνται έτσι αυξημένες συγκεντρώσεις. Όσο όμως ο ήλιος ανεβαίνει και πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και θερμαίνεται το έδαφος, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη ατμόσφαιρας, γεγονός που επιτρέπει στον καπνό να πηγαίνει σε μεγαλύτερο ύψος και σταδιακά να αραιώνει. Όμως υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη, εφόσον εξακολουθούν να καίγονται οι καταστάσεις και ανακύκλωσης, η παραγωγή του καπνού θα συνεχίζεται. Συνεπώς, ακόμα και αν έχουμε καλύτερη ατμοσφαιρική ανάμειξη, δηλαδή αυτό βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμείνει επιβαρημένη, ιδιαίτερα κατά μήκος της τροχιάς του καπνού. Οπότε και εκεί θα πρέπει γενικότερα να υπάρξει γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς, πράγμα που καταλαβαίνω ότι λόγω των δυσμενών ακόμα συνθήκων.
0: Οπότε για να το πούμε έτσι πιο απλά, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να ανασάνουν και οι άνθρωποι στην Θεσσαλονίκη, αυτό μάλλον θα το δούμε από αύριο αν όλα πάνε καλά.
1: Γενικότερα και τώρα, άμα αρχίσει λίγο και δίνει πλήρως τη φωτιά, γιατί το μεσημέρι, όπως είπαμε, λίγο αυτός το καπνός αρχίζει και αραιώνει, θα αρχίσουν να βλέπουν βελτιωμένο το σκηνικό. Αρκεί όμως να σβήσει η φωτιά. Και βέβαια, άκουσα τώρα που είπατε ότι γενικότερα έχει οριοθετηθεί κιόλας. Είναι αρκετά καλύτερα. Φαίνεται και στον δορυφόρο αυτό. Θέλω να πούμε ότι βέβαια είναι η χώρα μας πορτοκαλί συναγερμό σε 6 περιφέρειες. Και ο νομός Αττικής είναι μέσα σε αυτό, γιατί ιδιαίτερα το μεσημέρι οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Γενικότερα, πολύ υψηλού κινδύνου είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και κυρίως η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια της Κρήτης. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένουμε από αύριο, όπου θα περιοριστούν κυρίως ισχυρές εντάσεις προς τα Δωδεκάνησα. Επομένως, θα υποβαθμιστεί και λίγο ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πάλι όμως χρειάζεται προσοχή.
0: Χρειάζεται προσοχή. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε όμως και σε έτσι, διάθεση πιο καλογερινή και διακοπών, γιατί ήδη το πρώτο κύμα των αδειούχων του Ιουλίου, όπου φύγει, μας έχει κουνήσει το μαντίλι, άλλοι μπορεί να περιμένουν. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη ζέστη.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες μπόρες που συνεχίζουν να μας απασχολούν και σήμερα δηλαδή είχαμε νεφώσεις και φαινόμενα στα ανατολικά. Περιμένουμε το μεσημέρι μπόρες να αφορούν κυρίως την Πελοπόννησο. Τη Δευτέρα επίσης γενικότερα θα έχουμε λίγες μπόρες. Γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη, απλά θα είναι περιορισμένα στα ορεινά μας. η ζέστη από σήμερα θα είναι πιο συγκρατημένη, γιατί έχουμε και αυτούς τους ισχυρούς βοριάδες, όπου δεν αφήνουν τη ζέστη στα ανατολικά να υπερβεί τους 32 βαθμούς. Από τη Δευτέρα θα αρχίσει μία άνοδος. Ενώ να δώσω και μία τάση ότι από τις 15 και μετά φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν και τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, να ανεβαίνει αρκετά ο υδράργυρος και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Άρα προσοχή στις βουτιές, στις περιοχές που μας είπες ότι θα έχουμε τις μπόρες.
1: Μπόρες, ναι.
0: Και δεν πλένουμε βασικά αυτοκίνητο και μπαλκόνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένουμε να περάσουν. Μπόρα είναι και θα περάσει που λένε.
1: Περιοχές, ακριβώς.
0: Αλλά κατά τα άλλα ζέστη και δεν θα φαντάζομαι μέχρι 36 δεν θα δούμε αυτά που βλέπαμε στη Γαλλία και στις υπόλοιπες.
1: Όχι, μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μετά τις 15 εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανέβει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ποια θα είναι η ένταση αυτής της ζέστης.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια ακόμα είναι μακριά, θα το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα προγνωστικά μοντέλα δεν μας κάνουν τη χάρη να ξέρουμε τόσο
1: μακροπρόθεσμα
0: τι θα γίνει.
1: Είναι μια τάση.
0: Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε και εσένα καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μετρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.

Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 ακριβώς. Έχουν έρθει τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στη Δήμητρα, στον κύριο Αβραμίδη, στον Πέτρο και στους υπόλοιπους, τα οποία βέβαια θα τα διαβάσω αφού το ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου. Ερχόμαστε λοιπόν σε λίγα λεπτά, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά θέματα, πολύ καλεσμένοι και φυσικά τα δικά σας μηνύματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση και συνδέει μάλιστα την υπόθεση με τη συνολική κυβερνητική επιλογή σύγκρουσης με την ανομία, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει στα χρόνια του διχασμού. Ο κ. Μητσοτάκης καλεί παράλληλα το πολιτικό σύστημα να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στον τοξικό και διχαστικό λόγο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είπε πως εφαρμόζεται πλαφόν τιμών σε 2.000 προϊόντα για το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μέτρα στήριξης όπως η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί και η ολοκλήρωση πληρωμών στους αγρότες. Πρόσθεσε πως με ρύθμιση καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας, διασφαλίζοντας το 70% της σύνταξης. Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει, η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη μετατροπή του Brain Drain σε Brain Gain, με περισσότερους Έλληνες να επιστρέφουν στη χώρα. Παράλληλα, για τον τομέα της υγείας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και καλύπτονται 962 νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με απαγόρευση κυκλοφορίας για τους κάτω των 17 ετών. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα με υφάσματα, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τα ενέργεια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις με τα αεροσκάφη Κάναντερ και τα ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News, το ενέργο στάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει φάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθενται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρεια άνεμη, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11 στο Air News Radio 105,8. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας και δεν μας ακούσατε νωρίτερα, η φωτιά στο ωραίο καστρό έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες αλλά και οι εναέριες εντείνουν το έργο της κατάσβεσης, της προσπάθειας κατάσβεσης. Παραμένουν επιποδός, κυρίως στα εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό νέφος από τη φωτιά που έκαιγε όλο το βράδυ στην περιοχή του ωραίου κάστρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκενωθούν και διάφορες περιοχές, εστάλησαν και μηνύματα 112. Και αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Σαρτοπιός, ο κύριος Γιάννης Σαρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής που φιλοξενούσαμε στο στούντιο. Οι προσπάθειες εστιάζουν λοιπόν στα εργοστάσια, αλλά ο τοξικός καπνός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για το τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και γενικότερα να γνωρίζουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας βοηθήσει ο πνευμονολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην αλέκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτό το νέφος ακόμα δεν έχουν βοηθήσει εντελώς οι καιρικές συνθήκες να απομακρυνθεί. Παρ' όλα αυτά είχαμε και μήνυμα 112 και τις συστάσεις να παραμείνουν οι κάτοικοι στο σπίτι με κυρίως ανεμιστήρες, όχι air condition και ακόμα αν χρειαστεί να κυκλοφορήσουμε έξω με πάρα πολύ προσοχή. Βέβαια εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
1: Δεν ξέρω αν όλο αυτό που είπατε είναι επίσημη σύσταση, διότι θα ήθελα να πω ότι το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε με κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που ουδόλως φέρνει αέρα από το εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα, θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας το καλοκαίρι που λειτουργεί ως κλιματιστικό, δηλαδή ως...
0: Οπότε κανονικά κάνουμε χρήση για το κλιματιστικό.
1: Λοιπόν, σε εσωτερικό χώρο θα χρησιμοποιούμε κανονικά, δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Τώρα στο αυτοκίνητο, που πάλι πρέπει να είναι με κλειστά παράθυρα, το κλιματιστικό έχει ρύθμιση. Η μία ρύθμιση είναι η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και αυτή είναι η σωστή ρύθμιση. Η δεύτερη ρύθμιση είναι η ανανέωση του αέρα από την ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει να το έχουμε σε ανανέωση του αέρα από την ατμόσφαιρα, από την εξωτερική ατμόσφαιρα, γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουν τα τοξικά αυτά σωματίδια που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα μέσα μας. Όσο κοντύτερα είμαστε στη φωτιά ή όσο πιο προνοητικοί είμαστε, το να φοράμε μία μάσκα και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας. Αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα, όχι κυρίως για να προστατεύουν από μολύνσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν βάλουμε μια τέτοια μάσκα, αυτή η μάσκα κόβει, να σας το πω έτσι, συνήθως το 95% των σωματιδίων που υπάρχουν στον αέρα, άρα δημιουργεί πολύ μικρότερη επιβάρυνση στον οργανισμό μας. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους. Όσοι άνθρωποι αναπτύξουν έντονα συμπτώματα από το αναπνευστικό, δηλαδή βήχα, δυσφορία, δυσκολία στην ανάσα, φλέματα, σφίξιμο στο στήθος, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε ένα πνευμονολόγο να εξεταστούν, γιατί το πιθανότερο πάσχουν από κάποιο νόσημα του αναπνευστικού, δεν το γνωρίζουν ότι πάσχουν, είναι αδιάγνωστοι δηλαδή, και απλά η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας πυροδότησε μια παρόξυνση του άσματος. Θέλω να πω ότι του νοσήματος του αναπνευστικού, άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι για λίγο χρόνο έκθεση σε τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να μας πανικοβάλει, γιατί ναι μεν δεν τη θέλει κανείς, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η μακροχρόνια έκθεση. Η βραχυχρόνια έκθεση, αν πάρω τα μέτρα τα οποία είπαμε, έχει πραγματικά πολύ λίγες έως μηδαμινές συνέπειες για την υγεία μας. Αν είμαι υποχρεωμένος να κυκλοφορώ σε εξωτερικό χώρο πέρα από τη μάσκα, όταν γυρίσω στο σπίτι πρέπει να κάνω μπάνιο με άφθονο νερό έτσι, και να πετάξω τα ρούχα μου, να μην τα ξαναφορέσω, να φοράω καινούργια ρούχα και τα ρούχα αυτά να τα πλένω, γιατί και τα ρούχα μου πάνω έχουν καθίσει μικροσωματίδια μικροσκοπικά που δεν τα βλέπω. Το τοξικό νέφος μπορεί να το βλέπω, αλλά αυτό είναι γεμάτο μικροσωματίδια που κάθονται πάνω στα ρούχα μας, στο δέρμα μας, παντού. Γι' αυτό λέμε και να κάνουμε άφθονο μπάνιο.
0: Ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, είναι Κυριακή, είναι μέσα στον Ιούλιο, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους, είναι οι άλλοι που επισκέπτονται ίσως την πόλη εκεί και κάνουν τις διακοπές του. Αυτό σημαίνει γενικά ότι ο κόσμος θέλει να κινηθεί σήμερα, και παρόλο που έχει σβήσει η φωτιά, επειδή ακριβώς ήταν και σε εργοστάσια ανακύκλωση και όλα αυτά που έχει κάψει, και επίσης πάντα υπάρχει ο φόβος της αναζωπήρωσης, γι' αυτό κιόλας σας καλέσαμε να μας δώσετε κάποιες οδηγίες και τα συμπτώματα που μπορεί ίσως να εμφανίσουμε, αν κάτι πρέπει να μας θορυβήσει παραπάνω για να καλέσουμε τον γιατρό αν χρειαστεί.
1: Το κατανοώ αυτό που λέτε, απλά καλό είναι να μην πηγαίνουμε κόντρα στη φύση, να σας το πω έτσι, έστω και τις κακές τις εκφράσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Εάν είχε πιάσει μια τρομερή καταιγίδα, έτσι, αδιανόητη καταιγίδα, εντάξει, παρότι είναι Ιούλιος και ο κόσμος θέλει να κάνει βόλτα, θα βγει έξω να κάνει βόλτα. Θα τροποποιούσε τη συμπεριφορά του για το απρόοπτο γεγονός. Και εδώ έχουμε ένα απρόοπτο γεγονός. Καλό είναι, ιδίως οι πιο ασπαθείς, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι κτλ., να είναι όσο πιο προσεκτικοί γίνεται. Δεν πιστεύω ότι, δεν είμαι μετεωρολόγος ατμόσφαιρας, αλλά εντάξει, δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το τοξικό νέφος, ας είμαστε προσεκτικοί ώστε
0: όχι, μας ενημέρωσε και όλας η μετεωρολόγος μας ότι επειδή όλα αυτά πάνε πάντα σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και το πώς εξελίσσεται μια φωτιά, θα καθαρίσει, αλλά καλό είναι να προσέχουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να έχουν πρόβλημα και να μην το γνωρίζουν, ή ακόμα και αυτοί που έτσι και αλλιώς ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, οπότε καλό είναι καμιά φορά να τα υπενθυμίζουμε και αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή Κυριακή να έχετε.
1: Καλή Κυριακή.

0: Σήμερα, επειδή το ρεπορτάζ όμως τρέχει, καλό είναι να πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος και εκείνος από τα αξιμέρωτα βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς στο ωραίο κάστρο, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαστε μπροστά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται. Και η κατάσταση δεν είναι καλή, δηλαδή δεν είναι καλή. Θα εννοούμε ότι θα διαρκέσει αρκετές ώρες η φωτιά. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
1: Θα διαρκέσει αρκετές ώρες η φωτιά. Για ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα επιχειρούν και ρίχνουν αρκετούς τόνους νερό, αλλά η φωτιά δεν λέει να καταλαγιάσει. Έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να δώσουν ένα τέλος στη φωτιά. Να πούμε, το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης, εκτός από άλλα ανακυκλώμενα υλικά, έχει πάρα πολλές παλέτες με συμπιασμένο πλαστικό, τα πλαστικά μπουκάλια, και αυτά είναι που κάνουν την περισσότερη ζημιά. Όσες ώρες είμαστε εδώ.
0: Κώστα, απλά να διευκρινίσουμε ότι στο δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, αυτά είναι αναζωπηρώσεις, είχε σβήσει νωρίτερα,
1: μένετε εκεί? Το εργοστάσιο ανακύκλωσης έπιασε όταν μενόταν όλη η φωτιά στο ρεόκαστρο, η οποία όλα τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν ελεγχθεί αυτή τη στιγμή, έχουν σβήσει φωτιά. Οι μόνες φωτιές που καίνε εδώ στην περιοχή είναι η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και η φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Και αυτός ο τοξικός καπνός, αυτή η μίξη των δύο καπνών από τις δύο φωτιές, περίπτεται στη Θεσσαλονίκη και έχει εκδοθεί 112 από το ξημέρωμα, έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και αυτοί που έχουν κάποια προβλήματα να κυκλοφορούν στην πόλη με μάσκες. Είναι μια πολύ μεγάλη έκταση, είναι πολύ μεγάλος η έκταση του νέφους. Υπάρχει βαρδάρης αυτή τη στιγμή, φυσικά ευρωδυτικός άνεμος και μεταφέρει όλο τον καπνό στην Θεσσαλονίκη.
0: Και κανονικά συνεχίζονται οι ρήψεις, μας είπες, από τα εναέρια.
1: Παρ' όλα
0: αυτά, όλο αυτό το υλικό που καίνε μέσα στα εργοστάσια σίγουρα θα θέλει χρόνο για να κατασβεστεί πλήρως. Τουλάχιστον μέχρι τις 10 βοηθούσαν και οι καιρικές συνθήκες. Τώρα έχουν ενταθεί εκεί στο σημείο οι άνεμοι.
1: Φαίνεται ότι θα ενταθούν λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχει αέρα. Όχι τόσο πολύ όσο είχε χθες, λιγότερο, αλλά έχει αέρα. Να πούμε ότι εδώ συνεργεία του ΔΕΒΙΕ αποκαταστούν τρεις κολόνες, οι οποίες κάηκαν στην περιοχή ακριβώς δίπλα από το εργοστάσιο, κολλητά μάλλον με το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, γιατί όλη η περιοχή του Ωραιοκάστρου από χθες έμεινε χωρίς ρεύμα και κάνουν ένα αγώνα δρόμου να έρθει να φτάσει το ρεύμα στους κατοίκους. Και η κατάσταση είναι, και να πούμε ότι υπάρχουν και 6 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στις 24 στρατιωτικό νοσοκομείο. Οι 3 είναι με αναπνευστικά προβλήματα, χωρίς να κινδυνεύει όμως η ζωή τους, είναι σε καλή κατάσταση. Πρόκειται να παρουσιάσει στον εισαγγελέα ο υπαίτιος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της μεγάλης αυτής φωτιάς, ο οποίος είναι ένας οδηγός που με κάποιο τρόπο το αυτοκίνητό του εξετράπει της πορείας του. Πληροφορίες λένε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και προκάλεσε σπιτήρες και από εκεί άρχισε η φωτιά. Και επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων πάρα πολύ γρήγορα και έκανε όλο αυτό το κακό μέχρι στιγμής.
0: Κώστα, τώρα καταλαβαίνω ότι έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα εργοστάσια, όπως μας είπες. Δεν ξέρω αν τώρα, επειδή ξημέρωσε, μάλλον έχουμε φτάσει τώρα στο μεσημέρι, αν συνεχίζεται η έρευνα όσον αφορά τώρα τι ακριβώς έχει καεί, τι άφησε πίσω αυτή η λέλαπα. Αν έχεις κάποια εικόνα, κάποια πρώτα στοιχεία, εκτιμήσεις.
1: Άφησε πίσω μια μεγάλη καταστροφή.
0: Όσον αφορά, είχε πλησιάσει σπίτια ή τουλάχιστον πόσα στρέμματα έχουν καεί?
1: Είχε πλησιάσει σπίτια, τώρα δεν έχουμε συνολικό πόσα στρέμματα έχουν καεί. Ακόμα η προσπάθεια της επιχείρησης της πυροβεστής συνεχίζεται, άσχετο αν τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν σβήσει. Το σημαντικό είναι αυτό, τα δύο εργοστάσια, το εργοστάσιο ανακύκλωσης και το εργοστάσιο επεξεργασίας, τα δύο.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε και εκείνος, στο δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί η φωτιά, είναι όμως πολύ δύσκολο όσον αφορά τα δύο εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων, καθότι εκεί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα υλικά που υπάρχουν είναι καύσιμη ύλη, θέλει πολύ χρόνο για να κατασβεστεί, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αυτό το νέφος το οποίο έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr να δείτε αυτές τις εικόνες αλλά και βίντεο μαζί με όλες τις δηλώσεις. Και τώρα το διαβάζω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Καύση ύλη στη μονάδα ανακύκλωσης είναι κάτι που προκαλεί τραγική τοξικότητα στην ατμόσφαιρα και μακροχρόνια προβλήματα στην υγεία. Διαλύεται αυτό το νέφος ευτυχώς, αλλά η ζημιά έγινε. Καλή δύναμη σε όλους. Το μήνυμά του φυσικά από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει και το δικό του ρεπορτάζ. Και φυσικά περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Αν μας ακούτε από κάποια περιοχή εκεί στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και έχει φτάσει αυτό το νεύος, να μας περιγράψετε λίγο την εικόνα, γιατί άλλωστε και οι ρεπόρτερα, θα πω αυτό το κλισέ, αλλά ισχύει τόσο πολύ. Μάλλον οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ.

0: Και καταλαβαίνετε πάντως αυτό που μας περιέγραφε και ο κύριος Αρτοπίος νωρίτερα, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης, πώς όλα εξαρτώνται και από τις καιρικές συνθήκες, γιατί αυτές είναι που δημιουργούν μαζί με το ότι, σκεφτείτε, μπορεί να δεν είχε βρέξει. Υπάρχει με η ζέστη, ξηρασία, όλο αυτό είναι και τι έδαφος βρίσκει η φωτιά. Και δει βέβαια τώρα σε δύο εργοστάσια που υπάρχει όλη αυτή η καύσιμη ύλη. Νωρίτερα ακούγονταν και εκρήξεις μέσα από τα εργοστάσια και όλο αυτό το υψηλό θερμικό φορτίο που υπάρχει, και πόσο δύσκολο φυσικά είναι και οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν. Ήδη οι εναέριες από το πρωί κάνουν ρήψεις, αναφοδιάζονται από τον θερμαϊκό. Και πάμε αμέσως τώρα και στο Δήμαρχο Ωραίο Κάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ευτυχώς είναι καλύτερη ημέρα. Αυτό μας μετέδιδαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι του Earth News. Το δασικό κομμάτι εκεί έχει οριοθετηθεί. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται με τα δύο εργοστάσια.
1: Τώρα υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ με τα μάτια τα δικά μας, αλλά είναι αρκετά ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Εσείς πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
1: Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ που είναι ένα άτυπο επιχειρησιακό κέντρο μαζί με την πυροσβεστική και με την αστυνομία, στο ύψος της οδού Θεσσαλονίκης, στο Ωραίο Καστρό.
0: Είχαμε και το βράδυ τα μηνύματα για εκενώσεις περιοχών. Δεν ξέρω, οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει?
1: Τα μηνύματα, τις εντολές στο κέντρο επιχειρήσεων τις έδωσα εγώ όσον αφορά τη δική μου την περιοχή, ναι, ναι. Και την αρχική και τη μετέπειτα για την εγκαίνωση. Οι κάτοικοι στην περιοχή της Αμφίπολης έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, ναι, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Οι κάτοικοι της Φιλοθέης νομίζω πως όχι, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος από τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, από το εργοστάσιο το οποίο καίει ακόμα. Σίγουρα η συμβουλή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συντονιστεί καλύτερα η κατάσταση, και οι λόγοι της δημόσιας υγείας που συντρέχουν αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Mm-hmm.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάνει μία πρώτη καταγραφή των ζημιών, ό,τι έχει αφήσει πίσω η πυρκαγιά που μενόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμασοι την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Εσείς, επειδή τώρα και μιλάτε και με κόσμο και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχετε αντικρίσει, αν μπορείτε λίγο να μας μεταφέρετε την εικόνα.
1: Υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Υπήρχε μια πληροφορία για ένα σπίτι το οποίο κάει, και παρόλα αυτά η πυροσβεστική δεν το επιβεβαιώνει. Mm-hmm. Κατάφεραν και το σώσανε. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες μικροκαταστροφές στον αύριο χώρο, είναι κάτι σίγουρα το οποίο αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Υπάρχουν δύσκολη κατάσταση να καίγεται η επιχείρηση. Πολύ δύσκολη. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και να πω ότι η επιχείρηση την οποία στήσαμε για την απομάκρυνση των τροφίμων του Ιδρύματος Άγιος
0: Παντελεήμων, ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι.
1: 157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου, και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης, όπως ακριβώς προέβλεπε και το σχέδιο εκένωσης του Ιδρύματος, μαζί με τους συνοδούς τους. Τους φροντίσαμε τους ανθρώπους, υπήρχαν και κατακεκλημένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν ούτε να συνεργαστούν ούτε να περπατήσουν. Αυτοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι όλοι καλά, δεν γνωρίζω αν έχουν επιστρέψει πίσω. Είναι μια επιχείρηση η οποία στήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Να φανταστείτε, οι φλόγες φτάσανε σε μια ακτίνα περίπου 100 μέτρων από το ίδρυμα, θα τους είχαν πνίξει από τους καπνούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, το ότι δεν είχαμε και τραυματισμούς, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία αν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος, δεν αναφέρομαι μόνο στο
1: ίδρυμα.
0: Οι
1: δικές μας είναι για 4 πυροσβέστες με κάποια ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι καλά.
0: πολύ σημαντικό και αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπούρης για τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης, καθότι η φωτιά έφτασε και σε δύο κολόνες εκεί της ΔΕΗ, αυτά έχουν αποκατασταθεί?
1: Όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Έχω μια επικοινωνία με τον ΔΕΔΙΕ. Μόλις αποκατασταθούν, θα με ενημερώσουν. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση πλήρους αποκατάστασης.
0: Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να
0: σας ευχηθώ καλή δύναμη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και το θέμα είναι οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τουλάχιστον να είναι όσο λιγότερο γίνεται οι ζημιές που θα καταγράψετε μαζί με τα κλιμάκια της πολιτείας.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 11 έχουμε πάρει και εμείς τη στροφή, μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Παρακολουθούμε φυσικά την εξέλιξη της φωτιάς στα δύο εργοστάσια στο Ωραιόκαστρο. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, ο οποίος αυτό που μας είπε ότι όλη η επιχείρηση έχει εστιάσει στην κατάσβεση της φωτιάς στα δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, καθώς συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Υπάρχει μέσα μεγάλη ποσότητα έφλεκτων υλικών. Οι μαύροι καπνοί εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ενώ αυτή η μυρωδιά είναι αρκετά έντονη σε πολλές περιοχές, μέχρι και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και τον Θερμαϊκό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα όμως θέματα της επικαιρότητας. Καθότι τιμένουν 10 μέρες για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Και ήδη, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Αθανασία Στολάκη, φοροτεχνικό, στην οποία την ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Στολάκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, 10 ημέρες απομένουν για διορθώσεις, προκειμένου να μην φάμε, όπως λέμε, και το πρόστιμο.
1: Σωστά. Στις 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 10 ημέρες και όχι όλες εργάσιμες, πρέπει να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποβληθεί το μεγαλύτερο μέρος. Μιλάμε για 5,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από τα 6,9 που αναμένουμε να υποβληθούν. Φέτος η διαδικασία έχει κυλήσει αρκετά ομαλά.
0: Και γίνει και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, σωστά?
1: Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το σύστημα δεν παρουσίασε δυσλειτουργίες. Τις τελευταίες ημέρες έτσι παρατηρούνται κάποια προβλήματα. Είναι λογικό όμως, γιατί είναι και μεγαλύτερος ο όγκος των υποβολών. Είναι και πιο δύσκολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται το τελευταίο διάστημα. Για εμάς είναι πολύ ευχάριστο να τηρούνται οι προθεσμίες, και αυτό δείχνει ότι αν το κράτος βάζει κανόνες και τους ακολουθεί πρώτο εκείνο, ακολουθούν και οι φορολογούμενοι σε αυτό. Να πούμε τώρα ότι στις 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία για τις εμπρόθεσμες, αλλά λήγει και η προθεσμία για τις τροποποιητικές. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους μέχρι τώρα και διαπιστώσουν κάποιο λάθος ή κάποια παράληψη, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 15 Ιουλίου τροποποιητική δήλωση, διορθώνοντάς το, χωρίς να έχουν κάποιο πρόστιμο στην δήλωσή τους αυτή. Τώρα να δούμε λίγο τα νούμερα που έχουν προκύψει από τις φορολογικές

0: δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και τι πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Από τις δηλώσεις λοιπόν από τα 5,8 εκατομμύρια το 34% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο κατά την διαδικασία της εκαθάρισης, με το μέσο φόρο να κυμαίνεται περίπου στα 1.880 ευρώ. 3 στους 10, το 30% δικαιούται επιστροφή φόρου με τη μέση επιστροφή στα 300 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο περίπου 35% έχει μηδενικό καθαριστικό, δηλαδή δεν πληρώνει φόρο κατά την πρώτη εκαθάριση. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εξόφληση του ποσού για όσους θέλουν να κερδίσουν την έκπτωση λήγει στις 31 Ιουλίου και όχι στις 15 που είναι η λήξη των φορολογικών δηλώσεων.
1: Mm-hmm. Τώρα κάτι που άλλο θα πρέπει να προσέξουμε για αυτούς που δεν έχουν κάνει την διαδικασία. Ίσως κάποια παγίδα για να αποφύγουμε.
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ιδίως για όσους έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, είναι να ελέγξουν, το λέμε κάθε χρόνο αυτό, να ελέγξουν ξανά τη δήλωσή τους, να μην επαναπαύονται δηλαδή στην προσυμπλήρωση και υποβολή. Γιατί τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται είναι στοιχεία παρελθόντων ετών, του περασμένου έτους. Επίσης, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όταν λήξει η υποβολή των δηλώσεων, θα ακολουθήσει ένας εκτεταμένος έλεγχος σε συγκεκριμένους κωδικούς, όπως είναι οι κωδικοί για τους στόκους των καταθέσεων, για αναδρομικά ποσά. Προσοχή εδώ πέρα, όσοι
1: έχουν αναδρομικά ποσά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε.
0: Ναι. Αναδρομικά ποσά από συντάξεις, μισθούς, επιδόματα από ασφαλιστικούς φορείς. Οπωσδήποτε αυτά θα πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, στις δαπάνες.
1: Αν τώρα αυτά τα αναδρομικά ποσά αφορούν προηγούμενα έτη, εκεί γίνεται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.
0: Ναι, για τα αναδρομικά ποσά υποβάλλεται δήλωση σε κάθε έτος ξεχωριστά που αφορούν τα συγκεκριμένα ποσά. Είναι σημαντικό εδώ πέρα, γιατί σε περίπτωση που δεν την κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος τη δήλωση, τότε η ΑΔΕ κάνει αυτόματα τη δήλωση, εφόσον αφού μάλλον λήξει η προθεσμία, και εκεί επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο, εφόσον προκύπτει φόρος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, από την ενημέρωση αποδοχών και εισοδημάτων, εάν έχουμε αναδρομικά ποσά, ανατρέχουμε στα προηγούμενα έτη και υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωση. Είναι πολύ εύκολη και γρήγορη διαδικασία.
1: Και η προθεσμία πληρωμής πότε είναι? Σε αυτή την περίπτωση.
0: Για τα αναδρομικά, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τέλος του έτους, 31 δεκάτου δηλαδή, και η προθεσμία για την πληρωμή είναι 31 Ιανουαρίου του 2027 πλέον. Όμως, επειδή έχουν ανοίξει τα αναδρομικά, είναι ανοιχτά όλα τα έτη, είναι καλό με την υποβολή της δήλωσης να ακολουθείτε και αυτό, γιατί συνήθως τα ξεχνάμε.
1: Πολύ ωραία. Δεν έχουμε κάποια άλλη υποχρέωση που θα πρέπει να θυμηθούμε πριν τις διακοπές μας?
0: Όχι, μόνο για όσους έχουν επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουμε και τη δήλωση, τις δηλώσεις ΦΠΑ μάλλον, που είναι για αυτό το μήνα.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Η κυρία Στολάκη, η κυρία Αθανασία Στολάκη, φοροτεχνικός, μας υπενθύμισε λίγο τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, καθότι όπως είπαμε λίγη η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Το θετικό κρατάμε ότι σχεδόν οι 6 στους 10 φορολογούμενους ήδη έχουν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή τους.

Λοιπόν, έχουμε πει την καλημέρα μας στον Πέτρο, που με ένα καυστικό σχόλιο εδώ πέρα για τον 76χρονο, ο οποίος είναι ο υπαίτιος της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Στο Γιάννη που μας υπενθυμίζει το ραντεβού μας για το πανηγύρι. Μακάρι να μην τα καταφέρουμε, Γιάννη μου. Στο Σουλάρι Αλκαδίας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στον Κώστα από το Παλαιό Φάλιρο, τον ευχαριστούμε και εκείνον για τα ωραία του λόγια, αλλά αυτό που μας επισημαίνει, το είπε και ο κύριος Αρτοπιός, να έχουμε μια καλή Κυριακή όσο μπορούμε. Αλλά 60 πυρκαγιές διάβασα, λέει, είχαμε χθες. Σας ελπίσουμε σήμερα με αυτόν τον αέρα να μην έχουμε τα ίδια και να μην συνεχιστεί αυτό το κακό. Τα μέτρα λαμβάνονται. Το θέμα είναι και οι ίδιοι τι κάνουμε και σε ατομικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια προκειμένου να μην καταστρέφουμε και το περιβάλλον, να μην βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο, να μην καταστρέφονται και περιουσίες. Και ο κύριος Αβραμίδης, ο οποίος έχει γίνει ο ρεπόρτερ μας σήμερα στην Θεσσαλονίκη, μας έλεγε νωρίτερα και μας έχει στείλει και φωτογραφία και από το καπνό που έρχεται από τα δύο εργοστάσια, καθότι καίει, όπως είπαμε, εκεί η φωτιά. Λέει, πήγα πιο κοντά, μυρίζει ελάχιστα βέβαια, περίπου στα 3,5 χιλιόμετρα από την εστία. Πήκος απ' πήκος, λέει, έγινα.

0: Λοιπόν, τώρα σκεφτείτε ότι φτάσαμε περίπου 100 χρόνια μετά τον νόμο που ρυθμίζει την οριζόντια ιδιοκτησία. Πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας όσο προλαβαίνουμε, ετοιμάζει μια μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά τις πολυκατοικίες αλλά και τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, προκειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, να λύνονται προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που μας απασχολούν όλους, όπως είναι οι επισκευές, είναι τα κοινόχρηστα, είναι η λειτουργία του διαχειριστή, είναι το τι γίνεται με τα Airbnb, αν θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά, αν θα βάλουμε αντλίες θερμότητας και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο, είναι στο στάδιο επεξεργασίας από την Ειδική Επιτροπή, αναμένουμε το φθινόπωρο του επόμενου έτους να έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αλλά και η καλύτερη λειτουργία των πολυκατοικιών. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πυραιός Αιγαίου και Δωδεκανήσου, να μας εξηγήσει λίγο τι προβλέπουν αυτές οι ρυθμίσεις και κατά πόσον θα μπορέσουν έτσι να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αλλά και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο οποίο προχωρεί η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διότι ο νόμος που ρυθμίζει αυτές τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, όπως είπατε πριν λίγο, θα πρέπει να οριοθετηθούν πλέον σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, γιατί ο νόμος που τις διέπει είναι του έτους 1929, ο περίφημος νόμος 3741. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, χρήζει τροποποιήσεων και ιδίως και με τους νόμους που στο ενδιάμεσο έχουν ψηφιστεί για τις τακτοποιήσεις των πολεοδομικών αφαιρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο κωδικοποιημένο και εξυγχρονισμένο πλαίσιο για να αποφεύγονται οι διενέξεις μεταξύ των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας. Τι γίνεται με το διαχειριστή, πώς εισπράττονται τα κοινόχρηστα, πώς βάφονται οι προσώψεις των διαμερισμάτων, ώστε ο ένας να μην έχει με λευκό χρώμα την πρόσωψη, ο άλλος με μπλε ή τι χρώμα τέντα θα έχει το κάθε διαμέρισμα, και το κυριότερο, θα οριοθετηθούν πλέον τα κοινόχρηστα. Και όταν λέμε κοινόχρηστα, ξεκινάμε από την ταράτσα, που με τις κεραίες των πολυκατοικιών, με τις νέες οικοδομές πλέον που δεν υπάρχει ταράτσα γιατί υπάρχουν κεραμοσκεπές, με τις τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών κλπ.
0: Αυτό θα γίνει, θα βρεθεί μάλλον ουσιαστικά λύση στην πράξη, ή εκεί τώρα βέβαια θα έχουμε κάποιους ουσιαστικά να θίγονται τα δικαιώματά τους? Υπάρχουν όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες?
1: Ακριβώς. Ο νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί όταν ολοκληρωθεί βέβαια εντός του φθινοπόρου το έργο της νομοπαρασκευαστικής και θα τεθεί βέβαια και σε διαβούλευση, θα προσπαθήσει να στρογγυλέψει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, τις αντιδικίες μεταξύ των συνιδιοκτητών χωρίς να φύγονται τα δικαιώματά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι νόμοι που κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί για τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων έφυγαν κάποια κοινόχρηστα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να είχε επεκτείνει το διαμέρισμά του στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, δηλαδή στο πλατήσκαλο όπως λέμε. Αλλά αυτή ήταν μια παράβαση πολεοδομική που είχε συμβεί από την κατασκευή της πολυκατοικίας. Οπότε ο άλλος που αγόραζε το διπλανό διαμέρισμα δεν ήξερε για αυτή την πολεοδομική κατάσταση. Και ήρθαν βέβαια οι διάφοροι νόμοι περί αυθαιρέτων και τακτοποίησης αυτών για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Με αυτό το πρίσμα θα το δει και ο νομοθέτης, όχι να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, να επιλύσει και να κατοχυρώσει δικαιώματα και προπαντός να αποτυπωθεί πραγματική κατάσταση των κτισμάτων όπως είναι σήμερα.
0: Ναι. Τώρα επειδή αναφερθήκατε και στη διαχείριση, βλέπουμε ουσιαστικά ενισχύει το ρόλο του διαχειριστή. Επίσης, το παιχνίδι μπαίνουν και οι εταιρείες, που βέβαια ήδη συμβαίνει αυτό σε ορισμένες πολυκατοικίες. Αυτό τώρα πώς θα αλλάξει τη λειτουργία των πολυκατοικιών?
1: Δεν θα αλλάξει την λειτουργία. Το θέμα είναι ότι θα είναι πλέον πιο κανονική η ίσπραξη των κοινοχρήστων, διότι σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, και αυτό είναι γνωστό, ιδίως με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μπαινοβγαίνουν διάφοροι στα διαμερίσματα, φεύγουν και ουδείς πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Με αποτέλεσμα, όταν χρειάζεται μια βασική επισκευή σε κάποιο κοινόχρηστο τμήμα της πολυκατοικίας, παραδείγματος χάρη ένας αγωγός νερού έχει πλημμυρίσει ένα διαμέρισμα, και δεν μιλώ για την διαρροή στο ίδιο το διαμέρισμα, αν καταλαμβάνει τον κοινόχρηστο τοίχο κλπ. Αν θα πρέπει να αποστραγγιστούν νερά που έχουν μαζευτεί στο υπόγειο της οικοδομής, ή ένα βάψιμο, ή εκμετάλλευση των διαφόρων προγραμμάτων επισκευής μιας πολυκατοικίας. Για όλα αυτά θα είναι πλέον υπεύθυνος ο διαχειριστής, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο, είτε είναι μια εταιρεία.
0: Και πλέον θα απαιτείται και υποχρεωτικό αποθεματικό στις πολυκατοικίες.
1: Εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι αρκετοί δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, δεν υφίσταται αποθεματικό. Με αποτέλεσμα, σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, από ό,τι ακούω και από την καθημερινότητα και από πελάτες, να μην έχουν πληρωθεί, παραδείγματος χάρη, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Του ηλεκτρικού ρεύματος, όποιος και αν είναι αυτός ο πάροχος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ασανσέρ, γιατί τους κόβει το ρεύμα ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Δεν σας είπα ότι δεν έχει ηλεκτρικό το ένα, το α ή το β διαμέρισμα, που εντάξει, αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης θα το κοπεί. Κόβεται όμως το ρεύμα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλες κοινόχρηστες υποδομές.
0: Και τώρα όσον αφορά λίγο και τις αλλαγές, να μας πείτε κάποια στοιχεία παραπάνω στην συνιδιοκτησία.
1: Αλλαγές, κοιτάξτε, το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και όταν λέω ποσοστό συνιδιοκτησίας, που είναι και το βασικότερο που πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης, είναι τι ποσοστό έχει στο οικόπεδο της οικοδομής, στο οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί η οικοδομή. Για να γίνω πιο σαφής, μπορεί κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά, αλλά στο συμβόλαιό του να αναφέρεται ότι αυτό αντιστοιχεί στα 10 εκατοστά του οικοπέδου. Δηλαδή, ανώμηγεντο, γκρεμιστεί η πολυκατοικία, να μην ανατρέχουμε πλέον σε θλιβερά γεγονότα που έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα. Ας μην το λέμε. Λοιπόν, αν όμοιγεντο γκρεμιστεί η πολυκατοικία ή και οι ίδιοι συμφωνήσουν να την γκρεμίσουν, γιατί είναι παλιά, γιατί είναι επικίνδυνη στατικά κλπ, σε αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα το 10% στο οικόπεδο. Δηλαδή, αν το οικόπεδο είναι 100 τετραγωνικά, θα του αντιστοιχούν, επειδή ενδεικτικά ανέφερε ότι έχει 10 εκατοστά, θα του αντιστοιχούν τα 10 μέτρα στο οικόπεδο. Και ανάλογα με τους όρους δόμησης, δηλαδή τι μπορεί να χτιστεί σε αυτό το οικόπεδο με τους σημερινούς πλέον συντελεστές, θα πάρει το αντίστοιχο κτίσμα, που μπορεί να μην είναι 100 τετραγωνικά όπως ήταν με την παλιά οικοδομή, μπορεί να είναι είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο αν έχει αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το οποίο κανένας νόμος δεν πρόκειται να προσβάλλει ούτε να αλλάξει. Επίσης θα λυθεί το θέμα με τις ταράτσες, με τις σοφίτες όπως χτίζονται σήμερα, γιατί ο παλιός νόμος του 1929 αναφέρει ότι η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Ήδη ξέρουμε ότι δημιουργούνται δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε τμήματα της ταράτσας, ή κάποιοι έχουν βάλει ηλιακούς θερμοσύφωνες και έχουν καλύψει την ταράτσα ώστε οι υπόλοιποι να μην μπορούν να βάλουν και αυτοί τον δικό τους ηλιακό θερμοσύφωνα, ή να υπάρχει κεραμοσκεπή, οπότε δεν μιλάμε για κοινόχρηστη ταράτσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα επιλύσει η νέα η ομάδα εργασίας που θα παραδώσει αυτό το έργο.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε καθημερινά στην πολυκατοικία μας.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε όλους αυτούς τους τσακωμούς και τις φασαρίες. Κυρία Κοντογιώργου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Α, και αύριο που θα τα λέμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Καθότι και ο Γρηγόρης Νιάκας, παρακαλώ, κάνει χρήση και εκείνος της άδειά του και μένουμε εμείς πίσω εκεί στο πόδι του. Λοιπόν, μέχρι τότε, τι θέλω, να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Να ακούσετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, γιατί εμείς έχουμε ήδη στρώσει και τα κόκκινα χαλιά για να έρθει και ο Νότης Ανανιάδης. Και πάρα πολύ προσοχή σήμερα σε ό,τι και αν κάνετε, να απολαύσετε την Κυριακή σας, αλλά να έχετε στο νου σας ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είμαστε στην κατηγορία 4, πολλές περιοχές, και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε και χθες το βράδυ και άλλες προηγούμενες φορές, 60 στο σύνολο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής και μια καλύτερη εβδομάδα με καλύτερες ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση και συνδέει μάλιστα την υπόθεση με τη συνολική κυβερνητική επιλογή σύγκρουσης με την ανομία, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει στα χρόνια του διχασμού. Ο κ. Μητσοτάκης καλεί παράλληλα το πολιτικό σύστημα να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στον τοξικό και διχαστικό λόγο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε πως εφαρμόζεται πλαφόν τιμών σε 2.000 προϊόντα για το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μέτρα στήριξης, όπως η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί και η ολοκλήρωση πληρωμών στους αγρότες. Πρόσθεσε πως με ρύθμιση καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας, διασφαλίζοντας το 70% της σύνταξης. Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη μετατροπή του brain drain σε brain gain, με περισσότερους Έλληνες να επιστρέφουν στη χώρα. Παράλληλα, για τον τομέα της υγείας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης και καλύπτονται 962 νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με απαγόρευση κυκλοφορίας για τους κάτω των 17 ετών. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στο μεταξύ, συνελήφθη 76χρονος για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθενται σήμερα 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους δράστες των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισόρρος του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται να παραστούν στις εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

αν ήταν μαζί μας θα ήταν υπερεκατοντούτης ο Γιάννος Μπιλ Χάλεϊ, που γεννήθηκε σαν χθες το 1925, όχι σήμερα ακριβώς, με το Rock Around the Clock που ακούσαμε και με το οποίο ξεκίνησε αυτή η δύο-ωρη εκπομπή Κυριακή μεσημέρι, Earthness Radio 105,8. Έτσι, τον θυμηθήκαμε και θυμηθήκαμε και για τα μας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια σύνθεση που γεφύρωσε το πρώιμο rock and roll με το rock των μεγάλων Beatles, ή εισήγαγε αν θέλετε Pink Floyd, είπα καλά, Rolling Stones και άλλων που πλέον άλλαξαν τον παγκόσμιο χάρτη της μουσικής, η οποία είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Καλημέρα, είπαμε να ξαναπούμε, 12 και 9 και 10 πρώτα λεπτά. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή και στην παραγωγή. Δεν ήταν Γιάννα Αρφάνη αυτή τη βδομάδα μαζί μου στην οργάνωση αυτής της δύο-ωρης παραγωγής, διότι η Μαρία Κόντου έχει πάρει την αδειά της, καλά οι σφουτιές εκεί που βρίσκεται, δεν ξέρω πού. Κάτι φωτογραφίες βάζει στο Facebook, στη σελίδα της, καλά θα περνάει εν πάση περιπτώσει. Ο Γιάννης Περιδέζης είναι στη ρύθμιση των ήχων και θα συμβάλλει όπως κάθε Κυριακή άλλωστε σημαντικά στην μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και ο Τσαραμιάδης είναι στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα και πάλι. 5 Ιουλίου του 2026 λέει το ημερολόγιο, προωθούμε στον Ιούλιο κανονικά. Είμαστε στην καρδιά ή κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού, δηλαδή ναι, στα μέσα Ιουλίου, στις 15 είναι η καρδιά, είναι η μέση, αν βάλουμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Βέβαια το καλοκαίρι και οι ζέστες κρατάνε και πατάνε και το Σεπτέμβριο, πολλές φορές ξεκινάνε και πριν τον Ιούνιο, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως και να το κάνουμε είμαστε εδώ, το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ και βεβαίως η κίνδυνη από φωτιές είναι εδώ και αυτές τις μέρες που φυσάει. Λέγαμε την άλλη φορά εδώ από αυτό το στούντιο την προηγούμενη εβδομάδα για την ανθρώπινη βλακεία. Είχαν ξεσπάσει δυο φωτιές γιατί ενώ είχε εκδοθεί ανακοίνωση να μην γίνει καμιά εργασία στον Ήπεθρο, ένας ηλίθιος έκανε μπάρμπεκιου στο σπίτι του. Παραλίγο να κάνει και το σπίτι του, κάηκε ανάμεσα κάτι στραμμάτα γύρω-γύρω. Ένας άλλος ηλίθιος πήρε μια θέριζο αλωνιστική μηχανή να κουρέψει κάποια χόρτα εκεί πέρα, να κλαδέψει μια σπίθα, να κάψει κάποια στρέμματα επίσης εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Και χτες ένας άλλος ηλίθιος, αλλά εντάξει, μεθυσμένος αυτός και μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, παππούς, 76 ετών, σπινιάριζε με το αυτοκίνητό του, έκανε έτσι, με τις πάντες που λέμε, έκανε λες και ήταν ένας πιτσιρικάς, όχι τι θα δικαιολογείται αν ήταν πιτσιρικάς, αλλά λες και ο νεανικός ενθουσιασμός και τα λοιπά. Ο παππούς τα είχε κοπανίσει, έκανε κάτι τέτοια σπινιαρίσματα, κάποιο σωλήνας από το αυτοκίνητο βρήκε μια σπασμένη εξάτμιση, πιθανόν ναι, βρήκε κάτω, δημιουργήθηκε από την τριβή κάποια σπινθήρας και τράχαν και τα αυτά να τη νύχτα στο αεροκάστρο της Θεσσαλονίκης οι πυροσβέστες. Πάντως, επειδή είμαστε έτσι σε καλοκαιρινή διάθεση, έχουμε μπει στο καλοκαίρι, εκτός από τους κινδύνους αυτούς υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν κίνδυνοι από τα πιο απλά πράγματα, έτσι, με τα διάφορα θαλάσσια σπορ. Έτσι λοιπόν κάνω μια εισαγωγή πώς θα πάμε αυτό το δίωρο και την κάνω ανάποδα. Θα κλείσουμε σε μια μισή ώρα περίπου, δηλαδή κατά τη μια μισή θα μιλήσουμε με εκπρόσωπο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, τη κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπιτιάν, η οποία θα μας περιγράψει, είναι η Safe Water Sports λέγεται η οργάνωσή της, τους κινδύνους, θα μας καταγράψει μάλλον τους κινδύνους και μας περιγράψει, θα μας πει τι πρέπει να προσέχουμε όσοι κάνουμε θαλάσσια σπορ, είτε από τα πιο απλά πράγματα, μια μπανάνα φερρυπίν, μέχρι πολύ πιο σύνθετα ελεξίπτωτα κτλ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, γιατί ωραία είναι το καλοκαίρι, αλλά και λίγη προσοχή χρειάζεται και μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, θα μιλήσουμε, γιατί δύο είναι τα θέματα. Κοιτώντας μπροστά, έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
την Τρίτη και την Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει εκεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί έχοντας προαναγγείλει ότι θα κάνει μάλλον ένα πολύ καλό δώρο στον, θα τον κάνει χαρούμενο στον Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι μπροστά μας και οπωσδήποτε είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει την επόμενη εβδομάδα. Επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επηρεάζει τις ευρωπαϊκές συνολικά σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική. Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο, δηλαδή λίγο μετά τις 12.30 με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει, είπαμε, σε αυτή το δίωρο προσπαθώ να μιλάμε με ανθρώπους που ομιλούν με τα λόγου γνώσης, να μας μεταφέρει την επιστημονική του προσέγγιση και το τι πρέπει να περιμένουμε, τι να φοβόμαστε, τι να ανησυχούμε, τι να προσέχουμε, τέλος πάντων, από αυτήν την διήμερη σύνοδο στην Άγκυρα. Και αργότερα, σε μια ώρα περίπου να είμαστε καλά, μετά το δελτίο ειδήσεων θα μιλήσουμε με την κυρία Αλβανού, είναι διεθνολόγος, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για αυτό που, γιατί διεθνολόγος είπα λάθος, κάθε άλλο. Κυρία Αλβανού είναι εγκληματολόγος, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, να μας μεταφέρει την επιστημονική της οπτική για αυτό που μάλλον κυριάρχησε την εβδομάδα που πέρασε. Και φυσικά δεν μιλάω για κάτι διαφορετικό από την δολοφονία της άτυχης μητέρας Νέστορα, η κόρη της ήταν ο στόχος, γιατί είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μια τραγωδία που από πίσω της κρύβονται και άλλες μικρές ανθρώπινες τραγωδίες, αλλά επιπλέον μια τραγωδία που αποκαλύπτει μια ανοιχτή πληγή, όχι στο σώμα μόνο της ελληνικής κοινωνίας, για την ευκαιρία να μιλάω νωρίτερα με την κυρία Αλβανού, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά και στον αέρα σε μία ώρα περίπου.

0: Εδώ λοιπόν, κοιτώντας έτσι λοξές βαθιές στο παρελθόν, με αφορμή την ημέρα 5 Ιουλίου, σαν σήμερα το 1946 στο Παρίσι, σε μια υπαίθρια επίδειξη μόδας, παρουσιάστηκε το πρώτο μαγιό μπικίνι, μια σεξι πρόταση από τον Λουί Ρεάρ, που έμελε βεβαίως να καθορίσει τα καλοκαίρια μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι της αλλάξει πρώτο μαγιό μπικίνι αμέσως μετά τον πόλεμο. Έχουμε μια έκρηξη παγκόσμια στις γεννήσεις. Είναι οι περίφημες γενιές των boomers μέχρι το 62-63 θεωρούνται, που αυξάνεται ο πληθυσμός, ένας πληθυσμός στη Δύση, που είχε χτυπηθεί, όχι μόνο η Δύση, όλος ο κόσμος, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά, εδώ στα δικά μας και πολύ πιο πρόσφατα, σαν σήμερα το 2015, δηλαδή πριν 11 μόλις χρόνια, είχαμε το δημοψήφισμα, το οποίο ήταν ένας τρίαμβος του όχι. Ήταν και η πρώτη φορά που είχαμε δημοσίευμα με πρώτη απάντηση το όχι και από κάτω το ναι, αλλά πάνω σε μια πρόταση η οποία αφενός μεν είχε ήδη αποσυρθεί από τους θεσμούς, όπως λεγόταν η Τρόικα, δηλαδή τους πιστωτές, ας το πούμε έτσι, αυτούς που δανείζαν, αυτοί οι πιστωτές ήταν που δανείζαν το ελληνικό δημόσιο. Είχε ήδη αποσυρθεί λοιπόν η συγκεκριμένη πρόταση, αλλά παρόλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σας θυμίζω, και που άμυνας τον Πάνο Καμένο, επέμενε να το θέσει σε δημοψήφισμα, 62% και πήρε, 61,37% συγγνώμη, με κοντά 62% το όχι, 38,7% ναι. Μετά έγιναν ό,τι έγιναν και το κολλασμένο καλοκαίρι του 2015, και βεβαίως καθιερώθηκε διεθνώς η όρος Κολοτούμπα, διότι η El País, η ισπανική, μεγάλη ισπανική εφημερίδα, η μεγαλύτερη της Ιβερικής Χερσονήσου, νομίζω είχε την έμπνευση να γράψει ακριβώς την Κολοτούμπα με αρκετούς χαρακτήρες στο πρώτο σελίδο της, και να καταγραφεί διεθνώς ο όρος αυτός, γιατί το όχι βέβαια κέρδισε, αλλά μετά το όχι ζητούσε ουσιαστικά από το ναι, τη μειοψηφία του ναι, να υποστηριχθεί, και υποστηρίχθηκε αυτή η στροφή, όχι 360 μοίρων, 180 μοίρων της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποχρεώθηκε εν τέλει, υποχρεωθήκαμε όλοι μας, μετά από εκείνη την περήφανη ή παλαβή, όπως λένε άλλοι, διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015, να φτάσει σε έναν συμβιβασμό πολύ χειρότερο, να υπογράψει μια συμφωνία πολύ χειρότερη από εκείνη που της προσφέραν. Αλλά αυτές οι μέρες του Ιουλίου, ο Ιούλιος, ξέρετε, ιστορικά στην Ελλάδα είναι φορτωμένος, είναι ζεστός, όχι μόνο από άποψη πολιτικών, από άποψη θερμοκρασιών, αλλά και σε σχέση με την πολιτική θερμοκρασία. Ξεχνάμε και τα Ιουλιανά, πολύ πολύ πιο πίσω, το 65, αλλά αν έρθουμε λίγο πιο κοντά, σαν χτες, το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποπεμφθεί από την κυβέρνηση των Υπουργών Εξωτερικών με την περίφημη εκείνη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος του συνόδευε τον Πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη σε εκείνη τη σύσκεψη, και ο Κώστας Καραμαλής του είπε με την γνωστή βάρια σεραϊκή προφορά του: «Εσύ περνά έξω», και τον ουσιαστικά τον απέμπευσε. Ο Κώστας Μητσοτάκης ανέλαβε και το Υπουργείο Εξωτερικών τότε. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Σαν χθες, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει φτιάξει πια την πολιτική άνοιξη ή την φτιάχνει, το 1993 δηλώνει: Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της. Το 1993 αυτό επέστρεψε. Το 2004 έγινε ευρωβουλευτής. Και μετά την ήττα του 2009 διαδέχτηκε, κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη, έγινε πρόεδρος της, έγινε αρχηγός της δηλαδή, αυτό που έλεγε, δεν θα γυρίσω ακόμα κι αν με καλέσω να γίνω αρχηγός. Αμέσως Βρυξελώνη επέστρεψε, έγινε αρχηγός, έγινε και πρωθυπουργός με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς την πρώτη χρονιά, και μετά ιτήθηκε, μετά ήρθε ο Τσίπρας, μετά ξανά. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ενεργός, μέχρι που πρόπερση διαγράφει από την Νέα Δημοκρατία και τώρα κάποια ρεπορτάζ λένε ότι μπορεί να κάνει και κόμμα, που βέβαια οι ερευνητές δεν λένε ότι συναντά κάποιο εντυπωσιακή απήχηση από τους πολίτες. Τέλος πάντων, σαν πιο ευχάριστα σαν χθες η εθνική πρωταθλήτρια Ευρώπης εκεί στο αξέχαστο Euro του 2004 στην Πορτογαλία, ενώ και σαν χθες το 1827 στη συνθήκη υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, η οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά αυτονομία στην Ελλάδα, αλλά με το καθεστώς της ως φόρου υποτελής προς την πύλη. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 3 χρόνια μέχρι το 1830 για να γίνουμε, να αναγνωριστεί η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος. Να φύγουμε από το παρελθόν και να ρίξουμε λοξές ματιές στο άμεσο μέλλον, την εβδομάδα που έρχεται. Είπαμε ότι Τρίτη και Τετάρτη έχουν τη διήμερο σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την Τετάρτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει για την διεθνή κατάσταση της Δημοκρατίας. Ο Κάρολος Παπουλίας είναι καλεσμένος στο συνέδριο του Οικονομίστη στο Λαγονίσι και νομίζω ότι έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα περιβάλλον αστάθειας όπου αρκετές δημοκρατίες κλειδονίζονται, ευτυχώς όχι η δικιά μας, προς το παρόν τουλάχιστον, θα έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κ. Νασούλα. Τι είπα από όλοι, αστείχομαι σήμερα, παιδιά. Μετράμε μέρες για άδεια και μάλλον δεν είμαστε καλά. Ναι, θα έχει το ενδιαφέρον της, φαντάζομαι, η ομιλία τους. Όπως ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το άλλο Σάββατο ο Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ, σας υπενθυμίζω, θα παρουσιάσει την εισήγησή του στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του, όσο υπάρχει αυτό το κόμμα και όσο παραμένει και ο ίδιος πρόεδρος, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο καταγράφει πολύ μικρά ποσοστά πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οπωσδήποτε άνετα κάτω από το 3%, καθαρά κάτω από το 3%, αλλά ένα κόμμα, αυτό έχει σημασία του, το οποίο κυβέρνησε σχεδόν 5 χρόνια, έστω συγκυβέρνησε με το Ουσανέλ, ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και στις τελευταίες εκλογές, στις τελευταίες κάλπες, στις ευρωεκλογές, ακόμα και σε αυτές, ήταν δεύτερο κόμμα. Και μετά ο Αλέξης και τους πήρε όλους. Μπα, δεν πήρε κανέναν. Αλλά ο κόσμος έφυγε από εκεί. Ο Αλέξης έτσι προσφαίνεται, όλα το ρεπορτάζ αυτό δείχνουν ότι δεν τους θέλει όλους. Οπωσδήποτε κάποιος δεν τους θέλει καθόλου και έχει ζητήσει τις παραιτήσεις από την Βουλή όσων ίσως κληθούν στο καινούριο του κόμμα που λέγεται Ελλάς. Έτσι. Αυτό λοιπόν, εκείνη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει το ενδιαφέρον της, αρκετοί λένε ότι θα ξεκαθαρίσει όχι τόσο πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο στην Μουνούρου, πολύ σημαντικό, κεντρικό, μεγάλης περιουσίας, δίπλα στο μετρό, με θέα από την Μουνούρου, από τα ψηλά πατώματα βλέπεις και την Ακρόπολη, αλλά έχει και 7 εκατομμύρια περίπου να πάρει φέτος και του χρόνου από τον κρατικό προϋπολογισμό, ως επιχορηγής δηλαδή, νομίμως που παίρνουν τα κόμματα ανάλογα με την κοινοβουλευτική του δύναμη, ανάλογα με το ποσοστό που έχουν πάρει στις εθνικές εκλογές. Και το ποσοστό που είχε πάρει στις εθνικές εκλογές ήταν το 17% και όχι φυσικά το 1,5% που οι δύο που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Άρα όλο αυτό το πακέτο θα έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Αυτές είναι οι κλεφτές ματιές που ρίξαμε στην εβδομάδα που έρχεται. Να προσθέσουμε να μην αδικήσουμε και εδώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, που θα επισκεφθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και την Τετάρτη αυτό, και την Πέμπτη θα μιλήσει σε εκδήλωση για τους αξιούχους στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να το έχει ξεπεράσει τις έρευνες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Προσπαθεί να ποντάρει και τα δίνει όλα να ανασυγκροτηθεί, στηριζόμενο σε ένα πρόγραμμα που όντως υποστηρίζει ότι έχει και όντως έχει, την ώρα που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να προβάλλουν αυτά τα προγραμματικά, το προγραμματικό λόγο, τις προγραμματικές προτάσεις που υποστηρίζουν ότι έχουν.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλημερίσουμε τον πρώτο τηλεφωνικά προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Καλημέρα, κύριε Ντάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη. Του προπτυχιακού πρόεδρος, ο οποίος συμπληρώνει 30 χρόνια φέτος.
0: Μάλιστα. Να τα καταστήσετε λίγα, λέω.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε.
0: Κύριε Ντάλη, πήρα το θάρρος να σας ενοχλήσω κυριακάτικα, που φαντάζομαι ότι σε κάποια παραλία σας βρήκαμε. κάτι λίγο ακούω. Ακριβώς το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην εβδομάδα που έρχεται, θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα, όπου 7 και 8 Ιουλίου, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη, θα διεξαχθεί η ετήσια κομβικής ίσως σημασίας σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, το ερώτημα είναι απλό, αν και φαντάζομαι οι απαντήσεις θα είναι σύνθετες. Τι περιμένει η Ελλάδα, τι διεκδικεί, τι μπορεί να φοβάται, τι μπορεί να πάει άσχημα? Γιατί όταν μιλάμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δεν μιλάμε μόνο για ελληνοτουρκικές σχέσεις, για αμερικανοτουρκικές, για ελληνοαμερικανικές, για σχέσεις Ευρώπης με Αμερική. Είναι τεράστια η ατζέντα.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πειράξω λίγο το ερώτημά σας και
0: όσο
1: να
0: θέλετε.
1: Πω αντί η Ελλάδα, η Ευρώπη τι θα περιμένει από αυτή τη σύνοδο και εκεί βρίσκεται και η Ελλάδα. Επομένως, αν η Ευρώπη πάρει το maximum που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, εκεί θα είναι ένα όφελος και για την Ελλάδα. Επομένως, σε ένα πρώτο επίπεδο πρέπει να δούμε σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη σύνοδο κορυφής, που δεν είναι ιδιαίτερη επειδή γίνεται μόνο στην Άγκυρα.
0: Αλλά αυτός είναι ο συμβολισμός.
1: Σε μια περίοδο, γίνεται σε μια περίοδο που πλέον οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι πολύ διαφορετικές. Οι Ευρωπαίοι έχουν πιστεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δεν είναι πλέον εκείνο το δίχτυ ασφαλείας που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, και πάνω στο οποίο δίχτυ ασφαλείας η Ευρώπη κατάφερε να χτίσει το δικό της ευρωπαϊκό σχέδιο, επενδύοντας περισσότερο στο κοινωνικό κράτος, στο κράτος πρόνοιας και σε άλλα στοιχεία που ενίσχυαν την ευημερία του πολίτη. Τώρα πλέον η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια γίνεται ξεκάθαρα μια ενουσιακή πρόκληση. Το ΝΑΤΟ είναι διαφορετικό. Βλέπουμε πρωτοβουλίες από την πλευρά του Καναδά να διαδραματίζει ένα ρόλο συντονιστή σε αυτόν τον μεταμερικανικό κόσμο, όπου η έννοια της Δύσης και αυτή έχει αλλάξει. Είναι ο δυτικός κόσμος χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή που πραγματοποιείται αυτή η σύνοδος κορυφής, γιατί συμπίπτει με λίγες μέρες απόσταση από την 4η Ιουλίου, που συμπληρώθηκαν τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας.
0: Εντελώς συμπτωματικά, τώρα που μιλάμε, κύριε Ντάλη, βλέπω στην τηλεόραση της RT News τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για τα 250 χρόνια που ανεξαρτησία.

0: 1999 από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Είναι μια ντροπιαστική ανάγνωση αυτή, γιατί ξέρετε ο διεθνής ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προσαρμόζεται πλέον στην συμπεριφορά του Τραμπ και κανείς στον κόσμο, κύριε Ανανιάδη, δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι τεράστια ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το χρεώνεται ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Να προσπαθήσω να φέρω την κουβέντα λίγο, κύριε Ντάλη. Μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Σωτήρη Ντάλη. Να προσπαθήσω να φέρω την κουβέντα, αγαπητή κύριε Ντάλη, σε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, όλα τα ρεπορτάζ συγκλίνουν στο ότι η Τουρκία θα διεκδικήσει με κινητήρες για το μαχητικό που κατασκευάζει,
0: ναι,
1: και ίσως έναν ορίζοντα άρσης των κυρώσεων για τα F-35. Θυμίζουμε, ναι, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα γνωρίζει όλα αυτά, ότι η Τουρκία αποκλείστηκε μάλιστα από ένα πρόγραμμα παραγωγής στην Τουρκία F-35, τα οποία εμείς αντίθετα έχουμε μπει στο πρόγραμμα να αγοράσουμε F-35, τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα που διατίθενται στην αγορά παγκοσμίως τουλάχιστον. Αποκλείστηκε γιατί αγόρασε S-400, ένα αντιπυραυλικό σύστημα, ναι, από τη Ρωσία.
0: Ναι. Είναι το μεγάλο αγκάθι.
1: Αυτό είναι το αγκάθι. Αυτό το αγκάθι θα βγει, θα τα καταφέρει, ναι, να το βγάλει ο Ερντογάν. Γιατί αυτή είναι μια στρατηγική τα στην οποία έχει πέσει, έτσι.
0: Με την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ, ναι, μπορεί να τα καταφέρει. Είναι άρα πολύ πιθανό ο Ερντογάν να πάρει ένα σημαντικό δώρο από τον Πρόεδρο Τραμπ. Αν δεν είναι τα F-35, μπορεί να είναι μια κίνηση προς τη λογική της άρσης των κυρώσεων, με πιέσεις προς τα θεσμικά αντίβαρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια πραγματικότητα την οποία όλοι βλέπουμε, ότι έχει δημιουργηθεί μια δυναμική υποστήριξης του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος έχει εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταφέρει να έχει τσακωθεί με όλους τους ηγέτες της ευρύτερης περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τον Νετανιάχου πλέον οι σχέσεις τους είναι οριακά ικανοποιητικές. Αντιθέτως με τον Πρόεδρο Ερντογάν φαίνεται πως έχουν μια συναντήληψη για πολλά πράγματα που αφορούν την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση, και αυτό είναι το δυνατό χαρτί του Ερντογάν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αν την πούμε έτσι, η μεγάλη συζήτηση που ανοίγει για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην ΝΑΤΟ εποχή, θα το λέγαμε. Το ΝΑΤΟ, κύριε Ανανιάδη, έχει πλέον αλλάξει, είναι πολύ διαφορετικό, είναι προφανές πως θα είναι περισσότερο ευρωπαϊκό, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα αυτό να ολοκληρωθεί, μπορεί και 10 χρόνια, όμως η κατάσταση έχει δρομολογηθεί, όλες οι πρωτοβουλίες είναι προς αυτή τη λογική, βλέπουμε τις προσπάθειες των Ευρωπαίων αξιωματούχων, βλέπουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολύ ψηλό επίπεδο να πηγαίνει πρόσφατα την περασμένη Τρίτη στην Άγκυρα, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης, η Μάρτα Κόνς, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, ο Μπρούνερ, πραγματοποίησε μια πολύ έτσι εντυπωσιακή επίσκεψη στην Άγκυρα.
1: Αυτό πάντως πρέπει να συνδέεται.
0: Ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, από την συνδεσιμότητα θα έλεγα, έως και τη διεύρυνση και το μεταναστευτικό. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πλέον στην ατζέντα και βλέπετε έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για το ποιος θα κερδίσει. Για το ποιος θα κερδίσει την Τουρκία προς αυτή, ναι, την κατεύθυνση.
1: Εγώ διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με κάθε ευκαιρία θυμίζει ότι η Άγκυρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ευρωατλαντικής άμυνας, υποστηρίζει. Δηλαδή, ναι, πάλι εσείς βλέπετε τη μεγάλη εικόνα και καλά κάνετε, επιστήμονας είστε, και αυτό έτσι πρέπει να βλέπει κανείς τα πράγματα, ναι, αλλά ο απλός πολίτης. Προσπαθώ να μιλήσω εγώ δηλαδή, ναι, τι βλέπω, ακούω εσάς να λέτε ότι ναι, είναι πιθανόν ο Τραμπ να ξεπεράσει, ο πρόεδρος Τραμπ να ξεπεράσει τα όποια αγκάθια υπάρχουν. Ναι, να διαφορήσει, να δώσει F-35, να δώσει F-35 στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή σας ακούω να λέτε ότι η Ευρωπαϊκή

0: Ένωση, το ΝΑΤΟ διαβάζουμε αναγνωρίζει στην Άγκυρα καθοριστικό παράγοντα για την συνοχή της Ευρωατλαντικής ομάδας και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υψηλότατο πεδίο συνομιλεί με την Άγκυρα για ένα ευρύτατο φάσμα. Αυτό τι μένει, μένει ότι ο μεγάλος παίκτης είναι η Τουρκία. Και εμείς που είμαστε. Όπα, κάτι είπα, είπα αυτό και έπεσε γραμμή. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν, μιλάγαμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών που κλείνει 30 χρόνια μάλιστα, τον γνωστό καθηγητή Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος έβλεπε και μας περιέγραφε τη μεγάλη εικόνα. Με δύο λόγια είπε ότι αν από αυτές τις διαδικασίες ενισχυθεί, βγει ενισχυμένη η Ευρώπη και εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, ως μέλος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ φυσικά, θα είμαστε κερδισμένοι. Αλλά εντάξει, εγώ στόχευσα και τον ξαναέχουμε και μπορούμε να τον ξανακαλημερίσουμε. Κύριε Ντάλη, περιέγραφα περίπου τι λέγαμε μέχρι τη στιγμή που είπα, έκανα το ερώτημα το απλό, το οποίο και έπεσε γραμμή. Λοιπόν, ο κερδισμένος φαίνεται λοιπόν να είναι η Άγκυρα, να είναι η Τουρκία και, λέω, και εμείς που είμαστε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αν μου επιτρέπετε, καλό είναι να μην την πάμε τη συζήτηση κερδισμένος, χαμένος. Γι' αυτό και μίλησα στην αρχή για το ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτή τη νέα μορφή που θα έχει η Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Ναι, και όσο, εκεί, όσο δεν επικοινωνούσαμε, αναφέρθηκα ακριβώς σε αυτή την πρώτη σας αναφορά.
1: Αυτή είναι η πρόκληση και ως τέτοια πρέπει να τη δούμε. Να μην τη δούμε μέσα από ένα ελληνοκεντρικό πλαίσιο αγωνίας, θα έλεγα. Κερδίζει η Τουρκία, χάνει η Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα να δούμε πώς η Ευρώπη θα βγει ενισχυμένη από αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, πώς η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκή και όπου η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Είμαστε μια χώρα που θα τη χαρακτηρίζει από τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Και δεν το λέω αυτό για να εντυπωσιάσω τη συζήτηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μικρή.
0: Όχι, είναι εντυπωσιακό ότι το λέτε εσείς και με τα λόγου γνώσεως.
1: Βεβαίως και το λέω. Αν ξέρετε, αν βάλει κανείς πρώτη τη Γαλλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά βάλετε πια την Γερμανία, όχι την Ισπανία, την Ιταλία, κάπου δεν θα πρέπει να βάλετε και την Ελλάδα και να την τοποθετήσετε ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Νομίζω πως ναι. Πλέον όμως η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει πάρει πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, λιγότερο ενωσιακό, γιατί στη συζήτηση πρωταγωνιστικό ρόλο, συμπρωταγωνιστικό, έχει η Μεγάλη Βρετανία, κύριε Ανανιάδη. Ξέρετε, η ομάδα των προθήμων που δημιουργήθηκε για την Ουκρανία έβαλε στο παιχνίδι από την πίσω πόρτα ή από το παράθυρο, από όπου θέλετε, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης και άμυνας την Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι τεράστια στρατιωτική δύναμη με την οποία συνομιλεί η Γαλλία πολύ αποτελεσματικά, σε αντίθεση με την Γερμανία, που δεν μπορούν να ενταυρούν στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη προσπάθεια για ευρωπαϊκό στρατό ήταν ανάμεσα στην Γαλλία και στην Μεγάλη Βρετανία το 1998, αν θυμάμαι καλά, με τον Σεν Μαλό, στη συμφωνία του Σεν Μαλό, που αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής προοπτικής άμυνας στην Ευρώπη με ευρωπαϊκό στρατό. Επομένως, από τη στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία, κυρία Νανιάδη, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, μια χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ λογικό να έρθει και μια άλλη χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που έχει ακόμα ανοιχτές διαπραγματεύσεις ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Τουρκία, να μπει και αυτή στη συζήτηση για την αρχιτεκτονική ασφάλειας με τα ίδια επιχειρήματα με τα οποία έχει ήδη μπει η Μεγάλη Βρετανία. Καταλάβατε, εδώ επομένως είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν η Τουρκία γίνει μέλος αυτής της μεγάλης αρχιτεκτονικής ασφάλειας, με ποιους όρους θα γίνει, και εκεί η Ελλάδα πρέπει να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και να γίνουν κάποια πράγματα ξεκάθαρα, ότι μια χώρα η οποία μπορεί να έχει ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιθανότατα δεν θα ενταχθεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έχει μια αλακάρτ προσέγγιση και συνεργασία με τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να κινείται σε ένα πλαίσιο όπου θα της θυμίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο εμπόριο ελεύθερες συναλλαγές, αλλά είναι κυρίως μια μεγάλη κοινότητα αξιών.
0: Ναι, βεβαίως,
1: όπου η δημοκρατία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Βεβαίως,
1: όπου
0: αυτός...
1: ο σεβασμός των άλλων κρατών έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο πιθανόν είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πόσο πιθανόν είναι να εντεχθεί η Τουρκία σε αυτό το σχεδιασμό, αλλά πόσο πιθανό είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, θα είναι προτεραιότητα ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου για να εισαχθεί σε αυτό το σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, πώς μπορούν οι χώρες αυτές, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο ασφαλείας υπέρ των ενωσιακών συμφερόντων, να έχουν μια χώρα σε αυτή την προσπάθεια συνεταίρο ή εταίρο, όπως θέλετε πείτε το, η οποία όμως δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και αμφισβητεί τα εθνικά συμφέροντα μιας άλλης χώρας.
0: Αυτό δεν ισχύει και τώρα. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, η Τουρκία έχει θεωρεί κάζους μπέλι την επέκταση, δηλαδή την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από την πλευρά μας. Καταπατά κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου με το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο. Περνάει πάνω από νησιά, δεν τα υπολογίζει καθόλου. Ούτε καν την Κρήτη, που είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, έτσι. Άρα μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει ενώ δεν γίνεται σήμερα, ξέρω.
1: Όλα αυτά είναι πολύ σωστά και εύστοχα τα επισημαίνετε, όμως δεν είναι σημερινά, δεν είναι χθεσινά, είναι προχθεσινά, γιατί τα χθεσινά είναι η Ουκρανία, κύριε Ανανιάδη, που έχει αλλάξει τα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση και η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι πλέον, θα έλεγα, οριζόντια πολιτική και πρώτη προτεραιότητα, τόσο στο πολιτικό, οικονομικό, όσο και στο διπλωματικό επίπεδο. Άρα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η μοναδική απειλή αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι η Ρωσία και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, και είναι και αληθές. Τώρα εμείς από τη δική μας πλευρά πρέπει να εξηγήσουμε ότι αν σε αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να δημιουργήσουμε όλοι ως ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ένωσης θέλουμε να έχουμε και συνεταίρο και την Τουρκία, θα πρέπει αυτό να συμβεί με συγκεκριμένους όρους και αποδοχή του τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στα νέα δεδομένα βεβαίως, ναι. Τα οποία νέα δεδομένα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χθεσινά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενηλικιώνεται με βίαιο τρόπο στο γεωπολιτικό επίπεδο μετά τον πόλεμο που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει εις βάρος των κατακτημένων δεδομένων που έχει το ευρωπαϊκό σχέδιο μέχρι σήμερα, που είναι το κράτος πρόνοιας, η κοινωνική αλληλεγγύη και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα αξιών. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει σε καμία περίπτωση. Αν η Τουρκία επομένως μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια συνεργασία με αυτούς τους όρους, γνωρίζοντας πολύ καλά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο άμυνα και ασφάλεια και εμπόριο ή τελωνιακή ένωση για την οποία τόσο πολύ κόπτεται, είναι και μια κοινότητα αξιών. Με μια κοινότητα αξιών θα συνεργαστεί τόσο για την τελωνιακή της ένωση, όσο και για την αναβάθμιση τελωνιακής ένωσης, όσο και για την άμυνα και για την ασφάλεια της Ευρώπης, την οποία θέλει, λέει, να προσφέρει. Έτσι δηλώνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πως είναι απαραίτητη η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Όμως η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης προϋποθέτει μια κοινότητα αξιών, αλληλεγγύη, σεβασμό και κατανόηση των προβλημάτων μέσα από μια διαρκή συζήτηση και διαπραγμάτευση, θα έλεγα. Επομένως, εκεί δεν χωράνε απειλές σε καμία περίπτωση. Γιατί αν για να μετατρέψουμε, κύριε Ανανιάδη, αυτή τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια σε ένα νέο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν κάνει τίποτα για να λύσει εδώ και δεκαετίες το ελληνοτουρκικό πρόβλημα, και κακώς πάμε να τα χρεώσουμε σήμερα στην Ευρώπη, ενώ ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν την ίδια ακριβώς στιγμή στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά η Ατλαντική Συμμαχία ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτό το περίφημο ελληνοτουρκικό πρόβλημα, το οποίο είναι κυρίως πρόβλημα τουρκικών απειλών βάρος της Ελλάδας.
0: Ναι. Μιλάμε για το νέο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι θα είναι, ένα ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ? Δίπλα από το ΝΑΤΟ.
1: Ήδη έχουν δημιουργηθεί, έχουν προχωρήσει πρωτοβουλίες που είναι καθαρά ενωσιακές, που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και για τα οποία ενδιαφέρεται η Τουρκία και διάφοροι μεσολαβητές Ευρωπαίοι και Αμερικανοί
0: που,
1: λένε.
0: Που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως είπατε και εσείς. Ναι. Μια αλακάρτ σχέση έχει.
1: Η οποία όμως έχει κάνει κάποιες κινήσεις το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες ήταν πάρα πολύ έξυπνες, γιατί κατάφερε να αγοράσει μεγάλες ιταλικές εταιρείες όπως είναι η Leonardo και η Piaggio. Και που της δίνει τη δυνατότητα μέσω Ιταλίας να είναι σε αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα, βλέπετε ναι. Λοιπόν ότι ο σχεδιασμός της Τουρκίας είναι αρκετά σοβαρός και μακροπρόθεσμος. Έβλεπε πιο μακριά από κάποιους Ευρωπαίους.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα λειτουργεί αυτό το ενωσιακό σχήμα, το ευρωπαϊκό σχήμα ασφάλειας, δίπλα και μέσα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή. Ναι, συγγνώμη, είναι ίσως πιο εύκολο για εσάς.
1: Όχι, όχι, όχι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εμπειρία να λειτουργεί ως κοινότητα άμυνας. Όσες φορές χρειάστηκε να το κάνει αυτό, το έσπρωχνε το πρόβλημα κάτω το χαλάκι και δεν ασχολήθηκε ποτέ.
0: Ή εξουσιοδοτούσε το ΝΑΤΟ να το κάνει.
1: Ή άφηνε την ομπρέλα αυτή να την διαχειρίζεται το ΝΑΤΟ. Όμως ήρθε η στιγμή τώρα. Όπου το ΝΑΤΟ μεν θέλει να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του, αλλά η μεγαλύτερη χώρα, η μεγαλύτερη δύναμη της Νατοϊκής Συμμαχίας, οι ΗΠΑ, λένε: με συγχωρείτε, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, πληρώστε και τρέξτε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό βλέπετε τις χώρες του Βορρά, τις χώρες της Βαλτικής, τις σκανδιναβικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, την Πολωνία, βλέπετε τη Γερμανία πώς μεταλλάσσεται στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας και αναζητά ένα ρόλο εντός της Ευρώπης σε αυτό το επίπεδο. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και η Ελλάδα εκεί δεν θα πρέπει να νιώθει ούτε ευθυδιασμένη, ούτε να νιώθει ρηγμένη, γιατί όπως σας είπα και πριν, έχει ήδη μια τεράστια εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων σε αυτό το επίπεδο και είναι μια σοβαρή στρατιωτική δύναμη η οποία μπορεί να πρωταγωνιστεί. Οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με τη Γαλλία, που είναι εξαιρετικές σε αυτό το επίπεδο. Για ένα συμπροταγωνιστικό ρόλο Γαλλία-Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί περί αυτού πρόκειται, και ο οποίος είδατε ότι ενόχλησε πάρα πολύ την Τουρκία.
0: Ναι, ναι. Και η οποία συμφωνία, σε αυτό έχετε δίκιο, καλά κάνετε και αναφερθήκατε, η οποία συμφωνία, προσθέτω εγώ, ανανεώθηκε και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο που θα ανανεώνεται αυτόματα πλέον. Δεν θα χρειάζεται να επανυπογραφεί μετά από μια πενταετία. Εκτός αν ένα από τα δύο μέρη την καταγγείλει βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό...
1: Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Ανανιάδη? Συνέβη για τον πολύ απλό λόγο, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγκληση συμφερόντων ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Δηλαδή βλέπουμε με την ίδια αγωνία κάποια προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της ευρύτερης Μεσογείου θα έλεγα. Άρα αν επομένως εμείς μπορούμε να είμαστε συμπροταγωνιστές με τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα ζητήματα, στην άμυνα και την ασφάλεια, για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί να μην μπορούμε να είμαστε συμπροταγωνιστές σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και η έμφαση δική μας να είναι κυρίως μεσογειακή.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσα να παρομοιώσω τις σκέψεις σας και μάλλον με βάση τις σκέψεις σας και αυτά που μας είπατε, την όλη εξέλιξη με ένα σε επίπεδο ασφάλειας, με ένα παιχνίδι σκάκι όπου οι τακτικές και οι στρατηγικές κινήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στη σκακέρα συνεχώς, με μια δυναμική δηλαδή που έχει το σκάκι.
1: Ωραία. Όμως εδώ, για να ολοκληρώσουμε κάπου την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, ο κρίσιμος όρος είναι η στρατηγική ψυχραιμία. Να μην βιαζόμαστε να μιλάμε για νίκες και ήττες. Χρειάζεται μια μεγάλη στρατηγική ψυχραιμία. Όλα έχουν αλλάξει. Το επίπεδο της γεωπολιτικής αλλά και της γεωοικονομίας. Και νομίζω ότι η χώρα μας, ως πολύ παλιό μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαμε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα είμαστε 27, με προοπτική να γίνουμε 35, πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το νέο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι θα κάνουν τα πάντα, κάποιοι θα κάνουν περισσότερα. Είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να δούμε ποιοι μπορούν και θέλουν να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Εκεί η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν αφαιθεί να έχει συμπροταγωνιστικό ή δευτερεύουσα σημασία ρόλο σε αυτή την νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, θα είναι μια λάθος εξέλιξη.
0: Σωτήρης Ντάλης, ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Σας εύχομαι καλές βουτιές.
1: Και σε εσάς,
0: εσείς είστε κάπου σε κάποια παραλία στην Κορίνθο, νομίζω.
1: Είμαι στο Πιωφτιάδο Ξυλοκάστρο.
0: Ξυλοκάστρο.
1: Και σας καλώ για καφέ με την πρώτη ευκαιρία.
0: Ωραία. Ενδιαφέρουσα πρόσκληση. Δελαστικότατη θα έλεγα. Καλή σας μέρα κύριε Ντάλη.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω, με τον διεθνολόγο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρόεδρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών συγγνώμη, Σπουδών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τον καθηγητή κύριο Σωτήρη Ντάλη, που με αφορμή την σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, είχαμε την δυνατότητα να προσπαθήσουμε να δούμε, έβλεπε την μεγάλη εικόνα, προσπάθησε να φέρει τη συζήτηση έξω από την συνηθισμένη προσέγγιση που έχουμε εμείς, δηλαδή τι θα κερδίσει η Τουρκία, τι θα χάσουμε εμείς ή τι μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς, τι θα χάσει η Τουρκία, θέτοντας το ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σημασία έχει, όπως μας είπε, η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, η ενωσιακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή, στην οποία έχει ρόλο και η Τουρκία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανότατα είπε χαρακτηριστικά να μην γίνει ποτέ, αλλά έχει και με τις στρατηγικές κινήσεις που έχει κάνει, έχει αγοράσει την Piaggio που είναι η ιταλική εταιρεία και άρα έχει συμμετοχή, θα μπορεί να έχει συμμετοχή έστω à la carte σε αυτό το σχέδιο, αλλά η Ελλάδα που είναι μια μεγάλη χώρα, είπε, και με μεγάλη τεράστια εμπειρία και στρατιωτική πλέον, θα πρέπει να έχει σε αυτό το πλαίσιο έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να μιλάμε και για ένα νέο ΝΑΤΟ, μετανάτο, μια μετανάτο εποχή ενδεχομένως. Πάντως στάθηκε ιδιαίτερα ο κ. Ντάλης στην σημασία που έχει η στρατηγική σύγκληση, η στρατηγική συμφωνία που έχουμε τη Γαλλία, υπάρχει και σύγκληση συμφερόντων, και ανέδειξε και έναν όρο που καλό να τον έχουμε στο μυαλό μας. Χρειάζεται από μια χώρα σαν την Ελλάδα αυτό που λέμε, αυτό που χαρακτήρισε στρατηγική ψυχραιμία. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 1-2 λεπτά και θα επιστρέψουμε αργότερα. Πάντα, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμη ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμη μία φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πυρήνο μέτωπο. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στον εισαγγελέα οδηγείται 76χρονος που συνελήφθη για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για έναν 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ένα 44χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, καθώς και έναν 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις 3,1 έως 3,8 ρίχτερ καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, για το Λάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθεται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται να παραστούν στις εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρτες με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com artinfo.gr.
6: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: μάλλον το νέο τάγκο του μεγάλου Άστορ Πιάτσολα, ο οποίος παίζει αυτό το μπάντο νεών, ένα μπάντο νεών είναι ένα αργεντίνικο, ένας τύπος αργεντίνικου οργάνου, τέλος πάντων ο Άστορ Πιάτσολα, ο οποίος έβαλε τις βάσεις του νέου τάγκο και ήταν και πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη, έφυγε από το μάτι του κόσμου σαν σήμερα το 1992. Δύο χρόνια νωρίτερα, τέτοιες μέρες, 3 Ιουλίου, είχε παρουσιάσει, τον είχε παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, με διεύθυνση του ίδιου Μάνου Χατζηδάκη, σε μια ανεπανάληπτη συναυλία στο Ρόδιο. Ήταν τυχεροί όσοι ήταν εκεί. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, 5 Ιουλίου, μέρος δεύτερον, Artemis Radio 105,8. Το πλήρωμα είναι ίδιο, η ανισπυρητήση στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην υποστήριξη της ροής, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Γιάννα Αρφάνη ήταν όλη τη βδομάδα στην οργάνωση και την παραγωγή αυτού του δίωρου. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Νότης Αναμιάδης και καθώς συνεχίζουμε, είδαμε, ρίξαμε μια κλεφτή ματιά στην επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δηλαδή, και ας ρίξουμε και μια ματιά στο τι έγινε. Ποιο ήταν το θέμα φυσικά της εβδομάδας που πέρασε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν οποιοδήποτε άλλο από το θέμα, από την εγκληματική οργάνωση, ενέργεια, την δολοφονική ενέργεια στην Θεσσαλονίκη, με τα γκαζάκια. Σε 3 σημεία εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις αυτές. Μία ήταν μοιραία, όχι για αυτήν την Αφροδίτη Νέστορα που ήταν ο στόχος, αλλά τη μητέρα της, την Βάγια Νέστορα, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έφυγε από το πάτο του κόσμου κατόπιν αυτής της δολοφονικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή αυτό είπαμε να μιλήσουμε με την εγκληματολόγο και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάπου, την κυρία Μαρία Αλβανού, για να δούμε, αν μπορούμε να δούμε, το φαινόμενο τρομοκρατίας. Τι σημαίνει τρομοκρατία σήμερα, τι είναι αυτό το φαινόμενο, ποιες ρίζες έχει, γιατί, αν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Την έχουμε στείλει την τηλεφωνική γραμμή, νομίζω. Καλημέρα, κυρία Αλβανού.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά μια μικρή διάβαση ότι δεν είναι πλέον στο δυναμικό του Νεάπολης Πάφου, αλλά δεν πειράζει.
0: Πάντως είσαστε επιστήμον, εγκληματολόγος και άρα έχετε τη δυνατότητα να μας βοηθήσετε να δούμε.
1: Είναι η ομάδα του It's Time, του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου, εδώ και χρόνια, και είμαστε ομάδα που ασχολείται ακριβώς με την τρομοκρατία και την εξτρεμιστική βία.
0: Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ανάρτηση του, ξέρετε, κάθε Κυριακή ο Κυριακός Μητσοτάκης έχει καθιερώσει να κάνει μια ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, παράγοντας έτσι και προκαλώντας μάλλον και μια πολιτική συζήτηση. Σήμερα ξεχωρίζει αυτό το θέμα και λέει χαρακτηριστικά, το λέω grosso modo, αλλά αυτό είναι το μήνυμα του εις ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη, ότι όπως το η πολιτεία εξάρθρωσε 17 Νοέμβρη, όπως επίσης φυλάκισε και εξάρθρωσε την Χρυσή Αυγή, το ίδιο θα κάνει και με αυτούς που βάζουν τα δολοφονούν με τα γκαζάκια. Με αφορμή φυσικά την επίθεση που έγινε σε τρία σημεία χαμηλού επίπεδου, μικρομεσαίων θα λέγαμε, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πρώην βουλευτής, στο σπίτι του γιού του μάλιστα, ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης της Θεσσαλονίκης και η κυρία Νέστορα, η μητέρα της οποίας ήταν τελικά το θύμα, η οποία τι ήταν απλώς υποψήφια βουλευτής το 2023, σιγά τα αυγά δηλαδή. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, μπορούμε να συγκρίνουμε 17 Νοέμβρη, Χρυσή Αυγή και γκαζάκια?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός.
0: Το αποτελέσμα το συγκρίνονται, γιατί αφήνουν νεκρούς πίσω και οι τρεις περιπτώσεις, έτσι.
1: Ναι. σε ένα κράτος το οποίο προστατεύει την ασφάλεια των πολιτών του, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον ιστορικό χρόνο διάρκειας μιας οργάνωσης, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Άρα, δεν μπορούμε να βάλουμε ιστορικά και σε μέγεθος διάρκειας, δεν γνωρίζω και τελικά αν σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε μια πολυπληθή ομάδα ή γαμικό πυρήνα, αλλά στο τέλος, όπως είπατε, το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έχουμε δολοφονικές ενέργειες και όταν έχουμε ενέργειες εξτρεμιστικής ή τρομοκρατικής βίας, αυτές πρέπει να πατάσσονται ασχέτως της πηγής. Τώρα, να πούμε λίγο κάτι, ότι επειδή αρκετός κόσμος έχει αυτή την απορία σχετικά με την επιλογή στόχων, η επιλογή στόχων στην τρομοκρατία είναι καθαρά ένα επιχειρησιακό τακτικό ζήτημα, που σημαίνει ότι εάν μου είναι πιο εύκολο να προσεγγίσω στόχους οι οποίοι δεν θυλάσσονται τόσο, ακριβώς για αυτό που είπατε πριν και σε σχέση με την επαφή τους και την παρουσία τους στην πολιτική ζωή ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, είναι σαφές ότι η επιλογή θα στραφεί προς τα εκεί. Άρα το κομμάτι της επιλογής των στόχων εξηγείται έτσι. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα η πολιτεία έχει και πρέπει να έχει την δυνατότητα να εξαρθρώνει μεγάλες οργανώσεις ή μικρές ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μόνο με την αστυνομική αυτή θεώρηση κατά πολέμηση τρομοκρατίας, που σαφέστατα χρειάζεται και αυτή, τελειώνουμε με ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολυπαραγωγικό και που θα δούμε ότι δυστυχώς διεθνώς εξακολουθεί να υπάρχει και να επιβιώνει. Και επειδή αρκετές φορές γίνεται, αν θέλετε, το λάθος να θεωρούμε ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε ακροαριστερή, αντιεξουσιαστική, παύλα αναρχική βία, χρησιμοποιώ τώρα αυτήν την τυπολογία, γιατί προς αυτήν φαίνεται να συνδέεται αυτό το χτύπημα. Αυτό είναι κάτι λάθος, το βλέπουμε και στην Ιταλία, το βλέπουμε και στην Ισπανία, το βλέπουμε και στη Γερμανία, το βλέπουμε και στο Βέλγιο, και αν δει κανείς τα reports τα τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι συνήθως είμαστε λίγο πίσω από την Ιταλία. Είμαστε από τις χώρες που έχουν το ζήτημα, από τις χώρες που είναι, έτσι, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή, αλλά υπάρχουν και άλλες.
0: Υπάρχει μία ερώτηση, μία συζήτηση στην οποία όχι έλαβα μέρος, έγινε κοινωνός αυτής της συζήτησης. Στη Θεσσαλονίκη λένε ότι είναι 30-40 άτομα, τους ξέρουμε περίπου, ξέρουμε περίπου ποιοι είναι, από πού προέρχονται, από ποιες συγκεκριμένες καταλήψεις είναι οι υποπτοί, ας το πούμε έτσι. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, ούτε φυσικά και αστυνομικοί, εγώ τουλάχιστον, για να μπορώ να έχω άποψη, αλλά εάν ισχύει αυτό, δεν αποτελεί ένα ενδιαφέρον σημείο συζήτησης γιατί δεν έχουν βρεθεί, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι, αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα κατά καιρούς.
1: Λοιπόν, εάν ισχύει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δράστες και οι αρχές τους αφήνουν ελεύθερους, τότε θα πρέπει να ασχοληθούν οι εισαγγελικές αρχές και η πολιτεία με το γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πάρω κάποια θέση σε αυτό. Θεωρώ ότι γενικότερα το κομμάτι του πού γίνεται η ριζοσπαστικοποίηση, οι συνθήκες που γίνεται η ριζοσπαστικοποίηση, αυτά θα πρέπει όντως να χαρτογραφηθούν, να μελετηθούν και, όπως είπα πριν, επειδή δεν χρειάζεται μόνο η αστυνομική αντιμετώπιση, αλλά και προγράμματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και από ριζοσπαστικοποίησης αυτών οι οποίοι έχουν συλληφθεί και έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία και για τέτοιου είδους εγκλήματα, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και βάρος εκεί. Η ερώτησή σας είναι μια ερώτηση η οποία έχει σημασία, την ακούω και εγώ πολλές φορές αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ότι υπάρχουν 40, 30 άτομα, 50, τέλος πάντων, γνωστοί, άγνωστοι. Αν είναι όντως γνωστοί, θα πρέπει η πολιτεία να δει για ποιον λόγο υπάρχει ανικανότητα ή οτιδήποτε άλλο ως παράγοντας και δεν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι σε σύλληψη. Δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να έχω γνώμη εδώ, ούτε μπορώ με απόψεις και φήμες να αποφανθώ για ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά θα έλεγα ότι, επειδή το ρεζουμέ της ερώτησής σας ήταν να μπορέσουμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο αυτό βασίζεται σε αυτό που ονομάζουμε ριζοσπαστικοποίηση, σε μια πορεία δηλαδή που οδηγεί στην αποδοχή της βίας ως τρόπο διεκδίκησης αυτών των οποίων ιδεολογικά ζητούν τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ωραία, να κάνω ένα δεύτερο πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αναρωτιούνται κάποιοι αν μπορεί να συνδεθούν δύο χαρακτηριστικά. Τι είχαμε? Το προηγούμενο Σάββατο ήταν η επέτειος του εμπειρισμού του Κάμπελ, δηλαδή του εβραϊκού συνοικισμού, που φτωχοί Εβραίοι μένα στη Θεσσαλονίκη όταν κάηκαν οι η παλιά της γειτονιά, στη μεγάλη πυρκαγιά του 17, αν δεν κάνω λάθος, της Θεσσαλονίκης, η νέα πολεοδομική αντίληψη για την πόλη, αυτό το πολύ ωραίο, η Αριστοτέλους δηλαδή, και όλα μέχρι η έξοδος από την αρχαία αγορά μέχρι την παραλία, το πολύ κεντρικό και όμορφο αυτό σημείο. Εκεί ήταν η παλιά εβραϊκή κοινωνία, η γειτονιά συνοικία μετακινήθηκε στη νέα προς τα ανατολικά, στην Γκάμπελ. Εκεί έγινε από συμμορίες της εποχής ένα πογκρόμ εις βάρος των Εβραίων που οδήγησε στον εμπρισμό της συνοικίας. Βέβαια η αριστερά της εποχής υποστήριξε τους φτωχούς Εβραίους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας μην ξεφύγουμε. Όμως το βράδυ της επετείου, το προηγούμενο Σάββατο, έγινε μια περιπολία, όπως ο ίδιος ο Ρουβίκονας την χαρακτήρισε, ομοιόμορφα ντυμένων, με διακριτικό τη σημαία της Παλαιστίνης στις μαύρες μπλούζες τους, τρομοκρατίας ουσιαστικά, τρομοκράτησης, ψάχνουμε Εβραίους, λέει, Ισραηλινούς, τουρίστες κτλ. Μετά από 4 μέρες σκάνε γκαζάκια. Πάλι μπορεί κανείς να προσφύγει σε θεωρίες συνωμοσίας. Επιστημονικά όμως, εσείς θα βλέπατε μια υπόγεια συνάντηση αυτών των ρευμάτων?
1: Λοιπόν, καταρχήν επιχειρησιακά, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποια έρευνα που να συνδέει άτομα τα οποία πήραν μέρος στην πορεία την οποία αναφέρεται και στις επιθέσεις, δεν μπορώ να τα συνδέσω από την ποινική άποψη και δεν μπορώ να ταυτοποιήσω δράστες και να πω ότι είναι από αυτήν τη δεξαμενή ή όχι. Όμως, θα πω κάτι άλλο.
0: Όχι υπηρεσιακά, ιδεολογικά όμως.
1: Δεν έχω μανιφέστο, δεν έχω προκήρυξη, δεν έχω άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Επιστημονικά δεν θα μπορούσα
0: μάλλον
1: να πω κάτι.
0: Μάλλον επειδή προέκυψε και ο θάνατος, δεν θα υπάρχει προκήρυξη. Αυτό εκτιμάει η αστυνομία, αλλά τέλος πάντων.
1: Προσέξτε, υπάρχουν δύο, θα έλεγε κανείς, με ίσο βάρος εκτιμήσεις. Δεν είναι λάθος η εκτίμηση των αρχών, γιατί να σας θυμίσω το 2010, με ένα πατώμε που είχαμε τον ακριτικό μηχανισμό στον κάδο απορριμμάτων, από το οποίο είχε θανατωθεί ένα παιδάκι από το Αφγανιστάν και είχαν τραυματιστεί η μαμά και η αδερφή του. Τελικά δεν υπήρξε προκήρυξη μετά και ανάληψη ευθύνη. Γιατί η τρομοκρατία, ειδικά στην Ελλάδα, αρέσκεται να εμφανίζεται ως δίθεν προστατεύουσα το κοινό, έτσι, τους ανθρώπους, την πολιτεία, την κοινωνία, και ότι δίθεν αγωνίζεται και έχει μόνο στόχο τους κακούς. Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο συνέβη με τον θάνατο της μητέρας της κυρίας Νέστορα ανατρέπει πλήρως αυτό το αφήγημα, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα αφήγημα που δεν στέκει, διότι όταν τοποθετείς σε κριτικό μηχανισμό και τον τοποθετείς με ένα τέτοιο τρόπο μέσα στον αστικό ιστό, δεν είναι δυνατόν να μην αποδέχεσαι, τουλάχιστον να μην αποδέχεσαι ότι θα έχεις και άλλα θύματα. Και λέω το και άλλα, γιατί προφανώς έχεις ένα στόχο αρχικό. Και οποιοδήποτε άνθρωπος εμπλέκεται στην πολιτική, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται νόμιμος στόχος και να λέμε ότι εντάξει, έστω στόχευε εκεί. Όχι, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι στόχος της τρομοκρατίας. Αν κάποιοι έχουν πρόβλημα πολιτικό με τις θέσεις ή με τη δράση κάποιου, απλά μην τον ψηφίσουν. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί στις πολιτισμένες χώρες και πολιτείες. Άρα η τρομοκρατία είναι ανεβασικό και επικίνδυνο το αφήγημά της εξ αρχής.
0: Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Το ερώτημα είναι να σας το θέσω αλλιώς.
1: Δεν συμφωνούν όλοι.
0: Να σας το θέσω.
1: Είναι το θέμα της κοινωνίας που θρέφει πολλές φορές από κάποια σημεία της, ή αν όχι θρέφει, ας χρησιμοποιήσω έναν άλλον όρο. Επιτρέπει και αφήνει κάποιο οξυγόνο, γιατί δεν καταδικάζει απόλυτα το φαινόμενο. Πολλές φορές, ανάλογα με το ποιος είναι ο στόχος και αν συμφωνούμε ή όχι πολιτικά, μπορούμε να βάζουμε αστερίσκους. Όχι. Πρέπει να είμαστε κάθετοι σε αυτό.
0: Ναι, να σας το θέσω αλλιώς το ερώτημα, πιο συγκεκριμένα. Είναι λάθος η φράση «από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες ένα τσιγάρο δρόμος», που θα λέγαμε λαϊκά?
1: Θα σας απαντήσω αμέσως, απλά λίγο να τελειώσω για την προκήρυξη. Όμως θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει και η άλλη εκδοχή, γιατί έχουμε δει ακριβώς οι τρομοκράτες ήδη από την εποχή του Εμίλ Ανρί να δικαιολογούν τα πάντα και να βρίσκουν τρόπο στις προκήρυξεις τους και να γυρίζουν την αλήθεια. Άρα εμένα δεν θα με παραξένευε το να δω και μία προκήρυξη, γιατί έχουμε δει διάφορα σε αυτά τα χρόνια. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η ριζοσπαστικοποίηση και το μονοπάτι του κάθε ανθρώπου, γιατί έτσι το βλέπουμε, δεν υπάρχει μοντέλο τρομοκράτη. Αυτά έχουν εδώ και χρόνια, τουλάχιστον στο εξωτερικό που ασχολούμαστε, τα έχουμε απορρίψει, γιατί έχουμε δει ότι υπάρχει μια καθαρά προσωπική πορεία με διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε άνθρωπο και περνάει σε αυτό το μονοπάτι αποδοχής της βίας. Λοιπόν, η απόσταση δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Δεν μπορούμε κάθε άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται σε άλλου τύπου δραστηριότητες, που μπορεί κάποιες από αυτές όντως να έχουν ποινικό χαρακτήρα και για τον ποινικό τους χαρακτήρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι όσο ο νόμος ορίζει. Δεν μπορούμε να συνδέουμε και να λέμε απλά ένα τσιγάρο δρόμος. Δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος η απόφαση να αφαιρέσει ζωή.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίηση η οποία είναι αρκετά περίπλοκη. Κάθε άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα που επαναλαμβάνω ενίοτε μπορεί να είναι ποινικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την απαξία που τους δίνει ο νόμος, δεν συνδέονται απόλυτα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει όντως και αυτό που λέμε.
0: Ναι, αλλά είπατε, μιλήσατε για ένα μονοπάτι. Δεν λέω ότι συνδέονται αυτόματα, αλλά κάποιος αρχίζει να μπαίνει σε ένα μονοπάτι, σε μια διαδρομή.
1: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτή λοιπόν πολλές φορές η υποκουλτούρα βίας που αρχίζει και καλλιεργείται, θα επιμείνω σε αυτό το dehumanization, η απανθρωποποίηση του στόχου και του άλλου, το οποίο περνάει και ιδεολογικά πολλές φορές μέσα σε αυτές τις ομάδες, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Όμως δεν είναι όλοι οι οποίοι θα περάσουν και δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Δηλαδή αυτό είναι μια πάρα πολύ απλοϊκή εξήγηση και να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της τρομοκρατίας και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και αναλύουμε το πώς έχει ριζοσπαστικοποιηθεί ένας άνθρωπος, πολλές φορές ξέρετε σε ποιο άτομο βρισκόμαστε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Ότι υπάρχουν και άλλοι με την ίδια πορεία, αλλά λείπει ένα χαρακτηριστικό το οποίο ακριβώς τους έστρεψε αλλού και δεν ενεπλάκησαν με την τρομοκρατία.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Προσπαθώ να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Αν πετάξεις μία μολότοφ σε μία διαδήλωση, μάλλον να το ξεκινήσουμε αλλιώς, οι μολότοφ στις διαδηλώσεις λειτουργούσαν στο παρελθόν, και όταν λέω στο παρελθόν, όχι στο απότατο, μέχρι τη δεκαετία του 80.
1: Έχουν καεί άνθρωποι.
0: Οι μολότοφ λειτουργούσαν ως αμυντικό όπλο των διαδηλωτών, ακραίων διαδηλωτών, ακραίων, ριζοσπαστικοποιημένων, όπως τους λέτε, ριζοσπαστικοποιημένων. Λειτουργούσαν ως αμυντικό όπλο στην έφοδο των ΜΑΤ. Σήμερα θα δούμε. Έχουμε δει δηλαδή ότι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια ως επιθετικό όπλο από την πλευρά των διαδηλωτών, των ακραίων διαδηλωτών, επαναλαμβάνω. Αν πετάξεις μια μολότοφ λοιπόν μπορεί να κάψεις άνθρωπο και έχει καεί άνθρωπος. Αν βάλεις γκαζάκι είναι το ίδιο πιθανό, το είδαμε και με τραγικό τρόπο την προηγούμενη Τετάρτη. Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η απόσταση, αφού μιλάμε για μια διαδρομή ή ένα μονοπάτι?
1: Και στην πρώτη απόσταση μου φέρνεται ήδη μια πράξη, η οποία είναι πράξη βίας. Εγώ μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, οποιοδήποτε είναι σε μια και συμμετέχει σε μια κατάληψη, δεν σημαίνει ότι θα βάλει και έναν ακριβικό μηχανισμό. Οποιοδήποτε κατεβαίνει σε μια εκδήλωση, σε μια διαδήλωση προς Θεού, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει με ένα ακριβικό μηχανισμό. Ξεκινάω από αυτό. Γιατί
0: εγώ λέω, αυτός που πετάει μολότοφ δεν είναι πολύ πιο πιθανόν να είναι εξοικειωμένο για να βάλει και γκαζάκια?
1: Αυτός που πετάει μολότοφ
0: ψυχολογικά
1: ήδη έχει κάνει ένα βήμα προς τη βία. Εάν όμως με ρωτήσετε και εγκληματολογικά να αναλύσω και τα δύο έχουν όπως είπαμε επικινδυνότητα βίας και ανθρώπινης ζωής, αλλά θα βάλω και ένα έτη παραπάνω όταν υπάρχει και ο σχεδιασμός και δεν πετάω απλά τη μολότοφ μέσα σε μία, όπως είπατε πριν, έτσι, διαμάχη και ένταση που δεν τη δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, αλλά στην άλλη εντελώς ψυχρά
0: υπάρχει ένα σχεδιασμός ολόκληρος.
1: Ένα χτύπημα το οποίο θα θυματοποιήσει και ανθρώπους που δεν είναι καν μέρος κίνησης διαμάχης, που εξ αρχής, για να το ξεκαθαρίσω, δεν δικαιολογώ ούτε τη μολότοφ, έτσι καμία σχέση. Ήδη μιλάμε για άτομο το οποίο έχει περάσει προς τη βία. Εγώ απλά το θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι ότι εάν, και αυτό ξέρετε είναι και η ουσία και του labeling theory, εάν όλα τα διευρύνεις τόσο, ούτως ώστε να συμπεριλάβεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν πραγματικά σε ένα φαινόμενο και τους βαφτίσεις ως έτσι και τους περιθωριοποιείς και με έναν τρόπο κάνεις μια αυτοπληρούμενη προφητεία. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι και όλα τα νέα παιδιά, γιατί για να μιλήσουμε και λίγο στατιστικά και αν θέλετε σε πραγματικά επίπεδα, δεν μιλάμε για νέους ανθρώπους συνήθως, έτσι, για αυτήν την τυπολογία τουλάχιστον βίας. Κάθε νέος λοιπόν που είναι στις καταλήψεις και σε όλα αυτά, δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε απριόριο ότι θα έβαζε και έναν εκρηκτικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει και να δώσουμε και τη δυνατότητα, γι' αυτό μίλησα για προγράμματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και απορριζοσπαστικοποίησης. Πρέπει να δώσουμε δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτές τις ομάδες. Να καταλάβουν ότι η ιδεολογικοποίηση της βίας εκτός ότι είναι έγκλημα, δεν είναι και δρόμος έκφρασης πολιτικής. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει χτες, γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε τέτοια προγράμματα, ενώ είμαστε από τις χώρες που έχουμε τρομοκρατία. Και κάθε φορά, πριν 2 εβδομάδες ήμουν πάλι σε συνάντηση ειδικών του EU Knowledge Hub, βλέπω άλλες χώρες που έχουν πολύ μικρότερο θέμα τρομοκρατίας να έχουν αναπτύξει ανάλογα προγράμματα και εμείς όχι. Δηλαδή εμείς
0: για να ολοκληρώσουμε, για πείτε μου, τι περιλαμβάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα που καλό θα ήταν να αναπτυχθεί στην Ελλάδα?
1: Τόσο πρόληψης όσο και απόρριζος. Καταρχήν, δηλαδή, να ξεκινήσουμε με την απόρριζος παθητοποίηση.
0: Ας πούμε ότι εγώ...
1: Στις φυλακές. Κάνουμε τίποτα ή απλά τους αφήνουμε ένα διάστημα εκεί και όταν βγαίνουν, απλά έχουν την ίδια ιδεολογία ή πολλές φορές και χειρότερη. Είναι η λύση, δηλαδή οι ξένοι που αναπτύσσουν προγράμματα μέσα στις φυλακές, τα οποία ναι, δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά δίνουν κάποιο κίνητρο και βοηθούν κάποιους, ειδικά αν μιλάμε για νέα άτομα και είναι σε αρχικές φάσεις, να φύγουν από τέτοιες ιδεολογίες και τέτοιες ομάδες. Μου είπατε για πρόληψη. Δουλεύουμε προγράμματα τόσο online, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που ξέρουμε ότι είναι οι νέοι, που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το υλικό, να το αποδομήσουμε ιδεολογικά. Επίσης γίνεται στο εξωτερικό, γιατί ας μην γελιόμαστε, εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή μιλάμε τηλεφωνικά, μπορεί να ειδωθούμε στο δρόμο, οι νέοι, το echo chamber βρίσκεται online. Ό,τι ακούν, ό,τι επηρεάζει την ιδεολογία τους, ένα 80% βρίσκεται online. Τι κάνουμε εκεί?
0: Μάλιστα. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μιλήσαμε με την εγκληματολόγο, ερευνήτρια, την κυρία Μαρία Αλβανού, η οποία συνεργάζεται με το Αρχιτεκτονικό του Μιλάνου, προσπαθώντας να δούμε πώς και γιατί υπάρχει τρομοκρατία, τι μπορεί να γίνει για να βγουν από αυτή το μονοπάτι, από αυτή τη διαδρομή, ριζοσπαστικοποιημένοι κατά κανόνα νέοι, αλλά μπορεί και μεγαλύτερες ηλικίες που μπορεί να λειτουργούν καθοδηγητικά, ας το πούμε έτσι, και όλο αυτό φυσικά με αφορμή το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, που κατά γνώμη μας, νομίζω των περισσότερων, ήταν οι επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, επιθέσεις που είχαν μια τραγική κατάληξη, την Μαργαρίτη Σαβέρα Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δέχτηκε αυτή την δολοφονική επίθεση. Πίσω από αυτή την τραγωδία υπάρχει και άλλη μία δεύτερη τραγωδία. Η Αφροδίτη Νέστορα είχε μία αδελφή, δηλαδή η Μαργαρίτσα Ιβέρα Νέστορα είχε και άλλη μία κόρη, η οποία έφυγε από το βάντο του κόσμου χτυπημένη από καρκίνο, αφήνοντας το παιδάκι της ενός μόλις έτους, τώρα είναι 6 χρονών το παιδάκι, ορφανό, και ανέλαβε να το μεγαλώσει η Βέρα Νέστορα, η οποία έφυγε χτυπημένη από τους τρομοκράτες. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το παιδί είναι αυτή τη στιγμή 2 φορές ορφανό.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, πριν 2-2,5 ώρες είχαμε ένα προβληματισμό εδώ με την Αθηνά Σαλούστρο και τον Γιάννη Πρίντεζη. Πώς να βάλουμε, ποιο τραγούδι καλοκαιρινό να βάλουμε. Πολλά είναι τα ελληνικά καλοκαιρινά τραγούδια και ξένα φυσικά. Για το καλοκαίρι επιλέξαμε τη Γιωβάνα, νομίζω ότι καλά κάναμε. Να έτσι, ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα από τη μια πλευρά με το καλοκαιράκι και να μπούμε, έχουμε πει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είναι βεβαίως η εποχή της θάλασσας, είναι η εποχή της διασκέδασης, είναι η εποχή της όσο γίνεται μιας αμεριμνησιάς, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αλλά ναι, και η θάλασσα ακόμη έχει τους κινδύνους της. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε, ζητήσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπετιάν από την Safe Water Sports. Σωστά τα είπα, κυρία Καραμπετιάν?
1: Πολύ σωστά.
0: Νικοτιάν,
1: πολύ σωστά,
0: Καραμπετιάν. Είστε αρμένικης καταγωγής και από τις δύο πλευρές, είναι βέβαιο. Για να έχετε και τα δύο επίθετα. Λοιπόν, διότι, κοιτάξτε, να το πω εγώ στους ακροατές μου. Γνωριστήκαμε στα Ποσειδόνια τα πρόσφατα. Είχατε εκεί σε μία μιας εταιρείας το κιόσκι, δεν χρειάζεται να πούμε πια, αλλά εσείς ως μη κυβερνητική οργάνωση ήσασταν φιλοξενούμενοι και υποστηριζόμενοι από τη συγκεκριμένη εταιρεία για να προβάλλετε τον κίνδυνο, τη δυνατότητα δηλαδή αποφυγής των κινδύνων, το τι πρέπει να κάνουμε, να το πω πολύ απλά, λαϊκά, για να μην κινδυνεύουμε στη θάλασσα, έτσι είναι, καλά το είπα?
1: Πολύ καλά το είπατε.
0: Να μην κινδυνεύουμε σε απλά θαλάσσια σπόρο, που ακόμα και τα πιο απλά κρύβουν κινδύνους.

0: καλά εσείς και με την ωραία επιλογή τραγουδιού. Η θάλασσα, αν μη τι άλλο, είναι χαρά, είναι απόλαυση. Και γι' αυτό το κομμάτι, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δεν είμαστε για να φοβερίσουμε τον κόσμο, απλά να του δώσουμε τις χρήσιμες συμβουλές και να πούμε τι κάνει ο οργανισμός, το Save Water Sport, που είμαστε από το 2015 με στόχο να ενημερώνουμε μικρούς, μεγάλους για την ασφάλεια μας στο νερό. Να σας πω.
1: Όλοι κινδυνεύουμε στη θάλασσα, έτσι. Οι κίνδυνοι ελοχεύουν για κάθε ηλικία.
0: Ξέρετε κάτι, όλοι λέμε ότι γνωρίζουμε κολύμβηση, γιατί το ακούμε και το λέμε κιόλας. Και εμείς οι ίδιοι, και εγώ. Και εσείς φαντάζομαι. Αλλά τι πραγματικά γνωρίζουμε μέσα στο νερό? Αυτό είναι, μας ανοίγει έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, κυρία Νικοτιάν?
0: Αρχικά να τονίζουμε και να πηγαίνουμε, ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή, και οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους, να επιλέγουμε παραλίες που υπάρχει ναυαγοστώσεις. Και εδώ ερχόμαστε εμείς. Έχουμε φτιάξει μια χρήσιμη εφαρμογή, το Save Water Sports Application, που μπορεί ο κόσμος να το κατεβάσει δωρεάν. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Μπορούμε να την κατεβάσουμε, να βλέπουμε χρήσιμες πληροφορίες για το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, χαρακτηριστικά παραλίων. Αν η παραλία έχει ναυαγοστώσει, πολύ σημαντική πληροφορία για εμάς όταν θέλουμε να πάμε να κολυμπήσουμε κάπου. Να επιλέγουμε, να μάθουμε να επιλέγουμε παραλίες που υπάρχει ναυαγοστώσεις.
1: Ωραία, αυτή είναι μια σωστή, μια πρώτη συμβουλή. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να πάω με την κοπέλα μου, με την παρέα μου, σε μια ερημική παραλία να κάνω.
0: Σωστά, συμβαίνει αυτό. Δεν είναι πάντα όλες οργανωμένες και δυστυχώς δεν έχουμε και όλες οι παραλίες ναυαγοστώσεις. Θα πάμε σε αυτή την παραλία και αν τυχόν επισκεπτόμαστε και κάποιο νησί έτσι για πρώτη φορά, δεν θα πάμε όμως να ρυψοκινδυνεύσουμε τη ζωή μας. Θα τηρήσουμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, θα μάθουμε και θα ρωτήσουμε και τους ντόπιους. Γιατί όχι? Για τη συγκεκριμένη παραλία, για τη θάλασσα, αν έχει ρεύματα, πώς είναι η περιοχή γενικότερα. Ξέρετε κάτι, κάθε φορά που το συζητάμε το συγκεκριμένο και το συζητάω, μου έρχονται στο μυαλό διάφορες καταστάσεις και περιστατικά που δεν τηρούμε και εμείς οι ίδιοι τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, όταν θα έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπου και να βρίσκομαι, σε οποιαδήποτε παραλία, δεν θα πάω εγώ από μόνος μου να κολυμπήσω με μεγάλα κύματα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την περίπτωση την περσινή, δυστυχώς, που το παιδί είχε χάσει τη ζωή του στα μεγάλα κύματα, σε παραλία της Λευκάδας. Δεν θα πάω να κάνω ένα θαλάσσιο σπορ όταν θα έχει τέτοιου είδους καιρό. Το κομμάτι του φαγητού θα το τονίζουμε και θα το λέμε κάθε καλοκαίρι, γιατί δυστυχώς και εγώ πηγαίνω στην παραλία και βλέπω γονείς που δίνουν στα παιδιά τους φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ όπως είναι ένα τος. Όχι.
1: Θα ακόμα και ένα τος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
0: Βέβαια. Ναι, και ένα τος και μια σαλάτα και φρούτα θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που έχουμε φάει για να βουτήξουμε, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Αλλιώς μπορεί να νιώσουμε αδιαθεσία, να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά μας, να ζαλιστούμε. Υπάρχουν όλα αυτά και τα βλέπουμε δυστυχώς και εμείς σε περιστατικά.
1: Κυρία Νικοτιάνη Καραμπεκιάν, να μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι το οποίο εμπειρικά εγώ, εσείς μάλλον πιο συστηματικά μπορεί να το γνωρίζετε. Βλέπω μεγάλης ηλικίας ανθρώπους οι οποίοι ανοίγονται μακριά.
0: Χαίρομαι κολυμπάνε που το τονίζετε. Ναι,
1: φαίνονται μια κουκίδα στον ορίζοντα πια το κεφάλι τους. Δηλαδή αυτό δεν είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ μεγάλοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
0: Οι μεγαλύτερες, βέβαια, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες, πολύ απλά να το πούμε, υπερεκτιμάνε και τις ικανότητές τους. Αυτό είναι κάτι σύνηθες. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε κάτι, το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσές μας είναι τα άτομα αυτά. Τα άτομα άνω των 60, άνω των 70, την περσινή χρονιά.
1: Πάντως, το άνω των 60, εγώ είπα, όχι, γιατί με βάλατε στην επικίνδυνη κατηγορία. Την 70, εντάξει, έχουμε ακόμα.
0: Θα μάθετε και θα τηρείτε τους κανόνες. Εμείς λέμε πολύ χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις μεγάλες ηλικίες. Κολυμπάμε παράλληλα προς την παραλία για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Ακόμα κουραστούμε, να μας είναι πολύ πιο εύκολο να βγούμε προς την παραλία. Άρα δεν πηγαίνουμε κάθετα, δεν πηγαίνουμε προς το βάθος, μέσα βαθιά προς τη θάλασσα. Δυστυχώς, ναι, οι μεγαλύτερες ηλικίες το κάνουν αυτό, όπως κάνουν και άλλα λάθη. Πηγαίνουν λάθη, θα σας πω γιατί το λέω έτσι. Πηγαίνουν πολύ πρωινές ώρες στην παραλία. Δηλαδή είναι
1: πάλι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Εδώ και στην πισίνα έρχονται το πρωί. Ξέρω, ναι. Ξυπνάνε και δεν έχουν τι να κάνουν και πάνε. Γιατί πηγαίνουν σε ένα κολυμπητήριο κάποιες μέρες.
0: Απ' τη μία το καταλαβαίνω, το κατανοούμε, γιατί προφανώς επιλέγουν να πηγαίνουν πολύ πρωινές ώρες που δεν υπάρχει η τόση ζέστη, που δεν υπάρχει τόσος κόσμος στην παραλία, όμως δεν υπάρχει και ο ναυαγοσώσης, ώστε αν τυχόν μας συμβεί κάτι να μπορεί γρήγορα να προσφέρει βοήθεια. Πολλές φορές πηγαίνουν

0: μόνοι τους και αυτό είναι ένα έτσι λάθος που κάνουν. Και εμείς πάντα τονίζουμε προτού ξεκινήσουν τα μπάνια οι μεγαλύτερες ηλικίες να επισκέπτονται πάντα το γιατρό τους. Αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα να επισκέπτονται το γιατρό τους. Ξέρετε κάτι, πριν μερικές εβδομάδες κάναμε τη συνέντευξη τύπου μαζί με τον ΕΟΔΗ και μαζί με το Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Και τονίσαμε το συγκεκριμένο θέμα για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη ενημερωτική καμπάνια. Σκεφτείτε ότι κάθε εβδομάδα επισκεπτόμαστε καπί μαζί με τον ΕΟΔΗ σε όλη την Ελλάδα. Τους ενημερώνουμε μέσα από συμβουλές. Μάλιστα στις τηλεοράσεις προβάλλεται ειδικό σποτ που έχουμε δημιουργήσει μαζί με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας. Και μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και ενημερωτικά μηνύματα στο κινητό τους μέσω της ειδίκας τι πρέπει να προσέχουν. Άρα προσπαθούμε να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση για αυτό το κομμάτι, γιατί πιστέψτε με, τα νούμερα είναι αρκετά υψηλά. Το 25 καταγράφηκαν
1: 378. Πόσους θανάτους είχαμε πέρσι?
0: Το 2025 καταγράφηκαν 378 πνιγμοί. Αρκετά υψηλό νούμερο. Είμαστε μια χώρα με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής και έχουμε να καταγράφουμε τόσους πολλούς πνιγμούς. Και για να πούμε και κάποια στατιστικά για την τρέχουσα περίοδο, να το τονίσουμε και αυτό το κομμάτι, νομίζω τα πάμε καλά και μακάρι στο τέλος του καλοκαιριού να μιλάμε για μεγάλη μείωση. Σκεφτείτε, ο Ιούνιος έκλεισε με 20 πνιγμούς σε σχέση με την περσινή χρονιά που τον Ιούνιο, μόνο τον Ιούνιο, είχαμε 77 πνιγμούς. Μάλιστα. Μακάρι να μιλάμε για μείωση.
1: Καλά, και ένας πνιγμένος είναι μια ανθρώπινη απώλεια. Αλλά πόσο μάλλον όταν λέτε 475 πέρσι. Εσείς κάνετε στις καμπάνιες που κάνετε εκτός από τη συνεργασία με τα Υπουργεία, πηγαίνετε σε σχολεία, σε δομές, σε καπί, ενημερώνετε? Πώς ενημερώνουμε τον κόσμο?
0: Προσπαθούμε να ενημερώνουμε σωστά μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχουμε φτιάξει εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν σε Ελλάδα και Κύπρο, γιατί να πούμε ότι ο οργανισμός δραστηριοποιείται και στην Κύπρο αντίστοιχα. Έχουμε φτιάξει έναν εκπαιδευτικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφα που μας έρχονται δωρεάν σχολεία και παιδιά. Σκεφτείτε, κάθε μέρα 100 μαθητές μέσα σε ένα έτος ενημερώνουμε μέσα από το παιχνίδι και την τεχνολογία περισσότερους από 6.500 μαθητές, καλύπτοντας το κόστος μεταφοράς του Πούλμαν μέσα από χορηγίες, μέσα από τη στήριξη του κοινοφελού συντρίματος Ιωάννη Λάτση, του Ιδρύματος Μαρτίνου, της Αλφαμπαν και πολλούς άλλους υποστηρικτές. Προσπαθούμε να περάσουμε την πληροφορία στα παιδιά αυτά. Άρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι να περάσουμε την πληροφορία και τη γνώση από πολύ πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου επιτέλους να φτάσει και στις μεγαλύτερες. Γιατί
1: η αλήθεια είναι ότι αν το παιδί μάθει κάτι, θα το μεταφέρει στο σπίτι. Γίνεται δάσκαλος για τους γονείς. Εγώ προσωπικά το έμαθα αυτό, το βίωσα, για τη σημασία της ανακύκλωσης και το πώς μοιράζουμε τα σκουπίδια. Άλλο τι πάει στην ανακύκλωση, άλλο τι πάει. Και τώρα και στα βιοαπόβλητα. Ακόμη περισσότερο. Αλλά αυτό ήρθε από το σχολείο, το μάθαν τα παιδιά και το μάθαμε στη συνέχεια εμείς. Έτσι καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία. Το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και με την. Με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε στη θάλασσα, στην πισίνα το καλοκαίρι. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τα θαλάσσια σπορ, γιατί είπαμε Safe Water Sports είναι η μη κυβερνητική οργάνωση, ο οργανισμός δηλαδή που χειρίζεστε και προωθεί όλα αυτά τα θέματα. Τα θαλάσσια σπορ τι κινδύνους κρύβουν? Γιατί πάμε παιδάκια και παίζουν, κάνουν μπανάνα, διάφορα τέτοια. Κάπως πιο έφηβοι, πιο αθλητικοί κάνουν, αλεξίπτο το βλέπω εγώ. Διάφορα θαλάσσια σπορ, τέλος πάντων, υπάρχουν, ωραία είναι αυτά, αλλά τι κίνδυνους, θαλάσσιους κι ξέρω, τι κίνδυνοι κρύβονται σε αυτά, έχετε μελετήσει?
0: Έχουμε κάνει μια μεγάλη καταγραφή. Αρχικά να πούμε ότι στο site μας, στο safewatersports.com, αλλά και την εφαρμογή που αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα για κάθε θαλάσσιο σπόρο. Θερμή παράκληση. Οι γονείς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά που τους ζητάνε να κάνουν ένα θαλάσσιο σπόρ στην επιχείρηση, στην παραλία που θα βρίσκονται αυτό το καλοκαίρι, να μπαίνουν αρχικά μέσα στην εφαρμογή και να βλέπουμε ότι όντως η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει την νόμιμη μια αδίαιτη, δίνουμε αυτή την πληροφορία ότι είναι πιστοποιημένη, πολύ σημαντική πληροφορία και να διαβάζουμε τον κανονισμό. Δηλαδή,
1: ξαναπείτε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καραμπεζιάν, πείτε την εφαρμογή.
0: Ναι. Save Water Sports, μπαίνετε μέσα από το κινητό σας, την κατεβάζετε δωρεάν, είτε στο site μας, στο savewatersports.com, όλη αυτή η πληροφορία υπάρχει εκεί και είναι χρήσιμη.
1: Να ξέρουμε δηλαδή ότι αυτός που νοικιάζει την μπανάνα ή είναι εκπαιδευτής θαλάσσιου σκι ή δεν ξέρω τι άλλο, πρώτον είναι επαγγελματίας και τηρεί τα στοιχειώδη πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σημαντικό πρώτο κομμάτι, αλλά δεύτερον, να μπω κι εγώ να διαβάσω τον κανονισμό που θα ισχύει για το θαλάσσιο σπορ. Δεν γίνεται να πάω να κάνω, να νοικιάσω ένα jet ski, ακόμα λανθασμένα η επιχείρηση αν μου το δώσει, αν δεν έχω δίπλωμα ταχυπλό από το λιμενικό σώμα. Πολύ βασικός κανόνας και δυστυχώς, πιστέψτε με, υπάρχουν επιχειρήσεις που το δίνουν και πολίτες που το παίρνουν ανεξέλεγκτα. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να παίρνω το αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα οδήγησης και να βγαίνω στον δρόμο.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, θα πω την αμαρτία μου. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που είχαμε πάντοτε κρισκράφτ και φουσκωτά και τα λοιπά, ένα κάθε τόσο. Ξέρω να χειρίζομαι, έχω κάνει πολλά χρόνια στιοπλοεία, ξέρω να χειρίζομαι, δεν έχω πάρει δίπλωμα και σε ένα καλοκαίρι στους Παξούς συγκεκριμένα μου νοικιάσανε χωρίς να με ρωτήσουν τίποτα. Κρισκράφτ.
0: Δυστυχώς το κάνω.
1: Έκανα και το γύρο του νησιού. Εντάξει, εγώ ήξερα, αλλά θα μπορούσε να ήταν κάποιος άσχετος.
0: Ακριβώς, μα αναπτύσσουμε και ιδιαίτερη ταχύτητα και συμβαίνουν αρκετοί τραυματισμοί. Αυτό είναι ένα θαλάσσιο σπορ που το βλέπουμε πολύ συχνά να εμπλέκεται κιόλας κοντά σε κολυμβητές. Υπάρχει νομοθεσία το πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεσαι από το όριο με τις οριοθετημένες σημαντούρες στην παραλία. Να μπαίνουμε κι εμείς ήδη να το διαβάζουμε. Και επειδή μας ακούνε και γονείς αυτή τη στιγμή, θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά που το θάτιο το έχετε δει και εσείς στις παραλίες. Αθλήματα όπως ένα σκάφος που έλκει, είτε έλκει μπανάνα, είτε έλκει δαχτυλίδια, τα tubes, σίγουρα το έχετε δει.
1: Ναι.
0: Να ξέρει ο κόσμος και οι γονείς ότι πάνω στο σκάφος θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά δύο άνθρωποι.
1: Ένας οδηγός και ένας που κοιτάει πίσω, μήπως πέσει κανένας άνθρωπος στη θάλασσα.
0: Αυτό το τονίζουμε να το γνωρίζουν όλοι. Δεν θα πρέπει να είναι πάνω οι γονείς, δεν θα πρέπει οι γονείς να κάνουν τον παρατηρητή, ούτε ο οδηγός να κάνει τον παρατηρητή. Δεν μπορεί να κοιτάζει και μπροστά και πίσω. Άρα, όλη αυτή την πληροφορία, το όριο ηλικίας για τα θαλάσσια σπορ, όλη αυτή η πληροφορία υπάρχει μέσα στην εφαρμογή. Ας μάθουμε κι εμείς να διαβάζουμε, γιατί εννοείται ότι είναι πολύ ωραία τα θαλάσσια σπορ και μας δίνουν απεριόριστη χαρά. Όμως υπάρχουν και κανόνες που ας ξεκινήσουμε να τους στηρούμε.
1: Μιλάμε με την κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπετιάν. Κυρία Καραμπετιάν, έχουμε και ένα μήνυμα, αλλά νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω εγώ στον ακροατή μας που μας παρακολουθεί. Λέει, αναρωτιέται γιατί γίνονται αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στο χειμώνα και μέσα στο σχολικό έτος κάποια σχολεία πάνε το χειμώνα. Πότε θα μπορούσαν να γίνουν? Δηλαδή, τώρα τα σχολεία έχουν κλείσει. Δεν μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν. Είναι, νομίζω, εύλογη. Όχι, δεν είναι εύλογη. Είναι αυτονόητη η απάντηση στην απορία.
0: Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση προκειμένου τα παιδιά από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να έρθουν να πάρουν την πληροφορία. Πιστέψτε με, υπάρχουν σχολεία που δεν προλαβαίνουν.
1: Τώρα εμείς μιλάμε για το ίδιο ακριβώς θέμα και για τους πνιγμούς στην Ελλάδα. Μιλάει ο διευθυντής ναυαγωγικής σχολής του Ερυθρού Σταυρού τώρα στην τηλεόραση της Earth News. Άρα ραδιόφωνο και τηλεόραση χωρίς να είμαστε συνεννημένοι συντονιζόμαστε στο ίδιο θέμα.
0: Το καταφέραμε. Και εγώ θέλω να πω και στον κόσμο που μας ακούει και στον ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, υπάρχει το μάθημα της κολύμβησης, έτσι. Ως χώρα επιτέλους και μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, την Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού, καταφέραμε και μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια του οργανισμού να περαστεί και 45.000 παιδιά σε όλη τη σχολική χρονιά, σε όλη την Ελλάδα, τους δίνεται η ευκαιρία για 10 ώρες διαθέσιμες να κάνουν το μάθημα κολύμβησης σε ένα κοντινό κολυμβητήριο εντός των 25.
1: Νομίζω ότι ένα και στο χέρι είναι αυτό, αυτή είναι η βάση, αυτό είναι το αυτονόητο, αυτό θα έπρεπε να γίνεται για όλα τα παιδιά σε μια τέτοια χώρα με τις δικές μας παραλίες. Να ξέρουν τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν αν πάθουν μια γκράμπα, τι πρέπει να κάνουν, να μην πανικοβληθούν, αλλά αυτό
0: Το λέμε και
1: δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς. Δηλαδή, ο πανικός στη θάλασσα υπάρχει πάντοτε σε κάθε περίπτωση.
0: Το λέμε και το τονίζουμε.
1: Παραμολεύει.
0: Και
1: αλλά
0: ακριβώς.
1: Νομίζω, για να σας βοηθήσω, δεν θα έπρεπε να ξέρουμε και κάποιες στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες? Γίνεται κάτι, ρε παιδί μου, να μάθεις τι θα κάνεις αν κάποιος πιει νερό και είναι στα όρια του πνιγμού. Και δεν κάτι. Υπάρχει να παγώσω στη
0: σωστό. Σωστό, σωστό, βέβαια, βέβαια. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε. Έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης, πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι. Σε αυτό το πρόγραμμα είναι το πρώτο πρόγραμμα επίσημο με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Φυσικής Αγωγής και πλέον και του ΣΕΦΑ, που έχει και το θεωρητικό κομμάτι προς τα παιδιά, απευθύνεται δηλαδή και στα σχολεία που υλοποιούν το μάθημα κολύμβησης, αλλά και στα ιδιωτικά κολυμβητήρια. Τους δίνουμε δωρεάν όλη την πληροφορία, και τη θεωρητική και την πρακτική μέσα στο νερό, αλλά ένα ειδικό πρόγραμμα αυτοδιάσωσης, τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά, το Junior Lifeguard, βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν, ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό, το μάθημα της κολύμβησης προϋπάρχει από πάρα πολύ μικρή ηλικία και τα παιδιά λαμβάνουν ειδικά διπλώματα. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σκεφτείτε ότι από το 2023 έως σήμερα έχουμε δώσει πάνω από 20.000 διπλώματα που αποδεικνύουν την κολυμβητική ικανότητα σε ένα παιδί. Γιατί θα σας πω κάτι πολύ απλό, αυτό που είπαμε και στην αρχή.
1: Θα έρθω να μου δώσετε και εμένα δίπλωμα.
0: Ξέρουμε να κολυμπάμε, θα μας το αποδείξετε. Ξέρουμε όμως, τι ακριβώς ξέρουμε μέσα στο νερό? Για πρώτη φορά ένας γονιός παίρνει αυτή την πληροφορία και μέσα από το δίπλωμα. Νομίζω πολύ σημαντικό κομμάτι και στόχος μας είναι, μακάρι όλα τα παιδιά μελλοντικά με το κλείσιμο του δημοτικού να έχουν αναπτύξει τις κολυμβητικές τους ικανότητες και θερμή παράκληση στους γονείς. Ξέρω ότι επενδύουν σε αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, αν έχουν τη δυνατότητα, μακάρι να επενδύουν στην κολύμβηση από πάρα πολύ μικρή ηλικία, γιατί πραγματικά θα σώσει ζωές.
1: Κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπετιάν, σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Καραμπετιάν Νικοτιάν από το Safe Water Sports, είπαμε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές, για την παρουσία. Νομίζω είναι επίκαιρη. Είπαμε, μπήκαμε στο καλοκαίρι, η θάλασσα είναι εδώ και μας περιμένει, είναι η εποχή της. Όλοι θέλουμε να κάνουμε μια βουτιά, αλλά πάντοτε υπάρχουν και κίνδυνοι. Μας περιέγραψε, είπαμε να ελαφρύνουμε λίγο, όχι μόνο γεωπολιτική και τρομοκρατία και απλή πολιτική, καθαρή πολιτική, αλλά να ελαφρύνουμε λίγο την συζήτηση, να μπούμε στην εποχή της θάλασσας και να ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε, τα μυστικά που χρειάζονται, που χρειάζεται να γνωρίζουμε, ώστε αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, το δίμηνο, τρίμηνο διάστημα που όλοι θέλουμε να κάνουμε τις βουτιές μας, να το κάνουμε με ασφάλεια.

Η ώρα λέει το ρολόι, δηλαδή δείχνει 2 παρά 4 πρώτα λεπτά, 13 και 56. Airkings Radio 105,8. Κυριακή μεσημέρι φτάνει στο τέλος της. Αυτή η δύο εκπομπή. Μιλάγαμε τελευταία με την κυρία Ελίζα Νικοτιάνη Καραμπετιάν από το Save Water Sports. Μας έδωσε οδηγίες, μας είπε τι κάνουν και σχολικά προγράμματα και σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και μαθήματα κολύμβησης. Έχουν μπει στην Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού 45.000 παιδιά και τι πρέπει να κάνουμε εν πάση περιπτώσει ανά πάσα στιγμή ώστε κάθε φορά άνθρωποι όλης κάθε ηλικίας, ώστε η διασκέδαση στη θάλασσα να είναι διασκέδαση και να αποφεύγουμε τους κινδύνους που πάντοτε κρύβονται. Έτσι δώσαμε μια καλοκαιρινή νότα σε αυτό το δίωρο, στο οποίο είχαμε νωρίτερα συζήτηση για την, με αφορμή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τα Γκαζάκια και την άτυχη Βάια Νέστορα που κατέληξε μετά την επίθεση που δέχτηκε το σπίτι της. Στόχος ήταν η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, αλλά η γυναίκα κατέληξε. Και βεβαίως και άλλες δύο επιθέσεις είχαμε παράλληλα την Τετάρτη ξημερώματα στην πρωτεύουσα. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι αυτό το μονοπάτι στο οποίο μπαίνουν ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, όχι μόνο νεαρής ηλικίας αλλά και μεγαλύτερης. Έδωσε έμφαση η ειδική εγκληματολόγος κυρία Αλβανού σε προγράμματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και από ριζοσπαστικοποίησης ατόμων που έχουν ενταχθεί έχουν μπει σε αυτόν τον χώρο, μεταφέροντας και την καλή εμπειρία, τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ενώ πιο νωρίς είχαμε μιλήσει πριν 2 ώρες σχεδόν στην αρχή της εκπομπής με τον Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και κεφαλής του Τμήματος Νομοσυγειακών Σπουδών, εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα Τρίτη και Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, στην Άγκυρα. Έδωσε έμφαση στη στρατηγική ψυχραιμία που πρέπει να έχουμε, να μην μετράμε τα πάντα ως νίκες και ήττες, και στο πλαίσιο, το νέο πλαίσιο ασφαλείας που η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με τον ΝΑΤΟ πλέον προωθεί και στο οποίο είπε ο κ. Ντάλης πρέπει η Ελλάδα ως μεγάλη χώρα και έμπειρη και δυνατή στρατιωτικά και χώρα με ισχυρή άμυνα και πολύ παλιά χώρα της τότε ΟΚ, πλέον Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, μην κοιτώντας τα κέρδη, τις ζημιές που μπορεί να έχει ο γείτονας, να μην ετεροκαθοριζόμαστε, θα μπορούσα να πω εγώ. Αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος. Θα ακολουθήσει ο Γρηγόρης Νιάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή. Η Γιώτα Αρφάνη ήταν όλη την εβδομάδα στην οργάνωση παραγωγής. Ο Γιάννης Πρίντεζης, όπως πάντοτε, εκτός από τη ρύθμιση των ήχων, είχε σημαντική συμβολή και στα πολύ ωραία τραγούδια που έντυσαν αυτό το δίωρο, στο οποίο φλιαρούσε ο Νότης Ανωνιάδης. Να είστε καλά. Θα τα λέμε στο ρεπορτάζ όλη την εβδομάδα. Και καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή μεσημέρι εδώ, Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το μεγάλο τοξικό νέφος από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο που έχει καλύψει και ταλαιπωρεί εδώ και πολλές ώρες την πόλη της Θεσσαλονίκης έρχεται να μας υπενθυμίσει με πιο τραγικό τρόπο για μία ακόμα φορά τι μπορεί να προκαλέσει η ανθρώπινη αμέλεια, ακόμα και η αδιαφορία ορισμένων συμπολιτών. Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφορικά με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, πρόσθεσε. Κάνει ιδιαίτερες αναφορές στις παρεμβάσεις για ακρίβεια, συντάξεις και ΕΣΥ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια, λέει το Πασόκ, με τον Κώστα Τσουκαλά να ασκεί σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για μια ακόμα φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης τραγωδίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιποδώς παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το βάρος πέφτει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε εκεί η φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα πάνω το από 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στον εισαγγελέα 76χρονος που συνελήφθη για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήθησης, 3,1 έως 3,8 ρίχτερ καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής εκτιμήξεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εγκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το Λάχα Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκήνιο εσωρός του, χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένεται να παραστούν σε εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα και ισχυρή άνεμη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλα τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει, που έχουν προκληθεί αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλύτερα βέβαια είναι η εικόνα από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ μετά από μια σκληρή και ολονύχτια μάχη που έδωσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλήθος εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης μπήκαν τα πτυτικά μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού από αέρωση. Δόθηκε εντολή για συνδρομή επιπλέον ενέργειων μέσων. Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές καθώς η φωτιά κατέκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ωστόσο δεν κάηκαν σπίτια ευτυχώς όπως αρχικά ανέφεραν οι πληροφορίες, αλλά μόνο παραπήγματα ενώ σώθηκε ο οικισμός της φιλοθέης. Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθηκαν σε 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με το όχημά του. Θα δούμε αναλυτικά πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα το μέτωπο και όλες τις νεότερες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη Λία Χρυσταρά, τη ρεπόρτερ μας, την ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα και το αν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 76χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Λία Χρυσταρά.
1: Από τα όσα έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτικές αρχές, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που ήρθε εδώ και ξεκίνησε έρευνα, όχι μόνο στο σημείο, αλλά και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά, με αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, οδηγήθηκε στο ότι αυτός ο 76χρονος φαίνεται ότι είναι ο υπαίτιος για αυτής της πυρκαγιάς. Ήταν αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα δημιούργησε, προσπάθησε να φύγει από κάποιο σημείο και δημιούργησε αποσπινιάρισμα σπινθήρα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και λόγω του εδάφους. Υπήρχαν δηλαδή σημεία όπου είχαμε πραγματικά αναζωπήρωση με πάρα πολύ μεγάλες φλόγες, όπου είναι εκεί όλη αυτή η έκταση που κάηκε. Τα εργοστάσια δηλαδή και οι επιχειρήσεις. Ο 76χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο ίδιος. Πάντως, βλέπουμε πάλι μέσα σε λίγες ημέρες στον ίδιο Δήμο δεύτερη πυρκαγιά πάλι να έχει ξεκινήσει από αμέλεια.
0: Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, αυτό το τελευταίο που είπε η Λία Χριστάρα, πάλι μέσα σε λίγες ημέρες για δεύτερη φορά πάλι από αμέλεια στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια φωτιά. Αυτή τη φορά από έναν 76χρονο οδηγό ενός αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες σύμφωνα με τα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Έτσι φαίνεται ότι προκλήθηκε η φωτιά, η οποία λόγω του αέρα πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να μπει στο γραφείο του εισαγγελέα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά. Η κατάσβεση βέβαια συνεχίζεται, καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στα άλλα μέτωπά της και όσον αφορά το δασικό της κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Πάντως την ίδια ώρα τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωση, εκεί όπου εξακολουθεί να καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των πυροσβεστών στο σημείο αυτό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Μπούρης, ο οποίος βρίσκεται στο εργοστάσιο και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα.
2: Το εργοστάσιο συνεχίζει να καίγεται, η φωτιά δεν μειώνεται καθόλου και τώρα προσθέθηκε και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον που κάνει διαφορετικές ρήψεις, χωράει περισσότερο νερό και κάνει διαφορετική ρήψη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η κατάσβεση. Καίγονται τα ανακυκλούμενα υλικά, μεταξύ αυτών το μισό εργοστάσιο μας έχουν πει ότι ήταν γεμάτο με παλέτες οι οποίες είχαν συμπιεσμένο πλαστικό, πλαστικά μπουκάλια για ανακύκλωση, τα οποία αυτά πήραν που έχουν πάρει φωτιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα ελικόπτερα όπως τώρα το Ακούσταμπελ ρίχνει νερό και ρίχνει νερό με τον κουβά για αυτό το λόγο, για να πέσει με πίεση επάνω έτσι ώστε να μπορέσει να καταλαγιάσει τις φλόγες. Μέσα στο εργοστάσιο, στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και πεζοπόρες δυνάμεις οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να σβέσουν τη φωτιά με ειδικά μέσα προστασίας. Μπροστά στο εργοστάσιο, δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο, έχουμε τρεις καμένες κολόνες του ρεύματος. Και υπάρχει εδώ και ώρα συνεργείο του ΔΔΕ για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, γιατί από χθες, από την ώρα της εκδήλωσης φωτιάς περίπου, έχει μείνει όλο το ρεόγκαστρο και γύρω περιοχή χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του συνεργείου της ΔΔΕ μπήκαν και μέσα στα καμένα για να μπορέσουν δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο που καίγεται, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή όπως καταλαβαίνετε, για να αντικαταστήσουν τρεις κολόνες και να αποκαταστήσουν τη ρευματοδότηση ώστε να δώσουν ρεύμα στην περιοχή του αεροκάστου.
0: Αυτά λοιπόν από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, γιατί υπάρχουν όπως είπαμε και νωρίτερα δύο ενεργά μέτωπα, το ένα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και το άλλο στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών. Εκεί θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Μάνης, ο ρεπόρτερ μας, εκεί όπου η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο οδηγός, το οποίο βεβαίως οδηγείται στον εισαγγελέα, ακούσαμε και νωρίτερα, ο 76χρονος οδηγός. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μάνη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, ακόμη και σε σχέση με πριν από λίγες ώρες όταν φτάσαμε εδώ. Φλόγες ξεπηδούν ακόμη και τώρα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εισέλθουν μέσα στο κτίριο για να δώσουν μάχη, να κατευνάσουν και αυτές τις φλόγες. Επειδή δεν έγινε η δουλειά με το νερό, πλέον στον αγώνα βάζουν οι πυροσβέστες και το χώμα. Θα προσπαθήσουν, όπως μας είπαν, να κατευνάσουν το θερμικό φορτίο και στα δύο εργοστάσια, έτσι ώστε φορτωτές και σκαπτικά μηχανήματα να αρχίσουν να ρίχνουν χώμα πάνω στις φλόγες, στις εστίες της φωτιάς, για να μπορέσουν έτσι, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, να σταματήσουν τις φλόγες.
0: Λοιπόν, το ευτύχημα είναι πάντως σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχουμε θέματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, δεν έχουμε θύματα. Ωστόσο, 5 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Βέβαια, τα συνεργεία του ΔΙΕΝΤΟ μεταξύ ολοκληρώνουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. 2 ελικόπτερα συνδράμουν στην επιχείρηση να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην περιοχή, όπου είναι καλύτερη βεβαίως η εικόνα σήμερα. Να σημειώσουμε εμείς ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές όπως και υδροφόρες, μηχανήματα έργου και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και αυτή την ώρα η κατάσταση ευτυχώς είναι αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, μένει τη φωτιά στα 2 εργοστάσια που λέγαμε, το ένα της ανακύκλωσης, όπου εκεί σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν παλέτες με συμπιεσμένο πλαστικό, και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης κάηκαν κολόνες της ΔΕΗ και ήδη συνεργείο του ΔΕΔΙΕ εργάζεται μπαίνοντας μέσα σε καμένη περιοχή για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, καθώς από χθες υπήρχαν προβλήματα. Το μεγάλο θέμα όμως έχει να κάνει πλέον τώρα με τον πυκνό και τοξικό καπνό που βγαίνει ακόμα από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά η μάχη δίνεται και στα δύο σημεία. Σκοπός, όπως λένε οι επιτελείς πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, είναι να κατευναστεί το θερμικό φορτίο με τις ρήψεις από τα πτυτικά μέσα και στη συνέχεια να μπουν τα σκαπτικά μηχανήματα μέσα, να ρίξουν χώμα πάνω στα έφλεκτα υλικά που συνεχίζουν να καίνε, έτσι ώστε να περιοριστούν οι φλόγες και στη συνέχεια να μπουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να επιχειρήσουν σε αυτά τα δύο σημεία. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ελληνικό Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης, ο οποίος έδωσε τη δική του εκτίμηση για το πότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής. Για να τον ακούσουμε.
4: Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμασοι την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. 157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης.
0: Πάντως με τα πλάνα που βλέπουμε και στις τηλεοράσεις και στους δέκτες μας από την τηλεόραση του ERC News, αλλά και στο διαδίκτυο και στο ERCnews.gr, οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές της έντασης της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κατέκαψαν επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ευτυχώς πάντως, λέγαμε και νωρίτερα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζημιά σε κατοικίες, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, δεν κάηκαν σπίτια παρά μόνο παραπήγματα. Και βέβαια, χάρη στην ολονύχτια προσπάθεια των πυροσβεστών δυνάμεων, σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης. Ολονύχτια πραγματικά η μάχη με τις φλόγες. Όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δίνοντας μάχη ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές και να προστατεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις. Δύσκολες ώρες πλέον για τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Ρωτοποιός, μίλησε εδώ πριν από λίγο στο Ερνιούς Ρέντι 105,8 και στην Ντόνα Δρούτσα και ανέφερε το τι πρέπει να προσέχουν οι Θεσσαλονικείς αναφορικά με αυτό το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη τους.
5: Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή, όσοι επισκεφθούν το θερμαϊκό θα πρέπει να προσέχουν, καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι αρπνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς, διότι δυστυχώς η φόρα του ανέμου, όπως σας είπα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αρπνευστική λειτουργία.
0: Τώρα, ο πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στην Ντόνα Δρούτσα και αυτός, επεσήμανε το τι πρέπει να προσέχουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και έχει ενδιαφέρον τον ακούσουμε.
6: Το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε με κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που δόλος φέρνει αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα, θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας. Το να φοράμε μία μάσκα, και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους.
0: Τώρα, μεγάλη αγωνία είχαμε τις νυχτερινές ώρες, γιατί περίπου 157 άτομα με αναπηρία απομακρύθηκαν το βράδυ από το Ίδρυμα Χρόνιο Παθήσεων Άγιος Παντελήμωνας στο Ρεόκαστρο με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο κατέστρεφε σπίτια και επιχειρήσεις. Υπάρχουν και βίντεο στο διαδίκτυο και όπου φαίνεται στελέχη του Δήμου Ρεοκάστρου να απομακρύνουν τους ανθρώπους προς το Δημοτικό Γυμνάσιο και άλλους προβλήματα κινητικότητας να μεταβαίνουν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Και η εκένωση λοιπόν του Ιδρύματος Άγιος Παντελήμωνας στον Υπηρεγιά πλησίασε κοντά στην περιοχή της Ευκαρπίας. Τα 4 λεωφορεία που ανέλαβαν την εκένωση από το Ίδρυμα είχαν αναχωρήσει από την δομή. Ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτζου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι, Υπουργείο, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες να προστατεύσουν πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές.
7: Είμαστε στον Άγιο Παντελήμωνα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν τα έγκαιρα. Έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν από τον υπουργό μας τον κύριο Κιουλέκα που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και συντώνει στα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν και έφυγαν με λεωφορεία που μας ζήτησε ο Άσα δωρεάν και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό φυσικά. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επόμενη μέρα, στάχτη από καΐδια και από πνιχτική ατμόσφαιρα, άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα και βεβαίως ένα μεγάλο, βαρύ, τοξικό, μαύρο νεύος που έχει καλύψει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς να μείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας στάχτη, γιατί είχαμε νωρίτερα φωτιά που είναι σε εξέλιξη, τη δροσιά της Χαλκίδας στην Εύβοια. Ζώη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν από τη μία και μεσή, σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά στη δροσιά Χαλκίδας. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των δυνάμεων, 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, εθελοντές εδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Τρεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Και βρίσκεται και εξελίσσεται σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2:13:51 για την ακρίβεια, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων των Μπουρνόντα Χαλκίδας. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε, καθ' όλη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχώς εικόνα από ποντρών μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας και βεβαίως όπως και σε όλες τις πυρκαγιές, και σε αυτή, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού της Εύβοιας έχει πάει στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση προς το παρόν. Τώρα, πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και οι Αττικοί άνεμοι παραμένουν θυελώδεις ως 8 μποφόρ σε πολλές περιοχές, ενώ ισχυροί θα παραμείνουν και αύριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όλγα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα 6 περιφέρειες βρίσκονται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτές είναι οι περιφέρειες της Αττικής, της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα οι Περιφερειακές Ενότητες Ικαρία, Σάμου, Χίος και φυσικά η Κρήτη. Σήμερα θα φτάσουμε σε θυελλώδεις εντάσεις άνεμη τώρα τις μεσημβρινές ώρες έως 8 μποφόρ στις Κυκλάδες προς το Ανατολικό Αιγαίο καθώς και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γενικότερα πολύ ισχυρή θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας έως και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Επομένως σήμερα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν δημιουργούμε ειδικά φωτιές από αμέλεια. Πρέπει να προσέχουμε πολύ.
0: Το λέμε και μάλλον δεν το ακούει κανείς, Όλγα. Δεν το ακούνε, αρκετοί είναι αυτοί που δεν το ακούνε, γιατί έχουμε πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα.
9: Ακριβώς.
0: Από αμέλεια, δυστυχώς. Πότε περιμένουμε εξασθένηση των ανέμων αυτών?
9: Σταδιακή εξασθένηση περιμένουμε από την αυριανή μέρα. Γι' αυτό και ο χάρτης επικινδυνότητας πλέον σε πολύ υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 4, βρίσκονται μόνο δύο περιφέρειες, το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και τμήματα της Κρήτης. Όμως ο υψηλός κίνδυνος παραμένει σε αρκετές ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, αύριο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, δεν θα φτάνουν τα επίπεδα της Θύελλας, θα παραμείνουν ισχυροί κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Mm-hmm. Περαιτέρω εξασθένηση περιμένουμε από την Τετάρτη, όπου δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 6 μποφόρ. Βέβαια και την Τρίτη θα είναι πολύ μικρό το γεωγραφικό εύρος που θα φτάνουμε τα 7 μποφόρ, δηλαδή μόνο προς τα Δωδεκάνησα. Ενώ από αύριο αναμένουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή βέβαια, μόνο στα ανατολικά ηπειρωτικά, λόγω ότι εξασθενούν και οι άνεμοι, επομένως αυτό επιτρέπει στον υδράργυρο να ανέβει, θα είμαστε κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά μας τμήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Πώς έχουμε κάποια εικόνα, πώς μπορεί να εξελιχθεί η διασπορά του καπνού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ταλαιπωρεί το κόσμο με αυτό το μεγάλο το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη?
9: Το τοξικό νέφος σήμερα το πρωί ήταν απομνηκτικό πραγματικά, γιατί τις πρωινές ώρες, γενικότερα η ατμόσφαιρα, επιτρέπει να εγκλωβίζονται οι ρήποι και ο καπνός σε πολύ χαμηλά στρώματα. Τώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικότερα, αυτός ο καπνός μεταφέρεται στα ανώτερα στρώματα και αραιώνει. Όμως, επειδή δεν ξέρω αν έχουν σβήσει πλήρως οι αιστείες, mm-hmm. Όσο παράγεται λοιπόν αυτός ο καπνός, yeah. μπορεί να πηγαίνει σε πιο έτσι μεγάλα χιλιόμετρα, ακολουθώντας αυτό το πλούμιο που λέμε της φωτιάς. Να πούμε όμως ότι νομίζω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ήδη είναι λίγο καλύτερες. Αναμένουμε βέβαια τώρα προς το απόγευμα μια ενίσχυση στις ρηπές των ανέμων, που και πάλι θα είναι 5 μποφόρ, και την ολική αποκλιμάκωση του ανέμου, η οποία τοποθετείται γύρω στις 9 το βράδυ. Εύχομαι μέχρι τότε βέβαια να είναι όλα σε πλήρη έλεγχο.
0: Μακάρι, πραγματικά το ευχόμαστε όλοι. Όλγα Παυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας μετέφερες. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ βρίσκεται το κρατικός μηχανισμός, κυρίες και κύριοι, που ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικά στον Ημιτό ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, δεν έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, καθώς η Αττική είναι σε και άλλες πέντε περιφέρειες, όπως είπατε, Κορινθία, Κρήτη, Εύβοια, Κυκλάδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, είναι σήμερα στο 4, στο πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμό. Εκτός από τις επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν εκεί από την πολιτική προστασία, ισχυρή είναι η σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουμε οποιασδήποτε ενέργειες, Γρηγόρη, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Από εργασίες, από ψυσταριές, από κάπνισμα στα μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει να προκαλέσει κάποιο πυνθύρα και κατ' επέκταση πυρκαγιά. Τώρα στην Αττική έχουμε κλειστό και τον Ημιτό, δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση, και μάλιστα από το πρωί που ήμουνα πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να ανέβει στο βουνό και ναι. Φυσικά δεν τους επιτράπει είσοδος ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητο, και να θυμίσουμε ότι όπου προβλέπεται να είναι κλειστός χώρος λόγω επικινδυνότητας για εκπλήρωση πυρκαγιάς και εμείς το παραβλέψουμε και βρεθούμε σε αυτό το χώρο, έχουμε και πρόστιμο 300 ευρώ αλλά και άλλες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι και άλλες πέσεις και σε άλλες περιοχές της Αττικής είναι κλειστά, όπως το Πευκοδάσο, στο Σχοινιά κτλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ το τελευταίο 24ωρο χωρίς να βάλουμε τις σημερινές πυρκαγιές, Γρηγόρη, δηλαδή μέχρι και τις 12 το βράδυ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη, όπως έχετε πει, πυρκαγιές τώρα.
0: Έχουμε νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας η τελευταία, μία μισή ώρα.
10: Στη δροσιά Χαλκίδας, ναι, πραγματικά είναι και τώρα δύσκολες καταστάσεις και ακριβώς. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μέρα, εγώ μιλάω μέχρι και τις 12 εχθές το βράδυ, είχαμε 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία, που ήταν στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν υψηλά το 4 ο δείκτης επικινδυνότητας, 16 πυρκαγιές, οι οποίες οι περισσότερες εκδηλώθηκαν την ίδια ώρα, με διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων, δυσκολότερο βέβαια στο Ιερόκαστρο. Δύσκολη μέρα σήμερα, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Και βεβαίως, άμα αντιληφθούμε κάποια αιστεία, επικοινωνούμε άμεσα με το 199, Γρηγόρη.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, Ηλία, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά φαίνεται δεν ακούν όλοι. Και οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια, το λένε και οι πυροσβέστες, το λένε και οι αρμόδιοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σήμερα, Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, που είναι στην περιοχή με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευτυχία Πενταράκη. Όλοι επιποδός, φαντάζομαι, οι αρμόδιοι στην Κρήτη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
11: Όλοι, Γρηγόρη, Δήμοι, πυροσβεστικοί, να τους πάρουμε τη σειρά, πυροσβεστικοί, Δήμοι και Περιφέρεια. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όλα έχουν κυλήσει ομαλά, οι περιπολίες είναι συχνές, ο κόσμος φαίνεται πως συμμορφώνεται και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό, γιατί όπως σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και αύριο στο 4, τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή εκτός από τα Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι, επίσης ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο παραμένει στο 4. Mm-hmm. Να σου πω ότι σήμερα ο άνεμος είναι 4 μποφόρ και γι' αυτό λειτουργεί και το φαράγγι της Αμαριάς και όλα τα υπόλοιπα φαράγγια της Κρήτης, καθώς το 5 κλείνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και οι εργαζόμενοι εκεί είναι σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα, με το φόβο μήπως γίνει κάτι που είναι ανοιχτό και θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος που είναι μέσα με κάποιο τρόπο να βγει προσεκτικά. Και να σου πω επίσης ότι εκτός από το 199 που είπε ο Ηλίας, θα προσθέσουμε και το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, καθώς είναι πολλοί και οι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Μόλις αντιληφθεί το παραμικρή εστία ή καπνό, αμέσως ενημερώνουμε τις αρχές.
0: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα για την αμέλεια. Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για ένα 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ένα 44χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, καθώς και ένα 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Φεύγουμε από τις πυρκαγιές στην Ελληνική Επικράτεια τώρα, να περάσουμε στις πυρκαγιές στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Νότια Ευρώπη, Ισπανία και Πορτογαλία, με βαθμό επικινδυνότητας να παραμένει σε ψηλά επίπεδα δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών και των επόμενων ημερών. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου, που θα μας δώσει την εικόνα από τις χώρες της Ιβηρικής. Δέσποινα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ισχυρή άνεμη και υψηλή θερμοκρασία αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα, ένα εκρηκτικό μείγμα, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές, όπως είπε, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Ξεκινήσουμε με την Ισπανία. Η φωτιά κοντά στην Κώστα Μπράβα, την περιοχή της Καταλωνίας, στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, έχει κάψει πάνω από 13.000 στρέμματα, προκαλώντας εκενώς και περιορισμούς μετακίνησης σε 10 δήμους. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα επιχείρουν, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση της πυρκαγιάς. Τώρα, να πάμε και στην Πορτογαλία. Οι αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Βουζέλα έχει κάψει στα κεντρικά της χώρας, έχει κάψει περίπου 100.000 στρέμματα και έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Επιχειρούν 1.100 πυροσβέστες και αυτό το Σαββατοκύριακο οι 12 από τις 18 περιφέρειες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θερμοκρασιών που φτάνουν μέχρι τους 44 βαθμούς.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2:30 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα μέτωπα των πυρκαγιών. Βεβαίως, τα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς, ειδικά για τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι στο Ρακό στο Θεσσαλονίκη, στην πύρινη κόλαση με επιχειρήσεις και καμένα κτίρια. Και ενημερώνουμε για οτιδήποτε είναι τροποκύψη. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα όμως. Τη διαβεβαίωσε ότι οι δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Παραδειγματικά, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδία ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη σύλληψη των δραστών, ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο Πρωθυπουργός Μίλτο αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις από την κυβέρνησή του σε διάφορα μέτωπα της καθημερινότητας. Αλλά να ξεκινήσουμε με το μήνυμα ότι οι δράστες της επίθεσης στη Θεσσαλονίκη θα λογοδοτήσουν. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης στέλνει νέο αυστηρό μήνυμα για την εφαρμογή του νόμου και τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακης επίθεσης θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διανύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμη και αν κάποιοι αρνούνται να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της ακρίβειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στην πρωτοβουλία να μην υπάρξει αύξηση των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ θα γίνει προετοιμασία ώστε από τον Σεπτέμβριο να υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά βάση από το ελληνικό νοικοκυριό. Ακόμη μια κυβερνητική δέσμευση στην οποία στέκεται και η οποία έχει γίνει πράξη αφορά τη στήριξη της οικογένειας είναι η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες συνολικά. Στέκεται και στις πληρωμές της αγροτικής ενισχύσης με περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά, όπως λέει, από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία, εντωμεταξύ είχαμε και ένα βίντεο που ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοσίευμα του 2015 και όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται το όχι που έγινε ναι. Αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο, Μίλτο.
14: Και το μήνυμα που στέλνει η Πειραιώς είναι ότι κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας. Το timeline της ντροπής καταγράφεται, όπως λένε, από την Πειραιώς. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας στις 27 Ιουνίου να προκυρήσει το δημοψήφισμα. Λίγες μέρες αργότερα να επικυρώνεται από την Βουλή στις 28 Ιουνίου, μια μέρα μετά. Και στη συνέχεια φαίνονται πάρα πολλοί πολίτες στο συγκεκριμένο βίντεο έξω από τράπεζες μετά την επιβολή των capital controls και τις ουρές που σχηματίστηκαν σε όλη τη χώρα.
0: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη κεντροδεξιά στην Ελλάδα να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές της εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλύωτο τον πυρήνα των αξιών της, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στο libera.gr με τίτλο «Το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα». Ο κύριος Δένδιας επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ως η παράταξη που εκπροσωπεί την κεντροδεξιά, έχει ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας, όπως αναφέρει, και προόδου για τους πολίτες στη βάση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου, του πλουραλισμού, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της Διατλαντικής Συμμαχίας. Εν τω μεταξύ, επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω δύο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνομιλεί με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με τον στενό συνεργάτη του, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι η ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική. Αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν και από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέλυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Διονύση Μποτώνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια οροποιημένη εικόνα για την οικονομία. Διονύση, καλό μεσημέρι.
15: Είναι έτσι, καλό μεσημέρι. Δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς ότι η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα είναι σε ζωτικό βαθμό χαμηλά που συμπόχουν τη χώρα προς τα κάτω. Η ακρίβεια, τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ για την κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, κύριε Μητσοτάκη, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε και επιβαρύνατε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη προκαλεί θλίψη και αποτοπιασμό, τονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει χαρακτηριστικά: η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός κράτησε τη χώρα όρθια και την Ευρώπη στο ευρώ. Από το ΚΚΕ, από τη ΦΛΟ συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο ελληνικός γραμματέας του κόμματος, λέει χαρακτηριστικά: το σύστημα και το κράτος που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων διαπλέκεται μεταξύ τους νόμιμα και παράνομα. Αυτό το παράδεισμα σαν η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Τίτρο, το Πασόκ και τα άλλα κόμματα, όπως της κυρίας Καρεστιανού. Η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου, λέει χαρακτηριστικά: είναι τόσο μεγάλη η θλίψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες που την ίδια μέρα παρέθεσε πολυτέλεια δίνοντας σε διπλωμάτες. Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση, λέει η λύση, και τέλος η νίκη. Καταδικάζει χωρίς αστερίσκους κάθε μορφή τρομοκρατία.

0: το δεδομένο αντιλαϊκό πρόγραμμα της όποιας κυβέρνησης καθορίζει και το δίλημα για το λαό μπροστά στις εκλογές, το οποίο δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει, οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Τώρα χρειάζεται να βγει ενισχυμένο αποφασιστικά το ΚΚΕ. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος για το λαό, γιατί η δύναμη του ΚΚΕ επιστρέφεται στο λαό, στις δίκαιες διεκδικήσεις του.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όμως για, όχι όμως για την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα στο Ρεόκαστρο, αλλά να πάμε να δούμε τα νεότερα από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς και όσων σχεδίασαν τα χτυπήματα, με τις αρχές να αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό και να αναμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πάμε και πάλι στον αστυνομικό μας τάκτη, Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα, Ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την τριπλή επίθεση και τους δράστες. Πού κινούνται πλέον οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Και πάλι έναν αγώνα δρόμου κάνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών και να ξεκαθαρίσουν πόσοι και ποιοι συμμετείχαν στις τρεις επιθέσεις, αλλά και στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή DNA στο κομμάτι της μονωτικής ταινίας που βρέθηκε, αλλά και στα επολύματα από τα γκαζάκια και τα δοχεία με το έφλεκτο ευρώ. Την ίδια ώρα αναλύονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ώστε να εντοπιστούν τα σημεία. Το σημείο που πιθανότατα τα έβγαλαν τα κράνια αλλά και τα μαντήλια από το πρόσωπό τους. Επίσης, αναμένονται γρήγορα τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας. Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση για πιθανές ομοιότητες με παλαιότερες επιθέσεις. Στόχος των αρμόδιων αστυνομικών είναι να διαπιστώσουν αν τα ίδια πρόσωπα συνδέονται με άλλα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έως τώρα θεωρείται δεδομένη η εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Ο κλοιός στενεύει για τους δράστες και υπάρχει αισιοδοξία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Όπως εκτιμάται από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Να επανέλθω, αν μου επιτρέπεις λίγο, Γρηγόρη, στο θέμα των πυρκαγιών των πύρινων μετόπων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την φωτιά που ανέφερα νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας, που εκδόθηκε σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε ακαθάριστους οικοπαιδικούς χώρους, η ενημέρωση που έχω πλέον είναι ότι αυτή την ώρα έχει οριοθετηθεί. Είχαμε και ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πάνω κάτω την ίδια ώρα στον Ελαιώνα Θηβών και αυτή αντιμετωπίστηκε. Και η μοναδική φωτιά που είναι έρπουσα αυτή τη στιγμή που μένεται είναι στις Αμμούδες Ρόδου. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις. Ένα αέρια μέσα, όμως λόγω του κυματισμού που υπάρχει στη θάλασσα, τα αεροσκάφη, όπως έχουμε σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να παίρνουν νερό. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων λόγω καιρικών συνθηκών, έκανε την προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, η οποία βέβαια περισσότερο θύμιζε προεκλογική ομιλία, προεκλογικό λόγο. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για μία ακόμα φορά αναφορά στην απειλή του κομμουνισμού, Δέσποινα.
3: Έτσι. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα καλύτερα έρχονται. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του. Λοιπόν, εξήρε την οικονομική πορεία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και ότι εργάζονται περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ. Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι ο κόσμος σέβεται ξανά τη χώρα μας. Υποστήριξε ότι το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Επιτέθηκε, όπως είπε, στον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντας τον καρκίνο που πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα. Επίσης, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία, ζήτησε αυστηρότερη ταυτοποίηση της υπηκότητας για τους ψηφοφόρους και τον περιορισμό της επιστολικής ψήφου. Να σου πω ότι στην εκδήλωση τιμήθηκαν και βετεράνοι, ανάμεσά τους και ένας 107 χρονών. Και κλείνοντας, είπε ότι το πνεύμα του 1776 ζει μέσα από όλους μας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν μεγαλύτερες, καλύτερες και ισχυρότερες.
1: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάμε και στο Ιράν, Δέσποινα. Που στην Τεχεράνη συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεή, το οποίο το φέρετρο βρίσκεται στο τέμενος της Μεγάλης Μοσάλας, μας τα έλεγε και χθες, στην Ιρανική πρωτεύουσα, και όπου οι αρχές περιμένουν μέχρι και 20 εκατομμύρια πιστούς να πούν το τελευταίο αντίο.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι.

0: Και σήμερα παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων του Ιράν για δεύτερη μέρα των τελετών προς τιμή του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη. Η κεντρική προσευχή πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα, στο τέμενος της Μεγάλης Μασάλας, όπου σήμερα θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη. Την προσευχή διάρκειας περίπου 10 λεπτών τέλεσε ένας 97χρονος Αγιατολάχ, εξέχουσα θρησκευτική μορφή στο Ιράν. Βρέθηκαν εκεί ο πρόεδρος ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ο Γκαλιμπάφ, καθώς επίσης και άλλα εξέχοντα στελέχη. Επίσης, να σου πω ότι όπως είπαμε, μέχρι απόψε το βράδυ θα παραμείνει ίσορός του Χαμενεΐ. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημαντικά σιετικά κέντρα, στο Κόμ, στην Ατζάφ, στην Καρμπάλα, στο Ιράκ, πριν από την τελική ταφή στην Μοσχάτ.
1: Ναι, Σύντα Σιριοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο πύρινο μέτωπο, στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγγες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Μπούρη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Κώστα, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Βρίσκομαι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
1: Αμέσως. Ναι.
2: Το οποίο η φωτιά μένεται, αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι η καύσιμη ύλη έχει πέσει, έχει μειωθεί πάρα πολύ από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Και αυτό σημαίνει ότι όσο μειώνεται η καύση μήλη, γιατί συνεχίζουν τα πτυτικά μέσα να ρίχνουν νερό, όσο μειώνεται η καύση μήλη, τόσο θα φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούν οι πυροσβέστες με χωματουργικά μηχανήματα να ρίξουν, να μπουν μέσα στην κατάσταση, ρίχνοντας παράλληλα και χώμα, έτσι ώστε να θάψουν τη φωτιά. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε άλλες δύο φορές σε αντίστοιχες πυρκαγιές εργοστασίων ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη. Γιατί αλλιώς δεν σβήνει αυτή η φωτιά. Είναι πάρα πολύ... Έχει παλαστικά, έχει... Για να καταλάβετε ότι το μισό περίπου εργοστάσιο έχει παλέτες με πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια. Αυτά τα ίδια ανακύκλωση που πετάμε.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι εκλείεται στην ατμόσφαιρα αυτές τις ώρες, όλες αυτές τις ώρες, και τι περιέχει το τοξικό νεύρο που έχει καλύψει τα πάντα εκεί, από το Ρόκαστρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
2: Το κακό είναι ότι έχει δυναμώσει ο αέρας τα τελευταία ώρα. Και έχει αλλάξει και λίγο και φορά, αλλά συνεχίζει να είναι βορειοδυτικός. Αυτό είναι το κακό, και ο δυνατός αέρας δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών.
1: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, Κώστα Μπούρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε και στο Δημήτρη Κουγιουμτζόπλο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για τις προσπάθειες των συνεργείων του ΔΔΕ να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη εργασίες αυτές. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από την περιοχή του Ωραίου Κάστρου. Ακριβώς από πάνω μου δεν ξέρω αν περνάει ο τοξικός ήχος. Είναι ένα από τα δύο ελικόπτερα.
1: Ακούμε, βεβαίως.
3: Συνεχίζουν, συνεχίζουν και κάνουν τις ρήψεις. Κυρίως αποκλειστικά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μια πυρκαγιά η οποία μένεται. Σε σχέση με το ΔΔΕ, από τη στιγμή που δόθηκε το πράσινο φως, ήταν συνεχιζόμενες οι προσπάθειες που κάνανε συνεργεία του ΔΔΕ να αντικαταστήσουν όλες τις κολόνες που έκαψε χθες η πύρινη λέλαπα, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή, η οποία από ό,τι μαθαίνουμε σε ορισμένα σημεία έχει όντως επιδιορθωθεί η βλάβη και έχουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια. Σε κάποια άλλα σημεία το πρόβλημα παραμένει, ωστόσο από εδώ και λίγο η ώρα, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ και είμαι κάπου ψηλά και έχω μια οπτική επαφή, συνεργεία του ΔΔΕ δεν βλέπω, φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και μένει να δούνε αν βεβαίως και πώς θα επιστραφεί το ηλεκτρικό ρεύμα συνολικά σε όλη την περιοχή. Στο κομμάτι της κατάσβεσης, και εγώ για να συνδράμω στο ρεπορτάζ που ακούσατε νωρίτερα του συναδέλφου, να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, ίσως την τη δουλειά με τη μεγαλύτερη συνέπεια την κάνουν τα πάντα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τύπου Αγκούστα Μπέλ, τα οποία ευτυχώς το επιτρέπουν οι συνθήκες πλέον και πραγματοποιούν ρήψεις απευθείας πάνω από την πυρκαγιά, η οποία έχει σαφέστατα καλύτερη εικόνα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το Air News. Ακούμε τον Παναγιώτη Μάνη τώρα αυτή τη στιγμή που δίνει το δικό του ρεπορτάζ.
4: Θα πρέπει πρώτα να σβήσουν οι φλόγες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στις τυριακές εγκαταστάσεις. Πριν από λίγο να σας πω ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτή την εφιαλτική πυρκαγιά που προκλήθηκε εδώ στο Ωραιόκαστρο. Αφέθηκε ελεύθερος, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει προκαταρκτική για να εξεταστεί το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά και αν υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη και επεκτάθηκε. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αλκοόλ, αν ήταν δηλαδή υπό την επίρρεια, τα οποία θα προσθεθούν στη δικογραφία. Ο ίδιος δεν μίλησε, δεν ήταν και σε κατάσταση να δει τι ακριβώς θα πει. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει από μια προσεξία σε τι κατάσταση έχει φέρει μια ολόκληρη πόλη.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Μάνη να δίνει το ρεπορτάζ αυτή την ώρα για τον 76χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη φωτιά και δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως ακούσαμε να λέει ο ρεπόρτερ μας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 φεύγουμε από το Ρόκαστρο Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουμε στην Αττική. Στο Μαρούσι, τμήμα ημεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε γειτονική κατοικία, με αποτέλεσμα ένας άντρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Και όλα αυτά λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά την κατάρρευση της οικοδομής στα Πετράλωνα. Ο ίδιος, μιλώντας αποκλειστικά στο Air News, περιέγραψε τις τιμές που έζησε. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ, τι κατέγραψε η ρεπόρτερ μας η Στέλλα Χριστοδουλίδου στο σημείο.
6: Βρισκόμαστε στην ταράτσα της μονοκατοικίας, ο ένικος της οποίας γλίτωσε από θαύμα όταν χθες το απόγευμα τμήμα μεσοτυχίας από την υποανέγερση οικοδομή που θα σας δείξει ο περατέρ μας, ο Δημήτρης ο Ζήσιμος, κατέρευσε ξαφνικά, έπεσε πάνω του τραυματίζοντας τον στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά, ενώ αυτός αμέριφνος βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Τόσο εκεί όσο και στην ταράτσα έπεσαν τούβλα. Ήταν τέτοια η πτώση που ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου έσπασε, προκαλώντας διαρροή την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές. Επιτόπου λοιπόν βρέθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εισήχθη, αλλά αργά το βράδυ έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, όπου αναρώνει ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου από τον τόπο της κατάρρευσης του τείχου του τμήματος μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικίας στο Μαρούσι. Να ακούσουμε τι δήλωσε τώρα στην κάμερα του Air News και η Στέλλα Χριστοδουλίδου και ο ένικος της πονοκατοικίας, ο κ. Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος τραυματίστηκε.
7: Εγώ καθόμουν σε αυτή την εσωτερική αυλή του σπιτιού, όπου βγαίνει στο βάθος του οικοπαίδου, και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένα μικρό θόρυβος και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τείχος πάνω και μέσα στην αυλή. Είχε μπει όλο το σίδερο στο κεφάλι μου, σύνολα τα τούβλα, βλέπετε όλα αυτά τα θράσματα από 10 μέτρα ύψος που πέσανε, θα είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά. Το θετικό είναι ότι δεν χτύπησα τόσο σοβαρά, παρόλο που ήμουν κινητοποιημένος στη καρέκλα. Ευτυχώς, όχι κεφάλι, όχι σοβαρά σε άλλα σημεία. Κάλεσα κατευθείαν το 100, ένα συνεργάτη μου, πυροσβεστική, γιατί είχαμε διαρροή με το πετρέλαιο,

0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να ενημερωθούμε, να ενημερωθούν οι φίλαθροι για το τι ακριβώς συμβαίνει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκίνησε με αρκετό suspense. Χθες το Μαρόκο και η Γαλλία πήραν τα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να θυμίσουμε τα ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε τι έγινε και χθες όμως πριν το πούμε αυτό. Το παζλ της προημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μοντιάλ άρχισε και δημιουργείται χθες στο Χιούστον. Το Μαρόκο υποχρέωσε τον Καναδά σε οδυνηρό αποκλεισμό. Να θυμίσω, ο Καναδάς είναι συνδιοργανώτρια χώρα, έτσι. Με το επιβλητικό τρόπο αυτό και τη νίκη με 3-0, ενώ σε ένα σκληρό παιχνίδι από πλευράς Παραγουάης η Γαλλία νίκησε δύσκολα με 1-0. Μαρόκο και Γαλλία τώρα θα συναντηθούν στους 8 της διοργάνωσης την Πέμπτη στο Φόξμπορο στις 10 η ώρα το βράδυ, πάντα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1 τα παιχνίδια της σπουδαίας αυτής της διοργάνωσης. Η δράση στη φάση των 16 συνεχίζεται σήμερα, για να πούμε και τι έχει σήμερα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια. Αρχικά, συγγνώμη, στο New Jersey στις 11 η ώρα το βράδυ, με την αναμέτρηση Βραζιλίας κόντρα στην φουριόζα Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ, που σκοράρει σε όποιον αγώνα αγωνίζεται. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας θα παίξουν στο υψόμετρο στο Μέξικο Σίτι η γηπεδούχος ομάδα του Μεξικού απέναντι στους Άγγλους. Πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Μεξικό. Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Μαϊάμι την Κυριακή για τη φάση των 8. Να θυμίσω εγώ λοιπόν τα ζευγάρια που έχουν προκύψει από προχθές. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1.
0: Είναι όπου έπεσε και πολύ ξύλο εκεί πέρα σε αυτόν τον αγώνα, έτσι. Πολύ ξύλο. Στο Γαλλία-Παραγουάη.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, ναι, ναι, βέβαια. Ιδιαίτερα επεισοδιακός ο αγώνας και υπό την ανέχεια, να το πούμε και αυτό, το διαιτητή.
0: Ξύλο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές, εννοούμε, έτσι, για να μην.
1: Ναι, αλλά έκαναν πάρα πολλά φάουλ οι Παραγουανοί και δέχτηκαν μόλις και επιταδίας μία κίτρινη κάρτα. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν σήμερα και Μεξικό-Αγγλία, ενώ από αύριο Ισπανία-Πορτογαλία, Βέλγιοι-Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος Αργεντινή και Ελβετία Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 16.
0: Τώρα, επειδή μας είπες, έκανες και νωρίτερα και αναφορά και στο Χάλαντ, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο κακός ιονός που θέλει να ξορκίσει η Βραζιλία απέναντι στην Ελβετία.
1: Και όμως δεν είναι αυτός.
0: Α, δεν είναι αυτός.
1: Δεν είναι αυτός. Ναι, όσο περίοδο
0: να ακούγεται. Ναι. Για πες μας.
1: Ο κακός ιονός βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής σπουδαίος, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Όμως το σύνολο του Κάρλο Αντσελότη, του προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, γνωρίζει ότι θα έχει δύσκολο έργο. Είναι πολύ φορτσάτη ομάδα οι Vikings. Πέραν αυτού όμως τους κυνηγάει μια κατάρα, να το πω έτσι, ένας ιονός πολύ περίεργος. Μετά το 2002 και μέχρι και το φετινό παγκόσμιο κύπελο, η Βραζιλία δεν έχει προκριθεί ποτέ απέναντι σε ευρωπαϊκή χώρα. Το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 2010 στην Νότια Αφρική από την Ολλανδία. Ενώ το 2014, που φιλοξενούσε μάλιστα και το τουρνουά, δέχτηκε το διασυρμό, όσοι θυμούνται, με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 2018 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ έμεινε εκτός τον ίδιο γύρο, στους 8 δηλαδή, από την Κροατία στα πέναντι. Πλέον περιμένουμε να δούμε αν το αρνητικό αυτό σερί θα σπάσει ή αν η Σελεσάο θα επιστρέψει και πάλι νωρίς στο σπίτι.
0: Θα το δούμε. Και να κλείσουμε, βεβαίως όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο των φιλάθλων στο Μουντιάλ, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μην ξεχνάμε. Καθοριστική και η σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας των Αντρών.
1: Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Ομάδα κοντράρεται με την Πορτογαλία στις 7.30 από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027. Με μόνο αποτέλεσμα να έχουν στο μυαλό τους οι διεθνείς μας, είναι η νίκη που θα τους χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να θυμίσω εδώ ότι στην επόμενη φάση των προκριματικών κουβαλάμε τα αποτελέσματα, οπότε μια πιθανή ήττα ίσως να μας δημιουργήσει και πρόβλημα. Από την άλλη, η Πορτογαλία πέσει με την πλάτη στον τοίχο, θέλει μόνο νίκη για να πάρει το εισιτήριο απέναντι στην Ρουμανία, ουσιαστικά την τρίτη θέση δηλαδή στον όμιλο. Να θυμίσω ότι και στην επόμενη φάση οι τρεις πρώτοι θα περάσουν στα τελικά του Μουντομπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ 27 Αυγούστου, 12 Σεπτεμβρίου του 27 και φυσικά από την ΕΡΤ και αυτή η σπουδαία διοργάνωση.
0: Πολύ ωραία. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, φεύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πάμε στα γήπεδα της οικονομίας. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. 1.000.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία, ενώ δεν αναμένει να δοθεί παράταση. Πάμε στον Θάνο Τσίρο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του. Θάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν και φέτος η είδηση είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις δεν είναι πλέον μία από τις πρώτες ειδήσεις τις αντίστοιχες ημέρες. Και εννοώ ότι έχει κυλήσει ομαλά η διαδικασία και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και φέτος χωρίς να χρειαστούν παρατάσεις. Υπάρχει αυτό το 1.000.000 που δεν έχουν κάνει δηλώσεις, όμως κρίνεται ότι ο χρόνος μέχρι και τις 15 Ιουλίου που εκπνέει η προθεσμία είναι επαρκής για να μπουν και οι τελευταίοι. Από τα 6.800.000 έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 5.800.000, όπως προκύπτει κατά στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. 2.000.000 τα χρεωστικά, περίπου 1.700.000 φορολογούμενοι πήραν πίσω χρήματα και 2.000.000 είναι οι μηδενικές δηλώσεις. Βεβαίως το βάρος τώρα πέφτει σε αυτούς που θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτά τα 2.000.000 καθαριστικά έχουν ήδη φέρει πρόσθετους φόρους περίπου 3,75 δισεκατομμύρια ή γύρω στα 1.900 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα. Εκτιμάται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή και οι τελευταίοι που σπέβουν να κάνουν δήλωση είναι συνήθως αυτοί που πληρώνουν, ο λογαριασμός θα φτάσει πάνω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μέσο φόρο πάνω από τα 2.100 ευρώ ανά εκαθαριστικό. Τι δυνατότητες έχουν λοιπόν αυτοί οι φορολογούμενοι? Στην πραγματικότητα 4, ή να πάνε να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό για να πάρουν αυτή την έκπτωση του 2 έως 4% ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση, ή να επιλέξουν το μηχανισμό πληρωμής της ΑΔΕ που εξασφαλίζει 8 άτοκες δόσεις 31 Ιουλίου με τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς. Όσοι έχουν επιστωτική κάρτα μπορούν να πληρώσουν με την συγκεκριμένη κάρτα, καθώς τους δίνει δυνατότητα να αυξήσουν τις άτοκες δόσεις σε 12, αρκεί φυσικά να πληρώνονται εμπρόθεσμα. Και από εκεί και πέρα, όσοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, υπάρχει μόνο η πάγια ρύθμιση της εφορίας, 24 δόσεις, αλλά είναι έντοκες με επιτόκιο 5,8%.
0: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, καθώς η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, πρώτος στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Για την Πέμπτη, να θυμίσουμε, ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Στόχος η αποκλιμάκωση σε 40 κατηγορίες αγαθών με μεγάλη βαρύτητα για το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού. Να επιστρέψουμε εντάχει στο διεθνή χώρο. Είναι ξανά κοντά μας εδώ στο Δέσποινα Σιρουπούλου, να δούμε τι γίνεται με την πληγωμένη και ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Δέσποινα, η οποία βυθίζεται σε μια βαθιά και άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, την ώρα που πλέον έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες για ανέβρεση ζωντανού κάτω από τα συντρίμμια.
3: Πάνω από μια εβδομάδα είναι, Γρηγόρη, από τις 24 Ιουνίου που έγινε ο διπλός φωνικός σεισμός. Ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει φτάσει τις 3.000, περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 16.000 έχουν μείνει χωρίς στέγη, χώρια, τα κτίρια που έχουν καταστραφεί.
0: Και να κλείσουμε με την τηλεφωνική κοινωνία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν πραγματοποίησε δύο σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Την πρώτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δεύτερη με τον Ζελένσκι. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη βούληση να συμβάλλει σε μια λύση που θα οδηγήσει ταχεία πάυση των εχθροπραξιών. Και μετά είχαμε και στο Telegram, όπου Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο πάρα πολύ καλή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, τα ανημέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
4: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. News Radio 105,8.

0: ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος, τελευταία ώρα της εκπομπής. Και όπως συνηθίζουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Νίκος Μπιντέλλας μαζί μας. Χθες ο Νίκος μας είπε για την εξέλιξη με τον Μπόγκα, ο οποίος κατέβαλε μόνος του το buyout για την Ευρωλίγκα και όχι για το NBA. Κερδίζοντας την ελευθερία του και μένοντας πλέον ελεύθερος για να διαπραγματευτεί με την επόμενη ομάδα που θα συνεχίσει. Και φαίνεται ότι εκτός από τον Παναθηναϊκό υπάρχει, Νίκο, ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες όπως η Ρεάλ και η Φενέρ. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor. Χθες το μεσημέρι που μιλούσαμε ήταν μόλις είχε βγει αυτό που λες για το διαζύγιο της Παρτίζαν με τον Άιζακ Μπόγκα, που ενημέρωσε ο παίχτης ότι θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα της EuroLeague. Και θυμίζω ότι τότε με το που είχαμε αυτή την εξέλιξη άρχισαν να βγαίνουν δημοσιεύματα από την Ισπανία που συνέδεαν τον παίκτη με τη Real Madrid. Και ενώ μέχρι τότε στην Ισπανία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Γερμανό forward. Και είχαμε αναφέρει ότι η έλευση του Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Ρεάλ ίσως να ήταν, ένα γεγονός που θα επηρέαζε τις εξελίξεις για τον Μπόγκα, γιατί ο Μαρτίνεθ τον ήθελε και πέρυσι η Βαλένθια. Ωστόσο, από το 24ωρο που έχει μεσολαβήσει από τότε έχουν συμβεί πολλά και ο Παναθηναϊκός, όπως γνωρίζουμε από χθες το βράδυ, φαίνεται να κερδίζει τη μάχη για την απόκτηση του Γερμανού forward. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός τη χειρίζεται πάρα πολύ καλά και βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 26χρονου άσου. Μάλιστα, στην Ισπανία η Μάρκα κάνει λόγο για μια πρόταση που φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια για τον Άιζακ Μπόγκα. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολλά χρήματα στο τραπέζι για να αποκτήσει έναν τέτοιο παίχτη και για να νικήσει τον πολύ μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει πάνω για τον Άιζακ Μπόγκα. Γιατί όπως είπες και εσύ, έχει μπει στο κόλπο και η Φενέρμπαχτσε. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει λειτουργήσει καλά όπως φαίνεται. Και σίγουρα έπαιξε ρόλο και η σχέση που έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον παίκτη, γιατί έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες
0: ημέρες. Τον είχες παίκτη στην Παρτιζάν,
1: Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό. Θα προσθέσω και αυτό που είχαμε πει και τις προάλλες, ότι όταν είχε φύγει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Παρτίζαν και είχε δημιουργηθεί όλο αυτό το θέμα που υπήρχε τότε με τον Σέρβο τεχνικό και τη διοίκηση, μια κόντρα που είχε με τους ανθρώπους της ομάδας, ο Άιζακ Μπόγκα είχε στηρίξει ανοιχτά τον Σέρβο τεχνικό και μάλιστα είχε εκφράσει και την επιθυμία στους ανθρώπους της ομάδας να αποχωρήσει από τον σύλλογο όταν έφυγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, κάτι που τελικά δεν συνέβη.
0: Άρα δείχνει ότι έχουν μια καλή, μια στενή σχέση.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό σίγουρα η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό παίζει έναν σημαντικό ρόλο και στην έκβαση της υπόθεσης του Άιζακ Μπόγκα. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα από τα καυτά ονόματα της αγοράς, ο Γερμανός forward. Το Νοέμβριο θα κλείσει το 27ο έτος ηλικίας του, άρα δηλαδή είναι σε μια πολύ καλή φάση της καριέρας του. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γίνει γνωστός πλέον όχι μόνο λόγω της καριέρας του σε συλλογικό επίπεδο, η οποία ξεκίνησε από το NBA, όπου αγωνίστηκε σε Los Angeles Lakers, το Toronto Raptors και Washington Wizards και συνεχίστηκε μετά στην Ευρώπη με Bayern Μονάχου και Παρτίζαν, αλλά έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστός και από τις επιτυχίες της Εθνικής Γερμανίας. Οι Γερμανοί είναι η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα των τελευταίων ετών. Είναι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί το 2023 κέρδισε το παγκόσμιο κύπελλο στις Φιλιππίνες και πριν από περίπου ένα χρόνο κέρδισε και το EuroBasket 2025. Δύο διοργανώσεις στις οποίες ο Άιζακ Μπόγκα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο για την Εθνική Γερμανία και μάλιστα ήταν ο κορυφαίος παίκτης του τελικού στο EuroBasket 2025 στη Ρίγα τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι Γερμανοί κέρδισαν την Τουρκία του Έργιν Άταμαν. Μια πολύ σημαντική μεταγραφή φαίνεται πως κλείνει ο Παναθηναϊκός και μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος ακουγόταν ότι βρίσκεται και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, μιας και οι Πειραιώτες επίσης ψάχνουν παίχτη στις θέσεις 3-4 και ο Άιζακ Μπόγκα είναι ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο όνομα στις θέσεις αυτές στην ευρωπαϊκή αγορά. Και πλέον, εφόσον ολοκληρωθεί θετικά αυτή η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό, κάτι που όπως φαίνεται θα γίνει μέσα στις επόμενες ώρες. Να δούμε, Θάνο, και τι εξελίξεις μπορεί να φέρει, γιατί ήδη ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίκτες στις θέσεις των forward και ποιοτικούς παίκτες, εκτός από ποσοτικά και ποιοτικά ο Παναθηναϊκός είναι υπερκαλυμμένος σε αυτές τις θέσεις, και έρχεται να προσθεθεί και ο Μπόγκα, και ίσως αυτό, όπως αναφέραμε και χθες, να συνδέεται.
0: Απελευθερώσει
1: και
0: κάποιους άλλους, όπως τον Όσμαν, ας πούμε.
1: Ναι, να συνδέεται και με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από την Τουρκία, που συνδέουν τον Τσέντι Όσμαν με την Ανατολού Εφές και αναφέρουν ότι ο Τούρκος φόρουαρντ του Παναθηναϊκού έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές, και ίσως να υπάρξει εξέλιξη στο κομμάτι αυτό μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, το θέμα της απόκτησης του Άιζακ Μπόγκα.
0: Άρα αυτή θα είναι μετά το φάλι δεύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού,
1: προς το παρόν.
0: Γιατί θέλω να σε ρωτήσω και με τον Μπαντιό τι γίνεται, αλλά πες μας.
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή χρονικά δεν ξέρουμε τώρα αν θα είναι δεύτερη ή τρίτη, γιατί μέχρι να ολοκληρωθεί.
0: Εφόσον ανακοινωθεί, θα είναι η δεύτερη.
1: Μέχρι να ολοκληρωθεί μπορεί να έχει ανακοινωθεί ήδη ο Μπαντιό. Ο οποίος, όπως ξέρουμε, έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και αυτές τις μέρες μάλιστα είχε κάποιες υποχρεώσεις στην Αφρική με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου έκανε δύο πολύ καλές εμφανίσεις και οδήγησε την ομάδα του σε ισάριθμες νίκες. Περιμένουμε και εκεί την επίσημη ανακοίνωση, ίσως να έρθει πριν ολοκληρωθεί, δηλαδή πάνω και τυπικά η απόκτηση του Άιζακ Μπόγκα. Μέχρι στιγμής ο Φάλι είναι η μόνη επίσημη ανακοίνωση που έχουμε από πλευράς Παναθηναϊκού, αλλά και ο Μπαντιό έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα πάνω στην περίπτωση του Σενεγαλέζου γκάρντ, και περιμένουμε τώρα να δούμε και την ολοκλήρωση της υπόθεσης του Άιζακ Μπόγκα.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Επίσημο τέλος του Μοντέρο από τη Βαλένθια.
1: Ναι, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Άλλωστε και ο ίδιος ο παίχτης είχε αποχαιρετήσει την ισπανική ομάδα, τον κόσμο και τους συμπαίκτες του μετά την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος πριν από λίγες ημέρες. Τώρα είναι θέμα χρόνου το πότε θα έρθει η ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που θα ανακοινώσει και αυτή τη δεύτερη μεταγραφή της μετά την απόκτηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Έρχεται και η ανακοίνωση για τον Γιάν Μοντέρο, τον 23χρονο Δομινικανό γκάρντ, ίσως το πιο καυτό όνομα της Ευρώπης λόγω της εξαιρετικής χρονιάς που έκανε με τη Βαλένθια, που την οδήγησε στο Final Four της EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία της και στην κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος για δεύτερη φορά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι που να περιμένουμε άμεσα από πλευράς Ολυμπιακού.
0: Θέλω να μας πεις, αφού δεν περιμένουμε κάτι, δεν υπάρχει κάτι ως θέμα επικαιρότητας, να μας πεις τι γίνεται με τις περιπτώσεις Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη και Walkup.
1: Ναι, κοίταξε, να βάλουμε και τον Ντόρσεϊ, θα πω.
0: Και τον Ντόρσεϊ, ναι.
1: Είναι αυτοί οι τέσσερις Έλληνες διεθνείς παίκτες. Εντάξει, ο Walkup...
0: Έπεσε η γραμμή του Νίκου Μπιντέλα, θα τον καλέσουμε εκ νέου. Μιλάμε τώρα, έχουμε περάσει στα θέματα του Ολυμπιακού, αφού μας είπε ο Νίκος ότι είναι πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στην απόκτηση του Μπόγκα και στην ανακοίνωσή του. Περάσαμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο, να θυμίσω ότι πλέον αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Βαλένθια. Εδώ και καιρό φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Και άρχισε να μας λέει ο Νίκος Μπιντέλας τι γίνεται με τους τέσσερις Έλληνες παίχτες του Ολυμπιακού. Νίκος, έχουμε και πάλι, σε ακούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, Θάνο, δεν υπάρχει κάτι ακόμη όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Του Λαρετζάκη ξέρουμε ότι οι δύο πλευρές πήγαιναν προς λύση της συνεργασίας τους με επιθυμία του παίκτη, προκειμένου να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του εντός Ελλάδος και πιθανότατα στον Άρη. Ναι, για να αγωνίζεται περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν παίζει και πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές πέρυσι το καλοκαίρι είχαν μόλις ανανεώσει την συνεργασία τους. Όμως και αυτό το θέμα έχει μπει λίγο στον πάγο, Θάνο, από πλευράς Ολυμπιακού, γιατί θέλουν λίγο να δουν οι άνθρωποι της ομάδας και τι θα συμβεί και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, γιατί σίγουρα δεν θέλουν να αφήσουν τον Λαρετζάκη και στη συνέχεια να έχει δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο μεγάλο θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην κατάληξη που θα έχει το πρωτάθλημα. Άρα δηλαδή πρέπει πρώτα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να δουν τι θα γίνουν και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις που υπάρχουν στο προσκήνιο. Ο Κώστας Παπανικολάου, είχε η πλευρά μάλλον του παίχτη, είχε ραντεβού εντός της εβδομάδας με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Δεν προέκυψε κάτι σχετικά με την επέκταση της συνεργασία τους. Από εκεί και πέρα
0: υπάρχει διαφωνία σε κάποιο θέμα οικονομικό ή χρονικής διάρκειας με τον Παπανικολάου?
1: Προφανώς κάτι τέτοιο έχει συμβεί, mm-hmm. για να μην υπάρχει ακόμη κάποια ενημέρωση δηλαδή σχετικά με επέκταση του συμβολέου μεταξύ των δύο πλευρών. Προφανώς κάπου δεν τα βρίσκουν, θα πω εγώ, οι δύο πλευρές. Είτε δηλαδή στα οικονομικά είτε στη διάρκεια του συμβολέου για τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος στα τέλη του μήνα θα κλείσει το 36ο έτος της ηλικίας του. Πάντως είναι ο μοναδικός από τους παίκτες που αναφέραμε, Θάνο, του οποίου το συμβόλαιο λύγει αυτό το καλοκαίρι. Ούτε ο Λαρετζάκης μένει ελεύθερος, ούτε ο Γόκαπ, ούτε και ο Ντόρσεϊ.
0: Εκεί μιλάμε για ανανεώσεις τώρα. Για συζητήσεις για ανανεώσεις συμβολαίων.
1: Και στην περίπτωση του Γόκαπ και στην περίπτωση του Ντόρσεϊ, τα συμβόλαια λήγουν το επόμενο καλοκαίρι. Mm-hmm. Και με τον Ολυμπιακό να έχει οψιόν στη δική του μεριά αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι στο χέρι των παικτών το τι θα γίνει με την περίπτωσή τους στον Ολυμπιακό. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι δύο παίκτες είναι σαν να έχουν βγάλει ένα παράπονο εμέσως πλην σαφώς για την αμοιβή τους, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν υπογράψει τα προηγούμενα χρόνια στον Ολυμπιακό και βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός τα ποσά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεβαίνουν και οι μεταγραφές τώρα που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο έχουν πάρει παραπάνω λεφτά από αυτούς για να έρθουν στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει να τους κρατήσει την ομάδα σαφώς και τους προσφέρει συμβόλαια με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αλλά και καλύτερες οικονομικές απολαβές. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των πλευρών αυτών και περιμένουμε τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, γιατί προς το παρόν η αλήθεια είναι, Θάνο, ότι δεν υπάρχει κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι για τον Ολυμπιακό όσον αφορά δηλαδή τις περιπτώσεις των Γόκαπ και Ντόρσεϊ.
0: Υποθέτω πως δεν υπάρχει κάτι και για την Σανέλ Αρένα, το γήπεδο που θέλει να χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός δηλαδή για του χρόνου λόγω των εργασιών που γίνονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά έχω την αίσθηση, την εντύπωση μάλλον, ότι όσο περνάνε οι μέρες και δεν μαθαίνουμε κάτι, τόσο φαίνεται να είναι και πιο κοντά τα πράγματα για συμφωνία, λέω, με την ΑΕΚ που έχει την διαχείριση του γηπέδου.
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να το κλείσει σχετικά μέσα αυτό το κομμάτι, γιατί βρισκόμαστε, να πω, περίπου τρεις μήνες, θα το προγραμματίσω κάπου εκεί, από το να δώσει ο Ολυμπιακός εντός έδρας παιχνίδι, θεωρητικά εντός έδρας παιχνίδι, γιατί έχει ζητήσει κιόλας ο Ολυμπιακός όσα περισσότερα παιχνίδια γίνεται στο ξεκίνημα της νέας σεζόν να τα δώσει εκτός έδρας. Από ό,τι προέκυπτε και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, υπήρχε μια συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, και τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας, πάνω στο κομμάτι αυτό, δηλαδή το να πάει στην έδρα της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός και να αγωνιστεί εκεί για τους πρώτους μήνες της νέας σεζόν. Ήταν μια συνάντηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Προφανώς
0: αυτό πάντως σηματοδοτεί ότι οι συζητήσεις είναι προχωρημένες.
1: Ναι, αλλά προφανώς ξέρεις, Θάνο, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και οι οπαδοί δεν θέλουν να δουν μια άλλη μεγάλη ομάδα να έρχεται, ανταγωνιστική ομάδα να έρχεται στην έδρα τους και να αγωνίζεται.
0: Αυτό αφορά τις ΑΕΚ τους οπαδούς τώρα.
1: Ναι. Και πολύ περισσότερο είναι το ζήτημα το να πάνε στο γήπεδο της ΑΕΚ και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αυτό νομίζω ενοχλεί περισσότερο τον κόσμο της ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα εκεί η διοίκηση και ο κόσμος θα πρέπει λίγο να βρουν μια χρυσή τομή, γιατί νομίζω ότι και η ΑΕΚ, εφόσον παραχωρήσει το γήπεδό της στον Ολυμπιακό, θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Έχουμε αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να δώσει ένα μεγάλο ποσό στην ΑΕΚ και ένα σημαντικό κομμάτι από τα έσοδα που θα έχει από τη χρησιμοποίηση του γήπεδου, όπως τα εισιτήρια για παράδειγμα. Mm-hmm. Και ένα ποσό που ξεπερνάει σημαντικά, θα πω εγώ, το μπάτζετ που είχε η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν. Οπότε και για τους ανθρώπους της Ένωσης δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση αυτό το κομμάτι, παρά τις αντιρρήσεις που μπορεί να έχουν οι οπαδοί της ομάδας.
0: Είναι δύσκολο θέμα, και μια και είπε για μεγάλο ποσό που θα δώσει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ για να χρησιμοποιήσει τη Σανέλ Αρένα, θα εισπράξει και ένα πολύ μεγάλο ποσό από στοιχηματική εταιρεία για τη χορηγία της φανέλας. Και νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί, θα γίνει η παρουσίαση.
1: Ναι, έχει ανακοινωθεί ήδη η συνεργασία αυτή, Θάνο, και την Τετάρτη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα γίνει η παρουσίαση αυτής της χορηγικής συνεργασίας, που είναι ένα πολύ μεγάλο deal για τον Ολυμπιακό, καθώς σε βάθος εξαετίας θα του προσφέρει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένα ποσό που θα προσεγγίζει περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
0: Εγώ δεν το έχω ξανακούσει αυτό το ποσό πάντως για διαφήμιση εταιρείας σε φανέλα ομάδας.
1: Στην Ελλάδα πάντα. Ναι, δεν το ξέρω τόσο καλά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, Θάνο, αλλά σίγουρα στο μπάσκετ πρέπει να είναι η μεγαλύτερη χορηγική συμφωνία που υπάρχει για ελληνική ομάδα. Και βλέπουμε ότι στον Ολυμπιακό η κατάκτηση της EuroLeague συνδυάζεται και με άνοδο σε πολλούς τομείς, θα πω εγώ, και είναι μια περίοδος πολλών αλλαγών στον Ολυμπιακό, γιατί εκτός από παίχτες που έπαιζαν χρόνια στην ομάδα, όπως ο Πίτερς και ο Φαλ για παράδειγμα, και ο Μακίσικ που αποχώρησαν φέτος το καλοκαίρι, έληξαν και πολλές χορηγικές συνεργασίες, όπως ο κεντρικός χορηγός της φανέλας που αναφέραμε πάνω. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και ο Ολυμπιακός θα αλλάξει και την εταιρεία που τον δίνει μετά από πολλά χρόνια, και θα επιστρέψει σε έναν παγκόσμιο κολοσσό, όπως ξέρουμε, που τον έδινε και στο παρελθόν.
0: Μία αναφορά για την εθνική ομάδα στις 7.30 κόντρα στην Πορτογαλία.
1: Ναι, το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης προκριματικής φάσης των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 στην Ντόχα του Κατάρ. Η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο 3-2, θέλει την νίκη γιατί τα αποτελέσματα μεταφέρονται και στην δεύτερη φάση των προκριματικών, εκεί όπου θα σχηματιστεί ένας όμιλος 6 ομάδων με την εθνική μας ομάδα, τις άλλες 2 που θα περάσουν από τον όμιλό μας. Και οι 3 οι άλλες που θα βρεθούν στον όμιλο της εθνικής στη δεύτερη φάση είναι η Ισπανία, η Ουκρανία και η Γεωργία. Να πούμε ότι υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν στα προκριματικά της FIBA. Είναι ότι πλέον μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα στο παρελθόν. Αν, για παράδειγμα, το Μαυροβούνιο έμεινε εκτός συνέχειας που κέρδισε την εθνική μας ομάδα, τότε αυτή η ήττα δεν θα μεταφερόταν στη δεύτερη φάση. Τώρα μεταφέρονται όλα τα αποτελέσματα. Άρα, δηλαδή, αν κάνει νίκη σήμερα ή ήττα η εθνική μας ομάδα, δηλαδή θα βρεθεί στο 4-2 ή στο 3-3 αντίστοιχα, με αυτό το ρεκόρ θα πάει στη δεύτερη φάση για να παίξει με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Οι Ισπανοί, να πω εγώ ότι είναι αίτητοι με 5-0 μέχρι τώρα στην πρώτη προκριματική φάση. 2 ήττες έχει η Ουκρανία, 3 η Γεωργία. Επομένως, δηλαδή, η εθνική μας ομάδα θέλει τη νίκη, γιατί με βάση το πώς θα εξελιχθούν σήμερα τα πράγματα στην πρώτη προκριματική φάση, πιθανότατα μετά τους Ισπανούς να υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, με 2, όπου 3 ομάδες θα έχουν από 2 ήττες, και ανάμεσά τους να είναι και η εθνική μας ομάδα, που σημαίνει αυτό ότι με βάση το πώς θα εκκινήσει ο επόμενος όμιλος, μία από αυτές τις 3 θα μείνει εκτός συνέχειας, γιατί θα περάσουν 3 από τις 6 ομάδες που θα σχηματίσουν τον όμιλο στη δεύτερη φάση. Η εθνική μας ομάδα θα έχει τη στήριξη του κόσμου της στην Σαν Ελαρίνα, γιατί πολύ πιθανόν είναι να ανακοινωθεί και sold out μέχρι την έναρξη του αγώνα, Θάνο. Πήγε πάρα πολύ καλά η προπόληση των εισιτηρίων για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Όπως γνωρίζουμε, ο Βασίλης Πανούλης θα παρατάξει σήμερα την ομάδα του απέναντι στην Πορτογαλία, έχοντας την ίδια δωδεκάδα που είχε και στον αγώνα της Πέμπτης στην Οραντέα, στη Ρουμανία, όπου ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα από τους Ρουμάνους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας της Εθνικής θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε για τις ομάδες μπάσκετ της πόλης που παίρνουν μέρος, θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της GBL. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας. Είχαμε ανακοίνωση του Κώστα Τεντοκούμπο από τον Άρη. Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Φάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, άλλωστε, η Τετάρτη και η Κυριακή έχουν καθιερωθεί στο φετινό μεταγραφικό μέτωπο για τον Άρη ως οι μέρες ανακοινώσεων των μεταγραφών, μεταγραφών και των συμφωνιών που είναι κλεισμένες εδώ και πάρα
0: Οπότε
2: πολύ καιρό.
0: Οπότε την επόμενη να την περιμένουμε την Τετάρτη.
2: Πολύ πιθανό, 19 και 14. Μάλιστα. Δηλαδή το έτος ίδρυσης της
0: ομάδας, του συλλόγου.
2: 1914 ακριβώς. Ήταν, θα λέγαμε, μια συμφωνία και ένα ζήτημα το οποίο είχε πάρει το δρόμο της εδώ και αρκετό καιρό, εδώ και αρκετές εβδομάδες ακόμα, όταν ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί καν η αγωνιστική περίοδος, καθώς ήταν επιθυμία και των δύο πλευρών, και του Άρη αλλά και του Κώστα Αντιτοκούμπο, να πορευτούν μαζί για τα επόμενα χρόνια. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή σέντερ για τα επόμενα 3 χρόνια. Θυμίζουμε πριν από μερικές ημέρες και μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Παίκτης ο οποίος φτάνω ενισχύει και άλλο τον ελληνικό κορμό, το ελληνικό στοιχείο της ομάδας. Μια ακόμα προσθήκη στην front line των Κιτινό Μαυρων εκεί όπου ήδη έχουν ανακοινωθεί ο Κεν Μπίρτς αλλά και ο Γιώργος Τανούλης. Συνολικά η 5η μεταγραφική κίνηση για τον Άρη και βέβαια έπειτα και συνέχεια είναι αρκετοί οι παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Άρη και ο Ανταμ Κόκα με τον Ματ Μόργαν. Επίσης ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, ο οποίος έχει υποχρεώσει αυτές τις ημέρες με την εθνική ομάδα των ανδρών. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης είναι ένας παίκτης με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο Άρης, όμως θα πρέπει να μείνει ελεύθερος με τον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, η μετακίνησή του. Επίσης ο Θανάσης Αντετοκούμπο είναι ένας παίκτης τον οποίο περιμένει ο Άρης από τη στιγμή που μεγαλύτερος τον αδερφό Αντετοκούμπο που παίζει μπάσκετ δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τότε στον Άρη τον περιμένουν να τον υποδεχθούν, να τον καλωσορίσουν και να είναι ο δεύτερος αδερφός της οικογένειας Αντετοκούμπο, ο οποίος θα παίξει την επόμενη χρονιά, τη νέα σεζόν στην ομάδα. Βέβαια,
0: Αντετοκούμπρος, δηλαδή, όπως λέγεται.
2: Ναι, βέβαια. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι στο ξεκίνημα της χρονιάς έπαιξε και ο Άλεξ. Επομένως, θα μένει μόνο ένας. Ο οποίος δεν θα έχει παίξει στον
0: λίγο δύσκολο τουλάχιστον στην παρούσα φάση.
2: Για τα επόμενα χρόνια ναι, είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι ένα όνειρο σίγουρα για ολόκληρο τον οργανισμό του Άρη, να δει και τον Γιάννη, ο οποίος συνδέεται βέβαια με στενή φιλική σχέση με τον Ρίτσαρντ Σιάο και ο οποίος Γιάννης σε λίγες ώρες θα γίνει κουμπάρος του αδερφού του Θανάση, ο οποίος παντρεύεται σήμερα στην Αθήνα, στην Αττική καλύτερα να πούμε, εκεί στο παραλιακό μέτωπο. Να πούμε ότι από αύριο είναι μια εβδομάδα σημαντική για τον Άρη, όπως είναι και για τον ΠΑΟΚ, διότι την προσεχή Τετάρτη το μεσημέρι στη Βαρκελόνη θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του EuroCup με το νέο format πλέον, με τους 4 ομίλους των 8 ομάδων και με τον Άρη όπως και τον ΠΑΟΚ να περιμένουν να μάθουν ποιες θα είναι οι 7 ομάδες που θα αντιμετωπίσουν από τα τέλη του προσεχή Σεπτέμβρη μέχρι και τα μέσα του.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι στον ίδιο όμιλο.
2: Όχι, υπάρχει περιορισμός για χώρες που έχουν 2 εκπροσώπους, γιατί υπάρχουν και χώρες που έχουν περισσότερους από 2 εκπροσώπους, ότι δεν μπορούν να κληρωθούν στον ίδιο όμιλο.
0: Μάλιστα. Τώρα, είπαμε ότι είναι μεγάλη εβδομάδα για τον Άρη και για την κλήρωση και για τον ΠΑΟΚ βεβαίως. Στον Άρη περιμένουμε και άλλες μεταγραφές την εβδομάδα. Τα ονόματα που είπες, δηλαδή να ολοκληρωθούν.
2: Ναι, τα ονόματα που είπες. Τώρα, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ανακοινωθεί την
0: Πρώτος, Τετάρτη. Θα το μάθουμε την Τετάρτη. Μάλιστα.
2: Εξ αρχής έχουν πει ότι ο Χαραλαμπόπουλος και ο Άνταμ Κόκα θα είναι από τους τελευταίους που θα ανακοινωθούν, αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια ανατροπή σε αυτό. Και να είναι ένας εκ των δύο ή ο Μόργαν, ο οποίος και αυτός έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη και αυτή την περίοδο βέβαια φεύγοντας από την Μπολόνια που έπαιξε την προηγούμενη διετία με τη Βίρτους, είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Αμερική.
0: Τώρα στον ΠΑΟΚ από αύριο έχουμε την διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας.
2: Σωστά, με προτεραιότητα και σε πρώτη φάση την δυνατότητα στους περσινούς κατόχους να ανανεώσουν τα διαρκείας τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διέθεσε την περσινή χρονιά περισσότερα από 4.000 εισιτήρια διαρκείας. Είναι δεδομένο, είναι βέβαιο, όπως λένε και οι άνθρωποι, ότι υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι φέτος θα γίνει νέο ρεκόρ και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό και με τις κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Θα έχει τη νέα χρονιά τον Αντρέα Τρινκέρι στον πάγκο του. Έχει κάνει σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις. Έχει κινηθεί και αυτό, θα λέγαμε, πάρα πολύ αποφασιστικά και δραστήρια στο μεταγραφικό μέτωπο. Έχει ενισχύσει την ομάδα. Και πιστεύετε ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι κάτοχοι των περσινών διαρκείας, θα ανανεώσουν την θέση τους, θα κλείσουν τη θέση τους για να έχουν το εισιτήριο διαρκείας τους στην επόμενη χρονιά που θα βρει και τον ΠΑΟΚ μετά από χρόνια στο EuroCup, στη δεύτερη τάξη διοργάνωση της EuroLeague.
0: Εκκρεμώνεται ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά, έχει Νίκο.
2: Αυτό. Ναι. Απομένει το τριάρι. Ο βασικός small forward, εκεί όπου θα λέγαμε ότι έχει ρίξει όλο το βάρος.
0: Θα ήθελε και τον Τολιόπουλο ο ΠΑΟΚ, όπως θέλει και ο Άρης.
2: Τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το πει κάποιος, γιατί ο Τολιόπουλος έχει τριετές κλειστό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται και από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς θέλει να το διατηρήσει στο ρόστερ της ομάδας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, δεν θα συνέβαινε, τότε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά είναι αυτό που λέμε, ερίζουν για την απόκτηση του Τολιόπουλου.
0: Θα κινηθούν για την απόκτηση του.
2: Ομάδες, και φυσικά και είναι διατηρημένοι αν χρειαστεί να βάλουν στο τραπέζι και να διαθέσουν και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό αν γίνει, γιατί θα είναι ο πρώτος παίκτης που τον διεκδικούν από κοινού, στη νέα εποχή.
2: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ναι. Αυτό που λες ισχύει και είναι και παίκτης που έχει περάσει στο παρελθόν και από τις δύο ομάδες. Με μεγαλύτερη επιτυχία είναι η αλήθεια και διάρκεια στον Άρη, εκεί όπου θα λέγαμε ότι όχι απλά έφτιαξε το όνομά του, αλλά βρέθηκε ακόμα και στην εθνική ομάδα της εθνική ομάδα των ανθρώπων, παίζοντας σε προολυμπιακό και ολυμπιακούς αγώνες πριν από δύο χρόνια.
0: Μάλιστα. Και μία πολύ σύντομη αναφορά στον Ηρακλή, αν υπάρχει κάτι νεότερο.
2: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε την 8η κίνησή του την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Διαμαντή Λαφτσάκη, ο οποίος και αυτός μπαίνει σε μια μικρή λίστα παικτών.
0: Δυστυχώς τον χάσαμε. Μας είπε για την μεταγραφή του Ηρακλή. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: 35 λεπτά μετά τις 3 ακούτε την Era Sports στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Αφήνουμε τον μπάσκετ, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, ποδοσφαιρικό μεν, αλλά δεν έχει να κάνει με τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά αυτά καθ' αυτά. Έχει να κάνει με ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε. Αφορά το ΠΑΟΚ. 100 χρόνια ΠΑΟΚ. Η Ευρωπαϊκή Ιστορία είναι ο τίτλος, από τις εκδόσεις Φερενίκη. Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο συνάδελφος, δημοσιογράφος Κώστας Βασιλόπουλος, διευθυντής της εφημερίδας Φόρτσα, εβδομαδιαίας εφημερίδας που εκδίδεται κάθε Σάββατο στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα ακόμα βιβλίο που έχει γράψει ο Κώστας και θα θέλαμε, τον έχουμε μαζί μας και θα θέλαμε να κάνουμε έτσι μια σύντομη παρουσίαση, να μας μιλήσει για αυτό το βιβλίο που συμπίπτει, καλησπέρα Κώστα, και με την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, από την ίδρυση του Συλλόγου.
1: Καλησπέρα Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και σε όσους και όσες παρακολουθούν την εκπομπή και την Era Sport. Όπως είπες, είναι ένα βιβλίο καταγραφής ιστορικών στιγμών όλων των ευρωπαϊκών αγώνων που έδωσε ο ΠΑΟΚ από την ίδρυξή του μέχρι και το 2026, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, όταν και ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή του πορεία της σεζόν 2025-2026. Ήταν μια ανάγκη καταγραφής όλων των παιχνιδιών των οποίων έχει δώσει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά κύπελα, για να μείνει στην ιστορία. Θα έλεγα ότι η ιδέα γεννήθηκε από πολλούς φίλους, κυρίως πρώην ποδοσφαιριστές ή ακόμη και εν ενεργεία κάποιος μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρχουν.

0: σκόρερ, οτιδήποτε έχει σχέση με, την, με αυτό, το, αυτό το ιστορικό ταξίδι που το χαρακτήριζα.
1: Άρα είναι σαν μια εγκυκλοπαίδεια.
0: Εντάξει, ναι, okay, είναι, είναι, ναι.
1: Αφού δηλαδή, έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Έχει και αναφορές στους αγώνες, δηλαδή συμβάντα περιστατικά έχει, που...
0: Όχι εκτεταμένα, mm-hmm. όχι εκτεταμένα. Έχει μια περιγραφή των αγώνων, ναι, ας πούμε, στο παιχνίδι το περίφημο του ΠΑΟΚ με την Paris Saint-Germain, στην Τούμπα που αποτέλεσε μια αφορμή για να... χρόνια εκτός Ευρώπης, υπάρχει αναφορά στο τι ακριβώς συνέβη και γιατί τιμωρήθηκε τη συνέχεια η ομάδα. Mm-hmm. Αλλά... είναι αυτό που θα πάρει κάθε παίχτης που φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα έχει στη βιβλιοθήκη του φυσικά οι φίλαθλοι και θα γνωρίζουν ότι να το παιχνίδι αυτό έπαιξα, τότε μπήκα, τότε βγήκα, αυτό ναι, έγινε. Ναι. Ήταν μια έτσι πολύ ωραία προσπάθεια, ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στη διάρκεια της συγγραφής του βιβλίου, γιατί θέλαμε να αποφύγουμε λάθη, να μην αδικηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής, ξέρεις, είχε αρκετό ψάξιμο πέρα από τις εφημερίδες. Προσπαθήσαμε δηλαδή να βρούμε φυλαγόνα.
1: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι αυτό. Δηλαδή η ιστορική καταγραφή, ας πούμε, αγώνων παλαιότερων δεκαετιών που χάνονται δηλαδή στον χρόνο.
0: Δεν ήταν εύκολο. Ναι. Δεν ήταν πολύ εύκολο. Ψάξαμε βαθιά, ξεσηκώσαμε πολλά αρχεία και από τον ΠΑΟΚ και ιστορικών βιβλιοθηκών που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην Ελλάδα, αρχεία εφημερίδων της εποχής, για να αποτυπωθούν ονόματα. Τώρα κατάλαβες το 70 και το 80 και το 90 δεν είναι εύκολα. Εντάξει, από κάποια στιγμή, από το 2000 και μετά, είναι σαφώς πιο εύκολη η διαδικασία και η τεχνολογία.
1: Με το διαδίκτυο, ναι.
0: Ένα και πάλι όμως ήθελε διασταύρωση, γιατί διαπιστώναμε και πολλά λάθη και πολλές φορές θα έπρεπε να ψάξουμε ακόμα περισσότερο, να αποτανθούμε λίγο στο αρχείο και του ΠΑΟΚ και, επαναλαμβάνω, βιβλιοθηκών που διατηρούν αρχεία εφημερίδων της εποχής, για να μπορέσουμε να ξετρυπώσουμε την πραγματικότητα. Όχι τα σκορ, αυτά τα ξέρουμε πάνω κάτω. Και φυσικά τις φωτογραφίες που φιλοξενούμε, οι περισσότερες εκτός, κάποιες είναι γνωστές τις τελευταίες 20 ετίες, αλλά κάποιες που αφορούν τα προηγούμενα χρόνια δεν είναι και ιδιαίτερα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στον βαθμό που θα έπρεπε, ναι, για να αποτυπώσουν την ιστορία μιας ομάδας που ξεκίνησε από πολύ νωρίς την παρουσία της.
1: Άρα το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό που καταγράφεται στο βιβλίο ποιας χρονιάς είναι?
0: Είναι το 72, αν δεν κάνω λάθος.
1: Από το 72 και μετά, λοιπόν.
0: Ναι,
1: και ποια θα θεωρούσες, Κώστα, έτσι, την πιο σημαντική στιγμή του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη?
0: Την πιο ιστορική.
1: Αφού έχεις διατρέξει στιγμή πλέον όλο, ναι, το ιστορικό εύρος.
0: Κοιτάξτε τώρα, τα παιχνίδια με τη Λιόν την δεκαετία του 70, της μεγάλης Λιόν, ήταν η αφορμή για να μεγαλώσει αυτό που λέμε ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και να κάνει αισθητή την παρουσία του κυρίως εντός συνόρων, γιατί τότε μεγάλωνε ο σύλλογος, αυτή είναι η αλήθεια, και φούσκωνε αυτό το αίσθημα του ότι μια ομάδα στην Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να σταθεί επάξια και αντάξια στις ομάδες της Αθήνας, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που είχαν ένα προβάδισμα λόγω της έδρας της Αθήνας δηλαδή, αλλά και του γεγονότος ότι η οικονομική κατάσταση ήταν καλύτερη στην Αθήνα και η πρόοδος των τριών ήρθε νωρίτερα από την πρόοδο του ΠΑΟΚ. Mm-hmm.
1: Και στον 21ο αιώνα,
0: υπάρχουν πολλά
1: από το 2000 και μετά δηλαδή.
0: Σίγουρα, λόγω συναισθήματος, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Φενέρμπαχτσέ στην Τουρκία, με τον περίφημο γκολ του Μουσλίμοβιτς που έδωσε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ, λόγω της ιδιαιτερότητας του να παίζεις μέσα στην Τουρκία και να προκριθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Τουρκίας και της Ευρώπης, παιχνίδια τα οποία η Arsenal, μια πρόκριση δηλαδή που ήρθε σε μια εποχή που επίσης δεν φάνταζε λογικό ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να περάσει από το Highbury, και μια ομάδα που στη συνέχεια κατέκτησε τον Double στην Αγγλία, και στην πιο έτσι στην εποχή που ζούμε, γενικότερα οι πορείες που έκανε φτάνοντας μέχρι τους 8 του Conference League είναι παιχνίδια που δεν πρόκειται να ξεχαστούν. Όπως είχε ένα παιχνίδι με την Bayern Μονάχου, εκεί που για να αποκλειστεί ο

0: αποφασίστηκε να εκτελεστεί ένα πέναλτι τρεις φορές, γιατί τις προηγούμενες δύο ο τότε τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Μπλάντιν Φορτούλα, είχε καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και πραγματικά αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που αυτή η πρωτοβουλία βρίσκει ανταπόκριση από τους, και από τους φιλάθλους και από τους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα και με περηφάνεια το παίρνουν, το κρατούν στα χέρια τους και ξέρεις, είναι η δικαίωσή τους. Νιώθουν ότι θα δείξουν κάτι στους απογόνους τους.
1: Ακριβώς. Το αποτύπωμά τους στην ιστορία. Θέλω όμως ευκαιρίας δοθήσεις, επειδή σε έχουμε μαζί μας και επειδή γνωρίζεις όσο λίγοι τα θέματα του ΠΑΟΚ. Η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας δεν συνδυάστηκε όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, την ομάδα ανδρών, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή του κυπέλου ή και του κυπέλου. Είχαμε την αλλαγή προπονητή, του κατά τεκμήριο πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Θέλω να μας πεις σε αυτή τη μετάβαση, να μας μιλήσει για αυτή τη μετάβαση του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Ένα σχόλιο από σένα.
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σου πω το εξής. Εγώ δεν θεωρώ δεδομένο ότι όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ότι υπάρχει λέξη πρέπει. Πρέπει στα 100 χρόνια να πάρει κάποιος κάτι. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μα ευχής έργο θα ήταν να πάρει κάτι.
1: Ας πούμε ότι είχε μπει ο στόχος.
0: Εντάξει, okay, μπήκε ο στόχος.
1: Αλλά όλοι έχουν στόχο, οι τέσσερις μεγάλοι, να πάρουν πρωτάθλημα ή και κύπελλο.
0: Στόχο είχε να αφήσει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός είχε στόχο. Ο ΠΑΟΚ έχει 100 χρόνια, δεν πειράζει, ας το να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι. Όμως και ο ΠΑΟΚ πήρε το 24 το πρωτάθλημα όταν η ΑΕΚ έκανε τα 100 της χρόνια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, οκ. Okay. Θα ήταν ονειρεμένο να πάρει ένα κύπελλο ή ένα πρωτάθλημα στα 100 χρόνια, συμπληρώνοντας τα 100 χρόνια. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ. Ήταν καλύτερη στη χρονιά. Το πήρε. Ο Όφη πήγε στο Βόλο με μεγαλύτερο πείσμα και πιστεύω και πήρε από τον ΠΑΟΚ το κύπελο. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα κακό κλίμα, είναι γεγονός. Ένα κλίμα το που έδωσε, που ήταν η αφορμή προκειμένου η ιδιοκτησία να αποφασίσει την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας. Αυτές οι σχέσεις δεν είναι συνηθισμένες στην Ελλάδα. Αυτή η σχέση, δηλαδή μακρόχρονη σχέση, του Ράζου Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι και η καθημερινότητά μας σε μια χώρα που μια ομάδα, ακόμη και μεγάλη, μπορεί να αλλάξει και τρεις προπονητές μέσα σε μια σεζόν. Okay. Έκλεισε ένας κύκλος και ελήφθη μια απόφαση αλλαγής αντικατάστασης τεχνικής ηγεσίας. Το καλός ή κακός ελήφθη αυτή η απόφαση δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κρίνω τώρα. Θα το κρίνει η ιστορία, ο ιστορικός του μέλλοντος. Ενδεχομένως πρώτα ο Θεός υγεία να έχουμε. Στους επόμενους μήνες, στα επόμενα χρόνια, θα μπορούμε να πούμε αν κακώς προχώρησε ο ΠΑΟΚ σε μια αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Δεν είναι εύκολη μετάβαση. Ήρθε ένας προπονητής φιλόδοξος, νέος, Ιταλός, με ισπανική κουλτούρα και φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, όπως ο ίδιος θέλει να λέει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Και έρχεται να αλλάξει πράγματα. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση, θα χρειαστεί το χρόνο του. Πρώτα απ' όλα, γιατί το αντιλαμβάνονται όλοι. Πάνω από την Τούμπα πλανάται η φωτογραφία, η σκιά του Ράζου Λουτσέσκου. Και είναι λογικό αυτό μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια. Δεν βάζω την πρώτη του θητεία καθόλου την πρώτη διετία. Άρα ο Λύση έρχεται να δώσει τη δική του φιλοσοφία, να περάσει τη δική του κουλτούρα, να εγκαταστήσει τα δικά του δεδομένα και θέλω στο ποδόσφαιρο και να δώσει στον ΠΑΟΚ την προοπτική που χρειάζεται για τον επόμενο χρόνο ή αν θέλει και για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτες μέρες, οι πρώτες εικόνες που μας έχει δώσει είναι θετικές, είναι εικόνες ενός προπονητή πολύ εργατικού, πολύ φιλόδοξου, πολύ ήρεμου, που γνωρίζει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει, που θα αντιμετωπίσει και τις αντιμετωπίζει. Το ζητούμενο είναι να στηριχθεί. Και δεν αναφέρομαι στη δημοσιογραφική στήριξη ή τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει ο φίλαθλος κόσμος μιας ομάδας. Αναφέρομαι στη στήριξη που δικαιούνται οι προπονητές στην πράξη. Και αυτή η στήριξη, όπως καλά, ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλά κενά. Αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, η προετοιμασία γίνεται με το 50% να αποτελείται από ταλαντούχους μεν άπειρους δε ποδοσφαιριστές της ΚΑΠΑ19 και της ομάδας Β του ΠΑΟΚ, που έχουν πολύ ταλέντο, αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν βασικούς συντελεστές μιας ομάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος ή του κυπέλου, αν μιλάμε για τις εγχώριες διοργανώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος, θυμίζουμε, συγγραφέας του βιβλίου 100 χρόνια ΠΑΟΚ και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Καλοτάξιδο το βιβλίο, Κώστα, και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου και τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε εκεί για να συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Είχαμε τα ξημερώματα, μάλλον γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, την πρόκριση της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0. Χθες τη νίκη του Μαρόκου επί του Καναδά με τα 2 γκολ του Ουναΐ, το 3 γκολ συνολικά πέτυχε το Μαρόκο, 3-0 έληξε το παιχνίδι. Σχηματίστηκε το πρώτο ζευγάρι, Μαρόκο-Γαλλία. Απόψε στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα Αγγλία-Μεξικό, Πέτρο.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα. Εντάξει,
2: αρχίζω σήμερα τα πράγματα και αγριεύουν, έτσι. Τα παιχνίδια σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Ειδικά άμα το βάλετε, παιδί μου, και λίγο έτσι ιστορικά. Θέλω να πούμε μερικά νέα, τα οποία υπάρχουν εδώ γενικότερα. Τα παιχνίδια αυτά που έγιναν χθες όντως έχουν ενδιαφέρον. Θα πούμε κάποια πράγματα σχετικά και με αυτό. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσω με ένα τελευταίο που προέκυψε. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, επειδή και μετά την πρόκριση από το πρώτο νοκάουτ το έχουν πάρει λίγο ζεστά το πράγμα και σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το Βέλγιο, στο Σιάτλ, στο προπονητικό κέντρο στο οποίο κάνουν την προετοιμασία τους, σήκωσαν προστατευτικά ειδικά εμπόδια σε ένα μικρό λόφο για να προστατεύσουν τα πράγματα από την προπόνησή τους και τη δουλειά που κάνουν από την κατασκοπία. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν θα διαρρεύσει οτιδήποτε που έχει σχέση με την τακτική, παρά το γεγονός ότι ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας ξεκαθάρισε ότι το μέτρο είναι προληπτικό και ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη υποψία ότι οι Βέλγοι θα έρθουν να μας κατασκοπέσουν ή κάποιος άλλος, αλλά επειδή έχει γίνει στο παγκόσμιο κύπελλο και έχει τζάμπερς σχετικά πρόσφατα κλπ. Είπανε να πάρουν και αυτό το μέτρο. Λοιπόν, για το παιχνίδι του Καναδά που είπες πριν από λίγο, έγινε πολλή συζήτηση για ποιο λόγο ο Αλφόνσο Ντέιβις, που είναι καλός παίκτης και είναι ο στάρτ του Μπάγκερ Μονάχου και γενικότερα από τους εντός της τριάδας πολύ διάσημους παίκτες του Καναδά, είπε ότι δεν έπαιξε επειδή ο ίδιος είπε στον προπονητή ότι δεν ήταν στο 100% της ετοιμότητάς του και επειδή το ρώτησαν πάρα πολύ έντονα οι δημοσιογράφοι. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι τελείωσε και τώρα πάμε στο Quinto Partido. Είναι η κατάρα του πέμπτου αγώνα. Αναφέρεται στην ιστορική αδυναμία της Εθνικής Μεξικού να προκριθεί στην προημιτελική φάση, δηλαδή στους 8 ενός Μουντιάλ, δηλαδή ένας αποκλεισμός που συμβαίνει ανελιπώς στη φάση των 16. Που μέχρι στιγμής ήταν ο τέταρτος αγώνας διοργάνωσης. Με το που έγινε στη φάση των 16, δηλαδή στο πέμπτο παιχνίδι, υπάρχει αυτή η κατάρα, τέλος πάντων, το που είναι το παρτίδο, επαναλαμβάνω, και το Μεξικό αποκλείεται και θέλει να σπάσει αυτή την κατάρα. Να πω τώρα, βέβαια, ότι έχει αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής. Το πέμπτο παιχνίδι το έσπασε, υποτίθεται, αλλά δεν ήταν στη φάση των 16. Δηλαδή, ναι, έχει αποκλειστεί 94, 98, 2002, 2006, 10, 14 και 18. Στη φάση των 16 σε όλα αυτά τα παιχνίδια που σας λέω, από Βουλγαρία, Γερμανία, Αμερική, Αργεντινή, Ολλανδία και Βραζιλία.
1: Άρα θα έπρεπε να λέγεται η κατάρα της φάσης των 16.
2: Ναι, ναι, κανονικά ναι, αλλά και όταν βγήκε.
1: Ναι, ήταν πέμπτος αγώνας τότε. Ναι,
2: ναι, ήταν πέμπτος αγώνας γι' αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, επίσης να πω ότι η Γιάννη Τελότη ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ειδικό πλάνο αντιμετώπισης του Έρλινγκ Χάλαντ και καλά. Είπε ότι δεν χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερες οδηγίες στους παίκτες, το είπε. Βέβαια, υπάρχει κάποια πληροφορία για το πώς θα τον αντιμετωπίσει. Είπε ότι ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο αρχηγός, ο Μαρκίνιος, της Τάρθαν και της Παρίς Σεντζερμέν αντίστοιχα, έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές το Χάλαντ και ξέρουν, έχουν βρει τρόπο να το αντιμετωπίσουν, ξέρουν ακριβώς πώς κινείται. Αλλά στην πραγματικότητα είναι, η πραγματικότητα είναι ότι θα βάλει παίκτες από τους αμυντικούς στάβλους, για παράδειγμα τον Καθημίρο, τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιον άλλον, για να έρθει κοντά του και να μπορέσουν να πιέσουν αυτή τη μηχανή του γκολ των Νέντε Χάναν, που προφανώς κάνει και ένα εξαιρετικό μοντιάλ. Είπε λοιπόν δεν θα κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι. Επίσης να πω ότι ο Σολ Μπάκ είναι ο προπονητής της Εθνικής Νορβηγίας με το που τελείωσε το προηγούμενο νοκάουτ παιχνίδι. Τον έπιασε η κάμερα να λέει «Κάρλο, ερχόμαστε για σένα να είσαι έτοιμος». Απευθύνεται δηλαδή προς τον Αντελότη.
1: Ναι.
2: Και όπως καταλαβαίνεις, ναι, δεν ήθελε και πολύ να πάει στη συνέντευξη τύπου και να το ρωτήσει κατευθείαν για αυτό το πράγμα. Και είπε πολύ χαρακτηριστικά ότι δεν ήθελα να πω το πιο πράγμα. Απλώς ήθελα να πω ότι είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την Βραζιλία και διάφορα τέλα.
1: Μπορούν οι Νορβηγοί, Πέτρο, όπως έχεις δει, να χτυπήσουν τους Βραζιλιάνους.
2: Ναι, ναι. Μπορούν, ναι. Θεωρώ που μπορούν. Έχουν μια πάρα πολύ καλή. Είναι λίγο ασυνδετικά από εκεί στο κέντρο κτλ. Αλλά έχουν υποστηριχτές οι οποίοι είναι, πώς θα σου πω, παιδί μου, πολύ έμπειροι πια, πάρα πολύ ακριβή πια. Είναι γενικώς πάρα πολύ καλή ομάδα. και θεωρώ ότι μπορούν να τα καταφέρουν, ναι, αυτή την ευκαιρία.
1: Λοιπόν, και βλέπεις ότι όλα τα παιχνίδια είναι και αμφίροπα, δηλαδή, και το Γαλλία-Παραγουάη. Εντάξει, το Μαρόκο νίκησε με μεγάλη διαφορά στα γκολ, αλλά η εικόνα δεν ήταν για 3-0.
2: Ναι, συμφωνώ. Η εικόνα δεν ήταν για 3-0. Ήταν πολύ αμφίροπο το παιχνίδι και μάλιστα μη σου πω ότι κάποια στιγμή άρχισε να μοιάζει πάρα πολύ ορατό το ενδεχόμενο της ισοπαλίας, της παράτασης δηλαδή. Απλώς βρήκε την τρύπα μετά ο Νέι, βάλει το πρώτο γκολ, μετά άνοιξε λίγο παραπάνω. Λογικό ήταν, έτσι. Και αναμενόμενο. Τώρα, μια και είπε γι' αυτό, έχει γίνει χαμός με τον διαιτητή τον Ουζμπέκο, τον Ήλγκη Σταντάσεφ.
1: Τι έκανε.
2: Αυτός λέει η Παραγουάη ολοκλήρωσε παγκόσμιο κύπελο. Πρόσεχε, έτσι, η Παραγουάη ολοκλήρωσε παγκόσμιο κύπελο χωρίς να δεχτεί μία κίτρινη κάρτα. Ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι χαρακτήρισαν dark arts, σκοτεινή τέχνη για να σταματήσει τη Γαλλία. Εκτός φάσης χτυπήματα του Γκαλάρντα στο χέρι του Εμπαπέ, μαρκαρίσματα, τραβήγματα, προκλήσεις, δεν το συζητάμε. Έκανε 12 φάουλ, χρησιμοποίησε ακραίο ψυχολογικό πόλεμο, όπως λένε και οι Αμερικανοί, και ολοκλήρωσαν το 90 λεπτό με 0 κίτρινες κάρτες. Και αντίθετα στη Γαλλία, που άκουγα καλά, πήρε 3. Μάλιστα, στο πέναλτι που κέρδισε η Γαλλία και το εκτέλεσε με παπέ, το θα είχε πάει ο Βελάσκες, έσκαψε τη βούλα για να δυσκολέψει την εκτέλεση του πέναλτι χωρίς πάλι να τιμωρηθεί. Και είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που Παραγουάη ολοκληρώνει αγώνα Μοντιάλ χωρίς να δεχτεί ούτε μία κίτρινη κάρτα. Ο Ανδρή, για παράδειγμα, είπε: το ποδόσφαιρο νίκησε. Δεν θέλω καν να μιλάω για την Παραγουάη, καταδικάζω τις τακτικές τους. Ο Ζλάταν είπε: αν τα έκαναν αυτά σε μένα, θα τους έστελνα. Και άφησε έτσι ένα κενό να προχωρήσει. Τέλος πάντων.
1: Και ο Ιμπραήμοβιτς,
2: Ναι, ο Ζλάταν. Ναι. Όλοι δηλαδή.
1: Θα έστελναν κάποιον στο νοσοκομείο, δήλωσε. Από τους παίκτες Παραγουάη.
2: Κάπου αλλού. Θα τον έστελνε κάπου αλλού. Επειδή ήμουν στη Φιλαδέλφεια χθες και το παρακολούθησα, πραγματικά το δηλαδή ήταν να αναρωτιέστε. Γενικώς υπάρχει μια λογική να μην βγάζουν πάρα πολλές κίτρινες κάρτες στο παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον για να επιβεβαιώσουν τη λειτουργία των καινούριων κανονισμών που έχουν εισάγει.
1: Δεν έχει να κάνει όμως. Η κίτρινη είναι πάντα κίτρινη.
2: Ναι, σωστό. Απλώς ξέρεις όταν κοιτάς μετά χωρίς να έχεις το παιχνίδι μπροστά σου, πόσες κίτρινες κάρτες βγήκαν, θα βάλεις και αυτό για τις καθυστερήσεις, για τους τραυματισμούς, για τα play out κλπ. Πιάσανε, καταλαβαίνεις. Κάπως έτσι ενδεχομένως. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι του Μαρόκου νωρίτερα, είχε 6 κίτρινες κάρτες το ημίχρονο. Και εκεί έπεφτε πάρα πολύ ξύλο. Αλλά ο συγκεκριμένος διευθύντης θα έκανε λίγο μαντάρα από ό,τι λένε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται μετά το Here We Go και του Ρωμάνο, ο Κλόπ είπε το τελικό ναι στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας. Ρυθμίζει ότι αυτή την ώρα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες λεπτομέρειες για ένα πολύ μεγάλο σε διάρκεια συμβολίο, προφανώς και σε χρήματα, αλλά χρήματα θα δώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας και στη Λειψία για να σπάσει αυτή την συμφωνία που είχε ο Γιούργκεν Κλόπ και να μπορέσει να φύγει να πάει στην αγαπημένη του εθνική ομάδα. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι μετά την παρέτηση του Νάγκελσμαν, που ο Κλόπ ήταν ο ένας και μοναδικός στόχος, θα πάει τελικά και θα γίνει το όνειρο των Γερμανών φιλάθλων πραγματικότητα. Μετά το 2024 πήγε η Λίβερπουλ και έφυγε. Τελικώς, από ό,τι φαίνεται, κάνα δύο χρονάκια μόνο θα μείνει μακριά από τους πάντους ο Γιούργκεν Κλόπ και θα γυρίσει στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του. Πάρα πολύ σημαντική και αυτή η πληροφορία. Να πω ότι μετά την ήττα της Σενεγάλης 1-0 από την Κολομβία στη φάση των 32, εξαφανίστηκαν, λέει, δύο άνθρωποι της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης. Στην αρχή είπαν ότι ήταν πολλοί, γιατί ταλαιπωρήθηκαν, δεν τους άφηναν να φύγουν και διάφορα τέτοια. Αλλά τελικώς ένας φροντιστής και ένας φυσιοθεραπευτής εκμεταλλεύτηκαν, λέει, σύμφωνα με αφρικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, την επίσημη βίζα που είχαν για το Μουντιάλ για να μπουν νόμιμα στη χώρα για να παραμείνουν εδώ για τη διοργάνωση. Αλλά στη συνέχεια, λέει, την κοπάνησαν, μάζεψαν κρυφά τα πράγματά τους, εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο και έγιναν άφαντοι, με σκοπό να μείνουν εδώ για να βρουν μια καλύτερη ζωή και τα λοιπά, και ενδεχομένως πολιτικό άσυλο. Ξέρω να παντρευτούν και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν κτλ. Φοβερό και αυτό.
1: Αλλά και η αποστολή της Σενεγάλης, από ό,τι διαβάζω, παραμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ετοιμάστηκαν να φύγουν και δεν υπήρχε πτήση.
2: Έφτασαν μέχρι εκεί, δεν υπήρχε πτήση, τους αλεπόρησαν και λίγο. Έμαθαν και αυτό το πράγμα που είναι, ρε παιδιά, η δική σας, οι Αμερικανοί, ούτως ή άλλως είναι σκληροί σε αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, το είδαμε και αυτό. Ένας στρατιστής και ένας συναυρευτής, από ό,τι φαίνεται, έχουν μείνει εδώ. Τώρα για την ώρα. Αυτό, μην έπαθαν τίποτα οι άνθρωποι. Να το δούμε λίγο τι θα γίνει. Αλλά είχαν μαζέψει τα πράγματα τους από το ξενοδοχείο. Δεν έφυγαν έτσι, πώς να το πω, άρον-άρον. Λοιπόν, υπήρχε ένας Αμερικανός YouTuber και influencer, ο Steven DeLeonardis, γνωστός και ο Steve Wiltolk. Έχουμε και τέτοια στο παγκόσμιο κύπελλο γενικότερα, πόσο μάλλον στη ζωή πια. Πόντρα λέει αυτός ένα ποσό 2 εκατομμυρίων δολαρίων στη νίκη του Μεξικού και του σημερινού. Έβγαλε πάρα πολλά χρήματα από τη φαίνεται από αυτή τη νίκη. Γιατί το λέω αυτό τώρα, γιατί μετά την πρόκληση του Μεξικού πήγε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Μεξικού και έδωσε από ένα πανάκριβο ρολόι Rolex για κάθε παίχτη της ομάδας και του εθνικού team. Οι Μεξικανοί, όπως καταλαβαίνεις, χάρηκαν πάρα πολύ. Γιατί δηλαδή, σου λέει η ρολεξάκι, νομίζω όλα μαζί έφταναν το 1 εκατομμύριο το καθένα. 1 εκατομμύριο όλα μαζί, άμα τα βάλεις κάτω. Τέλος πάντων, η ποδοσφαιρική μας παιδιά του Μεξικού είπε όμως αμέσως τους παίκτες να γυρίσουν πίσω τα ρολόγια λόγω του άρθρου 20 των αυστηρών κανονισμών για δολογικές της FIFA, γιατί οι κανονισμοί λέει απαγορεύουν διτά σε παίκτες και αξιωματούχους να δέχονται ακριβά δώρα ή γενικότερα να έχουν ωφέλη κατά διάρκεια των διοργανώσεων, ειδικά όταν αυτά συνδέονται με στοιχηματική δραστηριότητα. Αυτός ο YouTuber ήταν, το είπε προφανώς, το έδειξε κιόλας. Οι παίκτες κρατούσαν τα Rolex και τότε η ομάδα θα αντιμετώπιζε κίνδυνο τιμωριών. Πρόσθετα, δεν το συζητάμε. Ενδεχομένως και αποβολής από το παγκόσμιο.
1: Μετά τη διοργάνωση μπορούν να τα πάρουν.
2: Ακριβώς. Θα πάρει τη διεύθυνση της Ομοσπονδίας και θα τα στείλει πακετάκι.
1: Αφού θέλει τόσο πολύ να τα στείλει.
2: Ναι, και καλά. Λοιπόν, τώρα, πολλή συζήτηση για το υψόμετρο, έτσι. Διαδικαστεί το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία. Ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Το μάτι θα γίνει στο 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Η λύση που είχαν κοιτεί οι Άγγλοι στην αρχή ήταν να πάνε, γιατί έχουν πει θεσμένοι για να προσαρμοστούν. Η επιστημονική της ομάδα όμως τους είπε ότι στις 3-4 μέρες σε πιάνει η νόσος του υψόμετρου και έτσι αποφάσισαν να πάνε μόλις χθες, ώστε να μην.
1: Σε ποια πόλη θα γίνει αυτό?
2: Στην πόλη του Μεξικού.
1: Στην πόλη του Μεξικού, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα τι κάνουν, λέει, επειδή εκεί προκαλεί έλλειψη οξυγόνου, γρήγορη αφυδάτωση κλπ. Οι Άγγλοι λοιπόν στους εξτές, εκτός από τη χρήση, και δεν κάνω πλάκα, έτσι, του Διάγκρα που τους είπαν να πάρουν γιατί κάτι αιματώνει πιο γρήγορα κτλ. Και μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και μάλιστα πήραν και το οκ από τη Γουάντα ότι δεν θα θεωρηθεί απαγορευμένο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κλπ. Εκτός από αυτό, πίνουν ένα εξειδικευμένο αθλητικό ρόφημα. Που λέγεται core control, κάτι τέτοιο, μειώνει θερμοκρασία κτλ. Αλλά πίνουν και ένα χυμό παντζαριού, beetroot juice, το οποίο είναι πλούσιο σε νητρικά άλατα, δηλαδή πολλή επιστήμη. Συν καφεΐνη, συν ηλεκτρολίτες και ενυδάτωση προφανώς. Όλα αυτά, ίσως και μπορείς και να τα ταξιέλθουν στο υψόμετρο των 2.240 μέτρων παράδειγμα, να πετάνε τη θάλασσα. Οι Μεξικανοί είναι πιο συνηθισμένοι. Μάλιστα, στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970. Ο προπονητής τότε, ο Σερ Αλφ Ράμσεϊ, φοβόταν πολύ τις τοπικές δραστηριότητες. Είχε ονομαστεί τότε ως η εκδίκηση του Μοντεζούμα. Η Αγγλική Ομοσπονδία έχει εισάγει τόνους εμφιαλωμένου νερού στο Μεξικό για το μεταξύ του παιχνίδι, γιατί ο Αλφ Ράμσεϊ τότε είχε πει να μην γίνουν ξέρει. Τίποτα στραβή και πάθουμε κανένα δραστηριότητα. Υπάρχει και το Κάρμα, το οποίο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό. Ναι.
2: Το οποίο από τότε και μετά οι Μεξικανοί το κουβαλάνε και όπου παίζει η Αγγλία. Δεν τους υποστηρίζουν μη σου πω και το αντίθετο, πόσο μάλλον σήμερα. Και μάλιστα χθες, όπως έκανε και στον σημερινό, προσπάθησαν να πάνε μια βόλτα μέχρι το εξωτερικό για να τους τσιπήσουν. Αλλά λόγω του προηγούμενου παθήματος με τον σημερινό, οι τοπικές αρχές εκεί είχαν πάρει μέτρα και ας πούμε ότι δεν τους ενόχλησαν πάρα πολύ με τις καταρρόλες και τις μυζέλες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, απεσταλμένο μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για την κάλυψη του παγκοσμίου κυπέλου. Βραζιλία-Νορβηγία θυμίζουμε στις 11, στις 3 Μεξικό-Αγγλία, ΕΡΤ 2 Σπορ και ΕΡΑ Σπορ, στις 7.30 ο αγώνας εθνικής ομάδας μπάσκετ με την Πορτογαλία, ΕΡΤ 1 και ΕΡΑ Σπορ, και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα φτάνει στο τέλος. Κωνσταντίνος Λούβαρης και Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών με τους Πειραιώτες. Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αύριο θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Στο μπάσκετ παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί ο 23χρονος Σαγκάρντ Γιάν Μοντέρο, που πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, που είναι Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με έναν εκ των κορυφαίων γκάρντ της Ευρώπης. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια, με το διεθνή σέντερ να αποτελεί κομμάτι του ελληνικού κορμού στο αναβαθμισμένο ρόστερ που δημιουργείται υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σανέλ Αρίνα για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Ερτένα. Με στόχο τη δεύτερη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ κάτω των 20 της Β' κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει στις 8.30 το βράδυ την Ιρλανδία. Ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση του Καν Καρίνεν από την Σπάρτα Πράγας, με τον Φιλανδό διεθνή να αποτελεί τον εκλεκτό για την μεσαία γραμμή. Η Ένωση είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον 29χρονο Έλληνα σέντερ μπακ Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες. Η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης, με τον Εμπαπέ να ξεκολλάει στους μπλε στο 70 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στα πλαίσια της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Στα προημιτελικά την περιμένει το Μαρόκο στις 9 του μηνός, στις 11 το βράδυ. Το Μαρόκο προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την νίκη με 3-0 επί του Καναδά στη φάση των 16. 2 γκολ πέτυχε ο Ουναχή και 1 ο Ραχίμι για τους Μαροκινούς. Μεγάλη μάχη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία θα γίνει στο New York Stadium για την φάση των 16 του Μουντιάλ ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία απόψε στις 11 με μετάδοση από την Ερτένα. Μεξικό και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξέφη τους στο Αζδέκα στις 3 τα ξημερώματα με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετάδοση από την Ερτένα και οι δύο αγώνες μεταδίδονται από την Era Sport. Νίκη με 3-1 πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί του Άγιαξ σε φιλικό μάτσα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Τριφυλλίου επιστρέφει στην Αθήνα και στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Grasshopper στη Λεωφόρο. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Σαρή στο φιλικό με τη Βέστερλο. Ο νεαρός μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί σοβαρότητα του προβλήματος. Την ερχόμενη Τρίτη 7 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την ΑΕΚ Λάρνακας. Το Fly Athens, ο διεθνής αγώνας επί κοντό, διεξάγεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου με σπουδαία ονόματα από τον κόσμο και την Ευρώπη, από όπου ξεχωρίζουν αυτά του Εμμανουήλ Καραλή με ατομικό ρεκόρ 6-17 και της Κατερίνα Στεφανίδη με φετινό 4-48. Ο αγώνας των γυναικών είναι προγραμματισμένος για τις 5, ενώ η μεγάλη μάχη των ανδρών θα ξεκινήσει στις 7.30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ερασπορ 101,8.
3: Εμπαπέ εκτελεί γκολ! 1-0 λύνεται ο Χόρδιος δεσμός. Στη δεξιά γωνία η μπάλα, στην αριστερή ο Χιλ. Γαλλία-Παραγουάη, 1-0 Παραγουάη, Γαλλία 0-1 όπως αναγράφεται στον πίνακα στο 70 λεπτό.
7: Ακούτε Ερασπορ

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. 4:11 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι φυσικά στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας και ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θυμάζει, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 6 με πολλά θεματάκια στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα φυσικά κυριαρχεί το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ που έχει μπει πλέον στην τελική του ευθεία. Ήδη από χθες, από σήμερα μάλιστα για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί το παιχνίδι της Παραγουάης με την Γαλλία ξεκίνησε στις 12 τα μεσάνυχτα, τελείωσε λίγο μετά τις 2. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών. Την 5η, 9 του μήνα, στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Οι Μαροκινοί πέρασαν με σχετική άνεση από την ομάδα του Καναδά, μία εκ των συνδιοργανωτών. Με τον Ουναή να κάνει πράγματα και θάματα και να απορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού ποιος ηθήνος νους έδωσε την εντολή να μην αποκτηθεί ο Ουναή πέρσι το καλοκαίρι.

Με δύο γκολ λοιπόν ο Μαροκινός μέσο αμυντικός υπέγραψε αυτό το 3-0, ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Στο 50 και στο 82 λεπτό ο Ραχίμη στο 8 λεπτό των καθυστερήσεων έκλεισε το σκορ και σφράγισε την πρόκριση του Μαρόκου στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου.

το άλλο παιχνίδι που της φάσης των 16 η Γαλλία επικράτησε με 1-0 με ένα εύστοχο πέναλτι του Εμπαπέ. Οι Γάλλοι πήραν την πρόκριση απέναντι στην Παραγουάη, μια ομάδα που μπήκε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό με σκοπό να χαλάσει το μυαλό των Γάλλων, με πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, με μπιζαρίσματα προς τους παίκτες της Γαλλίας και με έναν ανεκδίγητο διαιτητή να μην σφυρίζει τίποτα σχεδόν και να μην βγάζει κάρτες.

Το λέμε ανεκδίκητο γιατί ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και το πέναλτι που είναι μπροστά στα μάτια του, αυτό το μαρκάρισμα, έτσι, χρειάστηκε να επέμβει το ΒΑΡ για να πάει να το δει και να το δώσει.

Και αυτό έφερε και πάρα πολλά φυσικά σχόλια και κριτικές, όχι μόνο από τους Γάλλους, από πολλούς φιλάθλους ανά τον κόσμο, για τον τρόπο δηλαδή της διαιτησίας, τον τρόπο που χειρίστηκε το παιχνίδι ο διαιτητής.

Ο Ουσμπέκος τα έκανε μαντάρα. Νομίζω είναι από τις χειρότερες διαιτησίες, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι στιγμής οι διαιτησίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή βλέπεις τους διαιτητές ότι μπαίνουν μέσα με πρόθεση να κόψουν το καρπούζι στη μέση και να μοιράσουν και τα κουκούτσια. Αλλά αυτό το χθεσινό πραγματικά ήταν μια παραφωνία. Ήταν ο Ταντάσεφ, ο Ουσμπεκός. Μάλιστα η Λεκύπ τον βαθμολογεί με 1/10. Και στα σχόλιά της η γαλλική εφημερίδα χαρακτηρίζει, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια για τις αποφάσεις αλλά και την συνολική διαχείριση του αγώνα. Γιατί δεν είναι μόνο η αποφάση, είναι πως διαχειρίζεσαι και ένα τέτοιο παιχνίδι που βλέπεις ότι οι Παραγουανοί έχουν μπει με ένα σκοπό από το πρώτο λεπτό, να παίξουν ξύλο. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι μαζί μας στην κονσόλα του ηχού. Βιβί Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ακούτε την Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θα σχολιάσουμε αρκετά πραγματάκια. Λίγο μετά τις 4.30 θα μιλήσουμε με τον Θάλη Θοδωρίδη, να δούμε τι είδαμε μέχρι στιγμής, να μιλήσουμε για το τι είδαμε μέχρι στιγμής στην τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε και άλλα μάτς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το καταλαβαίνετε όλοι. Σήμερα στις 11 Βραζιλία-Νορβηγία.

Τις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας, Μεξικού, Αγγλία. Αύριο Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 10 το ντέρμπι της Ιβηρικής, Πορτογαλία, Ισπανία. Στις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Την Τρίτη στις 7 το βράδυ, στις 7 το απόγευμα, Αργεντινή, Αίγυπτος. Την ίδια μέρα στις 11 το βράδυ, την Τρίτη δηλαδή 7 του μήνα, Ελβετία, Κολομβία. Έτσι ολοκληρώνεται η φάση των 16. Για να πάμε πλέον στα προημιτελικά, προημιτελικά που θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, δηλαδή την Τετάρτη. Δεν θα έχουμε παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Δεν θα έχουμε μάτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Την Πέμπτη 9 του μήνα ξεκινούν τα προημιτελικά. 11 η ώρα το βράδυ, Γαλλία, Μαρόκο. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που γνωρίζουμε μετά τις χθεσινές προκρίσεις της Γαλλίας και του Μαρόκου. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, πόρτ και ενώ το μήνυμά σας του 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. erasport@papaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, του email μας. Μπορείτε φυσικά μέσω του Viber να στείλετε τα μηνύματά σας, αλλά και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, περιμένω τα μηνύματά σας και στο Messenger.

Καλησπέρα μας στον φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από το Σαλέρνο της Ιταλίας. Συμφωνώ, λέει, μαζί σου, κακός για τον διαιτητή προφανώς. Πες μου, δεν ήταν κρίμα για τον Μόντριτς να τελειώσει έτσι? Όλοι μας στεναχωρηθήκαμε και όλα αυτά για το καπρίτσιο ενός κακομαθημένου ψώνιο. Πήρε και man of the match, έλεος, φιλιά πολλά. Εντάξει, δεν είναι, ρε Γιώργο μου, ένα κακομαθημένο ψώνιο Κριστιάνο. Μην τα ισοπεδώνεις και εσύ όλα. Αλλά όπως και να το κάνεις, ήταν offside το γκολ. Και συνεχίζει ο Γιώργος και λέει: Πανάθα, καλέ χθες, πώς την είδες? Νομίζω ήταν μια ευχάριστη έκπληξη η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και ο τρόπος παιχνιδιού. Φαίνεται ότι ο Δανός είναι ένας προπονητής που πρώτα απ' όλα είναι φιλόδοξος, είναι νεαρός. Αυτό το βάζουμε ως προτεραιότητα στις αξιολογήσεις μας. Έχει κάνει πρωταθλητισμό στη Δανία με την Κοπενχάγη. Φαίνεται ότι ο τρόπος που δουλεύει, τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα που έχουμε δει από την δουλειά του, φαίνεται ότι ο άνθρωπος το έχει. Θα δούμε στη συνέχεια. Δεν βιαζόμαστε να κρίνουμε, έτσι. Να ξεκινήσουν για τα επίσημα και στη συνέχεια θα έχουμε και πιο ασφαλή συμπεράσματα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Τα φιλικά που παρακολουθούμε είναι περισσότερο για να βγάζουν συμπεράσματα οι προπονητές παρά εμείς. Αυτό να το κρατάτε πάντα στο μυαλό σας. Αλλά νομίζω δηλαδή, όπως γίνεται πάντα και το λέει και η ποδοσφαιρική λογική, περισσότερα συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά το τέλος του Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη, για να δούμε ένα δείγμα της δουλειάς του Νίστρουπ. Να και ο Μάχημος 7, ο Χρήστος. Καλησπέρα σας, Παπαδάτες Αγρινίου. Γεια σας, γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα μας και εσείς, Παπαδάτες, εκεί στο Αγρίνιο. Να και ο Τάσος από την Τρίπολη, Πανάθα, όπως υπογράφει. Γεια σου Γιάννη Τριφυλάρα, καλή εκπομπή. Έχω την εντύπωση ότι η ομάδα μας τα πάει πολύ καλά φέτος, όλα τα ομαδικά, ακόμα και στο πόλο. Τα έχουμε πει, ρε παιδιά, αυτά. Και για τον πόλο τα έχουμε πει. Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα σας, αγαπώ όλους, καλό μήνα. Έχεις την καλοσύνη, 761-764, τα θέλω over για ταμείο. Θα τα δούμε και αυτά. Δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο, Κωστάκη.

7-61-3-3, όχι over, πολύ over. Και το 7-64 και αυτό βεράκι ένα 3, οπότε πήγε στα μείω, Κωστάκι. Μην έχεις κανένα παράπονο.

Ο φίλος ο Κώστας ΑΕΚ, όπως υπογράφει, Γιάννη καλησπέρα. Θέλω μια χάρη, αν μπορείς να μου πεις πόσο δίνει πρόκριση Νορβηγίας και Μεξικού σήμερα. Το ψάξω να το δούμε και αυτό, πόσο δίνει πρόκριση. Πολύ θα δίνει.

υγείας τώρα που το βλέπω έτσι πρόχειρα, σε γνωστή στοιχηματική εταιρεία δίνει 2,87. Να δούμε και το Μεξικό.

2-12 η πρόκριση του Μεξικού στο παιχνίδι με την Αγγλία. Δεν είναι καθόλου εύκολο το μάτς για τους Άγγλους, αυτό να το ξέρετε, έτσι. Όπως δεν είναι εύκολο και για τους Βραζιλιάνους απέναντι στην παρέα του Χάλαντ, που παίζει καλό ποδόσφαιρο και δεν είναι μόνο ο Χάλαντ.

Αγωνιστικά νέα σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ στην Σανελ Αρένα απέναντι στους Πορτογάλους. Ένα παιχνίδι που φυσικά θα το ακούσετε από την Eurosport και θα το δείτε από την ΕΡΤ. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ, έχουμε sold out, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για αυτήν την αναμέτρηση. 7:30 θυμίζω. Η εθνική μας ομάδα θέλει την νίκη για να μπει με ρεκόρ 4-2 στην δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία.

Ο φίλος μας ο Χριστόδουλος λέει: καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Ισπανία-Πορτογαλία, το ντέρμπι της Ιβερικής Χερσονήσου θα είναι ματσάρα. Καλή επιτυχία στην εθνικάρα μας και με την νίκη για τον αγώνα μπάσκετ, λέει. Ναι, πραγματικά θα είναι ματσάρα το αυριανό. Υπάρχει βέβαια ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να υποτιμούμε και την ομάδα του Κριστιανού Ρονάλντο. Καλησπέρα Γιάννη από Μουσθένη Καβάλας. Καλή εκπομπή. ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και όποια ελληνική παίζει με ξένη πάντα μαζί της, δηλώνει ο Βασίλης από την Μουσθένη Καβάλας. Γεια σου Βασίλη μου. Και ο Φάνης από την Κοζάνη στην παρέα μας. Καλησπέρα ο Φάνης Κοζάνη, Γιάννη Αγιάννη και ακροατές. Την καλησπέρα στον παππού Αργυρίδη, Φτελιά Δράμας και τον ψαράτο Γιώργο από τα καλά νερά Βόλου που ακούνε Ρασπορ. Γεια σου ρε Φάνη. Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά πάμε σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για τα απαραίτητα διαφημιστικά, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να γυρίσουμε εδώ να μιλήσουμε με τον Θάλη Θοδωρίδη, να σχολιάσουμε τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα και αυτά που περιμένουμε να δούμε στην συνέχεια, τους δύο, τα δύο μάτς δηλαδή χθες της φάσης των 16 και αυτά που έπονται για να συμπληρωθεί το παζλ των 8, το παζλ της πρωιμητελικής φάσης.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ακούτε Hera Sport.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ρασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Βιβίνη Κολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο.

ο φίλος ο Χρήστος από το Πανετόλιο Αγρινίου, ξέρεις τίποτα για Ντόρσεϊ Ολυμπιακού? Τι να ξέρω, παιδιά, έχει συμβόλαιο Ντόρσεϊ με τον Ολυμπιακό μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι. Να και ο Πλούταρχος ο Παραπονιάρης που μου λέει, δεν μου διάβασε το μήνυμα προχθές που ήμουνα με την Αντιγόνη το πρωί. Πέρα παιδιά, δεν τα προλαβαίνουμε όλοι, όλα τα μηνύματα, και είναι λογικό, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Οπότε αν δεν έχουμε διαβάσει κάποιο μήνυμά σας, να ξέρετε ότι δεν γίνεται σκοπίμος. Αυτό είναι το βασικό. Κύριε Γιάννη, λέγομαι Πλούταρχος Κόρδας από του Παπάγου. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα του μπάσκετ απόψε με την Πορτογαλία. Και έχει γράψει ενδιάμεσα, θα διαβάσει το μήνυμα μου σήμερα ή θα το διαβάσετε το πως προχθές με την Αντιγόνη τη δράκα του? Ο Γιάννης Σόφη μια ζωή υπογράφει. Γεια σου Γιάννη μου. Ο Περικλής, καλησπέρα από Ζαγορά Πηλίου. Κατεβαίνουμε από Πήλιο στην Αθήνα για τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής με τον φίλο μου το Γιάννη. Μια χαρά παιδιά. Κατεβαίνουν από το Πήλιο για να πάνε στη Σανελάρινα 7:30 να δουν την Εθνική με την Πορτογαλία. Καλό δρόμο να έχετε, έτσι. Ο Νεκτάριος, χαιρετίσματα από μένα και την πανέμορφη γυναίκα μου Σφυριδούλα που ολογκρινιάζει. Σφυριδούλα, μην κρινιάζεις κι εσύ.

0: Γράφει Γιάννη, τοξική θέλω να γίνω, να με μαλώσεις, αλλά δεν αντέχω να μυστήρω στο Χρήστο από τον Εύωσμο. Αν τον είδε τον Παναθηναϊκό, γιατί έστελνε μήνυμα και έλεγε με τον Άγιαξ να σας δω. Μας είδε, είχε πάει για μπάνιο. Ρε Δέσποινα τώρα, κάθεσαι και ασχολείσαι. Σας το ξαναλέω, τα φιλικά παιχνίδια δεν είναι για να βγάζουμε συμπεράσματα εμείς. Θα κάτσουμε να τα δούμε. Είναι για να βγάζουν τα συμπεράσματα από αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας οι προπονητές, 100% έτσι. Ωραία, εμείς θα το δούμε το παιχνίδι. Ο άλλος, αυτός που κάθεται στον πάγκο δηλαδή, έχει διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του από αυτά που καθόμαστε και βλέπουμε εμείς. Να το ξέρετε πάντα αυτό. Ναι, ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Όταν μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, εκεί θα αρχίσουμε να βγάζουμε συμπεράσματα για τη δουλειά του νέου προπονητή. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και μιας και μιλάμε για προπονητές, πάμε να μιλήσουμε με τον Θάλη Θοδωρίδη, ο οποίος είναι προπονητής. Καλησπέρα σας, κύριε Θοδωρίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γεωργίου. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καταρχήν θα ήθελα να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή ότι τα φιλικά προετοιμασίας είναι για να βγάζουν κάποια συμπεράσματα οι προπονητές οι οποίοι κάνουν την προετοιμασία και θέλουν να δουν πώς η ομάδα τους θα ανταποκριθεί πρώτα απ' όλα στα επίσημα παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια. Έτσι.
1: Άκουγα τα λεγόμενά σας και πριν με ρωτήσετε, είχα ετοιμάσει μία παρατήρηση για το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το τελευταίο πράγμα, ξέρετε, που μας ενδιαφέρει στα φιλικά είναι το αποτέλεσμα. Σαφέστατα θέλουμε να κερδίζουμε όλοι, εντάξει, αλλά πολλές φορές οι νίκες μας ξεγελάνε και ξεγελάνε και τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Αυτό που θέλουμε στην προετοιμασία να δούμε, τα τρεξίματά μας, το επίπεδο των τρεξιμάτων, αν όντως, γιατί είναι και λίγο περίεργο σε μια περίοδο που είμαστε δεύτερη τρίτη εβδομάδα προετοιμασίας να έχουμε τρεξίματα υπερβολικά, άρα κάτι κάνουμε σε πολύ χαλαρό ρυθμό, εκτός και αν έχουμε τέτοιο στόχο, θα πρέπει να δούμε αν το τακτικό κομμάτι το οποίο δουλεύουμε και είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, γιατί και ο προπονητής είναι καινούριος, όπως είναι του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ, άρα και εκεί θα πρέπει να δούμε έστω κάποια στοιχεία από αυτά που δουλεύουν καθημερινά στην προπόνηση. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος των ομάδων. Ας μην παρασύρονται ούτε να ενθουσιάζονται οι φίλαθλοι, αλλά ούτε για να απογοητεύονται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί το σημαντικό είναι όταν θα πρέπει να είναι έτοιμες οι ομάδες, να είναι έτοιμες.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς μπαίνουν νωρίς στα βάσανα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Δηλαδή, σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 23 Ιουλίου, μπαίνουν στα επίσημα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Λογικό είναι οι προπονητές να λειτουργούν και με μια διαφορετική φιλοσοφία σε ό,τι έχει να κάνει με το φορμάρισμα, έτσι. Και όσο πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τον Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, εκεί νομίζω ότι βγάζει και ο κόσμος πιο ασφαλή συμπεράσματα για την δουλειά του προπονητή.
1: Έτσι λοιπόν, σωστό πολύ στον αυτό, γιατί πρέπει να παρουσιαστούν οι ομάδες έτοιμες στο βαθμό ούτως ώστε να μπορούν να πάρουν τις προκρίσεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όχι η απόδοση αλλά το αποτέλεσμα το οποίο θα τους περάσει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλων. Και στην πορεία βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά να αφομοιώνουν οι παίχτες τα ζητούμενα τακτικά κομμάτια, οι καινούργοι, οι παλιοί, στα λεγόμενα των προπονητών.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο παγκόσμιο κύπελο, που όλοι με αυτό ασχολούμαστε. Ξενυχτήσαμε αρκετά, βέβαια μειώνονται τα ξενύχτια τώρα σιγά σιγά. Και πάμε για τη τελική ευθεία πλέον. Έχουμε το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 8, της προημιτελικής φάσης. Αυτό το ζευγάρι είναι ανάμεσα στην Γαλλία και το Μαρόκο. Τι είδαμε χθες, τι σας έκανε εντύπωση και στα δύο μάτσα και στην αναμέτρηση, όπου το Μαρόκο νομίζω πέρασε με σχετική ευκολία απέναντι στους Καναδούς, αλλά και την νίκη της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουάη, που ήρθε μεν με δυσκολία, αλλά αντιμετώπισαν το παιχνίδι οι Παραγουανοί από το πρώτο λεπτό με ένα διαφορετικό τρόπο, δηλαδή δεν μπήκαν να παίξουν ποδόσφαιρο στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
1: Να ξεκινήσω από την τελευταία παραγραφό σας.

0: φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσαν να το προσεγγίσουν και διαφορετικά το παιχνίδι.
1: Σωστό και αυτό που λέτε.
0: Η αλήθεια είναι ότι τους βοήθησε λίγο και η διαιτησία. Μου είχαν ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν δεχτήκανε κάρτα, νομίζω. Νομίζω δεν δεχτήκανε κάρτα καθόλου.
1: Και νομίζω δεν έχουν δεχτεί κάρτα σε όλη τη, από το ξεκίνημα του Μουντιάλ μέχρι και το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια δεν είναι ότι παρότι παίζουν σκληρά, δεν παίζουν αντιαθλητικά στο βαθμό της κάρτας. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει κάτι άλλο να δείξει. Αλλά εχθές ήταν πραγματικά πάρα πολύ σκληρή. Νομίζω διάβασα κάπου ότι εκεί έκανε μεγάλο σχόλιο η γαλλική εφημερίδα, η αθλητική, όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετώπιστηκε ο αγώνας από το διαιτητή.
1: Τον βαθμολόγησε με ένα στα 10.
0: Ένα στα 10, σωστά, έτσι ακριβώς. Εντάξει, η Γαλλία ήταν το φαβορί, η Γαλλία είχε το παιχνίδι στα πόδια της. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν υπάρχει ένα σκορ που είναι 0-0, 1-0, πάντα υπάρχει ελοχεύειο κίνδυνος σε μια φάση να δημιουργηθεί κάτι το οποίο δεν θα είναι πολύ ευχάριστο για τους Γάλλους. Δεν κινδυνεύσαν ιδιαίτερα βέβαια οι Γάλλοι, αλλά παρ' όλα αυτά το 1-0 ήταν ρευστό και γι' αυτό και μέχρι τέλος του αγώνα υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και το άγχος από τις ομάδες. Όσον αφορά το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο, το 0-3 αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού σε έναν βαθμό. Γιατί αν δούμε τα γκολ που πήγαν στην κόντρα μετά το 80, τα δύο γκολ, μέχρι τότε ήταν το 1-0. Ανοίχτηκε πολύ ο Καναδάς γιατί ρίσκαρε για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει και νομίζω ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των παιχνών του Μαρόκου έκαναν και τη διαφορά. Δίκαια βέβαια περάσαν και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και το Μαρόκο, και θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Επειδή το σχολίασα και στο ξεκίνημα της εκπομπής και θέλω να ακούσω τη γνώμη σας σαν προπονητής, θεωρείτε ότι αυτό που έγινε πέρσι το καλοκαίρι, δηλαδή να μην προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει τον Ουναΐ, δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος?
0: Το σχολιάζαμε με το γιο μου εδώ πέρα που είμαστε, γιατί που είναι ποδοσφαιριστής για αυτός, στον πύργο ήταν φέτος που ανέβηκε στην Εθνική. Και μου έκανε την ίδια ακριβώς ερώτηση που μου έκανε και εσύ. Μου λέει, είναι δυνατόν? Και συμφωνώ ότι θα έπρεπε και με οποιοδήποτε κόστος, γιατί βλέπω ότι δαπανώνται ποσά για να αποκτήσουν κάποιοι παίχτες. Ξέρω ότι ήταν νομίζω ένα μεγάλο ποσό για να τον αγοράσει, να περάσει την διοκτησία του, αλλά έπρεπε να τον κρατήσει γιατί είχε δείξει ο ποδοσφαιριστής τα δείγματα. Και τώρα βλέπουμε ότι η αξία το έχει πάρει υπεραξία και τώρα είναι, φαντάζομαι, απλησίαστος.
1: Είναι απλησίαστος. Ωραία, πάμε να δούμε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε ένα ωραίο μάτς το βράδυ στις 11. Βραζιλία-Νορβηγία. Υπάρχει, θεωρείται φαβόρη σε αυτή την αναμέτρηση?
0: Εντάξει, Βραζιλία είναι φαβόρη, δεν το συζητάμε.
1: Λόγω ονόματος μόνο ή από αυτά που έχετε δει στο παγκόσμιο κύπελλο?
0: Θεωρώ πρώτα λόγω ονόματος. Εντάξει. Η Βραζιλία είναι μια ομάδα η οποία σε όλη την ιστορία των Μουντιάλ από γεννήσεως του πρωταγωνιστή, παρότι έχει καιρό να φτάσει στα μετάλλια, δείχνει τα τελευταία παιχνίδια μια ισορροπία που αφορά και το κομμάτι της επίθεσης αλλά και της άμυνας. Εξαιρετικά φορμαρίζονται οι παίκτες οι οποίοι στην αρχή δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ιδίως στα χαφ. Βλέπε Κασεμίρο, εξαιρετικός. Ναι. Ο Βινίσιος, σταθερή αξία και νομίζω είναι πιο ομαδικός από ό,τι ήταν στη Ρεάλ όλη τη χρονιά.
1: Σωστό.
0: Ανεβαίνει, έχει βρει επιθετικές λύσεις από τον Κούνια ο Αντσελότη. Η αξία του προπονητή είναι δεδομένη και αδιαφυσβήτητη. Νομίζω ότι οι Νορβηγοί θα στηριχτούν κυρίως στο δυναμισμό που χαρακτηρίζει την ομάδα αυτή και σαν χώρα. Στην ποιότητα βέβαια του Χάλαντ που παίζει στην επίθεση, γέρνει ζυγαριά προς τη Βραζιλία νομίζω.
1: Γενικά πάντως...
0: Αλλά παρόλα αυτά θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα προσπαθήσει πάρα πολύ και θα πρέπει να ιδρώσει η Βραζιλία για να το κατακτήσει.
1: Γενικά πάντως και οι Νορβηγοί έχουν δείξει μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα μέχρι στιγμής, βγάζοντας έξω τον Χάλαντ που έτσι κι αλλιώς είναι το βαρύ χαρτί της ομάδας.
0: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Όντως έχει δείξει μια εξαιρετική εικόνα. Όλοι οι παίκτες έτσι κι αλλιώς αγωνίζουν σε πρωταθλήματα ανταγωνιστικά, σε πολύ καλές ομάδες, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, τα ονόματα, να καταφέρουν να τους κερδίσουν. Δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Βραζιλία απόψε.
1: Και πάμε και στο άλλο παιχνίδι που είναι τα ξημερώματα, βέβαια, στις 3 η ώρα στο Αζτέκα, στο ιστορικό αυτό γήπεδο, στην πόλη του Μεξικού. Μεξικό, Αγγλία. Εδώ θεωρείται ότι θα είναι μεγάλη μάχη και λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το παιχνίδι γίνεται κοντά στα 3.000 μέτρα, έτσι.
0: 2.890 περίπου από ό,τι έχω διαβάσει. Δεν έχει χάσει ποτέ το Μεξικό σε φάση μουντιάλ εκεί, στην έδρα αυτή. Παρουσιάζει και μια ομάδα η οποία είναι εξαιρετική, με πολλά τρεξίματα, με ποιότητα στο χώρο του κέντρου και της επίθεσης, με μεγάλη αυτοθυσία στην άμυνα. Παρ' όλα αυτά η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία πάντα είναι υπολογίσιμη. Εξίσου ενδιαφέρον παιχνίδι, πολύ δυνατό. Δεν μπορώ να δω κάποια ομάδα η οποία θα υπερτερήσει. Νομίζω ότι η πιθανότητα είναι 50-50 και για τους δύο.
1: Νομίζαμε ότι θα είμαστε λίγο τυχεροί, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος που εκείνη την ώρα θα κοιμάται έτσι τρεις τα ξημερώματα, γιατί ξημερώνει και Δευτέρα, υπάρχουν και δουλειές. Παραλίγο να ήμασταν τυχεροί. Πήγαινε για αλλαγή ώρας λόγω των καιρικών συνθήκων, θα γινόταν δηλαδή οι πρώτες εκτιμήσεις 9 το βράδυ απόψε. Αλλά τελικά αντέδρασαν οι ομάδες και το πήρε πίσω η FIFA. Πάμε και στην ματσάρα την αυριανή, το ντέρμπι της Ιβηρικής, Πορτογαλία-Ισπανία. Τι περιμένουμε εκεί?
0: Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα με δύο ομάδες οι οποίες περίπου έχουν την ίδια τακτική φιλοσοφία, τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού. Η Ισπανία έχει πάρα πολύ ποιοτικούς παίχτες, εξαιρετική ταχύτητα, ειδικά στα άκρα. Το ίδιο όμως έχει και η Πορτογαλία. Παρότι στα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν πολύ καλός ο άξονας της Πορτογαλίας, βλέπουμε ότι και ο Βιτίνε και ο Φερνάντες έχουν ανέβει πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα γκολ που έχει καταφέρει ο Ρονάλντο είναι πολύ σημαντικά και για την ψυχολογία του ίδιου αλλά και για της ομάδος. Υπάρχει βέβαια ένα βαντάζ των Ισπανών, αλλά νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες θα διηγήσουν στα ίσα την πρόκληση.
1: Πάμε και στο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, το οποίο θα γίνει τρίτη ξημερώματα, 3 η ώρα.
0: Το Βέλγιο απέδειξε προχθές με τη Σενεγάλη, παρότι δεν ήταν καλό. Δηλαδή μέχρι το 80 νομίζω ήταν πάρα πολύ κακό. Ήταν εξαιρετική η Σενεγάλη, μια ομάδα η οποία στηρίχθηκε στην ταχύτητά της, στη δύναμη, στην ποιότητα κάποιων επιθετικών. Απέδειξε ότι δεν παρατάει το παιχνίδι και μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε να σοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Βέβαια οι Αμερικάνοι με την παρουσία του Ποσετίνο, ο οποίος νομίζω ότι κάνει και τη διαφορά στην ομάδα αυτή, βοηθάει και με τον κόσμο βέβαια. Νομίζω και εδώ θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα ότι γέρνει προς τη μεριά των Αμερικάνων, γιατί εδώ που φτάσανε είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάνε σε μια καλύτερη φάση από ό,τι τα προηγούμενα Μουντιάλ.
1: Και οι Αμερικάνοι έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα που βασίζεται και αυτή στα πολλά τρεξίματα. Δηλαδή εγώ την έχω παρακολουθήσει τρία παιχνίδια, με έχει εντυπωσιάσει και με το pressing και με τα πολλά τρεξίματα, αλλά έχει και κάποιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Πολύ σωστά, είναι πολύ σωστά αυτό που λέτε, έτσι ακριβώς. Είναι και η φιλοσοφία του Ποτσετίνο και οι ομάδες του παίζαν σε αυτό το στυλ, οι σύλλογοι βέβαια που τους αγωνιζόταν. Το έχει καταφέρει να το περάσει και στην ομάδα. Νομίζω ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Αργεντινή-Αίγυπτος, την Τρίτη στις 7 η ώρα το απόγευμα, 7 του μήνα.
0: Είδαμε ότι η Αργεντινή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Το οποίο είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει χάσει βέβαια καθόλου, δεν έχει κερδίσει κιόλας. Νομίζω έφτασε με τρεις ισοπαλίες σε αυτή τη φάση. Και η ποιότητα των παιχτών της Αργεντινής και βέβαια του Μέση, ο οποίος νομίζω έκανε μια εξαιρετική υποδοχή και ένα εξαιρετικό τελείωμα, και η ποιότητα των υπόλοιπων παιχτών κατάφερε να κερδίσουν. Τώρα η Αίγυπτος δεν ξέρω, θα πρέπει να παρουσιαστεί λίγο καλύτερη από το προηγούμενο παιχνίδι, αν θέλει να διεκδικήσει πράγματα. Η Αργεντινή το φαβορεί, το διαφιλονίκη φαβορεί. Αλλά εδώ που φτάσαμε, νομίζω ότι όλες οι ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν από τους δυνατούς αποτελέσματα.
1: Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε, ένα μάτς είναι, ένα παιχνίδι.
0: Είναι ένα μάτς, ναι. Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Και Ελβετία-Κολομβία, αυτό είναι το παιχνίδι που ρίχνει την Τρίτη στις 11 η ώρα το βράδυ την αυλαία της φάσης των 16, για να μπούμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία του Μουντιάλ.
0: Ελβετία δείχνει μια σταθερότητα, πραγματικά. Έχει μια συνέπεια στο παιχνίδι της, αλλά νομίζω ότι η Κολομβία είναι εξαιρετική. Βγάζει πολλή ποιότητα, ταχύτητα, δυναμισμό, τεχνική. Παίζει και στην ήπειρό του. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Αισθάνονται πιο safe οι ποδοσφαιριστές. Έχουν τον κόσμο τους, γιατί είναι πιο εύκολο να ταξιδέψεις από την Κολομβία ή από τις, από τις πόλεις της Αμερικής σε αγώνες, από ό,τι από την Ελβετία. Ισορροπημένο παιχνίδι, νομίζω ότι η Κολομβία είναι πιο κοντά στη νίκη.
1: Και από αυτά που έχετε δει, για να κλείσουμε και με αυτό, είναι το απόλυτο φαβορί η Γάλλη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου, με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, έτσι.
0: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Να ρισκάρουμε έτσι εύκολα με μια απάντηση είναι φαβορή. Είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ βάθος, με ποιότητα παιχτών, με έναν προπονητή 14 χρόνια νομίζω είναι στην ομάδα που ξέρει τα πάντα και όλους. Έχει το προβάδισμα να φτάσει ψηλά, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να αποκλείσει το Μαρόκο, θα πρέπει να αποκλείσει ενδεχομένως μια Πορτογαλία-Ισπανία λογικά που θα περάσουν, και να πέσει απέναντι σε μια ομάδα όπως θα είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή ή η Αγγλία ενδεχομένως. Σίγουρα είναι η Γαλλία μέσα στις ομάδες οι οποίες είναι από τα φαβορί, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ για να φτάσει εκεί, και το είδαμε ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και με την Παραγουάη.
1: Παραγουάη, σωστά. Σωστά. Ωραία. Κύριε Θαλή Θοδωρηδή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και φυσικά πολύ ωραία παιχνίδια να παρακολουθήσουμε μέχρι τον τελικό της 19ης.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι όλοι να απολαύσουμε και το σημερινό παιχνίδι, αλλά και τα υπόλοιπα που ακολουθούν.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Θάλης Θοδωρίδης, προπονητής ποδοσφαίρου. Μιλήσαμε για αυτά που είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο, στις χθεσινές αναμετρήσεις, τις δύο πρώτες για την φάση των 16, αυτές που έπονται, αλλά και για την συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλλου μέχρι τον τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και μακριά από τις πυρκαγιές, λέει ο Νίκος. Φυσικά Νικόλα μου. Ο Τόμ λέει καλησπέρα, η γνώμη μου, Πορτογαλία αν δεν βάζει Ρονάλντο θα περάσει, αλλιώς οι Ισπανοί δεν χαρίζουνε. Ο Λου, καλησπέρα για να ρεπεχτάρα. Πες μου ρε φίλε, ο ρέφερι χθες τι το είχε παίξει? Έχασα μόνο το over 1,5 της Παραγουάης ή Μαρτών. Γιατί είχες παίξει over 1,5 στη Γαλλία, θα είχες παίξει, όχι την Παραγουάη, φαντάζομαι Λου.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 5 παρά 4 λεπτά και πάμε στον άνθρωπό μας. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχουμε Φόρμουλα 1 και έχουμε κίνηση στις 5 ακριβώς. Νίκο Μοσχονά, για πάμε, δώσε μας λίγο την κίνηση, πώς θα ξεκινήσουν οι οδηγοί στον ένατο αγώνα της χρονιάς, έτσι, στην Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους ακροατές και ακράτες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ένατος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Φόρμουλα 1, στη Μεγάλη Βρετανία, στην ιστορική πίστα του Silverstone, μια πίστα που προσωπικά είναι από τις αγαπημένες μου. Να δούμε λοιπόν με ποια σειρά θα ξεκινήσουν σε 3 λεπτά από τώρα οι πιλότοι της Φόρμουλα 1. Στην pole position βρίσκεται ο Kimi Antonelli με Mercedes, δίπλα του θα έχει τον Charles Leclerc με Ferrari. Πίσω τους ο Λούις Χάμιλτον από την τρίτη θέση που θα έχει δίπλα του τον Ράσελ. Πέμπτος ο Χάτζαρ, έκτος ο Νόρις, έβδομος ο Φερστάπεν, όγδος ο Πιάστρη, ένατος ο Λίνμπλαντ, δέκατος ο Λόσον, ενδέκατος ο Μπορτολέτο, δωδέκατος ο Χούλκεμπεργκ, δέκατος τρίτος ο Μπέρμαν, δέκατος τέταρτος ο Σάιν, δέκατος πέμπτος ο Γκασλί, δέκατος έκτος ο Άλμπον, δέκατος έβδομος ο Οκόν, δέκατος όγδος ο Μπότας, δέκατος ένατος ο Κολαπίντο, 20ος ο Πέρες, 21ος ο Αλόνσο και 22ος ο Λανς Στρόλ. Αξίζει να σου πω, Γιάννη, από ό,τι βλέπω ότι όλοι οι οδηγοί έχουν επιλέξει τη μεσαία γόμα. Σύμφωνα με τη στρατηγική που μας έδωσε η Pirelli, το ταχύτερο είναι να κάνουν ένα pit stop, να βάλουν τη σκληρή γόμα και να φτάσουν μέχρι τέλους. Όλα αυτά βέβαια εφόσον δεν δούμε αυτοκίνητο ασφαλείας ή κάποιο άλλο γεγονός που θα φέρει αυτοκίνητο ασφαλείας στη διακοπή του αγώνα. Ωραία. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Περιμένουμε να δούμε τον Kimi Antonelli να ξεκινάει από την πέμπτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα από την πρώτη θέση. Περιμένουμε να δούμε αν οι δύο Ferrari θα συνεργαστούν ώστε να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό και να περάσουν τον οδηγό της Mercedes στην πρώτη στροφή.
0: Για να δούμε λοιπόν, περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την κίνηση στην πίστα του Silverstone, στην Μεγάλη Βρετανία, ένατος αγώνας της σεζόν. Ευχαριστούμε Νίκο, θα μιλήσουμε βέβαια και στην συνέχεια για την εξέλιξη του αγώνα, έτσι.
1: Ωραία.
0: Και εμείς θα δώσουμε σιγά σιγά το μικρόφωνο μας στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για να βάλει τα απαραίτητα διαφημιστικά, να πάμε στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με την Βίκη Σπύρου και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μείνετε φυσικά εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζιναντίν Σμάιλοβιτς. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών με τους Πειραιώτες. Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αύριο θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Στο μπάσκετ, παρελθόν από τη Βαλένθια, αποτελεί ο 22χρονος γκάρτ Γιάν Μοντέρο και που πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, που είναι Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με έναν εκ των κορυφαίων γκάρτ στην Ευρώπη. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια, με το διεθνή σέντερ να αποτελεί κομμάτι του ελληνικού κορμού στο αναβαθμισμένο ρόστερ που δημιουργείται υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σανέλ Αρίνα για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Ερτένα. Με στόχο τη δεύτερη νίκη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ κάτω των 20 της Β' κατηγορίας που διεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει στις 8.30 το βράδυ την Ιρλανδία. Ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση του Καν Καϊρίνεν από την Σπάρτα Πράγας, με τον Φιλανδό διεθνή να αποτελεί τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή. Η Ένωση είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον 29χρονο Έλληνα σέντερ μπακ Χρήστο Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες. Στο Μουντιάλ τώρα, η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης, με τον Εμπαπέ να ξεκολλάει τους μπλε στο 70 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο πλαίσιο της φάσης των 16. Στα προημιτελικά την περιμένει το Μαρόκο στις 11 το βράδυ 9 του μηνός. Το Μαρόκο προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τη νίκη του με 3-0 επί του Καναδά στη φάση των 16. 2 γκολ πέτυχε ο Ουναχή και 1 ο Ραχίμι για τους Μαροκινούς. Νέα μάχη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία θα γίνει στο New York Jersey Stadium για την φάση των 16, ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία, απόψε στις 11 το βράδυ με μετάδοση από την Ερτένα. Μέξικο και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Αζτέκα στις 3 τα ξημερώματα, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετάδοση από την Ερτένα και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Νίκη με 3-1 πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί του Άγιαξ σε φιλικό ματς στην Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Τριφυλλιού επιστρέφει στην Αθήνα και στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Grasshopper στη Λεωφόρο. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Σαρή στο φιλικό με την Βέστερλο. Ο νεαρός μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Την ερχόμενη 3η 7 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την ΑΕΚ Λάρνακας. Το Fly Athens, ο διεθνής αγώνας επί κοντό, διεξάγεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου με σπουδαία ονόματα από τον κόσμο και την Ευρώπη, από όπου ξεχωρίζουν αυτά του Εμμανουήλ Καραλή με ατομικό φέτος 6-17 και της Κατερίνα Στεφανίδη με φετινό 4-48. Ο αγώνας των γυναικών ξεκινά αυτή την ώρα, ενώ η μεγάλη μάχη των ανδρών θα ξεκινήσει στις 7.30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Έρα Σπορ.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, η ώρα είναι 5 και 13 πρώτα λεπτά. Ακούτε φυσικά την Ερασπόρ. Στην συντροφιά σας θα είμαστε μέχρι τις 6 με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα περιμένουμε εδώ να τα σχολιάσουμε. Ό,τι ερώτηση θέλετε φυσικά, τι περιμένουμε και αυτή. Ο Γιώργος, έλα Γιάννα, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μακάρι να πιάσει ο Νίστρομος στην Πανάθα μας. Ο Μπενίτεθ ακόμα δοκιμές θα έκανε. Α, και ο Αποστόλης ο Καραφλός. Οι παίκτες του Καναδά με αυτές τις φόρμες που φόραγαν στους εθνικούς ύμνους και λίγα φάγανε από τους Ταλιμπάν του Μαρόκου. Αποστόλης Αίγιο. Αυτοί που είπαν ότι φεύγουν από το πηλίο, συνεχίζει ο Αποστόλης. Να πάνε για την εθνική μπάσκετ. Αν έχουν κάτι καλύτερο, καλώς και βρήκαν το μπάσκετ. Αλλιώς με ανώμαλος δεν μιλάω, λέει ο Αποστόλης. Και συνεχίζει ο Αποστόλης ο Καραβλός, ο φίλος μας από το Αίγιο. Να πεις Γιάννη σε αυτόν που έκανε παράπονο ότι δεν του διαβάζει το μήνυμα, να κάνει υπομονή να γυρίσει ο Παπα-Νικολάου από τις διακοπές. Τρολάρεις εσύ, τρολάρεις. Λοιπόν, για πάμε στον Νίκο Μοσχονά. Ξεκίνησε ο αγώνας στο Σίλβεστρον και έτσι όπως το είχε προβλέψει ο Μοσχονάς στην πρώτη μας σύνδεση, πριν ξεκινήσει δηλαδή ο αγώνας, τα κατάφεραν, βρήκαν στροφή και πέρασαν οι Φεράρι, Νίκο.
1: Όπως ακριβώς τα είχαμε πει, Γιάννη.
0: Δεν σε έβλεπες μπροστά, αγόρι μου, εσύ.
1: Κακή εκκίνηση από τον Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος πίνιαρε στην ευθεία εκκίνηση του τερματισμού. Οι δύο Φεράρι βρέθηκαν μπροστά. Προηγείται ο Λεκλέρ. Δεύτερος είναι ο Χάμιλτον. Τρίτος έχει πέσει ο Κίμι Αντωνέλη. Ο Χάμιλτον ήταν υπό εξέταση, διότι κινήθηκε πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα και τώρα δέχεται μία ποινή. Οπότε είναι στην δεύτερη θέση, αλλά θα εκτίσει ποινή. Τρίτος λοιπόν ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος είναι κολλημένος πίσω από τον Βρετανό οδηγό της Φεράρι. Τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος ο Φεστάπεν, έκτος ο Χάντζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδοος ο Λόσον, ένατος ο Λίνπλαντ, δέκατος ο Μπορτολέτο. Και από εκεί και πέρα έχουμε Γκασλί, Σάινθ, Κολαπίντο, Οκόν, Πέρες, Μπέρμαν, Χούλκεμπερκ, Μπότας, Στρόλ, Αλόνσο, Πιάστρι και Άλμπον. Να αναφέρουμε ότι η Μακλάρεν του Πιάστρι είχε μία επαφή. Χτύπησε, κατέστρεψε ο Αυστραλός πιλότος την μπροστινή του αεροτομή και αναγκάστηκε να μπει στα πιτ. Γι' αυτό έχει χάσει και τόσες θέσεις. Έχει χάσει 13 θέσεις από την εκκίνηση. Ο πιο κερδισμένος, για να δω να σου πω, είναι ο Γκασλί, ο οποίος έχει κερδίσει 5 θέσεις, και ο Πέρες, ο οποίος και αυτός έχει κερδίσει 5 θέσεις. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι στην εκκίνηση είχαμε και επαφή στον πρώτο γύρο Άλμπον και Μπέρμαν. Είναι υπό εξέταση και αυτοί οι δύο οδηγοί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Μοσχονά. Λεκλέρ και Χάμιλτον λοιπόν είναι στο 1-2. Ακολουθεί ο Αντωνέλη που ξεκίνησε από την πρώτη γραμμή της εκκίνησης. Ωστόσο δεν ήταν καλό το ξεκίνημά του. Οι δύο Φεράρι το εκμεταλλεύτηκαν και πέρασαν μπροστά. Μιλάμε για το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάμε για το Grand Prix στο Silverstone.

0: Α, και αποκάλυψη από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Με ένα story που ανέβασε στο Instagram ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ, μιλώντας στον αγαπημένο του γάτο, τον Φρύ, έκανε γνωστό πως ο Μπραν Κουμπαντιό θα περάσει ιατρικές εξετάσεις την Τρίτη. Μια είδηση που είχε γίνει γνωστή από χθες, δηλαδή ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην πράσινη ΚΑΕ και τον Σενεγαλέζο μπασκεμπολίστα. Στο story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει: έχω να κοιμηθώ από την Πέμπτη. Απευθυνόμενος στο Φρύ που κοιμάται εκείνη την ώρα. Εσύ κοιμάσαι, λέει, και εμείς έχουμε να κοιμηθούμε από την Πέμπτη. Λοιπόν, άκου, λέει στο Φρύ, ο Μπαντιό την Τρίτη περνάει από ιατρικά και την Τετάρτη περνάει ο κάποιος άλλος. Άρα προανήκει, λέει Νίκο Καραγιάννη, τόσο από τον Μπαντιό. Την Τετάρτη θα περάσει κι άλλος από ιατρικές εξετάσεις.
1: Ναι, και εμείς έχουμε να κοιμηθούμε από την αρχή του Μουντιάλ.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε εξελιχθεί. Βέβαια, χαλαρώνουν λίγο τα πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Εσύ έχεις κι άλλο ξενύχτη. Εγώ προς το παρόν είμαι σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έχω δύο καλά ξενύχτια. Ένα την Τρίτη, ναι, και ένα ξημερώματα Τρίτης και ένα ξημερώματα Κυριακής. Ένα τρεις η ώρα και ένα τέσσερις. Με Λαδόπουλο ξημερώματα Τρίτη και με Λουκάκι.
0: Λουκάκι Λαδόπουλο είναι συνηθισμένοι στα ξενύχτια, οπότε θα σε περπατήσουν,
1: ναι,
0: στα κόλπα τη νύχτα.
1: Αυτά είναι.
0: Κάναμε κι εμείς μαζί ένα ξενυχτάκι.
1: Κάναμε ένα το Μεξικό με το Εκουαδόρ.
0: Που πήγε και μία ώρα πίσω.
1: Αυτό ήταν πολύ καλό ξενύχτη.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνο.
0: Ήταν ολοκληρωμένο.
1: Ήταν επικίνδυνο γιατί έβλεπα την ώρα και έλεγα πότε θα το φτιάξουν.
0: Για πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ τώρα. Νίκος Καραγιάννης, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, στην ΑΕΚ έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις. Είχαμε πει όλες τις προηγούμενες μέρες και στη ραδιοεφημερίδα, αλλά και όποτε μας δίνονταν το βήμα εδώ στην Era Sport 101,8, ότι η Ένωση είναι σε διαπραγματεύσεις πλέον με τον βασικό της στόχο για την μεσαία γραμμή, για τον άξονα. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν μια ομάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μια άλλη, όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Μπορεί μια υπόθεση να ξεκλειδώσει, μπορεί να αργήσει λίγο παραπάνω. Εν τέλει, για την ΑΕΚ έχει ξεκλειδώσει. Ο Καν Καϊρίνεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα έρθει να προσθεθεί στον άξονα των κυτρινόμαυρων δίπλα σε Μαρίν και Πινέδα. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ο Φιλανδός, 27 χρονών, μέσος από την Σπάρτα Πράγας, MVP της ομάδας πέρυσι. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό γιατί ψηφίστηκε MVP από τους συμπαίκτες του, οπότε ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι όταν
0: βασικό,
1: μιλάνε και οι επαγγελματίες, τα υπόλοιπα λόγια περισσεύουν.
0: Χαρακτηρίζεται ως Φινλανδός Πυρλό, είναι αλήθεια αυτό?
1: Ναι, έχει πολύ καλή από το
0: τέτοια.
1: Κοίταξε, από το λίγο καλό, το οποίο προλάβαμε να τον δούμε. Έτσι, από την στιγμή που ανακοινώθηκε ουσιαστικά, βγήκε το όνομά του, έχει μεγάλη άνεση με την μπάλα στα πόδια. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή βλέπεις πόσο άνετα νιώθει να έχει την μπάλα στα πόδια του και να παίζει το παιχνίδι μπροστά, όπως θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, έναν μπαλάτο ποδοσφαιριστή ο οποίος θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη. Έχει ύψος, είναι 1,85, δίνει ύψος έτσι στην ομάδα, κάτι το οποίο ήθελε να το δει και στην φάνηκε και πέρυσι με την απόκτηση του Μάρκο Γκρούγιτς. Θέλει να παίχτη με ύψος, να έχει την καλή μεταβίβαση, να βάζει ουσιαστικά την μπάλα στα απέναντι κανάλια, και αυτό έχει πει και ο ίδιος σε δηλώσεις του, είναι ότι δουλειά μου είναι να πηγαίνω την μπάλα με τον καλύτερο τρόπο μπροστά του. Δεν θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, τουλάχιστον αυτό το οποίο βγαίνουν και από τους Τσέχους αυτές τις ώρες, δεν θα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα είναι ο στάρ, μπορούμε να πούμε, μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι εργάτης.
1: Είναι ένας παίκτης όμως που κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά των συμπαικτών του. Ναι. Χτυπάει στη μένα, έχει πάρα πολύ καλό πόδι. Έχει πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα με τη Σπάρτα Πράγας το 22-23 και το 23-24 και έχει και ένα double.
0: Οπότε έχει και εικόνα πρωταθλητισμού.
1: Ναι, είναι αυτό το μοτίβο το οποίο έχει ο Χαβιέρ Μπάλτα από την πρώτη χρονιά την οποία έχει έρθει στην Ένωση. Θέλει ποδοσφαιριστές οι οποίοι να βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους. Δηλαδή, άμα παρατηρήσουμε το μοτίβο των μεταγραφών του, και ο Ρέλβας, όταν πήρε την μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ερχόταν από την καλύτερη σεζόν μέχρι τότε στην καριέρα του. Έπειτα την έκανε στην Ένωση. Ο Μπάρναμπας Βάργα συνεχόμενα ήταν ένας ποδοσφαιριστής που τα είχε βρει, τα σκόραρε συνεχόμενα. Έτσι και αυτός, για έναν παίχτη ο οποίον η Σπάρτα Πράγας είχε δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσει. Η ΑΕΚ, οι πληροφορίες από την Τσεχία λένε ότι θα βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πάνω κάτω όσα έδωσε και για την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Μένει να δούμε αν θα είναι κλειστό τετραετές ή θα είναι 3-1. Οι αποδοχές του αναμένεται να είναι πάνω από του 1 εκατομμύριο ευρώ και αναμένεται στη χώρα μας είτε σήμερα είτε αύριο για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί και να μπει στο αεροπλάνο για την Ολλανδία στο Apeldoorn, εκεί που θα γίνει και το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σημαντικό επίσης να πούμε, Γιάννη, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έρχεται από απραξία, ήταν σε προετοιμασία με την Σπάρτα Πράγας.
0: Οπότε μια χαρά έχει, έτσι κι αλλιώς ξεκινάνε νωρίτερα οι Ρώσοι, λόγω ότι ξεκινάει και νωρίτερα το πρωτάθλημα. Αλλά είναι βασικό νομίζω στη φετινή μεταγραφική περίοδο ότι η ΑΕΚ έχει και αυτό αυτή την άπλα, θα το πω έτσι λαϊκά, να επιλέξει ποδοσφαιριστές σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην ξεχνάμε, μπαίνει σε επίσημες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, σε επίσημες υποχρεώσεις που θα είναι ευρωπαϊκές εκεί στα τέλη Αυγούστου περίπου.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι 12, είναι το Super Cup. Και αυτό το οποίο
0: το
1: έρχεται
0: το οποίο το
1: και θα το δέσουμε και με το επόμενο θέμα της ΑΕΚ που λύνει τα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς. Ναι, είναι, το είχα πει και στον Θάνατο Μπλούνα στη ραδιοεφημερίδα, δεν το έχουμε συνηθίσει εμείς αυτό. Ναι. Στον κυτρινό μαύρο οργανισμό δεν έχουν συνηθίσει.
0: Εκτός από πρόπερση μια... που βγήκε νωρίς από την Ευρώπη.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μπήκε πολύ νωρίς, ναι, και βγήκε νωρίς. Αλλά δεν έχουμε συνηθίσει ένα τόσο ήρεμο καλοκαίρι. Δηλαδή, νομίζω και τη χρονιά που η ΑΕΚ έχει κατακτήσει τον Double τότε με τον Ματίας Αλμέιδα, πάλι το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο ήρεμο. Και για να πούμε για το Super Cup, έρχεται και ο Χρήστος Αλεξίου, 21χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βρισκόταν στις ακαδημίες του Ατρομήτου πολύ νωρίς, στα 16 του Ίντερ τον απέκτησε και έκτοτε έχει γίνει ο αρχηγός της Πριμαβέρα, ουσιαστικά της δεύτερης ομάδας της Ίντερ. Αυτή η συνθήκη είναι το μοναδικό αγκάθι μέσα σε εισαγωγικά, μπορούμε να πούμε, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν λογίζεται ως γηγενής παίχτης. Έχουμε πει ότι τα κριτήρια τα οποία έχει η UEFA για τον παίχτη, για τις λίστες των ποδοσφαιριστών είναι διαφορετικά. Δεν σημαίνει κάτι αν είσαι Έλληνας. Πρέπει να έχει συμπληρώσει 3 χρόνια από τα 15 έως τα 21 σε ελληνική ομάδα για να μπορέσεις να λογίζεσαι ως Έλληνας. Οπότε θα μπει στη λίστα, μπαίνει ως στη λίστα Α, ως κανονικός παίχτης δηλαδή, αλλά λύνει τα χέρια της ΑΕΚ σχετικά με τον κανονισμό τον οποίο υπάρχει πλέον στις χώριες και στο διοργανώσεις και στο Super Cup, καθώς μαζί με τον Καλοσκάμι είναι οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια τα οποία αναφέρουν ότι πρέπει να υπάρχει δύο ποδοσφαιριστές μέσα στην βασική ενδεκάδα γεννημένοι από το 2004 και έπειτα και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ομάδα. Η συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ίντερ δείχνει και το πόσο πιστεύουν τον ποδοσφαιριστή και οι Ιταλοί, καθώς υπάρχει δανεισμός με οψιόν αγοράς και η Ίντερ διατηρεί ρήτρα επαναγοράς του ποδοσφαιριστή στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπεις ότι δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος θεωρούν ότι είναι τελειωμένη υπόθεση για τους νερατζούρι. Είναι ένας παίχτης ο οποίος πιστεύουν ιδιαίτερα στην ομάδα. Μπορεί να μην έχει κάνει ακόμα την επαγγελματική του συμμετοχή. Ωστόσο, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και η πρώτη φορά που ακούγεται το όνομα του Χρήστου του Αλεξίου για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Δεν ήταν εύκολη και η Ίντερ στις απαιτήσεις της για την μεταγραφή. Για τον δανεισμό η ΑΕΚ θα έχει ένα ενίκιο 1 εκατομμυρίου ευρώ, ωραία, ενώ θα έχει και οψιόν αγορά στην οποία μπορεί να την, να την ενεργοποιήσει ουσιαστικά από το επόμενο καλοκαίρι για να τον κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή και έκτοτε αν η Ίντερ αποφασίσει ότι θέλει τον παίχτη μπορεί να τον κάνει εκ νέου δικό της με το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως να πούμε ότι δεν σταματάνε εκεί οι μεταγραφές της ΑΕΚ για, για την άμυνα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στα ρεπορτάζ ότι η Ένωση θα αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή δέξιο πόδαρο, ο οποίος θα μπει και θα είναι ουσιαστικά τρίτος στην ιεραρχία μεταξύ Μουκουντή και Ρέλβας. Εκεί, οπότε αυτή είναι η επόμενη μεταγραφική κίνηση που αναμένεται να κάνουμε, για να δώσουμε, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει. Αυτή τη στιγμή η ιεραρχία έχει να κάνει ως εξής: έχει τον Ρέλβας και τον Μουκουντή στο βασικό δίδυμο στα στόπερ. Ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος θα έρθει σε μεταγραφή και ο Αλεξίου τέταρτος, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι και με τη συνθήκη την οποία θα έχει η ΑΕΚ τη φετινή χρονιά, με περισσότερα παιχνίδια, δεν θα είναι όπως, είναι στο, όπως ήταν στο Conference League, θα, έχει ενεργό μέλος, θα είναι ενεργό μέλος του rotation και δεν θα τον βλέπουμε μόνο στα κύπελα. Να κλείσουμε φυσικά με τον προπονητή τερματοφυλάκων, ο Μάρκο Γκαρόφαλο αποτελεί παρελθόν από την Ένωση. Ο Ιταλός προπονητής των τερματοφυλάκων που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά φέτος και είδαμε βελτίωση και του Στρακόσα αλλά και από τον Μπρινιόλι, δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ για προσωπικούς λόγους. Ο ίδιος ήθελε να βρεθεί στην Ιταλία. Έχει καταλήξει στον επόμενο προπονητή Ένωση. Είναι επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι Σέρβος. Βέβαια δεν μπορούμε αυτό να το πούμε 100% με σιγουριά. Αναμένεται σήμερα να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωσή του. Να πούμε επίσης ότι ο Αλεξίου, που είπαμε νωρίτερα, περνάει ιατρικά αυτή τη στιγμή. Οπότε η ανακοίνωσή του είναι και αυτή θέμα ορών. Αύριο πετάει για την Ολλανδία για το Apeldoorn, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της. Θα χωριστεί σε δύο μέρη, από τις 6 ως τις 18 Ιουλίου θα είναι το πρώτο μέρος. Οι ποδοσφαιριστές θα πάρουν ένα ρεπό τετραήμερο ουσιαστικά και θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης ή οπουδήποτε στον κόσμο θέλουν αυτοί.
0: Μια χαρά.
1: Και μετέπειτα να επιστρέψουν για να συνεχίσουν την προετοιμασία τους, η οποία θα είναι μέχρι 2 Αυγούστου και μετέπειτα ξεκινάει φυσικά, όπως είπαμε, το Super Cup 12 και τα προκριματικά των play-off του
0: Πότε
1: Champions
0: το Super Cup, είπαμε 12 Αυγούστου, Αυγούστου και μετά πάμε στο τελευταίο δεκαήμερο με τα
1: και μετά 18 μπαίνουν τα play-off και ουσιαστικά ξεκινάει η σεζόν.
0: Ωραία, Νίκο Καραγιάννη, είδα ένα μήνυμα που μάλλον σε εσένα απευθύνεται. Ρώτα τον, λέει, για ρωτά τον ποιος φεύγει όμως. Σου λέει έρχεται ο Φιλνάλδος. Ποιος φεύγει κανείς από την ΑΕΚ?
1: Ο Γκρούγιτς έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Ο Περέιρα είναι αυτός ο οποίος έχει φύγει.
0: Ετοιμάζεται κανένας άλλος να φύγει? Έχουμε κανέναν φευγάτο?
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και για τον Πινέδα, άμα δεν ξέρω αν αναφέρεται για τον Πινέδα ο φίλος, ο Ορμπελίν Πινέδα έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο.
0: Και θα του κάνει και πρόταση από ό,τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Του έχει κάνει ήδη πρόταση. Ναι. Δεν έχει πάρει απάντηση, η αλήθεια είναι. Μετά το Μουντιάλ θα είναι οτιδήποτε. Θα υπάρχει και μια πιο ουσιαστική εξέλιξη επί του θέματος. Σήμερα είχαν και κάποια δημοσιεύματα οι Μεξικανοί από ό,τι είδα, που ανέφεραν για ότι
0: για
1: τον θέλει η ΑΕΚ.
0: Α, και για τη Τσίβα.
1: Ναι, και η Τσίβα, η Μοντερέι. Εντάξει, είναι... είναι φαινόμενο. Συνηθίζονται οι Μεξικανοί σε αυτό. Ναι. Το θυμάμαι δηλαδή και τότε που η ΑΕΚ πήρε τον Ορμπελίν Πινέδα από τη Θέλτα. Ήταν συνεχόμενα τα δημοσιεύματα, συνεχόμενες πληροφορίες. Αυτό το οποίο ισχύει στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα είναι ότι η ΑΕΚ τον θέλει. Ο ίδιος θέλει να μείνει, θέλει να ικανοποιηθεί και φυσικά οικονομικά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε το μέλλον θα δείξει. Πάντως αυτή τη στιγμή φαίνονται θετικές ενδείξεις για την παραμονή του στην Ένωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Καραγιάννη, με τα νέα για την μεταγραφή που από ό,τι φαίνεται θα κάνει η Ένωση με τον Φινλανδό. Πάμε σε διαφημιστικά, ένα τραγούδι και παρερχόμαστε για να πάμε στον Νίκο που Μοσχονά, γιατί έχουμε μερικές ανακατατάξεις στο Grand Prix του Silverstone.
2: Era Sport 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 5 και 36 λεπτά η ώρα. Ακούτε την Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Ο Γιάννης Κωνσταράκης έχει πάρει σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου από την Ολυμπία Γιαννικόπουλου. Η Βιβίνη Νικολοπούλου παραμένει πάντα πολύτιμη συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 στην συντροφιά σας.

0: Είπαμε να μιλήσουμε και πάλι με Νίκο Μοσχονά. Είμαστε λίγο πριν από τα μισά της, του αγώνα στην πίστα του Silverstone στην Μεγάλη Βρετανία, στην Αγγλία. Νίκο, τι έγινε, πώς μπήκε σφίνα πάλι ο Αντωνέλη ανάμεσα στις δύο Φεράρι?
1: Περίμενε να σου πω. Καταρχάς θέλω να σου πω να μου προσέξεις το Γιάννη Κωσταράκη και τα μάτια σου. Έτσι, συνήθως χωράει και ωραία καλοκαιρινά που κάμισα. Δεν ξέρω σήμερα τι έχει
0: σήμερα,
1: τη λέξη.
0: Πες ότι έχεις βάλει κάμερα τώρα εδώ και παρακολουθείς τι
1: γίνεται. Όχι. Δεν έχω βάλει κάμερα. Απλά ξέρω ότι ο Γιάννης του αρέσουν τα ωραία που κάμισα τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, στον 11ο γύρο είχαμε προσπέρασμα του Αντωνέλη σε Χάμιλτον και έτσι πέρασε στη δεύτερη θέση. Αμέσως λίγο αργότερα είχαμε μάχη Ράσελ Φερστάπεν. Ο οδηγός ήταν κολλημένος πίσω από τον οδηγό της Mercedes. Πήρε την τέταρτη θέση και αμέσως μετά μπήκε στα pit stop. Γι' αυτό έχει πέσει αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση. Είμαστε στον 22ο από τους 52 γύρους. Προηγείται ο Σαρλ Λεκλέρ.

0: Χάμιλτον, τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος ο Νόρις, έκτος ο Φεστάπεν, Λόσο και Λίντμπλαντ ακολουθούν, ένατος ο Χάτζαρ και δέκατος ο Μπορτολέτο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δύο πιλότοι της Red Bull έχουν κάνει pit stop, έχουν αλλάξει σκληρή γόμα. Οι υπόλοιποι που ανέφερα δεν έχουν κάνει ακόμα το πρώτο του pit stop. Ενδέκατος Γκασλί, δωδέκατος είναι ο Κολαπίντο, Μπέρμαν ο Κον, Πέρες. Τώρα έχουμε αλλαγές καθώς κάποιος έχει μπει. Μπέρμαν, Σάινθ, Χούλκεμπερκ, Μπότας, Πιάστρι, ο Κον είναι στα πιτ, όπως και ο Πέρες. Πέρες, ο Κον, Στρόλ, Αλόνσο και στην τελευταία θέση είναι ο Άλμπον. Το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας τελείωσε. Ο αγώνας συνεχίζεται, προηγείται ο Λεκλέρ, 3,8 η διαφορά του με τον Κίμι Αντωνέλη και τρίτος είναι αρκετά πιο πίσω ο Λουίς Χάμιλτον.
1: Ναι, τον έχει αφήσει στα 10,3 δευτερόλεπτα ο Αντωνέλη τον Χάμιλτον, οπότε πάμε από ό,τι φαίνεται, αν και είμαστε λίγο πριν από τα μισά, τρεις γύρους πριν από τα μισά ακριβώς του αγώνα.
0: Τώρα
1: πάμε...
0: έχουμε μάχη, Γιάννη, συγγνώμη, σε διακόπτω, ανάμεσα στον Χάτζαρ και το Λίντμπλαντ. Είναι μια μάχη για την 8η θέση. Ο Χάτζαρ είναι κολλημένος πίσω από το Λίντμπλαντ, είναι στο μισό δευτερόλεπτο, πιέζει τον οδηγό της Racing Bull. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει, λογικά θα καταφέρει να περάσει, καθώς έχει και το overtake mode, την περισσότερη ενέργεια που του δίνει ο ηλεκτροκινητήρας ώστε να μπορέσει να περάσει μπροστά από τη Racing Bull.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Θα τα πούμε βέβαια και αργότερα για την εξέλιξη του αγώνα στο Silverstone. Ο Γιάννης στέλνει καλησπέρα, τραγουδάρες βάζετε, αν και δεν έχει δείξει πολλά, ελπίζω να το πάρει η Αργεντινή. Θα δούμε, αν και το θεωρώ δύσκολο, σας το ξαναείπα, θεωρώ ότι η Γαλλία με αυτά που έχουμε δει είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση. Βέβαια από εδώ και πέρα, ξέρετε, από χθες δηλαδή που ξεκίνησαν τα knockout, οι knockout αναμετρήσεις, όλα είναι πολύ πιθανά. Είδατε πως αντιμετώπισαν και οι Παραγουανοί την αναμέτρηση με τους Γάλλους από το ξεκίνημα. Μπήκαν για να μην παίξουν ποδόσφαιρο, γιατί αν έμπαιναν για να παίξουν ποδόσφαιρο θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα στην εικόνα του παιχνίδιου, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και μακάρι για τους ποδοσφαιρόφιλους, έτσι όπως πάνε οι κολόνες και με τις προκρίσεις από τους 16 στους 8, από τους 8 στους 4 και μέχρι τον τελικό, μακάρι για τους ποδοσφαιρόφιλους να προκύψουν οι ημιτελικοί που όλοι θέλουμε, δηλαδή Ισπανία, Γαλλία και Αργεντινή, Βραζιλία. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Ο φίλος ο 679 βέβαια το έχει στείλει αρκετά νωρίτερα. Καλησπέρα, τελικό 767 και δεν μπορούσα 6 Στοκχόλμης. Κέρδισε 6 Στοκχόλμης 1-2 στο σουηδικό ντερμπί. Να και ο Τζόρτζο Διαμάντης από την Κέρκυρα. Χαίρετε φίλε Γιάννη και καλή εκπομπή που με πολύ ενδιαφέρον. Πάντα ακούμε αυτές οι 9 διάφορες φωτογραφίες. Είναι μεσημεριανές από το κέντρο του Αγίου Μακθαίου Κέρκυρας, που τώρα ηλιόλουστος είναι και τα γραφεία της αγαπημένης ομάδας του χωριού μας, του Εφτάστερου ΟΦΑΜ, που ήδη τα 54 χρόνια ύπαρξη πλήρωσε φετινή πρωταθλήτρια ομάδα της πρώτης κατηγορίας της ΕΠΣ Κέρκυρας. Υπήρξε και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, θα αγωνίζεται για τέταρτη φορά σε κάποιον όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Επειδή και αθλητικού περιεχομένου παρακαλώ να διαβαστεί ολόκληρο και κάποια στιγμή, αν βρεθεί στο όμορφο μεγάλο τόπο μας, να πιούμε ένα καφέ και όχι μόνο σε κάποια από τα αρκετά καλά καταστήματα εστίας του χωριού. Χαιρετισμούς όλους. Σερασπορίτες, φίλους μας, καλό υπόλοιπο ημέρας με δύο σημαντικούς και απόψε αγώνες για την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γεια σου, Τζόρτζ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Και αν βρεθούμε στην Κέρκυρα, θα περάσουμε. Και στον Άγιο Ματθαίο.

Να πούμε για την είδηση που ανακοινώθηκε πριν από λίγο με κάθε επισημότητα. Ήταν γνωστό έτσι και αλλιώς ότι ο πρώην πλέον προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια προπονητής στην Αλ Σαντ.

βοηθοί του θα είναι μέχρι πρώτην ο συνεργάτες του και στον δικέφαλο του Βορρά, Παντελής Κωνσταντινίδης, Γιώργος Τσονάκας, Πάολο Κωνσταρίνα και Ματέο Σπαταφορά. Επίσημη ανακοίνωση λοιπόν και με φωτογραφίες από την Αλσάντ, με τον Λουτσέσκου να κρατάει την φανελά της ομάδας με το όνομα Ράσβαν πίσω.

Φίλος ο Κωστάκης από την Καλαμάτα στέλνει τα φιλάκια του σε Αθανασία Θεώνη Δέσποινα. Έγινε over το 767-768. Τα δούμε αν γίνανε over, Κωστάκη.

Λοιπόν, 7 και 47 η ώρα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και να παραδώσουμε μικρόφωνο στον Ηλία Δρυμώνα.

Ρε Πλούταρχε, διαβάζω τώρα το μήνυμα. Επιτέλους κύριε Παπαγεωργίου, μοιάζω για ηλίθιο, σας έχω στείλει στο Viber μήνυμα και το έχετε αγνοήσει. Έλεος πια. Οι άλλοι που γράφουν μηνύματα είναι καλύτεροι από εμάς. Το διάβασα το μήνυμα το σημερινό. Στο διάβασα το μήνυμα ολόκληρο κιόλας. Ρε Πλούταρχε, χαλάρωσε λίγο σε παρακαλώ. Καλησπέρα, σας ακούμε με αγάπη από Πάτρα, λέει ο Χριστός. Γεια σου Χριστό μου. Καλησπέρα μας και στην όμορφη Πάτρα. Στέλνει και τις φωτογραφίες με ένα κουταβάκι, ωραίες φωτογραφίες.

Έχω να πούμε ότι μια μεταγραφική είδηση και φυσικά ανακοίνωση στην απόκτηση του 25χρονου μέσου Παύλου Μαρούδη. Ο οποίος την αγωνίστηκε στην Γερμανία, στη συνέχεια στα 14 του χρόνια ήρθε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, έμεινε εκεί για 4 χρόνια. Πήρε μεταγραφή για την Ακαδημία του Ολυμπιακού, αγωνίστηκε για 39 φορές στη Super League 2 με τον Ολυμπιακό Β. Το 2024-25 αγωνίστηκε στην Super League 2 επίσης με την ΑΕΚ Β, είχε 14 συμμετοχές, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιξε στα Μεσόγεια με τη φανέλα της Μαρκό.

για κλαίνουμε με αυτή την είδηση που έρχεται από τις δηλώσεις που έκανε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς για το παιχνίδι χτες των Παραγουανών απέναντι στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, το σκληρό παιχνίδι που πανέχτηκε, είναι αλήθεια, και ο Ουσμπέκος διαιτητής. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς λοιπόν, σχολιάζοντας το παιχνίδι σε τηλεοπτική εκπομπή του Fox Sports, είπε ότι αν ήμουν εγώ σε αυτό το μάτι θα έπαιρνα 4 κόκκινες και θα έστελα κάποιον στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσει όταν κάποιος προσπαθεί να με προκαλέσει, μου αρέσει το αληθινό παιχνίδι. Όμως η Γαλλία έμεινε ενωμένη και ψύχρεμη. Απάντησαν με χαμόγελο και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσεις. Χαμογελάς και δεν πέφτεις στην παγίδα τους. Αυτά είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς για τους Παραγουανούς και το πώς αντιμετώπισαν αγωνιστικά την Γαλλία στο χθεσινό παιχνίδι για την φάση των 16. Τόσο περήφανα αυτιά, λέει, έχω Πλούταρχος. Μάλλον δεν τ' άκουσες, Πλούταρχε μου. Ο Χρήστος, καλησπέρα σας και καλή ακρόαση σε όλου μας, λέει, και στέλνει και την φανέλα του Μπατιστούτα, του μεγάλου Μπατιγκόλ. Γιάννης ήταν αγραμματέα, λέει, για να προλαβαίνει τα μηνύματα. Ο Παναγιώτης τα γράφει αυτά.

Και εμείς κάπου εδώ έτσι μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάντα σε εξέλιξη το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, το Grand Prix του Σιλβεστρού. Έχει περάσει μπροστά ο Αντωνέλη, δεύτερος είναι ο Λεκλέρ. Βέβαια ο Λεκλέρ έχει κάνει ένα pit stop, δεν έχει κάνει ακόμα ο Αντωνέλη. Θα σας ενημερώνουν και αργότερα στην εκπομπή του Ηλία Δρυμώνα ο Νίκος Μοσχονάς. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, νωρίτερα Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες. Εσείς να είστε καλά, να περνάτε καλά. Μένετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ακολουθεί ο Ηλίας Δρυμώνας και φυσικά μην ξεχνάτε στις 11 η ώρα έχουμε ωραίο ματσάκι για την φάση των 16 Βραζιλία-Νορβηγία. Ακολουθεί άλλη μια ματσάρα στις 3 τα ξημερώματα. Αγγλία-Μεξικό, Μεξικό-Αγγλία. Οπότε σιγά σιγά, όπως όλοι έχετε καταλάβει, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Να είστε καλά, να περνάτε καλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών με τους Πειραιώτες. Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αύριο θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Στο μπάσκετ παρελθόν από τη Βαλένθια αποτελεί ο 23χρονος γκάρντ Γιάν Μοντέρο, που πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, που είναι Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με έναν εκ των κορυφαίων γκάρντ στην Ευρώπη. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια, με τον διεθνή σέντερ να αποτελεί κομμάτι του ελληνικού κορμού στο αναβαθμισμένο ρόστερ που δημιουργείται υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Πορτογαλία στην κατάμεστη Σανέλ Αρίνα για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Ο αγώνας αρχίζει στις 7.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Ερτένα. Με στόχο τη δεύτερη νίκη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ κάτω των 20 της Β' κατηγορίας που δεξάγεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει στις 8.30 το βράδυ την Ιρλανδία. Ο Γιούργεν Κλόπ επιστρέφει στους πάγκους, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση του Καν Καϊρίνεν από την Σπάρτα Πράγκας, με τον Φιλανδό διεθνή να αποτελεί τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή. Στην Ελλάδα βρίσκεται για χάρη της Ένωσης ο 29χρονος σέντερ μπακ Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει συμμετοχές με τις μικρές εθνικές ομάδες. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά, στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Στο Μοντιάλ τώρα η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης, με τον Εμπαπέ να ξεκολλάει τους μπλε στο 70 λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο πλαίσιο της φάσης των 16, και στα προημιτελικά την ερχόμενη Πέμπτη την περιμένει το Μαρόκο, που προκρίθηκε με τη σειρά του μετά την νίκη του με 3-0 επί του Καναδά. Μεγάλη μάχη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία θα γίνει στο New York New Jersey Stadium για τη φάση των 16 ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία απόψε στις 11, με μετάδοση από την Ερτένα. Μεξικό και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίδι του στο Αζδέκα στις 3 τα ξημερώματα, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με μετάδοση από την ΕΡΤ1 και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Νίκη με 3-1 πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί του Άγιαξ σε φιλικό μάτς στην Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Τριφυλλίου επιστρέφει στην Αθήνα και στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Grasshopper στη Λεωφόρο. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Σαρή στο φιλικό με τη Βέστερλο. Ο νεαρός μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί σοβαρότητα του προβλήματος. Την ερχόμενη Τρίτη, 7 Ιουλίου, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΠΑΕ και η Φυσία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον 25χρονο μέσο Παύλο Μαυρουδή. Τέλος στο Fly Athens, ο διεθνής αγώνας επί κοντό διεξάγεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του Παναθηναϊκού Σταδίου, με σπουδαία ονόματα από τον κόσμο και την Ευρώπη, από όπου ξεχωρίζουν αυτά του Εμμανουήλ Καραλή με ατομικό ρεκόρ 6-17 και της Κατερίνα Στεφανίδη με φετινό 4-48. Ο αγώνας των γυναικών είναι σε εξέλιξη, ενώ η μάχη των ανδρών θα ξεκινήσει στις 7.30. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8. Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Era Sport 101,8.
3: Εμπαπέ εκτελεί γκολ! γκολ! 1-0 λύνεται ο Χόρδιος Δεσμός. Στη δεξιά γωνία η μπάλα, στην αριστερή ο Χιλ. Γαλλία Παραγουάη, 1-0 Παραγουάη, Γαλλία 0-1 όπως αναγράφεται στον πίνακα στο 70 λεπτό.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, περιμένουμε τον κύριο Λαδόπουλο να πάρει θέση.
1: Γιατί είναι αυτός?
0: Έτσι είμαι εγώ. Μαρτυριάρης.
2: Χριστέ μου.
1: Μαρτυριάρη. Χωρίς ξύλο, έτσι. Ούτε μια φαπίτσα
0: σαν
1: δεν έπεσε.
0: Κύριο Ντόκο.
1: Κατευθείαν. Περιμένουμε τον κύριο Λαδόπουλο να πάρει θέση. Δηλαδή λες και.
0: Στην εκκίνηση. Πώς θα γίνει η εκκίνηση? Είμαι επηρεασμένος από τη Φόρμουλα 1.
1: Σιγά, πρόσεχε και εσύ και η Φόρμουλα 1.
0: Και παρακαλώ, είναι και στην ελεύθερη συχνότητα του Αντένα. Το Grand Prix το σημερινό.
1: Μάλιστα,
0: επειδή είναι βρετανικό, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο.
0: Δεν το σηκώνει το ζυγό.
1: Στο Silverstone.
0: Στο Silverstone. Ναι.
1: Όχι Silverstone. Silverstone το λένε. Και η τριάδα τώρα είναι πρώτος ο Λεκλέρης, δεύτερος ο Αντωνίνης και τρίτος ο Χούμιλτος.
0: Ο Αντωνίνης είναι δεύτερος. Έτσι θα πάμε 3,5 ώρες. Λοιπόν, καθίστε να το απολαύσετε, παιδιά.
1: Και χειρότερα γιατί μπορούμε να θέλεις.
0: Δεν έχει και παγκόσμιο κύπελο. Έχει μεταδόσεις. Έχουμε μπάσκετ, Ελλάδα, Πορτογαλία. Έχουμε Fly Manolo. Έτσι είναι, επί κοντό.
1: Η Fly Athens λέγεται τώρα.
0: Fly Manolo το λέω.
1: Fly Manolo το βάλαμε εμείς.
0: Είσαι κομψός εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Είσαι κομψός.
1: Μην είμαι θα προσωπολάτρε.
0: Και επειδή σας λείψαμε σαν δίδυμο, φαντάζομαι εσάς τους πρωινούς, μας χώρισε το παγκόσμιο κύπελο, είπα να μας πετάξουν 3,5 ώρες. Να ξελασπώσουμε.
1: Να ξελαμπικάρεις.
0: Για απόγευμα. Έλα, κάνε την παρουσίαση. Έλα.
1: Ποια παρουσίαση? Ποια παρουσίαση?
0: Οι συνεργάτες.
1: Α, οι συνεργάτες.
0: Ή μάλλον ο πρωταγωνιστής πρώτα.
1: Μάλιστα. Ο πρωταγωνιστής βέβαια είναι η κυρία Νέλη Ζαφυροπούλη, η οποία για ακόμη μια φορά θα μας στέρξει, θα μας συνδράμει από την δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής.
0: Στην
1: κονσόλα των ήχων με το ζόρι φαίνεται, γιατί έχει χωθεί σχεδόν κάτω από το τραπέζι, έχει τσουλήσει στην πολυθρόνα. Ο ένας και μοναδικός, αυτή η τεράστια μορφή της ελληνικής και όχι μόνο ηχοληψίας, ένας άνθρωπος, μια ιστορία. Και τώρα σου λέω το έχω ξεχάσει. Αλλά όχι, δεν έχω ξεχάσει ποτέ, δεν ξεχνιέται το όνομα του Νίκο Κωνσταράκη. Που το λένε Γιάννη.
0: Που το λένε Γιάννη.
1: Επίτηδες.
0: Γιάννη.
1: Ήθελα να δω, θα το θυμηθεί όταν λέει Γιάννη.
0: Είχαμε συμμαθητή, το Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, στο σχολείο, στο Βαρβάκιο. Έμενε στη Νέα Μάκρη. Και ερχόταν από τη Νέα Μάκρη κάθε μέρα στα Εξάρχεια. Την πρώτη ώρα ήταν βυθισμένος μέσα στο κάθισμα. Μισοκοιμόταν όμως, καταλαβαίνεις, γιατί το παλικάρι είχε ξυπνήσει πολύ νωρίτερα από όλους μας. Και του βγήκε το παρατσούκλι σκόλικας. Επειδή σερνόταν το πρώτο δύο.
1: Από τη Νέα Μάκρη.
0: Από τη Νέα Μάκρη, παιδιά.
1: Απαπα.
0: Ευτυχώς για αυτόν, όταν ο αδελφός που ήταν μεγαλύτερος μπήκε σε μια σχολή, δεν θυμάμαι τώρα πια, και έπιασε σπίτι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πήγε και έμεινε μαζί τα δύο τελευταία χρόνια του Λυκείου, δηλαδή. Τις περισσότερες μέρες έμεινε εκεί. Η κυρία Βιβίτση έφυγε το τιμόνι από τα χέρια. Κόντεψε να μου φύγει εμένα η τρίχα από το δέρμα, δεν σου παγώ. Λοιπόν, ναι, ο Σκόλικας ο φίλος μας. Και ακόμα τον φωνάζουμε Σκόλικα.
1: Λογικό είναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Όταν σου μείνει ένα παρατσούκλι από το δημοτικό.
0: Ευτυχώς δεν μου μείνανε εμένα. Όχι δημοτικό, ή γυμνάσιο.
1: Από το γυμνάσιο, ναι, εντάξει.
0: Εμένα τα δικά μου φύγανε από την άκρη. Ευτυχώς. Ήταν και πολλά τα ρημάδια.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, Μιχάλης Λαδόπουλος και Ηλίας Δημόνας στα μικρόφωνα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9.30. Κάντε υπομονή. Μπόρα είναι, θα περάσει. Πού είναι οι μπόρες, εσύ που μας λέει? Λοιπόν, θα σου πω τώρα κάτι.
1: Πες.
0: Μπορώ να σας διαβάσω και άρθρο αργότερα που γράφτηκε πριν συμβούν των τελευταίων ημερών τα γεγονότα που μας απειλούσαν τάχα μου οι καύσονες. Και μετά οι βροχές. Πολλοί κόσμος.
1: Παρασκευό Σάββατο δεν ήταν η απειλή για τις βροχές τις δυνατές?
0: Πριν ήταν οι καύσονες.
1: Ναι.
0: Από την Βόρεια Ευρώπη θα κατέβαιναν. Ενώ είχαν μετεωρολόγοι, και το είδα με τα μάτια μου εγώ, το σχεδιάγραμμα σχετικό άρθρο, που δεν έδειχναν, ρε παιδί μου, τον καύσο να περνάει από την Ελλάδα, να περνάει βόρεια της Ελλάδας. Το λέω επειδή έχει αρχίσει πολλοί κόσμος και ενοχλείται πια. Όχι με την μετεωρολογία αυτή καθ' αυτής επιστήμη, μια χαρά είναι η επιστήμη της μετεωρολογίας, αλλά από αυτούς που την εκφράζουν μέσω του διαδικτύου και τους κατηγορούν ευθέως, το έχω ξαναπεί άλλωστε πολλές φορές, ότι κάνουν κάτι ρισκαδόρικες προβλέψεις για να κερδίσουν τα κλικ.
1: Είναι η λεγόμενη μετεωρολαγνία.
0: Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι.
1: Και μετεωροτρομοκρατία μπορείς να το πεις.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: θα έχω και μάρτυρά μου σε λίγο το Μιχάλη. Θα το δείξω εγώ αυτό το μετεωρολογικό χάρτη.
1: Και έτσι να μας πιστέψουν. Για να
0: όχι, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει εκείνος ο καύσωνας από τη χώρα μας. Και το ξέραν όλοι. Ούτε οι βροχές που θα έπεφταν Παρασκευή, Σάββατο μετά περισσότερο, η Κυριακή. Α, μας τα αλλάξαν αυτό, ναι. Άρε, μας το έχουν αλλάξει, κάτσε να δεις. Μας αλλάξαν, παιδιά, το password στον ένα υπολογιστή.
1: Εσύ τον βρήκες ανοιχτό, εγώ που τον βρήκα κλειστό.
0: Και δεν είναι, όχι, και δεν είναι γραμμένο κάπου.

0: Μα τα τελεσολάδο πλέον.
1: Και με τα παπάκια μπήκαμε. Δεν πήγαμε στην ποταμιά, πήγαμε
0: σου
1: στον υπολογιστή.
0: Έχω πει το μικρό σοκ που έπαθα όταν στους παξούς ξαφνικά είδα τις πάπιες να κυκλοφορούν στην Προκυμαία εκεί πέρα και λέω ότι τι γυρεύουν οι πάπιες στη θάλασσα. Δεν το ήξερα. Μας είχαν μάθει ότι οι πάπιες ζουν του γλυκού νερού, ρε παιδί μου.
1: Πλάκα κάνεις τώρα. Ναι. Εδώ έχουμε δει αλεπού στη Βασιλή Σοφία και σε χάλασε η πάπια.
0: Όχι,
1: στην Προκυμαία.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έτερων εκάτερων. Τις αλεπούς είναι άλλη ιστορία.
2: Την
0: πρώτη την είδα στο Πόρτο Ράφτη, στο Αυλάκι, και τη δεύτερη ακριβώς πίσω από το σπίτι μας στο Γέρακα, η οποία την επόμενη μέρα έφαγε τις μισές κότες ενός τύπου που είχε μερικές, τέλος πάντων λίγο παραπέρα.
1: Τις μισές κιόλας.
0: Ναι, την άλλη μέρα έφαγε τις υπόλοιπες μισές. Μπήκε, έσκαψε ξέρεις, από κάτω από το
1: κοτέτσι.
0: Όχι από το κοτέτσι.
1: Από ήταν το σειρματόπλευμα.
0: Σιταρωτή πόρτα, ναι. Έσκαψε από κάτω το χαλί και μπήκε την μια μέρα. Ο άλλος δεν κατάλαβε πώς μπήκε. Δύσκολο ήταν. Του φέγε και τις άλλες μισές μετά. Ναι. Γιατί όταν πεινάνε τα ζωντανά, κατεβαίνουν από τα βουνά. Είναι απλό.
1: Ωραία, φίλε, 200.000 δίσκοι. Όταν πεινάν τα ζωντανά, κατεβαίνουν από τα βουνά. Αυτό είναι ρεμπετιά, φίλε.
0: Έλα, πες. Λεκλέρκ, Χάμιλτον, Φερστάπεν και παίρνουμε Νίκο Μοσχονά, γιατί βλέπω.
1: Τελειώνουμε.
0: Πού πήγε ο άλλος που έλεγες εσύ?
1: Ο Αντωνίνης είναι χαμηλά.
0: Μπήκε πιτς.
1: Και πρέπει να έχει και πρόβλημα, γιατί πριν μπει στα
0: πίτς. Και κάνει και το ταχύτερο γύρο.
1: Πριν μπει στα πίτς είχε περάσει έκτος. Μπορεί να μπει και για δεύτερη φορά στα πίτς, θα μας τα πει ο Νίκος. Από ό,τι βλέπω, πρέπει να κυνηγάει ο Verstappen το Χάμιλτον. Είμαστε στο 47 από το 52, αν βλέπω καλά, που για δεν φοράω γυαλιά.
0: Ναι, το αφορούσε, έλεπε καλύτερα. Ναι, είμαστε στο φινάλε.
1: Δεν θα τα πάμε καλά σήμερα.
0: Λοιπόν, Νίκος Μοσχονάς μας ενημερώνει γιατί πλησιάζουμε προς τον τερματισμό.
1: Ο Αντωνίνης, γιατί έπεσε τόσο, Νίκο? Καλησπέρα καταρχάς.
3: Καλησπέρα, κύριε, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Πρόσεξε. Αντωνίνης. Να συμβαδίσεις με τον ρυθμό της εκπομπής. Πρόσεξε.
1: Ο Κίμωνας, ο Αντωνίνης, αυτός με τη Mercedes.
3: Ο Κίμωνας, ο Αντωνέλη.
1: Αυτός.
0: Ναι,
1: πες τον και έτσι.
3: Ενώ βρισκόταν στη δεύτερη θέση ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και έκλεινε τη διαφορά με τον Σαρλ Λεκλέρ, υπήρξε ένα πρόβλημα. Κάτι έσπασε και είχε κολλήσει ένα κομμάτι στον εμπρός αριστερό άξονα, κάτι το οποίο επηρέαζε τον αγώνα του Ιταλού.
0: Είναι αυτό που λέμε σπαστικό.
3: Ναι, και στα πίτ δεν μπορούσε να στρίψει, έχασε πάρα πολλές θέσεις. Και τελικά από εκεί που ήταν στη δεύτερη θέση έχει βρεθεί στη δέκατη αυτή τη στιγμή. Έχει δεχτεί και μία ποινή 5 δευτερολέπτων.
1: Πέρασε και τον Κολαπίντο τώρα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, με το ζόρι θα βαθμολογηθεί δηλαδή.
1: Λοιπόν, Δρυμώνα, μισό λεπτό Νικό μου, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Γιατί υπάρχει και ένα μπιφ εδώ πέρα. Δεν ακούω να λες κάτι που σου είπα πρέπει να είχε πρόβλημα, γιατί από δεύτερος εξαφανίστηκε καταρχάς. Μάλλον είχε πρόβλημα, ότι αποθέωσε.
0: Αποθέωσα πριν βγει ο Μοσχονάς.
1: Συνέχισε, Νίκο μου, συνέχισε, γιατί εδώ πέρα όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μια κατάσταση.
0: Μια ένταση, ένα Παραγουάι-Γαλλία να θέλετε.
1: Ναι, ένα Παραγαλία.
3: Εγώ ξέρω ότι το Παραγουάι-Γαλλία που αναφέρεται. Έχουμε μια έξοδο αυτή τη στιγμή, ο Max Verstappen είναι εκτός αγώνα. Δεν μας δείχνει τι έχει. Ναι, είναι εκτός ο Max Verstappen. Δεν μπορώ να καταλάβω σε ποια στροφή είναι. Έχουμε κίτρινη σημαία. Το πλάνο δεν βοηθάει. Είναι στη 15. Ο Max Verstappen είναι εκτός και έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Όλοι αυτοί με τα μπλουζάκια, τα λαχανή. Τι είναι όλοι αυτοί με τα λαχανή μπλουζάκια, θεατές? Γιατί φοράνε λαχανή?
3: Λάντο Νόρις.
0: Α, Λάντο Νόρις,
1: Ναι, ντόπιοι.
3: Λάντο Νόρις.
0: Ναι, όχι, δεν το έχω ξαναδεί, παιδιά. Είναι όλοι λαχανή.
1: Δικούς μας δεν έχουμε.
3: Έχουμε και δικούς μας. Σίγουρα το Silverstone είναι ένας προορισμός για τους Έλληνες. Λοιπόν,
1: όχι δικούς μας, ενώ αυτή είναι νορισική. Χαμιλτονικούς δεν έχουμε.
3: Έχουμε, φυσικά και έχουμε. Αυτό είπα να μην έχει ο.
0: Ποιος είναι πιο δημοφιλής τώρα αυτή την εποχή εκεί? Ξέρουμε.
3: Κοίτα, δεν ξέρω, γιατί έχουμε 4 Βρετανούς. Ναι. Εντάξει, ο τέταρτος είναι ο πιο μικρός. Έχουμε Χάμιλτον, Νόρις, Ράσελ και Μπέρμαν. Και αν σε αυτό υπολογίσουμε.
0: Ωραία, okay, ναι.
3: Τον αφήνω. Ναι. Αν σε αυτό υπολογίσουμε ότι και ο Άλμπον μπορεί να τρέχει με τη σημαία της Ταϊλάνδης, αλλά και αυτός Βρετανός είναι ουσιαστικά.
0: Αυτό,
3: είναι,
0: ναι.
3: Είναι γέννημα θέμα Βρετανός.
0: Τους Βρετανούς.
1: Και αν υπολογίσουμε ότι και οι Mercedes είναι λονδινοθρεμμένοι ουσιαστικά στο
3: Όχι
1: Λονδίνο.
3: Όχι μόνο οι Mercedes, Μιχάλη, 8 από τις 11 ομάδες έχουν εγκαταστάσεις γύρω-γύρω από το Silverstone.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι
0: είδες τελικά, λέω, άμα οδηγάς με δεξιό τιμόνι, είδες, γίνεσαι καλός οδηγός.
1: Εκμεταλλεύονται όλοι το safety για να μπουν για λάστιχα για τους τελευταίους 3-4 γύρους, πώς είναι.
3: Και μπαίνουν όλοι για λάστιχα. Ηλία, δεν νομίζω ότι εκμεταλλεύονται το δεξί τιμόνι όπως λες. Νομίζω ότι έχουν την κουλτούρα και την νοοτροπία και τις πίστες από μικρή ηλικία να ξεκινάνε καρτ. Κάτι το οποίο εμείς ακόμα δεν το έχουμε.
0: Λοιπόν, είχα φίλο που το έκανε αυτό που λες. Όταν ήμασταν στο Λύκειο, είχε ξεκινήσει καρτ, δεν μπόρεσε όμως μετά σε αυτή την, μην την χαρακτηρίσω, χώρα να εξελιχθεί. Ξεκίνησε με αυτό σκοπό τα καρτ, για να γίνει μετά οδηγός.
3: Την προηγούμενη Κυριακή που είχα μαζί μου στον Ήλικο της Ταχύτητας, τον Άγγελο Σταθακόπουλο, μου έλεγε ότι αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό και να φτάσεις ψηλά στο μηχανοκίνητο, πρέπει να πάρεις ένα καρτ και να ξεκινήσεις από Ιταλία.
0: Έφτιαξε η οικογένειά του.
3: Τα έξοδα είναι τεράστια.
0: Έφτιαξε η οικογένειά του το δικό του καρτ. Τώρα για μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 80. Και όμως δεν μπόρεσε, δεν βρήκε τελικά περιθώριο.
1: Ξεκίνησε ο αγώνας ξανά.
0: Όχι,
3: Δεν έχει ξεκινήσει, έχει αυτοκίνητα ασφαλείας.
1: Ναι, αλλά πώς πέρασε ο Ράσελ το Χάμιλτον με αυτοκίνητο.
3: Και το είδα και εγώ και μου έχει κάνει εντύπωση πώς έχει περάσει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Δεν σας μιλάω.
3: Είδα ότι ο Χάμιλτον ήταν στη δεύτερη θέση. Να δώσουμε Λεκλέρ πρώτος. Χάμιλτον ήταν στη δεύτερη θέση και ξαφνικά πέρασε.
0: Πώς βγήκε έξω. Ναι. Τώρα είδαμε πάλι του Verstappen την. Πώς βγήκε έτσι έξω. Περίμενε. Δεν είναι οδηγικό σφάλμα. Σίγουρα δεν είναι οδηγικό. Από τη δεξιά πλευρά τη πίστα.
3: Φρέναρε και το μονοθέσιο που χρησιμοποιήθηκε και έφυγε. Μπράβο, με το αριστερά.
1: Ναι, κάποια τροχή πρέπει να μπλοκάρει.
0: Δεν αυτό είχε, και είχε ήδη φρενάρει κιόλας λίγο λόγω στροφής που ερχόταν.
3: Φρέναρε, πήγε να το διορθώσει, επειδή το ξαναβλέπω. Φρέναρε, πήγε να του γυρίσει, πήγε να διορθώσει και έφυγε από την άλλη με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν προλάβαινε εκεί να το σώσει. Πάντως είναι ένα επεισοδιακό Grand Prix. Σας έλεγα πριν για τον Αντωνέλη. Ο Ράσελ, ο οποίος τώρα με κάποιο τρόπο έχει ανέβει στη δεύτερη θέση, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, θα το δω και αργότερα.
1: Και άλλη ποινή ο Χάμιλτον μετά τα 5 τα αρχικά.
3: Ο Χάμιλτον γιατί να δεχτεί ποινή?
1: Του ξέρω, δεν είχε δεχτεί για την εκκίνηση καταρχάς.
3: Είχε δεχτεί 5 δευτερόλεπτα για την εκκίνηση. Αυτό αν τώρα ο Ράσελ έχει περάσει υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, δεν έχει ποινή ο Χάμιλτον, λογικά θα έχει ο Ράσελ.
1: Ναι, αυτό λέω. Μήπως δέχτηκε και άλλη ποινή και παραχώρησε θέση. Αυτό αναρωτιέμαι.
3: Έχω προλάβει να το παρακολουθήσω. Βλέπω τώρα ένα τρενάκι.
0: Ένα μεγάλο πλάνο που βλέπω εγώ τώρα τελικά πιο πολύ. Συμπαθούν το Λάντο Νόρις τελικά. Άστο, Νίκο. Λάντο Νορική είναι όλες.
3: Έχει και πολλούς. Ναι, η εξέδρα είναι πάντως όντως Λάντο Νόρις.
0: Λαχανή από εδώ, λαχανή από εκεί.
3: Να πούμε ότι είμαστε στο 50ο γύρο από τους 52. Λεκλέρ, Ράσελ, Χάμιλτον, Νόρις, Χάντζαρ, Λόσον, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο. Ένατος ο Αντωνέλη, ο οποίος έχει και ποινή. 10ος ο Κολαπίντο, Γκασλί, Πιάστρι, Σάινθ, Μπέρμαν, Οκόν, Πέρες, Μπότας, Αλόνσο, Στρόλ. Και εκτός είναι Verstappen, Άλμπορν και Χούλκεμπερκ. Τώρα πώς έχει βρεθεί. Α, θα κόψει ο Ράσελ να ξαναπεράσει ο Χάμιλτον. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει βρεθεί εκεί. Επισοδιακό πάντως το Grand Prix στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Δεν έκανε pit stop, τώρα διαβάζω, ο Ράσελ. Γι' αυτό βρέθηκε μπροστά από τον Χάμιλτον.
3: Okay.
0: Έχει μέση γόμα ηλικίας 14 γύρων. Α, ναι. Οπότε ελπίζω.
3: Ναι, το βλέπω και εγώ τώρα στην κάρτα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν με μαλακή γόμα 4 γύρων. Ο Ράσελ παραμένει.
0: Και ελπίζει, λένε, να βρεθεί αρκετή ώρα το όχημα ασφαλείας να τον βοηθήσει, δηλαδή.
1: Εντάξει, 2 γύρω έχουν μείνει.
3: Ναι, αν φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, νομίζω ότι ο Χάμιλτον πολύ εύκολα θα τον προσπεράσει και θα ανέβει στη δεύτερη θέση. Να αναφέρω πάντως ότι και ο Ράσελ είχε προβλήματα, καθώς έπεφτε η πίεση του ελαστικού του. Τον ενημέρωσαν από την Mercedes ότι μπορεί να υπάρχει κλατάρισμα. Οπότε τον βάλανε για πιτ και ενώ ήταν και αυτός πιο ψηλά, έπεσε στις πίσω θέσεις.
1: Ωραίες οι μονομαχίες με το Χάμιλτον πάντως σε δύο περιπτώσεις. Αλληλοπροσπεράσματα, έτσι. Πέρναγε στροφές.
3: Ήταν μια φανταστική μάχη αυτή η δύο οδηγοί.
0: Να σε ρωτήσω
1: το έχουν από παλιά, έτσι.
3: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο, με την ευκαιρία αυτού του αγώνα και της αποχώρηση του Verstappen. Τι έχει συμβεί με τον Verstappen από εκεί που ήταν ανίκητος?
1: Τίποτα, έχει πέσει η δύναμη της, της Red Bull. Να απαντήσει. Απάντα Νίκο, απάντα. Πες το ίδιο σε παρακαλώ όμως για να...
3: Λοιπόν, αυτό που ανέφερε
0: ήταν ανίκητος
3: Μιχάλης,
0: σε σημείο βαρετού, στοιχεία, θυμάσαι που έλεγε ο κόσμος.
3: Τα στοιχεία δείξανε ότι ο κινητήρας της Ford είναι ο καλύτερος, ο πιο ισχυρός. Παρ' όλα αυτά η Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο κινητήρας, είναι αεροδυναμική, είναι στρατηγική, είναι πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και έτσι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, μια παντοκρατορία της Red Bull, όντως έχει χάσει σε κάποια κομμάτια. Φέτος βλέπουμε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος να πρωταγωνιστεί η Mercedes και να ακολουθείται από την Ferrari. Και έχουμε δει αρκετές μάχες ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες ομάδες. Η Red Bull είναι ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πίσω, προσπαθεί και εκείνη να πιάσει τους δύο πρώτους. Το ίδιο συμβαίνει και με τη McLaren, έτσι. Η περσινή πρωταθλήτρια τόσο στους κατασκευαστές όσο και στους οδηγούς με το Lando Norris είναι λίγο πιο πίσω από Ferrari και Mercedes. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί το πράσινο φως από τους αγωνοδίκες να περάσουν τα μονοθέσια που είναι πιο πίσω και ουσιαστικά είναι ένα γύρο πίσω ώστε να σχηματιστεί το τρενάκι με τη σωστή σειρά. Δεν νομίζω ότι θα προλάβουν, ίσως για τον τελευταίο μόνο γύρο.
1: Τώρα ξεκινάει νομίζω, έτσι.
3: Θα πρέπει να φτάσουν στις σωστές τους θέσεις, να πάρουν τις σωστές τους θέσεις για να δούμε αν θα έχουμε πανεκκίνηση του αγώνα έστω για ένα γύρο. Σίγουρα είναι κάτι που ο Λούις Χάμιλτον το θέλει, μήπως μπορέσει να κάνει κάποια κίνηση και να κερδίσει τη δεύτερη θέση. Να θυμίσω ότι...
0: Πάντως ο Ράσελ πάτησε βάθρο, το έχουμε για σίγουρο πλέον.
1: Εντάξει, το βάθρο το είχε πατήσει και από πριν.
0: Με σιγουριά,
1: από το, το 2-3. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Νόρις μπορεί να κάνει κάτι
3: ο
1: τώρα.
3: Ο μεγάλος χαμένος πάντως σίγουρα του Βρετανικού Grand Prix.
1: Αντωνέλη.
3: Είναι ο Αντωνέλη, ο οποίος ενώ εκκινούσε από την pole position, βρέθηκε από την αρχή του αγώνα να
1: το
3: χάνει.
1: Το κατάπιανε ρε φίλε, τι εκκίνηση ήταν αυτή?
3: Ναι, ήταν η εκκίνηση των δύο Ferrari, ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Σαν σταματημένο τον περάσανε.
1: Ναι, το κατάπιανε εντελώς.
3: Εάν τώρα τελειώσει έτσι, ο Αντωνέλη θα πάρει 2 βαθμούς, ο Ράσελ θα πάρει 18, οπότε θα κλείσει και η διαφορά στο πρωτάθλημα. Έτσι. Θα έχουμε κλείσιμο της ψαλίδας.
1: Έχεις υπολογίσει το σπριντ, έτσι, φαντάζομαι,
3: ναι,
1: προφανώς.
3: Ναι, ναι, το έχω υπολογίσει, το έχω υπολογίσει. Ήτανε στους 43.
0: Συγγνώμη, ο Αντωνέλη δεν είχε το ταχύτερο γύρο?
1: Μα πρώτος ξεκίνησε. Πολύ ποζίσιο ξεκίνησε.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρει και το βαθμό. Είχε μέχρι
3: δεν υπάρχει πλέον βαθμό ταχύτερου γύρου.
0: Α, γιατί προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής μας το είδα εγώ το σήμα αυτό, αλλά
3: ναι,
0: έχει εξαφανιστεί.
3: Δεν υπάρχει βαθμός, λοιπόν, το αυτοκίνητο λόγω της ποινής του. Θα φύγει, θα έχουμε μάλλον
0: όπου
3: ένα
0: κόλλημα...
3: γύρο. Θα φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, οπότε θα έχουμε έναν τελευταίο γύρο. Να δούμε αν ο Χάμιλτον θα δοκιμάσει να πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Καϊδάρια, κοίτα πώς πάνε. Οι μύγες, είδες πώς πάνε αυτή τη στιγμή? Σαν μύγες είναι όλα τα οχήματα, ετοιμάζονται.
3: Ζεσταίνουν τα ελαστικά με αυτό το ζιγ-ζακ που κάνουν. Λοιπόν, να αναφέρω την τελευταία νίκη του Λεκλέρ, που φαίνεται ότι θα πάρει τη νίκη, ήταν στο Όστιν το 2024.
1: Έλα, έτσι. Μάλιστα, δύο χρονάκια.
3: Αυτό είναι και στην καριέρα του ο Μονεγάσκος.
0: Μεγάλη απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση των πολλών θαυμαστών του εκείνα τα χρόνια. 23-24.
1: Της Ferrari περισσότερο, όχι τόσο
0: του
1: Leclerc.
0: Γιατί
1: ο
0: Leclerc
1: είχε το μέλλον μπροστά του, αλλά δεν μπορούσε να
0: το
1: αξιοποιήσει λόγω λαθών. Έτσι, έκανε πολλά λάθη.
0: Συζητήσει και στον αέρα, ναι, αυτό.
1: Έκανε πολλά λάθη ο Leclerc. Δηλαδή δεν έδειξε ποτέ την απαιτούμενη ωριμότητα για αυτό που περίμενε ο κόσμος από αυτόν.
0: Αυτά.
3: Όχι, από ό,τι βλέπω το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν έφυγε. Έχουμε μπει στον τελευταίο γύρο. Άρα έτσι θα τερματίσουμε. Δεν θα έχει την ευκαιρία ο Λούις Χάμιλτον ή κάποιος άλλος οδηγός να κερδίσει κάποια θέση. Θα τερματίσουν ακριβώς όπως βρίσκονται αυτή τη στιγμή, υποκαθεστώς στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Όπως τα έλεγε ο Λαδόπουλος, τους πήρανε χεράκι-χεράκι και τους πήγαν στον τερματισμό.
3: Ναι. Τους πάνε στον τερματισμό. Λοιπόν, πρώτη θέση λοιπόν για τον Λεκλέρ, δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Χάμιλτον, τέταρτος ο Νόρις, ένα μια Μακλάρεν που ενώ ξεκινούσαν από πιο πίσω ανεβαίνει. Πέμπτος ο Χάτζαρ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Λίμπλαντ, όγδοος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Αντωνέλη, ο οποίος όμως έχει και ποινή, οπότε λογικά θα πέσει. Δέκατος ο Κολαπίντο, ενδέκατος ο
1: Πεντάρα ή δεκάρα, Νίκο, ξέρουμε. Η ποινή είναι πεντάρα ή δεκάρα, ξέρουμε, έχουμε...
3: Πέντε δευτερόλεπτα.
1: Οκ. Okay.
3: Λοιπόν, πού είχα μείνει, Μιχάλη?
0: Στο Κολαπίντο, που κάθε φορά που βλέπω τα αρχικά του νομίζω ότι είναι η Κολομβία, ναι.
3: Ναι, Γκασλί, Πιάστρι, Σάινθ, Μπέρμαν, Οκόν, Πέρες, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ, 19 οδηγοί που θα τερματίσουν και ο Στρόλ έχει ποινή. Δεν θα καταφέρουν να δουν την σημαία τερματισμού. Φερστάπεν, Άλμπον και Χούλκιμπερκ.
0: Μάλιστα.
3: Okay. Επισοδιακό νομίζω.
0: Πολύ,
3: αυτό
0: πολύ Βρετανοί στις πρώτες θέσεις, αλλά όχι νικητής.
1: Λες να γκρινιάξει ο Χάμιλτον για το. Θα μου πεις γιατί να γκρινιάξει. Αυτός με την επιλογή της Φεράρι να το βάλει για αλλαγή, αν ήταν δεύτερος.
3: Ναι, ίσως περιμένανε στη Φεράρι ότι θα έχουν την ευκαιρία να ξαναγωνιστούν και θα χρειαζόταν τα ελαστικά.
1: Και να κυνηγήσει το Λεκλέρ πλέον ο Χάμιλτον, έτσι. Ναι, άμα έμενε δεύτερος.
3: Όπως έλεγα και στο προηγούμενο Grand Prix που κέρδισε ο Χάμιλτον, έχουμε συνηθίσει από τη Φεράρι τα προηγούμενα χρόνια να κάνει ένα λάθος στη στρατηγική. Κάτι να κάνει λάθος. Είναι από τους λίγους αγώνες που βλέπουμε τη Φεράρι στον προηγούμενο και τώρα σε αυτό με τον Λεκλέρ να τα κάνει όλα άψογα, έτσι. Δεν το έχουμε συνηθίσει, συνήθως κάνουν κάποια.
1: Καλά, η Φεράρι φίλε έχει κάνει το μυθικό να στείλει μονοθέσιο με τρία ελάστιχα, έτσι.
3: Ναι, λοιπόν,
1: του Λεκλέρ τώρα ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, λοιπόν τώρα έπεσε η καροσημαία, τερματίζουν λίγα μέτρα κάναν ουσιαστικά και τερματίζουν σχεδόν
0: εκτός δεκάδας.
1: Τερμάτισε πρώτο το αυτοκίνητο ασφαλείας, έτσι.
3: Όχι, το αυτοκίνητο ασφαλείας μπήκε στα πίτ, Μιχάλη. Δεν τερμάτισε.
1: Είχε φύγει, δεν τερμάτισε.
3: Είχε φύγει.
1: Όχι, ρε φίλε.
3: Είχε φύγει, αλλά δεν μπορούν να προσπεράσουν τα μονοθέσια αν δεν περάσουν την ευθεία εκείνη τη τερματισμού.
1: Ναι, το ξέρω προφανώς.
3: Ουσιαστικά δεν είχε και κανένα νόημα.
0: Ναι. Πάμε στην είδηση. Ο Αντωνέλη εκτός δεκάδας, 16ος βρέθηκε τελικά στο τερματισμό.
1: Λόγω της ποινής.
3: Λόγω της ποινής. Άρα αναφέρουμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε Grand Prix, θα ακολουθήσει ένα κενό, ακολουθεί το Βέλγιο 19 Ιουλίου.
0: Καλά, και την... πήγανε και το βάλαν πάνω στο τελικό του Μουντιάλ αυτή.
1: Νωρίς είναι ρε φίλε.
3: Αυτό ήθελα να πω, είναι νωρίς.
1: 4 ώρα
3: είναι το Βέλγιο. Και ο Χρήστος ο Σαράντος είναι νωρίς.
0: Και ο τελικός νωρίς είναι.
1: Ο τελικός είναι βράδυ, 9 η ώρα, 10 θα είναι ο τελικός.
0: Όχι, είναι πιο νωρίς.
1: Αποκλείεται να είναι πιο νωρίς.
0: Είναι πριν τις 10, πίστεψε.
1: Θα είναι 9. Δεν μπορεί να είναι με τόσες ώρες διαφορά. Να παίξουν 12 το μεσημέρι τελικό. Είναι λίγο βαρύ.
0: Τρεις πάει. Μεσημεριάτικα να παίξουν.
1: Ναι, τρεις. Άλλο τρεις, άλλο 12.
3: Λοιπόν, επειδή τώρα με βάζετε στη σκέψη, ο αγώνας στο ΣΠΑ είναι στις 4 η ώρα.
1: Ναι,
3: μπράβο. 6 η ώρα θα έχουμε τελειώσει. Αν όλα πάνε καλά, βέβαια, γιατί είναι και ΣΠΑ, έτσι.
1: Εντάξει, και 6.30 να έχει τελειώσει. Πόσο περισσότερο από 6,5 μπορεί να τελειώσει η
3: ρεσινή. Μιχάλη, να σας θυμίσω ότι στο παρελθόν στο ΣΠΑ έχουμε δει βροχή, είχαμε μία ώρα καθυστέρηση, έχουμε δει διάφορα στο ΣΠΑ.
1: Αλλά τώρα έχουμε καυσόνες, δεν έχουμε βροχερό καιρό.
3: Δεν είμαι στο Βέλγιο για να σου πω.
1: Σωστό
3: και δεν ξέρω
1: αυτό.
3: Σε 15 μέρες τι καιρό θα έχει στο Βέλγιο. Να αναφέρω λοιπόν, όπως ανέφερα, ότι την Κυριακή 19 του μηνός έχουμε το Βέλγιο. Ακολουθεί η Ουγγαρία 26 του μηνός και μετά έχουμε το καλοκαιρινό break. Για τη Φόρμουλα 1 θα κάνει ένα διάλειμμα σχεδόν ένα μήνα.
1: Θα έρθει στη Μύκονο πάλι ο Χάμιλτον?
3: Δεν ξέρω, δεν μου έχει πει.
1: Γιατί?
3: Ότι το πει η Κιμ πλέον. Είναι και η Κιμ τώρα πλέον.
1: Έλα ρε φίλε.
3: Είναι και η Κιμ Καρντάσιαν. Παλιά που ερχόταν ήταν ελεύθερος.
1: Σιγά,
3: τώρα με την Κιμ δεν ξέρω αν θα τον αφήσει να έρθει στη Μύκονο.
1: Έλα μου ντε, είναι και σκυλή του πολέμου η Κιμ.
3: Δεν
1: είναι...
3: με έχει πάρει ακόμα να μου πει ότι θα έρθει και να βρεθούμε να πιούμε καφέ.
1: Φίλε, φοβάται ακόμα και να πάρει τηλέφωνο με την άλλη που έχει δίπλα.
0: Δεν πάτε καλά, το έχετε ξεφύγει τελώς, και οι δύο. Και καλά, για το Λαδόπουλο είναι γνωστό. Αλλά για σένα.
1: Κάνει κακές παρέες, ρε Δημό, να μας κάνει κακές παρέες.
3: Να αναφέρω ότι ο οδηγός της ημέρας είναι ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Φεράρι. Εντάξει, λογικό. Ένας φανταστικός αγώνας από το Μονεγάσκο, ο οποίος ανέφερε και χθες μετά τις κατατακτήριες ότι τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινα πολύ καλά. Δεν ήμουν πολύ συγκεντρωμένος. Έχω δουλέψει πολύ. Και ελπίζω να επανέλθω. Αυτά δήλωσε μετά τις κατατακτήριες και να.
1: Και επανήλθε.
3: Μία μέρα μετά επανήλθε και είναι στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, Νίκο. Πολύ ωραία εκπομπή έκανες. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έβγε, Νίκο. Έβγε, παιδί μου.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ.
0: Θα δώσω εγώ αργότερα βαθμολογίες, ξέρεις, κατασκευαστών, οδηγών κτλ.
3: Βεβαίως.
0: Αυτά που μας αντιστοιχούν εμάς.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Απλά.
1: Τους φτωχούς.
0: Να σε καλά. Α, περιπετώντως είχε δίκιο ο Λαδόπουλος. Δεν είναι λίγο νωρίτερα, όπως υπολόγιζα εγώ. Είναι στις 10 η ώρα της Κυριακής.
3: 19η Ιουλίου τελικός. 4 είναι η εκκίνηση.
1: Άρα ξέχασες δύο λεξούλες.
0: Είχε δίκιο ο Λαδόπουλος.
1: Δύο λεξούλες ξέχασες.
0: Και άλλες.
1: Ναι, όπως πάντα.
0: Α, όπως πάντα.
1: Όπως πάντα το ξέχασες.
0: Ναι, okay.
3: Περνάτε καλά πάντως εσείς οι δύο στο στούντιο και βγαίνει προς τα έξω.
0: Είχαμε καιρό να βρεθούμε λόγω παγκοσμίου κυπέλου. Δεν κάναμε τα πρωινά εκπομπές και μας φύτρωσαν εδώ για 3,5 ώρες. Καταλαβαίνεις τι
3: να κάνω κι εγώ μια ερώτηση εκτός Φόρμουλα 1. Ποιος θα είναι στον τελικό. Θέλω την πρόγνωσή σας για τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Το έχω πει εδώ και μέρες ότι ξέρει όλος ο κόσμος εδώ και 10 μέρες ποια είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά δεν ξέρει ποιος θα πάρει το τρόπαιο. Σωστά.
3: Ποια είναι η καλύτερη ομάδα?
1: Τη Γαλλία εννοεί, έλα.
0: Καλά, όλοι πλέον το έχουν, είναι παθομολογούμενο. Πλέον ακόμα και οι στοιχηματικές εταιρείες την ισοπαίδωσαν την απόδοσή της. Αλλά, επαναλαμβάνω, δεν παίρνει απαραίτητα το παγκόσμιο κύπελλο η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Δηλαδή, ακόμα και το. Εγώ ως γαλλόφιλος τώρα σου μιλάω, Νίκο. Άρρωστος το 1982 με την εθνική ομάδα αυτής της χώρας. Ακόμα και το Μαρόκο που είναι ο επόμενος αντίπαλος για μένα είναι βουνό. Γιατί έχω τρομερή εκτίμηση στο Μαρόκο.
1: Είναι εξαιρετική ομάδα.
0: Τρομερή ομάδα είναι το Μαρόκο. Μη σου πω ότι είναι η συμπάθειά μου από το 22 και μετά.
3: Ωραία, Ηλία, η μία ομάδα είναι η Γαλλία που θα φτάσει τελικό.
0: Απλώς εγώ ευχόμουν να γίνουν οι ημιτελικοί Γαλλίας-Ισπανίας, ο ευρωπαϊκός, και Βραζιλίας-Αργεντινής. Εάν η Γαλλία φτάσει τελικό, δεν χάνει από κανέναν. Αν φτάσει όμως το τελικό, επαναλαμβάνω.
3: Ναι.
0: Δεν χάνει από κανέναν.
3: Η Βραζιλία, ενώ εγώ μου αρέσει η Βραζιλία.
0: Και για την Αργεντινή είχαμε πει τα προβλήματά της. Τα είχε πει πολλοί κόσμος από το πρώτο μάτς που την είδαν. Δικαιώθηκαν όλοι στον αγώνα με το πράσινο ακροτήρι. Τι θα πει η Αργεντινή, κατάλαβες τι λέω?
3: Ναι, κατάλαβα.
1: Τα αμυντικά εννοείς.
0: Τα είχαν δει όλοι. Τα είχαν δει όλοι τα προβλήματα από το πρώτο αγώνα. Αλλά επαναλαμβάνω, το παγκόσμιο κύπελλο και γενικά το ποδόσφαιρο, Νίκο, έχει πάρα πολλά απρόβλεπτα στοιχεία μέσα. Πάρα πολλά.
3: Πάντως νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι βλέπουμε και ακούμε και μέσα από την Ελλάδα Σπορ ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ όσους αγώνες έχω καταφέρει να δω ή να ακούσω, είναι ωραίο Μουντιάλ.
0: Εγώ έχω πει ότι επειδή είναι κάτι δύσκολο για τον Έλληνα, το να χαιρόμαστε με τη χαρά των άλλων, και μόνο που βλέπω αυτά τα χαρούμενα πρόσωπα στις κερκίδες, μου κάνει πολύ επιτυχημένο το παγκόσμιο κύπελλο. Το διευρυμένο με τις 48 ομάδες.
3: Έχει χαρεί πολύ για τους Έλληνες λόγω ορών.
0: Άλλο αυτό. Έχει χαρεί πάρα πολλοί κόσμος για την συμμετοχή του και εγώ θέλω να το βλέπω πάντα θετικά κάτι το οποίο δημιουργείται καινούριο. Ενώ ξέρω ότι το καινούριο πάντα μας κάνει επιφυλακτικούς.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, συμφωνώ. Γεμάτα γήπεδα, δεν πάνε να ήταν πανάκριβα τα εισιτήρια. Θυμάστε τι γράφανε τα ρεπορτάζ?
3: Ναι.
0: Ότι δεν πουλιούνται τα εισιτήρια γιατί είναι πανάκριβα. Γεμάτα είναι όλα τα γήπεδα.
1: Αυτό πάλι που έγινε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή θα κάνει ένα ρεκόρ εισπράξεων η FIFA που όχι απλά δεν έχει προηγούμενο. Θα μας βγάλει τα μάτια το νούμερο γιατί ήδη μιλάνε όλοι, αλλά χωρίς να έχουν δεδομένα στοιχεία, για πάνω από ένα δις κέρδος.
3: Πάντως, από ό,τι μου έλεγε ο Πέτρος κάποια στιγμή, ναι, στον αέρα της Ασπορ, είναι

0: Ναι. Οι Μεξικανοί το λατρεύουν εδώ και 100 χρόνια.
1: Οι Αμερικανοί δεν το έχουν
0: στην. Όμως είναι όλο και πιο προοδευμένη κατάσταση στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Γι' αυτό πλέον, και βλέπεις. Πλέον δεν πανηγυρίζουν όταν βλέπουν την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια να φωνάζουν γκολ.
0: Μισό λεπτάκι για να τους αποκαταστήσουμε. Αν θυμάστε, το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994 δεν έχει καμία σχέση η παρουσία των Αμερικανών κερκίδες με εκείνη τη διοργάνωση. Απόδειξη ότι υπάρχουν ένα σωρό παιδιά στο γήπεδο, Νίκο. Ενώ σε εκείνη τη διοργάνωση το 1994 δεν υπήρχαν. Ήταν κάτι εντελώς ξένο για τα παιδιά της
1: εποχής. Ναι, παιδιά, μην ξεχνάτε. Αλλά ακόμα δεν έχει μπει 100%, δηλαδή είναι το 4ο-5ο άθλημα.
0: Εδώ εμείς παλεύουμε και ακόμα τι να πηγαίνουμε προς το 100 για να πώς θα πείσω.
2: Αυτό που είπα ίσχυε κατά κόρο το 1994, έτσι, που έκανε σου το κάποιο παίχτη, παίρναγε μπάλα πάνω από τα δοκάρια και φωνάζανε γκολ.
0: Καμία σχέση τώρα, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ.
2: Τώρα αυτό δεν το φωνάζουν, αν μη τι άλλο. Και μην τους δεις ψηλά και τους Αμερικανούς, έτσι.
0: Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε αυξημένο πριν για τις συμμετοχές των ομάδων, γιατί είδε η FIFA ότι τα κέρδη της εκτοξεύονται.
1: Μιχάλη, θα συμφωνήσω μαζί σου και εγώ, την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών τη βλέπω αρκετά ψηλά. Έχουν καλή ομάδα.
2: Το κακό γκρουπ έχει. Η Αργεντινή, κατά ένα παράδοξο τρόπο, δεν μπορώ να το καταλάβω, έχει πάει στο γκρουπ με κάτι λιμά.
0: Ναι, κατάλαβα, τελικά.
2: Και αν φτάσει στον ημιτελικό που θα παίξει με κάποια καλή ομάδα, έτσι. Με κάποια καλή ομάδα.
0: Η Αμερικανή για μένα είναι η αδικημένη ομάδα.
2: Οι Αμερικανοί, καταρχάς.
0: Λόγω ταμπλό εννοώ, αδικημένη.
2: Βάσει λογικής περνά το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο δύσκολο να κοιμηθεί και σε δεύτερο σερί παιχνίδι ο ύψιστος. Όπως κοιμήθηκε
0: εκτός
2: με τη Σενεγάλη.
0: Έχεις δίκιο, αλλά εκτός εάν αυτό το μάτς το προηγούμενο λειτουργήσει πολύ θετικά για αυτούς. Γιατί τα θέματα ψυχολογίας είναι πιο σημαντικά για τα αγωνιστικά. Αφού είδαν δηλαδή ότι πέρασαν ως εκ θαύματος, δεν ξέρεις τώρα. Αλλά σαν ομάδα εστερεί, ναι, έχεις δίκιο. Νίκο μου, το χάσαμε.
2: Νίκο,
0: δεν μας άντεξε άλλο.
2: Δεν μας άντεξε, το πέταξε το τηλέφωνο.
0: Χρονοχρέωση.
2: Το πέταξε, δεν πρέπει να κλείσε. Πρέπει να πέταξε το τηλέφωνο από τον μπαλκόνι.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε εδώ στον αντένα τις δηλώσεις του Λιούις Χάμιλτον.
2: Εν τω μεταξύ, οι άλλοι δύο αδιαφορούν και έχουν στήσει λακριντή.
0: Small talk.
2: Το λένε και στο χωριό του Δρυμάνου.
0: Το κουτσοπολιό.
2: Ναι.
0: Όχι. Κουβεντούλα, να είμαστε πιο σωστοί.
2: Ολεκ.
0: Έλα, τον έχουμε. Νίκο, τι είπαμε, καμιά απαγορευμένη λέξη και έπεσε η γραμμή?
1: Όχι, δεν ξέρω, έπεσε η γραμμή εκεί που σας άκουγα.
0: Λοιπόν, εγώ βλέπω, λοιπόν, κατακλείδι, ελπίζοντας να μην γίνει κάτι στραβό, τη Γαλλία από τη μία πλευρά και πρωταθλήτρια κόσμου. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει.
0: Εμπιστεύομαι τον κορυφαίο προπονητή αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου, τον Κάρλο Αντσελότη. Τελικά κάτι θα βγάλει. Από τη μίγα ξύγει
1: να βγάλει. Στον Αντσελότη μία ερώτηση. Τώρα βέβαια έχουμε φύγει από τη φόρμουλα. Αυτό που βλέπεις από τη Βραζιλία, εσένα σε ικανοποιεί?
2: Όχι, ρε.
0: Όχι, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
2: Δηλαδή και με τους Ιάπωνες. Φοβήθηκαν πάρα πολύ το παιχνίδι Ιάπωνες και τους και εκμεταλλεύτηκε. Εδώ είναι η προπονητική, πώς να το πούμε,
1: μαεστρία
2: του Αντσελότη, που τους είπε: παιδιά, οι Ιάπωνες υστερούν σε ύψος από εσάς. Πήξτε τους στις έντρες. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι είχαν 35-40 γεμίσματα οι Βραζιλιάνοι. Καμία σχέση με το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο που έχουμε συνηθίσει.
0: Επίσης, 40 γεμίσματα. Να θυμάστε κάτι το οποίο είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Ένα σωρό πρωταθλήτες κόσμου ξεκίνησαν στραβά τη διοργάνωση. Να το θυμάστε αυτό. Είχαν δηλαδή στην αρχή της διοργάνωσης και στραβά αποτελέσματα. Δύσκολο να πας Mars.
2: Οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν στραβά αποτελέσματα. Οι Βραζιλιάνοι έχουν στραβή εικόνα.
1: Θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνεί συνέχεια με τον Μιχάλη και θα δεις στο τέλος θα βρεθείς εκτεθειμένος.
2: Όταν ο Μιχάλης έχει δίκιο, γιατί να ξέρεις ότι ο Μιχάλης έχει πάντα δίκιο, και όταν έχει άδικο, έχει δίκιο που έχει άδικο. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λέει ο Κοντόζες.
2: Συμφωνείς, Νίκο μου?
1: Σε αυτά που έχεις πει, σου έχω πει που συμφωνώ. Επίσης να αναφέρω ότι είναι και ένα μουντιάλ το οποίο θα χαιρετήσουμε μεγάλους αστέρες. Ρονάλντο, Μέση, τον Κροάτι, ποιος ήτανε?
2: Κρίμα που χαιρετήσαμε έτσι τον Μόντριτς. Είναι κρίμα που τον χαιρετήσαμε έτσι τον Μόντριτς. Δηλαδή, στο τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς στο παγκόσμιο κύπελο, να κριθεί έτσι όπως κρίθηκε αυτό το παιχνίδι.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το παιχνίδι ως παιχνίδι. Συνεχίστε. Εγώ χαίρομαι.

0: και που βρέθηκαν αντίπαλοι, και ο Κριστιάνο και ο Μόντρις, γιατί ο ένας έφυγε στην αγκαλιά του άλλου.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβεί και εύχομαι στον Κριστιάνο, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω.
1: Καλά, εντάξει, δεν
0: εύχομαι στον Κριστιάνο να φύγει
1: στην αγκαλιά της
0: Τζορτζίνας. Στην αγκαλιά κάποιου άλλου.
1: Ναι.
0: Σπουδαίο, κατάλαβες Νίκο, δηλαδή αν είναι να φύγει στο μάτς με την Ισπανία.
2: Ήταν το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει.
1: Το Πορτογαλία-Κροατία.
0: Το Πορτογαλία-Κροατία, λοιπόν, είναι το μάτς το οποίο έσπασε πολλά ρεκόρ όσον αφορά τα highlights, παιδιά. Πήγε στα 15 λεπτά, το ξέρετε. Το πήρα χαμπάρι. Δεν πρέπει να ξανασυνδεί αυτό το πράγμα. 15 λεπτά highlights αγώνα. Ενώ το χθεσινό της Γαλλίας είχε 7. Αφού δεν υπήρχε Παραγουάη στο γήπεδο, όπως καταλάβατε. Πού να βγάλει highlights αυτό το μάτς.
1: Αυτό που είπα εγώ λοιπόν, Ηλία μου, δεν είναι ότι ήταν ωραίος αποχαιρετισμός ο ένας στην αγκαλιά του άλλου.
0: Σε άλλο επίπεδο
1: εγώ εννοώ ότι ο αποχαιρετισμός ωραίος θα ήταν αν μετρούσε τον γκολ, πήγαινε 2-2. Και στην παράταση.
0: Αφού είχε το καμπανάκι της μπάλας, τελείωσε.
1: Καλά,
0: τα υπόλοιπα είναι φιλολογία.
1: Ό,τι και να ηχήσει, εκεί ρε παιδί μου, συγγνώμη, αν σέβεσαι το ποδόσφαιρο, είσαι διαιτητής, βαρίστας κτλ. Και σέβεσαι
0: το
1: ποδόσφαιρο.
0: Για να πεις ότι...
1: Ο κανονισμός, φίλε, με τη.
0: Εντάξει. Βάλα το καμπανάκι μες στην μπάλα, στο ανακοίνωσαν εγκαίρως. Παιδιά, να είμαστε συνεπείς. Άμα βάζεις την τεχνολογία, πρέπει να σεβαστείς την τεχνολογία. Δεν σεβαστείς τη θεωρία.
2: Μιχάλη, τώρα θα συμφωνήσω με τον Ηλία.
0: Μα δεν γίνεται, ρε
1: παιδιά. Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Αλλιώς πείτε. Εγώ ήθελα τον γκολ να μετρήσει για να πάμε.
0: Ναι, ωραία,
2: κι
0: εγώ. Ναι, αλλά χτύπησε το καμπανάκι της μπάλας.
1: Παιδιά, 100% μαζί σας. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Λέω ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως θα έπρεπε να πούνε ότι, οκ, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Χτύπησε το καμπανάκι, το μικροτσίπ των 500 MHz κτλ. Αλλά ρε παιδιά. Δεν μπορεί να αποχαιρετήσει μια προσωπικότητα ποδοσφαιριστή, δεν μιλάμε μόνο για ποδοσφαιριστή, μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα σαν το Μόντριτς, με ένα γκολ του 5λεπτού, 6λεπτού, 7λεπτού, πόσο πήγε ο έλεγχος μέσω του ΒΑΡ κτλ. Δεν μπορεί να αποχαιρετήσει έτσι το παγκόσμιο κύπελλο. Μέτρα το 2-2 και σκοτωθούν στην παράταση.
0: Εδώ πήρε ομάδα παγκόσμιο κύπελλο το 66 και ακόμα δεν μας έχουν πει, παρότι διαθέτουν όλα τεχνολογικά μέσα, αν μετρούσε ή δεν μετρούσε εκείνο τον γκολ.
1: Δεν μετρούσε, μας το έχουν πει. Ήταν εκτός η μπάλ.
2: Μιχαλή.
1: Έλα, Νίκο μου.
2: Θα σου κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Αν η Πορτογαλία έχανε είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, θα βγαίνανε οι άλλοι και θα λέγανε είναι άδικο για τον Κριστιάνο.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι ήταν το καλύτερο δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ.
0: Έχουμε δύο φοβερά μάτς. Έχουμε δύο φοβερά μάτς, Νίκο. Το Ολλανδία-Μαρόκο, καταπληκτικό μάτς. Και στα 90 του λεπτά εννοώ, όσον αφορά την ένταση, την ποιότητα, και το ξεπέρασε το μάτς αυτό που είπατε της Πορτογαλίας με την Κροατία. Αυτά είναι τα δύο κορυφαία παιχνίδια που, που έχουμε δει συνολικά για τα 90
1: λεπτά. Εμένα περίεργος μ' άρεσε και το Αγγλία-Κροατία πάρα πολύ σαν παιχνίδι, και επίσης μ' άρεσε και το Ολλανδία-Ιαπωνία πάρα πολύ σαν παιχνίδι.
0: Το Ιαπωνία.
1: Ολλανδία-Ιαπωνία. Ναι.
0: Και επίσης θα μείνει στην ιστορία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι δύο. Το μάτς της Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι.
1: Και άλλη ματσάρα κι αυτή, σωστό.
0: Και
1: σωστό.
0: Θα μείνει.
2: Και θα μείνει και η απογοήτευση στους Γερμανούς που φύγαν από τόσο νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Εγώ κοίταξα.
1: Αναμενόμενο.
0: Έφτασα
1: ήταν.
0: Στο σημείο, παρότι είμαι ο πιο αντιγερμανός που υπάρχει σε αυτή την ελληνική επικράτεια, κάθε αποκλεισμό των Γερμανών το θεωρώ ευτύχημα για το ποδόσφαιρο. Έφτασα χθες, τα ξημερώματα για την ακρίβεια, στο δυσάρεστο, και δεν μου ξανασυνδεί ποτέ, συμπέρασμα ότι καλύτερα να είχαν προκριθεί οι Γερμανοί για να χάναν στα ίσα από τους δικούς μου τους Γάλλους, και όχι να προκριθεί τελικά η Παραγουάη για να γίνει αυτό το πράγμα το εσχρό που είδαμε χθες, το οποίο μας γύρισε 50 χρόνια πίσω.
2: Ναι, δεν κατάλαβα, ενώ έπαιζε έτσι η Παραγουάη χθες.
0: Καταπληκτικά.
2: Με τις κάρτες.
0: Ναι, τρώγανε οι Γάλλοι τις κάρτες, γιατί οι Γάλλοι δεν μπήκαν.
1: Μα έτσι παίζει.
0: Πώς το πει ο Μπαπέ, δεν μπήκαμε. Νομίζανε, λέει, οι Παραγωνίες θα μπούμε, λέει, με τα σμόκινα στο γήπεδο. Μας έβριζαν, τους βρίζαμε. Μας τύπαγαν, τους τυπάγαμε. Μας
1: είναι...
0: έλεγαν σκατά στη μούρη σας, γιατί την είπε αυτήν την έκφραση. Σκατά στη μούρη σας, απαντούσαμε εμείς. Λοιπόν,
1: αυτό είναι το παιχνίδι της Παραγουάης, παιδιά.
0: Όχι, δεν ήταν έτσι στο μάτς με τη Γερμανία η Παραγουάη. Κάνεις μεγάλο λάθος.
1: Okay.
0: Το είδες, το είδες. Είμαι βέβαιος ότι το είδες. Αντιθέτως, ο Άλφαρο πήρε μπόνους για την παρουσία της ομάδας εκείνο το παιχνίδι. Ενώ χθες ο προπονητής της, ο Άλφαρο, επαναλαμβάνω, πήρε ανάθεμα. Το πόσα χτυπήματα, Νίκο, έχει εντοπίσει ο φακός, ο φωτογραφικός, εκτός φάσεων, δεν λέγεται. Και αυτός ο βαρίστας εκεί πέρα, όλη αυτή η ομάδα, τι έκανε στη διάρκεια του αγώνα? Ας το διαιτητή, πες ότι ο διαιτητής ήταν τυφλός. Οι άλλοι τρεις εκεί πέρα στο καμαράκι,
1: τι να κάνει,
0: δεν βλέπαν κίτρινη, τίποτα.
2: Κίτρινη.
0: Δεν βλέπαν τίποτα.
1: Κίτρινη.
0: Κόκκινες βες υπήρχαν, άκουσε με.
1: Το μόνο κόκκινο,
0: μισό.
1: Το χαστούκι.
0: Το χαστούκι. Πάει, διαμαρτύρονται οι Γάλλοι στο διαιτητή Νίκο και ο φωτογραφικός φακός πιάνει παίκτη, το νούμερο 2 της Παραγουάης, να κλωτσάει τον Ντεμπελέ από πίσω την ώρα που διαμαρτύρονταν οι Γάλλοι. Κόκκινη δηλαδή κατευθείαν. Μπαπ! Κατάλαβες τι λέω?
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Εκτός φάσης, κλωτσιά κάτω εκεί χαμηλά στο...
1: στη... στο αγγέλιο.
0: Όχι στο, έλα, τον έχω σπάσει κιόλας, στον έξω σφυρό.
2: Και αυτό που λες, Σίλια, okay, ο διαιτητής δεν το είδε, ήταν απασχολημένο.
0: Ήταν από πίσω, έγινε από πίσω, ναι.
2: Το ΒΑΡ.
0: Έλατε, το πιασε ο φωτογράφος και η βαρύση δεν είδε τίποτα. Τι να σου πω.
1: Άρε Μοσχονά, για Λεκλέρ σε βγάλαμε. Σε Ντεμπελέ κατάντησες. Κατέληξες μάλλον.
0: Εσύ τι βλέπεις, Νίκο? Εσύ τι βλέπεις, Νίκο?
2: Και το Γιαχαλατζή και τον Δημακό. Ναι. Βλέπω και σχεδόν όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, έχω κάνει. Μου θυμίζει Ατλάντα εμένα ο ύπνος μου. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 96, παιδιά. Δεν ξέρω πότε κοιμάμαι, πότε είμαι ξύπνιος. Πλέον έχω χάσει το μπούσουλα.
1: Έχουμε χάσει τις μέρες.
0: Βλέπεις,
1: εγώ δεν ξέρω, αν είναι αύριο ή χθες σήμερα, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, αυτό έχει συμβεί από πολύ νωρίς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι βλέπεις εσύ, Νίκο, για το παγκόσμιο κύπελλο?
2: Τη Γαλλία, την Αργεντινή. Θα ήθελα να βλέπω τη Βραζιλία. Αυτό που σας ανέφερα, η Βραζιλία δυστυχώς μέχρι τώρα δεν με έχει ικανοποιήσει. Mm-hmm. Δεν βλέπω το ποδόσφαιρο που περίμενα. Και νομίζω ότι είναι πολύ ανεβασμένες οι ομάδες από την Αφρική. Δηλαδή, ό,τι έχω δει από ομάδες της Αφρικής και στην πρώτη φάση.
1: Το Μαρόκο, φίλε.
0: Το Μαρόκο δεν είναι.
2: Το Μαρόκο δεν παίζει.
0: Δεν παίζει αφρικανικό ποδόσφαιρο το Μαρόκο, παιδιά. Συγγνώμη, παίζει ευρωπαϊκό.
2: Τις είδα πολύ ανεβασμένες. Ναι. Εμένα, αγαπημένη μου, και το έχω αναφέρει άπειρες φορές, αν και δεν προχώρησε, ήταν το Κουρασάο. Νομίζω ότι έδωσε χρώμα και ρυθμό σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Όχι το πράσινο. Που έδωσε και αυτό έδωσε και χρώμα και ρυθμό, ρε φίλε.
2: Μιχάλη,
1: και αυτό δεν έχασε. Δεν έχασε το. Καλά, ναι, όχι, okay, άμα το πας εκεί, 100% μαζί.
0: Ο προπονητής της Παραγουάης, το δόγμα του Νίκο και Μιχάλη από το προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Από τον Ισημερινό.
0: Που ήταν στο Εκουαδόρ, είναι ότι κυνηγάμε την ουτοπία του αδύνατου.
1: Όχι, τις αδύνατες.
0: Αδύνατες
1: ουτοπίες.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πήγε χθες και έπαιξε 50 χρόνια πίσω ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, okay. Όλοι ουτοπιστής, το κάνουν αυτό.
0: Ο ουτοπιστής, άσε ο
1: μας μωρέ τώρα που έχεις εσύ το ηθικό σθένος να μιλήσεις μεταξύ, για τον Αλφάρο.
0: Εν τω μεταξύ, να το ακούσεις αυτό, Νίκο. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που είναι ο κεντρικός, όπως ξέρεις, παρουσιαστής του Fox, το μεγανικό καναλιού που μεταδίδει τους αγώνες στις ΗΠΑ, είπε ότι εγώ θα τρώγα 4 κόκκινες σε αυτό το μάτς εξαιτίας των προκλήσεων. Και θαυμάζω, λέει, τους Γάλλους που είχαν με το χαμόγελο, λέει, αντίδραση τις περισσότερες φορές. Και την ίδια ώρα ο Γκοϊκοετσέ, το θυμάσαι, τον goalkeeper της Αργεντινής.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, είπε ότι η ντροπή του Εμπαπέ που δεν έδωσε, λέει, το χέρι του στον, στον Γκιλ. Όχι, στην ώρα.
1: Όχι, στον Κάσερες.
0: Όχι, όχι, που δεν έδωσε. Δε, στο σκηνικό που έγινε. Πάει στην λήξη του αγώνα να το χαιρετήσει ο Γκιλ, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης. Ναι. Ο Εμπαπέ εκείνη την ώρα πανηγυρίζει με το πλήθος. Δεν του δίνει καμία σημασία τον Γκιλ και γυρνάει, ναι, μετά τον Γκιλ και του πετάει την μπάλα.
1: Εντάξει.
0: Και τον κατηγόρησε τον Εμπαπέ. Λέω και λέω.
1: Το χέρι σχολή, γιατί δεν το έδωσε ο Εμπαπέ?
0: Σου είπα, πανηγύριζε εκείνη την ώρα με την κερκίδα και τον, αν θέλεις, τον εκδικήθηκε και όλος για τη συμπεριφορά ολόκληρης Παραγουάης. Αλλά είδες μυαλά που έχουν εκεί στη Λατινική Αμερική, Νίκο?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, Κοτσέ έβρισε τον Εμπαπέ. Όχι τους Παραγουανούς για αυτά που κάνανε.
2: Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το σημερινό παιχνίδι στις 11 η ώρα, Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Θα δούμε. Και οι Νορβηγοί με τον Χάλαντ και το κοινό και αυτό που κάνουν με το κουπί είναι φανταστική στην κερκίδα. Πραγματικά φανταστική στην κερκίδα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Εγώ περιμένω τον αποκλεισμό των Άγγλων τα ξημερώματα.
1: Όλοι το περιμένουν αυτό.
0: Έχει βρεθεί η ομάδα που θα αποκλείσει τους Άγγλους.
1: Καλά, δεν θα είναι η πρώτη.
0: Όχι, λέω, την ξέρουμε. Λέω.
1: Εγώ θα διαφωνήσω και θα γίνει μεγάλη ίντριγα και θα ακούσω τα σχολιανά μου. Αυτό που είπες, θα συμφωνήσω με το κουπί, με αυτή την υπέροχη εικόνα που δείχνουν οι Νορβηγοί, που σταματάνε στη μέση του δρόμου χιλιάδες άτομα και κάνουν το κουπί και τους θαυμάζουν όλοι.
0: Viking Row, ναι.
1: Ναι. Θα διαφωνήσω με το Χάλαντ, ο οποίος ήδη Χάλαντ στο πρώτο νοκάουτ ήταν εκτός αγώνα. Έβαλε τον γκολ στο τέλος, αλλά όποιος έχει δει το replay, έχει κάνει ένα τζούφιο τρομοκρατημένο σουτ, γι' αυτό και φεύγει. Με το που φεύγει μπάλα από το πόδι του, φεύγει και αυτός για να προλάβει το rebound, να τη βάλει με δεύτερη προσπάθεια, άσχετα αν μπήκε μέσα. Ο Χάλαντ, άποψή μου, τεράστιος παίχτης, τεράστιος γκολτζής, αλλά δεν για μεγάλα παιχνίδια. Και μακάρι να μην το δούμε σήμερα, αλλά φοβάμαι ότι θα το δούμε και σήμερα. Βρίστε με τώρα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, όχι, δεν σας βρίσκουμε.
1: Όχι εσείς.
0: Να ρωτήσω κάτι και τους δύο. Το Μαρόκο το είδατε στο προηγούμενο παιχνίδι, το είδατε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι είχαν ποντάρει στο Μαρόκο και το ημίχρονο ήταν 0-0, χωρίς να έχει κάνει κάποια φάση της προκοπής στο Μαρόκο. Εν τέλει, σας ερωτώ, έπαιξε καλά το Μαρόκο σε εκείνο το μάτς ή δεν έπαιξε, που το κέρδισε με 3-0. Κρίση και των δύο.
2: Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ωραία.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο
1: παίζουν δύο ημίχρονα.
0: Παίζουν δύο ημίχρονα. Λοιπόν, η απάντηση του Ουναΐ, αν θυμάστε καλά, του μεγάλου πρωταγωνιστή του αγώνα, μετά τη λήξη του αγώνα, προσέξτε τα λόγια που είπε. Στο πρώτο ημίχρονο ελέξαμε καταπληκτικά το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε τα ρίσκα μας μπροστά για να πάρουμε την πρόκριση. Ελάτε τώρα, λέω εγώ τώρα σε εμάς τους τρεις που είμαστε έξω από το χώρο, να βγάλετε άστοχη την τοποθέτηση του Ουναΐ. Ότι το σχέδιο του ήταν αυτό.
1: Όχι, δεν βγάζει κανείς άσκηση.
0: Να ελέγξουν παιδιά το ρυθμό του αγώνα, να μπορέσουν να συγκρατήσουν τους Καναδούς για ό,τι σχεδίασαν και στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, να τους πεζοκόψουν.
1: Γι' αυτό. Εγώ για το Χάλαν μίλησα, δεν μίλησα για την τοποθέτηση.
0: Όχι, λέω πόσο διαφορετικά μπορεί να δει κανείς έναν αγώνα. Γιατί ας πούμε ο Ντέιμις Νικολαίδης κατακρίθηκε για αυτό που είπε ότι δεν έχει ξαναδεί χειρότερη εμφάνιση του Μαρόκου και διαφωνώ μαζί του φυσικά με την άποψη του Ντέιμι. Γιατί το προσέγγισε, θεωρώ, από πολύ μεγάλη απόσταση. Ενώ ο Ουναΐ, που είναι μέσα στην ομάδα, είπε ότι αυτή ήταν η προσέγγιση που είχαμε εξ αρχής σχεδιάσει. Έλεγχος και μετά εξόντωση. Και έτσι συνέβη.
2: Okay. Πάντως να αναφέρω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι της Νορβηγίας με την Ακτή Ελεφαντοστού ήταν φανταστικός και ο ήχος. Ήμουνα στο στούντιο και ήταν στην περιγραφή ο Μπάμπης Παπάζογλου, το τύμπανο. Και οι αρχές των Νορβηγών, αυτό που κάνουν το κουπί. Δηλαδή πραγματικά ακόμα. Και ο ήχος.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
2: Είναι, παιδιά, κάτι το οποίο είναι φανταστικό, το πώς συντονίζονται, δίνουν ρυθμό με το τύμπανο και τραβάνε το κουμπί.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι από τις εικόνες νομίζω που θα μείνουν από
0: αυτό. Λοιπόν, επειδή σας πω και ένα στατιστικό το οποίο είναι πραγματικά που βγάζει μάτια, όπως λέμε. Από το Μουντιάλ του 18 μέχρι σήμερα, ο Εμπαπέ έχει σημειώσει 11 γκολ σε νοκάουτ αγώνες, ενώ στο ίδιο διάστημα λιγότερα γκολ έχουν σημειώσει η Βραζιλία, η Αγγλία,
1: ολόκληρες,
0: η Πορτογαλία, η Ισπανία, ολόκληρες οι ομάδες, παιδιά. Φοβερό.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Ισπανία έχει πετύχει σε αυτά τα τρία μουντιάλ, λοιπόν, αφού μιλάμε για 18-20, 4 γκολ στα νοκάουτ παιχνίδια και ο μόνος του Εμπαπέ έχει πετύχει 11.
2: Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος πολύ σύντομα θα γίνει πρώτο σκόρε. Δεν ξέρω αν θα είναι στο τέλος αυτού του Μουντιάλ.
1: Μπορεί να είναι και στο τέλος αυτού του Μουντιάλ.
2: Αλλά πολύ σύντομα νομίζω ότι θα τον δούμε πρώτο σκόρε.
1: Λοιπόν, και μια ειδισούλα να σας πω, επειδή οι Άγγλοι φοβούνται πάρα πολύ το υψόμετρο της πόλης του Μεξικού για σήμερα, που είναι πάνω από 2 χιλιόμετρα.
0: Έχουν μόνο 2 ήττες οι Μεξικανοί σε αυτό το γήπεδο από στα τελευταία τους 60
1: Να πω την είδηση που είναι και πικάντικη. Μέσα στα διάφορα πράγματα που έχουν σκεφτεί οι Άγγλοι να δώσουν στους παίχτες είναι και, Νίκο μου,
0: το Viagra.
1: Viagra.
0: Δεν ξέρω αν πήραν την άδεια όμως, ζητήσαν την άδεια.
1: Ναι, δεν απαγορεύεται από.
0: Ζητήσαν
1: δεν είναι
0: άδεια.
1: Απαγορευμένη ουσία. Ναι. Αγκιοδιαστέλη. Δηλαδή κάνει αγκιοδιαστολή που σημαίνει καλύτερη αιμάτωση και καλύτερη οξυγόνωση.
0: Και καλύτερη αναπνοή. Δηλαδή.
1: Και καλύτερη αναπνοή σε ένα υψόμετρο που μετά από κάποια ώρα, όσο γυμνασμένος και να είσαι, σου βγαίνει κάπως περίεργο.
0: Δεν ξέρω όμως αν πήραν την άδεια. Είχαμε μείνει σε αυτό ότι ζήτησαν την έγκριση για να πάρουν Viagra οι παίκτες. Θα δούμε. Θα το μάθουμε.
1: Είναι ένα από τα πολλά που σκέφτονται. Αυτά, Νίκο. Ευχαριστώ.
2: Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσει το υψόμετρο, ίσως και όχι ενδεδειγμένοι. Δεν ξέρω, το Viagra όταν το φτιάχνανε για το υψόμετρο.
1: Δεν νομίζω ότι το φτιάχνανε. Για υψόμετρο το φτιάχνανε, αλλά για άλλου είδους υψόμετρα.
2: Ναι, οκ.
1: Άλλα υψόμετρα.
0: Συγγνώμη, θα διαφωνήσω. Δεν το φτιάξαν για υψόμετρο, για βαθύμετρο το ψάχνανε, αλλά τέλος πάντων.
1: Για να προχωρήσει από το βαθύμετρο στο υψόμετρο. Υπάρχει υψομετρική
0: διαφορά.
2: Δεν υιοθετώ, δεν υιοθετώ.
0: Νίκο, λοιπόν, μου. Γεια σου, Νίκο.
1: Να είσαι καλά,
0: Νίκο. Να είσαι καλά, έλα. Λοιπόν, το ρίξαμε εντελώς το χαβαλέ. Ναι, αλλά περάσαμε και τις ειδήσεις που θέλαμε. Αυτό με τον Εμπαπέ είναι καταπληκτικό πάντως. Mm. Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, ο Κριστιάνο τώρα πέτυχε το πρώτο γκολ σε νοκάουτ αγώνα. Μετά από τόσα μουντιάλ. Στο έκτοτο μουντιάλ πέτυχε το πρώτο γκολ σε νοκάουτ. Ενώ ο Εμπαπέ σε τρία μουντιάλ έχει ξεπεράσει τέτοιες εθνικές ομάδες μόνο.
1: Μην ξεχνάς ότι στα τρία μουντιάλ έχει φτάσει δύο τελικούς η Γαλλία όμως.
0: Ναι, και θα φτάσει και τρίτο.
1: Και ενδεχομένως να φτάσει και τρίτο. Εντάξει,
0: να σου πω κάτι, ξαναλέω. Είναι σε τόσο δύσκολο μονοπάτι η Γαλλία, που αν καταφέρει να στηθεί παγκόσμιο πρωταθλήτρια, θα το λένε όλοι ότι είναι η πιο τιμημένη παγκόσμια πρωταθλήτρια του σύγχρονου ποδοσφαίρου, γιατί θα έχει περάσει όλες αυτές τις συμπληγάδες τις οποίες περιγράφουμε. Γιατί το Μαρόκο είναι καταπληκτική ομάδα. Θυμίζω ότι είναι στο top 10 της FIFA από το 2022.
1: Μετά θα είναι Ισπανία και Πορτογαλία.
0: Ναι, Ισπανία, Πορτογαλία, κορυφαίες ομάδες και αυτές. Και ο αντίπαλος στο τελικό θα είναι λογικά η Βραζιλία ή η Αργεντινή. Λογικά.
1: Ή Μεξικό.
0: Μπορεί και το Μεξικό. Ναι. Και το Μεξικό είναι πάρα πολύ καλή ομάδα το Μεξικό και θυμίζω δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα το Μεξικό.
1: Παρεπιπτόντως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, φίλοι, είναι στο πακέτο της Γαλλίας.
0: Αντικειμένη, σου λέω. Ναι, είναι αντικειμένη ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα η Αμερικανική, αλλά έχει κάτσει στο. Έπρεπε να είναι στο άλλο γκρουπάκι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εκεί θα φτάνε περίπατο τελικό. Δεν τα κανόνισε καλά ο Ντόναλτ. Δεν τα κανόνισε καλά. Με το φίλο τον είπα
0: την ημέρα. Μιλήσω, λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να μιλήσει και κανένα άλλο.
1: Δικό σου Γιάννη, άντε, μίλα κι εσύ.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Έχει ο Λιούις, ο οποίος έκλεισε τα 76 σήμερα και ακούμε το περίφημο Hip to be square.
1: Δεν σ'
0: Ένα.
1: Δεν σ' ακούει.
0: Γιατί, δεν το ξέρω.
1: Είναι ακουφός από το 18. Γι' αυτό αποσύρθηκε.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Γιατί λες τα με τέτοια πράγματα, φίλε, δεν θα κάνω πλάκα, έλεος.
0: Και από τα δύο.
1: Λόγω απώλειας ακοής, ξέρω εγώ, ναι.
0: Κρίμα, χάσαμε το χαιρετισμό. Και όσο τραγουδάμε Hugh Lewis and the Band.
1: Και όσο λέμε βλακίες, μαζεύεται κόσμος απ' έξω, έτσι. Έρχονται να ακούσουν εδώ το δίδυμο της συμφοράς.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με το πιο περιζήτητο γήπεδο μπάσκετ αυτή την εποχή στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως.
0: Με την Sunwell Arena. Και λέω ότι είναι το πιο περιζήτητο. Να η ΑΕΚ εκεί. Να η εθνική μας ομάδα εκεί. Και το θέλει και ο Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί. Γιάννη Τεντόπουλε, καλώς απόγευμα.
1: Γεια σου, Τζόνι.
2: Καλησπέρα. Όντως, προς το παρόν είμαστε εδώ για την εθνική, η οποία δίνει το τελευταίο της παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός περιμένει και η ΑΕΚ φαίνεται ότι από όσο καταλαβαίνει κανείς, ναι, τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει το Μάκης Αγγελόπουλος.
0: Ξέρεις να το διαβάζεις το Μάκη Αγγελόπουλο.
2: Δεν ξέρω να το διαβάζω, αλλά πιστεύω ότι καταλαβαίνω χοντρικά ότι προσπαθεί να μαλακώσει τους οπαδούς της ΑΕΚ που είναι αντίθετη.
0: Καλά κάνει ο άνθρωπος.
2: Και καλά κάνει ακριβώς. Για να δώσει, γιατί είναι πολλά τα έσοδα που θα έχει η ΑΕΚ από το ενίκιο που θα πάρει από τον Ολυμπιακό, να το δώσει μέχρι
0: Ας αποφεύγουμε τους δογματισμούς. Ακριβώς, να κοιτάμε ανοιχτό μυαλό όλα τα ζητήματα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνέχεια, εμείς θα είμαστε δογματικοί. Ακριβώς αυτό που είπες. Θα έχει ένα σωρό έσοδα εάν ο Ολυμπιακός χρησιμοποιήσει. Για πόσο διάστημα όμως, Γιάννη, είμαστε βέβαιοι, δεν ξέρουμε.
2: Δεκέμβριο με Ιανουάριο.
0: Α, είναι μικρό δηλαδή το διάστημα.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Το λέω γιατί ακούσαμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη ότι θέλει 3 χρόνια ο Ολυμπιακός για να φτιάξει το καινούργιο το Καραϊσκάκης και θέλαμε με τα βεβαιότητα να μάθουμε πόσο θέλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: 3 ή 2. Νομίζω 2. Διετία νομίζω.
2: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε 2 χρόνια και 3 μήνες.
1: Α, οκ. Okay.
2: Καλά.
1: Okay.
0: Ναι, γιατί ας πάντα. Okay, δεν ήμουν εγώ τόσο ακριβής. Οπότε λες, ναι, μέχρι Γενάρη το αργότερο, ναι, είναι έτοιμο το καινούργιο
2: σεφ. Το λέμε το αργότερο γιατί Δεκέμβριο λέγανε, αλλά σε αυτά όταν μπλέκεις λέει αν δεν παντρέψεις και αν δεν χτίσεις, δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σωστό. Καλό. Καλό. Γιάννη δηλαδή, εντάξει, τώρα το κόλλησε σωστά ρε παιδί μου. Λοιπόν, ναι, ό,τι assist πάρεις, παιδί μου, στα δίχτυα της στέλνης.
1: Ρε φίλε, μπασκετικός εκ των κορυφαίων είναι. Μπάσκετ παίζει ο άνθρωπος.
2: Τι με έχετε περάσει για το Χάλαντ?
1: Να τα λέμε, Γιάννη μου, αυτά.
0: Τα άκουγες.
2: 2-0.
0: Εσύ, Γιάννη, ποια βλέπεις παγκόσμια πρωταθλήτρια? Αν βλέπεις Μουντιάλ, που θα βλέπεις?
2: Εντάξει, αυτή πώς δεν βλέπω. Μόνο κάποια μάτς που είναι πολύ πρωί και δεν αντέχω να τα δω.
0: Εγώ τα πολύ πρωινά τα κατάλαβες, ενώ τα 4-5 τα βλέπω. Ναι. Τα άλλα εκείνα που είναι διάμεσα, εκεί στις 3 με χαλάει. Αυτό το Μεξικό Αγγλία τώρα θα μου διαλύσει τα πάντα. Θα το δω,
2: είναι λίγο. Να
0: δω
2: και τώρα όσο μεγαλώνουμε. Θυμάσαι ότι παλιά, επειδή είμαστε ίδια
0: χρονιά. Ίδια χρονιά είμαστε γεννημένοι.
2: Εντάξει, ναι, φουρνιά. Τότε άλλωστε δεν πηγαίνανε σχολείο.
0: Εσύ μικροδείχνεις βέβαια, αλλά πάμε παρακάτω.
2: Όχι. Άλλο θέλω να πω ότι τότε ήταν η χρονιά. Τώρα είναι όλοι γεννημένοι του 8, ίδια τάξη. Τότε ήταν μισή-μισή. Είμαστε, ξέρω εγώ, και από την προηγούμενη χρονιά.
0: Σωστό, γιατί κέρδιζες χρόνο άμα έχεις γεννηθεί μέχρι 31 Μαρτίου.
2: Εγώ Ιανουάριο έχω γεννηθεί και έχω κερδίσει χρονιά. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Γαλλία είναι η ομάδα που θεωρώ. Το Μεξικό είναι πολύ καλή ομάδα. Τώρα, ξέρεις, και τις Ηνωμένες Πολιτείες εγώ θα τις έβαζα στην εξίσωση. Αλλά είναι αυτό, είναι διασταυρώσεις.
0: Ναι, είναι πολλές οι διασταυρώσεις, δύσκολες για τους Αμερικανούς. Είναι η αδικημένη τροποντινά. Ενώ έχουν την καλύτερη ομάδα που ήταν ποτέ.
1: Οι Μεξικανοί είναι οι μόνοι που είναι από εκεί. Οι Αμερικανοί είναι από εδώ μαζί με Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς. Με όλο αυτό τον κόσμο τον καλό, έτσι. Οι άλλοι είναι στα εύκολα.
0: Την Ευρωπαρέα.
1: Την Ευρωπαρέα, ναι.
0: Την Ευρωπαρέα έχουμε πάρει.
2: Ναι, σε ένα Μουντιάλ που υπήρξε ορατός κίνδυνος, αν δεν έκανε την ανατροπή το Βέλγιο, να φύγει όλη η κεντροδυτική Ευρώπη ξαφνικά. Δηλαδή Γερμανία,
1: Αυστρία, Βέλγιο, Αυστρία, Ολλανδία.
2: Ολλανδία, ακριβώς. Όλη αυτή η γειτονιά.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε τώρα για να δούμε την εθνική.
1: Το Μπενελούξ που λέγαμε κάποτε.
0: Σωστός, Πανελούξ.
1: Λοιπόν, έλα Γιάννη, πες και κάτι μπάσκετ, γιατί το έχουμε πάρει αμπάριζα εδώ και ώρα.
2: Ό,τι θέλετε μπορώ να πω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωραία, το ξέρω, αλλά...
0: ο Πασπαρτού της
1: Ελλάδας. Ναι, για μπάσκετ είμαστε εδώ τώρα μαζί σου. Όπως και αν το κάνει. Ακούμε και τα ταμπαντούρια από πίσω, όπως και αν το κάνει, εντάξει.
0: Είπες, έχουν πολλή... Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο. Είπες το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Αλλά...
2: Για το παράθυρο. Για το, συγγνώμη. Για το τρίτο παράθυρο, τελευταίο της πρώτης φάσης.
0: Μπράβο.
2: Δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα τρία παράθυρα που σημαίνει έχουμε παίξει όλοι με όλους στο β' όμιλο της πρώτης φάσης. Θα βγει η βαθμολογία. Οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο, μάλλον για να το πω πιο συγκεκριμένα, από το δικό μας όμιλο θα προσθεθούν, θα φτιάξουν ένα καινούριο όμιλο με τους τρεις πρώτους του Α ομίλου, οι οποίοι είναι δεδομένοι πλέον, γιατί ήδη έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η Ουκρανία κέρδισε μες στη Δανία 99-66, οπότε θα παίξουμε με την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. Η Δανία έμεινε έξω από το πρώτο γκρουπ. Θα παίξουμε μόνο με αυτούς, δηλαδή άλλα τρία παράθυρα. Τα οποία θα γίνουν τον Αύγουστο.
0: Τα αποτελέσματα.
2: Μεταφέρουμε, πρόσεξε, εδώ η διαφορά, νομίζω ότι είναι φέτος αυτή η διαφορά. Νομίζω είναι η διαφορά ότι μεταφέρουμε όλα τα αποτελέσματα ακόμα και με την ομάδα που δεν θα προκριθεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί παλιότερα μεταφέραμε.
0: Γιατί
2: σου λέει αυτό.
0: Γιατί
2: σου λέει, το πήραν από το μότο της Ευρωλίγκας Every Game Matters, για να σου πει ότι μεγάλε, μην είναι αδιαφορή, θα μετρήσει ακόμα και να έχει χάσει από τον τελευταίο. Γιατί πολλές φορές γινόταν και συμπαιγνία. Ξέρεις, όποιον δεν με συνέφερε εμένα, να το βγάλω τελευταίο με κάποιο τρόπο.
0: Να εξηγήσουμε κάτι. Να εξηγήσουμε κάτι τώρα και με αφορμή και το παγκόσμιο κύπελο. Ό,τι σύστημα και να βάλεις, μα ό,τι και σύστημα.
2: Θα βρεθεί το
0: αντίστοιχο. Αν θέλει ο άλλος να σου κάνει συμπαιγνία, θα στην κάνει. Γιατί εκφράστηκε η άποψη για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, αν είναι πάλι με 48 ομάδες, να μην υπάρχουν όμιλοι των 4 αλλά των 3 ομάδων. Και πάλι λοιπόν στις 3 ομάδες θυμίζουμε ότι μπορεί να γίνει συμπαιγνία. Ξέρει αυτός ο κόσμος. Δεν την γλιτώνεις δηλαδή.
2: Ναι. Τώρα, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, με δεδομένο λοιπόν, άρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ρεκόρ 3-2. Λογικά είμαστε το φαβορί, αλλά και με τη Ρουμανία είμαστε το φαβορί, γι' αυτό το θυμίζω. Εάν κερδίσουμε την Πορτογαλία, θα έχουμε 4-2 και αυτό θα μεταφέρουμε στην επόμενη φάση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, ο άλλος όμιλος είναι ξεκάθαρος, με ποια έννοια. Και ήδη υπάρχει σε εξέλιξη το Γεωργία-Ισπανία, το οποίο πάει όπως μας βολεύει. Γιατί η Ισπανία προηγείται, είναι αίτητη, έχει 5-0, πάει για 6-0. Την Ισπανία δεν την κυνηγάμε.
0: Μάλιστα.
2: Από τον καινούργιο όμιλο που θα σχηματιστεί, θα περάσουν οι τρεις πρώτοι. Άρα εμείς θέλουμε να είμαστε μέσα στους τρεις πρώτους. Την Ισπανία δεν την αγγίζουμε. Πρόσεχε τώρα, η Ουκρανία τελείωσε με 3-3. Άρα εμείς, αν μπούμε με 4-2, αν κερδίσουμε σήμερα, θα είμαστε πάνω από την Ουκρανία.
0: Ναι.
2: Και αν η Γεωργία χάσει, όπως, γιατί είναι πίσω τώρα στο σκορ, είναι σε εξέλιξη το μάτσα, ξεκίνησε μισή ώρα νωρίτερα. Νωρίτερα ήταν γύρω στους 18 πόντους μπροστά η Ισπανία. Η Γεωργία θα μπει με 2-4. Συνεπώς εμείς με 4-2. Θα πρέπει να περάσουμε μία από αυτές για να περάσουν οι τρεις πρώτοι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το Μαυροβούνιο, το οποίο έχει 3-2, παίζει αργότερα με τη Ρουμανία, 4-2. Το Μαυροβούνιο το παλεύει. Πρέπει να αφήσουμε λοιπόν έξω κάποιον από αυτούς.
1: Στο συν 12 είναι τώρα οι Ισπανοί.
0: 50-38.
2: Ναι, με το Μαυροβούνιο έχουμε το Verage. Άρα εγώ λέω τώρα, ας πούμε, ότι πάμε να αφήσουμε έξω τη Γεωργία, αν χάσει από την Ισπανία. Το λέω με την προοπτική.
0: Κάτι άλλο συζητάει αυτές τις μέρες, το είδες και εσύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τι σοϊ εθνική ομάδα εμφανίζουμε εμείς στα παράθυρα, με την έννοια των σημαντικών απουσιών, ενώ άλλες χώρες εμφανίζουν ένα σωρό καλούς και κουρασμένους παίκτες.
2: Ακριβώς, για παράδειγμα, σήμερα, νωρίτερα, ο άσος του Utah Jazz, και μιλάω για ένα παίκτη ο οποίος δεν θα είναι όλη τη χρονιά και θα εξηγήσω τι εννοώ, ο Μιχάλιουκ, εν πάση περιπτώσει, έβαλε 30 πόντους στη νίκη της Ουκρανίας επί της Δανίας, είναι παίκτης στο Utah Jazz. Ωστόσο ήρθε, ο Γιώκητς ήρθε και πολλοί άλλοι παίκτες από το NBA ήρθαν και συμμετέχουν στα παράθυρα για οργανισμό των ομάδων τους.
0: Ενώ σε εμάς δεν ήρθε κανένα από τα παιδιά που είναι στα κολέγια.
2: Ναι, ούτε
0: αυτό,
2: στα κολέγια,
0: αυτό
2: ούτε ο Γιάννης. Ναι. Ούτε ο Γιάννης.
0: Το Γιάννη για τον Γιάννη, άντε να
2: πούμε, άντε να πούμε, πήρε μεταγραφή και θέλει να είναι καλά, ξέρω εγώ, μετά το καινούργιο του συμβόλαιο. Ούτε τα κολέγια είναι. Μόνο ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει τραβήξει κουπί με τον Ολυμπιακό. Θα βάλω και το ο Λαρτζάκης δεν έχει τραβήξει. Όχι. Μπορώ να το δικαιολογήσω με την όρεξη που έχει, ναι. Γιατί δεν έχει παίξει πολύ.
0: Και
2: δηλαδή,
0: το
2: Λιόπουλος
0: έχει.
2: Και ο Τολιόπουλος έχει, ναι, τη διάθεση.
0: Οι άλλοι που είναι, ρε Γιάννη.
2: Τι να σου πω τώρα.
0: Ο Σπανούλης πώς το έχει αντιμετωπίσει off the record αυτό το ζήτημα.
2: Ο Σπανούλης μετά το περίφημο ότι ντράπηκε για την εικόνα της ομάδας. Και όταν το ρώτησαν αν θα αλλάξει κάτι στη δωδεκάδα, σαν να ήθελε να πει ότι θέλω να αλλάξω, αλλά προφανώς το κράτησε για να μην, ναι, για να μην δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις ή άλλα θέματα. Τώρα, ξέρεις, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν κάποια δικαιολογία, για παράδειγμα δεν έχουν κληθεί, για παράδειγμα, δηλαδή δεν είναι, θα σου πω, το Γουόκαπ και τον Ντόρσεϊ που δεν έχουν κληθεί. Ένας από τους δύο βέβαια θα έπαιζε, όχι τίποτα άλλο. Τη θέση του Naturalizer έχει ούτως ή άλλως ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Δεν έχει κληθεί ο Σλούκας, ο οποίος ήταν τραυματίας. Σύνοτι είναι 36. Και πάντα υπάρχει μια διαχείριση ιδιαίτερη. Από εκεί πέρα μπορούμε να ψάξουμε έτσι πολλούς παίκτες να συζητήσουμε. Απλά εγώ πιάνω αυτούς από τις. Ο Μήτογλου είναι τραυματίας. Είχε κληθεί, αλλά είχε χτυπήσει τα πλευρά και είναι τραυματίας. Υπάρχει, ο καθένας έχει μια δικαιολογία και δεν έχει.
0: Το θέμα είναι ότι το αντιμετωπίζουμε αυτό ως χώρα τόσες δεκαετίες τελικά, Γιάννη.
2: Και με διαφορετικούς τρόπους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: ναι,
2: με το ζόρι του Βασιλακόπουλου.
0: Ναι, ναι.
2: Αν θυμάσαι με το ζόρι του Βασιλακόπουλου που την πλήρωσε ο Μαυροκεφαλίδης, ενώ είχε τη μητέρα του άρρωστη. Και το Φώτσι που είχαμε εξασφαλίσει χαρτί το 7 από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ενώ ο Φώτσης δεν μπορούσε να παίξει το παιδί, είχε τραυματιστεί. Από διάφορα θέματα τέτοια, ώστε να μην λείψει κανείς, μέχρι το πιο χαλαρό να γίνει συνεννόηση, να γίνεται εκπεριτροπής, ας πούμε, οι απουσίες παικτών.
0: Ναι,
2: ώστε να έχουμε, να είμαστε καλυμμένοι.
0: Εδώ μεταξύ, μιας και τα λες, να πω ότι είναι εντελώς άδικο και από προσανατολιστικό αυτό που παρουσιάζεται, ότι επιλιόλιο συμβαίνουν αυτά. Πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, από την εποχή του Βασιλακόπουλου συμβαίνουν αυτά. Που ήταν και νέος, μάλιστα, ο Βασιλακόπουλος τότε. Και είχαμε ήδη διαρροές. Επαναλαμβάνουμε ότι η εθνική ομάδα είναι θέμα θέλησης. Το να πας δεν είναι υποχρέωση. Αλλά έχουμε αυτό το πρόβλημα εμείς με τη θέλησή μας.
2: Ναι, ναι. Και έχουμε και ξεκάθαρα και θέμα. Να σου το πω όπως το καταλαβαίνω. Εντάξει, τα παιδιά που είναι εδώ. Ναι, μεν. Γιατί έχω ακούσει και την άποψη. Γιατί τα παιδιά που παίζουν στα παράθυρα δεν παίζουν στην τελική φάση. Αλλά εκείνοι που κάνουν λούφα αυτή την περίοδο, πάνε και παίζουν την τελική φάση. Να πω και το άλλο, ότι τα παιδιά, κάποια από τα παιδιά που είναι εδώ τώρα, δεν θα πέραν ούτε συγγνώμη που το λέω έτσι χοντρά, ίσως να μην είχαν ευκαιρία ποτέ να παίξουν στην εθνική ομάδα, αν δεν είχαν τα παράθυρα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, δηλαδή υπάρχουν,
0: ναι,
2: παίκτες,
0: αλλά
2: οι οποίοι δεν θα ήταν για την εθνική ομάδα.
0: Η πλάστικα γίνει υπέρ τους όμως. Ναι, η πλάστικα γίνει, ναι, υπέρ αυτών παιδιών, ναι, γιατί είναι, καλύπτουν, ναι, γιατί και ένα τον άλλο.
2: Θα σου πω. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί έχουμε προκριθεί, προκρινόμαστε συνέχεια.
0: Ακριβώς.
2: Αν μία φορά να μην προκριθούμε, θα σου πω εγώ που θα γίνει πλαστικά. Δηλαδή, θυμάσαι από το συγχωρεμένο Θανάση Κουρτόπουλο, ναι, που ήταν ο πρώτος που έφαγε την κρυάδα των παραθύρων, περνάγαμε. Αλλά εγώ σου λέω μία στραβή να γίνει και να μην πάμε. Θα σου πω εγώ γιατί. Εγώ θεωρώ αυτό που είπε ο Σπανούλης, ότι δεν παίξαμε με τη φιλοσοφία μου. Δηλαδή, παίζαμε 32 λεπτά με τη φιλοσοφία του Σπανούλη και τα 8 τελευταία που μείναμε από λάστιχο και πέσαμε σε κενό αέρος. Παίζαμε μαλλούνου τη φιλοσοφία. Ένα, ναι, αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι, αυτό που σου λέω, ότι δεν πιστεύω ότι θα είχαν θέση στην εθνική ομάδα κανονικά. Δηλαδή, δεν έχουν είτε θέση με δικαιολογία ότι δεν παίζουν στις ομάδες τους.
0: Παιδιά,
2: να το
0: θα σας πω και τους δύο ένα προβληματισμό που έχω και ο οποίος βέβαια δεν θα λυθεί σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Φαντάζεστε εμείς ως λαός να ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Αμερικανούς ή τους Μεξικανούς ή τους Καναδούς? Τι αντιμετώπιση θα είχαμε του φετινού παγκοσμίου κυπέλου σε σχέση με τους Ιρανούς? Εγώ αυτό μόνο σας βάζω. Δεν θα πάρουμε απάντηση γιατί δεν είμαστε σε αυτή τη θέση και έχουμε να μην βρεθούμε και ποτέ. Γιάννη, το έχεις σκεφτεί καθόλου? Να ήμασταν εμείς σε πόλεμο, να δεχόμασταν επιθέσεις από Αμερικανούς ή Καναδούς ή Μεξικανούς, δηλαδή διοργανωτές του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, και υπήρχε περίπτωση, να το πω και διαφορετικά, να στέλναμε εθνική ομάδα στο εχθρικό έδαφος να παίξει παγκόσμιο κύπελο. Θα σου το πω διαφορετικά. Θα το δεχόταν η ελληνική κοινωνία αυτό?
2: Ναι, νομίζω πως όχι.
1: Εντάξει, ναι.
2: Τι να σου πω,
0: όχι δηλαδή.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ούτε οι κυβερνησάρες που έχουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ούτε ο λαός, ούτε κανένας. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Να πω τη δωδεκάδα, έτσι αφού δώσαμε το περίγραμμα, δηλαδή ότι θέλουμε να κερδίσουμε, να πάμε στο 4-2 και από εκεί και πέρα, με βάση τους άλλους ομίλους, να είμαστε πάνω στη βαθμολογία από την Ουκρανία και τη Γεωργία και να έχουμε την προοπτική μαζί με την Ισπανία.
0: Πότε είναι τα μάτσα αυτά, θύμισε μας.
2: Προηγουμένως τα είχα μπροστά μου, μισό λεπτό.
0: Τέλος Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά.
2: Αύγουστο, πρόσεξε γιατί στο λέω τώρα αυτό. Και σας το λέω μάλλον. Αύγουστος, Νοέμβριος, Φεβρουάριος. Είναι 2-3-6. Το θέμα είναι και πότε θα παίξεις. Γιατί είπαμε ο Μιχάλιουκ, ας πούμε, της Ουκρανίας, που είναι στο NBA, στο Utah Jazz. Αν παίξουμε σε παράθυρο που έχει NBA, δεν θα έρθει. Αν παίξουμε σε παράθυρο που δεν έχει NBA, αυτό θα έρθει. Οπότε δεν θα είναι η ίδια η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τέλος, βλέπω όσοι κάνουν δωδεκάδα. Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος και Κλαμανάκης, γίνει την παρουσίαση. Χαραλαμόπουλος, ο Πανικολάου, Περσίδης, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης, Μητρουλόγκ, ο Ελάιζα Μητρουλόγκ, του Άρη, Νετζίπογλου και Μπαζίνας. Αυτή είναι η παρουσίαση. Η αρχή είναι μάλλον να έχει ξεκινήσει η παρουσία. Έχει γίνει παρουσίαση και της Πορτογαλίας, την οποία είχαμε κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία με 76-68. Οι ήττες μας είναι από το Μαυροβούνιο εδώ, σε αυτό το γήπεδο, 67-65, και αυτή η προχθεσινή από τη Ρουμανία, και οι δύο αναπάντεχες.
0: Κόσμο, τι κόσμο έχει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή?
2: Ακόμα δεν έχει γεμίσει.
0: Θύμισε μας τη χωρητικότητα της Άνερα Αρίνα.
2: Κανονικά είναι 8.500, αλλά υπάρχουν σειρώμενες οι οποίες δεν έχουν ανοίξει.
0: Οπότε, το ρωτάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού αυτό, ξέρεις, επίμονα, για να μάθουν... Ναι. Τη χωρητικότητα, δηλαδή ποια είναι η μάξιμου χωρητικότητα της Άνερα Αρένα?
2: Άμα νομίζω 8.500 η Άνερα Αρένα. 6 με 8 το, ξέρεις, γι' αυτό σου είπα το 8, αν ανοίξω και τα σειρώμενα.
0: Εντάξει,
2: έτσι,
0: κατάλαβα,
2: που είναι κλειστά τώρα. Τώρα θα ζητήσω την αδειά σας, γιατί είναι η ώρα της ανάκουσης του εθνικού ύμνου.
0: Σωστό. Εμείς να ενημερώσουμε, όσο θα ακούγεται σαν Άνερα ο εθνικός ύμνος, ότι το Ισπανία Γεωργία είναι στο 52-38 ημίχρονο. Προηγουμένως η Ουκρανία είχε κερδίσει τη Δανία 99-69, πολύ εύκολα δηλαδή. Και οι Ισλανδοί κερδίσαν εκτός έδρας τη Μεγάλη Βρετανία με 88-86. Σήμερα παίζουν Ιταλία-Λιθουανία στις 9 και στις 9.30 το Μαυροβούνιο με την Ρουμανία. Μετά θα πρέπει να κάνουμε και μία σύνδεση βεβαίως με τη Βίκη Σπύρου για το Fly Athens. Αυτό που λέω εγώ, Fly Manolo.
1: Fly Manolo το λες εσύ, ναι. Ναι.
0: Για τον αγώνα επί κοντό δηλαδή, εδώ στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε ένα λίγο τραγούδι για να επανέλθουμε μετά και στο γήπεδο.
1: Okay.

0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη σύνδεση με την Βίκη Σπύρου, όπως σας είπαμε, για το Fly Athens, για αυτό το περίφημο αγώνα επικοντό εδώ στην πρωτεύουσα. Βίκη μου, καλώς απόγευμα.
1: Γεια σου,
2: Βίκουλα. Καλό απόγευμα. Είναι σε εξέλιξη αυτό το φημισμένο λοιπόν πλέον διεθνές meeting, το Fly Athens, που διοργανώνει βεβαίως το μεγάλο μαγιστέριο Μανουήλ Καραλής.
0: Γι' αυτό και εγώ το λέω Fly Manolo, ναι.
2: Fly Manolo ακριβώς, Fly Manolo Fly. Να δούμε λοιπόν αν καταφέρει απόψε λοιπόν να σπάσει τα ρεκόρ που έχει. Αναμένεται βεβαίως να είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής, ο Μανουήλ Καραλής. Βεβαίως έχουν έρθει και άλλες μεγάλες προσωπικότητες, όπως είναι ο Γάλλος Ρενό Λαβιλενή, ο χρυσός και αργυρός Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο, έτσι, χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης. Στα 39 του βεβαίως ακόμα ο
1: πρώην παγκόσμιος ρέκορντμαν.
2: Ακριβώς. Με φετινό ρεκόρ βεβαίως 5.70 και ατομικό 6.16 έχει καταφέρει ο Μανώλη να τον περάσει και αυτόν. Με ένας μεγάλος μύθος λοιπόν και αυτός του αθλήματος. Είναι ο Μπαπτίστ ο Τιερί, έκτος στο παγκόσμιο κλειστό στίβου φέτος και έρχεται με φετινή επίδοση 5.93 που είναι και το ατομικό του ρεκόρ. Είναι τα δύο αδέλφια, οι Γάλλοι, Γκάλι Κολέ, ο Τιμπό και ο Μάθιου. Γενικότερα νομίζω ότι θα έχει μια αρκετά καλή, θα γίνει ένας πολύ καλός αγώνας, θα υπάρξει σίγουρα
0: αρχίζει
2: μεγάλη...
0: Αρχίζει στις 8.
2: 8 η ώρα ξεκινάει.
0: Και είναι και η μετάδοση από RTL2 Sport, θυμίζω.
2: Ακριβώς.
0: Ενώ
2: ακριβώς.
0: Το μάτς εθνικής μας, να πω στον κόσμο, με την Πορτογαλία που αρχίζει σε 3 λεπτά, είναι μετάδοση από την ERT1. Πατάει το ένα γεγονός πάνω στο άλλο, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση. Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι στις γυναίκες είχαμε καταρχάς τη συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη, της χρυσή μας Ολυμπιονίκη στο Ρίο για παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία επέστρεψε λοιπόν φέτος μετά τη γέννηση του γιού της και έχει ένα ρεκόρ 4.48 φέτος από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Η Κατερίνα, η οποία έμεινε στο 4.31, το οποίο μάλιστα πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια, είχε και τρεις άκυρες στο 4.41. Εντάξει, προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά της. Δεν είναι εύκολο μετά από αποχή περίπου 1,5 χρόνο και πάνω να μπορέσει να ξαναεπανέλθει πάλι στην αρχική της κατάσταση. Προσπαθεί βεβαίως και νομίζω ότι είναι σε αρκετά καλό δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη ήταν η 28χρονη Φιλανδή Βίλμα Χιάλτελα, χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια 5ης Ολυμπιακού στο Τόκιο. Ήρθε λοιπόν φέτος με 4.40 και κατάφερε να βελτιώσει το φετινό της ρεκόρ, περνώντας το 4.81. Έχει ατομικό 4.85. Δεύτερη ήταν η Νεοζηλανδή, η Imogen Ayres, χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια στον κλειστό φέτος, με 4.81. Σήμερα έκανε 4.71. Το 4.81 από ότι είναι και το ατομικό της ρεκόρ. Και τρίτη ήταν η Νεοζηλανδή, Ολίβια Μακτάγκαρτ, με την ίδια πάλι επίδοση, 4.71, που είναι και ουσιαστικά η σοφάριση της φετινής της επίδοσης. Το ατομικό της ρεκόρ είναι 4.73. Από εκεί και πέρα είχαμε στην τέταρτη θέση την Βραζιλιάνα, την Τζουλιάνα Ντεμένης, Κάμπος.
0: Και μένουμε σε αυτήν, Βίκη μου, συγγνώμη, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις εν όψη του αγώνα της εθνικής μας με την Πορτογαλία. Θα επανέλθεις εσύ.
2: Τρεις αθλήτρες, η Τζουλιάνα Κάμπους, η Δίνα Σούιτελ και η Ρένε Ρέντσους, που έκαναν 4.61. Τέλος να πω ότι η Αναστασία Ιρέτσα, η δεύτερη Ελληνίδα, η οποία ήταν τέταρτη παγκόσμια μάλιστα πρωταθλήτρια στην ΚΑΠΑ 20 το 2021, πέρασε το 4.21 με την τρίτη προσπάθεια και τρεις άκυρες στο 4.31.
0: Okay. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βίκη.
1: Να σε καλά,
0: Βίκη. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε, Eraspor.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι πίσω στην Σαν Λαρένα. Ξεκινάει ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Πορτογαλία. Ακούμε τον Γιάννη Τεντόπουλο.
13: Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα σκορ. 4 δευτερόλεπτα έχουν κυλήσει. Χάσαμε και την πρώτη ευκαιρία για lay-up με τον Παπα-Νικολάου. Μπαζίνα, Ελάιζα, Μητρουλόγκ, Παπα-Νικολάου, Χαραλαμπόπουλο στο 4 και Κουζέλογλου στο 5.
0: Ο Μπαζίνα είναι ο νεαρότερος.
13: Ο Μπαζίνα που πήρε μεταγραφή από το. Πήγε στον ΠΑΟΚ από τον ομάδα του.
0: Είναι το 3 γεννημένος, δηλαδή 23 ετών, είναι ο μικρότερός μας.
13: Ο Μπαζίνας έχει την μπάλα τώρα γιατί κερδίσαμε το rebound. Ο Μπαζίνας παίρνει ένα πικ, πηγαίνει προς τα αριστερά. Χαραλαμπούλος από την κορφή της ρακέτας του κάνει επίτηδες φάουλ γιατί έχει κάνει την close out επίθεση. Ο Μοντέιρο, μην τον μπερδεύετε, ο Μοντέιρο, όχι ο Μοντέρο, έτσι, που είναι της επικαιρότητα σήμερα. Οπότε. Να δούμε το πλάγιο για την εθνική με τον Μπαζίνα.
0: Της επικαιρότητας.
13: Περιμένουμε το μόνο. Έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια. Αν ρωτάς αυτό,
0: όχι,
13: νομίζω ότι θα ανακοινωθεί.
0: Φρόντισε και ο Γιαννακόπουλος να κάνει τη δική του ρελάς. Μεθαύριο περνάει τις εξετάσεις ο Μπόγκα για να υπογράψει το πανδικό. Και την Τετάρτη θα εμφανιστεί και κάποιος άλλος στο προσκήνιο. Ναι.
13: Ο Μπάντιο και μετά ο άλλος που θέλω μάλλον
0: ο Μπόγκα. Εγώ τα είπα λάθος.
13: Ναι. Γιατί είχε πάει στη Σενεγάλη για να παίξει με την εθνική ομάδα.
1: Με το Βέλγιο.
13: Γύρισε ο Μπάντιο.
1: Α, όχι με το Βέλγιο.
0: Ο Μπάντιο, ναι.
13: Όχι, όχι.
0: Μας μπερδεύουν τώρα αυτοί.
13: Μπάντιο, Μπόγκα. Γυρίζει να κάνει τις εξετάσεις. Ο Μπόγκα, ο οποίος είναι Γερμανός. Έτσι. Και ήταν παίκτης ο Μπράντοβιτς και ήταν, είπαμε από την αρχή ότι έχει ένα προβάδισμα γιατί ήταν ο μόνος όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς από την Παρτίζαν που είχε πει να φύγω κι εγώ. Δηλαδή ήταν έτοιμος να φύγει, έχουν τον ίδιο ατζέντη.
0: Και ένα πολύ γερό όπλο για να μείνεσαι. Να το πω εγώ έτσι.
13: Είναι two-way παίκτης, δηλαδή μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές. Τώρα βέβαια, αν το δούμε και όσον αφορά το υλικό του Παναθηναϊκού και το συνδυάσουμε με τα δημοσιεύματα την Τουρκία και για τον Τζέντι Όσμαν και για τον Χουάντσο από την Ισπανία, εγώ πιστεύω ότι κάποιος με την ερχόμενη του Μπόγκα θα φύγει.
0: Φεύγει.
13: Νομίζω, δηλαδή δεν μπορεί να...
0: Ναι, νομίζω ότι εγώ θα σημάδευα τον Όσμαν.
13: Ναι, κοίταξε, μα αυτός είναι πιο έντονο. Δηλαδή έχουν αναφερθεί ποσά από την ΕΦΕΣ και γενικά εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
13: Έτσι. Παρά ότι ο Μπράντοβιτς, γιατί τώρα είναι ένα συνέδριο προπονητών με σεμινάριο.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι ανάποδο λοιπόν. Γιατί θυμάσαι, οι φίλοι του Ολυμπιακού το συζήτησαν πάρα πολύ στη διάρκεια των τελικών. Εάν είναι ο Χουάντσο αυτός ο οποίος θα φύγει, το θέλει ο Ολυμπιακός πράγματι?
13: Δεν έχω ένδειξη επί τούτου. Δηλαδή οι φίλοι του Ολυμπιακού τον θέλουν.
0: Ναι, ναι, οι φίλοι τον θέλουν.
13: Γιατί είναι από τα παιδιά τα οποία έχουν εκτιμήσει για το ήθος τους, το χαρακτήρα τους και τη στάση τους. Από την άλλη όμως δεν ξέρουμε και τι θέλει ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής θέλει πίσω από τον Βεζένκοφ να είναι ένας παίχτης διαφορετικός από τον Σάσα. Δηλαδή ένας παίχτης με αθλητικότητα. Εντάξει, εν μέρει τα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Χουάντσο. Αλλά δεν μας έχει προκύψει 100% αυτό.
0: Μάλιστα.
13: Το περί Χουάντσο. Λοιπόν, στο μεταξύ έχουμε το πρώτο πόντο, το σκόρι στο παιχνίδι, γιατί δεν έχουμε σκοράρει ακόμα. Mm-hmm. Δύο βολές, οι οποίες έρχονται από το Βεντούρα. Έτσι προηγούνται οι Πορτογάλοι με 2-0, γιατί η εθνική μας ομάδα δεν έχει πετύχει ακόμα καλάθι. Μπαζίνας κατεβάζει την μπάλα. Ο Μπαζίνας, ο οποίος έχει το ρόλο του playmaker, διάρρη στην ουσία παίζει ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Πάλι pick and roll. Ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου από το high post που έκανε ο Κουσέλογλου. Να κόβεται ο Παπα-Νικολάου. Είναι ο πιο κουρασμένος. Και είναι και γενικά, όπως είπε και ο ίδιος, όσο περνάνε τα χρόνια, τα πόδια βαριά. Δεν έχει την εκρηκτικότητα. Και αυτός είναι δικαιολογημένος, έτσι. Νομίζω ότι είναι ο μόνος. Ο μόνος. Ναι, σίγουρα ο μόνος που. Εάν δεν ερχόταν, δεν θα του λέγε κανείς τίποτα.
0: Εγώ βλέπω εικόνες.
1: Ήταν ο μόνος που ήρθε όμως, έτσι, να το λέμε κι αυτό.
13: Ναι, μόνος του. Μόνος του ζήτησε.
0: Βλέπω εικόνες από την υποδοχή στην Πράγια, την πρωτεύουσα του Πράσινου Ακροτηρίου της εθνικής ομάδας της χώρας τους. Καταλαβαίνετε, συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος.
13: Το δικαιούνται και με το παραπάνω.
0: Εγώ είπα να στείλουμε ένα ταξιδάκι στην εθνική μας ομάδα με επικεφαλής τον Όνι Λίμα και τον Ντανιέλ Μπατίστα, που είναι από το Πράσινο Ακροτήρι, και συνοδούς τον Γκάρι Ροντρίγκες και τον Βαρέλα, που έχουν παίξει στη χώρα μας και είναι αμφότεροι και αυτοί από το Πράσινο Ακροτήρι. Έχουμε πολύ καλή σχέση εμείς με το Πράσινο Ακροτήρι.
1: Και άλλοι έχουν παίξει, δεν είναι μόνο άλλοι, ο Γκάρι και ο Βαρέλα.
0: Απλώς είναι τα πιο μεγάλα ονόματα αυτοί,
1: ναι, τέσσερις. Okay, ναι.
13: Είναι σύμπλεγμα νησιών υφοσφαιογενών εκεί στον Ανατολικό.
0: 10 μεγάλα και ένα σωρό μικρότερα.
13: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη, τώρα το είπατε, το διάβαζα σήμερα. Πόσα νησιά έχει η Ινδονησία, θα τρελαθείτε. Η Ινδονησία που την εμφανίζουμε, πόσα νησιά είναι, ξέρετε.
1: 1000.
0: Για πες, Γιάννη.
13: Τώρα δεν ξέρω.
1: Πες παραπάνωση.
13: Μια τάξη μεγέθους δώσε μου και θα σου πω.
0: Είπε λίγα ο Μιχάλης.
13: Είπε λίγα, άρα καμιά 10.000.
0: 17.500.
1: Γι' αυτό σου είπα πες παραπάνω για να κερδίσεις.
13: Είμαι πιο κοντά. Στο μεταξύ 4-0 προηγείται η ομάδα της Πορτογαλίας. Η εθνική κάνει κακές επιθέσεις, κακές εκτελέσεις και δεν μπορεί να βάλει καλάθι. Και μάλιστα κάποιες δείχνουν αυτό που είπαμε. Τρίποντο τώρα από τον Μπρίτο. Το σκορ γίνεται, όχι δίποντο τελικά, πατώσε 6-0. Η εθνική δεν έχει ματώσει ακόμα το διχτάκι. Είναι κάποιες προσπάθειες, είναι αυτό που δείχνουν έλλειμμα ταλέντου κάποιων παικτών και δυνατοτήτων. Η μπάλα πήγε να πάει στον Κουζέλογλου, αλλά έχει σταματήσει ο διαιτής. Πρώτη αλλαγή το Λιόπουλος, γιατί η εθνική θα αντικαταστήσει το Μήτρου Λόγκ. Η εθνική, επαναλαμβάνω, δεν έχει δει το δρόμο για το καλάθι. 6 και 34, δηλαδή 3 και 26 παιχνιδιού. 6-0, 4 πόντους ο Μπρίτο και 2 ο Βεντούρα. Ο Μπαζίνας κάνει την επαναφορά από την baseline κάτω από το καλάθι που επιτίθεται η εθνική. Το Λιόπουλος έχει την πρώτη επαφή με την μπάλα, δίνει στον Μπαζίνα. Μπαζίνας παίρνει το screen από τον. Για να δούμε τον Κουζέλογλου. Πάει να πάρει ψηλά την μπάλα ο Κουζέλογλου. Φάουλ. Εκεί την ώρα προσγειωνόταν ο Κιερός, έβαλε το χέρι του και πήρε το φάουλ ο παίκτης του Παναθηναϊκού, που έπαιξε σχεδόν μισή σεζόν στο Μαρούσι ως δανεικός, αλλά επέστρεψε στο τέλος όταν με τους τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός δεν συμπλήρωνε τον αριθμό των Ελλήνων που χρειαζόταν. Αλλά ήταν τυπική παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πάλα για την εθνική ομάδα, επαναφορά από την baseline. Ψάχνουμε το πρώτο μας καλάθι για να έτσι λυθεί λίγο και η ψυχολογία. Το Λιόπουλος κάνει ένα μπάσιμο, βγάζει έξω στον Παπα-Νικολάου. Τάπα στον Παπα-Νικολάου, δεύτερη τάπα, τρίτη τάπα. Έχει φάει 2 ο Παπα-Νικολάου και μία ο

0: Ο Σπανούλης έφτασε σχεδόν μέχρι το κέντρο του γηπέδου για να ζητήσει το φάουλ. 2-6. Ο Τολιόπουλος με τον Μπουμπίκε
1: το λες και γκολ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά από ναι, 4,5 λεπτά. Και
0: δεν είναι ότι είναι γκολ έτσι μετά από τόσα λεπτά, είναι ότι έχουμε φάει τρεις τάπες.
1: Ναι.
2: Έστα καλά, γιατί υπάρχουν ακροατές που βλέπουν το μάτς αλλά ακούνε εσένα. Έχουν εξαφανίσει τον ήχο από τηλεόραση τους για να ακούνε εσένα. Να τα λες καλά.
0: Αυτό γίνεται συνήθως. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι οι τρεις τάπες είναι γεγονός. Δηλαδή μετρημένες. Άστοχο σουτ από τον Μπρίτο, rebound από την Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ, αλλάζει και αυτός, πάει στον Άρη. Ο Τολιόπουλος πάρει σουτάρι άστοχος, ο Τολιόπουλος έχει πάρει πάνω του το επιθετικό κομμάτι, την εκτέλεση, και θέλει να δώσει έτσι μια επιθετική διάσταση στην εθνική ομάδα. Ο Μπρίτο κάνει την κίνηση, αστοχή, rebound από ποιον, τελικά θα το πάρει με δύο προσπάθειες ο Πορτογάλος. Κοντός, δεν ήταν ψηλός. Ο Βεντούρα θα βγάλει έξω την μπάλα, αλλά θα στοχίσει στο σουτ. Και φάουλ, κερδίζει η ελληνική ομάδα. Η μπάλα είναι πλάγια για την εθνική ομάδα.
2: Ο Σπανούλης έχει σηκωθεί. Μας θυμίζει ένας ακροατής ότι έβγαλε τα στοιχόδια της Γερμανίας στην Πορτογαλία στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, με την άμυνά της δηλαδή περισσότερο.
0: Είναι μια ομάδα που έχει ένα γνωστό στυλ, δηλαδή πηγαίνει όσο μπορεί τα μάτια σε ψηλό σκορ. Και δηλαδή είναι ομάδα που παίζει τρέχω και σουτάρω, ας πούμε, πάρα πολύ γρήγορα, επιθέσεις των λίγων δευτερολέπτων. Το Λιόπουλος έχει περάσει στη θέση του σέντερ πλέον, για να δούμε πάλι. Ο Τολιόπουλος πάει μέσα, πάλι κόψιμο, αυτή τη φορά το κόψιμο το κάνει ο Ρελβάο. Έχει περάσει ο Κακλαμανάκης στη θέση του Κουζέλογλου, άρα λοιπόν στο 5 είναι ο Κακλαμανάκης, στο 4 ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Παπα-Νικολάου, time out έχουμε. Νομίζω ότι πήγε να βγει ο Παπα-Νικολάου, αλλά είναι time out. Είναι τηλεοπτικό.
2: Ωραία.
0: 4-53, το σκορ είναι 6-2 για την Πορτογαλία.
2: Μάλιστα.
0: Η οποία, να πούμε ότι έχει αβαντάζ στην περίπτωση ισοβαθμίας με τη Ρουμανία. Γιατί έχει κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι είχε χάσει. Άρα αυτή θα είναι η τρίτη σε περίπτωση που ισοβαθμίσει με τη Ρουμανία.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ με την ευκαιρία χρωστάμε στον κόσμο. Πάρε ένα time out για ένα δικό σου. Χρωστάμε στον κόσμο τη βαθμολογία τη Φόρμουλα 1 και των οδηγών και των κατασκευαστών μετά το Grand Prix.
1: Πριν ξεκινήσει, Silverstone. Έλφσμπορκ, Χάμαρμπι 1-2.
2: Πάμε λοιπόν στο βαθμολογείο οδηγών. Αφού ο Αντωνέλη δεν πήρε ούτε βαθμό, έμεινε στο 179, προηγείται στην βαθμολογία. Δεύτερος ο Ράσελ πλησίασε πολύ, είναι στο 154. Ο Χάμιλτον στο 147. Ο Λεκλέρ με την νίκη του στο 108. Και πέμπτος είναι ο Λάντο Νόρις με 97 βαθμούς. Ακολουθούν Πιάστρι 82, Φερστάπεν 76. Αυτός κι αν χαμήλωσε πολύ. Και στη βαθμολογία των οδηγών, των κατασκευαστών, η Mercedes 333, η Ferrari 255, η McLaren 179 και οι καταποτισμένοι, όπως την περιγράψαν προηγουμένως, Red Bull, είναι στους 128, από εκεί που ήταν κυρίαρχοι. Πάμε λίγο και ΑΕΚ, να δούμε τι αποφάσεις πήρε ο Νίκολιτς για την προετοιμασία. Λοιπόν, άφησε εκτός και τον Πιερό και τον Παόλο Φερνάντες, δεν υπολογίζονται από το τεχνικό της ΑΕΚ αυτοί οι δύο, και ανακοινώθηκαν στη λίστα ο Ηλίασον και ο Λιούμπισιτς, αλλά μην τον δέστε κόπο ότι θα μείνουν στην ΑΕΚ, γιατί αν βρεθούν προτάσεις καλές, σύμφωνα με την ΑΕΚ βεβαίως, θα παραχωρηθούν ενδεχομένως και οι δύο. Απουσιάζει από τη λίστα φυσικά ο Πινέδα, που βρίσκεται με το Μεξικό στο Μουντιάλ και μπορεί να προχωρήσει πολύ μακριά κιόλας, και θα προστεθούν στη λίστα μόλις ανακοινωθούν και ενσωματωθούν ο Κάριν και ο Αλεξίου. Γελάς, άρα κάτι καλό έχεις βρει.
1: Όχι, εντάξει, είναι εξωαθλητικό. Πανικός, λέει, σε γάμο στο Κοροπή, μεθυσμένη κουμπάρα, θύλησε στο στόμα του παπά την ώρα του μυστηρίου.
2: Ναι.
1: Αυτό διάβασα. Και
2: επειδή μας ακούει ο Γκάρι Ροντρίγκες, έκανε και δηλώσεις.
1: Ναι.
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος πλέον αγωνίζεται, θυμίζω, στην Κύπρο και στον Απόλλωνα Λεμεσού. Και είπε ότι τον αφορά τη φανέλα Cabo Verde, γιατί έτσι λέγεται, παιδιά, κανονικά στα πορτογαλικά, Cabo Verde, και να εκπροσωπώ τη χώρα είναι η τιμή, την οποία θα κουβαλάω μαζί για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όλοι όσοι ζήσαμε σε αυτά τη διοργάνωση θα παραμείνουν για πάντα, λέει, στις μνήμες μας. Προχωράμε μαζί και θα ρίξω εγώ το πορτογαλικό μου, έτσι όπως το είπε ο Γκάρι στα 35 του. Νία

0: Cabo Verde.
1: Ζέπε δάου, ζέπα πάου.
0: Δεν το έχω αυτό. Δεν το έχω το πορτογαλικό, δεν το έχω. Είμαι στο ρώσικο, αν θες.
1: Δεν είναι ρώσικο. Είναι ζέπε δάου, ζέπα πάου, παπουέλ.
0: Ναι, τα πορτογαλικά σου είναι καλά. Εγώ δεν τα πάω καλά. Πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Τεντόπουλο, γιατί προηγηθήκαμε.
2: Ναι, προηγηθήκαμε με ένα 7-0. Με τρίποντο του Λαρετζάκη έκλεισε αυτό το 7-0. Είχε βάλει ένα καλάθι το Λιόπουλος, ένα Χωραλαμπόπουλος και ένα ο Λαρετζάκης. Αλλά ήρθε το τρίποντο από τον Williams, τον Naturalizé της ομάδας της Πορτογαλίας. Και τώρα ένα κλέψιμο. Φεύγει ο Μπρίτο και θα καρφώσει. Έτσι λοιπόν ξανά παίρνουν μια διαφορά 4 πόντων μέχρι 6.
1: Μόλις είπε ο Τριμώνας προηγηθήκαμε, γύρισε το παιχνίδι. Έτσι, ναι.
2: Κατευθείαν. Αμέσως. Έκανα ένα 5-0. 7-11 το σκορ μπροστά η Πορτογαλία. Ελάιζα Μητρουλόγκ για τον Τολιόπουλο από πολύ μακριά για 3 μέσα. 10-11 ο Τολιόπουλος έχει χάρισμα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία των παιχτών που ανέφερα προηγουμένως. Έτσι, ο Ελάιζα Μητρουλόγκ έκανε φάουλ, οπότε η μπάλα θα πάει για να δούμε. Τα ομαδικά, όχι, θα πάμε σε βολές, γιατί 3 και 18 πρώτα το τέλος. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά, 4 έχει η Πορτογαλία. Συνεπώς ο παίκτης που το κέρδισε το φάουλο, ο Williams, θα εκτελέσει 2 ελευθέρες βολές. 10-11 είμαστε ένα πόντο πίσω. Ο Τραβάντε Williams είναι παίκτης που παίζει στη γαλλική Ροάν. Έτσι, για να πάρουμε μια εικόνα. Ετοιμάζεται να εκτελέσει 2 βολές. Δεν έχει γεμίσει. Όχι, εντάξει. Πήγαινα να πω δεν έχει γεμίσει, αλλά παρασύρομαι ότι για πρώτη φορά σε ελληνικό γήπεδο η διάδρομη είναι ανοιχτή. Δηλαδή,
1: δεν έχουν ανοίξει τα σειρώμενα.
2: Όχι, όχι. Η διάδρομη να περνάει ο κόσμος να φεύγει είναι ανοιχτή.
1: Αυτό εννοείς. Ναι.
2: Και δεν το βλέπω κατάμεστο, δηλαδή να κάθονται και στους διαδρόμους. Λοιπόν, 10-13 και τις 2 βολές έβαλε ο Τραβάντε Williams. Έτσι λοιπόν η επίθεση για την ελληνική ομάδα. Τώρα περνάει στο 1 ο Ελάιζα Μητρουλόγκ. Παίρνει το σκρίνα τον Κακλαμανάκη. Την κρατάει, σουρτάρει και αυτός για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Πηδάει ο Κακλαμανάκης, δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό rebound. Επίθεση για την Πορτογαλία, η οποία είναι με τον Λισμπόα, ένας από τους παλιούς παίκτες της ομάδας. Ο Αμαράντε κάνει την κίνηση, άστοχος, παρότι έφτασε κοντά, πήγε να βάλει με ταμπλό την μπάλα στο καλάθι. Αυτή ταμπλό και σίδερο και έξω. Ριμπάουντ για την ελληνική ομάδα. Ο Λαρετζάκης με τον Μπουμπίκη, το πρώτο του ήταν τρίποντο. Τώρα κάνει τον πάσιμο, κόβεται, αλλά κερδίζει το φάουλ. Ίσως ήταν λίγο καθυστερημένο το σφύριγμα. Και μάλιστα ο παίκτης που το χρεώνεται, ο Ρελβάο, επιμένει πως δεν έκανε φάουλ. Δεν έχω έτσι ξεκάθαρη εικόνα. Πάντως είναι σίγουρο ότι ο διαιτής καθυστέρησε να το σφυρίξει. 10-13. Λαρετζάκης. Έλα.
0: Ρωτάει ο κόσμος, ο Τολιόπουλος θα μείνει στο Παναθηναϊκό με βάση τις κινήσεις που γίνονται
2: αυτή τη στιγμή? Η τάση είναι να επεκταθεί το συμβόλαιο του καταρχάς. Γιατί παίρνει λίγα χρήματα με βάση αυτά που έδειξε στα μάτς που έπαιξε. Γιατί δεν έπαιζε ο άνθρωπος.
0: Ξέρουμε το ποσό.
2: Θα πάει γύρω στις 800.000 κάπου εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Είχε χαμηλότερο ποσό.
0: Ο Μπόγκα λένε ότι θα κοστίσει
2: 10 και για 3 χρόνια.
0: Πόσο είπες?
1: 10 και για 3 χρόνια.
2: Για 3 χρόνια.
0: Τόσο πολύ.
1: Γιατί 3,5 το χρόνο δηλαδή.
0: Βγήκανε ρεπορτάζ στο Σεβίλης για λιγότερα, για 6,5.
1: 6,5 μπορεί να είναι τα 2.
2: Το πρώτο ρεπορτάζ με τα 10 βγήκε από την Παρτιζάν, πήγα να πω, από το Βελιγράδι. Τώρα αν είναι...
0: Πολλά, ρε παιδιά.
2: Ναι, και εμένα πολλά μου φαίνονται.
0: Ενώ
2: να πω την αλήθεια.
0: Με 2,2 μέσον όρο, για να φτάσουμε στα
2: 6,5,
0: μια
2: γίνεται.
0: Χαρά μου φαίνεται.
2: Το μόνο, κι άλλη τάπα, αυτή τη φορά από τον Κακλαμανάκη, μας έχουν μουρλάνει στην τάπα οι Πορτογάλοι. Εν πάση περιπτώσει...
0: Λάθος, πήγε εντελώς ο Κακλαμανάκης. Είναι αυτό που λέμε, πήγαινε γερεύοντας.
2: Ναι.
0: Ο Κακλαμανάκης, λοιπόν, ο οποίος γύρισε στον ΠΑΟΚ, θυμίζω.
2: Γύρισε στον ΠΑΟΚ για να έχει το ρόλο λογικά του τρίτου ψηλού. Να ο Νετζίπογλου, ο οποίος παίρνει την εσωτερική μπάσιμο σε κόψιμο, κερδίζει φάουλ. Παίζει με το 74 ο Νετζίπογλου. και θα εκτελέσει δύο βολές, γιατί ήταν πάνω στο φάουλο, οπότε στην προσπάθεια για σουτ, για lay-up μάλλον, οπότε θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, 1-48, 12-13, οπότε ευκαιρία για τον Όμηρον Τζίπογλου να εκτελέσει δύο βολές και να μας ξαναβάλει μπροστά. Ο Καλαμάνεκς αλλάζει με τον Κουζέλογλου, οι δυο τους μοιράζονται το 5.
0: Ο Λαριτζάκης έκανε την ασίστ, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ο Λαριτζάκης. Κάθονται στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, δεν παίζουν έτσι και οι δυο τους. Δεν μπορούσαν να βρουν χώρο. Ο Ολυμπιακός και πολύ βαθύ ρόστερ. Έπαιζαν περισσότερο στα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Λοιπόν, άστοχος στην πρώτη βολή ο Νετζίπογλου. Εύστοχος στη δεύτερη, ισοπαλία. 13-13. Είναι η πρώτη ισοπαλία που καταγράφεται, γιατί μέχρι τώρα έχουμε περάσει μπροστά, έχουν ξαναπεράσει μπροστά. Αλλαγή, μπαίνει και ο Περσίδης
0: του ΠΑΟΚ
2: στο παρκέ, έμεινε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Κρίθηκε ότι η περσινή του σεζόν ήταν καλή. Αξιολογήθηκε ότι έχει θέση με κάποιο ρόλο στον ΠΑΟΚ το φετινό, που προφανώς με διαφορετικό μπάτζετ και άλλες βλέψεις ξεκαθάρισε ποιους παίκτες θα κρατήσει. Ο Περσίδης είναι μέσα σε αυτούς. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχει διακοπή. Το σκορ είναι 13-13, 1-48. Οι διαιτητές κρατάνε την μπάλα. Παρεπτόντως είναι ο Ζουράποβιτς, ο Βόσνιος, ο Σάντσις, ο Ισπανός, και ο Γκριτζιόνι, ο Ιταλός. Κάτι με το χρονόμετρο πρέπει να υπάρχει με το 24, γιατί έχει σβήσει. Οπότε περιμένουμε να διευθετηθεί το θέμα αυτό. Παρεπτόντως το μάτς πάει καλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει, από ό,τι είδα νωρίτερα, είχε πάει στους 18 πόντους. Για να κάνω ένα refresh, γιατί βλέπω 52-68, το ωραίο στους 16. Αλλά εμείς θέλουμε να κερδίσει η Ισπανία.
1: Είναι τώρα.
2: Ωραία, ναι. 50-68 βλέπω εγώ.
1: 52-71 βλέπω εγώ.
2: Ωραία. Το δικό σου δέχομαι, γιατί είναι πιο προχωρημένο.
0: Πάντα πιο μπροστά.
2: Είσαι μπροστά, τι να κάνουμε.
0: Εγώ να πω για τον Νόβακ Τζόκοβιτς ότι σήμερα σε περίπου 3,5 ώρες καθάρισε τον Σαφιούλιν στο Wimbledon με 7-6-6-3-3-6-6-3 και έφτασε τις 106 νίκες στο Βρετανικό Grand Slam, δηλαδή ξεπέρασε το ρεκόρ του Federer που ήταν 105, και κυνηγάει πλέον Γιάννη, μια σκήση του τένις, την Μαρτίνα Ναβρατιλόβα, η οποία έχει το ρεκόρ επιτυχιών στο Wimbledon με 120. Θέλει λοιπόν άλλες 15 νίκες ο Τζόκοβιτς και θα τις κάνει.
1: Και περνάει στα προημιτελικά για ένα τη σερή φορά. Ναι.
0: Ναι. Και πάει για τον 25ο major τίτλο του.
2: Ο Τζόκοβιτς
0: πλέον είναι διάλεκτο Τεντόπουλο, που καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Καλά κάνεις. Απλά να θυμίσω ότι ο Τζόκοβιτς είναι δικός μας άνθρωπος. Πλέον στην Αθήνα τον βλέπουμε συνέχεια.
1: Ναι.
2: Στο γήπεδο μπάσκετ ξεβραδιάζεται. Του αρέσει, είναι ο παδός του Αστέρα. Προφανώς συμπαθεί και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι αδελφοποιημένοι.
1: Του Αστέρα εξ αρχείων, υποθέτω.
2: Τώρα έφυγε και από τη ζωή.
1: Ναι. Και
2: Μαζαράκης.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ένας μέντορας για όλους μας, όσο τον γνωρίσαμε.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί ο Ανδρέας ήξερε να λέει όλες τις αλήθειες με έναν τρόπο, θα έλεγα, Γιάννη και Μιχάλη, δεν ξέρω να σε χωρείτε, με έναν τρόπο
2: πικρό και γλυκό μαζί.
0: Πικρό και γλυκό, ναι, ακριβώς. Δεν ήταν Τζίμι Πανούσης, όπου ήταν πάντα επιθετικός. Ο Ανδρέας ήξερε και να σε γλυκένει ταυτόχρονα, για να ακούσεις την επόμενη ατάκα. Ναι. Σε πηγαινόφερνε.
2: Ακριβώς. Και πολυσχηδής, έτσι, είχε ασχοληθεί με πάρα πολλά
1: ναι,
2: πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλα σπούδασε, άλλα έκανε, ναι. Ό,τι ήθελε.
2: Εντάξει, ναι, ναι. Όλοι
1: και δύο πτυχία. Και δύο πτυχία, έτσι, όχι ένα.
0: Ναι, ναι. Και δημοσιογράφος μαζί και κοινωνιολόγος, θα έλεγα εγώ, ότι ήταν άτυπος.
1: Και νομική, νομίζω, είχε τελειώσει το πρώτο του πτυχίο.
2: Λοιπόν, επειδή ο Λισμπόα για την Πορτογαλία, σουτ για τρεις πόντους, αλλά είναι άστοχο. Το σουτ το έκανε ο Αμαράντε, rebound από τον Κουζέλο, αλλά έχει γίνει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Ρελβάο, ο οποίος, επειδή είπαμε ακριβώς, υπάρχει το ότι έχουμε περάσει τα 5 φάουλ, πάει στις βολές, γιατί ήταν στη διεκδίκηση του rebound. Οπότε ο Ρελβάο έχει και αυτός δικαίωμα για δύο βολές, 13-13.
0: Έκανε δηλώσεις ο Μοντέρο. Έλα, δικό σου. Αποχαιρέτησε. Λέει, ήρθε η στιγμή να κλείσω αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Θα θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη την Βαλένθια. Την ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την ευκαιρία να εξελιχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρονιά γεμάτη μάθηση, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστες στιγμές και ανθρώπους που αποτελούν πάντα μέρος της διαδρομής μου. Η στήριξή του ήταν διαρκές κίνητρο για να δίνω πάντα τον καλύτερό με αυτό. Τώρα αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο. Το αντιμετωπίζω με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια επιθυμία να συνεχίσω να εξελίσσω, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Δομινικανή Δημοκρατία όπου και αν βρίσκομαι. Σε ευχαριστώ για όλα. Πάμε Βαλένθια. Δεν έχει αναφέρει μόνο το όνομα του Ολυμπιακού στη δήλωσή του.
2: Άρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χωράει αυτό.
1: Να το άγχος.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ, επειδή είναι η εκπομπή, στο μεταξύ βάζει τρίποντο η Πορτογαλία και πάει στο 17-13 με τον Μοντέιρο. Όχι, δεν ήταν ο Μοντέιρο, συγγνώμη, εσείς λέγατε για τον Μοντέιρο. Με τον Βόιτσο. Έτσι λοιπόν το σκορ είναι 17-13. Ας τελειώσει το δεκάλεπτο και θα πούμε 2-3 πράγματα.
0: Δείχνει, αφού ακούσουμε τις διαφημίσεις με τη λήξη του δεκαλέπτου, ναι.
2: Προσπαθεί να συνοηθεί και ο Τολιόπουλος με τον Περσίδη, μπερδεύτηκαν. Δίνει στον Κουζέλογλου, ο οποίος κρατιέται λίγο παραπάνω για να αποφύγει το κόψιμο και με την μπάλα στο ταμπλό και διχτάκι. Έτσι λοιπόν 15-17. Μία επίθεση έχει η Πορτογαλία και τελειώνει η πρώτη περίοδος. Αλλά Λαρετζάκης κάνει βουτιά, εκτείναξε τερματοφύλακα, την έχει ξανακάνει. Νομίζω και με τη φανέλα της ΑΕΚ σε αυτό το γήπεδο, σε ένα παιχνίδι του BCL.
0: Βεβαίως, και έκανε με τα δύο χέρια την μπάλα.
2: Την μπλόκαρε, ναι, σωστό.
1: Και την πετάει με το δεξί χέρι κόρνερ.
2: Με το πάνω χέρι, με το απάνω χέρι. Ξέρεις πώς, που λένε ότι πρέπει με το αντίθετο χέρι, πώς λένε.
1: Με το ανάποδο χέρι, ναι. Με το ανάποδο χέρι.
2: Υπάρχει στην ορολογία των τερματοφυλάκων. Ναι, την πέταξε κόρνερ. Λοιπόν, 7 δευτερόλεπτα. Η επαναφορά για τους Πορτογάλους. Λισμπόα περνάει προς τα μέσα από την εσωτερική. Ευστοχή, η μπάλα έκανε μια διπλή αναπήδηση, κατέλησε στο καλάθι μας. Κουζέλογλου πετάει την μπάλα, ταμπλό και έξω. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος της πρώτης περίοδου. Η Πορτογαλία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα ξεκίνησε πολύ νοθρά και προηγείται με 19-15.
0: 15 πόντι σε δεκάλεπτο, ναι. Πέσπα,
2: ναι, έχουμε αδυναμίες, το ξέρουμε.
0: Ωραία,
2: λοιπόν,
0: πάμε σε διαφημιστικό
2: και επιστρέφουμε να πούμε ό,τι θέλετε.
3: Era Sport 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην Σαν Λαρίνα, γιατί χρωστούσες να πεις κάτι για ανήθημα. Ζώσον, από ό,τι κατάλαβα, για τον Μοντέρο και όχι για τον Μοντέρο της Πορτογαλίας.
2: Ναι, ο Μοντέρο μπορεί στον Ολυμπιακό να μην έχουν πει το όνομά του, αλλά πρώτον δεν το διαψεύδουμε, αλλά δεύτερον δείχνουν, γιατί καταλαβαίνεις σε μια συζήτηση πώς μπορείς να νιώσεις το κλίμα, ότι το θεωρούν δεδομένο. Δηλαδή, όταν πας να πεις, μήπως έχει μπει, λες, ξέρεις, έτσι το πας, η Φενέρμπαξε και τον έχει πάρει και βλέπεις ένα χαμόγελο από την άλλη πλευρά, που σημαίνει ότι έχει κλείσει, και νομίζω όλα αυτά δείχνουν. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχει μιλήσει αρκετό καιρό, η συζήτηση, ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει με τον Μοντέρο πριν το Final Four. Δηλαδή είναι δύο χρόνια που τον παρακολουθεί, είχε μιλήσει πριν το Final Four και είχε μιλήσει και ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού μαζί του. Και μάλιστα όταν ο Γιάννης Καλαμπόκης είχε δώσει μια συνέντευξη αφού τελείωσαν όλα και το πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα, είχε πει ότι πολλοί παίκτες ρωτάνε αν θα είναι προπονητής ο Μπαρτζόκας για να έρθουν στην ομάδα. Το Μοντέρο εννοούσε. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί κοροϊδεύσαν τότε. Αλλά είναι αλήθεια ότι ο Μοντέρο ρώτησε και μάλιστα του είπαν ότι ακόμα επειδή είχε, επαναλαμβάνω, η συμφωνία είχε γίνει πολύ πριν το Final Four και πριν το πρωτάθλημα, ότι αν θα παραμείνει ο Μπαρτζόκας και λέει ό,τι και να γίνει, δηλαδή και να μην πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, αυτό δεν το πιστεύω βέβαια 100%, αλλά ότι θα γινότανε, αλλά είπαν ότι θα μείνει ο Μπαρτζόκας. Οπότε είπε το OK. Τώρα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν πιστεύω να... Είναι από τις περιπτώσεις που τις λέμε με σιγουριά, ενώ σε όλες οφείλουμε, ή μάλλον και για αυτή οφείλουμε, μέχρι να τελειώσει και να ανακοινωθεί, να κρατάμε πάντα μια πισινή έστω για το 0,1%, σωστό, έτσι.
0: Σωστό. Να δώσω εγώ μια άλλη εικόνα αυτή τη στιγμή, γιατί υπέγραψε με την Πανοκρουσίες στην Αλσάντ ο Ρασβάν Λουτσέσκου και εκεί στο Κατάρ πήρε μαζί του από την Ελλάδα ο Λουτσέσκου Γιάννη και τον Παντελή Κωνσταντινίδη, που είναι στενός συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ, και τον προπονητή φυσικής κατάστασης τον Γιώργο Τσονάκα και τον μεταφραστή του και αναλυτή τον Κυριάκο Τσιριτίδη. Άρα υπάρχει ένα ωραίο ελληνικό γκρουπ στη νέα ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Λοιπόν, πόσο είμαστε, οι τάπες παραμένουν 5, κάτσε μην έχω χάσει το μέτρημα.
2: 5, έχω μετρήσει 5.
0: Που έχουμε φάει.
2: Τώρα αν έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, πετάει την μπάλα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ο Τολιόπλος άστοχος, 15-19. Επίθεση με τον Λισμπόα. Λισμπόα κάνει ωραίους ελιγμούς, ξεφεύγει από τον Τολιόπλο που εδώ φαίνεται η αδυναμία του στην άμυνα. Κάνει το lay-up 15-21. Πάλι σε 6 πόντους. Θυμίζω 0-6 ξεκίνησε το match. Τώρα είναι για μια ακόμη φορά στους 6 πόντους. Έχει περάσει στο παρκέ και ο Μωραϊτής για να παίξει μαζί με τον Τολιόπλο στην περιφέρεια. Το Λιόπλος κρατάει αρκετά την μπάλα, δίνει στο Μωραϊτη, ο Μωραϊτης προσποιείται, πάει να μπει προς τα μέσα, δίνει πολύ ωραία έτοιμο καλάθι στον Κουζέλογλου, ο οποίος το μόνο που είχε να κάνει είναι να αφήσει στο διχτάκι. 17-21, πολύ ωραία κίνηση του Μωραϊτη και ωραία η πάσα, την τελείωσε με ιδανικό τρόπο ο Γιάννης ο Κουζέλογλου. Εδώ τώρα κάνουν λάθος, ο Williams πάει να τροφοδοτήσει τον ψηλό της ομάδος του, τον Ρελβάο, αλλά αυτός δεν μπορεί να τη συγκρατήσει, ήταν κακός συγχρονισμός. Είχε την πέταξε πιο πίσω από όσο θα μπορούσε να την πιάσει. Οπότε καλό για την ελληνική ομάδα. Έχει επιστρέψει και ο Παπα-Νικολάου. Άρα λοιπόν η σύνδεση της Εθνικής, η πεντάδα της Εθνικής. Παίζουμε μισό λεπτό. Βγήκε τώρα για λίγο. Ποιος βγήκε? Ναι, βγήκε λίγο το Λιόπουλος. Γιατί είδα ξαφνικά το Μήτρου Λόγκ. Ναι, βγήκε το Λιόπουλος και μπήκε ο Μήτρου Λόγκ. Και βγήκε και ο Κουζέλογλου και μπήκε ο Κακλαμανάκης.
0: Πήγες να πεις με τρία γκάρ, δηλαδή.
2: Ναι. Σουτ, η μπάλα τον πούλησε, για να πούμε την αλήθεια, το Μωραϊτη μπήκε και βγήκε στο σουτ τριών πόντων που επιχείρησε. Επίθεση με τον Αρβαλάντε, Αμαράντε, συγγνώμη, για την ομάδα της Πορτογαλίας. Πάλι κυκλοφορούν την μπάλα. Η εθνική μας προσπαθεί να μηνθεί man-to-man. Σουτ από τον Λισμπόα είναι άστοχο. Το ριμπάν το καθαρίζει ο Παπα-Νικολάου. Δίνει στο Μωραϊτη, ανοίγεται από την αριστερό διάδρομο ο Παπα-Νικολάου, αλλά δεν έχουμε ευνηδιασμό, πρωτεύοντα τουλάχιστον. Λαρετζάκης κάνει το reverse απέναντι στο Μωραϊτη, σουτ πάλι για το Μωραϊτη για τρεις. Πάλι η μπάλα αναπηδά δύο φορές Στεφάνη και βγαίνει έξω. Ο Σπανούλης είναι έξαλλος. Τακούν οι αναπληρωματικοί. Σουτ για τρεις από τον Μπρίτο, είναι άστοχος. Rebound από τον Μωραϊτη, ο οποίος λέει πιο σιγά 17-21, 6-43. Μωραϊτης. Ο Μωραϊτης ψάχνει τον Ελάιζα, τελικά τη δίνει στον Κακλαμανάκη σαν σκαλοπάτι για να την ξαναπάρει χέρι με χέρι. Πηγαίνει προς τα μέσα ο Μωραϊτης, του φεύγει λίγο η μπάλα, του φεύγει η μπάλα, όπως την ξαναπιάνει, της δίνει πορεία προς το καλάθι με φάλτσα, του γίνεται φαουλ, πέφτει κάτω, αλλά η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Και εκεί που φαινόταν η φάση να χάνεται, ή τουλάχιστον το κέρδος το μεγαλύτερο, ήταν το φάουλ. Έχουμε και καλάθι, 19-21 και φάουλ, άρα ο Μωραϊτης...
1: Και πετάγεται και για ένα τζόκερ άμα είναι.
2: Εντάξει.
0: Κυριακή, λοιπόν, ναι. Κυριακή,
1: ναι.
0: Έχεις
1: δει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Του έχει γλιστρήσει μπάλα από τα χέρια.
2: Αυτό ήταν. Ναι. Λέω, περισσότερο πέφτοντας πήγαινε να την...
0: Άσε που κινδύνευε να κάνει βήματα στη φάση αυτή.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι το πρόβλημα...
2: Και επειδή την έπιασε, γιατί θα περνάει την μπάλα πάνω από τον ώμο του.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, 19-21 δεν έβαλε τη βολή, όπως καταλαβαίνετε. 19-21 το σκορ. 6-21.
0: Πάει το τζόκερ, το χάσε. Μάλιστα. Να πω...
1: Το λίγο τα έπιασε.
0: Να πω... Μάλλον όχι, περιέγραψε, θα περιμένω εγώ το time out. Να πω μια
2: ενιστική
0: είδηση πάλι.
2: Ο Μωράιτης ξεκίνησε την επίθεση γιατί βγήκε η άμυνα. Του έκαναν φάουλ για να το σταματήσουν. Έχουν τρία φάουλ ομαδικά σε αυτή την περίοδο, τη δεύτερη, οι Πορτογάλοι. Κανένα η εθνική μας ομάδα. Η επαναφορά από τον Μωράιτη. Για να δούμε που θα πάει η μπάλα. Δεν ξεμαρκάρεται κανείς, θα κάνει 5 δευτερόλεπτα. Τελικά προλαβαίνει ο Παπα-Νικολάου να πεταχτεί από την άλλη πλευρά για να του σώσει την κατοχή. Ελάιζα. Ο Ελάιζα σταυρωτεί κάτω από τα πόδια, σουτάρει πάλι όπως του Μωραϊτη τα σουτ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δύο φορές το Στεφάνι και έξω. Η μπάλα είναι για τον Αμαράντε. Αμαράντε με τον Λαρετζάκη να τον μαρκάρει. Ο Αμαράντε πηγαίνει από αριστερά για να ποστάρει ένα συμπαίκτη του πάνω στον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ο Μπρίτο δηλαδή. Ο Μπρίτο περνάει, βγάζει απέναντι την μπάλα. Σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχο rebound από τον Μωραϊτη. Και η εθνική μας ομάδα δεν έχει ευνηδιασμό. Δεν πάει να ξεκινήσει να τρέξει, αλλά δεν μπορεί να τρέξει. Το πιστώνονται και οι Πορτογάλοι που έχουν καλές επιστροφές. Ο Ελάιζα περνάει προς τα μέσα, μπαίνει στη ρακέτα, πάει να αφήσει την μπάλα και την αφήνει με το ένα χέρι. Φάουλ ζητάει ο Σπανούλης, αλλά το καλάθι μετράει. 21-21 ισοπαλία. Ο ψηλός σουτάρει για τρίποντο. Είναι άστοχος, ευκαιρία είναι τώρα. Όταν λέω ο ψηλός, μιλάω για τον Ρελβάο. Ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, ενώ του κάνει φάουλ και σηκώνει χέρι, αργεί να το σφυρίξει. Δηλαδή, κάνει φάουλ ο παίκτης της Πορτογαλίας, σηκώνει το χέρι του, η μπάλα φεύγει από το Μήτρου Λόγκ, πηγαίνει έξω, δεν είχε σφύριξει ακόμα ο διαιτητής και σφυρίζει μετά. Δηλαδή, έτσι όπως αν το άφηνε, θα νομίζαμε η μπάλα θα έπρεπε να ήταν out για την Πορτογαλία. Αλλά σφύριξε ο διαιτητής. Γιατί ήταν φάουλ σίγουρα, αφού σήκωσε και ο ίδιος ο παίκτης.
0: Στο ποδόσφαιρο, φάουλ ζητάει αυτό. Εύκολα.
2: Ναι, σωστό. Μασουλούτο Λαρετζάκης, κακή πάσα. Πάρα πολύ κακή πάσα.
0: Εκτός άμα ήταν ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν, ο χθεσινός. Αυτό δεν ασφύριζε τίποτα.
2: Ναι.
0: Θα δίνει και θέατρο στο
2: Ο Λαρετζάκης έκανε λάθος πάσα. Ο Μπρίτο έφυγε στον ευθυνδιασμό 23-21. Σουτ για τρεις από το Μήτρου Λόγκ. Ούτε τώρα η μπάλα μπαίνει μέσα. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Μωραϊτης. Τη βγάζει διαγώνια στην απέναντι πλευρά στο Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης πάει να πάρει το σουτριοπόντον. Είναι άστοχος. Rebound για τους Πορτογάλους με τον Βεντούρα. Ο Βεντούρα για τον Μπρίτο. Μπρίτο με τον Παπα-Νικολάου.
0: Συγγνώμη, να χρησιμοποιήσω τώρα το τραγούδι των Φατμέ. Δεν αλλάζουμε μπαλιές.
2: Ναι.
0: Δεν κυκλοφορούμε στα την μπάλα καθόλου.
2: Καταρχάς τα γκάρμα κρατάνε πολύ την μπάλα και δεν φεύγει κανείς στον ενδιασμό. Ναι. Δηλαδή δεν παίρνουν διαδρόμους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ξέρεις, υπάρχει και εδώ δικαιολογείται η ανομοιογένεια. Δηλαδή προηγουμένως έδειξε κάτι ο Μωραϊτης και τράκαρε. Συγγνώμη, έδειξε κάτι το Λιόπλος και τράκαρε με τον Μωραϊτη. Γιατί άλλο εννοούσε και το ξανάδειξε. Θέλω να πω, εντάξει, αυτά μερικά δικαιολογούνται.
0: Τα άκουσε ο Λαρετζάκης, πηγαίνοντας στον πάγκο από το Σπανούλι.
2: Ναι, όλοι τα ακούνε γενικά.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις, ο Λαρετζάκης τα ακούει γιατί πολλές φορές πάει να κάνει τον ήρωα εκτός προγράμματος, ας το πούμε, εκτός συστήματος.
0: Ο Μήτρου Λόγκ, συγγνώμη να πω για το πλάνο που είδα, έχει τόσο πολλά τατού στο στήθος του που νομίζω ότι φοράει μαύρο φανελάκι από μέσα με τις τάμπες. Είναι γεμάτος από το λαιμό και κάτω. Ναι.
2: Και κάνει και αντίθεση με τη λευκή,
0: με τη λευκή φανέλα. Ναι,
1: νομίζω, Γιάννη, ότι αυτό είναι γενικά το πρόβλημα του Λαρετζάκη. Έτσι, ότι πάει να κάνει το κάτι παραπάνω, το ηρωικό. Και γι' αυτό, αν και είναι καλό εργαλείο, δεν το εκμεταλλεύεται, δεν το αξιοποιεί και χάνει και τη θέση.
2: Ξέρεις
1: του, έτσι.
2: Επειδή στον Ολυμπιακό τον έχουν προσπεράσει κάποιοι ξένοι παίκτες, και αυτό είναι φυσιολογικό, τώρα στην Εθνική, επειδή είναι βασικός και αναντικατάστατος, θέλει να παίξει αυτό που δεν έπαιζε όλο τον χρόνο.
1: Ναι.
2: Και αυτό τον οδηγεί πολύ. Και στον Ολυμπιακό το έκανε. Ήταν τα γνωστά, οι γνωστές ζυγοσταθμίσεις που του έκανε ο Μπαρτζόκας όταν πήγαινε να ξεφύγει. Γιατί θυμάστε πώς είχε ανακοινώσει ο Λαρετζάκης την επέκταση βολέου με τον Ολυμπιακό. Για άλλα δύο χρόνια είπε θα με ζυγοσταθμίζει ο Μπαρτζόκας. Λοιπόν,
0: στο μεταξύ, επειδή ακούστηκε κατάλληλο τραγούδι, νομίζω ότι η εθνική μας είναι στο τραγούδι λοιπόν, που ακούγεται πριν από λίγο. Απατσέ, απατσέ ήταν αυτό. Επιθετικά, ε.
2: Ναι, δεν έχει. Ξέρεις, δεν έχει κάτι. Η εθνική δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει στο παρκέ.
0: Ο κόσμος χορεύει, στο μεταξύ, ναι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Το πήραμε αυτό από τους Αμερικάνους, ε. Αρκετοί το κάνουν πλέον.
2: Ναι, είναι πολλά παιδιά καταρχάς με τους γονείς τους εδώ και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Πάμε μια κόντρα, λέει το Λιόπουλε, για στα τρίποτα για τη φανέλα σου. Κάτι πιτσιρικάδες σηκώσαν αυτό το πανό.
2: Ναι, δεν μπορώ να τα δω όλα πάντως. Να μου τα λέτε αυτά για να... Λοιπόν, Μήτρου Λόγκ τώρα, ο οποίος είναι στην κεφαλή, προσπαθεί να οργανώσει, να σουτάρει προσπαθεί. Σουτάρει, είναι άστοχος. Πηδάει για επιθετικό ριμπάντο ο Κακλαρονάκης με το ένα χέρι, δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Οπότε στην επίθεση είναι πάλι η Πορτογάλη με τον Μπρίτο. Είναι ο Ντασίλβα.
0: Με 3-3 περνάμε, Γιάννη.
2: Με 3-3 μπαίνουμε, μπλέκουμε πολύ.
0: Περνάμε όμως.
1: Περνάμε.
2: Ναι,
0: κάτσε για να λύσουμε τις ανησυχίες του κόσμου.
1: Αλλά αυτό που λέει ο Γιάννης, μπλέκουμε άσχημα.
2: Εγώ δεν κοιτάω το τώρα, κοιτάω το μετά. Γιατί είπαμε, η Ουκρανία έχει 3-3. Η Γεωργία τώρα που θα χάσει.
1: Μωρέ, το τώρα είναι καθαρισμένο.
2: 2-4. Οπότε λογικά, αν αφήσουμε έναν κάτω από αυτούς, περνάμε. Ας πούμε ότι η Ισπανία έχει ξεφύγει, γιατί θα πάει για στο 6-0. Εμείς κοιτάμε το μετά, δεν κοιτάμε το τώρα. Απλά ξέρεις, καμιά φορά σου χαλάει και τη μόστρα το να χάνεις από τη Ρουμανία έτσι όπως χάσαμε, ή το να χάνεις εδώ από το Μαυροβούνιο. Και γίνεται και γκρίνια που δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται μερικές φορές, αλλά ξέρεις, γίνονται συζητήσεις οι οποίες δεν ξέρω αν όλες έχουν απαντήσεις.
0: Έχουμε παίξει 16,5 λεπτά και έχουμε βάλει 21 πόντους. Δηλαδή, πώς να μην γκρινιάξεις τώρα για την εικόνα αυτή. Ασχέτως του αποτελέσματος, μιλάμε για την εικόνα της ομάδας. Δεν είναι εθνική ομάδα στα δικά μου τα μάτια αυτό το πράγμα. Συγγνώμη δηλαδή.
2: Κοίταξε, από τους παίκτες ας πούμε που είναι τώρα στην πεντάδα, ο πιο χαρισματικός στην εκτέλεση είναι ο Τολιόπουλος. Οι υπόλοιποι δεν είναι σκόρερ. Εντάξει, και ο Χαραλαμπόπουλος ενίοτε, όποτε το πηγαίνει το παιχνίδι, μπορεί να φτάσει στους 16, 18, 20 πόντους. Αλλά δεν είναι ο παίκτης που λες ότι η ΑΕΚ πέρσι στηριζόταν στο σκοράρισμα του. Ούτε ο Παπα-Νικολάου, που είναι και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, είναι ο παίκτης που θα τραβήξει το σκορ. Έτσι, είναι παίκτης που μέσα από την ομάδα.
0: Ο Παπα-Νικολάου δεν κουράζεται ποτέ, ρε παιδί μου.
2: Δεν ξέρω. Και αυτός βέβαια δεν έπαιξε και τόσο πολύ. Φέτος είχε αλλαγή. Έτσι, είχε παίκτη πίσω του. Του Word. Μπαζίνας, Παπα-Νικολάου. Τώρα παίζει με πλάτη ο Παπα-Νικολάου. Δίνει στον Χαραλαμπόπουλο. Ωραία κίνηση, αλλά δεν σουτάρει. Καθυστερεί. Παίρνει την μπάλα. Τελειώνει ο χρόνος. Σουτάρει μπροστά στον ψηλό. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Δεν μπορεί να πάρει το rebound το επιθετικό η εθνική μας ομάδα και κάνει το foul ο Μπαζίνας για να σταματήσει ένα ευνηδιασμό που φαινόταν να εξελίσσεται. Τρίτο ομαδικό foul για την εθνική, 2:59 πριν το τέλος, 4 έχουν οι Πορτογάλοι, 21-25. Δεν μπορούμε να έχουμε ισοφαρίσει, έχουμε περάσει μια φορά αλλά έχουμε ισοφαρίσει κανένα δυο. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε και να πάρουμε κάποια διαφορά. Επίθεση με τον Βεντούρα. Ο Βετούρα κρατάει την μπάλα, το μαρκάρει ο Μπαζίνας. Δίνει την μπάλα στο Μοντέιρο. Η μπάλα πάλι στο Βεντούρα που έχει ποστάρει, επιθετικό φάουλ ή όχι. Οι διαιτές λένε ότι έπεσε πολύ εύκολα, αν είδα καλά ήταν ο Μπαζίνας. Οπότε δεν σφύριξαν φάουλ. Πάει να κάνει καστή πάσα ο Παπα-Νικολάου για τον Τολιόπουλο, αλλά ο Αμαράντε βάζει το πόδι του και σταματάει την μπάλα. Σαν αριστερό μπακ λειτουργήσε εδώ ο Αμαράντε. Και η μπάλα πλάγια για την εθνική μας ομάδα που έχει 18 δευτερόλεπτα να εκδηλώσει επίθεση. Ο Μπαζίνας θα κάνει την επαναφορά. Στο 4 είναι ο Χαραλαμπόπουλος. Στο 5 είπαμε ότι είναι ο Κακλαμανάκης. Και απέναντι μαζί με τον Τολιόπουλο είναι ο Παπα-Νικολάου. Ο Τολιόπουλος κάνει μια περιστροφή, παίρνει την μπάλα, πάει να τη δώσει έξω, τη δίνει στα χέρια των Πορτογάλων. Ευτυχώς μπερδεύονται και χάνουν την κατοχή. Θα μπορούσαν να παίξουν, αν έκανε πιο γρήγορα πάσα και παίζανε 2 εναντίον 1, θα ήταν ένα εύκολο καλάθι. Αλλά κάνουν και οι Πορτογάλοι κάποια λάθη, που τουλάχιστον αυτοί είναι Πορτογάλοι και ξέρεις, δεν είναι μια δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, αν πεις, εξαρτάται και ποια ομάδα κατεβάζεις.
1: Πάρε μια ανάσα, Γιάννη, να πω εγώ ότι κάτι δεν πάει καλά ή κάτι πάει εξαιρετικά άσχημα στο Καλλιμάρμαρο, στο Fly Athens. Με εξαίρεση, αν δεν απατώ με τον Τούρκο το Σασμά, δεν έχει περάσει κανείς το 5-61 από τους υπόλοιπους που έχουν δοκιμάσει και μάλιστα το χάνουν το άλμα με εντυπωσιακή ευχέρεια, δηλαδή το βρίσκουν στο ανέβασμα με τα πόδια, πέφτουν με το στομάχι πάνω του.
0: Θα έχουμε σε λίγο και σύνδεση με την Δίκη Σπύρου. Να πούμε για όσους τυχόν κυκλοφορούν στην περιοχή, είναι ακριβώς έξω από το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Στο μεγάλο πεζοδρόμιο,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: του Καλλιμάρμαρου,
1: ναι,
0: γίνεται,
1: ναι,
0: ο αγώνας.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω αυτό γιατί θυμάσαι κάποια στιγμή είχε γίνει στο Σύνταγμα, στην κάτω πλευρά του Συντάγματος. Λοιπόν, να κάνουμε τη σύνδεση με την ΕΡΤ2, να δούμε το άλμα του Καραλή.
1: Ναι, ναι.
6: Υπό τους ήχους του Ζομπά πλέον κλασικά, στην προσπάθεια και υπό το βλέμμα του τσάρου των εθέρων, του Σεργέη Μπούπκα. 5.61, πρώτο άλμα για το Μανόλο. Ω, ψηλό, καθαρό, αποθεώνεται ο Μανόλο. Ιδανικό ξεκίνημα, όλοι οι φίλοι του έχουν μαζευτεί με πανό. Με πλακάτε εδώ, με τις,
0: ήταν γύρω στο 581
6: το όνομά του,
0: τουλάχιστον
6: μικρά παιδιά.
0: Άλμα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον Γιάννη Ντεντόπουλο. Το μάτς είναι στο 23-25, ακόμα χάνουμε, 1-24 πριν τη λήξη, Γιάννη.
2: Και κάνει μια αλλαγή εκεί που λέμε, εδώ το παρακάνει small ball, με την έννοια ότι βάζει τον Περσίδη και βάζει τον Κακλαμανάκι. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα, το 5-5 πρέπει να πάει πίσω ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Έχουμε βάλει μόνο 8 πόντους στη δεύτερη περίοδο. Δεν μου άρεσε να μένα 15 στην πρώτη περίοδο.
2: Να.
1: Καλά να πάρει.
2: Τίποτα δεν είναι τόσο κακό που να μην μπορεί να γίνει χειρότερο.
1: Μπράβο, Γιάννη, να τα λέμε αυτά.
0: Είναι το αντίθετο του εχθρό του καλού είναι το καλύτερο, αυτό που μου περιέγραψε.
2: Λισμπόα με τον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα στον Σα, Κάντιντο Σα. Η μπάλα έχει πάει μέσα στο ρακέτα, στο ζωγραφιστό, όπου είναι ο Μοντέιρο, ψηλός της ομάδας. Κερδίζει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Οπότε 1-14 πριν το τέλος, έχει την ευκαιρία ο Μοντέιρο να εκτελέσει δύο βολές. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι το σχήμα αυτή τη στιγμή, είναι στο 5 ο Χαραλαμπόπουλος, στο 4 ο Παπα-Νικολάου, στο 3 ο Περσίδης, στο 1-2 ο Μπαζίνας με τον Τολιόπουλο.
0: Ο οποίος ο Μπαζίνας καλά αμήνθηκε όσο μπορούσε, δηλαδή σαφώς κοντύτερος, αλλά το φάουλ το έκανε ο Χαραλαμπόπουλος στη συγκεκριμένη φάση. Ναι. Προσπαθώντας
2: είναι
0: να
2: πολύ ψηλότερος.
0: Τον Πορτογάλο, ναι.
2: Είναι πολύ ψηλότερος ο Πορτογάλος. Ο Μπαζίνας νωρίτερα έχει βάλει και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι. Βάζει τη μία βολή στους 3 πόντους διαφορά, 23-26. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εθνική ομάδα κανείς δεν έχει περάσει. Όπα, θα σας πω τώρα τι βλέπω εδώ. Γεωργία, Ισπανία, 2-23 πριν το τέλος. Εσύ, Μιχάλη, μπορεί να είσαι πιο μπροστά. 76-79.
1: Το ίδιο βλέπω κι εγώ.
2: Ναι, 2-23.
1: Με ένα 19-8 στην τέταρτη περίοδο.
2: Ναι, δεν μας συμφέρει να γίνει
0: καθόλου
2: ανατροπή εκεί.
0: Καθόλου.
2: Η εθνική μας πέ... Η εθνική, να πω, στο σκοράρισμα, ότι αν εξαιρέσουμε τον Λαριτζάκη και τον Τολιόπουλο που έχουν από 5 πόντους και τον Κουζέλο που έχει 4, παίζουμε ένα 2 χ. Δηλαδή δεν είναι πολύ χαμηλά, δεν υπάρχει παίκτης να τραβήξει την ομάδα και γενικά η ομάδα δεν τραβάει ως ομάδα.
0: Να
2: αυτό
0: πω
2: είναι το
0: εγώ μια αίτηση από το Wimbledon, ότι αφού η Μούχοβα απέκλεισε την Κριτσίκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά με 7-5, 5-7, 6-3, θα έχουμε πάλι καινούργια πρωταθλήτρια Γιάννη στο Wimbledon. Καταπληκτικό αυτό.
2: Πόσα χρόνια νομίζω.
0: Θα είναι η δέκατη, θα είναι η ένατη χρονιά που θα έχουμε. Ναι, γιατί τους προηγούμενους τίτλους τους πήραν η Μουγκουρούθα, η Κέρπερ, η Χάλεπ, η Μπάρτη, η Ριμπάκινα, η Βοντρουσόβα, η Κριτσίκοβα και η Σβιόντεκ. Τώρα θα έχουμε καινούργια νικήτρια. Έχει εξελιχθεί σε επίπεδο γυναικών το γύρο, καταπληκτική η διοργάνωση.
1: Μα γενικά είναι δύσκολο στις γυναίκες, είναι μικρές οι αποστάσεις. Δεν είναι τόσο μεγάλα οι διαφορές.
0: Ναι.
1: Είναι πολλές οι καλές, να το πούμε έτσι απλά. Υπάρχει μια εξαδοεφτάδα καλών, αν εξαιρέσεις λίγο τη Σαβαλένκα που έχει ξεφύγει. Οι υπόλοιπες είναι όλες μαζί ουσιαστικά, έτσι.
2: Η άλλη ανάγνωση είναι ότι δεν υπάρχει μία πολύ καλή.
0: Η Σαμπαλέκα, η οποία έχασε το πρώτο σετ από την Οσάκα πριν από λίγο με 6-2 και προηγείται 2-1 στο δεύτερο. Κάτσε να δούμε αν θα περάσει.
2: Κάτσε να δούμε τι θα κάνει η εθνική τώρα στην επίθεση. Χαραλαμπόπουλος δίνει χέρι με χέρι στον Μπαζίνα. Μπαζίνας πάλι στον Χαραλαμπόπουλο, δίνει στον Τολιόπουλο. Κυκλοφορεί η μπάλα τουλάχιστον αυτή τη φορά, αλλά κάνει. Πάτησε γραμμή μάλλον από Παπα-Νικολάου εκεί στο σημείο που είναι το πιο στενό σημείο μεταξύ τη γραμμή του τριπόντου και τη sideline, οπότε η μπάλα είναι για την Πορτογαλία 55 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επαναλαμβάνω, πολύ χαμηλό το σκορ, 23 πόντοι για την Εθνική, είναι απογοητευτικός απολογισμός. Το 26 τρώγεται να έχεις δεχτεί 26 πόντους, αλλά να έχεις πετύχει 23.
9: Το 26 είναι ζητούμενο, θες να πεις, στην ναι, άμυνα, ναι.
2: Σουτιά 3 από τον Williams, παίρνει το επιθετικό rebound, αστοχή, αλλά ξαναπαίρνει ο ψηλός και αστοχή. Όταν λέω ψηλός εννοώ, όπως καταλάβατε, το Μοντέιρο, ο οποίος έσωσε την αστοχία του συμπαίκτου και με δεύτερη προσπάθεια έκανε το 23-28. Και time out παίρνει ο Βασίλης Πανούλης.
1: Επιτρέψτε μου λίγο να αυτοαποθεωθώ.
2: 81-81 η Ισπανία, με τη, η Γεωργία με την Ισπανία.
9: Δεν σ' άφησε.
2: 1-18.
1: Δεν μ' άφησε.
2: Αυτοποθεώς τώρα.
1: Λοιπόν, πρέπει να με έχουν ακούσει και δεν έχει, δεν έχει υπάρξει από τη στιγμή που μίλησα αποτυχημένο άλμα στο, στο Fly Athens, έτσι. Με δεύτερες προσπάθειες όλοι έχουν περάσει τα 5-61 και τώρα υπάρχει και ο 40χρονος, παρακαλώ, ο Μόντριτς του επικοντό, ο Ρενόλα Βιλενή, ο οποίος επιχειρεί για δεύτερη φορά στα, στα 5-61 στο Fly Athens. Και αυτός θα το περάσει. Μ' ακούσανε, παιδιά, εντάξει.
9: Εγώ θα σας
1: ευχαριστώ τους φίλους αθλητές του επικοντό εκεί έξω από το Καλλιμάρμαρο που ακούνε Ερασπορ.
9: Εγώ θα σας μεταφέρω, νομίζω, το πιο εξελισσόμενο από άποψη συμβολέων παίκτη ποδοσφαιριστή στον κόσμο, ο Μπαζουμανά Τουρέ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Χάμαρμπι, την Σουηδική, με 500.000 ευρώ το Μάρτιο του 24, πουλήθηκε στη Χόφενχάιμ το Φεβρουάριο του 25, σε λιγότερο από ένα χρόνο, με 10 εκατομμύρια και πριν λίγο υπέγραψε στη Νιουκάστ με 50 εκατομμύρια. Έχετε ξανά τέτοια εξέλιξη χρηματιστηριακή?
1: Μια χαρά.
9: Σε δύο χρόνια από 500.000.
1: Μόνο ο Βασίλης Μότσης έχει τέτοια εξέλιξη χρηματιστηριακή.
9: Καταπληκτικός, παιδιά.
1: Μόνο ο Βασίλης Μότσης. Όχι μόνο τόση, ακόμα περισσότερη, Βασίλη μου, τώρα τι, σε παρακαλώ. Είναι έξω, περιμένει τη σειρά του.
9: Ξέρω τι περιμένει.
1: Κάτι περιμένει.
9: Πάντα περιμένει.
1: Πάντα περιμένει. Πώς περιμένει.
9: Ο Μανώλης, ο Μανώλης, ο Μαυρομάτης.
1: Βραζιλία περιμένει, ο Βασίλης Μότσης περιμένει. Πόσα Βραζιλία.
9: Μείναν δευτερόλεπτα, Γιάννη?
2: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει μετά το time out η επίθεση της Εθνικής. 27 δευτερόλεπτα, θα μείνουν και λίγα. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει η φάση. Για τους Πορτογάλους, οι οποίοι προηγούνται 28-23. Κάκιστη η εθνική ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, ειδικά στην επίθεση. Χωρίς ευστοχία και με σούτ από κακές προϋποθέσεις, όπως τώρα ο Μίτρου Λόγκ πήγε να περάσει χωρίς να δώσει την μπάλα πουθενά, αστόχησε. Williams πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή, και ευτυχώς που τελειώνει και ο χρόνος, αλλά βέβαια δεν μπόρεσε να ευστοχήσει στο follow που έκανε ο Μοντέιρο, οπότε μένει το σκορ 23-28. Η εθνική προβληματίζει.
9: Μπορούσε να είναι σκορ δεκαλέπτο αυτό,
2: ναι. Προβληματίζει πάρα πολύ.
9: Η Πορτογαλία παίζει και επιθετικά, σε ψηλά σκορ κτλ.
2: Συνήθως. Ναι. Συνήθως. Θυμόμαστε παλιά με την Οπόρτο που
9: έρχεται. Χαλάσαμε εμείς σήμερα. Τη χαλάσαμε την Πορτογαλία. Αλλά είμαστε πιο χαλασμένοι εμείς.
2: Προσπαθούν οι γυναίκες, παιδιά, όλοι όσοι είναι εδώ, να χειροκροτήσουν για να δώσουν λίγο ζωντάνια στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
9: Κόσμο, έχει κόσμο πολύ.
2: Έχει. Είναι γεμάτο τώρα. Είναι γεμάτο. Λοιπόν, 28-23, 5 πόντους ο Λαρετζάκης, 2 ο Μωραΐτης, 5 ο Τολιόπουλος, δεν έχει σκοράρει ο Κακλαμανάκης, 2 ο Χαραλαμπόπουλος, δεν έχει σκοράρει ο Παπα-Νικολάου, ούτε ο Περσίδης, 4 ο Κουζέλογλου, ο Τσαλμπούρης δεν έχει παίξει, 2 ο Μήτρου Λόγκ, 1 ο Νετζίπογλου και 2 ο Μπαζίνας. Από την άλλη, πρώτο σκόρερ είναι ο Μπρίτο με 8 πόντους για την Πορτογαλία. Στο μεταξύ το 81-81 είναι καρφωμένο,
1: ναι,
2: στο σκορ.
1: Επιβεβαιώνω. Του
2: 83-81 δεν επιβεβαιώνω εγώ τώρα όμως, γιατί μπήκε
1: καλά
2: καλάθι.
1: Καλά μου κάνες.
2: Με το Σεγγέλια. Με το Σεγγέλια.
9: Ποιος προηγείται?
1: Οι
2: Γεωργιανοί. Θέλουμε να κερδίσουν οι Γεωργιανοί και εξηγήσαμε γιατί. Για να... Όχι, συγγνώμη.
9: Θέλουμε να κερδίσουμε οι Ισπανοί εμείς.
2: Οι Ισπανοί, ναι.
9: Δεν κυνηγάμε τους Ισπανούς, έχεις πει.
2: Ακριβώς. Ναι, εγώ το διορθώνω τώρα.
9: Ναι.
2: Δεν μας βολεύει το όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν λήξει τώρα, δεν μας βολεύει. Θέλαμε να κερδίσει η Ισπανία που είναι αίτητη, να φύγει μπροστά και να μείνει πιο πίσω η Γεωργία. Επαναλαμβάνω, η Γεωργία έχει αυτή τη στιγμή, ενώ μένουν 23 δευτερόλεπτα, έχει 2-3. Αν κερδίσει, πάει στο 3-3. Και αν εμείς συνεχίσουμε έτσι, μην πάμε και εμείς στο 3-3.
9: Οπότε καταλαβαίνετε. Λοιπόν, Γιάννη, σε αφήνουμε για λίγη ώρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε ορισμένα διαφημιστικά.
3: Eraspor 101,8.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Eraspor.
1: Μόνο ένας έχει μείνει έξω στα 561 στο Fly Athens στο Καλλιμάρμαρο. Και αυτός είναι ο Ματιέ Κολέ, ο οποίος απέτυχε και στις τρεις προσπάθειες του ο Γάλλος. Έχουν περάσει ο Καραλής, ο Λαβιλενή, ο Νίλσεν,
9: και Σπύρου σε λίγο, αν μπορέσουμε,
1: ο Μπιένα, ο Φλούν, ο Τιμπό Κολέ, ο Μπατίστ, ο Σασμά ο Τούρκος και ο Γερμανός ο Μπέρ. Η Λίτα, αν προτιμάτε. Λίτα Μπέριντερ.
9: Για σκύπες Γερμανούς, αναρωτιούνται κάποιοι πότε παίζουμε τη Γερμανία που θα έχει νέο προπονητή, το Γιούργεν Κλοπ.
1: Γιούργεν Κλοπ, φίλε.
9: Ναι. Παιδιά, ναι. Η επιθυμία των Γερμανών έγινε.
1: Επιστρέφει στους πάγκους.
9: Από πέρσι το σκέφτονταν, όπως θυμάσαι.
1: Θα φύγει από τη Red Bull.
9: Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμείς παίζουμε με τους Γερμανούς εκτός έδρας στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League και τους υποδεχόμαστε στις 4 Οκτωβρίου. Είναι αυτά τα μάτια τα μαζεμένα, ξέρεις.
1: Ναι, τα κολλητά.
9: Από Γιούγκε Κλουπικοί που θα εμφανιστούν στο γήπεδο, όλοι οι Λιβερπούλοι της Ελλάδας θα εμφανιστούν στο γήπεδο.
1: Ναι, οκ. Okay.
9: Ναι, έχει λατρεία μεγάλη. Μέσω της Λίβερπουλ, ο Κλοπ κέρδισε παγκόσμια αποδοχή μέσω της Λίβερπουλ. Γιατί έχει παγκόσμια δημοφιλία η Λίβερπουλ. Να είμαστε.
1: Κάτσε δικαιμένοι. Να δούμε σε εθνική όμως, είναι διαφορετικό.
9: Άλλο, το ξεκίνημά του θα είναι και θα είμαστε αντίπαλοι του. Εύχομαι όχι πελάτες του.
1: Γιατί πελάτες του?
9: Να μην χάσουμε δύο φορές από τους Γερμανούς, εσύ Γιάννη.
1: Δεν είμαι ο Γιάννης.
9: Ο Μιχάλης μου.
1: Δεν είμαι εγώ ο Γιάννης σου.
9: Ο Μιχάλης μου είσαι. Λοιπόν, να πω και τα 6 φιλικά που ανακοίνωσε η ΑΕΚ, τα εκτός έδρας φιλικά για την προετοιμασία της. Λοιπόν, ξεκινάει 12 του μήνα με την Degrasshop, 15 Ιουλίου με την Φίτεσε, 18 Ιουλίου με τη Χρόνιχεν, 26 Ιουλίου με την Τσβόλε και μετά 29 Ιουλίου με τη Σάμσουσπορ και 2 Οκτώβου με τη Βελγική Σεντρούιντεν. Ωραία αντίπαλοι. Όλοι γνωστοί.
1: Ναι.
9: Όλες οι ομάδες γνωστές. Τι?
1: Γνωστές θα ήταν.
9: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν είναι. Θυμάσαι παλαιότερα κάτι φιλικά.
1: Ναι, με μπειραρίες.
9: Μπειραρίες, ναι, που λέγαμε. Ναι, μια χαρά, ναι, okay. Ομάδες είναι όλες.
1: Δεν ξέρεις, επειδή είπε Μεσολαβή μια εβδομάδα μέχρι το πρώτο φιλικό, δεν ξέρεις αν στο μεσοδιάστημα για τη λεγόμενη, ναι, χαλάρωση, ξεμούδιασμα, γίνει και ένα φιλικό εκεί με μια μπειραρία,
9: είναι
1: μεικτή. Είναι μια εβδομάδα από σήμερα μέχρι το πρώτο φιλικό.
9: Είναι πάντως δύο πακετάκια αγώνων, τρεις και τρεις. Μετά θα κάνει επίσημο μάτς 12 Αυγούστου, δηλαδή 10 μέρες το τελευταίο φιλικό, με τον Όφι, το Super Cup, στην Κρήτη. Και μετά από μία εβδομάδα θα ξεκινήσει τα play-off του Champions League.
1: Ωραίο αυτό που έχουν βάλει επίσημο.
9: Σφιχτή προετοιμασία.
1: Ωραίο που έχουν βάλει επίσημο, ναι, πριν το πρώτο ευρωπαϊκό.
9: Σωστό. Αλλά και σφιχτή προετοιμασία. Ναι, πρόγραμμα δηλαδή.
1: Μα, λογικό είναι.
9: Ωραίο, ωραίο. Λογικό είναι. Μου άρεσε έτσι σαν εικόνα αυτό το πρόγραμμα της ΑΕΚ, το οποίο ξεκινάει από αύριο. Λοιπόν, επίσης να πω ότι 7 εκατομμυριά και θα πάρει για 2 χρόνια ο Ρασβάν Λουτσέσκου από την Αλσάντε.
1: Εντάξει.
9: Δηλαδή, εντάξει, λογικό, διπλάσιο μισθό σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, λογικό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και λίγο.
9: Θα παρακαλούσα κανένα δύο ακροατές όταν μεταδίδουμε κάτι, αν μη τι άλλο, ας είναι ευγενική, ενημέρωση κάνουμε. Δεν παριστάνουμε τους έξυπνους όπως εσείς, εντάξει. Μπορείτε να μην σχολιάσετε απαραίτητα.
1: Τι όλες τις ειδήσεις.
9: Κάποιος σου ενοχλεί η απλή μετάδοση των ειδήσεων, γιατί ξέρουν αυτοί περισσότερα από εμάς. Δεν κάνουμε κάποιο ανταγωνισμό εδώ πέρα, εντάξει.
1: Που λες, μικρός είναι ο διπλάσιος μισθός. Αν υπολογίσεις ότι τα νούμερα ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς είναι υπερπολαπλάσια, εντάξει. Το να πάρει το διπλάσιο, εντάξει, το λες και μικρό.
9: Θα το πάρω, εγώ το αγοράζω. Το αγοράζω. 3,5 εκατομμυρία και κάθε χρόνο σύνολο 7. Μια χαρά το βρίσκω. Λοιπόν, για να δούμε δικά σας μηνύματα. Αναρωτιέστε κι εσείς. Να, όπως ο Στέλιος τώρα, αυτό λέει είναι εθνική Ελλάδος. Στέλιο, το άλλο σκέλος ερώτησής σου δεν είναι. Είναι άτοπο. Αν νομίζεις το πρόβλημα είναι ο προπονητής και όχι η έλλειψη παικτών, το θεωρώ άτοπο αυτό που κάνεις. Αυτό θα το συζητούσαμε το θέμα όταν θα φτιάχναμε μια ολοκληρωμένη εθνική ομάδα και θα αποτύχανε, σωστά. Δεν μπορείς να τα βάλεις με έναν προπονητή όταν δεν έχει τους καλύτερους παίκτες. Ναι. Δεν τρεπόμαστε να πούμε. Το σύνορα αυτό λέμε, απαντώ στον Ανδρέα, προφανώς ακούει άλλο σταθμό. Το σύνορα λέμε ότι δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε σε εθνική ομάδα. Δεν τρεπόμαστε να πούμε την πραγματικότητα, Ανδρέα. Αλλά πρέπει να μάθεις και να ακούς. Είναι ένα ζητούμενο και αυτό, ξέρεις. Λοιπόν, βλέπω διάφορα μηνύματα για τους Άγγλους. Τι ώρα είπαμε ότι είναι το μάτς στις 3.
1: Τρεις.
9: Και επίσης υπάρχει ένα συγκλονιστικό αγώνα στο γήπεδο. Αυτό θα ήθελα να το δω. Πρόσεξε να δεις, Γιάννη. Γιάννη, λέω. Μιχάλη, ο Αλιασίν παίζει με τον Νταβίντοβιτς Φωκίνα το πρώτο σετ 6-7. Το δεύτερο 7-6. Και στο τρίτο 3-3. Αυτοί μάλλον θα ξημερώσουν.
1: Θα ξημερώσουν.
9: Γιατί δεν μπορεί να ξεκολλήσει ο ένας από τον άλλον. Επίσης.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, Στάθη μου.
9: Προηγείται ο Χούρκατς του Στραφ με 2-0 σετ. Και στις γυναίκες, ναι. Εντάξει. Τι έγινε, κύριε, αυτό το μάτς της Οσάκα με τη Σαμπαλένκα? Όχι, συνεχίζεται. Απλά αργούν να βγάλουν game. 1-0 προηγείται η Οσάκα και 2-2 στο δεύτερο σετ, επαναλαμβάνω, με την Σαμπαλένκα. Αυτά από εκεί. Τι άλλο έχουμε να πούμε?
1: Η οποία Σαμπαλένκα κάνει σε κάθε ευκαιρία show με τον Τζόκοβιτς, έτσι. Σε κάθε ευκαιρία έχουν διαγωνισμό χορού την ώρα που κατεβαίνουν από το ξενοδοχείο ή στα αποδυτήρια του Wimbledon. Κατεβαίνει πέντε σκαλιά η Σαμπαλένκα, ρίχνει ένα χορό και λέει στην καμερούλα που την ακολουθεί: Να σε δω τώρα, Νόβακ. Κατεβαίνει ο Νόβακ, χορεύει τραγουδώντας κιόλας ένα Μάικλ Τζάκσον. Λέει: Δεν υπάρχεις μπροστά σε αυτό που έκανα τώρα, Αρίνα μου. Και πάει κάπως έτσι.
9: Αυτά που έκανε παλιά με την. Με την φίλη, τη Ρωσίδα, που δεν είχε καμία γυναίκα φίλη. Έλα, αχ, η διάσημη Ρωσίδα. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Πάμε στη Βίκη Σπύρου.
1: Πάμε.
9: Η οποία βρίσκεται στο Καλλιμάρμαρο για το Fly Athens. Βίκη, σε ακούμε.
17: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας των ανδρών, όπου βεβαίως φιγουράρει ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα ένα άλμα στα 5.61. Μόνο σε αυτό μπήκε, όλα τα υπόλοιπα τα άφησε. Από ό,τι βλέπω αφήνει και το 5.71. Το οποίο 5.71 έχουν περάσει ήδη δύο. Ο Τούρκος ο Ερσού Σασμά, πέμπτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και χάλιτερος πρωταθλητής Ευρώπης. Με το 5.71 καλυτερεύει το φετινό του ρεκόρ, ήρθε με 5.70 και ατομικό ρεκόρ 5.92. Το 5.71 το έχει περάσει όμως και ο Ernest John Obiena, ο οποίος έχει έρθει φέτος με 5.78, 6 μέτρα είναι το ατομικό του ρεκόρ.
1: Ο Φιλιππινέζος δεν είναι αυτός?
17: Ο Obiena είναι ο Φιλιππινέζος, είναι 30 χρονών, είναι τέταρτος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι ακριβώς. Και από εκεί και κάτω 5.61, όσο έχει κάνει δηλαδή και ο Μανουήλ Καραλής, έχει κάνει και ο Κρίστοφερ Νίλσεν και ο Μποκάντα Λίτα Μπαέρε, ο Γερμανός, και ο Μένο Βλουμ. Είναι αρχή ακόμα στον αγώνα, θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, Τα ύψη θα ανέβουν αρκετά.
1: Είναι μεγάλη νύχτα.
17: Απόψε. Είναι μεγάλη νύχτα, έτσι ακριβώς.
9: Μάλιστα. Οκ, okay, Βίκυ μου.
17: Από
9: θα...
17: εκεί πέρα να πω ότι ο ένας από τα αδέρφια Κολέ, ο Μάθιο Κολέ, έμεινε στο 5.41, το οποίο πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια και στη συνέχεια το 5.61 δεν κατάφερε να περάσει, έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν προς το παρόν.
9: Μάλιστα. Okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βικούλα.
9: Μία είδηση περίεργη μόλις ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Μπάλογκαν, που αποβλήθηκε στο τελευταίο αγώνα των Αμερικανών, θα παίξει εναντίον του Βελγίου. Η ποινή του, λέει, μετατρέπεται σε τιμωρία με αναστολή. Αυτό δεν το έχω ξανακούσει, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Με αναστολή?
9: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Μπάλογκαν, ο οποίος αποβλήθηκε σωστά, γιατί προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα από αμυνόμενο, του διέλυσε το πόδι.
1: Τον πάτησε με τη σχάρα στον αστράγαλο.
9: Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Πώς προέκυψε αυτό το πράγμα, παίκτης που έχει αποβληθεί να μπορεί να παίξει στο επόμενο παιχνίδι, γιατί φαντάζει λίγο. Φαντάζει, επαναλαμβάνω. Σκανδαλάκι.
1: Κοίταξε, μάλλον πάμε με την πεπατημένη του Ρονάλντο, ο οποίος δεν θυμάμαι αν ήταν από τα τελευταία προκριματικά, το τελευταίο προκριματικό της Πορτογαλίας ή Nations League της Πορτογαλίας, είχε αποβληθεί, είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και σε περίπτωση που ίσχυε η ποινή του θα έχανε όλα τα παιχνίδια του ομίλου της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και κάποια τέτοια ευμενής μεταχείριση υπήρχε και στην υπήρξε και στην περίπτωσή του. Δηλαδή αναστολή της ποινής, κάτι τέτοιο. Οπότε πάει το φτωχό μου το μυαλό. Δεν μπορώ να... υποθέσεις κάνω τώρα. Ναι. Με την ίδια λογική και από τη στιγμή που θα σου είπαν οι Αμερικανοί γιατί τον CR τον πήγατε με αναστολή, θα πάτε και το δικό μας το παλικάρι με αναστολή, τον Μπάλογκαν.
9: Δεν ξέρω, πάζε με πρώτης όψης μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
1: Είναι περίεργο, προφανώς και είναι περίεργο. Mm. Αναστολή σε κόκκινη κάρτα δεν έχει ακουστεί ποτέ.
9: Η Μαρία Σαραπόβα είναι αυτή που σας έλεγα προηγουμένως, ταινίστρια που δεν είχε φίλες.
1: Γιατί Πόβα και όχι Σαραπόβα?
9: Τι να κάνω, έτσι την προφέρουν εκεί πέρα. Μάλλον δεν θυμάσαι ότι το τένις είναι το πρώτο άθλημα, ελπίζω σιγά σιγά να το μάθουν και τα υπόλοιπα, το οποίο οι ίδιοι αθλητές και αθλήτες λένε το όνομά τους. Στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Προφέρουν μόνες τους το όνομά τους και μας βοηθάνε
1: δηλαδή,
9: πάρα πολύ.
1: Δηλαδή θα την πεις Σκλεναρικόβα.
9: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η Μαρία είναι αυτή που δεν είχε καθόλου φιλίες στον χώρο του γυναικείου τένις, αλλά είχε μεγάλο φίλο και γυρνάκα και ένα σωρό βιντεάκια μαζί, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
9: Θυμάσαι.
1: Εδώ θα συμφωνήσω.
9: Επιτέλους σε κάτι. Και τι άλλο, τρίβεσαι, ναι, εντάξει, okay.
1: Εσύ είπες ότι σου λείψε.
9: Ρωτάει ένας ακροατής πότε έχουμε κλήρωση Super League. 16 Ιουλίου η κλήρωση της Super League και 28 Αυγούστου η κλήρωση της Super League. Δύο προλαβαίνω τα επόμενα ερωτήματά σας. Θα έχουμε και επαναληπτικές εκλογές. Ωραίο εκείνο το 7-7, που έκατσε στην ψηφοφορία μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου.
1: Ναι.
9: Αλλά πήχε... δεν ψήφισε ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ και είναι πιθανό να χρειαστεί.
1: Όχι πιθανόν.
9: Όχι, είναι βέβαιο θα χρειαστεί μάλλον να ψηφίσει. Προγνωστικά
1: 7-7.
9: Λευκό πάλι θα ρίξει.
1: Παράταση.
9: Παράταση.
1: Λες να ρίξει λευκό.
9: Δεν ξέρω τι λες εσύ. Λέει εύστοχα, γιατί έχει τις ανησυχίες που έχω και εγώ, Βαγγέλης. Παιδιά, είναι πολύ φαβορή η Γαλλία. Αλλά κάτι, επειδή ακριβώς είναι πολύ φαβορή, κάτι μου μυρίζει άσχημα, λέει, ότι δεν θα μπορέσει να πάρει και το παγκόσμιο τίτλο. Και πάμε πίσω στο Γιάννη Τεντόπουλο. Μήπως και μας μεταδώσει κανένα καλά στην εθνική μας ομάδα. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο, δεύτερο ημίχρονο. Γιάννης Τεντόπουλος από τη Σαν Ελαρίνα.
18: Έχουμε η όβια υπομονή να περιμένουμε την εθνική μας ομάδα να πετύχει καλάθι. Βέβαια δεν έχουν σκοράρει ούτε οι Πορτογάλοι. Βέβαια είμαστε στο πρώτο λεπτό, 8:59 τώρα. Το καλό νέο είναι ότι ο Πραντίγια ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στην παράταση.
1: Και το κακό είναι ότι τώρα προηγείται η Γεωργία 89-88.
18: Ναι, γιατί ήταν 88-86 που κοιτάξα, προφανώς μπήκε κάποιο τρίποντο.
1: Προφανώς κάποιο τρίποντο μπήκε, ναι.
18: Λάθος του Μωραΐτη, του παίρνει και την μπάλα και το πορτοφόλι ο Βεντούρα. 8:36 πριν από το τέλος, ο Williams πηγαίνει για lay-up, αστοχή, και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Williams, θα έχει δύο βολές. Ο Παπα-Νικολάου τώρα κάτι λέει εκεί στο διαιτητή σε έντονο ύφος. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαιτητές σήμερα. Τέλος πάντων, η εθνική μας δεν κάνει μια επίθεση προκοπής. Τώρα από ό,τι είδα,
9: δεν έκανε κανένα φάουλ ο Παπα-Νικολάου. Ο αντίπαλός του άπλωσε το χέρι πάνω στον Παπα-Νικολάου. Έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ο Κώστας.
18: Ναι, ναι, όχι, δεν μιλάω για τη φάση αυτή.
9: Όχι, λέω ειδικά εγώ για αυτή.
18: Ναι, ναι.
9: Για να εξηγήσω 23... την ένταση της διαμαρτυρίας που είχε ο αρχηγός.
18: Ναι. Γιατί ο Παπα-Νικολάου διαμαρτυρήθηκε στην προηγούμενη φάση που έχασε την ισορροπία του και μαζί και την μπάλα. Και δεν ξέρω αν τα συμψήφισε και τα δύο. Δηλαδή σε δύο διαμαρτυρήθηκε και σε μία φορά διαμαρτυρήθηκε για δύο φάσεις. 23-29 χάνει τη δεύτερη βολή, αλλά κάποιος μπήκε βιαστικά μέσα. Οπότε

0: πάρα πολύ, παρότι τώρα να πήρε την μπάλα ο Κουζέλογλου, έκανε κάτι σαν σουτ, δεν πήγε με δύναμη προς το καλάθι. Ο Williams αστοχεί από κάτω, ευτυχώς που υπάρχει και από την άλλη αντίστοιχη απώλεια. Ο Παπα-Νικολάου πετάει την μπάλα παραλίγο να το βάλει, αλλά μάλιστα το κάνει αυτό περισσότερο για να διεκδικήσει τρία σουτ, όπως κάνουν στην Ευρωλίγκα με μεγάλη άνεση, αν και το έχουν περιορίσει τώρα. Η μπάλα βρήκε Στεφάνη, αλλά οι διαιτητές έδειξαν ότι το φάουλ είναι χαμηλά. Ο Σπανούλης πήγε να κάνει challenge και του είπε ο Παπα-Νικολάου να μην κάνει challenge. Γενικά υπάρχει μια νευρικότητα, η μπάλα είναι από πλάγια. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο λόγος να... ο καλός λόγος είναι να μπει το κοινό, μήπως συνεισφέρει σε κάτι. Αλλά θέλω να πω ότι προσπαθούμε
1: έχει
0: να παίξουμε με
1: Παπα-Νικολάου. Έχει δίκιο ο Παπα-Νικολάου. Σε replay τώρα το φάουλ είναι πριν το
0: βάζει όμως. Ο Παπα-Νικολάου το βάζει το τρίποντο. Μετά από προσπάθειες πολλές και λάθη, ο Παπα-Νικολάου βρίσκει το δρόμο για το καλάθι. 26-29. Είπαμε, είναι κουρασμένος ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Δικαιολογείται, αλλά είπαμε, γενικά η εθνική σήμερα προσπαθεί. Και αν αυτή η διαμαρτυρία ή η φάση, ενώ έχουμε δύο βολές τώρα για τους Πορτογάλους με τον Βεντούρα, για να δούμε αν η φάση αυτή και ζέστανε τον κόσμο, δηλαδή αρχίζει, όπως ακούτε τώρα, ζεστάθηκε ο κόσμος με τη φάση νωρίτερα του Παπα-Νικολάου που ζητούσε τρεις βολές, άρχισε να δημιουργείται ένα κλίμα που ενδεχομένως να δώσει κάτι στην εθνική ομάδα από αυτά τα λίγα που έχει, να της δώσει κάτι που μπορεί να τη βοηθήσει να τρέξει κάποιο σερί ή να βελτιώσει τη μαχητικότητά της ή εν πάση περιπτώσει την ορμητικότητά της.
2: Τρίτο φάουλ ο Μίτρου Λόγκ, το οποίο, να σου πω την αλήθεια, δεν μου φάνηκε για φάουλ, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, και εγώ δεν ήμουν σίγουρος.
1: Ήταν περίπου ίδιο με το προηγούμενο Παπα-Νικολάου, αλλά λίγο πιο ψηλά ίσως.
0: 26-30, αστοχή και στη βολή, rebound τον Παπα-Νικολάου που σαν να ξύπνησε με τις δύο φορές που διαμαρτυρήθηκε, άναψαν τα αίματα. 26-30, η εθνική μας στην επίθεση παίζει figure 8, δηλαδή κάνουν ένα οχτάρι στην περιφέρεια, σούτια... πήγε να σουτάρει ο Μίτρου Λόγκ, σούταρε, το βάλε, αλλά δεν μετράει. Έχει χρεωθεί, όχι δεν έχει χρεωθεί, είναι υπέρμαση, δική μας η μπάλα, έχει χρεωθεί φάουλ ο Βεντούρα, οπότε η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα, πριν σουτάρει ο Μίτρου Λόγκ για να το βάλει, γιατί η εθνική μας ομάδα είχε πολύ κακό ποσοστό στα σουτ τριών πόντων, με του Παπα-Νικολάου πρέπει να, ήταν το τρίτο, 3-18. Ωραίο το μπάσιμο του Μίτρου Λόγκ, έρχεται με follow Κουζέλογλου, 6 πόντι του Κουζέλογλου και 26-28 τώρα, 30 πλησιάζουμε. Είπαμε, η διαμαρτυρία του Παπα-Νικολάου ξύπνησε την εξέδρα και μαζί ξυπνάει και η εθνική, όμως ο Williams πολύ εύκολα βάζει καλάθι στο Μίτρου Λόγκ που του ήταν πίσω του, τον πόσταρε δηλαδή, 28-32, και μετά του έκανε επιδεικτικά και ένα τζάρτζ με το στήθος. Μωράιτης, Παπα-Νικολάου, κυκλοφορεί πιο γρήγορα η μπάλα, πήρε να μαζέψει την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος, την ώρα που έκανε τα βήματα προσπαθούσε να τη συγκρατήσει κιόλας, ευτυχώς κέρδισε το φάουλ γιατί δύσκολα θα κατέληγε κάπου καλά αυτή η προσπάθεια, οπότε πλάγια για την ελληνική ομάδα ή μάλλον με επαναφορά από την baseline κάτω από το καλάθι των Πορτογάλων. Λαρετζάκης επιστρέφει για την εθνική ομάδα, αλλάζει ψηλό η Πορτογαλία, επιστρέφει στο παρκέ ο Ρελβάο, επαναφορά με τον Τολιόπουλο. Το Μωραϊτη. Ο Μωραϊτης δίνει στο Λαρετζάκη μέσω του Κουζέλογλου. Μωραϊτης, Χαραλαμπόπουλος τώρα παίζει με πλάτη, πλησιάζει, κάνει fade away, μέσα! Το ξέρει το γήπεδο ο Χαραλαμπόπουλος, το παίκτη σάικ δεν θα είναι πια, δεν θα είναι του χρόνου. 30-32. Κάτι κάνει τώρα η εθνική ομάδα, επαναλαμβάνω, γιατί άναψαν τα αίματα λίγο. Ο Williams περνάει υποψία βημάτων. Εγώ για βήματα το είδα, παιδιά. Το φάουλ έγινε αργότερα και επειδή φάνηκα σαν τρελός να λέω εγώ βήματα, είδα και τον Ηλία τον Κατζούρη που διαμαρτυρόταν για βήματα. Πρέπει να το ξαναδούμε λίγο. Άλλαξε δύο φορές σταθερό. Έκανε ένα βήμα παραπάνω.

0: έκανε κανονικά τον πάσιμο και εκεί που έπρεπε να πηδήξει, ξαναπατάει ένα πόδι ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ο Ηλίας, γι' αυτό κοιτάγα και τον Κατζούρη.
1: Θα συνδεθούμε λίγο με την R2 Sport για να δούμε το άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στο Fly Athens.
2: Την πρώτη προσπάθεια άφησε τα 5.71 και το ξαναβλέπουμε στα 5.81. Εμμανουήλ Καραλής εφέτος έχει κάνει 6.17.
3: Ο Εμμανουήλ Καραλής
2: 6 μέτρα στον ανοιχτό στίβο.
3: Περιμένει.
2: Πάμε στο Εμμανουήλ Καραλή.
3: Το αγαπημένο του μουσικό κομμάτι. Ο κόσμος χειροκροτεί, δίνει ρυθμό. Ακόμη μια φορά, κάθε του άλμα, κάθε εμφάνιση. Εδώ, Σεργέη Μπούπκα, με τον Σπύρο Καπράλο. Νάτος παίρνει φορά. Για το 5.81. Εμμανουήλ Καραλής. Εξαιρετικός. Καθαρό άλμα. Είναι η μέρα που ο Εμμανουήλ Καραλής ανοίγει το σπίτι του στον παγκόσμιο στίβο.
4: Μόλις πήρα την ηθική ανταμοιβή μου για το Fly, Manolo Fly. Ότι έτσι πρέπει να λέγεται αυτός ο αγώνας. Τι, πώς?
5: Εντάξει, θα δεν θα διαφωνήσω γιατί, εντάξει, αν και κανονικά ήταν η έκφραση του Γρηγόρη στον...
4: Πολύ ψηλά πέρασε.
5: Είναι πολύ,
4: πολύ ψηλά το πέρα. Κάτσε να το ξαναδούμε. Και α, όχι, δεν είναι από την πλάγια. Τέλος πάντων.
5: Φαίνεται, ναι, είναι.
4: Εξάρι είναι αυτό. Πήρε ωραία την κατακόρυφα. Λοιπόν, επιστρέφω στο Γιάννη Τεντόπουλο. Το σκόρ είναι 30-37 εις βάρος μας πάντα.
0: Έβαλε τρίποντο Βόιτσο. Αλλά όλα του γάμου δύσκολα. Είχαμε και το αποτέλεσμα στη Γεωργία. Τελείωσε το match. Και η Γεωργία κέρδισε, δεν μας συμφέρει αυτό γιατί όπως είπαμε το σκορ είναι 91-89 στην παράταση. Πλέον η Ισπανία κατεβαίνει στο 5-1 και η Γεωργία ανεβαίνει στο 3-3. Άρα με αυτό τα ρεκόρ θα μπουν, με αυτό το ρεκόρ, ναι, θα μπουν στο νέο όμιλο. Οπότε εμείς καλό είναι να κερδίσουμε, να γυρίσουμε το μάτς, αλλά έτσι όπως παίζουμε και αυτό δύσκολο το βλέπω, γιατί αν το καταφέρουμε θα πάμε στο 4-2 και θα είμαστε πάνω από όλους και πίσω από την Ισπανία μόνο. Αλλά επαναλαμβάνω, έτσι όπως παίζουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να ζητάμε περισσότερα.
4: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά αυτό τον αντίπαλο, ένα τρίλεπτο πολύ
0: δεν
4: καλό να κάνεις.
0: Οι παίκτες δεν μπορούν.
4: Ναι, απλώς λες ότι δεν μπορούν.
0: Αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν. Δεν έχουμε πεντάρι καταρχάς.
4: Κοίτα καλάθι που φάγαμε τώρα.
0: Καλάθι, ο Williams λες και έκανε προπόνηση. 30-39, ναι, ναι. Έχει φτάσει 12
4: πόντους. Στην καρδιά της ρακέτας, άφησε ωραία την παλίτσα, ανενόχλητος.
0: Και τώρα ο Τσαλμπούρης είχε την ευκαιρία να καρφώσει και χάνει το κάρφωμα. Αντίθετα καρφώνει από την άλλη ο Μπρίτο. Και ενώ ο Βασίλης Πανούλης έκανε το σωστό, δηλαδή είδε ότι ούτε...
4: Θα μου πάει τίποτα ο Μιχάλης δίπλα εδώ, τα βλέπει και τρελαίνεται.
0: Ούτε ο Κουζέλογλου και κυρίως ούτε ο Κακλαμανάκης μπορούσαν να αποκριθούν στο 5, βάζει ένα παίχτη με μάκρο στο Τζαλμπούρι και αυτός χάνει το κάρφωμα από κάτω, το σίγουρο δηλαδή. Δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι ναι, ο προπονητής είναι μέχρι ένα σημείο. Αν ο παίκτης δεν μπορεί να βάλει το σούτ από κάτω ή να τελειώσει μια φάση που είναι θεωρητικά εύκολη για αυτό το επίπεδο.
4: Εδώ κόντεψε να τραυματιστεί.
5: Αυτό θα έλεγα και εγώ πάλι, καλά που δεν χτύπησε.
4: Γιατί ναι, έπεσε εντελώς λάθος μετά λόγω της κακής κίνησης του κορμού.
0: Και νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος, εσείς μπορείτε να το δείτε καλύτερα, ναι, ότι αν την άφηνε μπορεί να μπαίνει και μέσα μόνη της. Δεν είμαι σίγουρος.
4: Όχι.
0: Τέλος πάντων.
4: Όχι,
0: εντάξει. Είμαι στη τελείως απέναντι πλευρά.
4: Δεν είχε αυτή την ευθεία προς το καλάθι.
0: Ωραία. Λοιπόν, το πρόγραμμα μας είναι.
4: Πάνω που λέγαμε για ένα τρίλεπτο της προκοπής, είδαμε μια τριάδα φάσεων της δυστυχίας.
0: Ναι, 30-41 είναι η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς. Τρεχάτε ποδαράκια μου τώρα, γιατί δυσκολεύει, επαναλαμβάνω, η δεύτερη φάση. Όχι, η πρόκριση είναι εξασφαλισμένη. 3:55 πριν το τέλος και αντί να κάνουμε εμείς ένα σερί, κάνουν οι Πορτογάλοι. Ο Σπανούλης αλλάζει παίκτες, δοκιμάζει. Δεν μπορεί να βγει κάποιο σχήμα. Συνεχίζει ο Τσαλμπούρης. Εντάξει, το παιδί έκανε και αυτός μία στην πρώτη του φάση. Ακόμα δεν είχε ζεσταθεί. Παίζουν Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλος, Λαρετζάκης στην περιφέρεια, Παπα-Νικολάου στο 4 και ο Τσαλμπούρης στο 5. Για να δούμε που θα μας βγάλει και αυτή η νύχτα. Γιατί είναι και μακριά λόγω Μουντιάλ. Αλλά εμείς τώρα εδώ θέλουμε να κερδίσει η Εθνική για να έχουμε περισσότερες και βάσιμες πιθανότητες μετά να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε.
1: Σαν, η Γεωργία πήρε μάτς σήμερα το οποίο έχανε με 22 πόντους διαφορά, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Πορτογαλία.
0: Παίζει όμως ο. Για να δούμε. Τρίποντο, ναι. Τρίποντο από τον Μήτρου Λόγκ, 33-41. Πάντα ψάχνουμε αυτό το περίφημο turning point που δεν το βρίσκουμε, γιατί βάζουμε ένα καλάθι και δεχόμαστε τρία. Για να δούμε, πιέζει ο. Έπαιζε ο Σεγγέλια.
1: Ο Σεγγέλια έβαλε 37 πόντους.
0: 37 ο Σεγγέλια.
1: 37. Μάλιστα. Να είναι καλά.
0: Και ο Ρελβάο με ένα τζαμσουτάκι από τα 5 μέτρα κάνει το σκορ 33-43.
1: 32 πόντους έβαλε ο Ριν για τη Γεωργία. Πρώτο σκορ της Ισπανίας ο Ενάν Γκόμεθ, ο άλλος με 19.
0: Ναι, ο Μπίλι. Ο Μπίλι, ο οποίος μάλλον πάει Μπασκόνια, γιατί στην Μπαρτσελώνα έχουν ξεκληρίσει. Όχι, την αδειάσανε την Μπαρτσελώνα όλοι. Ο Μπίλι νομίζω είναι ένας παίκτης που δεν είναι τρίποντο. Τώρα από το Λισμπόα είπαμε, βάζουμε ένα καλάθι, τρώμε δύο ή τρία. 35-46 ξανά η διαφορά στους 11 πόντους, γιατί είχε προηγηθεί ένα καλάθι του Παπα-Νικολάου. 2-26.
5: Μήτρο πρέπει Λόγκ. Να το πάμε και εμείς στο μείον 22 όπως η Γεωργία νομίζω. Για να το γυρίσουμε.
0: Λέσε.
5: Για να δούμε.
0: Το Λιόπουλος, τρίποντο. Τουλάχιστον έχουμε βρει. Το θέμα είναι, έχουμε βρει τον δρόμο προς το καλάθι. Αλλά η άμυνά μας είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Μπρίτο. Ο Μπρίτο, ο οποίος έχει 10 πόντους, 12 έχει ο Williams. Αυτή είναι η δύο διψήφοι της Πορτογαλίας. Σουτ, για να δούμε. Τρίποντο. Θα μετρήσει το τρίποντο. Ενώ έχει πέσει κάτω ο Λαρετζάκης. Το τρίποντο, ενώ ο Σπανούλης λέει να μην μετρήσει, έχω την εντύπωση ότι θα μετρήσει το τρίποντο και θα είναι φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Αυτή είναι η λογική της φάσης. 38-49, πάλι εκεί που κατεβάσαμε στους 8, πήγαινε στους 11. Τώρα η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα που κέρδισε φάουλ στη μονομαχία που έγινε, που έκανε ο Λαρετζάκης για να διεκδικήσει το rebound, υπήρχε rebound να διεκδικηθεί. Ο Σπανούλης τώρα, γιατί υπάρχει ένα challenge νομίζω, γιατί πάνε οι διαιτητές στο instant replay. Το σκορ γράφει στον πίνακα 38-49. Γίνεται έτσι σαν το hydration, δηλαδή εκμεταλλεύονται οι προπονητές να μιλήσουν στους παίκτες. Ο Σπανούλης έχει μαζέψει την πεντάδα που έχει στο παρκέ.
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ ευχαρίστησε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που επιτρέπει στον Μπαλοκάν να ενισχύσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στον αγώνα νοκάουτ με το Βέλγιο.
5: Εντάξει, ολόκληρο.
1: Σκανδαλάρα μου θυμίζει αυτό.
5: Ολόκληρο Νόμπελ Ειρήνης πήρε. Παιδιά, από τον Ιφαντίνο.
0: Τώρα ξέρετε, παιδιά, κάτι.
1: Παιδιά, είναι αυτή η είδηση είναι απίστευτη.
0: Αν ευχαριστεί ο Τραμπ.
1: Η τιμωρία λέει με αναστολή.
0: Εάν έκανε τη δήλωση ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έκανε δήλωση. Κάνει επίδειξη δύναμη.
1: Ναι.
0: Είναι επίδειξη δύναμη αυτό. Γιατί το περνάς στα μουλοχτά, που δεν περνάει στα μουλοχτά αυτά, αλλά τέλος πάντων, αλλά με τη δήλωση
5: Γιάννη,
0: Τραμπ.
5: Για τον Τραμπ μιλάμε, ο ναι, οποίος εντάξει. Κάνει ο οποίος σε μισή ώρα 17 δηλώσεις,
1: ο οποίος έβλεπε εκατομμύρια Ιρανούς να βρίσκονται στην κηδεία του Αλί Χαμενεϊ και έλεγε άμα τους είχαμε τώρα λέει τίποτα πειράλους, την είχαμε εξολοθρεύσει όλους. Τέτοια επικοινωνία κάνει.
5: Γι' αυτόν μιλάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Στο μεταξύ.
1: Στο μεταξύ, μήνυμα, thank you
0: επειδή
1: to
0: είναι κουραστικό. Ναι. Επειδή είναι κουραστικό να ασχολούμαστε με αυτό το τύπο.
1: Ναι, έλα, πες.
0: Είναι κουραστικό να ασχολούμαστε με αυτό το τύπο.
1: Αλλά πρέπει να το μεταδώσουμε όμως. Φτάσαμε εκεί δηλαδή. Να γίνεται παγκόσμιο κύπελλο και να μην χάνει αγώνα παίκτης που τρώει κόκκινη κάρτα. Απευθείας κιόλας κόκκινη κάρτα.
0: Απευθείας.
1: Αν το ξανακάνει, λέει, θα τιμωρηθεί. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό το πράγμα.
0: Στο μεταξύ κάνει μια ευχάριστη βόλτα, περνάει το Λαρετζάκι σαν σταματημένο και βάζει ένα lay-up ο Αμαράντε, 38-48, γιατί το καλάθι το τρίποντο δεν μέτρησε. Ενώ ο Μήτρου Λόγκ με μπάσιμο και παρότι πήγε να χάσει την ισορροπία του, βάζει το καλάθι, 40-48, έχουμε κατεβάσει τη διαφορά στους 8 πόντους, δηλαδή κάτω από τους 11 που ήταν. Λισμπόα πάει να δώσει στον Βόιτσο. Δεν σουτάρει, Λισμπόα πάλι. Λισμπόα σουτάρει από μέση απόσταση. Μέσα, παίζουν άνετα. Εκμεταλλεύεται ότι δεν παίζουμε άμυνα. και παίζουν άνετα και βλέπετε ότι κάνουν φλότερ, κάνουν κάποιες εξεζητημένες προσπάθειες, γιατί δεν νιώθουν την πίεση της ελληνικής άμυνας. Άρα πέρα από την επίθεση η οποία ήταν πρόβλημα, ενώ τώρα ο Τσαλμπούρης εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ακολούθησε τον Τολιόπουλο, ο οποίος να τώρα διαμαρτύρεται που δεν το έδωσε φάουλ διαιτής, και εκεί που είχε ο Τολιόπουλος βάλει το κάρφωμα, γιατί ακολούθησε τον Τολιόπουλο που αστόχησε, την πήρε ο Τσαλμπούρης, την κάρφωσε, ο Τολιόπουλος επιστρέφοντας πίσω, αντί να γυρίσει τρέχοντας την άμυνα, γιατί οι Πορτογάλοι είχαν φύγει, άρχισε να μιλάει με τον διαιτή, του δίνει τεχνική ποινή. Αυτό είναι λάθος νοοτροπία. Ο Τολιόπουλος έπρεπε να σπριντάρει και να γυρίσει πρώτος στην άμυνα.
1: Να κάνω μια επισήμανση για να είμαι απολύτως, να είναι ο κόσμος απολύτως ενήμερος. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κανονισμό της FIFA, το άρθρο 10 παράγραφος 5, πρέπει να τιμωρηθεί ο Μπάλογκαν με μια αγωνιστική και να μην παίξει εναντίον του Βελγίου. Ωστόσο, στο άρθρο 27, Γιάννη και Μιχάλη, του Πειθαρχικού Κώδικα, αναφέρει τα εξής. Το πειθαρχικό όργανο δύναται να αποφασίσει την ολική ή μερική αναστολή της εφαρμογής πειθαρχικού μέτρου. Έχουν βάλει αυτό το πορτάκι, αυτό το παραθυράκι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Γι' αυτό και συνέβη εκείνο που έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τότε.
5: Λοιπόν, σαν δεδικασμένο δηλαδή.
1: Είχαν κάνει πολύ έντονη κριτική οι Αμερικανοί για την πολύ σωστή αποβολή του Μπάλογκαν και τελικά κέρδισαν αυτοί το παιχνίδι. Λοιπόν, κοίταξε, συνεχίζεις από εκεί.
0: Οι νόμοι φτιάχνονται από νομικούς για να έχουν δουλειά οι νομικοί. Λοιπόν, 42. 42
1: αυτό ήταν μια σοφή ρίση του κυρίου Τάκη Μπαλτάκου προς εμένα και από τότε μου γίνει μάθημα.
0: Φαντάσου
1: μου είχε πει επιλέξει ένα λάθος βρίσκεται εσείς στις δημοσιογράφους κανονισμούς, το κλείνουμε αυτό και ανοίγουμε δύο καινούργια παράθυρα πριν το πάρετε χαμπάρι.
0: Σωστό.
1: Να την μεταφέρω αυτή την εξομολόγηση, διότι ακριβώς αυτό είδαμε να συμβαίνει στην πορεία.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ έχουμε εδώ πέρα τα πράγματα να παραμένουν δύσκολα, γιατί ο Λισμπόα, εκεί που είχαμε κατεβάσει τη διαφορά στους 8 πόντους κάνα δύο φορές, τώρα έβαλε ένα τρίποντο, ξαναπήγε στους 11, 42-53, οπότε η δυσκολία συνεχίζεται. Ήταν ένα, πάντως ήταν από το 23-28, πήγαμε στο 42-53, ήταν ένα διάστημα, ένα δεκάλεπτο που βάλαμε 20 πόντους, όχι 20 πόντους, 19, κοντά στους 20. Απ' την άλλη όμως, δεχθήκαμε 20, για μισό λεπτό, δεχθήκαμε 25.
1: Ο Σεγγέλια Γιάννη είχε απόψε 37 πόντους με 7 στα 13 δίποτα, 6 στα 11 τρίποτα, 5-6 βολές, 10 rebound, 2 assist, 4 κλεψίματα, και ο Μαρκίς Ριντ φόρτωσε την δεσπερικό καλάθι με 32 πόντους, πήρε και 3 rebound, έκανε και 7 assist και 2 κλεψίματα, παίκτες οι οποίοι αναγκάστηκαν να παίξουν πάνω από 40 λεπτά και τα έβγαλαν πέρα.
5: 69 πόντους οι δυο τους και το μικρόφωνο στην Ολυμπία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Πάμε τάχιστα στην Σαν Λεαρίνα να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο. Είμαστε στο ξεκίνημα πλέον της τέταρτης περίοδου και χάνουμε με 14 πόντους από την Πορτογαλία. Γιάννη. Γιάννης Τεντόπουλος στην μετάδοση.
4: Μισό λεπτό γιατί είχα πατήσει το mute για να μην σας ενοχλεί ο θόρυβος. Λοιπόν, έβαλε τρίποντο ο Βόιτσο και πήγε 14 πόντοι. Η διαφορά 9,9. 9-0-9, 9 λεπτά και 9 εκατοστά
3: και του δευτερολέπτου. Και αγώνα σολντάτου από τον κόσμο για να δούμε αυτό το θέαμα, ρε παιδιά. Κρίμα για τον κόσμο.
4: Κοίταξε, ο Άγγελος Αναστασιάδης την έχει πει τη φράση «Δεν μπορούν,
5: δεν
4: τα,
5: μπορούν
4: παλικάρια,
5: τα παλικάρια». Άρε Γιάννη, έτσι. Ναι, σωστός.
4: Γιατί δεν υπάρχει εισαγγέλεια εδώ στην εθνική ομάδα. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει κανείς από εδώ που να μπορεί
3: ούτε
4: να του δώσει την μπάλα και να βάλει 37 πόντους. Δεν μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή και μόνοι τους να φύγουν οι Πορτογάλοι, δεν βάζει κάποιος 37 πόντους. Άντε να βάλει ο Τολιόπουλος, αν σουτάρει διαγωνισμό τριπόντων.
5: Και δεν παίζει Βιτίνια, δεν παίζει Ρονάλντο, έτσι.
4: Ακριβώς, γιατί είναι στην Αμερική.
5: Έτσι.
4: Λοιπόν, συνεχίζεται η διαφορά να αυξάνεται. Συνεχίζει η διαφορά να αυξάνεται. Είμαστε πολύ χειρότεροι από το μάτς με τη Ρουμανία. Τουλάχιστον με τη Ρουμανία μέχρι τα 30 και κάτι παίζαμε. Παίρνουν και το επιθετικό rebound στην άστοχη βολή. Βίλιαμ σουτάρει σχεδόν ανενόχλητος, γιατί ο Παπα-Νικολάου απλά έσκυψε εκεί μπροστά του και έχει πιάσει τον Γκουζέλογλου τώρα, έτοιμος να τον πνίξει ο Σπανούλης, γιατί έχασε το rebound. Είπαμε στο 5 είμαστε ανύπαρκτοι. Στο 5 είμαστε ανύπαρκτοι.
3: 42-60 από την Πορτογαλία.
4: Στο 5 είμαστε ανύπαρκτοι. 42-60.
5: Θα πάμε στους μείον 22 και θα το γυρίσουμε κι εμείς.
3: Δεν θα έχουμε χρόνο εμείς. Οι άλλοι είχαν χρόνο.
4: Έχουμε time out, έτσι, γι' αυτό
5: ναι,
4: δεν μιλάω.
5: Ναι.
4: Νόμιζα ότι θέλατε κάτι να πείτε άλλο.
5: Όχι,
4: αλλά
5: είναι
4: μία εικόνα της εθνικής. Το άλλο αποτέλεσμα που κάνει ροντέο τη δεύτερη φάση πλέον. Έτσι, γιατί είπαμε ότι ο Σεγγέλια θα εμφανιστεί. Λοιπόν,
5: η δεύτερη φάση πότε είναι, Γιάννη, θύμισε?
3: Τέλος Αυγούστου.
4: Είναι τρία παράθυρα.
3: Ναι,
4: πρέπει να το βρω τώρα, γιατί το είχα σημειωμένο. Μισό λεπτό.
3: Νομίζω Αυγούστου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου είχες πει τα τρία παράθυρα.
4: Περίμενε. Ναι. Επειδή είναι, δεν εμπιστεύομαι με την μνήμη μου σε αυτά. Λοιπόν, είναι Αύγουστος, Νοέμβριος, Φεβρουάριος.
3: Άρα καλά να κάνω να μην εμπιστεύω ούτε τη δική μου. Ναι. Ούτε εγώ το πέτυχα, μάλιστα. Αύγουστος, Νοέμβριος, Φλεβάρης. Άρα έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους τα παράθυρα. Τα οποία είναι μια αποτυχημένη διαδικασία, βέβαια, κατά κοινή ομολογία, τα παράθυρα.
4: Ναι, κοίταξε, η μία λογική
3: ευτελίζουν
4: είναι...
3: Ευτελίζουν τον μπάσκετ τα παράθυρα. Γιατί το είπες προηγουμένως, όταν είναι σε εξέλιξη το NBA δεν μπορεί να έρθει κανείς. Άρα ναι, οι ομάδες δεν είναι αληθινές.
4: Μα σου θυμίζω ότι η Σλοβενία είχε πάρει το Ευρωμπάσκετ και επειδή υπήρχαν τα παράθυρα και εμφανίστηκαν, επειδή έλειπαν και οι δύο, γιατί τότε πήγε και ο Ντόνσιτς στο NBA και ο Ντράγκητς, δεν πέρασαν στο επόμενο παγκόσμιο του 19.
3: Ναι.
4: Ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μέσα σε όλα...
3: Τι έχει κάνει στη ζωή του Ντόνσιτς, βέβαιες. Ως πιτσιρικάς έπαινε τον ένα τίτλο μετά τον άλλο.
4: Να. Δεν πιστεύω να υπάρχει κάποιος που να βλέπει το σκόρ 42-62 και κυρίως να βλέπει την εθνική ομάδα που παίζει άμυνα με τα μάτια, να τρώει, να μοιάζουν κάτι μεταξύ Τζαμπάρ και Μάτζικ Τζόνσον οι παίκτες, ναι, της Πορτογαλίας.
3: Αν παίζουν άμυνα με τα μάτια, η επίθεση πώς θα έλεγες ότι είναι η ελληνική? Αφού
4: ας παίξουν άμυνα πρώτα, που είναι θέμα θέλησης,
3: ναι,
4: και
3: αυτό
4: μετά
3: όμως
4: το άλλο
3: επίθεση,
4: που είναι θέμα ταλέντου.
3: Πώς να το χαρακτηρίσουμε αυτό το πράγμα?
4: Είπαμε, δεν υπάρχει ταλέντο στην επίθεση, δεν υπάρχει παίκτης. Αν εξαιρέσουμε τον Ντολιόπουλο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει παίκτης που αν τον αφήσεις μπορεί να βάλει. Ο Λαρετζάκης στην άμυνα δεν υπάρχει. Ο Κουζέλογλου στην άμυνα το ίδιο, γι' αυτό το φώναξε ο Σπανούλης. Δεν είναι. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Δηλαδή, αν πηλήσεις για έναν, θα αδικήσεις τους υπόλοιπους. Δηλαδή θα τους υπερτιμήσεις.
3: Προσπαθώ να φανταστώ τι θα πει ο Βασίλης Πανούτα τη λέξη του αγώνα, αλλά κυρίως θέλω να δω αν θα υπάρχουν και οι κατάλληλες ερωτήσεις μετά. Γιατί υστερούμε πάρα πολύ στο θέμα των ερωτήσεων εμείς στη δημοσιογράφηση στην Ελλάδα.
4: Για μένα,
3: ενώ παλιά ήμασταν πάρα πολύ καστικοί.
4: Πιο αιχμηροί, εντάξει, ναι.
3: Βέβαια.
4: Να σου πω κάτι.
3: Ρωτάγαμε τα πάντα. Και τώρα δεν ρωτάμε τα πιο απλά.
4: Αστοχή ο Παπα-Νικολάου για το τρίποντο. Ο Παπα-Νικολάου είναι ρολίστας στον Ολυμπιακό. Δεν είναι σκόρερ. Τρίποντο και φάουλ κερδίζει. Για να δούμε. Ο Μωραϊτης. Για να δούμε τι έχει γίνει. Τρίποντο, ναι. Και δύο βολές γιατί έγινε το φάουλ μετά. Οπότε πάμε για πετάποντο.
3: Τρίποντο και δύο βολές.
4: Ναι, έτσι έδειξαν διαιτές, αλλά θα δουν. Έκανε challenge ο προπονητής. Θα το δουν. Όταν γίνεται φάουλ μετά το σουτ, είναι νέο φάουλ.
3: Μα δεν έχει.
4: Δεν ξέρω τώρα.
3: Το shoot, παιδιά,
4: δεν κατάλαβα.
3: Ειλικρινά δηλαδή τώρα, θα το λαθούμε.
4: Εκτός αν έδειξε. Περίμενε να το διευκρινίσουμε γιατί πήγαν στο challenge. Λοιπόν, 42-62 δεν έχει γραφτεί ακόμα το τρίποντο. Και βέβαια το λάθος που θα κάνει ο Βασίλης Πανούλης είναι να ξαναμιλήσει για τη φιλοσοφία του. Που είπε την άλλη φορά ότι παίξαμε 32 λεπτά με τη φιλοσοφία μου και με, εν πάση περιπτώσει, αυτό το τελευταίο 8 λεπτό δεν ήταν η φιλοσοφία μου. Τότε να ξέρουμε πότε παίζουμε με τη φιλοσοφία, τη συγκεκριμένη να βλέπουμε την εθνική ή να την παρακολουθούμε. Δεν είναι αλακάρτη η φιλοσοφία να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και επαναλαμβάνω, ο Βασίλης δεν, ο προπονητής, οποιοδήποτε και αν ήταν, δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να παρουσιάσει κάτι με παίκτες που δεν έχουν ταλέντο να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Θα μου πεις, με τους Πορτογάλους παίξαμε και με τους Ρουμάνους, δεν παίξαμε με το Cincinnati Celtics, έτσι, τα μεγάλα derby του NBA. Αλλά, λοιπόν, τελικά τι έχουμε. Ναι, ήταν τρίποντο και μία βολή. Εντάξει.
3: Δύο,
4: όχι, έδειξε δύο. Προσπαθώ να δω, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Μήπως το έκανε το φάουλ, μάλλον το 2 και αυτό με μπέρδεψε εμένα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
3: Πάνω στο σουτ έγινε και πριν σηκωθεί φάουλ και ενώ σηκώθηκε ο Μωραϊτης.
4: Ναι, ναι.
3: Έγιναν
4: ναι,
3: δύο
4: ναι.
3: φάουλ από τον αντίπαλό του. Οπότε. Ναι.
4: 46-62. 16 πόντους διαφορά. Άστοχο το τρίποντο από το Μήτρου Λόγκ. Παίρνει το Βόιτσο, παίρνει το rebound, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις, αλλά τη χάνει από το Χαραλαμπόπουλο. Μωραϊτης. Μωραϊτης είναι μαζί με το Μήτρου Λόγκ, τον Παπα-Νικολάου, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Περσίδη. Ο Μωραϊτης κάνει τον πάσιμο. Καλάθι. 6-0, 48-42. Για να δούμε γιατί.
3: 6-0 από το Μωραϊτη εννοείς.
4: Ναι, από το Μωραϊτη. Κερδίζει και το φάουλ ο Μωραϊτης, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Η διαφορά έχει κατέβει στους 14 πόντους. Και είπαμε, ενώ τα προχωρημένα στατιστικά δεν έδειχναν με τίποτα νωρίτερα ότι η Εθνική μπορεί να κερδίσει, και τώρα βέβαια, όχι ότι απλά, ξέρεις, δύο σερί, ας πούμε, της τάξης του 6-0, 6-0.
3: Βέβαια, δεν έκανε κανένα φάουλ ο Πορτογάλος, αλλά ας το αφήσουμε.
4: Εντάξει.
3: Οι διαιτητές είναι ψιλοτραγικοί. Γενικώς.
4: Ναι, γενικώς.
5: Ανάλογη με το επίπεδο των παράθυρων είναι και οι διαιτητές.
4: Ναι, και δεν μπορούμε καταρχάς να πούμε πέρα από την τραγικότητά τους ότι χάνουμε από τους διαιτητές. Έτσι.
3: Όχι, μα είπαμε ότι είναι εκατέρωθεν τα.
4: Ναι, ναι, όχι. Το λέω στην ύφη για να τα ακούει πεθερά. Το λέω στην ύφη για να τα ακούει πεθερά. Λοιπόν, γιατί ξέρεις, πάντα είναι εύκολο να λέμε η διαιτησία
3: μας. Στο μπάσκετ ειδικά.
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
4: Time out έχουμε. Πήρε time out ο προπονητής της Πορτογαλίας. Για να δούμε τι θα δούμε μέχρι το τέλος.
3: Γιατί έχονται μηνύματα ότι το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ είναι μηδέν, βλέποντας αυτή την εικόνα της εθνικής ομάδας και κάνοντας το συνδυασμό όλοι στο μυαλό τους, γιατί έχουμε συνεχώς παραπάνω ξένους στις ομάδες της Basket League.
5: Και βλέποντας και τις μικρές εθνικές και το τι κάνουν οι μικρές εθνικές στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, έτσι.
4: Εντάξει, αυτή είναι μία όψη του φεγγαριού. Η άλλη όψη του φεγγαριού είναι ότι επειδή κάποιοι έχουν ελληνικό διαβατήριο θέλουν περισσότερα λεφτά μόνο γι' αυτό. Εντάξει.
5: Μάλιστα.
4: Μόνο γι' αυτό.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ για τον Χαραλαμπόπουλο. Περνάει προς τα μέσα. Ωραία πάσα για τον Περσίδη. Μπερδεύεται, αλλά κερδίζει το φάουλ ο Περσίδης. Εκεί που ήταν, τον έσωσε, εγώ θα έλεγα, ο αμυντικός που του έκανε φάουλ, γιατί ήταν ακριβώς κάτω από το καλάθι και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδο lay-up. Ο Περσίδης θα πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. 6 και 2.
3: Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να δικήσω τους ακροατές που στέλνουν και άλλα μηνύματα με αφορμή την απόφαση υπέρ των ΗΠΑ και του Μπαλογκάν. Σου λέει, καταλάβαμε, εντάξει, το μάτς αυτό είναι για εναντίον του Βελγίου. Έτοιμο εννοούν στοιχηματικά να περάσουν οι Αμερικάνοι. Κατάλαβες τι πιστεύει ο κόσμος πλέον μετά από αυτή την απόφαση που είναι σκανδαλώδης, κάτι γνώμη.
4: Ο Περσίδης αστοχεί στην πρώτη βολή, εκεί που είχαμε χτίσει ένα momentum. Μήπως, για το μήπως παίζουμε τώρα, έτσι. 49 βάζει τη δεύτερη, 49-62. 6 και 2 πριν από το τέλος του αγώνα, επαναλαμβάνω. Οπότε η εθνική μας ομάδα, που όπως ακούσατε και τον Βαγγέλη τον Ιωάννου που κάθε πιο δίπλα, έχουμε κάνει ένα 7-0 και πιέζουμε τώρα σε όλο το γήπεδο. Μήπως εκμεταλλευτούμε λίγο το γεγονός. Εδώ πάει να κλέψει την μπάλα ο Περσίδης, αλλά από τα δικά του χέρια βγαίνει έξω. Πήγε να την κλέψει από τον Williams. 49-62 στο συν 13, 5-52. Williams κάνει την επαναφορά. Προλαβαίνει, κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Πηδάει πιο ψηλά από τον Μπρίτο. Φεύγει η εθνική ομάδα. Διστάζει ο Παπα-Νικολάου, πάει να κάνει screen, να φύγει ο Μωραΐτης. Παίρνει ωραία επαφή με το σώμα, αλλά τελειώνει άτσαλα το αριστερό lay-up και μπορούσε να είχε ένα lay-up. Εδώ βήματα νομίζω ή foul. Foul, foul το οποίο δίνει το δικαίωμα στον Καιρός να εκτελέσει δύο βολές. 49-62. Το foul χρειώνει το Περσίδης. Υπήρξε ένα ξέσπασμα, αλλά ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Και ξέρετε κάτι, και να κερδίσουμε τώρα.
3: Με πρόλαβες. Με ναι, πρόλαβες, γιατί τα μηνύματα
4: θα,
3: λένε κάτι
4: δεν
3: ότι
4: θα
3: δεν θα αλλάξει ακριβώς. Δεν αλλάζει, λέει, η εικόνα της εθνικής, ακόμα και αν κερδίσουμε. Έχουν δίκαιο.
4: Ακριβώς.
3: Δεν θα τα πούμε βάσει από τα λέμε στη διάρκεια.
5: Εκτός αν αλλάξει το ρόστερ κάπως.
3: Λέμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, για τη συγκεκριμένη εικόνα, για τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα. Ότι δεν αλλάζουν τα εικόνες.
5: Λοιπόν, πάμε για κάτι ευχάριστο εμείς. Πάμε για κάτι ευχάριστο στο Καλλιμάρμαρο, γιατί ετοιμάζεται το Μανώλο Καραλής για το 5.91.
2: Κότι meeting. Στο ρυθμό! Δεν αγωνίζεται μόνο για την νίκη σήμερα, αγωνίζεται μπροστά στους ανθρώπους του, μπροστά σε μια εξέδρα που δεν το βλέπει μόνο σε ένα σπουδαίο αθλητή, αλλά στο παιδί που τόλμησε να ονειρευτεί χωρίς όρια. Κάθε φορά που κρατάει το κοντάρι, κουβαλάει μαζί του τις προσδοκίες του σταδίου για κάτι καλό, και αυτό θέλει να κάνει και τώρα, αλλά δεν θα του βγει στην πρώτη προσπάθεια.
6: Τεράστιο χειροκρότημα στο Μανόλο μας.
2: Ο Μανόλο που αποθεώνεται εξίσου και στα επιτυχημένα και στα αποτυχημένα.
5: Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι, δεν επηρεάζεται από το να παίζουν τα μεγάφωνα? Μπορεί να αυτοσυγκεντρωθεί όταν ακούει τραγούδια, όταν ακούει τον άλλο να φωνάζει πάμε Μανόλο?
3: Νομίζω αυτό ότι είναι συμφωνημένα αυτά.
5: Συμφωνημένα είναι, αλλά μπορείς να περιμένεις κάτι μεγάλο, κάτι καλό, όταν υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα στο γήπεδο που αγωνίζεσαι, στο χώρο μάλλον, όχι στο γήπεδο όπου αγωνίζεσαι? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Οκ, το χειροκρότημα το ζητάνε, αλλά να παίζει ο Ζορμπάς και να ακούγεται τον άλλο πάμε με το ρυθμό μας.
3: Ξεχνάς ότι ο Μανώλης είναι και συνδιοργανωτής αυτής της παράστασης. Πάμε εμείς πίσω στην Σάνε Λαρίνα. Μείναν 4,5 λεπτά και το σκορ Γιάννη είναι 49-63.
4: 4-3 από το τέλος. Έχουμε κερδίσει φάουλ, ενώ κάνει αλλαγές ο προπονητής της Πορτογαλίας.
3: Τι βγάζει τον Καιρός. Έχει όνομα λαμπρό.
4: Εν τω μεταξύ έχει μπλεχτεί και αυτός, δεν ξέρει ποιον βάζει, ποιον βγάζει. Βέβαια έχει την άνεση
3: Είδα τα μούτρα όλων των συνεργατών της εθνικής ομάδας, είναι παγωμένοι. Ζήσεις, έλα, Κατζούρης, όλοι παγωμένοι.
4: Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, Χαραλαμπίδης.
3: Ναι. Χαραλαμπίδη δεν πρόλαβα το δω, ναι. Το Διαμαντή είδα, όλοι παγωμένοι.
4: Κοίταξε εδώ, αν τελειώνει και η λέξη, ξέρεις, γιατί για τη Ρουμανία είπαμε Βατερλό, τώρα τι τίτλο αν βάλεις.
5: Έλατε.
3: Ρωτάει ένας ακροατής. Επειδή πήραμε, λέει, Χάλκινο στο ευρωπαϊκό, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε έτσι κάποια απευθείας πρόκριση.
4: Είναι ο κανασμός. Γι' αυτό και γίνανε τα παράθυρα, για να μην παίρνει απευθείας πρόκριση.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, σούτ για τρεις ο Παπα-Νικολάου, άστοχος, ριμπάμ τον Περσίδη. Πάσα για τον Παπα-Νικολάου, βγάζει έξω, σούτ για τρεις από τον Μήτρου Λόγκ, μέσα. 52-63. Δεν ξέρω τώρα αν κυνηγάμε ανεμόμενος, πάντως ο χρόνος επιτρέπει πολύ, οριακά. Ναι, επιτρέπει οριακά.
3: Αρκετός. Λοιπόν, να πω, παλιότερα ναι, είχαμε προκρίσει, θυμάσαι που παίξαμε τους Ισπανούς εκείνον το προημιτελικό το 95 στην Αθήνα και πήραμε πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και έχουν αλλάξει κανείς. Ναι.
4: Επιθετικό φάουλ από τον Βεντούρα, είχε στηθεί ο Μήτρου Λόγκ. Νέα κατοχή για την εθνική μας ομάδα, η οποία έχει ξανακατεβάσει τη διαφορά στους 8 πόντους. Τώρα είναι 52-63, είναι στους 11 και το λέω γιατί έχουμε την επίθεση 3-46, αλλά μετά η διαφορά πήγε στους 14. Η εξέδρα ενθαρρύνει. Εντάξει, την εθνική την αγαπάμε, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Αυτό δεν αλλάζει, αλλά πρέπει να μην είμαστε και εθεροβάμονες ή να είμαστε, εν πάση περιπτώσει, να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Έτσι, να λέμε αυτό που είδαμε. Γιατί, όπως έλεγε ένας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας καθηγητής μου, φιλόλογος, λέει, φίλε μου, μαθητή μου, καλέ, σε βαθμολογώ για την επίδοση, δεν σε βαθμολογώ για τις δυνατότητες.
5: Σωστό.
4: Δηλαδή, εμείς σήμερα κρίνουμε την επίδοση της εθνικής στο παιχνίδι που βλέπουμε.
3: Επίσης, τώρα... μας δίνει μια πληροφορία να σας ακροατήσω ότι στο Fly Athens έχουν επιλέξει κάθε επικοντιστής ένα δικό τραγούδι να ακούγεται την ώρα των προσπαθειών του. Επομένως, είναι το παιχνίδι τέτοιο.
5: Okay.
3: Είναι συμφωνημένα τα πάντα.
5: Εμείς δεν έχουμε ακούσει...
3: παίζει το Ζορμπά παραδοσιακά.
5: Επειδή εμείς δεν έχουμε ακούσει τους υπόλοιπους, ακούμε απευθεία σύνδεση μόνο με τον Μανόλο.
3: Ναι.
5: Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί έχουμε μόνο εικόνα.
3: Έχουμε κάποιους ακροατές που είναι στανταράκια στην ενημέρωση.
5: Προφανώς βλέπουν την τηλεοπτική μετάδοση, ναι, και ακούνε κιόλας. Εμείς έχουμε μόνο εικόνα, επαναλαμβάνω, όχι ήχο. Ήχο έχουμε μόνο στο Μανόλο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι. Ανακαλώ αυτό που είπα νωρίτερα. Οπότε γι' αυτό.
3: Λοιπόν, είμαστε στο μείον 10, Γιάννη, αλλά λίγο στέλνει. Ο χρόνος έχει περάσει ένα λεπτό δηλαδή από την προηγούμενη φορά. Ναι. Συζητούσαμε για τον χρόνο.
4: Και κάνει φάουλο Μωραΐτης. Επιστρέφει ο Τολιόπουλος που έχει 8 πόντους. Πρώτο σκόρ της εθνικής και ο μόνος διψήφιος είναι ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος έχει χάσει και κανένα δύο βολές στο τέλος. Έχει 11 πόντους. Από την άλλη, 15 έχει ο Βίλιαμς, 14 ο Μπρίτο. Αυτή είναι η διψήφια για την Πορτογαλία. Ο Βίλιαμς, ο οποίος έχει μπροστά τον Περσίδη. Τώρα είναι λίγο πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου. Πλησιάζει, κάνει μόνος του την προσπάθεια. Έρμπολ. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα. 53-63, 3-12. Αν κάνουμε αναγωγή στα ποσοστά που σουτάρουμε, πρέπει να βάλουμε και εκτός προγράμματος σουτ. Δηλαδή δεν μας αρκεί να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε και κάποια μεγάλα καλάθια. Μωραΐτης χάνει την μπάλα με παρέμβαση του Γκαντίντο Σά από πίσω. Ο Βεντούρα πήγε να του κλέψει από πίσω ο Παπα-Νικολάου. Οι διαιτητές λένε ότι ο Παπα-Νικολάου του χτύπησε το χέρι από πίσω. Οπότε χρεώνεται φάουλο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας.
3: Έλεγες για μεγάλα καλάθια και δεν μπορούμε να κάνουμε επίθεση.
4: Ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να βάλει μεγάλο καλάθι. Επαναλαμβάνω. Και δεν είναι και σε καλή μέρα ο Τολιόπουλος.
3: Μόνο αυτός μπορεί να βάλει.
4: Δεν είναι σε καλή μέρα. Δεν είναι σε καλή μέρα. Και αυτό το μπάσκετ έχει πεθάνει, το παίρνω την μπάλα και να βάζει εδώ, έχει, ξέρεις, νιώθουν πολύ άνετα πλέον οι αντίπαλοι. Λισμπά βάζει ένα καλάθι, 53-65. Και αυτό το μπάσκετ που παίζει ο Τολιόπουλος.
3: Πάμε πάλι πίσω στο Καλυμπάρμα να ακούσουμε μάλλον και τη δεύτερη προσπάθεια του Καραλή στα 5.91.
2: 6.17. Φέτος στο κλειστό το νούμερο 2 του επικοντό.

0: Εδώ. Μανώλο Καραλή. 5.91, δεύτερη προσπάθεια. Παίρνει φορά ο Μανώλο. Είναι δικό του το ύψος. Το έχει. Όχι. Δεύτερη προσπάθεια αποτυχημένη για τον Μανώλο.
1: Και τη δεύτερη φορά στην άνοδο έριξε τον πύχη.
2: Ίδιο άλμα ήταν ακριβώς όπως το πρώτο.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Γιάννη Τεντόπουλο. Μείναν 2,5 λεπτά. Όλο κατεβαίνει ο χρόνος, μα η διαφορά με τίποτα.
3: Είναι 10 πόντους αυτή τη στιγμή, 55-65 με 2 βολές του Τολιόπουλου. Τώρα αρχίζουν να εκτελούν βολές και οι Πορτογάλοι. Θα πάει ο Κάντιντο Σά, ο οποίος από το σουλούπι του τον βλέπω δεν πρέπει να έχει ψηλό ποσοστό στις βολές. Για να δούμε.
1: Οπα. Έξω η Σαμπαλέγκα την Οσάκα. Τελικά.
2: Μάλιστα. Ήταν που το παγώ, έτσι.
1: Έλα.
2: Είναι που είπα εγώ ότι αν εξαιρέσει Σαβαλέγκα που έχει ξεφύγει λίγο από τις υπόλοιπες, οι άλλες είναι και τελικά.
1: 6-2-7-6 κέρδισε η Οσάκα. Ναι, έλα.
3: Όλα τα έχει βρει ο Γιάννης.
1: Ο Μιχάλης.
3: Ναι. Γιάννη τον έλεγες. Εγώ μια φορά το
1: εντάξει. Είσαι πάντα μέσα στο μυαλό μου. Μπράβο.
3: 55-66 βάζει τη δεύτερη βολή ο Κάντιντο Σά.
1: Πάει να τελειώσει το άλλο μας που λέγαμε ότι. Πήρε 2-1 σετ ο Αλιασίμ, τον Νταβίδη Σφοκίνα και 5-4 προηγείται. Το τρέχουνε τώρα. Να πάνε σπίτια τους.
2: Και σερβίρει.
1: Και σερβίρει κιόλας.
2: Θέλω να δουν Βραζιλία-Νορβηγία μάλλον.
1: Μάλλον.
2: Γιάννη.
1: Παίζουνε 3,5 ώρες.
3: Ο Τολιόπουλος έχασε την μπάλα, θεωρώ με φάουλ, αλλά δεν το σφυρί, δεν το σφυρί ξαναδιτητής. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μειώνεται ο χρόνος. Η Εθνική βλέπει την ήττα μπροστά της και μπροστά στο κοινό της και μάλιστα είναι η δεύτερη ήττα εντός έδρας. Αυτό είναι το ιδιαίτερο αυτής της φάσης. Ο Σά έχει πάρει την εσωτερική, έχει βάλει στην πλάτη το Μωραϊτη, ο οποίος του κάνει φάουλ και θα ξαναπάει ο ψηλός για βολές. Και νομίζω ότι και η Πορτογαλία με την νίκη αυτή, όχι νομίζω, ούτως ή άλλως έχει το average με τη Ρουμανία, η οποία Ρουμανία παίζει στο Μαυροβούνιο, οπότε η Πορτογαλία με την νίκη αυτή θα πάει στο 3-3 και θα μας φτάσει και μην περάσει και πρώτο το Μαυροβούνιο αν κερδίσει τη Ρουμανία με 4-3. Καταλαβαίνετε ότι οι ζημιές είναι πολλές σήμερα για το τελικό στόχο, όχι για το μάτς. Για το μάτς είναι η κακή εμφάνιση και η συνειδητοποίηση, έτσι, ότι. Και καμιά φορά θα σου πει και κάποιος ότι δεν μπορεί να αλλάζεις όλους τους παίκτες και να περιμένεις να παίξουν ξαφνικά αφού συναντήθηκαν μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Θα σου πει και κάποιος άλλος, με αφορμή το Σεγγέλε ή κάποιος άλλος, ότι αυτοί οι παίκτες παραπονιούνται που δεν παίζουν. Καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι δίκαια
2: δεν είναι. Έλατε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χάσαμε αυτές τις δύο βολές. Εμείς χάσαμε μετά το rebound, τέλος πάντων. Δεν άλλαξε το σκορ,
3: νέο κόμφλικτ Σπανούλα Ρετζάκη, οι οποίοι πιθανότητα θα συναντηθούν στον Άρη αν ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή η οποία συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. 55-66, 1-41, η Εθνική ετοιμάζεται να εγκαταλείψει για δεύτερη φορά η τιμένη την έδρα της και να τελειώσει με 3-3 ρεκόρ. 3-3 έχει και η Ουκρανία και επαναλαμβάνω, επειδή παίζει το Μαυροβούνιο με τη Ρουμανία που δεν περνάει με τίποτα, για να δω και τι ώρα παίζει, πώς έχει ξεκινήσει, μπορείτε να το δείτε εσείς για να μην χαλάσω.
1: Βεβαίως, θα το δούμε εμείς.
2: 9.30 ξεκινάει, σε 5 ναι. λεπτά περίπου.
3: Λοιπόν, θα μπει το Μαυροβούνιο πρώτο, εμείς δεύτερη, και θα πρέπει τώρα να περάσουμε, να αφήσουμε με το Μαυροβούνιο, έχουμε το average. Εντάξει, όχι ότι χάθηκε, αλλά πρέπει να παρουσιαστεί κάποια άλλη εθνική ομάδα. Δεν ξέρω με ποια πρόσωπα, αλλά αυτό το πράγμα που βλέπουμε.
1: Τον Αύγουστο, λες. Ναι.
3: Ναι. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε, με όλο το σεβασμό στην προσπάθεια και στον ιδρώτα των παιδιών τέλος περίοδου, άλλοι είναι σε ομάδες που παίζουν Ευρωλίγκα, άλλοι εντάξει έχουν σταματήσει νωρίτερα. Αλλά...
1: Είπες θα παίξουμε με Ισπανούς, Ουκρανούς.
3: Ισπανούς, Ουκρανούς και Γεωργιανούς. Σημασία έχει κλήρωση. Δεν έχει οριστεί που θα γίνει για το πρόγραμμα.
1: Αμέσως δύο ομάδες είναι μεγάλο εμπόδιο. Γιατί η Γεωργία έχει ανέβει επίπεδο τελευταία χρόνια.
3: Μα άμα παίξει ο Σεγγέλια. Γιατί αυτοί πηγαίνουν, δεν είναι. Ο Σεγγέλια, θυμόσαστε ότι έπαιρνε ιδιωτικό αεροπλάνο εν μέσω Ευρωλίγκας και πήγαινε. Βέβαια θα μου πεις γι' αυτό δεν τα καταφέρουν οι ομάδες του. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρεις. Εγώ έχω χρεωθεί το Σεγγέλια, ο οποίος είναι καλός παίκτης, αλλά οι ομάδες του δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Και είναι μια καλή μεταγραφή αν την κάνεις. Όπως επίσης και του Μύρωτιτς οι ομάδες. Θυμόσαστε τη φασαρία έχει γίνει με το Μύρωτιτς, ο Μύρωτιτς. Και έχει πάει ο Μύρωτιτς. Σε όποια ομάδα έχει πάει δεν έχει μπει στα play-off. Εντάξει, είχε πάει με την Μπαρτσελόνα τελευταία φορά.
1: Και έχει χάσει και αξία ο Μύρωτιτς για αυτό το λόγο που λες.
3: Χάρα Λαμπόπουλος χάνει τη δεύτερη βολή. Εντάξει, μετράμε αντίστροφα. Μπρίτο. Προσπαθούν τα παιδιά να πιέσουν.
1: 10 πόντι, αλλά 1,5 λεπτό πλέον.
3: Ναι, με φανερή την απογοήτευση. Με φοβερή άνεση.
1: Από εκεί που είχαμε 4,5 για να το καλύψουμε, πέρασαν 3 λεπτά χωρίς όφελος.
3: Ο Μπρίτο αστοχεί. Μήτρου Λόγκ παίρνει το rebound. Φεύγει. Δίνει στον Παπα-Νικολάου για 3 άστοχος. Και η μπάλα για την. Για την Πορτογαλία. Να πω την αλήθεια ότι έχει κάνει φάουλ ο Λαρετζάκης πρώτα, γιατί τον τράβηξε τον παίχτη που ήταν μπροστά του και μετά βγήκε έξω από τα χέρια του Λαρετζάκη, λένε οι διαιτητές. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, αλλά ότι τον τράβηξε το είδα. Λοιπόν, είναι έτοιμος να πανηγυρίσει ο Κου.
1: Φάουλ έκανε ο Λαρετζάκης. Του τράβηξε το χέρι.
3: Ναι, μα δεν. Ξέρεις, δεν μεταδίδουμε με γαλανόλευκα γυαλιά. Μπάσκετ μεταδίδουμε. Λοιπόν, ο Μάριο Γκόμες, μια έτσι φιγούρα που την βλέπουμε πολλά χρόνια στον πάγκο της Πορτογαλίας, είναι έτοιμη να πανηγυρίσει μια σημαντική νίκη και γοήτρου, ενώ ο Λισμπόα έχει βρει και κάνει, τα έχει βρει και έχει βρει παίχτες που δεν παίζουν άμυνα και τα κάνει αυτά, έχει φτάσει τους 16 πόντους, έγινε ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας. Σούτ για 3 από το Χαραλαμπόπουλο, έξω και αυτό. Williams,
1: δικαιότατη νίκη της Πορτογαλίας.
3: Δικαιότατη, πολύ, πολύ καλύτερη σε όλους τους τομείς. Είχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Εμείς δεν είχαμε επίθεση καλά, ήταν.
1: Φάνηκε το πρώτο δεκάλεπτο, θυμάσαι, αλλά ναι. Εκεί που καταλάβαμε πάει το μάτς ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο. Ναι. Εκεί ήταν η χειρότερη εικόνα.
3: Και ήταν, και επαναλαμβάνω, ότι από αυτά τα παιχνίδια που δεν σου πάει καλά η επίθεση, πρέπει να παίξεις λίγο άμυνα. Και στην άμυνα είδαμε να βάζουν καλάθια περπατώντας, δηλαδή βόλτα.
1: Γιάννη, συγγνώμη τώρα. Έχεις δεχτεί 68 πόντους όλους και όλους από την Πορτογαλία που τόσους λες ότι θέλω να μου βάλει. Δεν θέλω παραπάνω. Εσύ είσαι στο 56. Λάξτε.
3: Βάζει και ένα τρίποντο τώρα για κερασάκι στην τούρτα. Ο Μπρίτο...
1: Να ανοίξουμε τα κοιτάπια μας να βρούμε πότε έβαλε η εθνική ομάδα 56 πόντους σε αγώνα. Κάτσε λίγο. Ναι. Θα πάμε λοιπόν, προπολεμικά.
2: Έτσι. Δεν θα πάμε 56, προπολεμικά, θα πάμε στο Μανόλο. Τρίτη προσπάθεια 56, στο 91, μισό λεπτό Γιάννη.
1: 56-91 λοιπόν.
3: Του δίνει την καλύτερη, την πιο θετική του ενέργεια.
4: Όλοι μαζί!
3: Για να γιορτάσει αυτό το άλμα. Έτσι κι αλλιώς είναι γιορτή απόψε γι' αυτόν. Όλοι όρθιοι. Μανόλο Καραλής. Τρίτη προσπάθεια και τελευταία. Για το 5.91 από την άκρη του διαδρόμου παίρνει φορά. Νάτος, είναι η στιγμή του. Θέλει να συνεχίσει, μπορεί ακόμα πιο ψηλά. Να περνάει. Το είχε το άλμα. Το βλέπετε πως έγινε το λάθος. Την τελευταία στιγμή
2: το ακριβώς αντίθετο. Τώρα σηκώθηκε ψηλά και έπεσε πάνω στον πύχη.
1: Ναι, γιατί
2: δεν γύρισε.
1: Έχασε την ορμή του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη στην ΕΡΤΕΝΑ.
3: Έχει σημασία.
5: Πάνω απ' όλα την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, ο καθένας στο μέρη του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ πέρα.
6: Το γεγονός ότι πάμε με τρεις νίκες. Δημήτρη, αυτή ήταν η τοποθέτηση του προπονητή της εθνικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Ακούσαμε την δήλωση του Βασίλη Σπανούλη, ένα μέρος τέλος πάντων. 56-71 ήταν μας, Γιάννη, από τους Πορτογάλους. Ο Βασίλης, όπως κατάλαβες, δεν ήθελε καν ερώτηση αυτή τη φορά.
3: Ναι, ήταν σκασμένος με αυτό που είδε, με αυτό που είδαμε όλοι μας. Και ήταν όχι απλά η νίκη μάλλον της Πορτογαλίας, όχι μόνο ήταν καθαρή και δίκαιη, ανέδειξε τα προβλήματα που έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Λαρετζάκης 5 πόντους, Μωραήτης 8, 10 ο Τολιόπουλος, δεν σκόραρε ο Κακλαμανάκης, Χαραλαμπόπουλος 5, Παπανικολάου 5, Περσίδης 1, 6 ο Κουζέλογλου, Τσαλμπούρης 2, Μήτρου Λόγκ 11, πρώτο σκόρερ της Εθνικής, διψήφιος ήταν και ο Τολιόπουλος με 10, ο Νετζίπογλου 1 και ο Μπαζίνας 2. Από την άλλη, ο πρώτος σκόρερ για την Πορτογαλία ήταν ο Λισμπόα, ο οποίος από ένα σημείο και μετά σούταρε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Έχει 16 πόντους, όχι δεύτερος, γιατί έχει 17 ο Μπρίτο με το τρίποντο που έβαλε στο τέλος. 17 ο Μπρίτο. Ο Βόιτσο έβαλε 3 τρίποντα σε σημείο που η Εθνική πήγε να μειώσει, αλλά αυτός την ξανανέβαζε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο. 3 ο Μοντέιρο, 15 ο Βίλιαμς, ο Νατουραλιζέ, 4 ο Αμαράντε, 3 ο Βεντούρα.
1: Να ακούσουμε και τον Κώστα Παπανικολάου. Συγγνώμη, Γιάννη, για τη διακοπή.
7: 56-71, να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Τι ήταν αυτό που στράβωσε το παιχνίδι, θα έλεγα, από το ξεκίνημα, ανεξαρτήτως των εξωγενών παραγόντων, όπως π.χ. η διαιτησία? Μιλάμε για τη δική μας ευθύνη σε αυτό που έγινε, δηλαδή σε αυτή την εμφάνιση και την ήττα με 15 πόντους.
8: Εντάξει, το να μιλήσουμε για διαιτησία δεν έχει νόημα από τη στιγμή που η δική μας εμφάνιση δεν ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Νομίζω ότι αμυντικά ήμασταν πάρα πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
7: Ως ένα σημείο.
8: Ως ένα σημείο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στην επίθεσή μας για κάποιο λόγο δεν είχαμε ηρεμία, ήμασταν πάρα πολύ βιαστικοί, δεν είχαμε καθαρές αποφάσεις, δεν είχαμε καλές αποστάσεις, δεν είχαμε καλά σκριν. Γενικά στην επίθεσή μας δεν κάναμε τίποτα καλά, βιαζόμασταν πάρα πολύ. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να νιώσουν καλά. Είναι μια καλή ομάδα, μια δυνατή ομάδα.
7: Το έδειξε το Ευρωμπάσκετ αυτό.
8: Ακριβώς. Γενικά η παρουσία μας και στα δύο παιχνίδια, κυρίως στην επίθεση, ήταν πάρα πολύ άσχημη.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για την ελληνική ομάδα, όποιοι παίκτες και να παίζουν, αυτή η 56 πόντοι δεν είναι υπερβολικά χαμηλή για το επίπεδο όλων των παιχτών που παίζουν στην εθνική ομάδα?
8: Γενικά για το σύγχρονο μπάσκετ είναι πάρα πολύ λίγοι πόντοι.
7: Ήταν άγχος αυτό που μας κατέβασε τόσο χαμηλά στο σκορ? Γιατί εμείς βλέπαμε παιδιά που ήταν αγχωμένα μέσα, έτσι το είδες και εσύ αυτό.
8: Ίσως ήταν άγχος, ίσως ήταν η έλλειψη ηρεμίας στο κεφάλι μας για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα πολλά μπορούμε να πούμε. Η ουσία είναι ότι κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες που βάζουμε πάρα πολύ δύσκολα στον εαυτό μας για τη συνέχεια.
7: Να πιαστώ από αυτό που είπες, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει συνέχεια. Το πάμε στο δεύτερο γύρο, όπου η Ισπανία έχασε στην παράταση από τη Γεωργία με δύο πόντους διαφορά, 91-89. Είναι, σου θυμίζω, 5-1 Ισπανία, 4-2 Ουκρανία, 3-3 Γεωργία, που είμαστε και εμείς 3-3. Τι σημαίνει πια αυτό για το δεύτερο γύρο, να εξηγήσουμε στον κόσμο?
8: Σημαίνει ότι έχουμε άλλα 6 παιχνίδια που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Και οι τρεις καλύτερες ομάδες, κουβαλώντας τη συγκομιδή του πρώτου ομίλου, θα αποκριθούν στο παγκόσμιο. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε πάρα πολύ δρόμο να καλύψουμε. Και τίποτα δεν είναι εύκολο από εδώ και πέρα. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια.
1: Αφήνουμε τον Κώστα Παπανικολάου να ακούσουμε τον Μανώλη Καραλή.
9: Νομίζω ήταν και λίγο ενθουσιασμός από το κοινό που έβλεπε.
10: Σίγουρα ήταν όλα εναλυτό να δούμε το άλμα.
9: Έχει ευκαιρία.
10: Εντάξει. Είμαι φαν του αθλητισμού, είμαι φαν του επικοντό, οπότε χαίρομαι να βλέπω τους συναθλητές μου και τους φίλους μου να πηδάνε ψηλά. Αλλά ναι, εντάξει, δεν ήμουνα στην καλύτερη μου φόρμα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έχουμε βάλει τους στόχους μας, είμαστε χαρούμενοι, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε στους επόμενους μεγάλους αγώνες.
9: Νομίζω ότι όλοι ήταν εδώ σήμερα, εκτός από ένα, έλειπε ο Μόντο, και νομίζω ότι ήρθε ο καιρός, ήρθε η στιγμή να έρθει και αυτό στην Ελλάδα να αγωνιστεί εδώ.
10: Σιγά σίγουρα, μου έχει πει και ο ίδιος ότι θέλει πάρα πολύ να έρθει. Και αυτός η οικογένειά του έχει έρθει πάρα πολλές φορές για διακοπές, οπότε κάποια στιγμή από του χρόνου ελπίζω να έρθει και αυτός να κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Εμμανουήλ Καραλή. Να κλείσει ο Γιάννης Δεντόπουλος.
3: Χαίρομαι που ο Κώστας Παπανικολάου δεν στάθηκε στη διετησία.
2: Εννοείται.
3: Ούτε και δεν καταλαβαίνω πού προκύπτει.
2: Ναι.
3: Πού προκύπτει.
1: Μία τελευταία λέξη, Γιάννη, για να κλείσουμε, γιατί πρέπει να βάλουμε και τα διαφημιστικά μας. Έχουμε ήδη αργήσει, μιας και μας τράβηξε πολύ το παιχνίδι.
3: Βατερλό νούμερο 2, δεν βρήκα άλλο τίποτα.
2: Μάλιστα,
3: Βατερλό νούμερο 2, δυσκολεύει ο δρόμος τώρα για το Κατάρ.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, γιατί πλέον τα μάτς γίνονται όλα κρίσιμα, δεν έχουμε περιθώριο για στραβοπατήματα. Τα εξαντλήσαμε εδώ και τα εξαντλήσαμε σε φθηνά μάτς. Δηλαδή σε μάτς που έπρεπε να τα καθαρίσουμε.
1: Λοιπόν, είπαμε ήταν 56-71 από την Πορτογαλία. Γιάννη Τεντόπουλε, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη.
1: Σας αφήνουμε και εμείς. Θα ακολουθήσει ο Άγγελος Τίμος. Καλά τα πήγε στη Σιμψιόρα, άντεξε.
2: Εντάξει. Παπούλι, μίλησε ρε παιδιά. Το σχολιαρόπεδο ρε παιδιά. Το νιάτο ρε παιδιά.
1: Τι ώρα είσαι αύριο?
2: 6.
1: 6 και εγώ 8.
2: Συγχαρητήρια, εδώ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Και...
2: Γεια σας. Πες γεια σας. Καλή Κυριακή.
1: 11 η ώρα, Βραζιλία, Νορβηγία.
2: Γεια σας, είπαμε. Γεια σας.
1: Μεξικό, Αγγλία.
11: Eurosport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Ακούτε Eurosport.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 9 και μισή το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας για πάρα πολλές ώρες, πολύ αργά, με τις μεταδόσεις όλων των παιχνιδιών που θα έχουμε σήμερα αρχής γενομένης στις 11, Βραζιλία-Νορβηγία. Πάμε όμως εμείς να συνδεθούμε με ΕΡΤ1, να ακούσουμε τον Γιαννούλη Λαριτζάκη στο Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Στην δεύτερη φάση, στο δεύτερο παράθυρο, έχουμε άλλους 6 αγώνες. Τώρα, αφού ξέρεις και τα αποτελέσματα, όσα παιχνίδια έχουν τελειώσει, θέλω συνολικά τη σκέψη σου.
2: Εντάξει, αυτή τη στιγμή εμείς κοιτάμε τη δική μας προσπάθεια που έγινε σε 2 παιχνίδια, δεν τα κερδίσαμε. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, πρέπει να δούμε τι φταίει. Ξέρουμε πάνω κάτω. Θεωρώ ότι σήμερα είχαμε λίγο παραπάνω άγχος από ό,τι χρειαζόταν. Και τώρα πρέπει στα επόμενα παράθυρα να είμαστε πολύ πολύ σοβαροί γιατί θα κουβαλήσουμε, όπως είπες, τις ήττες αυτού του ομίλου. Αν και από ό,τι ξέρω είναι όλες οι ομάδες με ήττες και είναι κοντά, είναι λίγο όμιλος.
1: Πλην της Ισπανίας, να έκανε και αυτή μια ήττα σήμερα στην παράταση, ναι, ναι. Αλλά πάει με 5 νίκες.
2: Εντάξει,
1: θεωρητικά στις 8 προκρίνονται οι ομάδες.
2: Πρέπει να πάμε τώρα να κερδίσουμε τα παιχνίδια όλα και να βρεθούμε στο παγκόσμιο.
1: Ο coach είπε νωρίτερα στη σύντομη συνέντευξή του: δεν υπάρχουν οι λέξεις εφιάλτης, καταστροφή στο λεξιλόγιο του με βάση το 0-2 σε αυτό το παράθυρο. Είναι έτσι τα πράγματα.
2: Έτσι,
1: έτσι το έχετε στο μυαλό σας. Παίζουν και οι άλλοι. Ναι.
2: Παίζουν και οι άλλοι. Μπάσκετ, εμείς δεν είμαστε.

0: δύσκολη θέση. Ούτε θέλω να βγάλω από σένα πράγματα που δεν θες να πεις. Επειδή είμαστε με το χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ που πέρασε. Επειδή είμαστε στο τέλος μια σεζόν, καλός ή κακός η FIBA έτσι έχει βάλει τα παιχνίδια και τα παράθυρα και τα παιχνίδια τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή που θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Είναι η κούραση, είναι πνευματική και σωματική κούραση ή είναι το γεγονός ότι για παράδειγμα είχαμε χτυπητές αδυναμίες σε συγκεκριμένες θέσεις και οι Ρουμάνοι που δεν είναι μια super wow ομάδα και η Πορτογαλία, ακόμα καλύτερη ομάδα όπως φάνηκε στο παρκέ να παίζουν σήμερα αυτοί, είχαν στο 5 αρκετές λύσεις. Για παράδειγμα λέω, έφταξε το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πλήρες ρόστερ. Όλα μαζί, κούραση, πνευματική και σωματική, απουσίες παικτών για να έρθει αυτό το 0-2. Ξενίζει πολύ κόσμο, όχι μόνο εμάς. Δεν είναι προσωπικό αυτό που λέω το συμπέρασμα, είναι γενικό. Η εθνική μας ομάδα να χάνει δύο παιχνίδια συνεχόμενα σε παράθυρα, σε προκριματικές φάσεις δηλαδή, από Ρουμανία και Πορτογαλία.
1: Εμείς συναχωριόμαστε περισσότερο από όλους. Πίστεψέ με, όσοι είμαστε εδώ, όλα τα παιδιά θέλουν και έρχονται για το καλύτερο και για να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Όπως είπα, δεν ήμασταν σήμερα. Είχαμε λίγο παραπάνω άγχος. Δεν ήμασταν καθόλου εύστοχοι από το τρίποντο και δυστυχώς χάσαμε. Λίγο όλα μαζί φέραν αυτά τα δύο αποτελέσματα.
0: Κοιτάς την κάμερα, ναι, όπως την κοιτάω εγώ τις περισσότερες φορές. Με δεδομένο ότι σήμερα σε αυτό το γήπεδο που έχει τρομερή ακουστική, ένα φοβερό μπασκετικό, καταπληκτικό γήπεδο που γέμισε ασφυκτικά. Και επειδή το έχουμε πολλές φορές πει και δεν είναι κλισέ. Δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω τα αυτιά σας, δεν έχετε καμία τέτοια ανάγκη, είσαστε σούπερ επαγγελματίες. Είσαστε χάλκινοι πρωταθλητές Ευρώπης. Μια υπόσχεση για το επόμενο παράθυρο. Για αυτόν τον κόσμο που όπως και εμείς σας αγαπάμε περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
1: Εντάξει, ο κόσμος έχει δείξει ότι αγκαλιάζει πάντα την εθνική ομάδα. Δυστυχώς σήμερα τους απογοητεύσαμε. Θέλουμε να στηρίξει και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιαννούλη. Καλό καλοκαίρι τώρα, καλή ξεκούραση και θα τα πούμε στο τέλος Αυγούστου. Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, είναι μαζί μας. Στο μεταξύ, περιμένουμε από την παραγωγή μας να μας φέρει και άλλους παίκτες και όταν είναι έτοιμος και ο Κώστας Χαλβατσιώτης, θα πάμε και εκεί. Είναι έτοιμος ο Κώστας Χαλβατσιώτης, θα πάμε τώρα εκεί και μετά θα συνεχίσουμε με τον coach Παναγιωτόπουλο.
2: Έχουμε κοντά μας τον κορυφαίο της Πορτογαλίας, τον Ράφα Λισμπόα. Ράφα, congratulations. Did you expect that kind of game tonight?
3: Yeah, we expected a tough game for us, but this team is always ready to come out and show character and show what are we made of. So yeah, this is a team win and it was a necessary win for us. And we are happy. And then now let's see. We need to wait for the next game to see which spot we take.
2: Το ρωτήσαμε αν περίμενα ένα τέτοιο είδος παιχνιδιού. Ναι, το περιμέναμε γιατί θέλαμε να δείξουμε το χαρακτήρα μας. Είναι μια νίκη ομάδας, ομαδική νίκη. Και τώρα θέλουμε να δούμε και το επόμενο παιχνίδι, να δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Did you expect this performance from the Greek team?
3: No, I think that we played a really solid defense. We played really aggressive from the first second, and I think we made the game difficult for them. They made the game difficult for us, and I think it was a nice win for us. But I don't think that they played bad. I think we played good defense, and we made them make uncomfortable shots. And I think it's a team win from us, and it's not like that Greece didn't play good basketball. I think we made a really good job and we made problems to their offense.
2: Τον ρωτήσαμε αν περίμενε μια τέτοια μια απόδοση της ελληνικής ομάδας τέτοια και είπε ότι δεν νομίζω ότι έπαιξε άσχημα η ελληνική ομάδα. Εμείς παίξαμε καλά, εμείς παίξαμε επιθετικά στην άμυνά μας, δυσκολέψαμε τα σούτ, τους κάναμε να μην νιώθουν άνετα και γι' αυτό θεωρώ ότι είμαστε ικανοποιημένοι γιατί εμείς κάναμε το καλό παιχνίδι. Okay, Rafa, thank you very much.
3: Thank you.
0: Και συνεχίζουμε με τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο αφού παρακαλέσω για μια ακόμη φορά να μην έχουμε τις δηλώσεις που κάνουν οι προπονητές. Τώρα μιλάει ο προπονητής της Πορτογαλίας στη συνέντευξη τύπου και είναι πολύ δυνατά στα δικά μας αυτιά. Ευχαριστώ και ξεκινάμε με τον coach Παναγιωτόπουλο. Δεν πήγε καλά ούτε το σημερινό, όπως δεν πήγε καλά και της Ρουμανίας. 0-2 σε αυτό το παράθυρο, coach. Τα συζητήσαμε με τους παίκτες. Μίλησε ο Παπα-Νικολάου, μίλησε ο Λαρετζάκης. Μια δύσκολη βραδιά. Ισπανία.

0: Μια ιτήθηκε από τη Γεωργία, ίσως το έχετε πληροφορηθεί το αποτέλεσμα στην παράταση. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Μαυροβουνίου με τη Ρουμανία και περιμένουμε και το αποτέλεσμα της Ουκρανίας με τη Δανία. 5 νίκες, πάω στην ουσία γιατί έχουμε μερικά λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. 5 νίκες η Ισπανία, στο 4-2 η Ουκρανία, 3-3 η Γεωργία. Άρα τελείωσε και αυτό το παιχνίδι τώρα, οπότε το έχουμε και το τελικό, 0-6 η Δανία. Πορτογαλία στο 3-3, Ελλάδα στο 3-3. Μαυροβούνιο αυτή τη στιγμή είναι πίσω, είναι στο 3-2. Είναι σε εξέλιξη το μάτς, Ρουμανία στο 2-3. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει εδώ, ή το Μαυροβούνιο θα πάει στις 4 ή η Ρουμανία στις 3 νίκες. Άρα εμείς είμαστε στις 3 νίκες και σίγουρα σε μειονέκτημα σε σχέση με Ισπανία-Ουκρανία. Πάμε να δούμε τα πράγματα. Τι δεν πήγε καλά και τι πρέπει να κάνουμε για τη συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, ήταν ένα πολύ δύσκολο παράθυρο για μας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν παρουσιαστήκαμε αυτοί που έπρεπε. Τα αποτελέσματα σίγουρα είναι λίγο δύσκολο τώρα γιατί ακούμε την επιστροφή.
0: Ναι, γιατί... δεν μπορώ να κάνω κάτι, coach. Δεν μπορώ να κάνω, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω.
1: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα πολύ κακό παράθυρο για μας. Το αποτέλεσμα γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολο όσον αφορά το κομμάτι της απόδοσης και του performance. Αλλά και το παιχνίδι της Ρουμανίας μας πλήγωσε πάρα πολύ, ειδικά όπως κλείσαμε το παιχνίδι. Και σήμερα είχαμε ένα έλλειμμα ενέργειας, το οποίο ήταν φανερό, πιστεύω.
0: Και έλλειμμα και στο 5, φανερό.
1: Κοιτάξτε.
0: Δεν μπορούσαμε να παίξουμε ενέργειας φυσιολογικά.
1: Λοιπόν, τα παιδιά αυτά τα οποία είχαν έρθει εδώ πέρα ήταν αυτοί οι οποίοι δώσαν το παρόν. Αυτό έχει σημασία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήρθε ένα 5 Ιούλη, ήταν γεμάτο γήπεδο και νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα όλοι για αυτό το οποίο, την εικόνα της εθνικής ομάδας, η οποία δεν αξίζει να είναι αυτή η οποία είδαμε σήμερα.
0: Πέρα από το τι έφταιξε, δεν κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
1: 0-2 δεν κλαίμε πάνω.
0: Ναι, ναι. 0-2 είναι. 0-2 είναι. Έχουμε μπροστά μας την κατάσταση όπως την εξήγησα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είναι η βαθμολογία. Και πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Το νέο γεγονός δηλαδή. Με 5 νίκες η Ισπανία, με 4 νίκες η Ουκρανία. Θα το δούμε αν θα πάει. Πιθανότατα θα πάει με 4 νίκες στο Μαυροβούνιο. Εμείς πάμε με 3 και θα δούμε. Η Γεωργία επίσης με 3 νίκες. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι άλλο στον όμιλο. Κάποια άλλη έκπληξη. Αναφέρομαι στο παιχνίδι Μαυροβούνιο.
1: Αντιλαμβάνουμε.
0: Ρουμανία, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό ενδιαφέρει τους περισσότερους τώρα.
1: Ναι.
0: Το μάτς κρίθηκε. Το ξέρουν όλοι. Τα δύο μάτς κρίθηκαν. Τι πρέπει να κάνουμε. Αρχίζουν τα παιχνίδια τέλος
1: 28
0: τέλος Αυγούστου. Ναι, ναι. Δηλαδή μεσολαβούν διακοπές για τους παίκτες. Ναι. Οι περισσότεροι δεν θα έχουν ενδεχομένως ξεκινήσει προετοιμασία ή αν δεν έχουν πάει μια εβδομάδα στις ομάδες τους. Και το ερώτημα που θέλω να σου κάνω, βεβαίως και δεν είσαι ο αρμοδιότερος, ο καταλληλότερος για να απαντήσεις, είναι με αυτή τη 12η θα πάμε. Διότι ο Γιόκιτς παίζει για τη Σερβία. Ο Σενγκούν, δεν λέω τα άλλα παιδιά, ο Όσμαν κτλ. Δεν το συζητάω, παίζει για την Τουρκία. Ο Βαλαντσιούνας παίζει για τη Λιθουανία. Όλα τα παιδιά παίζουν ή τα περισσότερα που μπορούν για την Ισπανία. Που έκανε απόψε μια ήττα γιατί έβαλε 37 πόντους ο Σενγκέλια σε αυτό το παιχνίδι με παράταση και πήρε και 10 rebound. Ο Μπάντιο που θα ανακοινωθεί την Τρίτη από τον Παναθηναϊκό, θα περάσει εργοματρικά, έπαιξε για τη Σενεγάλη. Ο Μοντέρο που έρχεται αυτήν την εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, έπαιξε με τη δική του ομάδα. Η δική μας, γιατί δεν είναι εδώ όλοι και χάνουμε δύο παιχνίδια από Ρουμανία και Πορτογαλία.
1: Κοιτάξτε. Δεν είναι δική μου θέση να πω ότι.
0: Το είπα εξ αρχής ότι δεν είσαι ο καταλληλότερος.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε, γιατί αυτή είναι η ερώτηση, ότι πρέπει να κερδίσουμε τα παιχνίδια του παραθύρου.
0: 6 θα έχουμε.
1: Θα πρέπει να κερδίσουμε και τα δύο. Τα επόμενα θα τα δούμε. Τα δύο παιχνίδια.
0: Λες coach για τα δύο, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
1: 28-31
0: παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι.
1: Τα δύο παιχνίδια αυτά είναι παιχνίδια ζωής και θανάτου. Από εκεί και πέρα, ποιο θα είναι εδώ, τι είναι, είναι άλλες καταστάσεις, οι οποίες δεν είμαι αρμόδιος για να μιλήσω για αυτά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτό που βλέποντας τα παιχνίδια, νομίζω ότι η ομάδα έχει αδικηθεί όσον αφορά το κομμάτι της κατάταξης την οποία έχει υπάρχει τώρα, όχι βάσει της απόδοσης, ενώ ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν λίγο καλύτερα, ειδικά στο παιχνίδι με τη Ρουμανία.
0: Στο 44-58.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι αυτό. Και σήμερα το έλλειμμα ενέργειας θα είναι πολύ δυνατό. Από τα δύο παιχνίδια τα οποία είναι στο τέλος του Αυγούστου είναι παιχνίδια ζωής και θανάτου.
0: Ωραία. Καταλαβαίνω τη θέση σου και είπα εξ αρχής εγώ ο ίδιος ότι δεν είσαι εσύ αυτός που θα απαντήσει, γιατί δεν έρχονται οι πρωτοκλασσάτοι να παίξουν σε αυτά τα παράθυρα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά πλέον. Και τα 6 παιχνίδια που έρχονται, αποκόβεις τα 2 και καλά κάνεις βήμα-βήμα για το τέλος Αυγούστου.
1: Ακριβώς, ναι, δεν μπορούμε να πούμε για μετά.
0: Αλλά τώρα σε αυτά τα παράθυρα, έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση με τη FIBA, με τον τρόπο που οργανώνει αυτές τις διαδικασίες η FIBA, για δικούς τους λόγους, δεν μας ενδιαφέρει. Κάποτε θύμα έκπληξης έπεσε η Σλοβενία του Ντόνσιτς και είχε προηγηθεί κατάκτηση πρωταθλήματος Ευρώπης το 2017. Μετά στο επόμενο παράθυρο έμεινε εκτός από το παγκόσμιο του 19. Εμείς είχαμε πάει. Τώρα εμείς είμαστε διπλό θύμα έκπληξης και με την Ρουμανία και απόψε. Κάποιος μπορεί να το πει αυτό. Λέω πώς οργανώνετε τη δουλειά τώρα. Πότε θα ξαναμαζευτείτε. Και ποιοι θα έρθουν.
1: Έχουν βγει. Έχουμε μιλήσει για το τι, πότε θα ξεκινήσουμε. Ό,τι είναι, όταν είναι θα ανακοινωθεί. Αλλά εμείς έχουμε βγάλει το πρόγραμμα το οποίο πότε ξεκινάμε προπονήσεις και ουσιαστικά κάποιες καταστάσεις πώς θα είναι το ρόστερ προηγουμένου.
0: Γιατί από ό,τι κατάλαβα και σε αφήνω να φύγεις, δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν έτοιμοι.
1: Κοιτάξτε.
0: Από πολλές πλευρές. Όχι μόνο αγωνιστικά. Πνευματικά δεν ήμασταν έτοιμοι. Ενεργειακά δεν ήμασταν έτοιμοι. Εντάξει, τέλος σεζόν, το καταλαβαίνω.
1: Θα σας πω. Κάποιες ομάδες είναι διαφορετικές, κάποιες ομάδες έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Εμείς είχαμε τελειώσει. Τα παιδιά κάποια είχαν τελειώσει το πρωτάθλημα. Εμείς ξεκινήσαμε δύο εβδομάδες, κάναμε προπόνηση. Δύο εβδομάδες, κάποιες φορές είναι αρκετές για να μπορέσει να είσαι έτοιμο. Δυστυχώς σε κάποιες καταστάσεις δεν μας επέτρεψαν να ήμασταν αυτοί που έπρεπε και ενεργειακά. Κυρίως. Από εκεί και πέρα, όταν δεν έχεις τα πόδια και δεν έχεις, μετά δημιουργούνται και προβλήματα και στις αποφάσεις. Κάτι το οποίο συνέβη και στο παιχνίδι με τη Ρουμανία, στο κλείσιμο του παιχνιδιού και σήμερα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί αντιλαμβανόμασταν ότι και τη σημασία της νίκης στο απόψινο παιχνίδι και ήταν λίγο δύσκολο κάποια παιδιά να μπορέσουν να διαχειριστούμε και λίγο την πίεση σε κάποιες εκφάσεις του παιχνιδιού.
0: Ευχαριστώ, Κώστα. Δεν θέλω να σε πιέσω παραπάνω. Καταλαβαίνουμε όλη την ανάγκη των στιγμών. Εγώ είπα ότι αυτά τα παιδιά που ήταν εδώ και τα τιμούμε και τα αγαπάμε λίγο παραπάνω. Ειδικά τις δύσκολες.
1: Όλα τα παιδιά τα αγαπάμε.
0: Ναι, αλλά αυτά που είναι εδώ και δεν είναι ούτε σε διακοπές, ούτε σε άλλες καταστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε δίπλα σας, πάντα δίπλα στην εθνική ομάδα και στο παράθυρο που ξεκινάει. Θα πρέπει να πάμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για να είμαστε στο παγκόσμιο.
1: Είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία έρχονται, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν θέλουμε να έχουμε τύχη να βρεθούμε στο παγκόσμιο.
0: Και είναι σε μεγάλη φόρμα η Ουκρανία με τον Μίχαλιου τον NBA.
1: Κάθε παράθυρο είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Εμείς είχαμε όλα μέχρι τώρα στα παράθυρα ήμασταν πάρα πολύ καλοί, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με το Μοντενέγκρο. Νομίζω ότι αυτό το παράθυρο όμως ενεργειακά και ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι στο επόμενο θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, πολύ έτοιμοι και είναι τα παιχνίδια τα οποία θα καθορίσουν την πορεία μας εάν θα μπορέσουμε να βρισκούμε.
0: Θα είμαστε δίπλα σας γιατί είναι η πρώτη φορά που σε προκριματική φάση η εθνική ομάδα γνωρίζει δύο εντός έδρας ήττες και συνολικά τρεις.
1: Όλα
0: ευχαριστούμε, coach.
1: Καλά.
0: Καλή ξεκούραση και καλή δύναμη όταν θα ξαναγυρίσετε. Λοιπόν, όση ώρα συζητούσαμε με τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο, άκουγα ότι κάποιος ακόμα από τους διεθνείς μας μιλούσε στη μεικτή ζώνη. Συνεπώς, παρακαλώ να έχουμε ενημέρωση. Όντως, έχει μιλήσει ο Δημήτρης Μωραΐτης. Καλά, κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
2: Τώρα να ρωτήσουμε τι έφτιαξε, να ρωτήσουμε. Ποια είναι η αιτία της ήττας?
3: Εντάξει, όχι, πιστεύω ότι και να πούμε λίγο. Είναι ανεπίτρεπτο για εμάς και για την ποιότητά μας να παίζουμε έτσι. Δεν παίξαμε καλά. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Καλώς ή κακώς πρέπει να τα αφήσουμε πίσω. Κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη τώρα. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να πάμε να κερδίσουμε όλα τα μάτς.
2: Ήταν θέμα κούρασης γενικότερα από τη σεζόν, ήταν θέμα συγκέντρωσης γιατί τελειώνει η σεζόν.
3: Ναι, σίγουρα λίγο απ' όλα έφταξε. Είναι καθαρά δικό μας το φταίξιμο προφανώς. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα συγκέντρωση, θέμα άμυνα, θέμα επίθεση. Πάντως, όπως είπα και πριν, πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο μάτς με πολύ σοβαρότητα και να φτιάξουμε την κατάσταση.
2: Και απλά επειδή είναι πιο δύσκολη η κατάσταση αυτή στον επόμενο γύρο, ειδικά γιατί είναι τρεις οι νίκες και γιατί έδειξε και η Γεωργία πάρα πολύ δυνατή πλέον μετά την νίκη της Ισπανίας σήμερα.
3: Ναι, προφανώς. Αυτό, όπως είπα και πριν, να διορθώσουμε την κατάσταση. Όπως είπες και εσύ, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Βάλαμε τον εαυτό μας σε δύσκολη κατάσταση, όπως είπα και πριν. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό πάμε να κερδίσουμε τα μάτς. Γιατί μπορούμε, γιατί πέρσι τραυματίσαμε τρίτη, το αξίζουμε και πρέπει να το δείξουμε.
4: Δημήτρη, ποιο είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο από όσα έχει δείξει για τα δύο τελευταία παιχνίδια?
3: Εντάξει, ανησυχητικό. Γενικά δεν παίξαμε καλά. Τόσο σε άμυνα όσο και επίθεση. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω τι φταίει. Προφανώς όλα τα παιδιά δεν κάναμε καλή δουλειά. Αλλά αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το φτιάξουμε όλο αυτό. Έχουμε το επόμενο παράθυρο, να το διορθώσουμε όλα.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη Μωραΐτη. Έχουμε ακόμα ένα λεπτό. ανακεφαλαιώνοντας, αφού σας ζητήσουμε συγγνώμη για κάποια τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε στη διάρκεια του post-game, να σας πούμε ότι πλέον στο νέο όμιλο και στα παιχνίδια που, όπως ακούσαμε από τον coach, άρα υπάρχει ενημέρωση από τη FIBA, θα γίνουν τα πρώτα από τα συνολικά 6 στο δεύτερο παράθυρο 28 και 31 Αυγούστου, αναλυτικό πρόγραμμα αργότερα σήμερα ή αύριο. Εμείς αντιμετωπίζουμε την Ισπανία που μπαίνει στον όμιλο με 5 νίκες, την Ουκρανία που μπαίνει στον όμιλο με 4 νίκες και τη Γεωργία του φοβερού και τρομερού Τόκο Σενγγέλια. Σήμερα στο μάτς που κέρδισε στην παράταση η Γεωργία την Ισπανία είχε 37 πόντους, 10 rebound, με 3 νίκες. 3 νίκες και για μας, και πλέον, γιατί κοιτάζουμε μόνο αυτούς που έχουμε μπροστά μας, θα δούμε τι θα κάνει το Μαυροβούνιο αργότερα, μόλις ολοκληρωθεί ο αγώνας του με τη Ρουμανία. Πλέον η Ισπανία φαίνεται φαβορή για τη μία από τις 3 συνολικά ομάδες, θέσεις δηλαδή, που θα προκριθούν στο παγκόσμιο, στην Ντόχα του Κατάρ, για το 2027. Η Ουκρανία λοιπόν μπαίνει με μία νίκη παραπάνω από μας, έχει 4. Η Γεωργία με ίδιες νίκες με μας. Αυτές είναι οι ομάδες που έρχονται από τον άλλο όμιλο και θα περιμένουμε να δούμε με πόσες νίκες θα τελειώσει και το Μαυροβούνιο, καθώς ο αγώνας του είναι σε εξέλιξη. Τίποτα άλλο από εμάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στις 28 και 31 Αυγούστου για το δεύτερο παράθυρο. Είναι τα δύο πρώτα από τα συνολικά 6 ακόμη παιχνίδια που θα δώσουμε εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
6: Ακούτε Era Sport.

0: 4 λεπτά μετά τις 10 το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι αργά το ξημέρωμα. Με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Το 0-2 έκανε η εθνική μας ομάδα στο παράθυρο του Ιουλίου, αφού μετά τη Ρουμανία ιτήθηκε μόλις πριν λίγη ώρα και από την Πορτογαλία με 71-56 στη Σάνελ Αρένα στα Λιώσια. Με 3-3 έκλεισε η πρώτη φάση των προκριματικών για το Μούντο Μπάσκετ του 2027. Και η εθνική μας και στη συνέχεια θα παίξει με Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, φυσικά κουβαλώντας τα αποτελέσματά της. Ακούσαμε τις δηλώσεις των παικτών, ακούσαμε τις δηλώσεις του προπονητικού τίμα στην απευθεία σύνδεση που είχαμε με την ΕΡΤΕΝΑ. Έτσι λοιπόν είχαμε το 0-2 στο παράθυρο του Ιουλίου και πάμε για Ισπανούς, να κονταριστούμε με Ισπανούς, Γεωργιανούς, Ουκρανούς, κουβαλώντας τα αποτελέσματα, δηλαδή το 3-3. Εν τω μεταξύ βεβαίως και θα παρακολουθήσετε, θα ακούσετε λεπτό προς λεπτό τη μεγάλη αναμέτρηση Βραζιλίας-Νορβηγίας. Να δούμε τις ενδεκάδες των ομάδων. Για τη Βραζιλία καταρχήν παραμένει στον πάγκο Ραφίνια. Ο Πακετά παραμένει Ραφίνια στον πάγκο. Ο Πακετά είναι βασικός. Ο Κασεμίρο είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ενώ για τους Σκανδιναβούς ο Ρίερσον επανέρχεται στο αρχικό σχήμα, καθώς είχε χάσει τα παιχνίδια με Γαλλία και Ακτή. Λοιπόν, ο Αντσελότη ξεκινάει την αναμέτρηση με Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντούγκλας, Σάντος, Καζεμίρο, Γκυμαράες, Βινίσιους, Ράγιαν, Κούνια, Μαρτινέλη. Από την άλλη ο Σολμπάκεν με Νίλαντε, Ρίερσον, Χέγγεμ, Αγέρ, Βόλφε, Μπέργ, Έντεγκαρτ, Μπέργε, Σέρλοθ, Νούσα και Χάλαντ.
1: Get up, pack your things.
2: Where are we going?
0: Μια είδηση που μας έρχεται από την ΑΕΚ, ο Αλεξίου πέρασε τα ιατρικά, ο Καϊρή είναι απευθείας στην Ολλανδία. Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται η απόκτησή τους από την ΑΕΚ. Στο στοίχημα όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε παιχνίδια, Βραζιλία-Νορβηγία σέντρα στις 11, Μεξικό-Αγγλία σέντρα στις 3.

Βεβαίως να σταθούμε και στο Fly Athens. Ο Καραλής δεν έβγαλε το μεγάλο άλμα, πήρε την τρίτη θέση, όμως αποθεώθηκε σε κάθε του προσπάθεια. Με 5.81 λοιπόν πήρε την τρίτη θέση στον αγώνα, καθώς δεν τα κατάφερε τρεις φορές το 5.91, ένα ύψος που πέρασαν ο Νίλσεον και ο Τιμπό Κολέ, πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα.

Λοιπόν, να δούμε και τη βαθμολογία στον όμιλο της εθνικής μας μετά την ήττα. Το ρεκόρ είναι 3-3, ανεξάρτητα τι θα γίνει ανάμεσα σε Μαυροβούνιο και Ρουμανία στο 2-3. Παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση, θα πάει στη δεύτερη φάση των προκριματικών με ρεκόρ 3-3. 3-3 για την Ελλάδα, 3-3 για την Πορτογαλία, 3-2 Μαυροβούνιο, 2-3 Ρουμανία αυτή την ώρα.

Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος μετά και τη νέα ήττα από την Πορτογαλία, τονίζοντας ότι είμαστε τελείως ανέτοιμοι, έπρεπε να σκεφτούμε τι πρεσβεύουμε. Από την πλευρά του, ο Κώστας ο Παπανικολάου τόνισε ότι ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις για τον εαυτό του. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ, να απαιτήσω εγώ να σκέφτονται όλοι όπως σκέφτομαι εγώ.

Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, καθώς σιγά σιγά οι διακοπές λαμβάνουν τέλος. Οι κυτρινόμαυροι ετοιμάζονται για να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία η Ένωση θα δώσει συνολικά 6 παιχνίδια, στα οποία ο Νίκολης θα δοκιμάσει νέα πρόσωπα και νέα σχέδια που θα χρησιμοποιήσει για τη νέα και πολύ απαιτητική σεζόν που θα ξεκινήσει. Η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωστοποίησε αναλυτικά τους αντιπάλους που θα παίξει στην Ολλανδία. Να τα δούμε και εμείς αναλυτικά. Στις 12 του μήνα ΑΕΚ De Graafschap, στις 15 Ιουλίου ΑΕΚ Φίτεσε, στις 18 του μήνα ΑΕΚ Γκρόνιγκεν, στις 26 ΑΕΚ Τσβόλε, στις 29 ΑΕΚ Σάμσουν Σπορ και στις 2 Αυγούστου το τελευταίο φιλικό ΑΕΚ Σεντ Τρούιτεν.

να πούμε πως η ΑΕΚ προχώρησε και σε αλλαγή στην θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Ο Μάρκο Γκαρόφαλο είναι παρελθόν για την ΑΕΚ. Ο διάδοχος του δεν άργησε να βρεθεί με τον Αυστριακό Κριστιαν Ντόμπνικ να αναλαμβάνει τη θέση στην ΑΕΚ.

Ολυμπιακού ο Ισμαϊλόβιτς είναι στην Ολλανδία και αύριο θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους Ερυθρόλευκους. Η νέα μεταγραφή των Πειραιωτών. Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίπαρ φυσικά και θέλει να βελτιώσει τον Ολυμπιακό σε κάτι που δεν το είχε καθόλου εύκολο πέρυσι, το παιχνίδι απέναντι στις κλειστές άμυνες. Πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, είναι και ο Ζώτα.

0: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στη βάση του, θεωρείται επιτυχημένη η αποτίμηση της προετοιμασίας. Το τριφύλι λοιπόν επέστρεψε προκειμένου να κάποιες θα έχουν ρεπό, θα συνεχίσουν τις προπονήσεις επί ελληνικού εδάφους, καθώς στο τέλος του μήνα καλούνται στα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια να αποκλείσουν την Ουγγρική Πάκτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εθνική μας ομάδα, επιστρέφουμε στο μπάσκετ, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Βαγγέλη, καλησπέρα. 0-2, ακούσαμε το post-game όλο, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών που έγιναν σε σένα και στον Χαλβατσιώτη.
1: Τον Κώστα, το Χαλβατσιώτη.
0: Από εκεί πέρα, άσχημα τα πράγματα.
1: Άγγελε, μην στρογγυλεύουμε γωνίες τώρα και μην χαϊδεύουμε αυτιά. Είναι ώρα να... Κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο, έτσι το λέμε.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι η έκφραση. Μπράβο. Λοιπόν, κοίτα, η Γεωργία νίκησε στην παράταση την Ισπανία έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ο Σεγγέλια είχε 37 πόντους και 10 ριμπάν.
0: Ναι.
1: Μεγάλος πατριώτης. Βεβαίως. Ο Τόκο Σεγγέλια. Μπράβο του, ψυχάρα. Mm-hmm. Πεχταράς. Του βγάζουμε το καπέλο. Mm-hmm. Οι δικοί μας ήταν τραυματίες, λένε όλοι. Γιατί ρώτησα τους ανθρώπους της ελληνικής ομάδας που ήταν.
0: Και τον βοηθό του coach, το ρώτησε και σου είπε.
1: Ναι, και μετά ρώτησα και τα άλλα τα παιδιά της ελληνικής ομάδας και μου είπαν τραυματίες. Δηλαδή τελείωσε το πρωτάθλημα κανένα μήνα τώρα και παραμένουν όλοι τραυματίες. Είτε αυτοί που παίζανε στους τελικούς, είτε αυτοί που παίζανε μέχρι τους προημιτελικούς, είτε αυτοί που παίξανε μέχρι τους προημιτελικούς. Και λείπουνε. Καλά, δεν συζητάω για τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Έχει τελειώσει από τον Μάρτιο τις υποχρεώσεις του. Αλλά ας πούμε ότι ο Γιάννης, επειδή έκανε τη μεταγραφή και ήταν στην Αμερική και το μυαλό του αλλού, σε αυτό το παράθυρο δεν μπορούσε να παίξει ούτε ένα μάτσο. Όμως, παρόλα αυτά πρέπει να πούμε, εκτός από τον Σεγγέλια, για τη Σερβία παίζει ολόκληρος Γιόκιτς. Παίζει κανονικά και έχει κάνει δύο ποσταρίσματα, δύο δηλώσεις και πριν και μετά τα παιχνίδια. Και λέει, είμαστε εδώ γιατί αποτύχαμε πέρυσι, δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια και ένιωθα ενοχές. Δεύτερον, γιατί ερχόμαστε εδώ για να ακούμε τον εθνικό ύμνο και για τη σημαία μας, λέει ο Σέρβος. Ένα. Με την Τουρκία παίζει ο Αλπερίν Σενγκιούν. Δεν λέω για τα άλλα παιδιά, ο Όσμαν κτλ. Λέω για τους NBAers. Έτσι. Η Ισπανία με την ομάδα της. Με αυτή που κατεβάζει περισσότερες φορές στα παράθυρα. Δεν δήλωσε κανένας αδυναμία. Πάμε παρακάτω. Ο Μπάντιο που θα ανακοινώσει την Τρίτη Παναθηναϊκός.
0: Κορυφαίος. Έπαιξε.
1: Με τη Σενεγάλη, έτσι.
0: Ναι, κορυφαίος.
1: Ο Μοντέρο έπαιξε κανονικά με τη Δομινικανή Δημοκρατία που θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, την Αμερική του Μάικ Τζέιμς δεν την κέρδισε, αλλά άλλο Αμερική, ακόμα και σε αυτά τα παράθυρα, και άλλο Άγιο Δομίνικος. Εντάξει.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά έπαιξε. Έπαιξε.
0: Ναι, ήταν εκεί τέλος πάντων.
1: Άμα τους ψάξουμε όλους, θα δούμε ότι οι Λιθουανοί είχαν το Βαλαντσιούνας. Λέω επιγραμματικά τώρα. Οι Ουκρανοί που θα τους αντιμετωπίσουμε είχαν το Μιχαλιούκ. Οι Ουκρανοί. Και τώρα εμείς πάμε με τρεις νίκες. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας ομάδα γνωρίζει σε παράθυρα δύο εντός έδρας ήττες και συνολικά τρεις. Χάσαμε εντός έδρας στο ίδιο γήπεδο από το Μαυροβούνιο, επίσης σου θυμίζω, και χάσαμε σήμερα και χάσαμε και εκτός έδρας από τη Ρουμανία πριν από λίγες μέρες.
0: Πολύ, πολύ
1: σωστά. Με 3-3. Ναι. Άρα, περιμένουμε να τελειώσει ο αγώνας του Μαυροβουνίου για να δούμε τη νέα βαθμολογία, την έχει μπροστά σου, τη νέα βαθμολογία.
0: Τη νέα βαθμολογία, περίμενε, την είχα.
1: 5-1 είναι η Ισπανία.
0: Λοιπόν, θα την βρω εγώ τώρα σε λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η νέα
1: με
0: βαθμολογία,
1: 5-1
0: περίμενε.
1: Η Ισπανία. Με ναι. 4 νίκες, με 4-2 πάει, με 4 νίκες δηλαδή, πάει η Ουκρανία. Με 4 νίκες θα πάει λογικά, δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει η Ρουμανία, αλλά ας περιμένουμε και το τελικό αποτέλεσμα και το Μαυροβούνιο. Και με 3 νίκες πάμε εμείς και η Γεωργία. Έχω ξεχάσει κάποια ομάδα, προφανώς, την Πορτογαλία, που πάει και αυτή με 3 νίκες.
0: Με 3-3.
1: Άρα, εμείς, η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο, ό,τι κάναμε. Για να προκριθούμε, πρέπει να αφήσουμε στον καινούριο ομιλό που διασταυρωνόμαστε. Αν δεν τον έχεις.
0: Λοιπόν, τον είπα νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε. Εμείς είμαστε 3-3, η Πορτογαλία 3-3, Μαυροβούνιο 3-2, Ρουμανία 2-3. Πάμε στον από κάτω όμιλο, Τουρκία 5-0, Σερβία 3-2.
1: Όχι, λες, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί πρέπει να βάλεις το αποτέλεσμα του Μαυροβουνίου για να γίνει αντιληπτό. Αυτό που θέλω να σου πω. Η Ισπανία θα είναι πρώτη με 5 νίκες.
0: Ναι.
1: Και θα θέλει 3 νίκες.
0: Μαυροβούνιο, Ρουμανία αυτή την ώρα 26-25, ντέρμπι.
1: Είναι τέλειο, θα το περιμένουμε εδώ. Μάξιμουμ 3 νίκες θα θέλει η Ισπανία μετά το 5-1 σε αυτό το πρώτο παράθυρο για να πάει στο παγκόσμιο. Άρα την Ισπανία τη θεωρούμε σχεδόν σίγουρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Στις 8, όποιος πηγαίνει στις 8 προκρίνεται. Εμείς με τις τρεις νίκες, εκεί θέλω να καταλήξω, επειδή μπροστά μας θα έχουμε ή μία ή δύο ομάδες με τέσσερις νίκες και θα ισοβαθμίσουμε βεβαίως και με άλλες δύο που θα έχουν από τρεις. Πρέπει να κάνουμε minimum, εκεί θέλω να καταλήξω για να γίνει αντιληπτό, 4 στα 6. Στα 6 παιχνίδια που ακολουθούν, 4 στα 6.
0: Ναι.
1: Και να εκμεταλλευτούμε και ισοβαθμίες. Εντάξει, με 6 στα 6 εννοείται ότι προκρινόμαστε, με 5 στα 6 εννοείται ότι προκρινόμαστε, στις 8 νίκες προκρινόμαστε με ασφάλεια, αλλά θέλουμε να κάνουμε 4 στα 6, με 4 στα 6 δεν μένεις έξω, γιατί έχουμε να παίξουμε με Γεωργία,
0: Ουκρανία και Ισπανία φυσικά.
1: Αρκεί το 4 στα 6 να μην περιλαμβάνει δύο νίκες με την Ισπανία. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα της Ουκρανίας και της Γεωργίας. Τις ισοβαθμίες θα είμαστε από κάτω αν δεν τους έχουμε κερδίσει αυτούς από δύο φορές. Αντιληπτό.
0: Mm-hmm.
1: Θέλουμε 4 στα 6 και να χάσουμε που λέει ο λόγος δύο φορές από την Ισπανία, αρκεί να μην χάσουμε από τους άλλους δύο.
0: Ουκρανία και Γεωργία θέλουμε. Τέσσερις νίκες.
1: Ναι, γιατί πρέπει να βγάλουμε κάποια από αυτές τις ομάδες έξω. Τρεις προκρίνονται και θα έχουμε μπροστά μας την Ισπανία με 5, μία θέση. Την Ουκρανία με 4, δεύτερη θέση θεωρητικά το λέω.
0: Ναι.
1: Και αν κερδίσει το Μαυροβούνιο το ματ με τη Ρουμανία σήμερα, το Μαυροβούνιο με 4, με 4 νίκες, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτή είναι η τριάδα που θεωρητικά έχει το πλεονέκτημα εν ώψη του δεύτερου παραθύρου, εν ώψη των δεύτερων 6 αγώνων. Γι' αυτό σου είπα ότι έπρεπε να έχει την αναλυτική βαθμολογία, γιατί έτσι γίνεται πλήρως κατανοητό. Θέλουμε 4 στα 6, άρα ή 5 στα 6 ή 6 στα 6, καλά εννοείται. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, αλλά θέλουμε νίκες επί της Ουκρανίας και της Γεωργίας και εντός έδρας με μεγάλες διαφορές. Οπότε, αν χάσουμε κάποιο παιχνίδι εκτός έδρας,
0: mm-hmm.
1: ή αν χάσουμε ένα και το ρεφάρουμε με μια νίκη της Ισπανίας εντός έδρας, να έχουμε τον goal average που λέμε. Με το Μαυροβούνιο, αν πάει στις 4 νίκες, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα άλλο παρά μόνο μία νίκη παραπάνω από το Μαυροβούνιο. Γιατί πλέον έχουμε τον goal average από το Μαυροβούνιο. Είχαμε χάσει με μικρότερη διαφορά εντός έδρας από ό,τι νικήσαμε τη Σάλα Μωράτσα εκτός έδρας. Με το Μαυροβούνιο και τις ομάδες του δικού μας ομίλου, ως γνωστόν το λέω για τον κόσμο, δεν ξαναπαίζουμε. Παίζουμε με Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία. Τώρα, το μεγάλο ζήτημα όμως για την εθνική ομάδα είναι ότι πρέπει να κατεβάσει κανονική σύνθεση, κανονική δωδεκάδα στα παιχνίδια της 28ης και της 31ης Αυγούστου. Και πρέπει να έχουμε κανονικό playmaker και πρέπει να έχουμε και κανονικό πεντάρι με την έννοια του παίκτη που θα είναι από το πρώτο ράφι. Θα είναι ευρωλυγκάτος. Δεν θέλω να είναι ο NBA-ερο Αντετοκούμπο ο Γιάννης, αλλά ο Κώστας Αντετοκούμπο πρέπει να παίξει. Για παράδειγμα, στο 5. Και στον Άσο πρέπει να βρούμε παίκτη. Δηλαδή με τον Μήτρου Λόγκ, τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ που πήγαμε ως Naturalizé αυτή τη φορά, δεν μπορούμε να παίξουμε και τέλος Αυγούστου. Πρέπει να έρθει είτε ο Ντόρσεϊ να παίξει, είτε ο Γουόκαπ να παίξει. Και βεβαίως στους ψηλούς πρέπει να παίξει και ο Μήτογλου εκτός από τον Κώστα Αντετοκούμπο τέλος Αυγούστου, για να κερδίσουμε αυτές τις ομάδες που περιγράψαμε νωρίτερα με βάση τα νέα δεδομένα στο νέο όμιλο.
0: Ναι, με
1: και
0: βάση...
1: όποιος δεν μπορεί να παίξει πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν μπορεί να παίξει. Αν είναι τραυματίας θα εξετάζεται από τον γιατρό και θα δηλώνει τον τραυματισμό του.
0: Με βάση αυτά που είδαμε στα δύο παιχνίδια με Πορτογαλία σήμερα και Ρουμανία προχθές, ναι, θέλουμε κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό τέλος πάντων.
1: Ασυγκρίτως καλύτερο θα σου έλεγα, γιατί έχουμε χάσει με κάτω τα χέρια σήμερα.
0: Κακές εμφανίσεις.
1: Σήμερα έχουμε χάσει με κάτω τα χέρια και στην Ρουμανία έχουμε υποστεί απίστευτη καθίδρυση στο τελευταίο 12 λεπτό. Προηγηθήκαμε 44-58 και δεχτήκαμε σε ρί 29-8. Δηλαδή, πόσους πόντους βάλαμε σήμερα, Άγγελε?
0: 56.
1: Και στην Ρουμανία βάλαμε κάτι παραπάνω, ε?
0: Ναι, κάτι λίγο παραπάνω. Μα μέχρι και ο προπονητής της Πορτογαλίας το χαρακτήρισε αφύσικο για αυτό το σκορ κόντρα στην εθνική μας.
1: Δηλαδή, ο μέσος όρος πόντων μας τα δύο αυτά παιχνίδια που έκλεισαν το πρώτο παράθυρο είναι 61 πόντι.
0: Ναι.
1: Δεν κερδίζεις στο σύγχρονο μπάσκετ με 61 πόντους, είτε παίζεις με τη Ρουμανία που είναι μια καλή ομάδα Α2, είτε παίζεις με την Πορτογαλία που είναι μια υποφερτή ομάδα, εθνική ομάδα, μην αδικήσουμε τους Πορτογάλους, άλλο οι Ρουμάνοι. Η Πορτογαλία ήταν κανονική ομάδα σήμερα, σωστή ομάδα, με θέσεις, με ρόλους, με παιγμένους παίκτες. Και με καλό Naturalizé. Ο Γουλίαμς είναι καλός παίκτης.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και ο Ντάρον Ράσελ της Ρουμανίας είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης από καλά κολέγια, έχει παίξει 3-4 καλές ευρωπαϊκές ομάδες και τώρα του δίνει καλά λεφτά η Κλούζ στη Ρουμανία και τον έχουν νατουραλιζέ και βλέπεις ότι κοντράρουν και το Μαυροβούνιο που στο προηγούμενο μάτς νίκησε την Πορτογαλία 72-68 και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν μπροστά με διψήφιες διαφορές. Άρα αυτά είναι τα θέματα της ελληνικής ομάδας. Να πούμε ότι είναι προς τιμήν αυτών των παιδιών που ήρθαν και παίξανε.
0: Βεβαίως.
1: Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Και αυτά τα παιδιά τα αγαπάμε περισσότερο όταν χάνουν αυτές τις δύσκολες βραδιές από ότι όταν κερδίζουν. Γιατί έρχονται και παίζουν για την εθνική ομάδα ενώ ξέρουν ότι στο μεγάλο ραντεβού δεν θα είναι εκεί. Θα είναι οι άλλοι. Οπότε αξίζουν δύο φορές συγχαρητήρια. Ωστόσο, αγωνιστικά τώρα μιλώντας, τόσο μπορούν να παίξουν. Είναι και κλείσιμο σεζόν. Υπάρχει και η κούραση, η σωματική και η πνευματική. Και είναι όλα μαζί. Στο σύγχρονο μπάσκετ δεν πάνε να λέγες Ελλάδα ή Αμερική. Χωρίς σέντερ και άσο δεν μπορείς να παίξεις. Δεν μπορείς να παίξεις. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα σοβαρό χωρίς άσο και πέντε. Οπότε η Ελλάδα φεύγει με άδεια χέρια από αυτό το κλείσιμο του παραθύρου, από αυτά τα τελευταία δύο παιχνίδια. Έχει υποστεί δύο ήττες σοκ, η μία πιο βαριά από την άλλη, για διαφορετικούς λόγους. Ωστόσο το ελπιδοφόρο είναι ότι ο κόσμος είναι δίπλα της. Γέμισε το γήπεδο σήμερα, συμπαραστάθηκε μέχρι και το τελευταίο λεπτό που έψαχνα ένα θαύμα, μετέδιδε ο Γιάννης Οντεντόπουλος για την Έρα Σπορ και του είπα στο 42-58, ούτε καν στο συν 20 των Πορτογάλων, ότι με βάση, γιατί το έβαλα στον υπερυπολογιστή, με βάση τα αναβαθμισμένα στατιστικά, το είπε και αυτός κάποια στιγμή μετά αργότερα στη μετάδοση, δεν γυρνάει το μάτς, γιατί η εθνική μας σκόραρε με μέσο όρο 14 πόντων. Πόσους πόντους είπες ότι έβαλε, είχε 42 στα 3 πρώτα δεκάλεπτα. Έχω χάσει και το μέτρημα τώρα, γι' αυτό σε ξαναρωτάω.
0: Για να είμαι σίγουρος. 56.
1: 50, ακριβώς 14 δηλαδή. Άρα στο 42-58 είχε κρυθεί το μάτς. Δεν γύριζε το μάτς. Τέλειωσε με ακριβώς μέσο όρο πόντων 14 αναπερίοδο.
0: Θα σου πω αμέσως και τις περιόδους. 15 στην πρώτη, 8 στη δεύτερη, 19 στην τρίτη, 14 στην τέταρτη.
1: Ακριβώς. Μέσος όρος 14 πόντων δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όταν οι άλλοι πέρασαν τους 56, είχαν κερδίσει το μάτς. Λέω τώρα επί της ουσίας, όχι τυπικά. Δεν σταματάει ένα παιχνίδι εκεί. Και όταν προηγήθηκαν και με 20, απλώς το κλείδωσαν. Σε κάποια στιγμή βάλαμε ένα τρίποντο κεφάουλ. Ένα τρίποντο κεφάουλ, ένα μαζεμένο τετράποντο. Κάναμε ένα συνολικό σερί εκεί 7-0. Λίγο πήγαν να το πιστέψουν περίπου 8.000 φύλαθοι που ήταν στη Σανέλ Αρένα, αλλά δεν άντεχαν τα παιδιά, είχαν σκάσει και παίξανε αρκετοί και πάρα πολλά λεπτά.
0: Πάντως το πιο απογοητευτικό δεκάλεπτο, Βαγγέλη, ήταν το δεύτερο.
1: Ναι, αλλά
0: 17 πόντους συνολικά.
1: Ναι, άμα δεις, Άγγελε, πόσα λεπτά έχει παίξει, για παράδειγμα, ο Παπα-Νικολάου, μπορείς να δεις το στατιστικό, το συζητάμε.
0: Θα το ψάξω εγώ.
1: Ο Παπα-Νικολάου και στη Ρουμανία και εδώ έπαιξε πολλά λεπτά στα 36 του. Μπράβο στο παιδί που είναι εδώ και δεν πήγε διακοπές και βοήθησε την εθνική ομάδα όσο μπορούσε. Αλλά δεν είχε αντοχές στην τέταρτη περίοδο για να κάνουμε μια επική ανατροπή, ας το πούμε έτσι. Να μπει και ο κόσμος στην εξίσωση, να βάλουμε κάποια μεγάλα σουτ και να ανατρέψουμε το μείον 20. Λέμε τώρα για θαύμα θαυμάτων, διότι έπαιξε περισσότερο από όσο έπαιζε μέσο όρο. Σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του με την εθνική ομάδα, ενώ για τα τελευταία χρόνια, και στον Ολυμπιακό φέτος.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ο Παπα-Νικολάου, Άγγελε, πρέπει να έχει παίξει πάνω από 30
0: τώρα,
1: λεπτά.
0: Έχει παίξει 38 και 19.
1: Καλά, ήμουν σίγουρος ότι είχε παίξει πάνω από 30 λεπτά. Έχει παίξει 38 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Έτσι.
0: 21-31 ο Λαρετζάκης.
1: Άφησε το κορμί του, το μυαλό του, το σώμα του, το άφησε την ψυχή του, την άφησε στο παρκέ.
0: Ο Μήτρου Λόγκ είχε 26-49, ο Χαραλαμπόπουλος 23-18, ο Τολιόπουλος 21-33 και ο Λαρετζάκης 21-31, δύο δευτερόλεπτα λιγότερο. Αλλά τα πιο πολλά, ο Παπα-Νικολάου 38-19.
1: Δεν υπάρχουν 38 και 19 λεπτά στο σύγχρονο μπάσκετ, ειδικά σε κλείσιμο σεζόν, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: 38 και 19.
1: Την ένδια που υπήρχε και την απουσία λύσεων, δηλαδή, στο Σπανούλι. Να μπούμε λίγο και στα παπούτσια του Σπανούλι, στο μυαλό του Σπανούλι, να δούμε τη δυσκολία για να κουτσάρει τέτοια παιχνίδια και να κάνει rotation και να προσπαθήσει να βρει με αλχημίες ένα σχήμα νίκης που δεν γινόταν να το βρει. Άρα, επιστρέφοντας στην αρχή της κουβέντας μας, όταν παίζουν ο Γιώκητς, ο Σενγκιούν και όλα τα μεγάλα αστέρια στις άλλες εθνικές ομάδες, πρέπει και οι δικοί μας ακριβοπληρωμένοι να παίξουν στο τέλος Αυγούστου.
0: Θα παίξουν λοιπόν. Φαντάζομαι ότι θα είναι εκεί και θα ανταδώσουν όλα.
1: Αν δεν παίξουν, πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουν να παίξουν ξανά στην εθνική ομάδα. Αν δεν παίξουν, γιατί κινδυνεύουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός. Το επόμενο τουρνουά θα είναι μέσω προολυμπιακής διαδικασίας οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και το μεθεπόμενο το Ευρωμπάσκετ 29. Κάποια από αυτά τα παιδιά θα είναι 3 χρόνια μεγαλύτερα δηλαδή. Δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες.
0: Το ξέρω. Το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι έτσι αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Δεν μπορούν ούτε οι υπεύθυνοι της Ομοσπονδίας, να το πούμε και αυτό, να χαϊδεύουν κανέναν.
0: Ναι, τώρα
1: όποιος λέει δεν θέλω να παίξω, πρέπει να το αιτιολογεί και να το αποδεικνύει. Και αυτό διαβάζεται και ανάποδα. Αγαπάς την εθνική ομάδα, απόδειξε το και έλα να παίξεις. Διότι εγώ θυμάμαι ότι ο Γιάννης Αφορούσης ερχόταν και έπαιζε με σπαθλόνο χέρι από την Κίνα στην εθνική ομάδα. Ο Νίκος ο Ζήσιας έπαιζε με σπασμένη μύτη. Ο Σπανούλης δεν έλειψε ποτέ.
0: Τέλος πάντων, τα πράγματα τώρα έτσι έχουν διαμορφωθεί. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος Αυγούστου.
1: Σε δύσκολη θέση η εθνική ομάδα πρέπει να προσπεράσει τις ομάδες που έχουν μια νίκη παραπάνω από αυτήν. Θα δώσεις εσύ μετά και το αποτέλεσμα του αγώνα του Μαυροβουνίου με τη Ρουμανία για να έχουν οι ακροατές μας την πλήρη εικόνα.
0: Για να δούμε και πόσο είναι αυτή την ώρα. Απογοήτευση ήταν σήμερα.
1: Απογοήτευση για την εθνική ομάδα που έπειτα από 16 χρόνια είχε κερδίσει το περασμένο καλοκαίρι το Χάλκινο.
0: Ναι.
1: Και θυμίζει Σλοβενία που αποκλείστηκε από το παγκόσμιο του 19 ενώ είχε πάρει το Ευρωμπάσκετ του 17.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε ημίχρονο στο Μαυροβούνιο, Ρουμανία, και εδώ απογοητευτικό είναι το σκορ 28-29. Βέβαια είναι ντέρμπι. 17-14 το πρώτο δεκάλεπτο, 11-15 το δεύτερο. Αποτέλεσμα ημίχρονου 28 Μαυροβούνιο, 29 Ρουμανία.
1: Αυτό μας βολεύει εμάς, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το αποτέλεσμα μας βολεύει. Εμείς δηλαδή θέλουμε νίκη της Ρουμανίας.
0: Ναι, αλλά είναι ντέρμπι, όπως βλέπεις.
1: Εμείς θέλουμε νίκη της Ρουμανίας για να μην πάει καμία δεύτερη ομάδα στις τέσσερις νίκες όπως έχει πάει τώρα η Ουκρανία. Να έχουμε δηλαδή μία ομάδα μπροστά μας. Για την Ισπανία δεν το συζητάω, όπου είναι στις 5. Η Ισπανία είναι στο παγκόσμιο από τώρα. Άλλο λέω για τις ομάδες που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Ναι, μας βολεύει η νίκη της Ρουμανίας. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.
1: Αυτά, Άγγελε.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την εθνική μας ομάδα. Ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ. Τα ακούσατε αναλυτικά όλα. Θυμίζω και τα δεκάλεπτα. 15-19, 23-28 αποτέλεσμα ημιχρόνου, 42-53, 56-71 τελικό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, να δούμε τι είπε και ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου. Ο Έλληνας προπονητής ξεκαθάρισε ότι από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ. Η εικόνα μας ήταν άθλια, ντροπή. Αυτά λοιπόν είπε ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ήταν απογοητευμένος πριν λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου. Φυσικά δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στην Πορτογαλία και να τονίσει ότι ήταν το χειρότερο παράθυρο της εθνικής μας. Ίσως μείναμε στο μετάλλιο που πήραμε το περασμένο καλοκαίρι, τόνισε ο Έλληνας προπονητής. Δείξαμε πολύ κακή εικόνα, μια ομάδα που δεν θέλει να βλέπει ο κόσμος του μπάσκετ στα χρυσά χρόνια που ζούμε. Μετά από μετάλλιου τελικού σε όλες τις οργανώσεις, ο κόσμος έρχεται να μας δει και να είναι υπερήφανος για την πατρίδα του. Τον απογοητεύσαμε. Όλοι πρέπει να απολογηθούμε, είμαστε νικητές και υπερήφανοι και θα είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παράθυρο για να δείξουμε ότι αξίζουμε να παίξουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζοντας, ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε ότι μας λείπουν τουλάχιστον 9 παιδιά από την ομάδα του μεταλλίου. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πετάω από αριστερά και δεξιά ευθύνες. Είμαστε σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση. Δεν ήταν έτοιμα τα παιδιά για να ανταγωνιστούν σε ένα παράθυρο που όλοι παίζουν για τη ζωή τους. Είχαμε πολλές απουσίες από την άλλη. Να πω ευχαριστώ που ήρθαν. Ήταν μεγάλη τους τιμή. Μιλάμε για μια ομάδα που πήρε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Παρουσιαστήκαμε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων. Μιλάμε για άθλια εικόνα. Είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος αυτή την εικόνα. Είμαστε σε κακή αγωνιστική και πνευματική κατάσταση. Ήμασταν αλαζόνες. Δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε. Θα αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Πρέπει να δεχτούν τα παιδιά την κριτική και πρέπει να έρχονται στην τέλεια κατάσταση. Ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχω δει στην εθνική. Κάθε φορά, σε κάθε παράθυρο, πρέπει άπαντες να είναι παρόντες. Τόνισε ο Έλληνας προπονητής, που μεταξύ άλλων είπε ότι από το στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ. Λοιπόν, αφήνουμε τον μπάσκετ και την ήττα της εθνικής μας ομάδας. Η ώρα για το Βραζιλία-Νορβηγία σιγά σιγά μετράει αντίστροφα. Βραζιλία-Νορβηγία, μεγάλο παιχνίδι για τη φάση το 16 που θα δώσει εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από το Βασίλη Μότση και το Λεωνίδα Καζνέτση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες της Ερασπόρ. Σε λίγη ώρα ξεκινάει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία στο New Jersey και το MetLife Stadium. Θα γίνει και ο τελικός και ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ. Όλα είναι έτοιμα για την αναμέτρηση. Οι εντεκάδες έχουν βγει, να τις πούμε γρήγορα. Για την Βραζιλία, ο Άλισον κάτω από τα δοκάρια, Ντανίλο δεξιά, Ντόγκλας Σάντος αριστερά, Γκάμπριελ Μαρκίνιος στα στόπερ, Ράιαν δεξιά, αριστερά ο Μαρτινέλη, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες στο κέντρο και Κούνια με Βινίσιους, οι δύο προωθημένοι μέχρι στιγμής στο γράφημα λέει 4-4-2. Για την Νορβηγία, ο Νίλαν κάτω από τα δοκάρια, ο Ριέρσον δεξιά, ο Βόλφε αριστερά, ο Λισάκερ με τον Άγερ τα δύο στόπερ, ο Μπέργκε στο χώρο της μισάς γραμμής, ο Μπέργ αριστερά του, ο Όντεγκαρντ δεξιά του, ο Χάλαντ στην κορυφή, δεξιά ο Σόρλοθ και αριστερά ο Νούς. Αν θα δούμε κάποια αλλαγή σε σχηματισμό και στη διάταξη, Βασίλη, θα τα πούμε και μετά. Καλησπέρα και σε σένα.
2: Καλησπέρα,
1: μεγάλο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, ωραίο παιχνίδι, το περιμένουμε πώς και πώς η αλήθεια είναι. Και πιστεύω θα δούμε και θέαμα σε σχέση δηλαδή με άλλα παιχνίδια τη φάση των νοκάουτ.
1: Είναι η πιο χορταστική ομάδα η Νορβηγία του Μουντιάλ μέχρι στιγμή.
2: Μέχρι τώρα, ναι. Ακριβώς.
1: Τα παιχνίδια τη εννοώ.
2: Πόσα έχει 10 γκολ σκοράρ και δεχτεί 8 νομίζω. Αυτό είναι ο απολογισμό τη έω τώρα. Βέβαια, στο μα με τη Γαλλία τα λέγαμε και στο αέρα αυτό που μου έλεγε και εσύ, ότι έκανε πολλέ αλλαγέ.
1: 10.
2: Και ιτήθηκε 4-1, αλλά είχε ήδη προκριθεί. Και είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της που παίζει σε φάση των 16, νοκάουτ.
1: Και η Βραζιλία, να πούμε ότι δεν έχει νικήσει ποτέ σε 4 αγώνες, έτσι. 2 ισοπαλίες, 2 ήττες. Μετράει κόντρα στην Νορβηγία.
2: Απέναντι στην Νορβηγία, για να δούμε αν αυτή η Πέμπτη θα είναι και πάλι υπέρ των Νορβηγών ή όχι. Οι οποίοι καλούνται έτσι να έχουν τον τίτλο του outsider σίγουρα σε αυτή την αναμέτρηση. Απ' την άλλη, και ο Κάρλο Αντσελότι είπε ότι προφανώς δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Δέχεται κριτική για εκείνος από τον τύπο για κάποιες από τις επιλογές του και είπε ότι ο μοναδικός από τον οποίο μπορώ να δεχτώ συμβουλές, δέχομαι από όλους λέει, αλλά ο μοναδικός που πραγματικά μπορεί να με συμβουλέψει είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που έχει πάνω
1: δύο
2: από 2.000
1: παιχνίδια. Ναι. Ο Αντσελότι λέει: έχω προετοιμάσει 1.400 περίπου παιχνίδια, ο άλλος 2.500 ξέρω εγώ. Εντάξει.
3: Αυτοί δεν βάλουν κόλλο κάτω.
2: Ακούμε, παιδιά, να ξέρετε ότι Γιάννη, αν θες να το διορθώσουμε γι' αυτό, ακούμε το πρόγραμμα της τηλεόρασης με στα αυτιά μας. Επομένως, αν υπάρχει δυνατότητα, okay, το ελέγχουμε, το αλλάζουμε διαφορετικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Να πούμε και τον νικητή του ζευγαρίου θα αντιμετωπίσει ή το Μεξικό ή την Αγγλία στους 8.
2: Τρεις η ώρα.
1: Και εκεί ματσάρα.
2: Το μάτσα, να δούμε, μείνουμε ξύπνοι να το δούμε.
1: Θα μείνουμε. Είναι ωραίο παιχνίδι. Στα 10.
2: Στα 10. Ναι, θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για εκείνο. Τώρα η Βραζιλία επίσης υπάρχει ένα άλλο στατιστικό, αφού έχουμε χρόνο τώρα να τα πούμε, που λέει ότι από το 2002 και έπειτα δεν έχει καταφέρει να νικήσει η ευρωπαϊκή ομάδα. Αποκλείεται μάλλον από ευρωπαϊκή ομάδα, να το πω πιο σωστά. Όχι, δεν έχει καταφέρει να νικήσει, δεν έχει Σκωτία, παράδειγμα. Όταν αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή ομάδα σε
1: στα τελευταία πέντε μουντιάλ έχει δίκιο, έχει αποκλειστεί στα νοκάουτ από ευρωπαϊκή ομάδα.
2: Το 2006 στα προημιτελικά από τη Γαλλία, το 10 από την Ολλανδία επίσης προημιτελικά. Το 2014 αυτό το αλυσμόνι το έτσι 7-1 στον ημιτελικό από τη Γερμανία στη Βραζιλία.
1: Στη Βραζιλία μέσα.
2: Το 18 από το Βέλγιο στο προημιτελικό και στο προηγούμενο Μουντιάλ από την Κροατία στα πέναλτι. Θεωρείς θα διατηρηθεί η παράδοση ή δίνεις...
1: Πιστεύω στον Κάρλο Αντσελότη εγώ από την αρχή του Μουντιάλ, γιατί δεν πείθει η Βραζιλία, είναι αλήθεια, με την εικόνα της, αλλά έχει ένα προπονητή στον πάγκο πολύ ήρεμο, πάντα είναι ψύχρεμος, πάντα από τον πάγκο παρεμβαίνει σωστά, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τις αλλαγές που έκανε, που μπήκε μέσα ο Μαρτινέλη και καθάρισε το παιχνίδι. Όλοι λέγανε να βγάλουν, όσοι βλέπαν το παιχνίδι, ξέρεις. Είναι ένας προπονητής στον πάγκο και είναι εκατομμύρια έξω, έτσι. Στην τηλεόραση, στο γήπεδο, στις καφετέρες είναι άλλοι τόσοι προπονητές. Και λέγανε βγάλε τον Κασεμίρο. Ο Κασεμίρο βάλε τον γκολ, βέβαια.
2: Το 1-1.
1: Ναι. Και η αλλαγή του Μαρτινέλη του πήρε το μάτσο 90 φεύγα. Δηλαδή βλέπεις έναν προπονητή.
2: Τώρα επειδή είναι τραυματίες, βέβαια, πακετά.

0: Αν και όντως, όντως, πολύ ταλέντο, πολύ ταχύτητα. Αν και χθες με την Παραγουάη, με την Παραγουάη καλά,
1: ναι, ναι,
0: δυσκολεύτηκαν υπό την έννοια ότι παίζαν ξύλο οι Παραγουανοί και γνέβησαν τους Γάλλους.
1: Ναι, αλλά είδες δηλώσεις Γάλλων, Μπαπέ, Ολύση, δηλαδή θέλετε ξύλο, θα έχουμε ξύλο. Πρέπει να ματώσουν τα χέρια μας, θα ματώσουν και εμάς τα χέρια μας. Λέει δεν είμαστε μόνο επίθεση, ξέρουμε να παίζουμε και άμυνα. Και το κάνανε.
0: Και το κάνανε. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Και η Βραζιλία έχει δείξει τη δυνατότητά της και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι και αυτό που είπε και ο προπονητής της Νορβηγίας ήταν ότι έχει πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Για παράδειγμα, αμυντικούς συνολικά η Βραζιλία. Έτσι, γιατί θα κληθούν και αυτοί να αντιμετωπίσουν ο Χάλαντ. Αν και ο Ασελόντε δεν το βλέπει έτσι. Το βλέπει ως Νορβηγία-Βραζιλία.
1: Εντάξει, τώρα ο Χάλαντ είναι καυτός, έχει πετύχει 5 γκολ. Έχει μπροστά του όμως Γκάμπριελ και Μαρκίνιος. Μαρκίνιος είναι δις πρωταθλητής Ευρώπης, back-to-back με την Παρί. Ο Γκάμπριελ είναι πρωταθλητής Αγγλίας με την Άρσεναλ και ένα από τα καλύτερα στόπερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Μαρκίνιος συνθέτουν ένα δίδυμο πάρα πολύ καλό. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το ματσάρισμα του Χάλαντ με τα στόπερ της Βραζιλίας. Να δούμε τι θα κάνει και ο Βινίσιους, ναι, ο οποίος μέχρι στιγμής κουβαλάει τη Βραζιλία επιθετικά.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ καλός.
0: 4 γκολ έτσι ο Βινίσιους.
1: Και είμαι περίεργος να δω, ναι, 4, έχει δίκιο, 5 ο Χάλαντ, 4 ο Βινίσιους. Και είμαι περίεργος να δω αν θα μπει και ο Νεϊμάρ, γιατί είπαν σε λέω ότι είναι έτοιμος να παίξει για 90 λεπτά και μαζί με τον Βινίσιους.
0: Για να δούμε.
1: Άμα χρειαστεί. Γιατί με την Ιαπωνία λέει θα τον έβαζα στην παράταση.
0: Α, έτσι το είχε σκεφτεί.
1: Ναι, το είχε πει ο Αντσελότη δηλαδή. Γιατί του λέγανε πώς και δεν τον έβαλε στο 1-1, ρε παιδί μου, και αυτά. Ναι. Λέει τον είχα για την παράταση.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει για το Χάλαντ, 55 γκολ που είχε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, είναι η πρώτη παρουσία έτσι. Γιατί και η Νορβηγία επιστρέφει, ναι, μετά το 98.
1: Και είναι respect αυτό που κάνει ο Χάλαντ. Γιατί δεν είναι ότι παίζει τη Γαλλία και έχει συμπαίκτες τώρα Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Μπαρκόλα κτλ. Οπότε θα βάλω γκολ και να γίνει. Παίζει με την Νορβηγία και έχει 5 γκολ.
0: Και το φοβερό είναι ότι έχει σε 53 συμμετοχές 60 γκολ. Ναι. Δηλαδή
1: είναι σκόρερ, τέλος. Είναι σκόρερ. Είδα και ελληνική σημαία στο γήπεδο, ναι, να πω. Είδα ελληνική σημαία.
0: Ωραία, υπάρχουν κάποιοι τυχεροί.
1: Λες να ήταν ο Πέτρος.
0: Ο Πέτρος τώρα εκεί δεν θα είναι μέσα, λογικά. Λογικά θα είναι μέσα ο Μαυρογεννίδης, φαντάζομαι. Είναι ένας άλλος φίλος μου, έχει περάσει από εδώ, από την Ερασπό στο παρελθόν. Ο Δημήτρης Ανδρικόπουλος εκεί στα γήπεδα.
1: Είναι μέσα.
0: Σήμερα δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να έχει παρατείνει την παρουσία του εκεί. Υπάρχει μια. Τι κρατάνε εκεί οι Βραζιλιάνοι, τέλος πάντων.
1: Χάλαν ένα και πλακάτ.
0: Τέλος, ναι, πλακάτ, ναι, προς το
1: με Βινίσιους.
0: Αλλά μπορεί να του τιμωρήσει. Να τον πάντως σίγουρα το περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι.
1: Η Βραζιλία είναι έτοιμη μέχρι στιγμής. Έχει μια ισοπαλία με το Μαρόκο την πρώτη αγωνιστική. Και αν θες την άποψή μου, βολική ήταν αυτή η ισοπαλία για τη Βραζιλία, γιατί το Μαρόκο είναι ομαδάρα. Οπότε δεν το λες γκέλα όταν ακούς Βραζιλία, ναι, Μαρόκο, δεν το λες γκέλα σε καμία περίπτωση.
0: Το διάβασα ένα στατιστικό που το Μαρόκο έχει πάνω από 30 αγώνες αίτητο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί παίζει για άμυνα, δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ταλέντο εκεί μπροστά. Εντάξει, έχει αυτόν τον απίθανο παίκτη που λέγεται Χακίμη. Εγώ θεωρώ ότι εντάξει, είναι κορυφαίο σίγουρα στο Μουντιάλ μέχρι τώρα. Μην πω κορυφαίο.
1: Εντάξει, είναι το κορυφαίο δεξιμπακ του κόσμου με διαφορά.
0: Ναι, αλλά κάνει τα πάντα.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: δηλαδή δεν είναι μόνο ότι προσφέρει εξαίρεση με σέντρα ή οτιδήποτε. Ο άνθρωπος είναι παντού στο γήπεδο. Είναι φοβερό αυτό και πόσο, τι πνευμόνια έχει για να αποκατεβαίνει στο χορτάρι, τέλος πάντων. Επομένως, νομίζω ότι εντάξει, καλύψαμε τα περισσότερα ως
1: να πούμε game. Τα τυπικά ότι η Βραζιλία ήταν πρωτοπόρος του τρίτου ομίλου απέναντι σε Μαρόκο, Σκωτία και Αϊτή. Στη φάση το 32 λήγησε την αξιόμαχη η Ιαπωνία με σκορ 2-1 με τον γκολ του Μαρτίνελης καθυστερήσει, ξαναλέμε. Απ' την άλλη, οι Βίκινγκς τερμάτισαν δεύτεροι στον ένα τόμιλο κόντρα σε Γαλλία, Σενεγάλη και Ιράκ. Και στους 32 κάποιος την αντίσταση εκτής Λεβαντοστού με λιτρωτή το Χάλαν λίγο πριν την εκπνοή της αναμέτρησης με σκορ 2-1 και αυτό.
0: Ναι, ποτέ δεν ήταν τόσο καλή η Νορβηγία σε αυτό το μάτς.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Και η Βραζιλία χρειάζεται για αυτή να φτάσει στις καθυστερήσεις.
1: Ανατροπή κιόλας.
0: Μπράβο απέναντι στην Ιαπωνία.
1: Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία.
0: Επομένως, Άγγελε, να
2: ερχόμαστε λίγο πριν την έναρξη, αφού σε εσάς πάρτε τις ανάσεις σας. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο τον Γιώργο Αθανασίου για να ακούσουμε τα τελευταία νέα γενικά από το Μουντιάλ, εν όψη πλέον των κρίσιμων αγώνων που δίνουμε για την οκτάδα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Διαβάζω πριν από λίγο ότι η Βραζιλία θα κατέβει στο παιχνίδι το οποίο θα δώσει απέναντι στην ομάδα της Νορβηγίας με 4 επιθετικούς. Φουλ επίθεση λοιπόν για την ομάδα του Κάρλο Αντζελότη και συγκεκριμένα έχει τον Ραγιάν, τον Μαρτινέλη, τον Βενίσιο Τζούνιορ και τον Κούνια. Αυτή είναι η τετράδα των επιθετικών της Βραζιλίας. Και ο Ιταλός ομοσπονδιακός το δικαιολόγησε λέγοντας ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ο Μαρτινέλη απέδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ίσως μπορεί να μας βοηθήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε απλά το αναφέρω. Όσον αφορά την προϊστορία

0: Η ιστορία των δύο ομάδων δεν είναι και τόσο καλή για την Βραζιλία, η οποία στα τελευταία παιχνίδια σε 4 αγώνες δεν έχει καμία νίκη, απέναντι στους Νορβηγούς δηλαδή. Το 98 μάλιστα στη Γαλλία, η Νορβηγία στη φάση των ομίλων κέρδισε με 2-1. Ο Χάλαντ σίγουρα είναι το μεγάλο όνομα, λίγο πολύ το ξέραμε αυτό. Σκοράρει, έχει την ικανότητα. Και εντάξει, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Βραζιλία. Ο Αντζελότη επιβεβαίωσε ότι ο Νεϊμάρ θα είναι στον πάγκο, όπως και είναι πραγματικά στον πάγκο, αλλά δηλώνει επίσης ότι είναι δυσαρεστημένος με τον ρόλο του ως αναπληρωματικός παίκτης. Όμως λέει ο Ιταλός ότι συμπεριφέρεται καλά εντός ομάδος και για τον λόγο αυτό τον κρατάω στον πάγκο. Τον κρατάω δηλαδή στην ομάδα. Αν φερόταν διαφορετικά, ίσως ο Ιταλός να έπαιρνε τα μέτρα του. Είχαν αναφερθεί κακές καιρικές συνθήκες πριν από το παιχνίδι, δηλαδή ότι θα υπήρχε υπερβολική ζέστη αυτή τη στιγμή που, κοίταξα πριν από λίγο, έχει 30 βαθμούς, όσο και η Ρόδος δηλαδή, το New Jersey. Αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά. Φαντάζομαι ότι αν υπήρχε περισσότερη θερμοκρασία, το παιχνίδι θα έπαιρνε παράταση τουλάχιστον μία ώρα, όμως το παιχνίδι θα ξεκινήσει κανονικά. Η Βραζιλία πιστεύει ότι θα μπορέσει να περάσει, να πάρει μια ιστορική εκδίκηση από την μαύρη, όπως τη χαρακτηρίζουν η Νορβηγία, κάποια μέσα της Βραζιλίας. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει ο αγώνας, μεταξύ πάντως είναι ένας από τους πιο αναμενόμενους στη φάση των 16, και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς το γιατί. Και όπως είπαμε, η Βραζιλία θα προσπαθήσει να σπάσει αυτό το τσερί των ητών εναντίον της Νορβηγίας. Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι το οποίο θα ακολουθήσει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ως προς το ότι το Μεξικό, το οποίο δεν έχει ούτε καν δεχτεί, έχει μόνο επιτυχίες στα παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα. Παίζει στο Αστέκα, παίζει στην πόλη του Μεξικού, παίζει στην έδρα του, παίζει στον κόσμο του. Και για να δούμε
1: σε αυτό το γήπεδο, θυμάσαι Γιώργο, τι είχε γίνει πριν 40 χρόνια.
0: Ναι, με.
1: Μαραντόνα.
0: Βέβαια. Έκανε ό,τι ήθελε. Σε όλο το Μουντιάλ, όχι μόνο.
1: Λέω για την επιστροφή των Άγγλων στο Αστέκα.
0: Ναι. Ναι, σωστό. Και τότε ο Μαραντόνα, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, μαζί με τα άλλα παιδιά της Εθνικής Αργεντινής, σε εισαγωγικά και με αθλητικά πλαίσια, πήραν εκδίκηση από τους Άγγλους και μάλιστα στέλνοντας μήνυμα τιμής προς τους χαμένους νέους στα νησιά Φόκλαντ, στον πόλεμο που είχαν μαζί με τους Άγγλους. Το κλείνω εδώ, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουν ποτέ τον ποτέ οι Αργεντίνοι. Γι' αυτό και ο Μαραντόνα πέτυχε το γκολ με το χέρι, γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία, γι' αυτό και πέτυχε το ωραιότερο γκολ του 20ου αιώνα, γι' αυτό και ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που επίσης θα το θυμόμαστε. Λοιπόν, για το παιχνίδι αυτό του Μεξικού με την Αγγλία, με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το Μεξικό, εάν δεχτεί γκολ πρώτο, Άγγελε, δεν ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει. Δεν έχει δεχτεί έως τώρα γκολ στην διοργάνωση και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει. Αν δεχτεί, που μπορεί να δεχτεί από γκολ από τους Άγγλους, από τον Κέιν, πιο συγκεκριμένα, που είναι παίκτης ο οποίος έχει τρομερή επαφή με τα δίχτυα και είναι ικανός για τα πάντα. Το Μεξικό πάντως θέλει να μπει στην οχτάδα μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Έχει μια τρομερή ευκαιρία. Από την άλλη, όμως, είναι και οι Άγγλοι που περιμένουν τόσα χρόνια να πάρουν πίσω το τρόπαιο. Αυτοί ονειρεύονται άλλα, τα οποία τα χρωστάνε στην ιστορία του δικού τους ποδοσφαίρου. Γαλλία στην πρώτη θέση ενός υπερυπολογιστή για την κατάκτηση του τροπέου. Αργεντινή στην δεύτερη θέση. Βραζιλία στην τρίτη θέση, προσοχή. Στην τέταρτη θέση το Μαρόκο. Στην πέμπτη θέση η Ισπανία. Στην έκτη η Κολομβία. Και στην έβδομη η σημερινή αντίπαλος του Μεξικού, η Αγγλία. Άγγελε.
1: Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι στις 11. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια επίσης.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου. 9 λεπτά πριν από τη σέντρα. Βραζιλία-Νορβηγία. Ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για τη φάση των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε. Hera Sport.
12: Και εμείς ακούμε Βασίλη Μότσι και Λεωνίδα Κασνέτσι και Βραζιλία, Νορβηγία.
13: Όλα είναι έτοιμα στο MetLife Stadium. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Βραζιλία και Νορβηγία θα δώσουν τη δική τους μάχη για να προχωρήσουν στη διοργάνωση knockout παιχνίδι με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Να πούμε γρήγορα ξανά τις δύο δεκάδες. Για τη Βραζιλία, Άλισον κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Ντανίλο, αριστερά ο Ντόγκλας Σάντος, Γκάμπριελ και Μαρκίνιος, τετράδα στην άμυνα. Ραγιάν δεξιά, Μαρτινέλη αριστερά, Κασεμίρο και Μπρούνο Γκυμαράες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κούνια και Βινίσιους μπροστά για τους Βραζιλιάνους. Και για την Νορβηγία, Νίλαντ κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Ριέρσον, αριστερά ο Βόλφε. Στο κέντρο είναι ο Χέγγεμ με τον Άγερ της άμυνας, ο Μπέργκε μπροστά τους, δεξιά του Όντεγκαρντ ο αρχηγός, αριστερά του Μπέργκ. Νούσα αριστερά, Σόρλοθ δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης το βαρύ πυροβολικό το Vikings. Ο Έρλινγκ Χάλαντ με τα 5 γκολ μέχρι στιγμής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, η Νορβηγία είναι στη σέντρα και το παιχνίδι ξεκίνησε, σφύριξε ο Ισμαήλ Ελφάτ. Πίσω η μπάλα στον τροματοφύλακα της Νορβηγίας, τον Ίλαντ. Θα γεμίσει αυτός με στόχο τον Σόρλοθ και τον Χάλαντ. Η μπάλα περνάει από όλους και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου στα πρώτα 14 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Πάει ο Γκάμπριελ να μαζέψει την μπάλα για να τη στήσουν στην περιοχή τους οι Βραζιλιάνοι και να χτίσουν την επίδεσή τους με το γνωστό τρόπο πλέον. Ένας κεντρικός αμυντικός να δίνει πάσα στον τροματοφύλακα, όπως έγινε τώρα με τον Άλισον να έχει την μπάλα. Αλλά τι έγινε, μπήκε ο Χάλαντ πιο νωρίς, Βασίλη, στην περιοχή. Επανάληψη. Μάλλον,
14: φαντάζομαι, δηλαδή, ναι, ξέρω ποιο λόγο.
13: Επανάληψη, γιατί πρέπει να μπήκε ο Χάλαντ πιο νωρίς στην περιοχή. Βλέπω τον Όντεγκαρντ δίπλα από τον Χάλαντ στην κορυφή της επίθεσης για να πιέσουν τους Βραζιλιάνους να μην βγάλουν την μπάλα. Κασεμίρο και Μπρούνο Γκυμαράες έχουν χαμηλώσει. Ο Άλισον με βολέ θα ψάξει στον χώρο ποιον. Το Βινίσιους δεν βρήκε κανένα πάντως. Η μπάλα φτάνει κατευθείαν στον Ίλαντ στο πρώτο λεπτό. Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Οι Βραζιλιάνοι, το είπαμε και προηγουμένως, δεν έχουν νικήσει ποτέ τους Νορβηγούς. Σε 4 παιχνίδια έχουμε 2 ισοπαλίες και 2 νίκες των Vikings. Αυτή είναι η πέμπτη τους συνάντηση και νομίζω η Βραζιλία θέλει οπωσδήποτε σε αυτό το παιχνίδι να πάρει την νίκη για να προχωρήσει στο τουρνουά και μετά το 2002 να φτάσει στην κορυφή του κόσμου. Βασίλη, είναι πάρα πολλά τα χρόνια για τη Βραζιλία, έτσι?
14: Είναι πάρα πολλά. Αυτό έβλεπα και εγώ. Είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις. 5, έτσι. Το παγκόσμιο κύπελλο έχει πάρει. Αλλά έχει να το πάρει από το 2002. Είναι 24 χρόνια που έχουν πέρασει.
13: Και είχε και μια τριπλέτα τότε, τα 3 ρο. Ριβάλντο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο.
14: Και τώρα που το όπως είναι ο Ριβάλντο στο MetLife Stadium, yeah, παρακολουθεί τον αγώνα μαζί με τον Καφού.
13: Και ο Ροναλντίνιο ήταν.
14: Και ο Ροναλντίνιο. Εντάξει, ο Ροναλντίνιο, άλλος μάγος της μπάλας. Αν και εμένα, εντάξει, μου άρεσε πάρα πολύ. Αν μου έλεγε ποιο ήταν ο κορυφαίο στον κόσμο, α πούμε, εντάξει, από πλευρά θεάματο και για λίγα χρόνια σου άντεσαν τα γόνατά του. Όχι για λίγα, αλλά το όχι φαινόμενο. Τόσο πολλά σου έλεγε.
13: Φαινόμενο. Φαινόμενο είναι άλλη ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Νορβηγία έχει την μπάλα στα πόδια, πιέζει ο Κούνια από τα αριστερά, ξεσηκώνει και το κοινό στο MetLife Stadium. Σηκώνονται και όλοι οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι. Ηλεκτρική ατμόσφαιρα, πολύ ωραία, έχει χρώμα. Είμαι περίεργο να δω και του Vikings μετά.
14: Ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα πάντως συναντήσαμε στο μάτς Αργεντινής με το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Αυτό, δηλαδή με
2: βοήθησε και το παιχνίδι πολύ ωραία. Ήταν πολύ καλό το πράσινο ακροτήρι. Πολύ καλή ομάδα.
14: Πολύ ωραία ομάδα, πραγματικά.
2: Ποιος θα το περίμενε.
14: Όντως.
2: Ποιος θα το περίμενε, γιατί ακούγαμε τώρα πιο πράσινο ακροτήρι κτλ. Βγαίνουν στην επίθεση στην Νορβηγία με τον Όντεκαρντ. Δίνει ο Σόρλοφ. Πατάει περιοχή ο Σόρλοφ. Γυρίζει την μπάλα. Έρχεται εκεί και γκολ. 0-1 Νορβηγία με τον Μπέργκ. Αλλά έχουμε σημαίακι. Πανηγυρίζουν Νορβηγία. Έχουμε σημαίακι σηκωμένο. Offside.
14: Για να το δούμε αν offside είναι μόνο Σόρλοφ. Δηλαδή στο ξεκίνημα
2: μόνο Σόρλοφ θα μπορούσε να είναι. Πολύ ωραία επίθεση των Νορβηγών. Βγήκαν στην αντεπίθεση. Όντεγκαρντ έδωσε το Σόρλοφ από τα δεξιά. Βλέποντας τώρα το replay, πρέπει να είναι εκτεθειμένος.
14: Ναι, ναι.
2: Ο Σόρλοφ γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Ήρθε ο Μπέργκ, εκτέλεσε με το δεξί άψογα στο δεξί παραθυράκι του Άλισον. Αλλά έχουμε σηκωμένο σημαίακι.
14: Κρίμα, στο θα τρίτο λεπτό. Να ξεκινούσε το
2: στο τρίτο λεπτό. Και νομίζω αυτό θα είναι προάγγελος μιας αναμέτρησης έτσι με ένταση, γκολ, ταχύτητα.
14: Και εγώ είμαι αισιόδοξος που θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Και φάνηκε το ξεκίνημα ότι έτσι θα πάει το πράγμα.
2: Βγήκαν εντυπωσιακά πάντως στην κόντρα οι Νορβηγοί με τον Όντεγκαρντ. Βγάλανε πολλούς παίκτες στην περιοχή της Βραζιλίας και η εκτέλεση ήταν πάρα πολύ καλή του Μπέρκ. Αλλά είχαμε offside. Ναι, τελικά έχουμε offside. Συνεχίζει.
14: Και ορθώς έτσι.
2: Ορθώς. Ήταν εκτεθειμένος ο Σόρλοφ. Συνεχίζουν πάντως οι Νορβηγοί με την μπάλα στα πόδια. Γυρίζουν με τον Μπέργκ και τον Μπέργκε. Πιο πίσω η μπάλα, έρχεται ο Όντεγκαρντ, χαμηλώνει το δεκάρι και ο αρχηγός της Νορβηγίας και πρωταθλητής και αρχηγός με την Arsenal στην Αγγλία. Ο Βινίσιους στην κορυφή της επίθεσης για τη Βραζιλία μέχρι στιγμής, αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Σόρλοθ από τα δεξιά είναι σεντερφόρ το παιδί, αλλά με Χάλαντ μπροστά πρέπει να κινηθεί λίγο πιο στα άκρα.
14: Να γίνει λίγο πιο ευέλικτος.
2: Ναι, αναγκαστικά. Γιατί ο άλλος το κουτί δεν παίζεται στο Χάλαντ, δεν παίζεται στο κουτί. Αν και ο Σόρλοθ προηγουμένως μια χαρά την έκανε την κίνησή του από τα δεξιά και το σπάσιμο του ήταν ωραίο. Όλα καλά τα έκανε η Νορβηγία, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο Σόρλοθ και ακυρώθηκε το γκολ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γέμισμα του Νίλαντ με στόχο τον Σόρλοθ. Έχει υψομετρική διαφορά εκεί με τον Ντόγκλας Σάντος και παίρνει και την μπάλα Σόρλοθ και θέλει να την βάλει και μπροστά του. Τον πιέζει ο Ντόγκλας Σάντος, κρατάει ο Σόρλοθ από τα δεξιά και γυρίζει πιο πίσω και την παίρνει τώρα ο Όντεγκαρντ. Κρατάει την μπάλα ο Όντεγκαρντ και δίνει πιο αριστερά στον Βόλφε. Και ο Βόλφε στον Νούσα που έχει χαμηλώσει, έχει μπροστά τον Ντανίλο. Ο Νούσα δίνει ξανά στον Όντεγκαρντ. Ο Όντεγκαρντ στον Μπέργκε. Και η μπάλα δεξιά στο Ριέρσον. Και πιο δεξιά στον Σόρλοθ. Κρατάνε οι Νορβηγοί. Σόρλοθ θέλει να κάνει τη σέντρα. Βάζει την κόντρα ο Ντόγκλας Σάντος και έχουμε το κόρνερ το πρώτο στο έκτο λεπτό. Από τα δεξιά για την Νορβηγία που έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, Βασίλη.
14: Εκείνη έχει την κατοχή, εκείνη επιτίθεται απέναντι στη Βραζιλία. Έχει και το ακυρωθέν γκολ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Και τώρα στατική φάση από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται, στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Οι Νορβηγοί όμως φαίνεται ότι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους. Δεν φοβούνται μέχρι τώρα δηλαδή τους Βραζιλιάνους.
2: Για μένα έστειλε το πρώτο μήνυμα η Νορβηγία.
14: Έχεις δίκιο.
2: Στο τρίτο λεπτό. Έστειλε το πρώτο μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε.
14: Αν και έκανε μια δήλωση, διάβασα τώρα σε λίγο ο προπονητής της που έδωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή στην Βραζιλία. Αλλά ενδεχομένως αυτά είναι και, να είναι και παιχνίδια.
2: Mind games
14: που λέμε. Παιχνίδια μυαλού δηλαδή. Υπάρχουν παρατηρήσεις από τον ρέφερι της αναμέτρησης, ο οποίος μου έλεγε Λεωνίδα ότι είναι Μαροκινοαμερικανός.
2: Έχει γεννηθεί στο Μαρόκο. Έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα καλύτερο μέλλον στα 18-19 του, το 2001 ήταν. Σπούδασε μηχανολογία, εργάστηκε ως σύμβουλος πληροφορικής και τον έχει κερδίσει η διαιτησία.
14: Δεύτερο παγκόσμιο κύπελο για τον ίδιο. Το κόρνερ από τα δεξιά για την Νορβηγία εκτελείται στο ύψος μικρής περιοχής. Η κεφαλιά είναι από Βραζιλιάνο.
2: Ο Ντανίλο.
14: Προηγουμένου Ντανίλο. Ωραία, ο οποίος απομάκρυνε. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Η Νορβηγία επιμένει, μένει μπροστά και διατηρεί και την κατοχή. Ωστόσο, έγινε λάθος στο χώρο της μισής γραμμής από τον Όντεγκαρντ. Κατάφερε να κλέψει ο Μαρτινέλη. Στη συνέχεια θέλησε να συνδυαστεί με τον Ντόγκλας Σάντος, με τον Βινίσιους που ήταν εκεί. Στα αριστερά έκανε το λάθος ο Βινίσιους. Έκλεψαν οι Νορβηγοί που παραμένουν και στο προσκήνιο με τον Μπέργκ, ο οποίος θα δώσει τον Σόρλοθ και εκείνος πιο πίσω για τον Ριέρσον που επιστρέφει μετά από τραυματισμό, έλειψε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της Νορβηγίας και είναι διαθέσιμος. Το είπε και χθες ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Νορβηγίας ότι τον έχει στην διάθεσή του. Για τον Πέντερσεν είπε ότι ήταν αμφίβολος και δεν ξεκινάει ο Πέντερσεν. Η Νορβηγία είναι μπροστά με τον Νούσα, ο οποίος πέτυχε ένα ωραίο γκολ απέναντι στη Σενεγάλη, έτσι, στον προηγούμενο αγώνα. Στην Κάνα ή Σενεγαλίτυπα.
2: Για ποιο μάτς. Για
14: το πρώτο τον
2: Οκάου. Με την Ακτή, με την Ακτή.
14: Την Ακτή λεφαντοστού.
2: Ναι, ναι. Στο 2-1 της Νορβηγίας ο Νούσα είχε σκοράρει στο 39 ένα πολύ ωραίο γκολ. Το δεύτερο το πέτυχε φυσικά ο Χάλαντ. Πίεση τώρα το Βραζιλιάνο με Βινίσιο και Κούνια. Λάθος από τους Νορβηγούς και η μπάλα για τους Βραζιλιάνους εκτελέσει και γρήγορα αυτό το πλάγιο. Τον Κλασάντος αλλάζει με Κασεμίρο. Μετά από πολλή ώρα η Βραζιλία κρατάει την μπάλα στα πόδια της με το Μαρκίνιος να αλλάζει δεξιά για τον Ραγιάν. Ο Ραγιάν γυρίζει πίσω τον Ντανίλο γιατί πιέσει και από τον Νούσα. Και βλέπω τώρα αριστερά τον Βινίσιους και στην κορυφή τον Κούνια. Άλλαξαν θέση. Ο Βινίσιους θα ψάξει σίγουρα τον χώρο. Δεν μπορεί σε πολύ κλειστές άμυνες. Προσόν του είναι η ταχύτητα και ανοιχτή χώρη. Βραζιλία τώρα μέσα στην περιοχή με τον Κιμαράες. Πατάει ωραία την μπάλα. Δίνει στο Μαρτινέλη. Μαρτινέλη μέσα στην περιοχή. Πάει να κάνει τη σέντρα. Κόβε την μπάλα. Επιμένει ο Μαρτινέλη. Κερδίζει και δίνει ξανά στον Μπρούνο Κιμαράες από τα δεξιά. Ανεβαίνει και ο Ντανίλο του κάνει το overlap. Δεν τον παίζει ο Κιμαράες και αλλάζει παιχνίδι από τα αριστερά για τον Βινίσιους. Που η αλήθεια είναι ότι έχει και λίγο χώρο. Πιέζεται όμως ο Βινίσιους. Κρατάει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία ο Βινίσιους. Με δύο παίκτες και μια νέα τρίπλα. Πάρα πολύ ωραία έξω. Τα έκανε όλα τέλεια Βινίσιους, αλλά βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Τελείωσε το γήπεδο εκεί για τον Βινίσιους.
14: Του φύγε λίγο το κοντρόλ στο τέλος.
2: Πάντα τον κλείνουν δύο παίκτες. Όσα μάτς της Βραζιλίας έχω δει, πάντα είναι δύο και τρεις παίκτες πάνω του. Αυτή τη φορά τα κατάφεραν οι Νορβηγοί στο μαρκάρισμά του με τον Αγιέρ. Ο Βινίσιους τον πέρασε, αλλά βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Και η κάμερα για πρώτη φορά δείχνει τον Κάρλο Αντσελότη. Μην περιμένετε τη δράση του Αντσελότη. Είναι πάντα ψύχρεμο, τρώει τσιχλίτσα.
14: Κάθε καθημερινή φορά που έχει βάλει τα γυαλάκια του, τα οποία δεν τα φορούσε πριν την έναρξη του παιχνιδιού.
2: Έχουν περάσει τα χρόνια.
14: Το θέμα είναι τι γυαλιά έχει, η οποία συμπεριβιωτία στήλες. Οι Νορβηγοί τώρα έχουν την κατοχή της μπάλας στον χώρο της αμυνάς τους, έτσι και την προωθούν περίπου στη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Μπέργκε, ο οποίος αγωνίζεται στην Φούλαμ.
2: Είναι ο Μπέργκε και ο Μπέργκ.
14: Μπράβο, δύο διαφορετικοί. Ο Μπέργκε και ο Μπέργκ. Ο Μπέργκ παίζει στην Bodø Glimt ή Μπούντα, όπως τη λένε οι Νορβηγοί στην πραγματικότητα.
2: Κοίτα, άμα είναι να αφού όλα τα ονόματα των Νορβηγών σωστά, θα πάω να ζήσουμε στην Νορβηγία.
14: Και τον Χάλαντ τον λέει.
2: Χόλαντ, κάπως.
14: Μπράβο. Ο ίδιος το λέει Χόλαντ, αλλά εμείς παιδιά τον έχουμε μάθει έτσι και νομίζω ότι όλοι δηλαδή. Τον λένε Χάλαντ. Τα λέμε όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει και ιδιαίτερη δράση. Οι Νορβηγοί απλά γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Κλέβουν ωστόσο οι Βραζιλιάνοι στη μεσαία γραμμή με τον Ραγιάν, ο οποίος θα δώσει τον Μπρούνο Κιμαράες. Ωραία πάσα εκείνος για τον Μαρτινέλη. Πάει η μπάλα μέσα στην περιοχή και έχουμε
2: πέναλτι.
14: Δεν το έδωσε. Έχω την εντύπωση ότι αρχίζει και πέφτει. Θα το πάντως διαμαρτύρει το Κούνια ότι είναι πέναλτι.
2: Νομίζω υπάρχει
14: τάκλιν. Έχω την εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει και πέφτει ο Κουνιά, αλλά θα το δούμε.
2: Να το δούμε στο
14: για να το.
2: Πάντως ήταν εξαιρετική η πάσα του Μαρτινέλη.
14: Φοβερή.
2: Στην πλάτη της άμυνας Νορβηγίας.
14: Και του Κιμαράες αρχικά προς τον Μαρτινέλη.
2: Για μένα είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι.
14: Είναι πέναλτι. Το δώσω στο Βάρ σίγουρα.
2: Ο Άγερ έχει πάει καθυστερημένα πάνω στον Κούνια. Ο Κούνια έχει πέσει την μπάλα. Τον έχει κλωτσίσει ο Άγερ μέσα στην περιοχή.
14: Ξεγελάστηκα και εγώ ενδεχομένως όπως και ο διαιτητής. Λέω
2: γι' αυτό, συγγνώμη κιόλας, σου πήρα και το λόγο, αλλά είπα πέναλτι κατευθείαν γιατί έτσι μου φάνηκε από την πρώτη στιγμή.
14: Το έχεις δίκιο.
2: Και βλέπω και το replay και
14: είναι πέναλτι 100% πέναλτι. Θα το δώσω φαντάζομαι. Θα πάει στο VAR και τον έχει καλέσει στο VAR.
2: Ναι.
14: Άρα θα έχουμε πέναλτι για την Βραζιλία και την ευκαιρία να ανοίξει.
2: Στο 11ο λεπτό, έτσι. Στο 11ο λεπτό αυτή τη φάση ο Κάρλο Αντσελότη τα λέει με τον Λόπες.
14: Δεν θα του πάρει και πολύ ώρα. Ο διαιτητής ο οποίος το ρέφερι είναι από την Νικαράγουα, έτσι, μάλλον είναι η γυναίκα, η Τατιάνα Γκούσμαν. Αυτή καλεί τον ρέφερι του αγώνα, τον Ισμαήλ Ελφάθ, να ξαναδεί το μαρκάρισμα. Είναι ξεκάθαρο πέναλτι.
2: Νομίζω πρέπει να του πει το ΒΑΡ, απλά δώσε πέναλτι. Μην έρθει να το δεις.
14: Να πάει, ναι.
2: Δώσ' το.
14: Έχεις δίκιο.
2: Πάει τώρα.
14: Θα πάει αναγκαστικά, γιατί αυτό προβλέπω κανένας. Η διαδικασία, στο πούμε έτσι, οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν από τώρα. Στην εξέδρα. Και το ξέρουν και οι Νορβηγοί ότι είναι πέναλτι. Δεν νομίζω δηλαδή να.
2: Εγώ απορώ με τον Αγίερ πάντως που σηκώθηκε και έλεγε στον Κούνια γιατί διαμαρτύρεσαι. Και του είχε κλαδέψει τα πόδια.
14: Τώρα δεν το ξαναδεί. Είναι ξεκάθαρο.
2: Ο Κούνια έχει προλάβει την μπάλα. Ο Μαρτινέλη του έκανε εξαιρετική πάσα. Όλοι περίμεναν θα εκτελέσει ο Μαρτινέλη από εκεί. Αλλά έκανε μια βαθιά έτσι σιρτή πάσα στην πλάτη τη άμυνα τη Νορβηγία. Ήρθε ο Κούνια, τσίπησε την μπάλα με το δεξί του πόδι. Ο Άγιερ του έκανε το τάκλι, τον γκρέμισε. Και τώρα ο Ελφάτ θα ανακοινώσει. Ακριβώς αυτό είπε. Ότι το νούμερο 3 ο Αγιέρ κλώτσε τον Κούνια και είναι πέναλτι. Και πανηγυρίζουν οι Βραζιλιάνοι τώρα στις κερκίδες. Χορεύουνε. Είναι ωραίες εικόνες πάντως. Να βλέπεις το Μουντιάλ έτσι, να χορεύουν σκυρκίδες, κίτρινες φανέλες, κόκκινες φανέλες, οτιδήποτε.
14: Και μάλιστα εγώ το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι ήταν το 1994 που έγινε στα γήπεδα της Αμερικής. Και μου είχε μείνει χαραγμένο στο κορυφαίο, ας πούμε, που έχω δει ποτέ, γιατί ήταν το πρώτο.
2: Ναι.
14: Όχι ότι ήταν πραγματικότητα του κορυφαίου. Και τώρα πάλι σε τρεις χώρες βέβαια, Μεξικό, Καναδά, Αμερική, αλλά το μάτς αυτό γίνεται επί αμερικανικού εδάφους. Ενώ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
2: Τώρα ποιος είναι πάνω από την μπάλα, είναι ο Βινίσιους, βλέπω και ο Μαρτινέλη. Μάλλον ο Μαρτινέλη είναι για προστατέψει τη βούλα. Το γνωστό αυτό που πάνε και οι παραγωγανοί το κάναν πάρα πολύ χθες.
14: Και γέλαγε ο...
2: Ποιος?
14: Ο Ντεμπέλε γέλαγε.
2: Ναι, είχε την μπάλα, είχε κάτσει πάνω από τη βούλα και γέλαγε. Ο Βινίσιους έχει την μπάλα στα χέρια και την αφήνει για τον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες, 4 ασίστ μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Πολύ καλό Μουντιάλ. Γκολ δεν έχει πετύχει.
14: Για να δούμε.
2: Έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα στο. Συμπληρώσαμε 13 λεπτά παιχνιδιού. Έχουμε λοιπόν τον Μπρούνο Κιμαράες απέναντι στον Ήλαντ. Μπρούνο Κιμαράες παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Με το δεξί θα εκτελέσει. Η Βραζιλία έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 14ο λεπτό. Παίρνει ανάσες ο Μπρούνο Κιμαράες. Ξεκινάει το τρέξιμό του. Εκτελεί, το βγάζει ο Ήλαντ στο 14. 0-0 παραμένει. Ο Ήλαντ το πανηγυρίζει έξω, αλλά με συμπαίκτες και κόσμο. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη Βραζιλία να ανοίξει το σκορ. Και απογοήτευση στις εξέδρες. Όλοι οι Βραζιλιάνοι είναι στενοχωρημένοι. Ο Ήλαντ ακόμα πανηγυρίζει και γιατί να μην το κάνει άλλωστε. Κρατάει το 0 για την ομάδα του. Έχασε την ευκαιρία η Βραζιλία να βρει δίχτυα από το σημείο του πέναλτι. Στο 14ο λεπτό ο Μπρούνο Κιμαράες εκτέλεσε. Ο Ήλαντ έπεσε στην αριστερή του γωνία και έβγαλε σωτήρια. Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τους Νορβήγους να έχουν την μπάλα στα πόδια.
14: Είναι αυτό πάντως που όταν κερδίζεις πέναλτι, συνήθως λες ότι το έχω, θα το βάλω. Γι' αυτό πανηγύριζαν και οι Βραζιλιάνοι κερκίδες. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά οι πιθανότητες είναι
2: πολύ,
14: πολύ μεγάλο
2: βαθμό.
14: Και ο Γιουβινίσιους.
2: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
14: Δεν ξέρω αν ήταν και εντολή του Ανσελότη, γιατί φάνηκε να τον αφήνει ο Βινίσιους. Να την αφήνει να
2: την μπάλα. Δεν υπήρχε κάποιο αθλητισμό, α πούμε.
14: Ακριβώς. Το άφησε την μπάλα, εκτέλεσε στην αριστερή γωνία. Μεταξύ,
2: έκανε δύο σταματήματα.
14: Μπράβο, δύο σταματήματα.
2: Ένα ή δύο σίγουρα.
14: Ναι,
2: δύο έκανε, ναι.
14: Φάνηκε δηλαδή ενδεχομένως.
2: Ότι... τώρα.
14: Έστειλε στα αριστερά του τερματοφύλακα έτσι, την μπάλα. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή εκτέλεση. Σίγουρα έπεσε σωστά ο Ήλαντ.
2: Έπεσε σωστά και σχετικά το βγάλε και εύκολα, να πούμε την αλήθεια.
14: Ναι.
2: Από τη στιγμή που έπεσε σωστή γωνία, το βγάλε και σχετικά εύκολα. Δεν ήταν και το χειρότερο πέναλτι του κόσμου, αλλά δεν ήταν και το καλύτερο.
14: Πάντως μέχρι τώρα έχουμε δει στο 15 λεπτό ένα κυριωθέν γκολ για την Νορβηγία.
2: Στο 3.
14: Στο μάσο 3. Και τώρα αυτό το χαμένο πέναλτι στο 14 για τους Βραζιλιάνους. Ωραίο το παιχνίδι δηλαδή. Και αφήνει υποσχέσεις για το τι θα παρακολουθήσουμε.
2: Από πλευρά συναισθημάτων μέχρι στιγμής έχουμε roller coaster. Έτσι. Προηγήθηκε η Νορβηγία, κυρώθηκε offside. Πάει να προηγηθεί η Βραζιλία με πέναλτι, το χάνει.
14: Και πανηγυρίζουν οι Νορβηγοί εν τέλει την απόκριση του τερματοφύλακά του.
2: Είμαι ανυπόμονος να δω το ροζ στο τέλος, αν θα κάνουν πάλι αυτό που κάνανε οι Vikings παλιά.
14: Λες να νικήσουν, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, αν και τόσο απλό, ας πούμε.
2: Είναι κληρονομιά της Νορβηγίας. Τώρα Βραζιλιάνοι μπροστά με το Ραγιάν, πατάει περιοχή, ένα σούτ το δεξί κάκιστο, πήγε στους Νορβηγούς κατευθείαν στην εξέδρα. Το σούτ του Ραγιάν στο 16, μέσα από την περιοχή με το δεξί, ξανά ο Καρνατσολότης δροσίζεται. Θα ήθελε να έχει διαφορετική εξέλιξη το πέναλτι του Μπρούνο Κιμαράες. Από την άλλη, ο Σολμπάκεν δίνει οδηγίες στους παίκτες του και το χέρι στον Νούσα. Κάτι του είπε. Φαντάζομαι για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ντουμπλάρει εκεί τον Βόλφε και όταν βγαίνουν οι Βραζιλιάνοι από τα δεξιά. Τώρα η κάμερα πάει και στο φαινόμενο το Ρονάλντο που είπες προηγουμένως.
14: Αν, πόντως ήταν, εδώ μπροστά.
2: Εκεί δεξιά ήταν, με το κουστούμάκι του.
14: Ναι, ωραίος.
2: Εντάξει, τον είχαμε συνηθίσει στο γήπεδο.
14: Ναι,
2: λέει, κάποτε ήθελα να μοιάσω στο φαινόμενο, τώρα μοιάζει αυτό σε μένα. Και καλά για τα κιλά. Πεκτάρα.
14: Είναι καταπληκτικός παίκτης, δεν ήταν καταπληκτικός παίκτης. Εντάξει, μιλήσω στην μπάλα
2: κιλά, χωρίς κιλά, με οτιδήποτε, με γόνατα, χωρίς γόνατα, άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκε.
14: Και χωρίς γόνατα ακόμα. Ήταν ένας παίκτης που μάγευε, μιλήσω στην μπάλα. Για να δούμε τώρα τους Νορβηγούς, με τον αρχηγό τους, τον Όντεγκαρντ, προσπαθούν να προωθηθούν. Θα δώσει τον Μπέργκε και πίσω για τον έναν τον διοστόπρο, τον Άγκερ, που θα παίξει δίπλα του για τον Χέγκεμ. Ξανά ο Μπέργκε στη μεσαία γραμμή, ο Όντεγκαρντ, ο αρχηγός της Νορβηγίας, παίρνει την μπάλα. Τώρα οι Νορβηγοί τη γυρίζουν στη μεσαία γραμμή και είναι οι Βραζιλιάνοι πίσω από την μπάλα οργανωμένοι.
2: Ό,τι βλέπαμε και στην αρχή.
14: Αυτό το έχουμε δει πάρα πολύ σε αυτό το παγκόσμιο γήπεδο. Γενικά και είναι λογικό και το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο γενικώς. Παρά το ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχει μεγαλώσει ταχύτητα δηλαδή. Βλέπουμε και αυτό τον τρόπο παιχνιδιού. Οι Νορβηγοί πάντως πλησιάζουν τώρα προς την περιοχή των Βραζιλιάνων, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί. Γυρίζουν την μπάλα κυρίως παράλληλα. Δεν έχουν καταφέρει να βρουν έτσι μια κάθετη πάσα. Αυτοί προφανώς αναζητούν, φαντάζομαι δηλαδή. Ο Όντεγκαρ τώρα κάνει μια κάθετη κίνηση, θα παίξει δίπλα του. Κλέβουν οι Βραζιλιάνοι και θα προσπαθούν.
6: 3-3.
14: Γρήγορα μπροστά έτσι. Και με τον
6: Βινίσιους. Στο Βινίσιους από τα αριστερά. Πάει εκεί ο Αγέρα να τον κλείσει. Έχουν έρθει οι Νορβηγοί. Βινίσιους σέντρα, όχι. Διώχνει ο Χέγκε με το κεφάλι. Ή ο Βόλφε. Ο Βόλφε ήταν με το κεφάλι σωτήρια, γιατί έρχονταν ο Ραγιάν. Εδώ βγήκαν ωραία Βραζιλιάνοι στην αντεπίθεση. 3-3 ήταν. Αλλά οι Νορβηγοί έβγαλαν την άμυνα. Έκανε μια σέντρα Λαμόντριτς και Κουαρέσμα Βινίσιους με το εξωτερικό τραβέλα. Δεν μπόρεσε όμως, ήρθε ο Βόλφε με το κεφάλι. Έδιωξε και τώρα η σειρά των Νορβηγών να βγουν μπροστά. Κόβει πάρα πολύ ωραία ο Ντόγκλας Σάντος τον Σόρλοθ και θέλει να βγάλει ξανά τη Βραζιλία μπροστά. Ψάχνει τον Κούνια στο χώρο της μισάς γραμμής. Ο Κούνια αφήνει στον Μπρούνο Γκυμαράες. Ο παίκτης που στο 14 στόχησε από το σημείο του πέναλτι. Και γι' αυτό έχουμε το 0-0 στο 19ο λεπτό ανάμεσα στη Βραζιλία και την Νορβηγία. Κρατάνε οι Βραζιλιάνοι τώρα την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Κασεμίρο και αυτός πιο αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος. Όλοι οι Νορβηγοί τώρα πίσω. Μοναδικός έτσι προωθημένος που ξεχωρίζει μπροστά είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ένα 4-5-1 από τους Νορβηγούς σε φάση άμυνας.
14: Αλλά ο οποίος δεν πρέπει να έχει ακουμπήσει μπάλα ακόμα.
6: Όχι. Αλλά εντάξει, εδώ δεν ακουμπάει, είναι στέλνει μέσα. Κασεμίρο γυρίζει για τον Μαρτινέλη και αυτός παίζει κάθετα τον Κούνια. Κούνια, όχι. Βγήκε ο Νίλαν και μάζεψε. Η πάσα του Ντόγκλας Σάντος για τον Κούνια ήταν τελικά, δεν πέρασε. Κάθετα ήθελε να τον παίξει μέσα στην περιοχή. Βγήκε ο Νίλαν, κατάλαβε, τη μάζεψε εύκολα. Ντόγκλας Σάντος και Κούνια δεν συνδυάστηκαν καλά. Και αφήνει ο Νίλαν κάτω την μπάλα. Ραγιάν δεξιά, Κούνια κεντρικά, Βινίσιους λίγο πιο αριστερά. Πιέζουν τους Νορβηγούς. Ψύχραμα ο Νίλαν, ψάχνει τον Βόλφε. Κατεβάζει αυτός πάρα πολύ ωραία και δίνει στον Νούσα από τα αριστερά. Κρατάει ο Νούσα και μέσα στον Μπέργκε, το οκτάρι της Νορβηγίας. Αλλάζουν μεταξύ τους. Ο Μπέργκε ξανά γίνεται κατόχος μπάλας και αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά για τον Ριέρσον. Ο Σόρλοθ κάνει κινήσεις, παίρνει την μπάλα. Αλλάζει με τον Ριέρσον και κατεβαίνει πάλι ο Όντεγκαρτ, ο οποίος χαμηλώνει μονίμως για να περνάει μπάλα πάντα από τα πόδια του. Αυτόν ψάχνουν οι Νορβηγοί για να χτίσουν τις επιθέσεις τους. Είναι ο πιο ποιοτικός τους παίκτης. Τα πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, αριστεροπόδαρος. Καλή κάθετη πάσα. Εγκεφαλικό παίκτη ο Όντεγκαρτ και τώρα ακούμε αποδοκιμασίε από του Βραζιλιάνου.
14: Φαντάζομαι από του Βραζιλιάνου.
6: Ναι. Γιατί κρατάνε πολύ ώρα την μπάλα σε αυτήν την Νορβηγία.
14: Παίζοντα παράλληλο ποδόσφαιρο. Χωρί να προσπαθούν δηλαδή, να επιτεθούν.
6: Φαντάζομαι από δηλαδή για αυτόν τον λόγο. Την μπάλα σε πόδια του Νορβηγία καλά είναι. Αλλά οι Βραζιλιάνοι.
14: Δεν
6: κάνει
14: αυτό που έκανε οι Νοτιοαφρικανοί έτσι που γύρισαν την μπάλα.
6: Θεωρώ ότι είναι στοχευμένα από τη Βραζιλία αυτό για να φεύγουν όπω φύγαν και προηγουμένω στην κόντρα και όπω κέρδισαν και το πέναλτι. Γιατί το πέναλτι το κέρδισαν με κλέψιμο στο κέντρο από τον Ριέρσον, φεύγοντα ταχύτατα στην αντεπίθεση.
14: Και τώρα δηλαδή ανεβαίνουν κάπω να πιέσουν, χωρί όμω να το κάνουν στην πραγματικότητα. Με ένα απλά ψηλά
6: ή απλά ανεβάζουν τι γραμμέ.
14: Ναι. Και με τον Νίλσεν τώρα να παίρνει μπάλα για να δούμε αν την προωθήσει. Αν την προωθήσει προ τον Σόρλοθ. Κρατάει εκείνο εντό αγωνιστικού χώρου στη μεσαία γραμμή. Στο 21ο λεπτό παραμένει το Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Αγώνα για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Ο νικητή περνά στα προημιτελικά.
6: Με Μεξικό ή Αγγλία, το οποίο αυτό το μάτς είναι στι 3. Φυσικά από ΕΡΤ, από τα κανάλια τη ΕΡΤ και από την ΕΡΑΣΠΟΤ.
14: Δεν ξέρω ποιο είναι τυχερό που θα το πάμε.
6: Είναι ματσάρα.
14: Θα δώσω από το μάτς, ωραίο.
6: Και όπω και αυτό είναι ματσάρα, έτσι.
14: Και αυτό και μέχρι τώρα, εντάξει, είπαμε, έχουμε αυτές δύο πολύ καλές στιγμές. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός εδώ και μετά το πέναλτι έπεσε ο ρυθμός.
6: Μετά το πέναλτι έπεσε ο ρυθμός. Μετά το 14 έπεσε ο ρυθμός, αυτή είναι αλήθεια. Στο 3 είχαμε τον κόλ της Νορβηγίας που ακυρώθηκε για offside. Στον Σόρλοθ το offside, ο σκόρερ ήταν ο Μπέργκ. Και στο 14 η Βραζιλία έχασε το πέναλτι με τον Μπρούνο Γκυμαράες και πολύ μεγάλη στιγμή για να δούμε γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι 60-30 κατοχή βλέπω. 60 για την Νορβηγία, 30 για την Βραζιλία, 10 είναι διεκδικήσιμη μπάλα, δεν μετράει, ναι, σε ουδέτερο σημείο. Γνώριμο το σκηνικό από το πρώτο λεπτό, οι Νορβηγοί κρατάνε την μπάλα, οι Βραζιλιάνοι περιμένουν, πιέζουν ψηλά με Κούνια, Βινίσιους, ανεβαίνει και ο Μπρούνο Γκυμαράες και ο Ραγιάν από τα δεξιά. Αλλά οι Νορβηγοί μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι, δεν έχουν κάνει κάποιο εύκολο λάθος. Ο Νίλαντ αλλάζει ξανά παιχνίδι, όπως πάντα στα δεξιά για τον Σόρλοθ, αυτός για άλλη μια φορά την κατεβάζει και παίζει με τον Μπέργκε. Ο Μπέργκε για τον Ριέρσον, κάνει κίνηση ο Σόρλο, δεν θα την πάρει στο χώρο. Παίζουν οι κοντινές πάσεις στην Νορβηγία με τον Όντεγκαρ τώρα να χαμηλώνει πάρα πολύ, να παίρνει την μπάλα, Ο Βινίσιος δεν τον πιέζει, ο Κούνια δεν τον πιέζει. Ο Ντεγκάρντ δίνει αριστερά στο Χέγγεμ. Ο Χέγγεμ ανεβαίνει, παίρνει μέτρα. Τώρα τον πιέζει ο Κούνια και δίνει αριστερά στον Βόλφε. Ο Βόλφε στον Νούσα. Και φάουλ κερδίζει ο Βόλφε από τα αριστερά, ανάμεσα από κέντρο και περιοχή. Ο Ραγιάν νομίζω το έκανε πάνω στον Βόλφε. Ένα φάουλ στο 23ο λεπτό για την Νορβηγία. Από το Ραγιάν πάνω στον Βόλφε πήγε καθυστερημένα ο εξτρέμ της Σελεσάο. Γκρέμισε τον Βόλφε. Κερδισμένο φάουλ με τον Όντεγκαρντ για την Νορβηγία από τα αριστερά. Με το αριστερό του πόδι να φέρει την μπάλα στην περιοχή των Βραζιλιάνων. Και όπως βλέπω έχουν προωθηθεί όλα μα όλα τα ψηλά κορμιά των Νορβηγών. Χέγγεμ, Χάλαντ, Αγέρ, Σόρλοφ. Έχει ψηλά κορμιά η Νορβηγία σχέση με τη Βραζιλία, Βασίλη.
14: Όντως ισχύει. Υπερέχει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Έχει μια υψομετρική ας πούμε υπεροχή.
6: Ναι. Μπορείς να το πεις αυτό ξεκάθαρα. Σφυρίζει ο ρέφερι πλασαριστά από τον Όντεγκαρντ. Αλλάζει με τον Βόλφε. Ο Όντεγκαρντ ξανά από τα αριστερά δίνει στον Νούσα. Παραμένουν ψηλά οι Νορβηγοί. Νούσα με Ραγιάν. Περνάει ο Νούσα ωραία. Συγκλίνει με το δεξί του πόδι. Τον πιέζει ο Μαρτινέλη. Κρατάει ο Ριέρτσον. Και δίνει αριστερά για τον Μπέρκ, ο παίκτης που σκόραρε στο 3, αλλά ακυρώθηκε τον goal του για offside. Λάθος του Νούσα και κλέβει ο Κούνια. Και είναι τώρα Κούνια Βινίσιους εναντίον Ριέρσον και Βόλφε. 2 εναντίον 2. Κρατάει ο Κούνια και πατάει περιοχή. Μπαίνει μέσα, πέφτει αυτή τη φορά από τον Βόλφε. Ζητάει και άλλο πέναλτι ο Κούνια.
14: Ζητάει επίμονα
6: και το ζήτησε επίμονα. Ναι. Αλλά ο Βόλφε έβαλε, θεωρώ, ωραία το κορμί του εδώ. Τον έβγαλε εκτός πορείας και
14: πήγε
6: και μάζεψε.
14: Δεν νομίζω να είναι πέναλτι αυτό. Δεν νομίζω να πέσει τόσο έξω όσο προηγουμένως. Που νόμιζα ότι
6: είχε
14: κάνει θέατρο Κούνια.
6: Κατέβηκε στην άμυνα.
14: Νομίζω ότι μπορεί να το έκανε για το γούρι.
6: Να το έκανε για το γούρι, να την αγγίξει λίγο.
14: Να την αγγίξει λίγο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που αγγίζει μπάλα. Τώρα
6: και γύρισε στην άμυνα χωρίς λόγο τότε. Γύρισε πίσω να την αγγίξει.
14: Γι' αυτό το λέω αυτό. Πραγματικά τώρα πήρε την μπάλα, ήταν η πρώτη επαφή με την μπάλα του Χάλα. Δεν είχε ακουμπήσει μέχρι τώρα καθόλου. Στο 25 έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά. Έτσι, Βραζιλία, Νορβηγία 0-0. Ένα κύριο θεν γκολ, όπως λέμε τόση ώρα για την Νορβηγία στο τρίτο λεπτό. Χαμένο πέναλτι με τον Μπρούνο Γκιμαράς για τη Βραζιλία. Το απέκρουσε ο Νίλαντ. Και οι Νορβηγοί και πάλι κάνουν αυτό που κάνουν εδώ και κανένα δεκάλεπτο τώρα. Κρατούν την μπάλα δηλαδή είτε στον χώρο της μισής γραμμής, λίγο πιο πίσω. Και κάνουν παράλληλες πάσεις περισσότερο. Ο Ριέρσον βέβαια θα δώσει στον Όντεγκαρντ, εκείνος δίπλα του για τον Μπέργκ.
6: Δεν πάνε μπροστά, είναι αλήθεια.
14: Δεν το επιδιώκουν αυτό. Κυρίως νομίζω ότι θα ψάξουν κάποια στιγμή την κάθετη πάσα που μπορεί να βγάλει μια ευκαιρία και κάνουν Βραζιλιάνοι αυτό που είναι προηγουμένως. Τους περιμένουν και
6: πάλι με αυτόν τον τρόπο βγήκαν μπροστά.
14: Κλέβοντας την μπάλα. Ακριβώς. Και έχουν και πολύ ταχύτητα έτσι για να το κάνουν αυτό. Όπως και νωρίτερα.
6: Οι λύσεις Ραγιάν Κούνια να είναι ταχύτατα. Φεύγουν μπροστά γρήγορα. Τώρα η μπάλα πίσω, βλέπεις, δεν πάνε μπροστά δηλαδή οι Νορβηγοί. Ούτε με μεγάλες πάσεις παίζουν. Δηλαδή δεν ψάχνουν με γιώμες στο Χάλαντ το Σόρλοθ. Άντε καμιά αλλαγή παιχνιδιού να κάνουν έτσι ψηλομεγάλη. Παίζουν μέχρι στιγμής στρωτό ποδόσφαιρο, αλλά όχι κάθετο. Όχι τόσο πολύ κάθετο. Είναι πιο πολύ παράλληλο για τους Νορβηγούς. Τώρα ο Νίλαντ, ένα από τα πολλά γεμίσματά του με στόχο το Σόρλοθ. Αυτή τη φορά ο Σόρλοθ δεν μπόρεσε. Βρήκε στα γόνατά του μπάλα και πέρασε πλάγιο. Εκτέλεσε γρήγορα τον Ντόγκλας Σάντος. Φαντάζομαι όπου να είναι θα έχουμε και το hydration break.
14: Σωστό, υπάρχει αυτό. Κρατάνε είναι αυτό τα 4-25 λεπτά που είχε προβλέψει ο Μαραντόνα με λίγο διαφορετικό τρόπο.
6: Τα είχε πει ο άνθρωπος. Τα είχε πει αυτή η μεγάλη.
14: Ότι οι Αμερικανοί λέει θα το κάνουν αυτό.
6: Ο αγαπημένος μου παίκτης. Μπορεί να μην τον έχω δει live εγώ να παίζει. Δεν είχα γεννηθεί. Γεννήθηκα το 92. Έχω δει πάρα πολύ λίγο. Και πιο πολλά είναι στην νέα του YouTube, αλλά θεωρώ ήταν.
14: Εντάξει, ναι. Ήτανε
6: ο παίκτης.
14: Ο κορυφαίος.
6: Ναι.
14: Ναι. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Έκλεψαν πάντως στην Νορβηγία με τον Νούσα για να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις. Επειδή πάρα πολύ ωραία η άμυνα από τον Κασεμίρο έβαλε το πόδι του. Όχι ο
6: hydration break, στο είπα.
14: Άρα 0-0 Βραζιλία-Νορβηγία. Με ένα γύρο θέμα για την Νορβηγία, ένα χαμένο πέναλτι για την Βραζιλία. Σου δίνουμε το λόγο, Άγγελε, και επαναρχόμαστε πολύ λίγο.
15: Πολύ ωραία λοιπόν, πήγαμε στο πρώτο cooling break της αναμέτρησης, Βραζιλία-Νορβηγία στο 0-0. Θυμίζω το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας νωρίς πράγματι ο παίκτης ήταν offside. Το πέναλτι που καταλογίστηκε σωστά καταλογίστηκε ως παράβαση. Όμως ο goalkeeper των Βραζιλιάνων κατάφερε να αποκρούσει το κακά εκτελεσμένο πέναλτι του παίκτη της Βραζιλίας. Έτσι λοιπόν Το 0-0 παραμένει. Είδαμε ένα καλό πρώτο 20 λεπτό, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες έχουν ρίξει ρυθμό και ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή. Ο Νίλαντ λοιπόν ήταν ο παίκτης που απέκρουσε το πέναλτι. Ο Γκυμαράες σταμάτησε δύο φορές. Πολύ κακή εκτέλεση. Εύκολη απόκριση του τερματοφύλακα των Νορβηγών. Έτσι παραμένει το 0-0. Θυμίζω νωρίτερα τον γκολ του Μπέρκ που ακυρώθηκε, καθώς υπήρξε offside στην αρχή της φάσης. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε κι άλλο σπουδαίο παιχνίδι, αυτό που θα γίνει στις 3 τα ξημερώματα ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία. Η Αγγλία επιστρέφει στο Αζτέκα μετά από 40 χρόνια, και όταν λέω επιστρέφει μετά από 40 χρόνια στο Αζτέκα, εννοώ ότι σε αυτό το γήπεδο είχε δώσει το περίφημο παιχνίδι κόντρα στην Αργεντινή με το χέρι του Θεού, όπως λέμε. Τα δύο γκολ του Μαραντόνα, με τα οποία η Αργεντινή πέταξε έξω τους Άγγλους.

0: Λοιπόν, ο Χάλαντ μιλάει με τον Μπέργκ αυτή την ώρα. Ο Αντσελότη δίνει οδηγίες στον Κούνια. Λοιπόν, οι παίκτες σιγά σιγά θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο. Το cooling break ολοκληρώθηκε. Και ξανακούω, εμείς πάμε να ακούσουμε και πάλι το Βασίλη και τον Λεωνίδα.
1: Επιστρέψαμε σιγά, λοιπόν στην μετάδοση.
2: Επιστρέφουν, ναι.
1: Στο 21 το λεπτό πλέον, έτσι εκεί θα ξεκινήσει το μάτς, το 30. Βραζιλία-Νορβηγία παραμένει το 0-0. Έπεσε ο ρυθμός μετά το πέναλτι. Και βλέπουμε έτσι ένα ποδόσφαιρο σκοπιμότητας, θα έλεγα, ή μάλλον χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο. Και από τις δύο πλευρές, με τη Βραζιλία να έχει δώσει την μπάλα στους Νορβηγούς και τους Νορβηγούς απλά να τη γυρίζουν στη μεσαία γραμμή, έτσι.
2: Ακριβώς. Η Βραζιλία περιμένει να κλέψει και να φύγει στην αντεπίθεση. Μπήκαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι τα κορδόνια του όμως ο Μπέργκε, βλέπω. Και τώρα θα ξεκινήσει. Ναι, με πλάγιο για τη Βραζιλία από τα δεξιά. 30 λεπτά παιχνιδιού. Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Το είπαμε και προηγουμένως, θα το λέμε. Στο 3 η Νορβηγία προηγήθηκε με τον Μπέργκ. Τον γκολ ακυρώθηκε για offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Σόρλο στο ξεκίνημα της φάσης. Και στο 14 η Βραζιλία έχασε την τεράστια ευκαιρία να προηγηθεί. Αλλά ο Μπρούνο Γκιμαράες αστόχησε από το πέναλτι. Ή μάλλον καλύτερα, ο Νίλαντ το έβγαλε στην αριστερή του γωνία. Έπεσε σωστά και έκανε την απόκρουση. Η Βραζιλία τώρα από τα δεξιά με τον Ραγιάν. Δίνει πιο πίσω στον Ντανίλο, σέντρα του Ντανίλο για αριστερά. Ψάχνοντας τον Βινίσιους, θα την κατεβάσει αυτό στην μπάλα, τον πιέζει ο Ριέρσον. Κρατάει ο Βινίσιους ωραία και ανεβάζει τον Μαρτινέλη. Από τα αριστερά μπαίνει η περιοχή ο Μαρτινέλη. Κάνει και το γύρισμα, μεγάλη επέμβαση του Νίλαν με τα πόδια. Η μπάλα φτάνει στο Ραγιάν με στην περιοχή. Ντανίλο δεν μπορεί να σουτάρει. Πολύ κακό τελείωμα του Ντανίλο στο 31ο λεπτό. Κρατάνε οι Νορβηγοί με τον Νούσα. Πιέζει τον Νούσα από Κούνια και Ντανίλο και κερδίζει και το φάουλ. Και δεν ξέρω αν υπήρχε εδώ offside. Στο ξεκίνημα στον Μαρτινέλη. Θα το δούμε σε replay. Δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Βινίσιους έπαιξε ο Μαρτινέλη από τα αριστερά. Πάτησε περιοχή Μαρτινέλη. Γύρισμα ήταν πιο πολύ με το αριστερό του πόδι. Έβαλε το πόδι του ο Νίλαντ. Σωτήρια. Βρήκε την μπάλα τόσο όσο. Ώστε να μην φτάσει στον Μπρούνο Γκιμαράες.
1: Και να μην πήγε γκολ, έτσι. Είναι...
2: Γιατί... Ναι, ναι.
1: Με τη σκότρα που έγινε.
2: Χτύπησε
1: στη γάμπα του, α το πούμε έτσι. Και πήγε να πάρει πορεία προς τα μέσα, προς το τέρμα του.
2: Πάντως, αν δεν έβαζε το πόδι του, θα ήταν στον Γκιμαράες η μπάλα και θα την έσπαιρνε στα δίχτυα.
1: Άρα, πρωταγωνιστής για την Νορβηγία μέχρι τώρα ο Νίλαντ, έτσι, ο τερματοφύλακας της. Ενώ ο Χάλαν κάνει φάουλ, δεν σφυρίζεται. Μου φάνηκε φάουλ τουλάχιστον.
2: Χάλαν και Γκάμπριλ έχουν δώσει ομερικές μάχες στα παιχνίδια της Άρσεναλ με τη Σίτι. Με τραβήγματα, με πολλά βιντεάκια που έχουμε δει στο διαδίκτυο. Για άλλη μια φορά κοντράρονται αυτοί οι δύο.
1: Και τώρα σε παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι.
1: Ο Γκάμπριελ, έτσι ο στόπερ της Βραζιλίας.
2: Τζέι Ζι δείχνει κάμερα.
1: Α, μπράβο, εγώ δεν τον ήξερα.
2: Το γνωστό.
1: Τον κύριο.
2: Ναι.
1: Ναι, όχι, τι είναι. Ράπερ.
2: Ναι.
1: Φαντάστηκα, παιδί.
2: Τζέι Ζι, φίλε. Ναι. Κρατάνε την μπάλα, Νορβηγή. Τι ήθελε να πει κάτι ο Τζέι Ζι.
1: Θα τον ακούσα εδώ.
2: Πάρα τον μετέ. Πε το γιο.
1: Έτσι. Πέντε είναι ακόμα, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, ξέρουν ναι. Τεχνολογία καλύτερα από όλους.
1: Αυτό ισχύει, εντάξει.
2: Ναι.
1: Στο 32 παραμένει το 0-0. Τώρα προσπάθησε ο Μπέργκ, ήταν, όχι, ο Βόλφερ, ο αριστερός μπακ. Είχαν γίνει προς τον άξονα. Τώρα θα κόψουν μάλλον οι Νορβηγοί. Μια πάσα την έκοψε ο Μπέργκ. Προοριζόταν προς τον Ραγιάν και προσπαθούν να βγουν μπροστά έτσι, με τον Όντεγκαρντ να δίνει στον Σόρλοθ. Παίρνει ξανά την παλιά στα πόδια. Ο Όντεγκαρντ κρατά, έχουν οργανωθεί σχεδόν όλοι οι Βραζιλιάνοι πίσω από την μπάλα.
2: Μόνο ο Βινίσιους είναι μπροστά.
1: Μόνο ο Βινίσιους είναι μπροστά, ναι.
2: Μπας και φύγει ταχύτατα στο ανοιχτό γήπεδο, έτσι.
1: Με τον Μπέργκε τώρα να δίνει στον Νούσα. Εκείνος είπαμε πέτυχε πολύ ωραίο γκολ με την αχτή ελεφαντος του. Θα χάσει όμως από τον πάρα πολύ ωραίο μαρκάρισμα του Μπρούνο Γκιμαράες. Και ευκαιρία για τους Βραζιλιάνους τώρα να φύγουν γρήγορα μπροστά. Είναι αυτό που λες από την αρχή ότι επιδιώκουν να κάνουν και το καταφέρνουν. Με τον, όχι τόσο, τώρα γυρίζουν οι Νορβηγοί. Με τον Βινίσιους να δίνει στον Ντανίλο. Ο Βινίσιους ανοίγει ωστόσο το κοντρόλ στην προσπάθειά του έτσι να κινηθεί στο όριο της μεγάλης περιοχής και να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Χέγγεμ και πάλι έφυγε απευθείας out.
2: Αυτό θέλουν οι Βραζιλιάνοι, να εκμεταλλευτούν ταχύτητα του Βινίσιους, αλλά εδώ ήταν άτυχη εισαγωγικά γιατί μπάλα στην αρχή της φάσης έφτασε στον Ντανίλο. Ο Ντανίλο δεν είναι πολύ γρήγορος για να φύγει στην αντεπίθεση. Κατέβηκε, αναγκάστηκε να κατέβει λίγο πιο χαμηλά ο Βινίσιους να την πάρει. Αλλά όταν έχεις και 4 και 5 μπροστά σου, θα περάσει 1-2-3, αλλά θα τελειώσει και το γήπεδο. Δεν μπόρεσε και εδώ ο Βινίσιους να γίνει απειλητικός. Βγήκε εκτός με την μπάλα. Ο Νίλαν τώρα για τους Νορβηγούς. Άλλο ένα γέμισμα. Αυτή τη φορά στοχεύει στον Χάλαντ. Βγαίνει ο Άλισον, διώχνει με τα πόδια, διάβασε τη φάση. Ο τερματοφύλακας Βραζιλίας, κεφαλιά του Αγιέρ πάνω από τον Κούνια πήδηξε. Κατεβάζει πάρα πολύ ωραία Μαρτινέλη, συγκλίνει, κρατάει την μπάλα. Λέει στον Ντανίλο ανέβα, την παίρνει ο Ντανίλο στα πόδια και δίνει ξανά στον Μαρτινέλη. Σειρά της Βραζιλίας τώρα να κρατήσει για λίγο την μπάλα, να κάνει κατοχή, Κασεμίρο, αλλάζει παιχνίδια Ντόγκλας Σάντος, κεφαλιά αυτός με υπερένταση, τη χάνει την μπάλα, έρχεται ο Σόρλοθ να τη μαζέψει και κρατάει ο Σόρλοθ ωραία και βρίσκει τον Χάλαντ. Νάτος ο Χάλαντ κάνει και τις προσποιήσεις, έρχεται με τάκλινο Ντόγκλας Σάντος και ο Μαρκίνιος, όμως επιμένει ο Ρβηγή με τον Σόρλοθ να δίνει στον Ούσα, όχι, ο Ντανίλο κλέβει, διάβασε τη φάση ωραία και δίνει στον Κούνια και ο Κούνια λέει στο Βινίσιο ανέβα από τα αριστερά και ότι δίνει στα πόδια. Κρατάει ο Βινίσιους, δίνει στον Μπρούνο Κιμαράης κεντρικά. Μπρούνο Κιμαράης σηκώνει το κεφάλι και δίνει δεξιά για τον Ραγιάν. Ραγιάν μέσα στο Βινίσιο, στην περιοχή σου του Βινίσιου, κακό, κόβεται. Και παίρνουν τώρα οι Νορβηγοί με τον Βόλφε και διώχνουν την μπάλα μακριά. Ο Βόλφε ποιος είναι εκεί, μόνο ο Μαρκίνιος που μαζεύει. Ο Ντανίλο ήταν και δίνει στον Κασεμίρο. Κασεμίρο κρατάει και δίνει δεξιά για τον Ραγιάν. Ραγιάν πίσω για τον Ντανίλο. Ντανίλο ξανά για τον Ραγιάν από τα δεξιά. Και δίνει στον Μπρούνο Γκυμαράες. Γέμισμα του Γκυμαράες, γύρισμα, κόπηκε. Ξανά η μπάλα μας σε πόδια παικτών της Βραζιλίας. Ο Ντανίλο, όλοι οι Νορβηγοί στην περιοχή. Λάθος όμως. Κακή πάσα του Ντανίλο πάνω στο Σόρλοθ την μπάλα και φεύγουν στην αντεπίθεση οι Νορβηγοί. Σόρλοθ πιο δεξιά για τον Όντεγκαρτ. Όντεγκαρτ σηκώνει κεφάλι και δίνει για τον Νούσα. Έξω περιοχή της Βραζιλίας ο Νούσα. Κάνει προσποιήσεις με το δεξί. Ψάχνει ξανά τον Όντεγκαρτ. Κόντρες ο Όντεγκαρτ μέσα στην περιοχή. Κρατάει, πιέζεται από τον Ντόγκλας Σάντος. Επιμένει ο Νορβηγή. Όντεγκαρτ, ένα σουτ, έξω μπάλα. Στο πλαϊνό δίχτυ του Άλισον, στο αριστερό του δοκάρι έπεσε ο τροματοφύλακας Βραζιλίας. Άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Να μια τελική για τους Νορβηγούς. Με το σουτ του Όντεγκαρτ να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Άλισον. Στο 36ο λεπτό αυτή η φάση.
1: Εδώ έγιναν απειλητικοί οι Νορβηγοί. Ενώ στην κερκίδα οι Βραζιλιάνοι τραγουδούν, το αντιλήφθηκαν και όλοι στην εθνική κάμερα. Στο 68,5% η κατοχή για την Νορβηγία με βάση τα στατιστικά του Sky Sports, να το πούμε γι' αυτό, γιατί η FIFA δεν δίνει στατιστικά. Είναι το site, είναι αρκετά κακό, θα έλεγα. Τέλος πάντων, σε σχέση δηλαδή με το live του αγώνα, το live του παιχνιδιού, οι Νορβηγοί έχουν την κατοχή, είπαμε, πολλές φορές γυρίζοντας κυρίως παράλληλα την μπάλα. Τώρα κλέβουν ωστόσο με τον Ούσα στη μεσαία γραμμή. Ο Μπέρκ θα δώσει στον Σόρλοθ. Εκείνος χωρίς να.
2: Δεν βιάζονται γενικότερα οι Νορβηγοί μέχρι στιγμής. Βλέπεις, είναι πιο στοχευμένο αυτό που κάνουν. Κρατάνε την μπάλα, περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν. Απ' την άλλη, η Βραζιλία, το έχουμε πει πολλές φορές, να βγει στην κόντρα θέλει.
1: Και δεν ξέρω αν αυτή η τακτική προσέγγιση και από πλευρά Ανσελότη αρέσει στους Βραζιλιάνους. Το ότι έχει παραχωρήσει δηλαδή την κατοχή στους Νορβηγούς. Στο 37 παραμένει το 0-0. Και πάλι το ίδιο σκηνικό, έτσι, στη μεσαία γραμμή η μπάλα για την Νορβηγία. Με τον Χέγγεν το στόπερ να χαινεύει αρκετά. Τώρα ο Μπέργκ βγάζει τα αριστερά για τον Νούσα. Ο Νούσα έχει μπροστά του Ντανίλο, φέρνει στο δεξί. Σεντράρι, μπάλα πάει στο Χάλαντ. Πολύ ωραίο το πλασέ.
2: Συμπηματάκι,
1: σωστά. Με τη μία δηλαδή προσπάθησε να δώσει ύψος την μπάλα και να τη στείλει στην απέναντι γωνία, στην αριστερή του Άλισον. Τα κατάφερε εν μέρη, δηλαδή υπό την έννοια δεν είχε δύναμη. Αυτό το τσιμπηματάκι, όπως σωστά είπε ο Λεωνίδας, η μπάλα δεν πήρε πορεία προς το τέρμα, κατέληξε στην αγκαλιά έτσι του Άλισον. Σε αυτή την επιθετική προσπάθεια πάντως των Νορβηγών, δεύτερη συνεχόμενη.
2: Έχει μαγνήτη ο άλλος στην περιοχή, έτσι.
1: Φοβερό.
2: Έχει μαγνήτη στην περιοχή.
1: Και ότι κατευθείαν την γύρισε προς το τέρμα.
2: Εντάξει, είναι εκτελεστής της μιας επαφής. Δεν είναι για πολλά-πολλά. Και το κάνει και καλά.
1: Και το κάνει και καλά. Ήταν, έχει πετύχει πόσα γκολ, να σου πω τώρα, 16 τα προκριματικά. Από τα 37 της Νορβηγίας.
2: Διάβαζε ένα τρελό στατιστικό για τον Χάλαντ. Ο άνθρωπος έχει σκοράρει για 13 συνεχόμενα παιχνίδια εκτός του σημερινού, έτσι.
1: Ναι, με την Νορβηγία.
2: Ναι, την εθνική. Έχει σκοράρει σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια και μέσα αυτό το διάστημα έχει πετύχει 25 γκολ. Δηλαδή σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια έχει βρυδίχτια και έχει πετύχει συνολικά 25 γκολ. Είναι εντυπωσιακό το σερί του.
1: Φοβερό, φοβερό.
2: Και συμπαραστάτης του άξιος, όχι στο σκοράρισμα, αλλά στη δημιουργία είναι Όντεγκαρτ, ο αρχηγός.
1: Ο οποίος είναι ένας παίκτης που είναι τεχνίτης.
2: Έτσι είναι εγκέφαλος δημιουργίας της Νορβηγίας. Η αλήθεια είναι αυτή. Και βλέποντας και το παιχνίδι και σήμερα, κατεβαίνει παντού και όλες οι μπάλες περνάνε από τα πόδια του.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί γυρίζει πιο πίσω να πάρει μπάλα. Είναι αυτό που το τόνισε και στην αρχή. Για να δούμε τώρα αν ο Σόρλοθ έχει τη διάθεση να επιτεθεί. Πάει προς το σημείο του κόρνερ. Θα σεντράρει. Η μπάλα θα κοπεί. Θα την κόψει ο Ντόγκλας Σάντος. Επιμένουν οι Νορβηγοί με τον Ριέρσον, το δεξιό μπακ που ανέβηκε εκείνος να βοηθήσει στην ανάπτυξη, αλλά αναγκάζεται να γυρίσει πίσω από την πίεση των Βραζιλιάνων. Οι Νορβηγοί πάντως εξακολουθούν να έχουν την μπάλα συνεχώς στα πόδια τους. Και είχαν και δύο τελικές, έτσι, τη μία με τον Όντεγκαρτ με την μπάλα να φεύγει έξω αυτή η φάση στο 35, ναι, στο 35, στο 36 μετά ήταν αυτό το πλασέ, ας το πούμε, στην κίνηση από τον Χάλαντ.
2: Δύσκολο ήταν βέβαια, ήταν πολύ ψηλά η μπάλα. Βέβαια με την ευληγησία που είχε ο Χάλαντ και τα αθλητικά του προσόντα τη βρήκε και την έστειλε πάνω στον Άλισον εύκολα. Γκυμαράες από τα δεξιά κρατάει την μπάλα, τον πιέζει ο Βόλφε. Δεν χάνει ο Βραζιλιάνος, δίνει στον Κασεμίρο. Κασεμίρο πιο πίσω στον Γκάμπριελ για να οργανώσει η Βραζιλία αυτή την επίθεσή της. Γρήγορη επιστροφή των Νορβηγών στην άμυνα. Μόνος μπροστά ο Χάλαντ, όλοι οι άλλοι πίσω από την μπάλα. Δεξιά τώρα στον Ντανίλο και αυτός πιο δεξιά στο Ραγιάν. Ραγιάν με τον Βόλφε μπροστά του, έρχεται και ο Νούσα εκεί για ντουμπλάρισμα. Ραγιάν πατάει φρένο, ανεβαίνει από πίσω του, κάνει το overlap από τον Ντανίλο, δεν παίρνει την μπάλα, δίνει στον Γκυμαράες και αυτό στον Κασεμίρο. Αλλάζουν οι δυο τους και ο Γκυμαράες δίνει στο Ραγιάν πάλι από τα δεξιά. Ο Ραγιάν με τον Νούσα τώρα. Ραγιάν δίνει στον Κασεμίρο έξω την περιοχή των Νορβηγών. Κασεμίρο με τα αριστερά ένα σουτ, πολύ κακό. Κόπηκε εύκολα από το Χέγγε, μην μπάλα. Αλλά εκεί έρχεται ο Γκάμπριελ, τη μαζεύει και τη δίνει στον Ντανίλο από τα δεξιά. Και τώρα ο Κασεμίρο πάλι με την μπάλα στα πόδια. Πίσω στον Ντόγκλας Σάντος και αριστερά.
1: Πάντως προηγουμένως ανέβηκε λίγα μέτρα πάνω το χώρο της μισής γραμμής ο Γκάμπριελ. Εκεί βοηθώντας τον Κασεμίρο και ξαναγύρισε πίσω για να έχει στο μυαλό του.
2: Φωτοβολίδα γιατί είναι ο Χάλαντ πίσω του. Βινίσιος από τα αριστερά θέλει να περάσει το Ριέρσον, θα του πάρει την μπάλα δεξιός μπακ της Νορβηγίας και θα τη δώσει στον Όντεγκαρτ. Θα του πάρει ο Βινίσιος. Μαρτινέλ τώρα. Βινίσιος ξανά μέσα στην περιοχή. Βινίσιος σούτ αριστερό, Νίλαν! Με τα πόδια! Σπουδαία ευκαιρία στο 40 για τη Βραζιλία. Κλέψιμο του Βινίσιους. Πάσα του Μαρτινέλη στον Superstar της Ρεάλ. Αυτός εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά ο Νίλαντ είχε απάντηση με τα πόδια και το είπε και ο Βασίλης προηγουμένως. Μέχρι στιγμής ο Νίλαντ, όποτε έχει χρειαστεί, έχει βγάλει τα πάντα με επιτυχία. Είτε με τα πόδια είτε με τα χέρια. Είναι εκπληκτικός πρωτοφυλάκας της Νορβηγίας. Βινίσιους τώρα μέσα στην περιοχή. Λάθος πάσα. Κλέβει ο Νούσα, αλλά δεν μπόρεσε να βγει στην επίθεση. Παίρνει ο Ντόγκλας Σάντος και γυρίζει την μπάλα πάρα πολύ πίσω στον Άλισον, γιατί οι Βραζιλιάνοι ήταν όλοι μπροστά για την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Ποιος την έχασε από την Νορβηγία, δεν πρόσεξε, ήταν ο Όντεγκαρντ, νομίζω. Δηλαδή,
2: ο Όντεγκαρντ έκανε την τρίπλα στο Μαρτινέλη, στον Βινίσιους. Ο Βινίσιους του έβαλε εκεί το πόδι, του τσίπησε την μπάλα, έφτασε στον Μαρτινέλη.
1: Ήταν μια παρακινδυνευμένη ενέργεια, έτσι.
2: Ήταν, εντάξει, για αυτοπεποίθηση ο Όντεγκαρντ, αλλά βέβαια εκεί πήγε να του κοστίσει. Ο Νίλαντ, βέβαια, με το δεξί του πόδι την έβγαλε κόρνερ. Βλέπουμε το Βινίσιους πάντως, είτε με το δεξί είτε με το αριστερό, θα εκτελέσει. Δεν είναι ότι θα κάνει ένα γύρισμα, μια πάσα. Είναι από τους παίκτες που εκτελούν και αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, ναι. Και εμένα,
2: θέλω
1: ναι.
2: να εκτελούν δηλαδή.
1: Έτσι, έτσι. Σωστά.
2: Γιατί αυτό το πίσω-πίσω-πίσω φτάνουμε μέχρι ναι, εκεί ναι. και μετά τη γυρίζουμε ακόμη πιο πίσω. Ναι. Δεν μου αρέσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο από τα εξτρέμ.
1: Είναι εντάξει.
2: Θέλω
1: είναι,
2: να κάνει μπούκα και να εκτελέσει.
1: Είναι σχεδόν ότι καλύτερο.
2: Όχι σχεδόν. Μέχρι
1: ό,τι καλύτερο σίγουρα σήμερα. Ναι, απλά εντάξει, επειδή αποσιάζει ο Ραφίνια.

0: Είχαμε και πιο πολλά γκολ, αλλά βλέπουμε πιο κλειστή προσέγγιση. Να μου πεις, είχαμε τις προϋποθέσεις, όπως και τώρα με το Χάλαντ είναι μπροστά. Χάλαντ είναι στον Όντεγκαρντ, πατάει περιοχή Όντεγκαρντ, σούτουν το αριστερό, κόντρα του Ντανίλο και κόρνερ για την Νορβηγία από τα δεξιά. Ο Χάλαντ αυτή τη φορά σε ρόλο έτσι δημιουργού έδωσε στον Όντεγκαρντ. Ο Όντεγκαρντ πάτησε περιοχή, ήταν αριστερά και πλάγια, ο Ντανίλο του βάλε την προβολή και η μπαλά πέρασε κόρνερ. Και λέγαμε ότι παρά το γεγονός ότι είναι 0-0 στο 33 το Βραζιλία-Νορβηγία, είχαμε ένα γκολ στο 3, ακυρώθηκε για offside. Είχαμε και ένα χαμένο πέναλτι στο 14 από τον Κιμαράες. Θα είχαμε δει πιστεύω διαφορετικό παιχνίδι. Πάντως έχει ένταξει.
1: Μια χαρά, ναι. Έχει διαστήματα, έχει διαστήματα πολύ καλά το μάτς.
0: Όλοι οι Νορβηγοί τώρα μπροστά στην περιοχή του Άλισον. Στο 43 από τα δεξιά αυτό το corner. Ο Μπέργκ με το δεξί του πόδι γεμίζει. Εύκολη κεφαλιά του Κούνια να βγάλει. Έρχεται ο Νούσα με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από το Ριέρσον και γέμισμα του Ριέρσον με το δεξί του πόδι. Εκεί είναι μόνο ο Άλισον. Κατευθείαν στην αγκαλιά του η μπάλα. Λήξη συναγερμού για τους Βραζιλιάνους και ο Άλισον δίνει με τα χέρια στον Ντανίλο από τα δεξιά. Ντανίλο ανεβαίνει λίγο και τη δίνει δίπλα του στον Κιμαράες. Κιμαράες πιο δίπλα για τον Κασεμίρο. Πόπο, τα συνθήματα είναι. Είναι δυνατά, περνάνε νομίζω και στα μικρόφωνά σας και μου αρέσει πολύ αυτή η ατμόσφαιρα. Κούνια κλέβει την μπάλα στην περιοχή της Νορβηγίας και έρχεται ο Βινίσιους. Ο Ριέρσον όμως θα του πάρει την μπάλα πάρα πολύ ωραία και θα ξεμπλοκάρει και θα δώσει και για τον Σόρλοθ. Και φεύγουν μπροστά οι Νορβηγοί, αλλά γυρίζουν οι Βραζιλιάνοι και γι' αυτόν τον λόγο σταματάει και ο Σόρλοθ την κίνησή του και δίνει στον Όντεγκαρντ. Και ο Όντεγκαρντ πιο δίπλα στο Ριέρσον. Ξανά Όντεγκαρντ.
1: Πιστή στο πλάνο η Νορβηγία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ρίσκαρε τώρα ο Σόρλοθ. Να ψάξει μια παλιά.
0: Λέει είναι πέντε και είμαστε δύο.
1: Ναι, δεν βγαίνει.
0: Πάτα φρένο και δώσει πίσω.
1: Ναι.
0: Το momentum εδώ του παιχνιδιού, τα διαστήματα που έλεγες και εσύ. Οι Νορβηγοί ξεκίνησαν καλύτερα, στη συνέχεια λίγο οι Βραζιλιάνοι, ξανά οι Νορβηγοί, μετά ξανά οι Βραζιλιάνοι. Βλέπεις τα διαστήματα που έλεγες.
1: Εντάξει, είναι καλό εδώ. Θα μπορούσε ο ρυθμός να ήταν στο απόλυτο, ας πούμε, αν ήταν όπως το ξεκίνημα σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Αλλά έχουμε δει κάποια καλά διαστήματα, έχουμε δει κάποιες στιγμές για τη μία και την άλλη ομάδα. Αποκορύφωμα βέβαια το χαμένο πέναλτι της Βραζιλίας το 14 και την απόκριση του Μίλαν. Αλλά και τη μεγάλη του επέμβαση έτσι και στο γυριστό, στο γύρισμα του Μαρτινέλη, στο 30 και στο 40 στο σούτ του Βινίσιους.
0: Εντάξει, βλέποντας κανείς και τα σκορ της Νορβηγίας, 4-1 με το Ιράκ, 3-2 με τη Σενεγάλη, 4-1 από τη Γαλλία, αυτό ήταν ήττα. Και 2-1 με την Ακτή, θα δούμε γκολ σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει.
0: Και δεν έχουμε δει.
1: Για να δούμε. Ο Χέγκεμ τώρα γυρίζει πίσω στον Νίλαν, τον τερματοφύλακά του. Σε 18 δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν και τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε τουλάχιστον 3 λεπτά λόγο για
0: τουλάχιστον 4.
1: Ναι. Έχεις δίκιο. Μια παλιά από τον Νίλαν και πάλι προς τον Σόρλοθ. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιον ο Νίλαν με γέμισμα, είναι ο Σόρλοθ. Μέχρι τώρα αυτό έχει συμβεί. Ο Χάλαντ γύρισε στη μισή γραμμή και έκλεψε. Θα δώσει δίπλα του στον Όντεγκαρντ. Εκείνο που έδειξε για τον Σόρλοθ είναι οργανωμένοι βέβαια πίσω οι Βραζιλιάνοι. Τώρα πηγαίνει και ο Χάλαντ μέσα στην περιοχή τη Βραζιλία. Ο Ριέρσον που έχει ανέβει θα δώσει στον Μπέργκε. Σόρλοθ σεντράρι. Πλάγιο για την Νορβηγία 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Του πρώτου ημιχρόνου, δίπλα στον ράπερ που είναι.
0: Αυτός είναι ο Μπράνσον που πήρε το πράγμα με τους Knicks.
1: Α, μάλιστα.
0: NBA.
1: Είδα ο Λεωνίδη, τα πάντα ξέρει.
0: Ο Τζέιλεν Μπράνσον, να δεν κάνω λάθος.
1: Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, ένα πλάγιο out για την Νορβηγία από τα δεξιά. Έτσι όπως επιτίθεται, ο Ριέρσον είναι ο εκτελεστής. Και παίρνει κάποια μέτρα φορά. Έχει σκοπό να την προωθήσει μέσα στην περιοχή των Βραζιλιάνων. Θα απομακρύνει όμως εύκολα
0: ο Κούνια.
1: Ο Κούνια που είχε γυρίσει, μάλιστα. Ο Ριέρσον κερδίζει κόρνερ. Κόρνερ για την Νορβηγία.
0: Από τα δεξιά αυτή τη φορά. Ο Μαρτινέλη έβαλε την προβολή. Συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Άλλα πέντε. Για να δούμε αν θα έχουμε κάποιο γκολ σε αυτό το πρώτο μέρος. Κάποιο γκολ που να μετρήσει. Γιατί στο 3 ακυρώθηκε της Νορβηγίας και στο 14 Βραζιλία έχασε πέναλτι με τον Μπρούνο Γκιμαράες. Και έχουμε πάλι κόκκινες φανέλες και κίτρινες στην περιοχή του Άλισον. Ο Χάλαντ προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Το Ραγιάν βλέπω πάνω του. Ο Γκάμπριελ είναι σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Εκτελεί. Όντεγκαρντ με το αριστερό του πόδι. Σόρλοθ δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά. Την πήρε ο Γκάμπριελ και κατεβάζει ο Μαρτινέλη. Ωραία. Έψαξε τον Βινίσιους, δεν τον βρήκε. Ο Βόλφε προλαβαίνει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Νίλαντ. Πάει ο Βινίσιους δειλά να πιέσει. Ο Νίλαντ παίζει με τον Βόλφε αριστερά. Ο Βόλφε δεν έχει συμπαίκτη.
1: Δεν είχαν γυρίσει. Γύρισαν γρήγορα οι Νορβηγοί.
0: Γύρισαν.
1: Εν τέλει, ναι. Απλά περίμενε ο Βόλφε
0: να γυρίσει κάτι.

0: Άντρε, παιδιά, γυρίστε. Ο Ντεγκαρντ για άλλη μια φορά χαμηλώνει να υποδεχθεί την πρώτη πάσα. Αλλάζει με τον Μπέργκε. Ξανά ο Ντεγκαρντ και ανεβάζει δεξιά τον Ριέρσον. Ο Ριέρσον δίνει στον Ντεγκαρντ. Το σκηνικό δεν αλλάζει στον τρόπο παιχνιδιού της Νορβηγίας. Χαμηλές πάσες, κοντινές. Παιχνίδι υπομονής. Ο Βόλφε από τα αριστερά αλλάζει με τον Χέγκε. Ο Χέγκε σηκώνει το κεφάλι του και δίνει πιο πίσω στο άλλο στόπερ, τον Αγιέρ, ο παίκτης που κάνει το πέναλτι πάνω στον Κούνια. Ο Ρίερσον γυρίζει πίσω στον Νίλαντ και τώρα ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά οι Βραζιλιάνοι. Ο Νίλαντ θα γεμίσει αυτή τη φορά. Και τώρα έψαξε τον Χάλαντ. Με τον Γκάμπριελ η κόντρα, έρχεται ο Μαρκίνιος και ο Γκάμπριελ το τάκλιν. Ο Ντεγκαρντ μέσα στην περιοχή, ο Ντεγκαρντ το σουτ, Άλισον! Μπλοκάρει την μπάλα, μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτέλεσε ο Ντεγκαρντ μέσα στην περιοχή. Ο Άλισον του είπε όχι. Είχαμε την πρώτη κόντρα Χάλαντ με Γκάμπριελ. Ήρθε ο Ντεγκαρντ εκεί να κλέψει την μπάλα, να σουτάρει και τον Άλισον να βγάλει σωτήρια κρατώντας το 0. Και τώρα οι Βραζιλιάνοι κρατάνε με τον Μαρτινέλη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίρνει μέτρα Μαρτινέλη και δίνει δεξιά στο Ραγιάν. Ο Ραγιάν πιο πίσω στον Ντανίλο και ο Ντανίλο κεντρικά στον Μπρούνο Γκιμαράες. Μπρούνο Γκιμαράες κάθετα. Αριστερά δίνει τώρα όμως στον Ντόγκλα Σάντος και αυτός στο Βινίσιους. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Μπρούνο Γκιμαράες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όλοι οι Νορβηγοί τώρα πίσω από την μπάλα. Μπρούνο Γκιμαράες προσπαθεί να ανεβάσει την ομάδα πιο ψηλά και δίνει δεξιά στον Ντανίλο. Ο Ντανίλο γυρίζει για τον Κασεμίρο κεντρικά. Κασεμίρο με Μπρούνο Γκιμαράες. Και αυτός αριστερά στον Βινίσιους. Βινίσιους περνάει το Ριέρσον. Ριέρσον πιέζει και ο Βινίσιους αναγκάζεται να γυρίσει στον Μπρούνο Γκιμαράες. Μπρούνο Γκιμαράες ένα σουτ στο κεφάλι του Κούνια, του συμπαίκτη του. Και η μπάλα φτάνει στον Ντανίλο από τα δεξιά. Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι. Κασεμίρο μια σέντρα. Μαρτινέλη όχι. Πολύ ωραία σέντρα του Κασεμίρο. Δεν πρόλαβε ο Μαρτινέλη να βάλει το κεφάλι του. Κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Νορβηγίας ο Μαρτινέλη από τα αριστερά. Δεν υπήρχε κανένα offside. Εξαιρετική σέντρα του Κασεμίρο.
1: Μπορεί να μην υπάρχει τελική, αλλά είναι πραγματικά μεγάλη στιγμή.
0: Νομίζω λάθος βηματισμό έχει εδώ ο Μαρτινέλη, γιατί η σέντρα ήταν εκεί που έπρεπε.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και την προλάβαινε δηλαδή στην πραγματικότητα.
0: Την προλάβαινε, ναι.
1: Και νωρίτερα ευνοήθηκε από τις κόντρες που ουσιαστικά στο τάκλιν του Γκάμπριελ βρήκε μπάλα και στο Μαρκίνιος.
0: Ήταν εξαιρετικό έτσι... το τάκλιν του Γκάμπριελ, είναι αλήθεια.
1: Ήταν ωραίο.
0: Ναι. Ναι. Τον έκοψε το Χάλαντ. Δηλαδή, αν την έπαιρνε το Χάλαντ εκεί, ήταν τρελό φορτηγό, θα έπαιρνε στην περιοχή και θα εκτελούσε.
1: Ναι, έχει δίκιο. Και πήγε, έδωσε την μπάλα στον Όντεγκαρντ για τη μεγαλύτερη φάση για την Νορβηγία πέραν του ακυρωθέντο.
0: Σε open play είναι η μεγαλύτερη φάση, ανοιχτό παιχνίδι. Στην κανονική ροή του παιχνιδιού.
1: Γιατί οι Βραζιλιάνοι την άλλη έχουν το χαμένο πέναλτι και έχουν και άλλες δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Έτσι και με το γύρισμα του Μαρτινέλη στο 30 και με το σουτ του Βινίσιου στο 40. Δηλαδή θεωρητικά τις πιο μεγάλες φάσεις έχουν οι Βραζιλιάνοι. Αν και απάντησαν τώρα οι Νορβηγοί με αυτό το σουτ του Όντεγκαρντ και την απόκριση του Άλισον. Έτσι μένει ακόμα 50 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπέργκε θα γεμίσει προς τον Όντεγκαρντ που έκανε κάθετη κίνηση. Ναι, ο αρχηγός της Νορβηγίας ήταν εκείνος που κινήθηκε σε ρόλο κρυφού κυνηγού. Και τώρα θα κάνει φάουλ ο Χάλαντ. Νωρίτερα μπρόκαρε ο Άλισον και προσπαθούν να παίξουν γρήγορα οι Βραζιλιάνοι. Αλλά είναι οργανωμένοι πίσω στην αμυνά τους οι Νορβηγοί. Ο Βινίσιος έχει την μπάλα στα πόδια. Πάει προς τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Ριέρσον. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Πέφτει στο χορτάρι. Ζητάει φάουλ. Τίποτα. Λέει ο ρέφερ της αναμύνης και νομίζω σωστά. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον. Ήθελε το φάουλ πάντως ο Βινίσιους.
0: Κάτι του είπα Αγέρα εκεί, σήκω πάνω του. Λέει μην πέφτει τόσο εύκολα, αλλά για να δούμε. Τον πέρασε ο Βινίσιους, είναι φάουλ.
1: Εδώ τράβηξε λίγο τη φανέλα.
0: Του τράβηξε λίγο τη φανέλα, δεν το δίνει.
1: Εγώ δεν το δίνω, αλλά εντάξει και ένα.
0: Κοίτα, του τράβηξε τη φανέλα, του τράβηξε την τράβηξε.
1: Δεν δίνει το δικαίωμα, το δώσει, διαφώνω.
0: Σφύριξε. Πρέπει να σφύριξε, ναι, σφύριξε. Τέλος λοιπόν, στο πρώτο μέρος. Βραζιλία, Νορβηγία 0-0. Ο Ισμαήλ Ελφάτ σφύριξε για τελευταία φορά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στο MetLife Stadium. Η Νορβηγία προηγήθηκε στο 3 με τον Μπέρκ, τον κολακυρώθηκε για offside του Σόρλο στο ξεκίνημα της φάσης. Η Βραζιλία έχασε πέναλτι στο 14 με τον Μπρούνο Γκιμαράες που τον δείχνει τώρα και η κάμερα. Ο Χάλαντ μέχρι στιγμής έδωσε μάχη με τον Γκάμπριελ και την άμυνα της Βραζιλίας. Ο Ντεγκαρντ εγκέφαλο στο παιχνίδι της Νορβηγίας. Η Βραζιλία προσπαθεί να βγει στην κόντρα επίθεση και σε ανοιχτό γήπεδο με Βινίσιους κυρίως. Ένα παιχνίδι αρκετά μοιρασμένο από άποψη φάσεων, γιατί είχαμε μεγάλες στιγμές. Ένα χαμένο πέναλτι είναι πάντα σπουδαία ευκαιρία. Ναι. Η Νορβηγία απ' την άλλη με περισσότερη ώρα στα πόδια της στην μπάλα. και με πάρα πολύ καλή ευκαιρία τώρα, λίγο πριν τη λήξη του μηχρόνου με τον Όντεγκαρντ. Σπουδαίο παιχνίδι, γκολ δεν είδαμε. Ναι. Ελπίζουμε να το δούμε στο δεύτερο.
1: Μακάρι, μακάρι να δούμε και πολλά γκολ. Ωραία, Άγγελε, σου δίνουμε το λόγο και παρεχόμαστε.
2: Λοιπόν, πάρτε τις ανάσες σας, Λεωνίδα και Βασίλη. Θα τα πούμε και πάλι, μάλλον θα τα πείτε με το Λευτέρη Σαρελάκο σε 15 λεπτά. Η ώρα πλησιάζει 12. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Ντάκη Μπάλτα. Βραζιλία-Νορβηγία, φυσικά αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-0. Ακυρωθέν γκολ για την Νορβηγία. Χαμένο πέναλτι για τη Βραζιλία. Και οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους. Γενικά το πρώτο 20 λεπτό ήταν καλό και το τελείωμα του ημιχρόνου ήταν και πάλι καλό. Λοιπόν, Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Δελτίο ειδήσεων με τον Ντάκη Μπάλτα. Και αμέσως μετά στην παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.
3: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Ερασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης, ρυθμίστης των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Στο Μουντιάλ, μεγάλη μάχη αυτή την ώρα με ιδιαίτερη ιστορική σημασία στο New York, New Jersey Stadium για τη φάση των 16 ανάμεσα σε Βραζιλία και Νορβηγία, 0-0 στο ημίχρονο. Μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ και ραδιοφωνικά φυσικά από την Ερασπορ. Μεξικό και Αγγλία διασταυρώνουν ταξίδι τους στο Ατζέκα στις 3 τα ξημερώματα με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλου 2026, μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Δήλωση που σαφώς προκαλεί μεγάλη αίσθηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 41 ετών superstar της Αλ Νασρ αποκάλυψε ότι στο Μουντιάλ που διεξάγεται στις ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του, βάζοντας ουσιαστικό τέλος σε κάθε συζήτηση για συμμετοχή του στην προσεχή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Ναι, αυτό είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε, δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας. Η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης με τον Εμπαπέ να ξεκολλάει τους μπλε στο 70 με εύκολη εκτέλεση πέναλτι στο πλαίσιο της φάσης των 16 στα προημιτελικά. Την ερχόμενη Πέμπτη την περιμένει το Μαρόκο που προκρίθηκε με τη σειρά του μετά την νίκη του 3-0 επί του Καναδά. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζινεντίν Ισμαΐλοβιτς. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει από καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών με τους Πειραιώτες. Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αύριο θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση του Καν Καϊρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας, με το Φιλανδό διεθνή να αποτελεί τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή. Στην Ελλάδα βρίσκεται για χάρη της Ένωσης 21 ετών σέντερ μπακ Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Νίκη με 3-1 πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί του Άγιαξ σε φιλικό μάτς στην Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Τριφυλιού επιστρέφει στην Αθήνα και στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Grasshoppers στη Λεωφόρο. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Σαρή στο φιλικό με τη Βέστερλο. Ο νεαρός μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος. Την ερχόμενη Τρίτη, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την ΑΕΚ Λαρνακάς. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 25χρονο μέσο Παύλο Μαυρούδη. Η Εθνική στο μπάσκετ δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, γνωρίζοντας την ήττα με 71-56 από την Πορτογαλία μέσα στην κατάμεστη από Έλληνες φιλάθλους Ανέλ Αρίνα, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου, τελευταίο αγώνα της επίσημης αγαπημένης στον πρώτο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου για το 27. Η Εθνική πλήρωσε τις πολλές απουσίες, πρώτο σκόρερ για την Ελλάδα αναδείχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 10 πόντους. Άστραψε και ευρώντιξε ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία. Από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ. Η εικόνα μας ήταν άθλια, ντροπή, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός που είδε τους Έλληνες διεθνείς να γνωρίζουν δύο διαδοχικές ήττες, καθώς και στις 2 Ιουλίου η Εθνική είχε ιτηθεί στην Οραντέα από την Ρουμανία. Ίσως μείναμε στο μετάλλιο που δείξαμε πολύ κακή εικόνα. Σε μια χρυσή περίοδο για τον μπάσκετ στην Ελλάδα, είναι άσχημο να απογοητεύουμε τον κόσμο. Όλοι έχουμε ευθύνη. Δεν άξιζε ο κόσμος να δει αυτή την εικόνα. Είμαστε όμως υπερήφανοι και στη συνέχεια των προκριματικών θα είμαστε καλύτεροι, δήλωσε στο τέλος. Τη δεύτερη νίκη σε εισάρτηση αναμετρήσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέτυχε απόψε η Εθνική Νέων Γυναικών στο μπάσκετ. Στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, οι παίκτες της Φρόσος Δρακάκη επικράτησαν με 68-62 της Ιρλανδίας. Στον προάβλιο χώρο του Καλιμάρμαρου απόψε έγινε το Διεθνές Street Meeting επί κοντό ανδρών και γυναικών με οικοδεσπότη τον Εμμανουήλ Καραλή. Στο δικό του meeting ο Μανόλο συμβάστηκε με την τρίτη θέση με επίδοση 5-81. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε με επιτυχημένα άλματα στα 5-61 και 5-81, όμως στη συνέχεια είχε 3 αποτυχημένα στο 5-91. Νικητής αναδείχθηκε ο Αμερικανός Κρις Νίλσεν με καλύτερη επίδοση στα 5-91 και ενώ το ρεκόρ της διοργάνωσης στο διατηρείο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα. Δεύτερος αναδείχθηκε ο Γάλλος Τιμπό Κολέ επίσης με 5-91. Κάθε κούρσα και ένα νέο ρεκόρ για τη μοναδική Ελένη Ιακωβάκη, η οποία αυτή τη φορά δοκίμασε τις δυνάμεις στα 400 μέτρα με εμπόδια και κατέθεσε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Τρίκαλα με 57-41. Στο μπάσκετ, παρελθόν από τη Βαλένθια, αποτελεί ο 23χρονος γκάρντ Γιάν Μοντέρο και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, που είναι ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλεπτους να έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με έναν εκ των κορυφαίων γκάρντ στην Ευρώπη. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κώστας Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια, με το διεθνή σέντερ να αποτελεί κομμάτι του ελληνικού κορμού στο αναβαθμισμένο ρόστρε που δημιουργείται υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Ο Γιούγκερ Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Τέλος, ο Σαρ Λεκλέρ με Φεράρι αναδείχθηκε νικητής του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας στον ένατο αγώνα της χρονιάς. Ο μονεγάσκος πιλότος μετά από 1,5 χρόνο πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο Silverstone. Οι δύο Βρετανοί Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον συμβιβάστηκαν με τις άλλες δύο θέσεις στο πόντιουμ. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, ενώ τρίτος πέρασε στη γραμμή του φίνις ο Λούις Χάμιλτον με Ferrari. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο airsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος και φυσικά το δεύτερο ημίχρονο που θα ακούσετε από τον Βασίλη Μότσι με μετάδοση από την Era Sport και τον. Και το Λεωνίδα Κασνέτσι στον αγώνα Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Era Sport 101,8.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα, έτσι. Μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Είναι στιγμές. Ξεκινήσαμε με Αντώνη Ρέμου, ένα υπέροχο τραγούδι από τα ρότερα που έχει ερμηνεύσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Και όπως στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, έτσι και στον αθλητισμό, είναι στιγμές. Είναι στιγμές που μπορεί να σου κάνουν τη διαφορά, μπορεί να σου κάνουν την ανατροπή. Αν δεν βάζει το πέναλτι ο Γκυμαράες, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αν μέτραγε τον κόλπο της Νορβηγίας, θα ήταν επίσης διαφορετικά. Ή αν δεν έχανε την κλασική ευκαιρία η Νορβηγία στο 44. Έτσι είναι στη ζωή, έτσι είναι και στον αθλητισμό. Είναι στιγμές. Όπως είναι στιγμές και στο μπάσκετ. Αυτές οι στιγμές, τα έλεγα προχθές, την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή η εθνική έχει πάψει πια να είναι η επίσημη αγαπημένη μας, γιατί υπάρχουν στιγμές που τη βλέπεις και τη λυπάσαι. Και όταν χάνεις από το Μαυροβούνιο και από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, λες είναι στιγμές που τραβάς τα μαλλιά σου από απόγνωση και βλέπεις που κατάντησε το μπάσκετ με τους Ραλιζέ και με όλα αυτά τους παράξενους, τους περίεργους που αποφασίζουν για το ποιοι πρέπει να γίνουν Έλληνες, ποιοι πρέπει να παίζουν, ποιοι πρέπει να στελεχώνουν τις εθνικές και ποιοι να διαλέγουν παιχνίδια. Αν είναι το φιλέτο της τελικής φάσης ενός Μπουντιάλ ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή αν είναι οι κατημάδες σε κάτι Βουκουρέστια, σε κάτι Πορτογαλίες και σε κάτι Μαυροβούνια. Όλα αυτά στη ζωή είναι στιγμές. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα. Ο Λευτέρης Αρελάκος μόνος σε διπλό γραφείο μέχρι τις 3 περίπου. Ο Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και στη Νέα Υόρκη περιμένουμε να δούμε. Δεν μπορώ να πω τι λέει καλύτερο θέαμα, γιατί είχε ρυθμό, είχε ένταση στο παιχνίδι, τουλάχιστον με τη δική μου σκοπιά, αλλά γκολ. Ένα μάτς Βραζιλία-Νορβηγία, περιμένουμε να δούμε γκολ. Αυτό το στήρο 0-0 κάπου μας τη χαλάει. Και να δούμε αν τελικά η παράδοση, έστω και μικρή, των 4 αγώνων που έχουν γίνει μέχρι τώρα, συνεχιστεί για 5ο παιχνίδι, πια να μην έχει κερδίσει ποτέ η Βραζιλία την Νορβηγία, ή αν θα σπάσει αυτή η παράδοση. Αν είχε σκοράρει ο Γκυμαράες, σίγουρα τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Θα βλέπαμε γκολ περισσότερα, θεωρώ. Αλλά για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στους συναδέλφους, τον Λεωνίδα Καζέτση και τον Βασίλη Μότση.
7: Καλησπέρα, Λευτέρη, ξανά και σε σένα, έτσι, και ξανά στους φίλους ακροατές. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη. 0-0 Βραζιλία-Νορβηγία. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνούμε και οι δύο, μάλλον, γιατί αυτά λέγαμε και νωρίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα του πρώτου ημίχρονου, δηλαδή. Γιατί το θέμα κατά διαστήματα ήταν ωραίο, είχε ρυθμό το παιχνίδι και είχε και φάσεις. Έτσι και το πέναλτι προφανώς στην κορυφαία του αγώνα, το χαμένο για τη Βραζιλία στο 14. Αλλά είχε και άλλες στιγμές καλές η Βραζιλία για να ανοίξει το σκορ, όπως και η Νορβηγία με τον τον αρχηγό, τον Όντεγκαρντ, στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Έκανε και δύο αλλαγές, Λεωνίδα.
8: Έκανε δύο αλλαγές. Άλλαξε τον Σόρλοθ που έπαιζε δεξιά και τον Νούσα που έπαιζε αριστερά. Και μπήκαν ο Μπομπ και ο Σιέλντερουπ. Η διπλή αυτή κίνηση από τον Σολμπάκεν. Η Βραζιλία με τους ίδιους 11 συνεχίζει το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα ήθελα να δει κάτι διαφορετικό. Κάρλ Αντσελότι άφησε πολύ την μπάλα στα πόδια των Νορβηγών με στόχο να βγει στην κόντρα. Είχε στιγμές, όπως έλεγε και ο Λευτέρης προηγουμένως, στιγμές είναι το ποδόσφαιρο. Παιχνίδι λαβαθών και αποφάσεων. Οι αποφάσεις που πήρε ο Μπρούνο Γκυμαράες στο πέναλτι ήταν λάθος, την έχασε. Ο Βινίσιος όταν εκτέλεσε μέσα στην περιοχή έπεσε πάνω στον Ίλαντ, στο πόδι του Ίλαντ. Η Νορβηγία από την άλλη, ένα στρωτό ποδόσφαιρο με πάσες κυρίως παράλληλα και παιχνίδι υπομονής. Έψαξε δυτικές στιγμές, είχε κάποιες από αυτές, δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Και περιμένουμε, όπως είπατε κι εσείς, σε αυτό το δεύτερο μέρος να δούμε γκολ. Γιατί μας έλειψε το γκολ στο πρώτο μέρος. 47ο λεπτό, Βραζιλία-Νορβηγία 0-0.
7: Πάντως και διπλή αλλαγή έτσι από τον Σολμπάκεν. Μου κάνει εντύπωση, αλλάζει τα εξτρέμ του.
8: Το δουλεύει το παιχνίδι, το θέλει. Ναι. Βλέπει ότι μπορεί.
7: Ναι.
8: Βλέπει ότι μπορεί και το δουλεύει. Από τον πάγκο επεμβαίνει με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Με Σιέλντρουπ και Μπομπ. Άλλαξε τα άκρα του. Ένα χέρι τώρα του Ραγιάν από τα δεξιά. Κατοχή για την Νορβηγία. Φάουλ. Τη βρήκε με το χέρι ο Ραγιάν, την κατέβασε. Κορμί και χέρι βρήκε μπάλα. Φάουλ για την Νορβηγία από τα αριστερά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Νορβηγών. Πάει ο Νίλαντ σιγά σιγά, δεν βιάζεται κιόλας. Μια χαρά ήταν ο Νίλαντ στο πρώτο ημίχρονο, έπιασε το πέναλτι. Και ό,τι άλλο χρειάστηκε να βγάλει, το βγάλε.
7: Και ό,τι άλλο πήγε προς το τέρμα, το πιέσε.
8: Ναι.
7: Είτε ήταν απευθείας σούτο του Βινίσιου 40, είτε το γύρισμα του Μαρτινέλη που ήταν επικίνδυνο. Επενέβη σωστά, έτσι. Εντάξει, και προφανώς για την απόκρουση στο πέναλτι. Ενώ οι Νορβηγοί έχουν και πάλι την κατοχή στο 48 λεπτό. Τώρα ο Μπομπ είναι που θα κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο τη γραμμή.
8: Από τα δεξιά έβαλε τον Μπομπ, βλέπω.
7: Ναι, και μπήκε από το Σκέλντερ από τα αριστερά.
8: Ναι, ναι.
7: Ναι. Ο Σόρλοθ δεν ήταν αρνητικό στο πρώτο ημίχρονο, απλά.
8: Πιο βαρύ κορμί, πιο ψηλό, ναι. Άλλο στυλ από τον Μπομπ. Μπορεί να θέλει ταχύτητα και ο
7: Μπορεί να θέλει και τι επιστροφέ ενδεχομένω.
8: Ναι. Η λογική λέει ότι η Βραζιλία κάποια στιγμή θα αναγκαστεί και αυτή να παίξει πιο επιθετικά, έτσι. Εκτό και αν θέλει να ξέρει τι, να το πάει στην παράταση, δεν ξέρω.
7: Ναι,
8: να δούμε και Νεϊμάρ στην παράταση.
7: Γιατί είχε πει, το λέει αυτό ο Λεωνίδας, γιατί μου έλεγε νωρίτερα εκτός αέρα στο πρώτο ημίχρονο, ότι είχε δηλώσει και ο Κάρλος Ανσελότη ότι αν πήγαινε το Μάτς με την Ιαπωνία στην παράταση, θα έβαζε τον Νεϊμάρ.
8: Ναι, το είχε πει, ότι το ρωτήσαν για ποιο λόγο δεν έβαλε τον Νεϊμάρ, ξέρω εγώ, στην ισοπαλία και λέει τον είχε για την παράταση. Αλλά δεν χρειάστηκε, ο Μαρτινέλη σκόραρε και η Βραζιλία είναι εδώ απέναντι στην Νορβηγία με τον Όντεγκαρντ να παίρνει την μπάλα. Πάντα περνάνε οι μπάλες από τα πόδια του. Και παίζει μέσα στον Μπέργκ. Κινείται κάθετα. Yeah. Πολύ ωραία ο Μπέργκ. Έχει χώρο και θα κάνει και το σούτ. Άστοχο. Τα έκανε όλα τέλεια. Το σούτ ήταν βέβαια κάκιστο. Πάρα πολύ ψηλά πέρασε η μπάλα. Κινήθηκε κάθετα. Πέρασε και τον Κασεμίρο. Εκτέλεσε ο Μπέργκ. Αλλά ήταν πάρα πολύ άστοχο. Δεν άρεσε ο Σολμπάκεν. Αλλά για άλλη μια φορά η Νορβηγία δείχνει ότι θέλει να επιτεθεί. Και όταν θα βγει μπροστά θα το κάνει καλά. Στο 49 ήταν αυτό το σούτ. Ο Άλισον παίζει πλάσα αριστερά το out για τον Γκάμπριελ και ο Γκάμπριελ αριστερά στον Ντόγκλα Σάντο. Τα πήγε καλά με τον Σόρλοθ. Μόνο στι κεφαλιέ είχε ένα θέμα. Εντάξει, υπάρχει τρομερή διαφορά στο ύψο.
7: Στο ύψο, σωστά.
8: Αλλά τα πήγε καλά ο Ντόγκλα Σάντο. Και αυτόν τον λόγο λογικά ο Σολμπάκεν άλλαξε και τα εξτρέμ του. Ξανά η Νορβηγία με την μπάλα στα πόδια. Ο Όντεγκαρντ από δεξιά συγκλίνει. Επιστρέφει στο Ριέρσον δεξιά. Ανεβαίνει συχνά πυκνά ο Ριέρσον. Κρατάει ο Όντεγκαρντ, κάνει τα κουνάκι, βρίσκει το Ριέρσον. Ο Μπομπ τώρα με την μπάλα στα πόδια. Κρατάει ωραία και δίνει στον Όντεγκαρντ. Πιέζει ο Κασεμίρο. Παρεμβαίνει πλάγι όμως για την Νορβηγία. Δεν μπόρεσε ο Κασεμίρο να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Τον σήκωσε ο Όντεγκαρντ υποτικά. Κοντραρίστηκαν στην Premier League αρκετές φορές στα παιχνίδια της United με την Arsenal. Ριέρσον από τα δεξιά εκτελεί το πλάγιο για τον Όντεγκαρντ. Αλλάζουν οι δυο τους. Ο Μαρτινέλη κράτησε το Ριέρσον, έπεσε ο Ριέρσον, πλάγιο για τη Βραζιλία.
7: Αυτό παίζεται. Θα το δίνα φάλ.
8: Θα το δίνε.
7: Θα το δίνε. Εντάξει, αν και είπα προηγουμένως για το τράβηγμα της φανέλας στο Βινίσιο, στον Τιδέα το σφύριζα. Εδώ νομίζω τον κράτησε λίγο.
8: Τον κράτησε λίγο παραπάνω.
7: Τον κράτησε λίγο παραπάνω, bro. Αλλά ήταν πολύ κοντά. Πόλτη δίπλα το έγινε. Φάση δεν το δώσω.
8: Σολμπάκεν είχε πει Αντσελότη, ερχόμαστε μετά την νίκη επί της ακτής Ελεφαντοστού. Αλλά δήλωσε συνέχεια ότι τον σέβομαι πάρα πολύ, λέει τον Αντσελότη. Είναι από τους κορυφαίους προπονητές, αν όχι κορυφαίος στον κόσμο.
7: Και η συνέντευξη είπε ότι ήταν πιο μετρημένος στη χθεσινή. Θα βρω όσο λίγο τι είπε. Η Βραζιλία είναι φυσικά το φαβόρι. Μπορούμε, λέει, να τη δυσκολέψουμε. Αλλά θα πρέπει να βρεθούμε στην απόλυτα καλύτερη αγωνιστική μας κατάσταση. Διαφορετικά δεν θα έχουμε καμία πιθανότητα. Έτσι είπε ο Σολμπάκεν πριν τον αγώνα.
8: Τι να πει. Η Βραζιλία έχει 5 καταδικήσεις Μουντιάλ. Μπορείς να πεις και το αντίθετο, δεν είναι φαβορί.
7: Προφανώς, ναι, αλλά ότι δεν θα έχουμε καμία πιθανότητα να βρεθούμε στην καλύτερη κατάστασή μας. Εντάξει. Ίσως να είναι λίγο, ξέρεις.
8: Εντάξει, ρίξε το μπαλάκι στην άλλη πλευρά. Ναι. Είναι και mind games που είπες και εσύ νωρίτερα. Βραζιλιάνοι βγάζουμε τον Ντανίλο, βρίσκει τώρα Γιάννη, γυρίζει αυτός πίσω γιατί πιέζουν οι Νορβηγοί παντού. Ο Ντανίλο αναγκάζεται να διώξει με το αριστερό του, η μπάλα πάει στο κέντρο, ο Μαρτινέλη δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Κατεβάζει ο Όντεγκαρντ, μια κόντρα εκεί ανάμεσα σε δύο παίκτες Arsenal, Όντεγκαρντ και Μαρτινέλη. Ο Όντεγκαρντ κρατάει την μπάλα, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν βιάζεται, δίνει δίπλα στον Μπέργκε.
7: Και δεν πιέζουν καθόλου και οι Βραζιλιάνες για να κλέψουν. Δηλαδή, απλά περιμένουν τους Νορβηγούς.
8: Το λάθος.
7: Ναι.
8: Για να φύγουν μπροστά. Βινίσιους μόνιμα στην κορυφή της επίθεσης όταν έχει την μπάλα η Νορβηγία. Για να κάνει αυτό που έλεγε και ο Βασίλης, να κλέψει δηλαδή η Βραζιλία και να φύγει ο Βινίσιους στο χώρο. Πίσω γυρίζει η Νορβηγία στον Ίλαντ. Ο Ίλαντ θα γεμίσει, όχι, σιρτή πάσα στον Όντεγκαρντ που κατεβαίνει και εδώ για να πάρει την πρώτη μπάλα.
7: Όντως. Θα γίνει ενδιαφέρον να δούμε ένα στατιστικό πόσες φορές
8: έχει περάσει την μπάλα ο Όντεγκαρντ. Ναι. Πόσες επαφές, πόσα τάτσε έχει με την μπάλα ο Όντεγκαρντ, ναι. Δεν ξέρω που θα το βρούμε αυτό.
7: Ναι, λίγο δύσκολο να το βρούμε, η αλήθεια είναι. Ο Μπέρκ τώρα θα δώσει στον Ριέρσον. Πιο δεξιά ο Πομπ. Ξανά πιο πίσω για τον Μπέργκε. Και ο Κομπ πιο πίσω για τον Όντεγκαρντ, έτσι, που παίζει δίπλα του για τον Χέγγεμ, τον ένα και τον δύο στόπερ, που θα πάρει την μπάλα από τον αριστερό μπακ των Νορβηγών, τον Βόλφε, Χέγγε και πάλι ο Όντεγκαρντ. Είπαμε είναι το εγκέφαλο, όπως το είπε ο Λεωνίδας νωρίτερα, των Νορβηγών. Για να δούμε τώρα αν υπάρχουν προθέσεις να βγουν γρήγορα μπροστά οι Νορβηγοί. Ο Σίλντερουπ περνά στον Βόλφε, εκείνο ένα ασυρτό παραλληλογύρισμα στο πουθενά ουσιαστικά πάνω σε αντίπαλο. Και στη συνέχεια ο Χέγγεμ θα παραχωρήσει πλάγιο out στους Βραζιλιάνους από τα δεξιά, έτσι όπως θα κάνουν επίθεση μεταξύ του χώρου της αμυνάς τους και της μεσαίας γράμμης. Στο 54 φτάσαμε, Βραζιλία με βία 0-0.
8: Ένα πλάγιμα του Ντανίλο για την Βραζιλία, μετράει αντίστροφα ο ρέφερι. 5 δευτερόλεπτα έχει δικαίωμα να καθυστερήσει ο Ντανίλο. Εκτέλεσε, κρατάει Μπρούνο Κιμαράες, πιέζεται και χάνει την μπάλα. Και ο Χάλαντ την κρατάει πάρα πολύ ωραία. Έριξε στο έδαφος και του Κασεμίρο. Από τα αριστερά τώρα η Νορβηγία με το Σχέλντερουπ δεν περνάει. Έκοψαν οι Βραζιλιάνοι. Ραγιάν, Κασεμίρο και τώρα Μαρτινέλη. Και έχει χώρο, τον κυνηγάει ο Μπομπ. Σταματάει ο Μαρτινέλη την τρίπλα του και δίνει αριστερά στον Ντόγκλας Σάντος και αυτό στον Βινίσιους και θα του κάνει το overlap από τον Ντόγκλας Σάντος. Ο Βινίσιους θα κάνει τις τρίπλες. Περνάει πάρα πολύ ωραία το Ριέρσο και πατάει περιοχή ο Βινίσιους μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα. Corner. Out. Out λέει ο Ελφάτ.
7: Εν τέλει πρέπει να πήρε απόφαση. Δεν ξέρω τι
8: άλλαξε απόφαση.
7: Άλλαξε απόφαση. Για να το δούμε. Τα λένε οι δυο τους.
8: Πάντως ο Βινίσιους πέρασε και Μπομπ και Ριέρσον πάρα πολύ ωραία. Πάτσε περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι κόρνερ γιατί είναι εκτός γηπέδου.
7: Μπράβο, είναι εκτός γηπέδου. Γι' αυτό στην αρχή το σκέφτηκε μάλλον και σωστά δίνει κόρνερ δηλαδή.
8: Σωστά. Τώρα παρεμβαίνει και το VR για τα κόρνερ.
7: Α, ότι μπορεί να παρέμβει, ε?
8: Ναι, ναι. Ο Κούνια στο κόρνερ από τα αριστερά για τη Βραζιλία με το δεξί του πόδι θα τη φέρει προς τα μέσα. Στο 55 Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Κόρνερ για τη Σελεσάο με τον Κούνια. Κούνια περιμένει το σφύριγμα του Ελφάτ. Τώρα θα εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Περνάει μπάλα από όλους και φτάνει στο Σχέλντερουπ από τα αριστερά. Έχει την μπάλα και τον Μπρούνο Κιμαράες μπροστά του. Σταματάει ο Σχέλντερουπ και την γυρίζει πίσω στον Χέγγεμ και αυτός δίνει στον Αγέρ. Ο Αγέρ έκανε το πέναλτι στο πρώτο μέρος πάνω στον Κούνια. Ένα καθυστερημένο τάκλιν. Γκρέμισε τον επιθετικό της United, κέρδισε πέναλτι η Βραζιλία. Αλλά ο Μπρούνο Κιμαράες στο 14 αστόχησε γιατί ο Νίλαντ έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία και έβγαλε.
7: Πάντως, ξέρεις, αναρωτιέμαι τους Βραζιλιάνους ότι δεν έχουν επιδιώξει να κρατήσουν μπάλα. Σχεδόν σε όλο τον αγώνα μέχρι τώρα. Δηλαδή, στο πόσο έχει φτάσει η κατοχή, είναι απάλι στο
8: 65%. 65-35%.
7: Στους Νορβηγούς η κατοχή. Η οποία κατοχή αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο ανούσια, έτσι. Μπορεί να προκύψουν βέβαια φάσεις όπως έγινε και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά να δούμε πότε θα αλλάξει αυτός ο αγώνας. Θα αλλάξει, φαντάζομαι, το στυλ παιχνιδιού, αν μία εκ των δύο ομάδων σκοράρει.
8: Από τα δεξιά η Νορβηγία με το Ριέρσον που ανεβαίνει, δεν έδωσε στον Μπομπ και δίνει λίγο πιο πίσω στον Όντεγκαρντ. Πιέζει τον Όντεγκαρντ από τον Μαρτινέλη και δίνει στον Αγέρ. Ο Αγέρ στον Μπέργκη και ξανά ο Όντεγκαρντ. Ο Όντεγκαρντ δεν βιάζεται καθόλου και δίνει ξανά στον Μπέργκε δίπλα του. Και φυσικά ο Μπέργκε θα του γυρίσει την μπάλα.
2: Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός.
7: Έχει
2: πέσει,
7: έχει πέσει. Περπατάνε, ναι, ναι. Υπήρχαν διαστήματα και στο πρώτο μέρος. Για να δούμε αυτή τη φάση. Από τα αριστερά ο Σχέλντερουπ μπαίνει μέσα στην περιοχή. Με το δεξί προσπάθησε να περάσει στην κάθε την κίνηση που είχε κάνει ο Όντεγκαρντ. Δεν τα κατάφερε, αλλά ευνοήθηκε από τις κόντρες και κρατά την μπάλα και θα κερδίσει και ένα. Όχι. Θα παραχωρήσει πλάγιο σύμφωνα με το ρέφερι. Έχει πέσει ο ρυθμός. Ισχύει. Ελευθέρη. Ενώ ένας πολύ γνωστός Αμερικάνος, το οποίο που τρώει την πίτσα, τώρα την πάω να θυμηθώ πώς τον λένε, θα το βρω. Έχει παίξει και στην ταινία «Οι Λευκοί μπορούν να πηδήξουν», που έπαιζαν σε ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Και μας τον έδειξε. Ενώ οι Βραζιλιάνοι χάνουν την μπάλα μόνοι τους. Απλά τους κοίταζαν οι Νορβηγοί και ο Κασεμίρο με τον Ντανίλο δεν συνδυάστηκαν. Έφυγε πάλι από τα πόδια του Ντανίλο. Πλάγιο out για την Νορβηγία από τα αριστερά της, όπως επιτίθεται, στην περιοχή της μεγάλης περιοχής. Χωρίς να βιάζονται, πηγαίνουν το εκτέλεση οι Νορβηγοί προς τα πίσω. Η εκτέλεση, ο Όντεγκαρ και πάλι κατόχος της μπάλας, καθώς περπατώντας θα παίξει δίπλα του για τον Μπέργκε.
8: Ο Σνάιπς ήταν.
7: Μπράβο. Ναι. Όχι. Ο Γούντι Χάρισον.
8: Α.
7: Ο Γούντι Χάρελσον.
8: Ναι, ναι.
7: Ναι, όχι ο Γουέστλι Σνάιπς. Ναι, ήταν. Ναι, κατάλαβα. Ο Μπέργκε τώρα, στο 58ο λεπτό, ενώ την μπάλα, ο διαιτητής, να το πούμε γι' αυτό, την πήρε από ένα ρομπότ για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ναι, ναι. Ο Σιέλντερ που κρατά στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Στατικός όμως, έχει την μπάλα μπροστά του και περιμένει πίεση από τους Βραζιλιάνους για να κερδίσει ένα πλάγιο out, ενώ ετοιμάζεται αλλαγή και για την Βραζιλία.
8: Επιθετική πνοή δίνει ο Κάρλο Αντσελότι. Ο Έντρικ θα περάσει στο γήπεδο στο 58. Ξεσηκώνονται οι Βραζιλιάνοι στις εξέδρες. Και ο Κούνια θα βγει έξω. Να, η πρώτη διορθωτική κίνηση από τον Κάρλο Αντσελότι. Μπαίνει ο Έντρικ στο γήπεδο.
2: Για το ποδόσφαιρο να παίζει ο Κούνια center forward που είναι παίκτης οκτάριο δεκάρι.
8: Είναι πιο περιφερειακός, ναι.
2: Ολόκληρη Βραζιλία και δεν έχει ένα center forward περιοπής, έτσι.
8: Έχει τον Ιγκόρ Τιάγκο που ξεκίνησε στην πρεμιέρα, δεν τα πήγε καλά και έκτοτε δεν τον ξεκινάει ο Αντσελότι.
2: Αυτό είπα περιοπής, δεν
8: ναι.
2: υπάρχει.
8: Ναι, ναι. Βέβαια ο Ιγκόρ Τιάγκο έκανε εκπληκτική σεζόν στην Premier League, πέτυχε πάρα πολλά γκολ. Αλλά άλλο παγκόσμιο κύπελο και άλλο η φανέλα της Βραζιλίας που είναι και πολύ βαριά Λευτέρη, όταν έχει δει και φαινόμενο και Ρωμάριο και Μπεμπέτο, ξέρω εγώ. Και μην πάω και πιο πίσω τώρα με Πελέ και τα λοιπά. Εντάξει.
7: Αντριάνο. Βέβαια. Ο Χάλκ ακόμα. Φόρ δεν ήταν. Ή λίγο πιο πίσω.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Ναι. Κλέβουν οι Βραζιλιάνοι και ο Κασεμίρο δίνει στο Βινίσιους. Ωραία τρίλα του Βινίσιους και βγάζει τον Έντρικ. Τέτα τέτ και ο Έντρικ. Με την πρώτη επαφή με την μπάλα το κοντρόλ. Έντρικ out. Όχι. Στο 59. Πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Έντρικ. Σε θέση τέτα τέτ βγήκε νομίζω τα κοντρόλ που έκανε τον πρόδωσαν. Δεν ήταν πολύ καλά. Βγήκε απέναντι στον Ήλαντ. Μόνος του σε ανοιχτό γήπεδο, αλλά στόχησε με το
2: και
8: αριστερό του πόδι.
2: Και λάθος κοντρόλ.
8: Φανταστική
2: και
8: πάσα του Βινίσιους Λευτέρη και Βασίλη.
2: Όλα
8: τα λεφτά
7: λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο Έντρικ όντως τα έκανε όλα λάθος. Και το πλασέ στο τέλος. Δηλαδή
8: ανέβαζε το δεξί του πόδι, ήταν το τέρμα άδειο, νομίζω θα είχε βρει δίχτυα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βάλει το αριστερό του.
7: Ναι, είναι φοβερό.
2: Μπορούσε να κάνει.
7: Πάντως εδώ πιάστηκαν στον ύπνο οι Νορβηγοί υπό την έννοια ότι η Βραζιλία σε όλο το μάτς αυτό προσπαθεί να κάνει. Να φύγει δηλαδή στην πλάτη της άμυνας των Νορβηγών με τέτοια εκμεταλλευόμενη κάποια λάθη, ας πούμε, των αντιπάλων της ή να κλέβοντας την μπάλα. Και τώρα στην πρώτη επαφή ο Έντρικ με την μπάλα δεν είχε ακουμπήσει. Έτσι, μόλις είχε περάσει ο Ραλάκη. Άνοιξε το κοντρόλ, έκανε λάθος στο πλασέ και παρέμεινε το 0-0. Λευτέρη, ποια είναι η προτίμησή σου? Για Βραζιλία σε κόβουμε. Εγώ τουλάχιστον.
2: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
7: Ναι.
8: Βραζιλία λόγω Αντσελότη.
2: Ήταν στο πρώτο Μουντιάλ του 1994 που ιστορίζει για πρώτη φορά Βασιλάκη. Μετέδω όλα τα μάτια της Βραζιλίας όταν βάζαν όλοι μέσα για να πάνε να δουν την εθνική του Παναγούλια. Εγώ βλέπω όλη τη Βραζιλία μέχρι τον τελικό. Οπότε καταλαβαίνεις.
7: Ήσουν του γερός. Έτσι με Πεπέτο τότε. Ρωμάριο, Ρωμάριο.
8: Ελευθερία.
2: Και οι δύο.
7: Και οι δύο. Σωστά. Μέσα στην περιοχή τώρα ο Μπομπ κάνει τις τρίπλες. Θα χάσει όμως από την παρέμβαση του Γκάμπριελ. Έτσι παραμένει το 0-0 στο 61, έτσι χωρίς να γίνει κάποια φάση. Πάντως είχαν πολύ μεγάλη στιγμή νωρίτερα με το τέταρτο του Έντρικ.
8: Μετά το πέναλτι είναι η μεγαλύτερη στιγμή της Βραζιλίας.
7: Ναι, έχεις δίκιο.
8: Κλέβουν οι Βραζιλιάνοι ξανά και ο Έντρικ γίνεται κάτοχος, κατεβάζει την μπάλα. Είναι κεντρικά ο Έντρικ. Θα σουτάρει και κόντρα η μπάλα. Και κόρνερ για τη Βραζιλία από τα αριστερά. Ο Έντρικ τώρα είχε πάσα στο Βινίσιο από τα αριστερά. Ο Χέγγε με έβαλε την προβολή στο σουτ που επιχείρησε ο Φόρτ Σελεσάο και έχουμε κόρνερ για τη Βραζιλία στο 61ο λεπτό. Μπήκε ο Έντρικ, χάθηκε το τέτα τέτ. Ανεβάζουν λίγο στροφές οι Βραζιλιάνοι. Ο Χάλαντ τα λέει με τον Ήλαντ, γυρίζει και αυτό στην περιοχή. Γι' αυτό το κόρνερ που έχουν κερδίσει οι Βραζιλιάνοι από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Μπρούνο Γκιμαράες θα το εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Θα γεμίσει. Βγαίνει ο Νίλαν με γροθίες να διώξει και πιο μακριά ο Μπομπ με το κεφάλι. Η μπάλα φτάνει στον Ντόγκλας Σάντος. Κρατάει ο Ντόγκλας Σάντος. Θα κάνει και το γέμισμα. Στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει μια κεφαλιά ο Γκάμπριελ. Ραγιάν το σουτ βγάζει ο Νίλαν. Με υπερένταση και με το δεξί του χέρι. Ίσως και να μπερδεύτηκε λίγο. Αλλά έβγαλε ο κίπερ της Νορβηγίας.
9: Στο 62, νέα μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία, νέα τελική εντός στόχου αυτή τη φορά. Αλλά ήταν σε τιμότητα ο Νίλαν και έβγαλε το σουτ του Ραγιάν. Και κρατάνε οι Βραζιλιάνοι και ξεσηκώνουν και τον κόσμο τους στις εξέδρες που το έχουν και αυτοί ανάγκη να δουν κάτι από τη Σελεσάο.
7: Και το βλέπουν στο τελευταίο τρίλεπτο, έτσι, ότι έχει κρατεί αυτό που είπες και δημιούργησε την ευκαιρία και πλέον είναι και στην επίθεση. Γιατί μέχρι τώρα βλέπουν την Νορβηγία να έχει κατοχή.
9: Πολύ ωραία τρίπλα του Βινίσιους από τα αριστερά. Περνάει Ριέρσον, έρχεται ξανά ο Ριέρσον. Ο Βινίσιους βρίσκει τον Κασεμίρο. Κασεμίρο γεμίζει την περιοχή για τον Ραγιάν. Ραγιάν κεφαλιά, όχι! Ο Νίλαν το έβγαλε και αυτό, αλλά έχουμε offside. Είπε όχι στον Κιμαράες. Πανηγυρίζει έξαλα ο Νίλαν.
7: Το έβγαλε και αυτό, είναι όπως το πες. Έχει βγάλει τα πάντα. Ό,τι πάει προς το τέρμα το βγάζει. Ο Νίλαν, προκειμένου υπήρχε offside.
9: Νομίζω υπήρχε.
7: Υπήρχε ενδεχομένως, ναι.
9: Στο Ραγιάν.
7: Ακριβώς και στο
9: Πάντως για άλλη μια φορά επέμβαση καταπληκτική.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Με το ένα χέρι, με το αριστερό του χέρι, είπε όχι στον Μπρούνο Κιμαράες από το ύψος μικρής περιοχής.
7: Ναι, ναι, ναι. Φοβερή επέμβαση, φοβερή. Ακόμη και αν η φάση είναι θεωρείται ως μη γενόμενη.
9: Και η προηγούμενη είναι... τώρα που βλέπουμε το replay και συγγνώμη σε διακόπτω τον Βασίλη, κόντραρε, γι' αυτό είπατε ευνηδιάστηκε στο σου του Ραγιάν και έβγαλε με το δεξί του
7: και χέρι. Το δεξί
9: είχε αντίθετη πορεία το
7: κορμί του. Ενώ είχε κάνει κίνηση προς την άλλη πλευρά ακριβώς. Είναι σε μεγάλη μέρα ο Νίλαν, ως τώρα τουλάχιστον.
2: Για αποκτήσει από τον πέναλτι που πιάσε, παιδιά.
7: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Λευθέρη. Προφανώς υπήρξε ρόλο. Ενώ έχουμε και την τρίτη αλλαγή για την Νορβηγία. Ο Όρνς.
9: Ο Άουρσενς.
7: Άουρσενς, ωραία. Μπαίνει στον αγώνα. Στο 64ο λεπτό, ποιος βγήκε, γιατί αυτό δεν πρόσεξα.
9: Δεν το έδειξε ακόμα. Ναι. Ήτανε, το replay ήταν από την ευκαιρία της Βραζιλίας και δεν μας έδειξε ο σκηνοθέτης.
7: Η αλήθεια είναι ότι η μετάδοση γίνεται από το στούντιο, έτσι.
9: Ο Ριέρσον, εντάξει. Δεξί μπακ, ναι. Έβαλε μπακ, γιατί ο Βινίσιους το Ριέρσον.
7: Η αλήθεια είναι και στο προηγούμενο περίπτωση δεν είχε και παιδιά για τη βοήθεια του Μπόμπου, αλλά τον είδαμε το Ριέρσον σαν να παρατά τη φάση εκεί που τον πέρασε ο Βινίσιους. Εντάξει, υπερβάλλω ενδεχομένως.
9: Για τόση ώρα και σε περνάει μονίμως και τον κυνηγάς μονίμως, κουράζεσαι.
7: Ναι, ναι. Ισχύει.
9: Ο Όρσενς έκανε ένα παράλληλο γύρισμα για τον Χάλαντ, πήραν οι Βραζιλιάνοι, κερδίζουν όμως οι Βίκινγκς. Ο Μπέργκε γυρίζει πίσω στον Αγέρ και αυτό στον Όρσενς. Ο παίκτης της Μπενφίκα πήρε τη θέση του Ριέρσον στο 63. Η τρίτη αλλαγή των Νορβηγών. Μία έχει κάνει ο Κάρλο Αντσελότι. Στο 58 πέρασε τον Έντρικ στη θέση του Κούνια και έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία ένα λεπτό αργότερα. Ο Έντρικ σε θέση τερατέτ με τον Ήλαντ, πλάσαρε άστοχα. 65ο λεπτό, Βραζιλία, Νορβηγία 0-0, φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2016. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μεξικό-Αγγλία στις 3 αυτό το παιχνίδι.
7: Τώρα αποδοκιμασίες, γιατί εντάξει, πραγματικά περπατάνε οι Νορβηγοί, έτσι. Έχουμε παίξει 20 λεπτά, έχουν παίχτει μάλλον 20 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και δεν θυμάμαι να έχει κάνει τελική η Νορβηγία προς την αιστεία της Βραζιλίας. Τώρα, αν θα μπορέσει να κάνει μια επίθεση, όσο πιο κινητική δηλαδή, να δούμε μια προσπάθεια να απειλήσει την αιστεία της Βραζιλίας. Βέβαια, μέχρι τώρα έχει την κατοχή έτσι, υπέρ της, ξεκάθαρα. Κοντά στο 68%, αλλά είδαμε ότι κινδύνευσε. Πήγε να το πληρώσει δηλαδή αυτό το στυλ παιχνιδιού. Όταν χάθηκε η μπάλα και την κέρδισαν οι Βραζιλιάνοι που έβγαν γρήγορα μπροστά. Τώρα από τα δεξιά μια σέντρα στην ύψος μικρής περιοχής. Ο Άλισον δεν μπλοκάρει την μπάλα. Στη συνέχεια χτυπά πάνω στον Γκάμπριελ και θα φύγει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για την Νορβηγία από τα δεξιά, έτσι όπως θα κάνει επίθεση από την επέμβαση του Άλισον.
9: Όχι,
7: την ασταθή, μπράβο, ναι. Στη σέντρα του Σιέλντερου. Αυτή η φάση πριν από λίγα δευτερόλεπτα.
9: Αν την έβρισκε ο Γκάμπριελ, ίσως έφτανε στο Χάλαντ και εκτελούσε μάδιο τέρμα,
7: Σωστό γι' αυτό. Γι' αυτό το πανηγύρισαν οι δυο τους. Ο Όντεγκάρντ είναι στην εκτέλεση του κόρνερ. Πόσα κόρνερ έχει, τέταρτο για την Νορβηγία πέρα αυτό. Τρία έχει η Βραζιλία. Στο 66 έχουν ανέβει προφανώς και στόπερ των Νορβηγών. Το εκτελεί ο Όντεγκάρντ στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Γκάμπριελ. Πάει μπάλα στην άλλη πλευρά εκεί που είναι ο Σιέλντερουπ, που θα βγάλει στον Μπομπ. Ο Μπομπ ξανά για τον Σιέλντερουπ. Εκείνος χάνει λίγο το κοντρόλ, κρατά όμως την κατοχή. Θα δώσει και πάλι στον Μπομπ και πάλι στα δική Νορβηγοί. Παίζουν κάποιες πάσεις κοντινές. Ο Μπομπ τώρα ωραία κάθετη μέσα στην περιοχή. Γύρισμα ο Χάλαντ δεν μπορεί. Από κοντά έκανε το γύρισμα ο Χέγκεμ, αν έχω δει σωστά, ο στόπερ που είχε μείνει ψηλά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Άλλο στόπερ είναι. Μπράβο, Αγέρ, ο οποίος έκανε το γύρισμα το αριστερό. Στο δεύτερο δοκάρι δεν επιχείρησε να κάνει κάποιο σουτ. Θα μπορούσε να μου πει, ήταν σε δύσκολη γωνία.
9: Ήταν λίγο πιο μπροστά για τον Χάλαντ. Έκανε τάκλιν. τη βρήκε λίγο την μπάλα ο Χάλαντ. Δεν μπόρεσε να το κατεύθυνση. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα του Αγιέρ. Να που η Νορβηγία μετά τις ευκαιρίες Βραζιλίας μένει μπροστά στο γήπεδο. Βρήκε προϋποθέσεις για γκολ, αλλά ο Χάλαντ δεν μπόρεσε να σπρώξει τα δίχτυα. Με υπερπροσπάθεια προσπάθησε, δεν τα κατάφερε. Και έχουμε και άλλες αλλαγές για τη Βραζιλία. Και για να κάνει έτσι ο κόσμος, έχουμε Νεϊμάρ.
7: Λες.
9: Όχι. Για να δούμε.
7: Δύο αλλαγές.
9: Ο Μαρτινέλη και ο Ραγιάν πέρασαν έξω. Νεϊμάρ, καλά
7: σου
9: είπα. Νεϊμάρ και Ντανίλο Σάντος. Ένας μέσος στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και ο Νεϊμάρ, το δεκάρι της Βραζιλίας. Και ο άνθρωπος που περιμένουν πολλά από αυτόν. Οι Βραζιλιάνοι στο 68. Για να δούμε τι θα κάνει ο Νεϊμάρ. Και πάνω που μπήκε έχουμε hydration break, να δροσιστεί ο Νεϊμάρ και οι υπόλοιποι.
7: Να δροσιστούμε και εμείς, να του δώσουμε το Λευτέρη το λόγο.
9: Ο Λευτέρης τώρα.
2: Ναι.
7: Και επανερχόμαστε λοιπόν, πολύ.
2: Εκεί που ήταν το παιχνίδι πολύ χαλαρό, ζωντάνεψε λίγο. Ειδικά αυτή η ευκαιρία του Εντρίκ δεν χάνεται. Πιστεύω ότι αν είχε λίγο χρόνο συμμετοχή περισσότερο, ήταν νωρίτερα στο παιχνίδι, ίσως ανεργούσε διαφορετικά. Αλλά πως μπήκε κρύος, πραγματικά όποιος δεν το έχει δει, ήταν μια εντυπωσιακή ευκαιρία που έχασε ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Λιόν. Λοιπόν, παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση από τη Νέα Υόρκη τον αγώνα της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον νικητή του Αγγλία-Μεξικό, το παιχνίδι αυτό που θα αρχίσει στις 3 στο γήπεδο εκεί στο μεγάλο, στο υπερβλητικό στάδιο, έτσι, το υπέροχο Azteca Stadium, όπου η Αγγλία επιστρέφει, κύριε Μαυριδόπουλε, για να μαθαίνεις, μετά από 40 χρόνια, όταν το 1986 στο Μουντιάλ, τότε είχαμε την κολάρα του Μαραντόνα αλλά και το χέρι του Θεού, τότε που είχε χάσει η Αγγλία από την Αργεντινή με 2-1 το 1986. Τα ρεπορτάζ λένε ότι οι θορυβόδεις μεξικάνοι φιλάθλοι έκαναν τη ζωή των Άγγλων ποδοσφαιριστών δύσκολη στο ξενοδοχείο που ήταν, αλλά είναι ένα παιχνίδι που αξίζει να το παρακολουθήσει κανένας με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται για την Αγγλία. Το Μεξικό που ακόμα δεν έχει δεχτεί γκολ, θα τα πούμε και μετά τη μία αυτά. Περιμένοντας να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. 3 η ώρα η σέντρα, επαναλαμβάνω, στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία στο Azteca Stadium. Ένα υπέροχο πραγματικά γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί σαν έδρα η ομάδα του Μεξικού γενικά στις κυρίως στις επίσημες διοργανώσεις της. Λοιπόν. Παραμένουμε στην ελληνική ραδιοφωνία. Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, στην επιμέλεια της εκπομπής Παναγιώτης Μπάλτα, στο μικρόφωνο ο Λευτέρης Αρλάκος, και επιστρέφουμε στη Νέα Υόρκη, εκεί στο γήπεδο που γίνεται το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία.
9: Δροσίζονται οι παίκτες και των δύο ομάδων. Οι κάμερες τώρα δείχνουν και τον Νεϊμάρ, ο οποίος με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο έγινε ένας μικρός χαμός στο MetLife Stadium.
7: Τον κατάλληλο έμπαινε από τις αντρές του κόσμου.
9: Λέω για να κάνει έτσι ο κόσμος, μπαίνει ο Νεϊμάρ, δεν γίνεται. Τον έχει ανάγκη η Βραζιλία, είναι αλήθεια, να παράξει ένα πιο επιθετικό γενές ποδόσφαιρο.
7: Και αυτό εντυπωσιακό γήπεδο, έτσι, το MetLife.
9: Εδώ θα γίνει και ο τελικός. Είναι εντυπωσιακό όντως το γήπεδο στο New Jersey.
7: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το Dallas Stadium, να σου πω την αλήθεια.
9: Εμένα προσωπικά μου αρέσει το Azteca.
7: Το Azteca, εντάξει, ναι.
9: Μου αρέσει πολύ το Azteca.
7: Ναι. Και ολόκληρη ιστορία.
2: Μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι, η είδηση που βγήκε πριν από λίγο και θέλω να τη σχολιάσετε κι εσείς, είναι ότι ο Center for της USA, της ομάδας ΗΠΑ, δεν τιμωρήθηκε. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δεν τιμωρεί τον Μπαλογκάν που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που προκάλεσε την οργή της Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
9: για
2: και ξέβρασε την έκπληξή της με την απόφαση αυτή της FIFA.
9: Ως
2: γνωστόν,
9: ο
2: οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, όπως λέει το άρθρο 66, με αποβολή, αποβάλλεται, με κόκκινη κάρτα απευθείας, τουλάχιστον για μια αγωνιστική δεν παίζει στον αγώνα της ομάδος. Και όμως η FIFA το έκανε το θαύμα της.
7: Με αναστολή.
2: Βοηθάει την USA να παίξει τουλάχιστον ημιτελικά ή προημιτελικά, γιατί πιστεύω ότι είναι το φαβόρι με το Βέλγιο, και τώρα με τον Μπαλογκάν έχει ένα ακόμα λόγο.
9: Επειδή το είχα διαβάσει λίγο το θεματάκι αυτό και πιο νωρίς, και σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή του Φόλαριν Μπάλογκαν.
8: Εντάξει, νομίζω για μένα είναι
7: και
8: σκάνδαλο.
7: Τον ευχαρίστησε, ευχαρίστησε τη FIFA μετά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει δημόσια δήλωση.
8: Δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Είναι από του λόγου
2: για του οποίου είπα για την
7: παιδιά, εγώ απλά δεν έχω δει γιατί αποβλήθηκε.
2: Αλλά είναι απίστευτο. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει ό,τι θέλει ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Μήπω πανηγυρίσει μαζί με τον αρχηγό τη USA το Μουντιάλ φέτο.
8: Εντάξει. Ο Μπαλογκάν, η αλήθεια είναι ότι είναι ο καλύτερο παίκτη μέχρι στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά όπως και να έχει, για μένα είναι σκάνδαλο, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή η απόφαση είναι σκάνδαλο και δεν συνάδει με το fair play του ποδοσφαίρου και τους κανονισμούς. Η Νορβηγία ήταν στην επίθεση τώρα, να το πούμε και αυτό. Δεν μπόρεσε ο Όντεγκαρντ να κρατήσει την μπάλα. Διώχνουν οι Βραζιλιάνοι στο 72, Βραζιλία-Νορβηγία 0-0. Δεν ξέρω, εγώ είπα σκάνδαλο.
7: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί. Συμφωνώ απόλυτα από ποια έννοια τώρα. Δεν έχω δει γιατί είχε αποβληθεί. Αλλά όπως και να έχει, όταν υπάρχει κόκκινη κάρτα, πρέπει να εκτίσει ποινή μιας αγωνιστικής. Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα δεν καταλαβαίνω πώς η FIFA αποφάσισε να αναιρέσει, ας πούμε, την τιμωρία της μιας αγωνιστικής βάζοντας αναστολή στην εκτέλεση ποινής.
8: Ναι, αν ξανακάνει ίδια ποινή, λέει, θα είναι χειρότερη η κύρωση.
7: Ναι, αυτό, ναι.
8: Πότε να τελειώσει το Μουντιάλ.
7: Είναι σκάνδαλο,
8: τώρα,
7: λοιπόν.
8: Τώρα τι να συζητάμε, ότι ο Φαντίνο είχε απονείμει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA. Ένα συνήθιστο βραβείο.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε προταθεί για τον Νόμπελ Ειρήνης, λέει, Φαντίνο, κάτσε φίλε, θα σου δώσω εγώ τον Νόμπελ Ειρήνης της FIFA.
7: Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, και ότι δημόσια βγαίνει ο Τραμπ και ευχαριστεί μετά τη FIFA, και αυτό λέει πολλά, έτσι. Ως προς το λόγο, δηλαδή, που πάρθηκε αυτή η απόφαση, που είναι λογικό να εκνευρίζει τους Βέλγους και όχι μόνο.
8: Και όχι μόνο, ναι, κάθε ποδοσφαιρόφιλο.
7: Ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, εντάξει, θα δούμε τι θα συμβεί και σε εκείνον τον αγώνα. Το Βέλγιο που ούτως ή άλλως είναι κακό, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει. Και πώς κατάφερε να περάσει τη Σενεγάλη. Γύρισε από το εις βάρος του 2-0 σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι πλήρωσαν και οι Σενεγαλέζοι ότι έμειναν πίσω σε εκείνον τον αγώνα. Πάντως, στο παιχνίδι που παρακολουθούμε τώρα, γίνεται στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει μεγάλη φάση πέραν του τέτα-τέτ στο δεύτερο ημίχρονο του Έντριξ στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Η φάση αυτή στο 59 και στη συνέχεια βεβαίως η μεγάλη επέμβαση του Νίλαντ, τον νοματοφύλακα των Νορβηγών, στο σουτ του Μπρούνο Γκυμαράες. Του πιάσε το πέναλτι, του πιάσε για αυτό το σουτ. Ο Νίλαντ θα το βλέπει στον ύπνο του Μπρούνο Γκυμαράες. Αλλά θα δούμε και αν θα. Για να δούμε τους Νορβηγούς, όχι, δεν μπορούν να κλέψουν. Πίεσαν τώρα με τον Όντεγκαρντ. Για να δούμε αν οι Βραζιλιάνοι θα μπορούσαν να σταματήσουν.
8: Ακούτε τι γίνεται όταν ακουμπάει την μπάλα ο Νεϊμάρ.
7: Φοβερό, ε.
8: Φοβερό. Βινίσιο από τα αριστερά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι και δίνει στον Κασεμίρο. Και αυτό πατάει για τον Γκυμαράες και πιο δεξιά στον Ντανίλο. Ευκαιρία για τη Βραζιλία. Η σέντρα του Ντανίλο κόβεται από τον Βόλφε. Ο Κασεμίρο μαζεύει και κάνει σέντρα. Κόβεται ξανά από Όντεγκαρντ και Βόλφε. Και διώχνει Όντεγκαρντ μακριά. Ψάχνοντας το Χάλαντ. Χάλαντ με Γκάμπριελ. Κάτι από Πρέμιερ Λιγκ αυτή η μονομαχία. Ο Γκάμπριελ τον κόβει. Η μπάλα φτάνει στον Όντεγκαρντ. Και ο Όντεγκαρντ δίνει στον Μπομπ. Μπομπ από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Άουρσεν. Δεν του δίνει και δίνει στον Όντεγκαρντ κεντρικά. Ο Όντεγκαρντ ωραία στο Χάλαντ. Και αυτός πιο αριστερά ο Σιέλντερουπ. Σιέλντερουπ μέσα στην περιοχή. Κάνει και το σουτ Άλισον. Φοβερή επέμβαση από το κύπερ της Βραζιλίας. Και πλάγιο για τους Νορβηγούς. Στο 75 αυτή η φάση. Εκτέλεσε ο Σιέλντερουπ με το δεξί. Ο Άλισον έπεσε στη δεξιά του γωνία και έβγαλε με υπερένταση. Πολύ μεγάλη φάση για τους Νορβηγούς που βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα με Χάλαντ, Σιέλντερου, Μπομπ, Όντεγκαρντ. Αλλά ο Άλισον.
7: Και ο Χάλαντ είχε ψυχραιμία πάντως. Το καθαρό μυαλό, δηλαδή να βλέπει την κίνηση των συμπαικτών του και να τους δίνει την μπάλα. Δεν εκβιάζει προσπάθειες.
8: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι εκτός κουτιού ο Χάλαντ πρέπει να κάνει τα βασικά. Και τα βασικά τα κάνει και πολύ καλά, έτσι. Να σπάει την μπάλα και να μπαίνει μέσα. Να ακολουθεί τη φάση και να μπαίνει μέσα. Ο Όντεγκαρντ από τα αριστερά. Δίνει στον Σιέλντερουπ και αυτό στον Μπέργκε. Ξανά ο Όντεγκαρντ. Τριγωνάκι εκεί από τους Νορβηγούς. Σιέλντερουπ. Από τα αριστερά όλα αυτά για την Νορβηγία. Πού κρατάνε την μπάλα, δεν βιάζονται. Ο Μπομπ τώρα πιο κεντρικά κινείται. Πίσω η μπάλα στον Αγιέρ. Νέιμαρ ψευτοπιέζει. Ο Αγιέρ δίνει στον Βόλφε. Και ο Βόλφε αριστερά στον Όντεγκαρντ. Και τώρα Βόλφε που έχει πάρει μέτρα. Βόλφε το γύρισμα, κόντρα από τον Μαρκίνιος. Θα προλάβει και την μπάλα, δεν βγαίνει κόρνερ. Και θα γεμίσει ο Μαρκίνιος με στόχο τον Νεϊμάρ. Περνάει μπάλα από όλους και φτάνει στο Χέγγεμ. Όχι, στον Αγιέρ.
7: Ο οποίος χειροκρότησε
8: το συμπαίκτη του, χειροκρότησε που του άφησε την μπάλα.
7: Άφησε την μπάλα, ναι. Πριν την πάρει στα πόδια.
9: Πριν την πάρει, ναι, ναι. Μάλλον θα του μίλησε κιόλας, θα τον άκουσε και έσκυψε και του άφησε την μπάλα. Επικοινωνία υπήρξε. Όντεγκαρτ ξανά, όλες οι μπάλες περνάνε από τα πόδια του. Για όποιον δεν βλέπει τον αγώνα σε κάποια τηλεόραση ή κάποια οθόνη, το Όντεγκαρτ είναι ο μόνιμος παίκτης, ο μόνιμος κινητήριος μοχλός της Νορβηγίας. Αυτός που παίρνει την πρώτη πάσα και οργανώνει το παιχνίδι. Όλες οι μπάλες περνάνε από τα πόδια του, είτε από δεξιά είτε από αριστερά, είτε κεντρικά, είτε μπροστά είτε πίσω, είναι παντού στο γήπεδο. Χαμηλώνει, ανεβάζει, είναι αυτός που ρυθμίζει την ταχύτητα του παιχνιδιού των Νορβηγών. Οι οποίοι οι Νορβηγοί μέχρι στιγμής, Βασίλη και Λευτέρη, στέκονται πάρα πολύ καλά απέναντι στην Βραζιλία. Έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Είχαν και τον γκολ στο τρίτο λεπτό.
7: Το ακυρωθέν, σωστό. Ναι, ναι. Το οποίο εντάξει ήταν offside. Και δεν έχουν πληρώσει και τις φορές που έχουν χάσει την μπάλα από κλειστό.
9: Βραζιλία είναι, θα βρει.
7: Θα βρει φάσεις, προφανώς. Έχοντας μεγάλη μέρα εδώ με φυλακά τους, έτσι, τον Νίλσεν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις πιο καθαρές στιγμές στον αγώνα για τον γκολ τις έχουν οι Βραζιλιάνοι. Βέβαια απείλησαν νωρίτερα. Για να δούμε τώρα. Η μπάλα είναι έξι περιοχή των Βραζιλιάνων. Υπάρχει ένα τράβηγμα του Γκάμπριελ στο Χάλαν.
9: Το κατάλαβε και ο Χάλαν, σηκώθηκε κατευθείαν.
7: Σηκώθηκε κατευθείαν, ναι, ναι. Όντως, εντωμεταξύ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Ανσελότη. Θέλει το ματς. Θέλει το ματς στα 90 λεπτά. Αν και η Βραζιλία, είπαμε, έχει αφήσει την κατοχή στους Νορβηγούς. Από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι και τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι αυτό.
9: Από ό,τι δεν ήταν ο Έντερσον, ο μέσος της Αταλάντα, δεν ξέρω αν θα βγει ο Κασεμίρο ή ο Μπρούνο Γκυμαράες. Ένας από τους δύο, φαντάζομαι.
7: Από τα δεξιά ο Άουρσενς θα δώσει στον Μπομπ. Θα κερδίσει και στο πλάγι out από την παρέμβαση του Ντάγκλας Άντος. Και δεν θα δούμε τώρα θα γίνει η αλλαγή ή όχι. Ναι, τώρα θα γίνει η αλλαγή.
9: Ο Μπρούνο
7: Γκυμαράες, το προέβλεψες. Ο μοιραίος για τη Βραζιλία, υπό την έννοια ότι έχασε το πέναλτι, το πιέσε ο Νίλσεν, και αυτό δείχνει και ο σκηνοθέτης. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία πάλι.
9: Ήταν offside βέβαια, αλλά.
7: Α, σωστά, ήταν offside.
9: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, εκτέλεσε μέσα στην περιοχή, το έβγαλε και εκείνο ο Νίλαντ. Στο 79 αυτή η αλλαγή για τη Βραζιλία. Ο Έντερσον πήρε τη θέση του Μπρούνο Γκυμαράες και πάει στο χώρο τη μεσαία γραμμή μαζί με Κασεμίρο και Ντανίλο Σάντος. Αυτή ήταν η τέταρτη αλλαγή για τον Κάρλο Αντσελότη. Τρεις έχει κάνει ο Σολμπάκεν. Η Νορβηγή με την μπάλα στα πόδια. Παίρνει μέτρα ο Χάγκεμ και δίνει αριστερά στον Βόλφε. Και αυτός πιο αριστερά στο Σιέλντερουπ. Ο Σιέλντερουπ περνάει πάρα πολύ ωραία. Κάνει και τη σέντρα. Χάλαντ και βαλιά και γκολ! Έρλινγκ Χάλαντ στο 79! Μία επαφή χρειάστηκε στην περιοχή της Βραζιλίας, εκτέλεσε τον Άλισον και βάζει μπροστά στο σκορ την Νορβηγία.
7: Έκτο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, 61ο σε 54 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Πήγε η μπάλα εκεί που έπρεπε για εκείνον, δεν το έχανε ο Χάλαντ. Οποιοςδήποτε άλλος μπορεί να το έχανε, ο Χάλαντ όχι.
9: Λίγα μέτρα τον άφησε ο Γκάμπριελ, ο Χάλαντ έβαλε το κεφάλι του και εκτέλεσε τον Άλισον για να βάλει μπροστά στο σκορ την Νορβηγία και έχει πλέον 26 γκολ στα τελευταία 14 παιχνίδια. Φοβερό. Που σκοράρει συνεχόμενα, έτσι. Φοβερό. 14 σερί μάτς που σκοράρει. Απίσης. 26 γκολ μέσα σε αυτό το διάστημα.

0: μπει και στο στούντιο, ότι στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, δύο νίκησε η Νορβηγία, δύο παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει νικήσει ποτέ η Βραζιλία. Και η Βραζιλία, το λέγαμε και στο ξεκίνημα, από το 2002 και έπειτα, στα νοκάουτ πάντα αποκλείεται από ευρωπαϊκή ομάδα. Όταν πετυχαίνει η ευρωπαϊκή ομάδα στα νοκάουτ, αποκλείεται. Είτε προημιτελικά, είτε ημιτελικά. Ο Χάλαντ, τρισευτυχισμένος χαμογελαστός. Ένα παιδικό χαμόγελο ήταν αυτό που είχε.
1: Μαζεμένος, φίλε, ζει το όνειρό του, έτσι. Σκοράρει σε Μουντιάλ κοντρά στη Βραζιλία. Πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ, έχει πετύχει 6 γκολ όπως είπες και εσύ.
0: Έχει σκοράρει όλα τα παιχνίδια, όπως το επισήμανες. Γιατί είπαμε, είπες πόσα, 26 γκολ.
1: 14 σερί μάτς που σκοράρει, 26 γκολ μέσα σε αυτό το διάστημα.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Εντάξει, τι να πεις τώρα για την εκτελεστική του δυνότητα, έτσι.
0: Τι άλλο να κάνει.
1: Λίγο το βρήκε χώρο με στην περιοχή, εκτέλεσε με το κεφάλι. Είναι στο κουτί, το είπαμε και προηγουμένως. Αυτό θέλει ο Χάλαντ. Στο κουτί, μία επαφή.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι για πολλά.
0: Δεν είναι, ναι, αυτό είναι. Και αυτό είναι το χαρισμά του. 100%.
1: Τώρα και οι Βραζιλιάνοι τρέχουν, έτσι.
0: Οι Βραζιλιάνοι είναι υποχρεωμένοι σε αυτά τα 8 λεπτά μέχρι τα 90 και τις όποιες καθυστερήσεις να φτάσουν ισοφάρις. Διαφορετικά θα αποχαιρετήσουν ως αποτυχημένοι, έτσι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί μιλάμε για τη φάση των 16. Του διευρυμένου αυτού παγκοσμίου κυπέλου με τις προοπτικές για τη Βραζιλία να είναι για ψηλά. Πάντα είναι ψηλά για τη Βραζιλία.
1: Κόρνερ κερδίζει ο Βινίσιους το 82 από τα αριστερά. Ευκαιρία για τη Βραζιλία τώρα να γεμίσει την περιοχή του Νίλαν. Βλέπουμε τις εκφράσεις των φίλων της Βραζιλίας στις εξέδρες και είναι όλοι κατσούφιδες.
0: Έτσι.
1: Βλέπουν μπροστά τους τον αποκλεισμό, κατάματα. Και τώρα έχει σηκωθεί και ο Κάρλο Αντσελότι, μασάει πιο έντονα την τσίχλα του, αλλά είναι ανέκφραστος όπως πάντα. Ο Νεϊμάρ θα το εκτελέσει από τα αριστερά αυτό το κόρνερ με το δεξί του πόδι. Δεν έχει φάνει μέχρι στιγμής ο Νεϊμάρ. Μπήκε στο γήπεδο στο 67. Είχαμε και διακοπή για το hydration break.
0: Δεν είχε εσύ την μπάλα να κουμπάει τη γραμμούλα.
1: Ούτε τώρα την ακουμπάει από ό,τι βλέπω, αλλά εντάξει.
0: Φαντάζει να υπάρχει βάρη γι' αυτό.
1: Εκτελεί ο Νεϊμάρ με το δεξί του πόδι πιο ψηλά από όλου. Ποιο ήταν αυτό, ο Αγέρ. Νέο κόρνερ για τη Βραζιλία στο 83. Εμψυχώνει και τους συμπαίκτες του Αγέρ. Σηκώνει και τα μανίκια. Βίκινγκ κανονικός για τα τελευταία λεπτά ο στόπερ της Νορβηγίας. Νέα ευκαιρία για τους Βραζιλιάνους με το κόρνερ που θα εκτελέσει και αυτή τη φορά ο Νεϊμάρ. Και το κάνει. Εκεί σηκώνεται ο Άουρσενς και διώχνει με το κεφάλι στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα φτάνει στον Κασεμίρο, ο οποίος θα την αφήσει. Όχι. Τη μαζεύει και τη δίνει στον Έντερσον. Σέντρα του Έντερσον. Χάλαντ με το κεφάλι που έχει γυρίσει πίσω για αυτή την άμυνα. Και η μπάλα φτάνει στο Νεϊμάρ. Κατεβάζει την μπάλα ο Νεϊμάρ. Νεϊμάρ με Άουρσενς. Κάνει προς πίσω ο Νεϊμάρ. Η μπάλα στο δεξί του. Τώρα στο αριστερό. Ο Νεϊμάρ. Νέα κοφτή τρίπλα. Κόβεται όμως. Και πιο μακριά η μπάλα από τον Σέντερ Ρουπ. Μαζεύει ο Βινίσιους και δίνει στον Ντόγκλας Σάντος. Ξανά ο Βινίσιους με την μπάλα στα πόδια. Κρατάει ο Βινίσιους. Συγκλίνει. Τον πιέζει ο Μπομπ. Και θα του πάρει και την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία ο Μπομπ. Και είναι τρεις Βραζιλιάνοι με δύο Νορβηγούς. Αριστερά η μπάλα στο Σιέλντερουπ. Έχει προλάβει ο Έντερσον και έχει γυρίσει. Ο Σιέλντερουπ κρατάει και δίνει στον Μπομπ. Μπομπ με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή της Βραζιλίας. Όλα αυτά δίνει στον Μπέργκ.
0: Ο Χάλαν ακόμα δεν έχει φτάσει, έτσι.
1: Έβγαλε άμυνα ο Χάλαν και έρχεται τώρα στο πλάνο. Να το σάκουσε. Δεν βιάζονται καθόλου οι Νορβηγοί πάντως. Κρατάει ο Όντεγκαρτ και δίνει δεξιά στον Άουρσενς. Άουρσενς πίσω στον Αγέρ. Ο Αγέρ περνάει τον Νεϊμάρ. Η μπάλα στον Χέγκεμ και αριστερά στον Βόλφε. Δεν βιάζονται οι Νορβηγοί καθόλου μα καθόλου. Έχουν το προβάδισμα.
0: Τόση ώρα γύριζαν την μπάλα.
1: Δεν το κάνουν τώρα που είναι μπροστά στο σκορ.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και είναι στο 85 το μάτς. Φαίνονται ψυχραιμία. Εντάξει, οι Βραζιλιάνοι πιστεύω θα βγάλουν ευκαιρία μέχρι και την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Από τη στιγμή που είναι πίσω στο σκορ έτσι με ένα 0, αυτό λέει λογική βέβαια, από τότε δεν ξέρεις. Νωρίτερα ο Κασεμίρο είχε αυτή την έμπνευση, ενώ φαινόταν θα την άφηνε
1: μάλλον
0: να βγει
1: πλάγιο. Μάλλον την είχε βρει, γι' αυτό τη σταμάτησε την μπάλα.
0: Α, λες,
1: μάλλον είχε βρει πάνω του, οπότε. Οι Vikings εξέδρες είναι έτοιμοι για άλλο ένα ρο,
0: Ναι, ναι. Το κοπηλατικό, αυτό είναι ο Ιωλονίδας.
1: Θα πούμε μετά την ιστορία. Θα την πούμε μετά την ιστορία. Άμα κάτσει και περάσει στην Νορβηγία, θα πούμε την ιστορία του ρο.
0: Γιατί θα δούμε για τους πανηγυρισμούς. Από τα αριστερά τώρα η Βραζιλιάνη με τον Βινίσιους να περνά την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οχ, κόντρες.
1: Δοκάρι!
0: Δοκάρι από τις κόντρες που έγιναν με τον Έντρικ, νομίζω να είναι ο παίκτης. Στροπή μπάλα κόντρα, ρε, πήρε
1: ύψος. Μάλλον και στον Αγέρ της Νορβηγίας. Πήρε ύψος, πήγε να κρεμάσει τον Ήλαν. Τη βρήκε όμως και αυτή την μπάλα, Ήλαν.
0: Φοβερό.
1: Και κατέληξε στο δοκάρι.
0: Έκανε επέμβαση και εδώ.
1: Σέντρα του Νεϊμάρο, Αγέρ πιο ψηλά από όλους. Διώχνει, μαζεύουν οι Βραζιλιάνοι. Βινίσιους τώρα από τα αριστερά.

0: Στον Ντανίλο Σάντος και είναι μέσα στην περιοχή ο Κασεμίρο. Γύρισμα του Κασεμίρο έξω! Κακή απόφαση του Κασεμίρο. Βινίσιους και Νεϊμάρ περίμεναν μόνοι τους μάδιο τέρμα να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κασεμίρο έκανε δυνατή τη σέντρα. Πέρασε έξω. Μαζί με τον σκηνοθέτη στη φάση Κασεμίρο με το αριστερό. Ο Νεϊμάρ και ο Βινίσιους Βασίλη είναι μόνοι τους.
1: Και τον βρήκε με το γόνατο στο πρόσωπο ο Βινίσιους τον Ίλαντ. Αλλά είναι τεράστια ευκαιρία γιατί είναι όντως μόνοι
0: τους. Και ξεφυσάει ο Χάλαντ, δείχνει ο σκηνοθέτης την αντίδραση του Χάλαντ. Και βλέπουμε την προηγούμενη φάση τάκλιν του Αγέρ με υπερπροσπάθεια και αυτό το έβγαλε εντυπωσιακά ο Ίλαντ. Και την έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Νομίζω ότι όλο το ματς, άμα λήξει αυτό το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας. Είναι του Νίλαντ.
1: Είναι του Νίλαντ, βέβαια.
0: Έχει μπορεί να σκόραρε ο Χάλαντ, αλλά ο Νίλαντ τα έχει κάνει όλα.
1: Βέβαια. Έπιασε το πέναλτι του 14 και έχει άλλες 4 σωτήρες επεμβάσεις μέχρι τώρα. Και τώρα εντάξει, φαίνεται να πονά στο πρόσωπο, γιατί τον βρήκε με το γόνατο στο πρόσωπο. Θα πονά πολύ τώρα ο goalkeeper της Νορβηγίας.
0: Σηκώθηκε το παιδί, είναι καλά. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ένα πλάγιο από τα αριστερά για την Νορβηγία με τον Βόλφε στο 87. Βραζιλία-Νορβηγία 0. Ένα, Έντρικ κατεβάζει την μπάλα, θα τη χάσει όμως, μαζεύει Όντεγκαρντ. Όντεγκαρντ είναι για τον Μπέρκ και αυτός αριστερά για τον Σχέλντερουπ. Ψάχνει τον Χάλαντ, παίζει ωραία πάσα για τον Μπέρκ ο Χάλαντ και έχει γήπεδο να τρέξει ο Μπέρκ. Η λογική λέει θα πάει προς το κόρνερ, πατάει φρένο βέβαια και περιμένει τους συμπαίκτες του να ανέβουν και αυτοί και δίνει φυσικά στον Όντεγκαρντ. Κέντρικα και Όντεγκαρντ δεξιά για τον Άουρσενς. Έχουν επιστρέψει και οι Βραζιλιάνοι. Ο Άουρσενς για τον Όσκαρ Μπομπ και αυτός τον Όντεγκαρντ. Ο Ντεγκαρντ δίπλα του για τον Μπέργκε. Ο Μπέργκε ξανά για τον Μπομπ. Κοντινές πάσες για τους Νορβηγούς. Ο Μπομπ με τον Ντανίλο, με τον Ντόγκλας Σάντος. Περνάει ο Μπομπ ωραία. Ο Ντεγκαρντ μέσα στην περιοχή της Βραζιλίας. Ο Ντεγκαρντ φέρνει στο δεξί. Κάνει και το γύρισμα ο Ντόγκλας Σάντος. Κόρνερ για την Νορβηγία από τα δεξιά. Και ο Ντεγκαρντ ξεσηκώνει το κοινό. Πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκριση οι Vikings απέναντι σε Λεσάο. Η οποία στα τελευταία παγκόσμια κύπελα, στα τελευταία 5 παγκόσμια κύπελα, έχει αποκλειστεί στα knockout από ευρωπαϊκή ομάδα. Τα είπε νωρίτερα ο Βασίλης, το 2006 από τη Γαλλία στους 8, το 2010 από την Ολλανδία επίσης στους 8, το 14 από τη Γερμανία στους 4, το 18 από το Βέλγιο στους 8 και το 22 από την Κροατία στους 8.
1: Να για δούμε τι θα γίνει τώρα. Αν η Νορβηγία αποκλείσει ξανά, θα γίνει η επόμενη ευρωπαϊκή ομάδα, η έκτη στη σειρά που θα αποκλείσει τη Βραζιλία σε νοκάουτ αγώνα. Μέχρι στιγμής το σχέδιό της έχει αποφέρει καρπούς με τον γκολ του Χάλαντ από το 79, το οποίο την έβαλε μπροστά, με την κατοχή που έχει σε συντριπτικό ποσοστό υπέρ της σε όλο τον αγώνα, με ξέρεις αυτό το διάστημα, αλλά είναι ακόμα στο 67% η κατοχή για την Νορβηγία. Έτσι, θεωρώ ότι θα δεχτεί και είναι πολύ κριτική ο
0: Αρσελότ.
1: Βέβαια το. Εντάξει, γιατί περιμένεις από τη Βραζιλία άλλο στυλ παιχνιδιού. Και απ' την άλλη έχει ω ήρωά της βέβαια μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει δρόμος ακόμα στον αγώνα, τον τερματοφύλακα της. Με την μπάλα τώρα να φτάσει στο Βινίσιους από τα αριστερά. Ο Βινίσιους θα ανοίξει το κοντρόλ, η μπάλα είναι out. Ζητά φάουλ ο Βινίσιους.
0: Έκανε εντυπωσιακή τρίπλα, είναι αλήθεια. Πέρασε κάπου τα πόδια του Άρσενς, αλλά βγήκε εκτός.
1: Νομίζω ότι δεν υπήρχε φάουλ.
0: Όχι.
1: Είναι τώρα εντάξει, είχαν την
0: για άλλη
1: ευκαιρία
0: μια φορά, νωρίτερα. Πάλι
1: δεν το είδα το συγκίνημα. Είναι από τάκλιν. Από
0: τάκλιν του Άγερ.
1: Είναι
0: του Άγερ. Του στόπερ της Νορβηγίας.
1: Είναι φοβερό, γιατί η επέμβαση έκανε. Τώρα ο Σχέλντερου που έχει την μπάλα από τα αριστερά είναι ο παίκτης που έβγαλε την assist. Στο Χάλαντ εκεί θα δώσει την μπάλα. Στο Άρεο Χάλαντ γκολ! Απίστευτο! 0-2! Περπατώντας πάει να το πανηγυρίσει ο Χάλαντ τον γκολ που στέλνει την Νορβηγία στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Απίθανο πανέμορφο γκολ να ξερώσουν με τα αριστερό από τη γωνία της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, έτσι όπως βγαίνει μπροστά η Νορβηγία, από τον Χάλαντ 0-2. Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Δεν το περίμενε κανείς ούτε ο Άλισον. Συρτό, όπως το είπες, ξερό. Ο Χάλαντ ούτε το πανηγύρισε. Περπατώντας τα έκανε όλα. Γκολ έβαλε περπατώντας. Πανηγυρισμό έκανε περπατώντας. Με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ η Νορβηγία είναι μπροστά σε μια ιστορική πρόκριση. Φανταστικός, τι να πεις.
1: Απίστευτο, είναι φοβερό. Και η ψυχραιμία με το που βάζει αυτή την κολάρα για να πάει να το πανηγυρίσει έτσι περπατώντας. Και τώρα κλαίει βέβαια ή όχι. Όχι, είναι χαμογελάστος.
0: Γελάει.
1: Είναι φοβερό, τι έβαλε.
0: Δεν το περίμενε κανείς έτσι.
1: Τώρα αυτό δεν το λες ασύστα το Σχέλντερου, έτσι απλά του έδωσε την μπάλα, τη σταματάει με το δεξί, φέρνει στα αριστερό και σουτάρει με ένα ξερό σουτ στην αριστερή γωνία του Άλισον. Απίθανο γκολ, απίθανο.
0: Για να δούμε, έχει περάσει κάτω από τα πόδια του Ντανίλο η μπάλα.
1: Όντως, κάτω από τα πόδια.
0: Λαϊνό δείχτη, δεν πιανόταν με τίποτα. Ο άνθρωπος δεν πανηγύρισε, λες και δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα καν.
1: Δεν πανηγύρισε, είναι φοβερό.
0: Είναι ρομπότ.
1: Και είναι ποιο ρομπότ. Γκολ είναι αυτός, ο 7ο.
0: 27ο, 14 μάτσε ρίπου σκοράρει, 27 γκολ σε αυτό το διάστημα και 62, πόσο.
1: 62 σε 54 συμμετοχές με την Εθνική Νορβηγίας. Και 7ο σε αυτό το Μουντιάλ.
0: 7ο σε αυτό το Μουντιάλ, πιάνει το Μέση.
1: Πιάνει Μέση. Και Μπαπέ. Και Μπαπέ. Στην κορυφή της λίστας σκόρερ.
0: Και όλα αυτά με την εθνική της Νορβηγίας.
1: Φοβερό.
0: Ξαναλέμε. Έχει φοβερό. Και αυτό τη σημασία του.
1: Και η Νορβηγία νικά 2-0 την Βραζιλία. Έτσι έχοντας. Ο Αντσελότη είναι. Μα σκέφτεται τι θα ακούσει τώρα.
0: 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο.
1: Τώρα, αν δούμε κάποια επική ανατροπή από τη Βραζιλία από την έννοια να στείλει το μάτς την παράταση, δεν το ξέρω. Με δύο γκολ, αν γίνεται. Αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Πολύ νωρίς η Βραζιλία θα αποκλειστεί πάντως, όπως όλα δείχνουν από αυτό το Μουντιάλ.
1: Λευτέρη, δεν έχει πει τίποτα τόση ώρα. Η αλήθεια είναι, περιμένουμε το σχολείο σου.
2: Θα δω να βάζω τραγούδια τώρα για τη Βραζιλία.
1: Εντάξει.
2: Θα βγάλω το Χόρχε, ο οποίος θα ξέρει σίγουρα να κάνει το μνημόσυνο της Ελεσάου.
0: Εγώ περίμενα τον Αντσελότη να την πάει τη Βραζιλία πιο ψηλά, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν με εντυπωσίασαν από την αρχή τουρνουά η Βραζιλία. Το έχω ξαναπεί στον αέρα τη Αρασπόρο ότι αυτή η Βραζιλία δεν με πείθει καθόλου. Ο μόνος λόγος που την πίστευα είναι Αντσελότη. Ο μόνος. Γιατί αγωνιστικά είναι οι ταχύτητες της πολύ χαμηλές, η φαντασία είναι μηδενική, μηδαμινή.
1: Είναι αυτό που λένε Ευρωπαϊκή Βραζιλία. Για να δούμε αν έχει πάντως μια απάντηση. Με τον Ντανίλο Σάντος να χάνει την μπάλα εκτός μεγάλης περιοχής της Νορβηγίας, να την ξανακλέβει από τον Χάλαντ. Που εν τέλει όμως έχει τη βοήθεια του Μπέρκ που θα ανακτήσει την κατοχή και θα πάει να κερδίσει χρόνο ο Μπέρκ. Ξεφεύγει κιόλας. Ο Μπέρκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής κάνει και μια ωραία τρίπλα.
0: Αν έρθει αυτή η πρόκριση που είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πανάξια για την Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Είναι κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: Γιατί ήταν κυρίαρχη, όντως. Δηλαδή και η φάση που έβγαλε η Βραζιλία έγιναν από κλέψιμο της μπάλας είτε στη μεσαία γραμμή, είτε τέλος πάντων, ή από λάθη κάποια των Νορβηγών που θέλησαν να εκμεταλλευτούν οι Βραζιλιάνοι. Η κατοχή ήταν μονίμως για την Νορβηγία.
0: Στα επίπεδα του 67%.
1: Εντάξει, είναι φοβερό τώρα αυτό να συμβαίνει σε νοκάουτ παιχνίδι Βραζίλ και στο ένα κομμάτι να ακούς το όνομα Βραζιλία έτσι και να μην έχει την κατοχή της μπάλας.
0: Ακριβώς.
1: Είναι περίεργο, όπως και να το κάνεις. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα δεχτεί κριτική και ο Αντσελότη έντονη, πέραν του αποκλεισμού δηλαδή.
0: Έντερσον μια σέντρα, περνάει από όλους η μπάλα. Ο Άουρσεν μακριά να φύγει, φτάνει στον Άλισον. 3 λεπτά συμπληρώθηκαν, αλλά 4 για να φτάσουμε στα 7, αλλά νομίζω θα είναι και περισσότερα γιατί είχαμε και τον γκολ.
1: Σωστό.
0: Του Χάλαντ και κάνει και ετοιμάζει μάλλον άλλη μια αλλαγή ο Σολμπάκεν για να έτσι σπάσει το ρυθμό τώρα στις καθυστερήσεις, να καθυστερήσουμε για λίγο κτλ. Λογικό είναι, έχει άλλες 2 να κάνει ο Σολμπάκεν, έχει κάνει μόλις 3.
1: Θα είναι η πρώτη φορά που η Νορβηγία προκρίνεται σε προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλλου. Έχει φτάσει μέχρι τους 16 των 98. Ιτήθηκε εκεί από την Ιταλία με 1-0. Και σε αυτό το διευρυμένο Μοντιάλ περνά 2 φάσεις νοκάουτ. Για πρώτη φορά στην ιστορία δεν στα προημιτελικά. Εκτός αν γίνει το θαύμα και βάλει 2 γκολ η Βραζιλία στα υπολοιπόμενα λεπτά. Αλλά ο Ντανίλο Σάντος εδώ ανοίγει το κοντρόλ. Στη συνέχεια ο Μπομπ του τη στέλνει την μπάλα πάνω του και αυτή φεύγει out. Δεν έχουν ούτε τα ψυχικά αποθέματα, ούτε τον τρόπο οι Βραζιλιάνοι.
0: Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τη συρτή φωτοβολίδα του Χάλαντ.
1: Τι έβαλε ο άνθρωπος, είναι απίστευτο τον κόλπο φάση. Τώρα ήταν τυχερός πως δεν πέρασε η μπάλα κατά από τα πόδια.
2: Αλλά ο Χάλαντ τον έστειλε για τσίχλες τον Αντσελότη.
1: Ναι, ναι. Επειδή ετοιμάσαι την τσίχλα όλη την ώρα, μπορεί να έχει 2-3 ακόμα, έχεις δίκιο Ελευθέρη.
0: Πάντως, πρώτο μουντιάλ στην καριέρα του Χάλαντ, 7 γκολ. Εντάξει, την απίστευτα για αυτό το παιδί.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που είπε και ο Λένδης ξανά νωρίτερα, με την Νορβηγία. Έχει 7 γκολ. Δεν τα έχει ούτε με τη Γαλλία ούτε με την Αργεντινή. Τα έχει με την Νορβηγία. Που είναι και στην επίθεση τώρα ξανά. Με το Σχέλντερ που να μην προλάβει να μπει στην φάση, πρώτος μπήκε ο Γκάμπριελ. Ακόμα 3 λεπτά για να πάμε στα, να συμπληρωθούν και τα 7 των καθυστερήσεων. Ο Όντεγκαρντ νομίζω θα κρατήσει λίγο μπάλα για να κυλήσει ο χρόνος. Θα δώσει τον Μπομπ βέβαια, αλλά εκείνος δεν θα κάνει κάποια προσπάθεια για σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα δώσει τον Μπέργκε, εκείνος στον Όντεγκαρντ, πάει στο σημείο του κόρνερ. Αυτός ο φανταστικός παίχτης. Γυρίζουν την μπάλα οι Νορβηγοί, την κρατάνε και οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούν να τους την πάρουν. Και τώρα οι προϋποθέσεις ευκαιρίας και για τρίτο γκολ για την Νορβηγία. Ένα παράλληλο γύρισμα από τον Μπέργκε που νομίζω βρέθηκε εκεί. Ναι, ο Μπέργκε ήταν, αλλά έκλεψαν για λίγο οι Βραζιλιάνοι, απομάκρυναν για λίγο μάλλον. Διότι η κατοχή είναι και πάλι για τους Νορβηγούς με τον Όντεγκαρντ να παίρνει και φάουλ. Λεωνίδα.
0: Και κάρτα, Η πρώτη παιχνίδι στο Νεϊμάρ.
1: Το Νεϊμάρ πρώτο του παιχνιδιού.
0: Θα θυμάται αυτό το μουντιάλ για αυτή την κίτρινη κάρτα. Νομίζω ναι, ναι, για τίποτα
1: ναι.
0: άλλο.
1: Ναι, ναι. Μα ξέρεις τι, δηλαδή τόση ώρα που παίζουν έτσι. Να κλωτσιά ήταν, ξεκάθαρη.
0: Είναι κάρτα.
1: Ναι. Θα έπρεπε και η Βραζιλία να έχει προσπαθήσει να κόψει αυτό το παιχνίδι των Νορβηγών. Του να γυρίζουν συνέχεια την μπάλα με κοντινές πάσες και να ροκανίζουν τον χρόνο. Δεν θέλησαν να ρισκάνε
0: πολύ. Ο Όστιγκαρτ πήρε τη θέση του Βόλφε στο 90-5. Ο Νεϊμάρ κάρτα στο 90-6.
2: Τα βουντού του Ντόναλτ. Θα φύγει και η Αργεντινή σε λίγες μέρες.
0: Τι μουντιάλ βλέπουμε, παιδιά. Εμπαπέ 7 γκολ, Μέση 7 γκολ, Χάλαντ 7 γκολ.
1: Η Αργεντινή ποιον παίζει.
2: Θα παίξει τώρα με τη με Αίγυπτο και μετά θα αποκλειστεί από την Κολομβία.
1: Ναι. Εδώ ο νικητής, η Νορβηγία δηλαδή, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Αγγλία-Μεξικό. Μεξικό-Αγγλία, γιατί το μάτς γίνεται και στο ΑΣ10.
2: Δεν ξέρω, ο νικητής φέτος είναι USA-Μέχικο.
1: Εγώ λέω Αγγλία θα το πάρει και θα σου πω και τον λόγο. Έβαλε δύο αυτόν γκολ ο Χάνης σε αυτό το Μουντιάλ, ενώ έχουμε νεύρα. Τώρα εντάξει, οι Βραζιλιάνοι εκνευρίζονται. Ποιος είναι ο Βινίσιος και ο Νεϊμάρ είναι εκείνοι που εκνευρίστηκαν. Υπήρξαν κάποια σπροξήματα. Λοιπόν, λέω θα το πάρει γιατί ο Χανί πέτυχε αυτόν τον γκολ πάλι έτσι, στο προηγούμενο μάτς των Αιγύπτιων. Και ήταν το δεύτερο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ενώ συνεχίζεται η ένταση. Ο Σιέλντερου που ήταν ο ένας παίκτης της Νορβηγίας που άνοιξε με διάλογο μάλλον με τον Νεϊμάρ.
0: Πολύ ψυχρέμος ο Όντεγκαρ τους λέει φύγε το λυπήσω στους συμπαίκτες σου, έτσι.
1: Η κάρτα που βγάζει στον Νεϊμάρ δεν είναι για τις διαμαρτυρίες.
0: Όχι, είναι από πριν, είναι συγκλωτσιά του Όντεγκαρ.
1: Γιατί αν με έχει πάρει τώρα θα κόκκινε. Και λοιπόν, και έψαξα να βρω πότε άλλοτε ένα παίκτης σε Μουντιάλ έχει πετύχει δύο αυτό γκολ. Πέραν του Χανί τώρα του Αιγύπτιου. Και το έχει πετύχει ένας Βούλγαρος το 66. Άρα τι λέει αυτός ο Ιωνός, ότι θα το σηκώσει η Αγγλία.
2: Για να δούμε. Περάσει σήμερα, για να δούμε. Είναι πολύ δύσκολο το μάτς.
1: Πολύ δύσκολο της. Από κάθε άποψη, έτσι. Και λόγω του υψομέτρου και λόγω του ότι είναι διοργανώτρια χώρα το Μεξικό που έχει παίξει καλά.
0: Έχει μόνο νίκες και χωρίς να δεχτεί γκολ.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία μπορεί. Προφανώς μπορεί, αλλά προβλέπω Αγγλία. Αυτό θέλω να πω.
0: Οι κάμερες πάνω στον Αντσελότη, ο οποίος είναι στον πάγκο, κάθεται ανέκφραστος. Ναι, εντάξει. Έχουν συμπληρωθεί τα 7 λεπτά. Ένα φάουλ της Βραζιλίας, γέμισμα, παίρνει την κεφαλιά Όστιγκαρτ. Πέναλτι, πέναλτι. Πήρε την κεφαλιά Όστιγκαρτ στη μονομαχία του με τον Κασεμίρο. Βρήκε με τον αγκώνα του, λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης, τον Κασεμίρο στο πρόσωπο και έδειξε την άσπρη βούλα ο Ισμαήλ Ελφάτ. Ο Κασεμίρο είναι στο έδαφος. Θα δούμε και το replay τώρα. Όστιγκαρτ πηδάει ψηλά.
1: Και είναι πέναλτι.
0: Τον έχει βρει βέβαια, ναι. Στο πρόσωπο. Έχει πάρει
1: την
0: κεφαλιά.
1: Με τον αγκώνα. Θεωρώ ότι είναι σωστό η σωστή.
0: Το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, η Βραζιλία έχει την ευκαιρία μάλλον να μειώσει γιατί έχει χάσει και ένα πέναλτι.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε
1: και πάλι σίγουροι. Έχουμε νεύρα και φαντάζομαι κανένα θαύμα τώρα για να.
0: Ο Νίλαντ δεν δίνει την μπάλα στου Βραζιλιάνου.
1: Ναι.
0: Ο τροματοφύλακα Νορβηγία.
1: Πολύ απρόσεχτος ο τρόπος πάντως που βγήκε στο μαργάρισμα τώρα σε εκείνο το σημείο.
0: Υπήρξε και υψομετρική διαφορά, ξέρεις. Εκεί ναι. Άμα σε πετύχει το χέρι σε βρει από κάτω και σε πετύχει στο πρόσωπο. Έχουμε πέναλτι λοιπόν για την Βραζιλία. Το κέρδισε ο Κασεμίρο από τον Όστιγκαρτ. Πήρε την κεφαλιά δυναμικά, αλλά το δεξί του χέρι, ναι. Ο δεξιός του αγκώνας για την ακρίβεια.
1: Και είχε βρει πρώτα τον Κασεμίρο, δηλαδή και μετά παίρνει την κεφαλιά της, ναι. Μου φαίνεται. Δηλαδή.
0: Ο Νεϊμάρ έχει πάρει την μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Πετύχει και γκολ. Είπα εγώ προηγουμένως θα θυμάται μόνο για την κίτρινη κάρτα. Αν πετύχει τον γκολ, θα θυμάται και αυτό το γκολ.
1: Και μετά θα έχουμε και παιχνίδι
0: και
1: ακόμα.
0: Και
1: έτσι.
0: Τι άλλο να κάνω.
1: Θα έχουμε πιστεύω τουλάχιστον ένα λεπτό ακόμα αγώνα.
0: Λες, ένα λεπτό.
1: Γιατί. Ναι, μην είμαστε στο 10 λεπτό κάτι
0: τέτοιο. Μιλάει ο Νίλαντ. Μιλάει ο Νίλαντ με τον Νεϊμάρ, κάτι του λέει. Θα στο πιάσω το λέει, πρόσεχε.
2: Δεν του πέτσε, άσε ρε γατάκι, θα ζωάσει γκολ.
0: Κάτι του λέει και ο Νεϊμάρ τώρα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτή η κόντρα. Εγώ πιστεύω ο Νίλαντ θα το βγάλει και αυτό. Νίλαντ λοιπόν. Με Νεϊμάρ σφυρίζει ο Ελφάτ. Ο Νεϊμάρ έχει πάρει φόρα. Παίρνει και τα βηματάκια τα γνωστά που κάνει πριν εκτελέσει τον πέναλτι. Νεϊμάρ εκτελεί μέσα. Στη δεξιά γωνία του Νίλαντ και γελάει ειρωνικά ο Νεϊμάρ. 2-1 η Βραζιλία μειώνει στο 90-10. Και έχουμε κάποια νευράκια τώρα ανάμεσα σε Νεϊμάρ
1: κάτι
0: και Νίλαντ.
1: Κάτι του είπε εγώ, του λέγει ο Νεϊμάρ και χαμογελώντας ειρωνικά. Τι να πω, λες να γίνει κανένα θαύμα για να ισοπαλίσει.
0: Με τη Ρεάλ ο Αντσελότη τα έχει κάνει όλα. Ναι. Ό,τι θαύμα υπάρχει το έχει κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα, ένα λεπτό θα είχε ακόμα να το κρατήσει το παιχνίδι. Με δεδομένο ότι υπήρξε και ένταση νωρίτερα στην άλλη πλευρά, στην περιοχή δηλαδή των Βραζιλιάνων. Ο Νεϊμάρ του είπε κάποια γαλλικά στα βραζιλιάνικα, φαντάζομαι, του Νίλανθ. Εντέκατο λεπτό πλέον το καθυστερήσω.
0: Ο Ελφάτ καλεί τους αρχηγούς. Λογικά θα τους πει ότι θα έχουμε έξτρα χρονό, κάτι τέτοιο. Καλεί Όντεγκαρτ και Μαρκίνιος. Καλεί Όντεγκαρτ και Μαρκίνιος.
1: Τους λέει να ηρεμήσουν πέρα απ' όλα για τα νεύρα αυτό προφανώς. Εντέκατο λεπτό των καθυστερήσεων. Βραζιλία-Νορβηγία 1-2 με το πέναλτι του Νεϊμάρ πριν από δευτερόλεπτα. Η μπάλα πάει πίσω στον Νίλαντ και τι έχουμε. Σέντρα ξανά, μάλλον.
0: Ναι. Ζητάει να γίνει ξανά η σέντρα.
1: Ξανά η σέντρα.
0: Δεν είχα σφυρίξει. Πρέπει να σφυρίξω, λέει.
1: Ναι. Οκ, okay, τέλος πάντων αυτό. Ναι, εντάξει.
0: Κατανοείται. Η απόλυτη αγωνία στο MetLife Stadium. Ο Σολμπάκεν, ωραίο προπονητής της Νορβηγίας, είναι στα γόνατα. Περιμένει πώς και πώς να λήξει αυτό το παιχνίδι. Γέμισμα του Νίλαντ. Η μπάλα φτάνει στον Νεϊμάρ, την κατεβάζει καταπληκτικά. Δίνει στον Κασεμίρο.
1: Ξανά ο Νεϊμάρ.
0: Γέμισμα του Νεϊμάρ, κόβει με το κεφάλι εκεί. Ο Αγέρ, σέντρα του Κασεμίρο, βγαίνει ο Νίλαντ σωτήρια να μπλοκάρει την μπάλα στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Κάτσε κάτω τώρα.
0: Δεν μπορεί να κάτσει και πολύ. Βολέ του Νίλαντ, μακριά να φύγει η μπάλα με στόχο τον Χάλαντ. Δεν μπορεί να την κατεβάσει ο Χάλαντ. Φτάνει στο Μαρκίνιος, την κατεβάζει αυτός και σφυρίζει. Και η Νορβηγία περνάει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σπουδαία νίκη, πρόκριση για τους Σκανδιναβούς. Που το ζουν με την ψυχή τους, ο Ριέρσον και όλοι οι παίκτες της Νορβηγίας πάνω στο Χάλαντ. Πνίγεται σε αγκαλιές των παικτών τον Χάλαντ και νομίζω δικαίως είναι ο άνθρωπος του αγώνα με τα δύο γκολ που πέτυχε για τους Νορβηγούς.
1: Αυτός και ο Νίλαντ υπέγραψαν την νίκη της Νορβηγίας, την παρθενική της πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ, στα προηγουμενικά Μουντιάλ. Στην τέταρτη τη συμμετοχή της σε παγκόσμιο κύπελο, η Νορβηγία αποκλείει τη Βραζιλία και πάει σε 8.
0: Δακρυσμένος ο Χάλαντ. Βλέπω τον Ντανίλο Σάντος, τον χαφ της Βραζιλίας, κάνει προσευχή.
1: Προσεύγεται, ναι. Εντάξει.
0: Ο Αντσελότη, το βλέμμα του νομίζω παγωμένο. Δεν ξέρει τι να πει ο άνθρωπος. Το σοκ των Βραζιλιάνων, άλλο ένα σοκ των Βραζιλιάνων σε Μουντιάλ. Μετά το 2002 δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή. Και ο Νίλαν τώρα δέχεται τα συγχαρητήρια στους παικτών του και τα αξίζει. Είναι ο άνθρωπος που κράτησε την Νορβηγία. Κλαίνε οι Νορβηγοί σε εξέδρα, Σολμπάκεν
1: λογικά με την γυναίκα
0: του, και την κόρη του, λογικά με την οικογένειά του εκεί αγκαλιασμένη. Νεϊμάρ στο 90 συν 10 μείωσε με πέναλτι.
1: Χάλαντ στο
0: 99 και στο 90 η σκόρερ του παιχνιδιού. Γι' αυτό το Βραζιλία-Νορβηγία 1-2 και οι Βραζιλιάνες οι κερκίδες κλαίνε. Το απόλυτο κοντράς συναισθημάτων στο MetLife Stadium.
1: Όντως.
0: Η Νορβηγία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Είναι αυτό που χαρίζει το ποδόσφαιρο, αυτές τις στιγμές που χαρίζει το ποδόσφαιρο. Τώρα αγκαλιάζονται ο Χάλαν με τον Βινίσιους. Ο Χάλαν πλέον ξεσυνήλθηκε από τη συγκίνηση που τον διακάτηχε μέχρι πριν από λίγο. Αυτά τα δύο γκολ που πέτυχε έστειλαν την Νορβηγία στα προημιτελικά. Στα 25 του χρόνια, έτσι, ντεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο.
0: 7
1: ο Έρικ Χάλαν.
0: 7 έχει γκολ, ο Μέση, 7 Εμπαπέ, 7 και ο Χάλαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι το Μουντιάλ των γκολ.
1: Και θα δούμε για να μας πεις και την ιστορία, να κάνουμε μια γρήγορη σύνοψη του αγώνα, ότι στο πρώτο ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ ακυρωθέν σωστά της Νορβηγίας offside, ακολούθησε το πέναλτι που κέρδισε ο Κούνια, αν θυμάμαι καλά.
0: Ο Κούνια
1: και το εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκυμαράες, απέκρουσε ο Νίλαντ. Γενικά στο πρώτο ημίχρονο, όποια ακόμη φάση έκανε η Βραζιλία, είδε μπροστά του τον Νίλαντ να λειτουργεί σωστά για άλλες δύο μεγάλες στιγμές για να πετύχει γκολ. Η Νορβηγία πέραν το ακυρωθέντος γκολ είχε ως μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Όντεγκαρτ. Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι εκείνη που απείλησε πρώτη ήταν η Βραζιλία, η οποία όμως όλο τον αγώνα είχε δώσει την κατοχή.
0: Με το χαμένο του Έντρικ. Μόλις μπήκε στο γήπεδο Έντρικ και νομίζω εκεί θα άλλαζε και η ιστορία του παιχνιδιού.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή άμα γινόταν το 0-1 στο 59 ίσως να άλλαζε η ιστορία του παιχνιδιού. Αλλά η Βραζιλία μετά από αυτή τη χαμένη ευκαιρία προσπάθησε, δημιούργησε κάποιες έτσι φλίαρες ευκαιρίες, θα τις χαρακτήριζα, αν μου επιτραπεί και έκφραση. Η Νορβηγία σταθερά είχε την κατοχή της μπάλας, βρήκε γκολ με το Χάλαντ μέσα από την περιοχή και την κεφαλιά που πήρε. Βρήκε και δεύτερο γκολ με το Χάλαντ που τα έκανε όλα περπατώντας και με απόλυτη ψυχραιμία. Η Βραζιλία ένα πέναλτι που βρήκε στο τέλος δεν άλλαξε καθόλου την ιστορία του παιχνιδιού. και νομίζω δικαιότατα η Νορβηγία περνάει στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Και όλοι οι Δανείοι τραγουδούν και νομίζω ότι είναι και ο πρίγκιπας της Δανίας.
0: Νορβηγίας.
1: Νορβηγία, Δανία, ωραία. Άρα δεν ξέρω αν έχει πρίγκιπα και μπορεί να λέω κάτι λάθος.
0: Ετοιμάζονται σιγά σιγά οι Νορβηγοί για το γνωστό ρο-ρο, το σύνθημα που έχει συνδεθεί με την ιστορική κληρονομιά της Νορβηγίας, οι κινήσεις των φιλάθλων που αναπαριστούν την κοπηλασία των περίφημων πλοίων των Βίκινγκς, τα οποία αποτέλεσαν σύμβολο της σκανδιναβικής ναυτικής κυριαρχίας από τα τέλη του 8ου αιώνα. Τα θρελικά αυτά πλοία κινούνταν με δεκάδες κοπηλάτες, ενώ μπορούσαν να φτάσουν σε μήκος από περίπου 17 έως 23 μέτρα, παρακαλώ. Η εικόνα δηλαδή των φιλάθλων που κοπηλατούν συγχρονισμένα παραπέμπει ακριβώς σε αυτά τα ιστορικά πλοία, αποτείοντας φόρο τιμής στη Viking παράδοση της χώρας. Και βλέπουμε το σκηνικό τώρα εδώ, τον Νεϊμάρ να κλαίει.
1: Με λυγμούς ο Νεϊμάρ.
0: Ξέρει και ο ίδιος ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, τελευταίο του έτσι μεγάλη
1: οργάνωση. Πολλοί Βραζιλιάνοι έκλεγαν με λυγμούς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ ότι ο Ανσελό θα δεχτεί κριτική, γιατί έδωσε την μπάλα στην Νορβηγία. Και αυτό είναι και μια απόφαση, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν δηλαδή, αδυνατούσε η Βραζιλία να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια της. Την είχαν μονίμως στην Νορβηγία. Σε ποσοστό που έφτασε το 70% μέχρι το τέλος του αγώνα δηλαδή. Ενώ τώρα οι Νορβηγοί μαζεύονται σε ένα κύκλο για να ξεκινήσει λίγο αργότερα αυτό το. Πώς το χαρακτηρίσω, το
0: τελετουργικό.
1: Τελετουργικό, μπράβο, αυτό είναι λεξικό.
0: Η Νορβηγία έλειπε από τις μεγάλες οργανώσεις. Από το 98 είχε να πάει σε Μουντιάλ. Τα κατάφερε φέτος, πέρασε και όχι μόνο τα κατάφερε, φτάνει και σε προημιτελικά.
1: Και δεν έχει πάει προημιτελικό ούτε σε Euro, έτσι. Είναι η πρώτη φορά που πάει σε προημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης.
0: Βλέποντας το πρόσωπο του Χάλαντ, είναι, το λες λίγο παγωμένο, το λες συγκινημένο, το λες τι μου συμβαίνει ρε παιδιά.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι. Είναι αυτό που είπες, ότι και ο ίδιος προσπαθεί να το πιστέψει, ότι αυτή τη στιγμή είναι στα προημιτελικά του Μουντιάλ.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι, δηλαδή, όταν γίνεσαι ποδοσφαιριστής, λες θέλω να παίξω μια μεγάλη ομάδα, να φτάσω στο κορυφαίο επίπεδο, μετά να παίξω στην εθνική μου ομάδα, να πάω και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ποιος θα το περίμενε ότι η Νορβηγία.
2: Αρχίζει το πάρτι.
1: Αρχίζει το πάρτι.
0: Γνωστό ρο-ρο, παιδιά. Έχει έρθει και το τύμπανο. Κατέβηκε το τύμπανο από την εξέδρα. Φυσικά ο Όντεγκαρντ, όπως και στα άλλα παιχνίδια, παίρνει την μπαγκέτα, να το πω έτσι, για να ξεκινήσει αυτό το τελετουργικό. Λέει στους φιλάθλους, καθίστε κάτω. Πάμε να κοπηλατήσουμε όλοι μαζί. Οι παίκτες της Νορβηγίας παίρνουν και αυτή θέση στο αγωνιστικό χώρο. Ο Όντεγκαρντ κάνει τις κινήσεις με τα χέρια του στους φιλάθλους της Νορβηγίας. Είναι έτοιμος να χτυπήσει το τύμπανο και να ξεκινήσει.
2: Οι Νορβηγοί το κάνουν αυτό.
0: Ναι, παίρνει και το Χάλαντ μαζί του για πρώτη φορά και του λέει εσύ σήμερα. Σπουδαία κίνηση από τον Όντεγκαρντ στον Χάλαντ. MVP του παιχνιδιού ο Χάλαντ. Και είναι αυτό που θα δώσει.
1: Και το χάρι ο Χάλαντ. Το θέλει. Φάνηκε ότι το
0: και τον αποθεώνουν και συμπαίκτες και φίλαθλοι το Χάλαντ.
1: Ναι. Να το σε
0: υποκλίνεται και ο Χάλαντ στον κόσμο της Νορβηγίας.
1: Και όταν ξεκινήσει θα το ακούσουμε να το απολαύσουμε κι εμείς, έτσι, το οποίο είναι να το λειτουργεί.
0: Νομίζει αξίζει να το απολαύσουμε.
1: Ναι, αξίζει να το απολαύσουμε.
0: Οι Νορβηγοί το κάνουν αυτό και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Παντού. Σε μπαρ, σε καφετέρια, στον δρόμο. Χαμηλώνουν κάτω και κοπηλατούν.
1: Περιμένει ο Χάλαντ. Να το συνάει.
0: Ρου, ακούτε ρου. Εντυπωσιακές εικόνες.

0: μοναδικές στιγμές στο MetLife Stadium. Οι Vikings της Νορβηγίας περνάνε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχουν στήσει το δικό τους πάρτι σε εξέδρες, καθώς προηγουμένως οι παίκτες του Solbakken έστησαν το δικό τους εντός των τεσσάρων γραμμών, όπου έφεραν την Νορβηγία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και τώρα κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα, Λευτέρη, με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες και ήχους που ακούσαμε από το New Jersey, να δώσουμε τη σκυτάλη σε εσένα, την μπαγκέτα του Χάλαντ και του Νίλαντ. Τη δίνουμε σε εσένα, Λευτέρη, από τον Βασίλη Μότσι και τον Ελίδα Καζνέτσι, που ήταν στην περιγραφή του αγώνα Νορβηγίας-Βραζιλίας. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, συναδέλφους. Εκπληκτικές στιγμές. Ανατρίχιασες. Είτε είσαι οπαδός της Νορβηγίας, είτε είσαι οπαδός της Βραζιλίας. Είσαι οπαδός κυρίως του ποδοσφαίρου, με αυτή την εντυπωσιακή, έτσι όπως το βλέπαμε και εμείς και το ακούγατε μέσα από την Era Sport, αυτό το ρου, αυτό που γινόταν με το Χάλαντ και τους παίκτες και τον κόσμο. Συγχαρητήρια στην Νορβηγία. Πανάξια με αυτό το φάντασμα της Βραζιλίας. Με τον Αντζελότη τώρα, αλλά θα τα πούμε. Τον επικίνδυνο της Βραζιλίας θα τον κάνουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Με τον Χόρχε Αθανασίου, ένα ακρευνή οπαδό του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και σε περίπου 7-8 λεπτά. Και αφού βάλουμε το τραγούδι «Κοίτα Κάρλο μου το χάλι μου», θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με τον Χόρχε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Πριν από λίγο, το θαύμα της Νορβηγίας στο Μουντιάλ του 26 συνεχίζεται. Κανείς δεν ξέρει πού μπορεί πλέον να φτάσει η ομάδα του Στάλεσον Μπάκεν με το θηρίο της Έρικ Χάλαντ. Να ξαναχτυπά δύο φορές, η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσι και για πρώτη φορά στην ιστορία της ευρεθεί σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Αφήνοντας έτσι εκτός από τα ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου, πλέον θα περιμένει τον νικητή του Μεξικό-Αγγλία που θα παίξουν απόψε στις 3 τα ξημερώματα για να μάθουν αντιπαλό της στους 8 του τουρνούα. Δήλωση που σαφώς προκαλεί μεγάλη αίσθηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο 40χρονος σούπερ στάρ της Αλνάρς αποκάλυψε πως το Μουντιάλ που διεξάγεται στις ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε κάθε συζήτηση για συμμετοχή του στην προσεχή κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Παραγουάης με τον Εμπαπέ να ξεκολλάει τους μπλε στο 70 με εύκολη εκτέλεση πέναλτι στο πλαίσιο της φάσης των 16 και στα προημιτελικά την ερχόμενη Πέμπτη την περιμένει το Μαρόκο που κρίθηκε με τη σειρά του μετά τη νίκη του με 3-0 επί του Καναδά. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζινεντίν Σμάιλοβιτς, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 4 ετών με τους Πειραιώτες. Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σήμερα θα κάνει και την πρώτη προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση του Καν Καϊρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας με το Φιλανδό, διεθνή να αποτελεί τον εκλεκτό για τη μεσαία γραμμή. Στην Ελλάδα βρίσκεται για χάρη της Ένωσης ο 21 ετών center back Χρήστος Αλεξίου, ο οποίος ανήκει στην Ίντερ και έχει συμμετοχές με τις εθνικές ομάδες. Αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Νίκη με 3-1 πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί του Άγιαξ σε φιλικό μάτς στην Ολλανδία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του. Η ομάδα του Τριφυλιού επιστρέφει στην Αθήνα και στις 11 Ιουλίου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την Grants Hoppers στη Λεωφόρο. Ανησυχία επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Σαρή σε φιλικό με τη Βέστερλο. Ο νεαρός μέσος θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραύματός του. Την ερχόμενη Τρίτη, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό την ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΠΑΕ Κηφισιάς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον 25χρονο μέσο Παύλο Μαυρούδη. Η Εθνική στο μπάσκετ αντιστάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, γνωρίζοντας την ήττα με 71-56 από την Πορτογαλία, μέσα στην κατάμεστη από Έλληνες φιλάθλους Ανέλ Αρίνα, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου, στον τελευταίο αγώνα της επίσημης ανταμείβανσης για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 27. Η Εθνική πλήρωσε τις πολλές απουσίες της, πρώτο σκόρερ για την Ελλάδα αναδείχθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 10 πόντους. Άστραψε και βρόντιξε ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα της Εθνικής από την Πορτογαλία. Ίσως μείναμε στο μετάλλιο, τόνισε, που πήραμε, δείξαμε πολύ κακή εικόνα. Σε μια χρυσή περίοδο για τον μπάσκετ στην Ελλάδα, είναι άσχημο να απογοητεύουμε τον κόσμο. Όλοι έχουμε ευθύνη. Δεν αξίζει ο κόσμος να δει αυτή την εικόνα. Είμαστε όμως περήφανοι και στη συνέχεια των προκριματικών θα είμαστε καλύτεροι. Τη δεύτερη της νίκης σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας πέτυχε η Εθνική Νέων Γυναικών στο μπάσκετ. Στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας, οι παίκτρες της Φρόσος Δρακάκη επικράτησαν με 68-62 της Ιρλανδίας. Στον προαύλιο χώρο του Καλλιμάρμαρου έγινε απόψε το διεθνές meeting επί κοντό ανδρών και γυναικών με οικοδεσπότη τον Εμμανουήλ Καραλή. Στο δικό του meeting ο Μανόλος συμβιβάστηκε με τρίτη θέση με επίδοση 5-81. Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεκίνησε με επιτυχημένα άλματα στο 5-61 και 5-81, όμως στη συνέχεια είχε 3 αποτυχημένα στα 5-91. Το ρεκόρ της διοργάνωσης το διατηρεί ο ίδιος με 6 μέτρα. Κάθε κούρσα και ένα νέο ρεκόρ για τη μοναδική Ελένη Ιακωβάκη, η οποία αυτή τη φορά δοκίμασε τις δυνάμεις στα 400 μέτρα με εμπόδιο και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα Τρίκαλα με 57-41. Στο μπάσκετ ξανά, παρελθόν από την Βαλένθια, αποτελεί ο 23χρονος γκάρντ Γιάν Μοντέρο και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας που είναι Ολυμπιακός, με ερυθρόλευκους να έχουν συμφωνήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες με έναν εκ των κορυφαίων γκάρντ στην Ευρώπη. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα ο Κώστος Αντετοκούμπο για τα επόμενα 3 χρόνια, με το διεθνή σέντερ να αποτελεί κομμάτι του ελληνικού κορμού στον αβαθισμένο ρόστερ που δημιουργείται επί την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη. Ο Γιούγκερ Κλόπ επιστρέφει στους πάγκους καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Τέλος στη Φόρμουλα 1, ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι αναδείχθηκε νικητής στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας στον ένατο αγώνα της χρονιάς. Ο μονεγάσκος πιλότος μετά από 1,5 χρόνο πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο Silverstone και οι δύο Βρετανοί, George Russell και Lewis Hamilton, συμβιβάστηκαν με τις άλλες δύο θέσεις στο πόντιουμ. Συγκεκριμένα τη δεύτερη θέση τερμάτισε ο George Russell με Mercedes, ενώ τρίτος πέρασε τη γραμμή του finish ο Lewis Hamilton με Ferrari. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε να διαβάσετε πολλές περισσότερες στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Λευτέρης Αρελάκος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3 και φυσικά θα μείνουμε και στη συνέχεια και εσείς μαζί μας να παρακολουθήσουμε και τον αγώνα Μεξικό-Αγγλία.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα Σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Και ξέρεις, Χρήστο, ο Γιουκλάκη που ήρθε κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων, Μιχάλης στα πορτογαλικά είναι ο Κάρλο. Κάρλο Αντζελότη, τον λένε Μιχάλη, Μιχαλάκη. Και ο Χόρχε ο Αθανασίου στη Ρόδο, Μιχαλάκη τον λέω. Όχι στα βαθιά, παιδί μου, Μιχαλάκη, Κάρλο. Γιατί θα πνιγείς, θα πνιγεί ολόκληρη η Βραζιλία. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Post-game στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία, όπως λένε και μορφωμένοι. Post-game, λοιπόν, για τη μεγάλη έκπληξη, το Μουντιάλ των εκπλήξεων, των μεγάλων συγκινήσεων, των ανατροπών, των 2-3 γκολ στα περισσότερα παιχνίδια, των αδιανόητων αποφάσεων της Πειταργικής Επιτροπής της FIFA σε σχέση με αποβολές που λέει μετρώνται με ανασταλτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως από τώρα και όσο θέλει ο καλός μου φίλος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Χόρχε Αθανασίου, μαζί θα κάνουμε και τον Παναγιώτη Μπάλτα στη συνέχεια, ο οποίος είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, τον επικίδιο της Βραζιλίας. Χόρχε μου! Χόρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Χαμένα με τον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Μάλλον ζαλέστηκε και αυτό.
0: Α, βάλε λουκουμάκι, βάλε ντεμπεσίρι, κάνε κάτι.
1: Λοιπόν, η Βραζιλία υποκλίνεται στο Χάλαν και αποχαιρετά το παγκόσμιο κύπελο.
0: Έτσι.
1: Ένα αντίτρο που βρήκα. Η Βραζιλία αποκλείεται από ευρωπαϊκή ομάδα για έκτη συνεχόμενη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Άλλο ένα αντίτρο που βρήκα. Αυτά είναι βραζιλιάνικα μέσα. Προηγουμένως είχα βρει και τις ομάδες. Αυτές τις 6 ευρωπαϊκές ομάδες που στην πραγματικότητα στήχησαν τη συνέχεια του Μουντιάλ της Βραζιλίας, αλλά δεν τις βρίσκω και ζητώ συγγνώμη, δηλαδή κάπου είναι χαμένες.
0: Από όλες είναι, όλες είναι. Από, Ολλανδία μέχρι Βέλγιο, μέχρι Κροατία.
1: Λοιπόν, το 26 σήμερα η Νορβηγία πέταξε τη Βραζιλία έξω.
0: Σωστά.
1: Το 2006 η Γαλλία.
0: Η Γαλλία στον ημιτελικό, ναι.
1: Μπράβο. Το 2010 η Ολλανδία.
0: Ολλανδία στην Αφρική.
1: Το 2014.
0: Μην το θυμάσαι καν αυτό.
1: 2018 ήμουνα μέσα και το
0: 7-1,
1: είδα το παιχνίδι. Είδα το παιχνίδι σε επανάληψη μετά, όταν γύρισα στο ξενοδοχείο. Και λέω, μήπως στη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση το σκόρ είναι διαφορετικό.
0: Έλα, μήπως μπει κανένα γκολ, μήπως κερδίσει η Βραζιλία.
1: Λοιπόν, από το Βέλγιο ιτήθηκε 2-1 το 2018 στη Ρωσία, και στο Κατάρ από την Κροατία στα πέναλτι.
0: Από κάθε πικραμένο και δεν χάνει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τώρα Νορβηγία και το 30 από ποιον θα χασεί, από την Ελλάδα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι.
1: Είναι η μόνη ομάδα που μας επιτρέπεται, τουλάχιστον σε μένα, να ναι.
0: Να πεις, δεν πειράζει.
1: Ναι, να κέρδισε, σοφώς.
0: Τι φταίει τώρα, τι γίνεται, πώς το ζεις εσύ σαν ακρεφλής Βραζιλιάνος?
1: Εμένα, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που έδωσε φάση των ομίλων, εμένα μου άρεσε η Βραζιλία, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Που εκεί περπάταγε.
1: Δημιούργησε
0: φάσεις.
1: Φάσεις. Ήταν γρήγορη η ομάδα. Σε ένα κομμάτι του αγώνα, όχι από,
0: ναι,
1: από το πρωί μέχρι το τέλος. Είχε ευκαιρίες ο αντίπαλος, ο τερματοφύλακας.
0: Είχε πιστεντερά του.
1: Σούπερσταρ.
0: Αν έβαζε το πέναλτι, πιστεύεις θα αλλάζει μόνο το αγώνα?
1: Δεν ξέρει κανείς αυτό.
0: Εντάξει, μπορεί όμως.
1: Κανείς. Και μπράβο στον τερματοφύλακα που σταμάτησε εκείνη τη φάση. Μπορεί να λειτουργούσε, Λευτέρη μου, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι συμβαίνει, αρνητικά για τον αμυντικό ή αρνητικά για τον επιθετικό, για την ομάδα που τίθεται. Δηλαδή, οπότε δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκύψει αυτό. Σημασία έχει ότι η Βραζιλία είναι εκτός Μουντιάλ που πραγματοποιείται στην Αμερικανική Ήπειρο. Και τώρα εγώ προσωπικά θέλω να δω το εξής. Καταρχήν θα θυμηθούν και θα επανέλθουν αυτοί που έλεγαν ότι δεν θέλουμε ξένο προπονητή στην εθνική μας ομάδα. Στην εθνική Βραζιλία θα πρέπει να είναι Βραζιλιάνος, φώναζαν πολλοί, ανάμεσα σε αυτούς και ο Τούγκα που έκανε δηλώσεις.
0: Ο οποίος το σήκωσε σαν αρχηγός στο Μουντιάλ του 1994.
1: Επίσης και ομοσπονδιακός αυτός.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, αυτός λοιπόν μαζί με άλλους, και όχι λίγους, αλλά με πολλούς, είπαν ότι λάθος, είναι λάθος αυτό της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ότι παίρνει ξένο προπονητή. Να δω λοιπόν, γιατί θα τα βάλουν και κάποιοι με τον Αντζελότη, να δω λοιπόν πόσο ισχυρή θα είναι αυτή η αντίδραση και τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια. Το ο Ιταλός έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Βραζιλίας. Αλλά επειδή έχω δει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια να φεύγει ο ένας πρόεδρος γιατί εμπλέχτηκε σε μπέρδεμα και οικονομικό, φεύγει ο άλλος γιατί την έπεσε σε μια γραμματέα, φεύγει ο άλλος γιατί εμπλέκεται τον όνομά του και τα μιλάει για τους πρόεδρους, έτσι, έτσι.
0: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, φαντάσου.
1: Ναι, αυτός τώρα τελευταίος φαίνεται, ο τελευταίος, αυτός που είναι τώρα πρόεδρος φαίνεται σοβαρό παιδί, νεαρός και πρέπει να ήταν και αθλητής γιατί είναι και 2 μέτρα σαν και εμένα, αλλά νεότερος, σαφώς πολύ νεότερος. Να δω τι και πώς, δηλαδή θα αντιδράσουν, θα ακολουθήσουν την επιθυμία των φίλων, οπαδών που θέλουν, θα θελήσουν αλλαγή. Υπάρχει και ένα μεταβατικό στάδιο στο βραζιλιανικό ποδόσφαιρο. Είναι τυχαίο το ότι ομάδες ισχυρές οικονομικά παίρνουν παίχτες από την Ευρώπη, ή Βραζιλιάνους ή ξένους. Έτσι, παράδειγμα τον Μποκετά τον έχει πάρει Φλαμέγκο. Το ποδόσφαιρο αλλάζει στη Βραζιλία, αλλά η εθνική ομάδα δεν αλλάζει. Η εθνική ομάδα σήμερα έπεσε θύμα του φαντάσματος της προϊστορίας.
0: Λες τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι...
1: Δεν έχει κερδίσει ποτέ την Νορβηγία, ρε φίλε.
0: Ναι, το ξέρω αυτό, σίγουρα. Παίζει ρολό, αλλά...
1: Το 98 έχασε κιόλας, μάλιστα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Νομίζω εγώ το μετέλα αυτό το μαστήριο στο Παρίσι. Ναι, ναι, το 2-1. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι έπεσε θύμα ότι δεν υπολόγισε τόσο πολύ το Χάλαντ, ότι έπαιξε στο χαλαρό και δεν βρίσκε χώρους για να τιμωρήσει.
1: Όχι, δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που τον ανέλαβε,
0: ναι,
1: λογικά πρέπει να ήταν ο
0: Γκαμπριέλ.
1: Ο Γκαμπριέλ, ναι. Πόσο να αντέξει. Ο Χάλαντ έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν θα αγγίξει την μπάλα, το λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ειδικά εμείς. Δεν θα αγγίξει την μπάλα όλο το παιχνίδι. Μισή φάση θέλει όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Ναι, σε εκείνη τη φάση όμως πρέπει να σε...
1: Για μας που ξέρουμε με την έννοια ότι παρακολουθούμε λίγο παραπάνω ποδόσφαιρο, ο Χάλαντ είναι ποδοσφαιριστής, είναι center for περιοχής.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θηρίο, ειδικά μέσα στη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου.
0: Ναι, τον ήγησε κατά κράτος στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο εντάξει θα έξω την περιοχή. Και δεν μου άρεσε το ότι είχε πολύ περισσότερο χρόνο κατοχή της μπάλας στην Νορβηγία. Εμείς μεγαλώσαμε με άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή, να έχει την υποροχή καλή ομάδα, ναι, να πιέζει, ναι, να τρέχει. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ, μόνο η Γαλλία το κάνει αυτό. Είναι εμφανής αυτός που κάνει η Αργεντινή τώρα. Θυμίσου, μπορεί να δω τελικό USA ή Μέξικο.
1: Τώρα ανέφερες ένα άλλο θέμα και ένα άλλο πρόβλημα το οποίο επίσης περιμένουν εδώ.
0: Ναι.
1: Εάν
0: και όπως λέει και ο Θοδωρός και στην προκριματική φάση,
1: ναι,
0: με μέσο λέει πέρασε η Βραζιλία. Μπάλα ήταν αυτή που έπαιζε. Πρώτο τελευταία ήρθε.
1: Εντάξει.
0: Εντός αγωγικών, παιδί μου. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το λέει.
1: Λοιπόν, θέλω να δω ένα άλλο θέμα. Εάν τραυματίστηκε, αν πληγώθηκε τώρα η Βραζιλία που έφυγε από το Μοντιάλ χάνοντας από την Νορβηγία,
0: mm-hmm,
1: υπάρχει περίπτωση να δεχθεί ακόμη ένα τραύμα.
0: Τι?
1: Και να είναι και αυτό αρκετά σκληρό.
0: Για πες.
1: Να κερδίσει η Αργεντινή τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία να τον διατηρήσει. Και το λέω αυτό γιατί αυτοί που ξέρουν από νοτιοαμερικάνικο ποδόσφαιρο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η Αργεντινή και η Βραζιλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις που σκοτώνονται ποιος θα πάρει τον τίτλο, ποιος θα βγει πρώτος.
0: Το ζήσανε αυτό, το νιώσανε και στο Κατάρ. Δεν θα είναι πρώτη φορά.
1: Δεν θα είναι πρώτη φορά, αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ θα είναι πόνος.
0: Χοντρός, είναι πόνος.
1: Εντάξει, και για τους Βραζιλιάνους. Λοιπόν, ο Χάλαν λέμε ότι έκανε σόου.
0: Ναι.
1: Και μόνο που πέτυχε τα 2 γκολ με τον τρόπο που τα πέτυχε, μετά έκανε τον αρχηγό, δεν ξέρω αν είδες τηλεόραση, εκεί στην κοπηλασία των Βίκινγκ.
0: Ναι, τα είδαμε όλα.
1: Ναι,
0: πώς σου φάνηκε που δεν πανηγύρισε στο δεύτερο γκολ, σαν να σου λέει έλα μωρέ στη Βραζιλία τα βάλα. Εντάξει.
1: Αχ, είναι ψυχρός τύπος.
0: Ναι. Όπου θέλει το κάνει το μεσογειακό του.
1: Ναι,
0: τον έχω δει δηλαδή σε άλλα
1: μάτς. Επειδή έχει σπίτι, δηλαδή στην. Που το έχει, Μαγιόρκα, κάπου
0: εκεί. Εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Τι να του πει ο Βίνι στο τέλος, μας μπίπει, έλα στη Ρεάλ.
1: Έλαντε. Έλαντε.
0: Το είδε στο αυτή του που του κάτι του είπε.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό, γιατί έψαχνα εδώ να δω τι γίνεται. Ο υπολογιστής κολλάει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ότι αναζητώ στον τύπο της Βραζιλίας θέματα. Αντίδραση, ναι, κτλ. Μπορεί να φταίει και αυτό. Σόου λοιπόν. Σόου Χάλαντ. Δυστυχώς πιστεύω είχαμε και ένα άλλο σόου, όχι ευχάριστο σόου, που έχει να κάνει με το φινάλι του Νεϊμάρ στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, Forever. Το κλάμα του.
1: Το κλάμα του δεν είχε να κάνει μόνο με το ότι χάσαμε και αποκλειστήκαμε.
0: Ναι, με το τέλος του.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει τελειώσει, ναι. Ήταν πάρα πολύ αντυχώς, να ξέρεις. Εντάξει, πολλοί λένε ότι ήθελε τα κορίτσια, ήθελε το πόκερ, ήθελε το ένα, ήθελε το άλλο. Να ξέρετε, το λέω περισσότερο για τους φίλους ακροατές, ότι τον Νεϊμάρ τον έχουν τον έχουν κάνει έρευνα επιστήμονες. Επιστήμονες που έχουν να κάνουν με την εγκύμναση των ποδοσφαιριστών, του ανθρώπου κτλ. Που υποστηρίζουν ότι είναι ο τρόπος παιχνιδιού που έχει να είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Έχει τραυματιστεί τόσες φορές. Δεν τραυματίζεται για να πάει να παίξει πόκερ. Τραυματίζεται γιατί τραυματίζεται πραγματικά. Και κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος. Δύο μήνες πριν κληθεί στην εθνική ομάδα από τον Αντζελότη,
0: ναι,
1: είχε τραυματιστεί με την ομάδα της Σάντος. Βέβαια λέγανε ακόμα και άτομα της ομάδος του ότι θα προλάβει να κάνει την αποθεραπεία. Ο παίκτης όταν κλείθηκε δεν είχε ολοκληρώσει την αποθεραπεία, παρότι η Σάντος είχε πει ότι έκανε την αποθεραπεία του. Είναι τελειωμένος, είναι εντάξει, μπορεί. Και πάει στην εθνική ομάδα, γι' αυτό τα πήρε ο Αντζελότη, πάει στην εθνική ομάδα και βλέπουν οι γιατροί της εθνικής ότι εδώ ο παίκτης έχει πρόβλημα. Δεν έχει αποθεραπευτεί τελείως.
0: Ναι.
1: Κάτι που σημαίνει ότι είπαν ψέματα η της Σάντος και μάλιστα έχει γίνει βαβούρα και όχι το κρύψαν, δεν έδωσαν μια συνέχεια επειδή ήθελαν η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη στα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Βραζιλίας ήταν πανέτοιμοι να τιμωρήσει τη Σάντος. Ότι θεώρησε ότι αυτό ήταν σοβαρό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι η Βραζιλία έμεινε εκτός. Σημασία έχει ότι θυμόμαστε το χαμένο πέναλτι του Γκυμαράες. Θυμόμαστε τις πολύ ωραίες αποκρούσεις του αντίπαλου goalkeeper. Θυμόμαστε
0: την ευκαιρία που έχασε ο Έντρικ.
1: Ο Έντρικ έχασε και αυτός ευκαιρία. Έχασαν και άλλοι ευκαιρίες. Όπως και είχασαν και οι Νορβηγοί ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε όλα.
0: Αλλά και εδώ ότι ήταν μια μέτρια ακόμα Βραζιλία σε μια τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Ναι, συνολικά, ναι, συνολικά και
0: η συνολικά,
1: εικόνα, ναι, συνολικά. Διότι συνολικά. Σήμερα πιστεύω και το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, ήταν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια
0: κάπως
1: λίγο
0: καλύτερη.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά γενικά η εικόνα της, δεν ξέρω παιδί μου, ούτε center for έχει δει, της λείπουν τα αστέρια, δηλαδή φαντάζει ο Νεϊμάρ, εγώ πιστεύω περισσότερο σαν ένα αστέρι που μπήκε στην αποστολή και για τα αποδυτήρια, για να εντάξει μια ηρεμία ή και να δώσει με την ποιότητά του κάποιες πάσες, κάποια τελική προσπάθεια, κάποιο γκολ, άσχετα αν λόγω τραυματισμού δεν πήρε αυτό που έπρεπε να παίξει. Δεν βλέπω
1: πάντως
0: άλλες μεγάλες φίρμες, έτσι μεγάλο στάρ.
1: Δεν ξεκίνησε τυχαία με τέσσερις επιθετικούς. Μαρτινέλη, Ράιαν, Βίνι και Κούνια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν του βγήκανε.
0: Δεν του βγήκε, όχι.
1: Δεν του βγήκαν αυτοί οι παίκτες.
0: Δεν ήταν εύκολο μπροστά στους υψηλόσωμους και σκληροτράχυλους Νορβηγούς να πέρασε αυτό το σχήμα έτσι. Έπρεπε περισσότερο από τα πλάγια να δημιουργήσει, να κάνει κάποια σουτ.
1: Δεν υπάρχει αυτό το φανταζή ποδόσφαιρο το οποίο μας έμαθε η ίδια η Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πια. Και λυπάμαι που το λέω, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ ο Βενίσιος Τζούνιορ, ο τρόπος με τον οποίο παίζει είναι προβλέψιμος.
0: Ναι, τον έχουν μάθει πια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον έχουν μάθει. Και όπως λένε και πολλοί φίλοι εδώ, όπως ο Σάκης, ο Θοδωρής, ο Βασίλης Κουκουτσίλης, ότι πλέον έχει γίνει η Βραζιλία μια ευρωπαϊκή ομάδα. Να τρέχουμε, ναι, να πιέζουμε, να πρεσάρουμε.
1: Ναι, υπάρχει εξήγηση.
0: Να μην έχουμε το φαντεζί αυτό το ωραίο, το ποδόσφαιρο σάμπα δηλαδή.
1: Ναι. Εδώ τη σάμπα, όπως την αναφέρουν τώρα οι ακροατές μας.
0: Να βλέπω τη φάση με τον Έντρικ.
1: Κατάφερε να την εφαρμόσει ο Ροναλντίνιο στην Μπαρσελόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Η τελευταία μεγάλη ομάδα ήταν αυτή του 2006 που με τη Γαλλία δηλαδή δεν ήταν σε καλή μέρα και έχασε την μεγάλη ευκαιρία να πάρει και το Μουντιάλ το 6 γιατί θα το έπαιρνε.
1: Πρόσεξε, δεν είναι πρώτη φορά που τεράστια ομάδα της Βραζιλίας χάνει όπως από την Ιταλία. Ναι. Με Σόκρατες μέσα και αυτά να πάνε.
0: Αλλά εκεί τι να πει όμω, εκεί τι να πει. Εκεί λε, χίλιε φορέ έχασε, αλλά έχει χόρτασα μπάλα. Είδα μπάλα, ναι, είδα Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Εδώ, δηλαδή, μόνο και μόνο που έβλεπε στο κέντρο Γκυμαράες, Καζεμίρο, Ποκετά, έλεγε πού πάμε, ωραία.
1: Θα πρέπει να κάνει ο Αντζελότη, εάν και εφόσον συνεχίσει, έχω μια μικρή επιφύλαξη, όχι μεγάλη, αλλά μικρή επιφύλαξη, θα πρέπει να κάνει κάποιες ριζικές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να επαναφέρει την ομάδα να γίνει πιο δυνατή, πιο σκληρή, να δημιουργεί περισσότερες φάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να περάσει. Αλλιώς θα αργήσουμε πάρα πολύ να δούμε τη Βραζιλία ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια ή να πρωταγωνιστεί μέχρι το τέλος.
0: Βέβαια. Τώρα αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι το ρεπορτάζ και τι λένε, τι αποφάσεις θα υπάρχουν, τι δηλώσεις θα γίνουν, τι θα πει ο Νεϊμάρ, πώς θα παρουσιάσει ο τύπος, τι θα πούνε οι Βραζιλιάνοι οπαδοί. Αυτό είναι το ρεζουμέ του τρίτου ημιχρόνου.
1: Πιστεύω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θα περιμένω να δω ποιο θα είναι το μέγεθος αυτής της αντίδρασης, τι θα ζητήσουν και πώς θα αντιδράσει ήδη η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Βραζιλίας, που έχει το πάνω και το κάτω χέρι. Θα μπορέσει να σταματήσει, λέω εγώ τώρα, μια συνεργασία με τον Αντζελότη, αλλά θα πρέπει να τον αποζημιώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Παίρνει το χρόνο, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, με 9 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει, είναι πλέον παροχημένος ο Αντζελότη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο.
1: Να, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ.
0: Κάτι άλλο γι' αυτό για τη Βραζιλία δεν νομίζω να πούμε τώρα. Πούμε κάτι άλλο τώρα. Τι γίνεται με το. Ο Ρονάλντο δήλωσε ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ και είπε στη συνέντευξη τύπου. Μία φορά λέει να δω λίγο ένα πρόσωπο ενός δημοσιογράφου. Θέλω να μου κάνει ο κύριος την ερώτηση αυτή. Στα 41 μου χρόνια ρωτάς τι μου λείπει, τι δεν έχω, τι δεν θέλω να βλέπω σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Είμαι Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, λες.
0: Α, Βραζιλιάνος ήταν, όχι Πορτογάλος.
1: Αν θυμάμαι καλά, Βραζιλιάνος.
0: Ναι. Και λέει εσένα, λέει.
1: Τι να πω. Ο Κριστιάνο έχει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι τρομερά αθλητικός. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν έχει ούτε ένα τατουάζ και όχι τυχαία.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το δείχνει και όλα αυτό αποδεικνύει και δεν το κρύβει, λατρεύει τη μητέρα του.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι γυναίκας, δεν είναι Νέιμαρ, δεν είναι τζογαδόρος. Προσπαθεί από εδώ, προσπαθεί από εκεί. Τον δείχνουν καμιά φορά ότι είναι πολύ ψυχρός σε κάποια πράγματα. Είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Αρκετά διαφορετικός από τον Μέση, τον οποίο συνεχώς το συγκρίνουμε με τον Ρονάλντο. Θεωρώ ότι είναι δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Ναι, μεν είναι στην κορυφή, αλλά απέχουν πάρα πολύ ο ένας από τον άλλο. Εντάξει, παίζει η Σαουδική Αραβία για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας από αυτούς είναι και ο οικονομικός. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολο να παίξει στην Αμερική. Αλλά εντάξει, το είδε διαφορετικά. Είναι πάρα πολλά τα 300 εκατομμύρια που παίρνει το χρόνο. Δεν παίρνει τέλος, δεν παίρνει.
0: Αύριο είναι το ματς, έτσι, Πορτογαλία-Ισπανία στις 10 το βράδυ.

0: πάθουν, ήξεραν οι Άγγλοι ότι θα γινόταν αυτό, διότι είναι κάτι που είναι συνηθισμένο. Παρότι ζήτησαν την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης που θα ήταν και security του ξενοδοχείου κτλ. Εντάξει, δύσκολο να αποφευθεί μια τέτοια βαβούρα και μάλιστα να την κάνεις επίτηδες και να πιστεύεις ότι βοηθάς με αυτόν τον τρόπο την εθνική σου ομάδα να κερδίσει τους Άγγλους και να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Μια παρένθεση, το Μεξικό έχει να περάσει στα προημιτελικά εδώ και 40 χρόνια.
1: Από το Μουντιάλ του 86.
0: Μπράβο. Οπότε έχει τη δυνατότητα να το κάνει που στο ίδιο της στο σπίτι, μπροστά στο δικό της κόσμο, μιλάμε πάντα για την ομάδα του Μεξικού, οπότε όλοι είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά όμως, θα μπορούσε εύκολα να πει κανείς, γιατί το συζητούσαμε και νωρίτερα, ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει εάν το Μεξικό στο τέταρτο, στο πέμπτο λεπτό δεχτεί γκολ που δεν έχει δεχτεί μέχρι τώρα.
1: Ούτε ένα γκολ δεν έχει δεχτεί.
0: Όχι. Ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσει η ομάδα? Όχι. Ούτε και ήδη δεν ξέρουν. Η λογική λέει normal. Δεν το ξέρουμε όμως. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι η Άγγλοι έχει τους ικανούς σκόρερ με μπροστάρι τον Χάρι Κέιν να στείλει την μπάλα σαν την παραδίχτυα. Εντάξει, προβλέπεται να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Βέβαια.
1: Τι προβλέπεις, ισοπαλία?
0: Προβλέπω νίκη των Άγγλων.
1: Α, προβλέπεις νίκη, ε?
0: Ναι, ναι. Παρότι αναγνωρίζω και σέβομαι την προσπάθεια των Μεξικανών, το έχουν δει πάρα πολύ ζεστά και δικαίωμά τους είναι και καλά κάνουν. Αλλά βλέπω ότι η Αγγλία
1: θα το πάρει.
0: Θα το πάρει, δεν πιστεύω ότι θα κερδίσει, ναι.
1: Βλέπεις πρόκριση, έτσι, αυτό εννοείς?
0: Ναι, πρόκριση, ναι.
1: Να πούμε τις εντεκάδες.
0: Α, έχεις και τέτοια, εγώ δεν θα πω αυτά.
1: Στη σειρά είμαστε, φίλε.
0: Έτσι, αυτό νομίζω.
1: Λοιπόν, Μεξικό, goalkeeper, Ραούλ Ράγκελ. Defender, αμυντικός, η αμυντική, Χόρχε, όχι Αθανασίου, Σάντσεθ, Σέζαρ Μόντες, ο Γιώχαν Βάσκετ και ο Ζεζούς Γκαλιάρδο. Στα χαφ, Έρικ Λίρα, Λουίς Ρόμο, Ζιλμπέρντο Μόρα. Ο Μόρα ο πιτσιρικάς βασικός, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπροστά, Ραούλ Χιμένεθ, Ζουλιάν Κουινιόνες και ο Ρομπέλτο Αλβαράδο. Αυτή είναι η εντεκάδα του Μεξικού. Πάμε Αγγλία, Τζόρνταν Πίκφορτ, άμυνα Κόνσα, Οράιλι, Γκουέχι και Κουάντσα. Και οι τέσσερις είναι για μένα μέτροι. Τέλος πάντων, Ντέκλαν Ράις, Έλιοτ Άντερσον, 133 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ Σίτι, από την Νότιγχαμ, Τζουντ Μπέλιγχαμ και μπροστά βάζει Σάκα, Χάρι Κέιν και Γκόρντον. Δεν βάζει ούτε Ράσφορντ, ούτε στα δεξιά το Σάκα. Αυτό, έχεις κανένα σχόλιο κύριε Πρόεδρε?
0: Δεν φανταζόμουν ποτέ έκει. Και φαντάζομαι και πολλοί ακροατές που είναι στη δική μας ηλικία, Λευτέρη,
1: ναι,
0: να δούμε στην εθνική ομάδα της Αγγλίας γερμανό προπονητή.
1: Ναι. Εδώ είδαμε Ιταλό στη Βραζιλία.
0: Ιταλό στη Βραζιλία, τι έχουν να χωρίσουν τίποτα?
1: Βέβαια.
0: Οι δύο χώρες.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ενώ η Αγγλία με την Γερμανία, η Γερμανία με την Αγγλία έχουν ιστορικά τρομερές αντιπαλότητες και μάχες ολόκληρες.
1: Και διαιτητής Ιρανοαυστραλός.
0: Α, ναι, είναι αυτός ο
1: Φαγκανή.
0: Να. Πάλι καλά που τον άφησε να μπει μέσα. Απίσω Μεξικό είναι το παιχνίδι.
1: Ναι, λαντέ.
0: Έμαθες εσύ για το ντοπάρισμα των ποδοσφαιριστών της Τινησίας?
1: Ναι, βέβαια. 8, 7, 8, πώς 8, ήταν. 8. 8, καλά θυμάμαι. Ναι.
0: Απλά μου άρεσε πάρα πολύ η δικαιολογία με την πρώτη. Με το μολυσμένο κρέας. Προσπάθησα να έκανα μια έρευνα, αλλά δεν κατάφερα να βρω κάτι. Για να δίνουν όμως πολύ γρήγορα την αιτιολογία, πολύ φοβάμαι ότι υπήρξε πρόβλημα στην πόλη που βρέθηκε η Τινησία, πόλη του Μεξικού, και είχε ως έδρα το Μουντιάλ. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι υπήρχαν και άλλα τέτοια θέματα με κατοίκους ενδεχομένως της περιοχής. Γι' αυτό και βγήκε γρήγορα αυτό το θέμα, όταν βγήκε το φως δημοσιότητας. Ενώ υπάρχει και το άλλο θέμα, το οποίο διαψεύτηκε εμένα, αλλά υπάρχουν επιφυλάξεις από τους πιο...

0: Λουκάκι γίγαντα, άρχοντα, ξύπνησε νωρίς σήμερα γίγαντας ο Λουκάκης. Ο Χόρχε θέλει να φέρεις διπλό, Αγγλία λέει. Αν δεν έχεις κοιμηθεί, εντάξει.
1: Ναι, λογικό είναι, 2 η ώρα. Άμα ξυπνάει 2 η ώρα, τι ώρα κοιμάται.
0: Να μην πάνε, έχει. Δεν θα ξεκινήσει, λέει ο Δημήτρης, την ώρα το μάτς λόγω της καταιγίδας. Τότε γιατί δεν το αλλάξανε να το κάνουν νωρίς.
1: Όχι, υπάρχει αυτό το θέμα. Να. Η αλήθεια ότι υπάρχει, σωστά τα λέει.
0: Ενημερώθηκαν οι ομάδες.
1: Ναι, και μου δίνεται η ευκαιρία να πω, και το ξέρει και ο Δημήτρης, γιατί έχει πάει πολλές φορές στην Αμερική από μένα. Mm-hmm. Το πρωτόκολλο αυτό που πάει, που ανοίγει τις πόρτες του μόλις έχουμε ηλεκτρική καταιγίδα, είναι πρωτόκολλο της ΟΠΑ. Δεν είναι της FIFA. Η FIFA καλείται να το ακολουθήσει. Έτσι, γιατί έχω ακούσει και έχω διαβάσει ότι η FIFA, αν γίνει έτσι, αν γίνει αλλιώς, θα κάνει. Δεν υπάρχει FIFA. Σε ηλεκτρική καταιγίδα, όταν έχουμε εκδήλωση σε ανοιχτό χώρο, αμέσως, και είναι μέσα σε μια ακτίνα 8 χιλιόμετρων, αμέσως σταματάει η εκδήλωση και θα πρέπει οπωσδήποτε να καλυφθούν όσοι συμμετέχουν. Να φύγουν από τον ανοιχτό χώρο.
0: Nice.
1: Και αν μέσα σε αυτό το μισάωρο έχουμε φαινόμενο σχετικό συνεχόμενο, ξανά το μισάωρο από την αρχή. Έτσι, κάπως έτσι μάλλον καθυστέρησε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ κατά 2 ώρες το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν το έχουμε αυτό, αλλά το μάθαμε πάρα πολύ καλά στο περσινό Μουντιάλ των Συλλόγων.
0: Πρέπει να το ψάξω αυτό, να δούμε τελικά αν θα αρχίσει σε 1 ώρα από τώρα το μάτς ή θα πάμε πιο αργά. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν αναπληθεί κιόλας. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως στην παράδοση οι Μεξικάνοι δεν έχουν κερδίσει ποτέ τους Άγγλους. 8 νίκες οι Άγγλοι, 2 ισοπαλίες στην ιστορία των αγώνων. Αγγλία-Μεξικό.
1: Και σου λέω, 40 χρόνια έχουν να περάσουν στην προημιτελική φάση.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να δω.
0: Βλέπεις καμία είδηση για το μάτς αυτό?
1: Αυτό ψάχνω.
0: Ναι. Δεν νομίζω να έχει. Εγώ στο site της FIFA που μπήκα.
1: Ναι, σου επαναλαμβάνω. Α, όχι.
0: Τι?
1: Είναι στο Μεξικό το παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί?
1: Δεν υπάρχει εδώ πρωτοκολλό.
0: Αυτό λες εσύ. Λόγω Αμερική. Εσύ λες μόνο για Αμερική το λες.
1: Στις ΗΠΑ είναι το πρωτοκολλό αυτό που ξέρω εγώ. Εδώ υπάρχει το γνωστό πρωτόκολλο που εφαρμόζεται ποδοσφαιρικά. Να κυλάει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, να υπάρχει καλή ορατότητα, τα γνωστά. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα διαιτητή. Τώρα, εάν οι αρμόδιοι της FIFA σε συνεννόηση με τον διαιτητή και άλλους παράγοντες της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πάρουν απόφαση κτλ.
0: Πάντως στο επίσημο site της UEFA λέει kick off time 1 ώρα 8 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
1: UEFA, FIFA.
0: FIFA.
1: FIFA, οκ. Okay. Ναι, αν είστε στην Αμερική, θα μιλούσαμε να λέγαμε άλλα πράγματα, αλλά τώρα είναι στο Μεξικό.
0: Ναι. Έχουμε εντωμεταξύ τώρα η τηλεόραση δείχνει απευθείας από το Μεξικό, η ΕΡΤ δηλαδή, η τηλεόραση της ΕΡΤ, ότι βρέχει αυτή την ώρα, καιρός αγγλικός, με τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο, Μέξικο City απευθείας. Η καταιγίδα να υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Τώρα σε πόσο μεγάλη κλίμακα είναι δεν μπορώ να το πω εγώ από την τηλεόραση, από το στούντιο βλέποντας τηλεόραση. Αλλά είναι ο καιρός βροχερός, σίγουρα έχει βρέξει. Είναι βροχερή η βραδιά εκεί, η μέρα το απόγευμα. Ρίχνει αυτή την ώρα για να δούμε αν τελικά θα έχουμε θεματάκια ή θα αρχίσει κανονικά το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πριν 9 λεπτά θα προσπαθήσω να κάνω μια ελεύθερη μετάφραση.
0: Πες το.
1: Μισό λεπτό. Κλιματικό δράμα την τελευταία ώρα. Είναι αιτία να καθυστερήσει να φτάσει η εθνική ομάδα του Μεξικού όπως και η ομάδα της Αγγλίας στο γήπεδο της πόλης του Μεξικού. Είχαμε καθυστέρηση.
0: Να φτάσει στο γήπεδο νοείς,
1: από το ξενοδοχείο. Να φτάσει στο γήπεδο, όπως το λες, ναι.
0: Αλλά βλέπω τον Ιωσήφ Νικολάου με κοντομάνικο, σαν τζόβενο. Δηλαδή παρότι βρέχει.
1: Το ότι βρέχει δεν σημαίνει ότι
0: κάνει κρύο. Δεν σημαίνει ότι κάνει κρύο, έχει δίκιο, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Όχι, λοιπόν, όχι, είναι όλοι με κοντομάνικα είναι, έτσι.
1: Πριν από 1 ώρα υπάρχει ένα θέμα με ερωτηματικό.
0: Α, είναι στον Τάλλα, συγγνώμη, επειδή δεν έχω ήχο, είναι στον Τάλλα, συγγνώμη. Ναι, ναι, στον Τάλλα ο Ιωσήφ, δεν είναι στο Μεξικό. Ζητάω συγγνώμη. Ναι.
1: Θα αναβληθεί το παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία λόγω καταιγίδας.
0: Αναρωτιούνται.
1: ναι, αναρωτιέται το θέμα του μέσου που είναι που έχω μπροστά μου. Mm-hmm. Κλιματολογικές συνθήκες σε συναγερμό. Αναμένεται, μάλλον πιθανότητα να έχουμε ηλεκτρική καταιγίδα στο στάδιο στην πόλη του Μεξικού. Η FIFA έχει πάρει τις πρώτες μερίδες, είναι τέλος πάντων τα πρώτα στοιχεία που μπορεί να εφαρμόσει και προς το παρόν αυτό το site το είδα 5-10 ώρα πριν περίπου μισή ώρα και λέει ότι η FIFA δεν είχε ακόμα.
0: Μα δεν υπάρχει ανακοίνωση, είπε εγώ στο site.
1: Δεν υπάρχει ακόμα θέμα αλλαγής ωραρίου.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω θα γίνει, αν δεν αλλάξει κάτι μέχρι τις 3 Ελλάδος δηλαδή, θα ξεκινήσει το μάτς και θα πάμε όπως θα πάμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή, ό,τι πει ο διαιτητής, ανάλογα πώς ήταν ο καιρός. Μπορεί να γίνει, ναι, και αυτό που είχε γίνει σε ποιο μάτς στην Αμερική.
1: Το Γαλλία Ιράκ.
0: Ναι, το Γαλλία Ιράκ που ξεκίνησε μετά από 2,5 ώρες μετά τη διακοπή.
1: Μετά το ημίχρονο, εκεί είχαν ημίχρονο.
0: Εκεί είχαν ημίχρονο, ναι. Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Σωστά. Πάμε να έχεις κάτι άλλο.
1: Βρήκανε. Η FIFA έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για το συγκεκριμένο. Έτσι.
0: Δηλαδή.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχουν συζητήσει μαζί με τους διαιτητές, αν και εφόσον είναι έτσι ο αγωνιστικός χώρος, η ορατότητα είναι έτσι, το νερό είναι έτσι, δεν θα κάνει.
0: Άρα πάμε, αυτό, ξεκινάμε και όπου βγει.
1: Ναι, άντε πάλι, 5 ώρα το πρωί θα πάμε για ύπνο. Μάλλον 5 θα πηγαίναμε ούτως ή άλλως. Μην πάμε 6 και 7 η ώρα πάλι.
0: Αυτό, τουλάχιστον να γίνει το μάτς και να μην έχουμε θέματα μετά. Πάμε τώρα και στο άλλο που βρίζουν οι Βέλγοι. Τι γίνεται, Μπαλογκάν, εκεί πήγε ο Ντόναλτ και τι είπε, παιδιά, χαλαρώστε. Ο παίκτης μου πρέπει να παίξει.
1: Άλλο πάλι και τούτο τώρα, παιδιά.
0: Τι ήταν αυτό τώρα, δεν έχει ξαναγίνει έτσι.
1: Όχι, δεν έχουν ξαναγίνει πολλά πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Ναι. Καταλαβαίνω τον Ιφαντίνο. Θέλει να κάνει τα πάντα ώστε αυτό το Μουντιάλ να περάσει στην ιστορία σαν το κορυφαίο των κορυφαίων.
0: Ναι. Αλλά σίγουρα να είναι θετικά όλα αυτά που κάνει, γιατί είναι ένα Μουντιάλ που εμένα προσωπικά μου αρέσει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, θα έχει και κάποιες σουπίτσες, παιχνίδια, αλλά σαν γενικότητα το Μουντιάλ αυτό αρέσει τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και με τα πρόβλεπτα αποτελέσματα και τα γκολ στα τελευταία λεπτά και το πάθος.
1: Εντάξει, αλήθεια δεν έχουμε, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, έχουμε δει Μουντιάλ με ματσάρες.
0: Ναι.
1: Ματσάρα δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Συγγνώμη που το λέω.
0: Εντάξει, το Βέλγιο σε μεγάλη ήταν, ματσάρα πως έγινε.
1: Ναι, όχι, με τις κλασικές δυνάμεις και πάει.
0: Α, okay.
1: Έτσι. Ναι. Θα μου πεις, μπορεί αυτό να συμβεί
0: από
1: την προημιτελική φάση και μετά.
0: Ναι. Αν δεν αποκλειστούν πάλι, περίεργοι.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Το Γαλλία-Μαρόκο το βλέπεις, γεια σου Δημητράκη. Το Γαλλία-Μαρόκο το βλέπεις, δηλαδή ότι θα κερδίσει εύκολα, εύκολα εντός αγωγικών τη Γαλλία.
1: Εύκολα θα κερδίσει.
0: Θα κερδίσει, οκ. Okay. Είναι η καλύτερη ομάδα, συμφωνώ έτσι. Συμφωνείς.
1: Βέβαια. Ναι. Μαζί με το Μεξικό βέβαια λόγω των στατιστικών που έχει, είναι οι καλύτερες ομάδες έως τώρα, αυτές οι δύο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και για να πω και κάτι άλλο, να το εδώ. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι βάση στοιχείων ενός υπερυπολογιστή με 86,68% η ομάδα που φιγουράρει πρώτη στη λίστα για την κατάκτηση του τροπαίου.
0: Σωστό.
1: 86,68%. Ξέρεις ποια είναι η δεύτερη?
0: Για πες.
1: Αργεντινή. Με 79,16%.
0: Ναι.
1: Προσοχή όμως. Τρίτη ήταν η Βραζιλία, που είπε 2. Τέταρτη το Μαρόκο. Το Μαρόκο μπροστά από την Ισπανία και την Κολομβία που ακολουθούν. Και μετά από το Ισπανία-Κολομβία εμφανίζονται η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Για φαντάσου. Για πες μας όμως, ξεφύγαμε. Τι έγινε με τον Μπαλογκάν?
1: Τι να πω ρε φίλε, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής βλέπει την κόκκινη κάρτα, τιμωρείται.
0: Απλά, έτσι ακριβώς.
1: Ανάλογα το τι έχει κάνει, δηλαδή μπορεί να είναι την κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ και μετά στο ημίχρονο ή φεύγοντας βρίζει χιδέα τον διαιτή, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον τρίτο, τον βαρ κτλ.
0: Που ήταν καθαρή κόκκινη, έτσι πήγαν να του πάρει στο πόδι.
1: Καθαρή κόκκινη είχε κάνει και ο Μέση, αλλά δεν του παρατηρήσαν με κόκκινη κάρτα.
0: Όχι, αυτός αποβλήθηκε εννοώ. Αυτός αποβλήθηκε.
1: Ναι, και σου λέω, ο Μέση και αυτός στο μάτς με την Αλγερία θα έπρεπε να δει κόκκινη
0: ναι,
1: κάρτα.
0: Αλλά
1: την είδε.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Δεν λέμε την ίδια περίπτωση. Εδώ έχουμε πάντως μια πιο τρελή. Δεν ξέρω πώς και να τη χαρακτηρίσω. Πάντως ξάφνισε τους πάντες. Δηλαδή, ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αντικρίσει την κόκκινη κάρτα. Να έχει δικαίωμα
0: να παίξει.
1: Είναι
0: απίστευτο, λίγο
1: ακραίο.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι σβήνανε τις κίτρινες κάρτες. Υπήρχε στο φορμάτ.
0: Και καλά κάνανε.
1: Ναι, θα το δεχτώ. Αλλά κόκκινη κάρτα είναι κόκκινη κάρτα.
0: Αντέδρασε η Ομοσπονδία του Βελγίου, αλλά θεωρητικά
1: και,
0: τώρα. Έτσι,
1: και,
0: ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα τώρα.
1: Και το βραβείο της ειρήνης το έχει πάρει ο Τραμπ. Δεν τον πήρε ο Χόρχε.
0: Σωστό. Και το χειρότερο απ' όλα είναι, λέει, ότι είναι με ο παίκτης με αναστολή. Δηλαδή ότι άμα κάνει πάλι θα φάει δύο γονίσκες, θα φάει μία.
1: Ναι.
0: Τρελά πράγματα, έτσι. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Μπάσε ο Τόναλντ, του είπε, Ιφαντίνο, θα παίξουμε τελικό. Το είπε.
1: Ερχόμαστε λοιπόν πάλι και λέμε το περίφημο αυτοδιοίκητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Εάν, τι.
0: Τι εννοείς, για την FIFA και τη...
1: Όχι, έρχομαι σε αυτό που πολλές φορές έχουμε συναντήσει στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να μην εμπλακούν σε υποθέσεις του ποδοσφαίρου δικαστήρια εκτός αθλητικών δικαστηρίων.
0: Ναι, σωστό αυτό.
1: Εντάξει, γιατί το λέει η FIFA, γιατί το λέει η UEFA. Τώρα εδώ τι γίνεται.
0: Επηρεάζει,
1: δεν επηρεάζει το κράτος νομικά το ποδόσφαιρο. Εδώ δηλαδή.
0: Μα και δεν κρατάνε και τα προσχήματα, έτσι. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει: ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε δεκτό το αίτημά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάτι τέτοιο.
1: Ο Τραμπ κάνει τη δουλειά του και καλά κάνει.
0: Άστο, κάνε το στα μπουλοχτά. Εντάξει. Άσε να βρίζουν την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Απλά το αναφέρουμε, έτσι. Το αναφέρουμε. Απλά ότι αύριο ενισχύεται, πιστεύω, η νίκη της, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Σαφώς.
0: Σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο, που και αυτό δεν έχει κάνει κάτι ιδιαίτερο φέτος, θεωρώ ότι η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα κερδίσει.
1: Έτσι λέει η λογική.
0: Έτσι λέει η λογική, ναι.
1: Εντάξει. Κάτι άλλο θέλω να σου πω.
0: Για πες.
1: Που έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Σιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Η Μεγάλη Πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίο, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη μετά την εξασθένιση των ανέμων, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει και η περιοχή επιτηρείται όλη τη νύχτα από δάσο κομάντος. Παράλληλα, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζεται σοβαρά μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία διερχόμενος οδηγός ενδέχεται να πέταξε αναμένο τσιγάρο, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς. Στο ωραίο καστρό παραμένουν ενεργές μόνο οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που επλήγει από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Σκαπτικά μηχανήματα πραγματοποιούν επιχωματώσεις για την πλήρη κατάσβεση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης. Παράλληλα, ξεκινούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρώγης. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διαχείριση των κρίσεων. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πυρκαγιά της Ινώης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή πολιτεία απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα, με την πυροσβεστική να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Για σήμερα προβλέπονται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Από την 1η Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 ευρώ. Σώρος Άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί που εισήλθαν στο σπίτι βρήκαν τη σωρό τυλιγμένη σε σεντόνια. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία, νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν στην ταφή περισσότερων από 150 αταυτοποίητων σωρών, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ αναζητώντας προστασία από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε Λαϊκά Μονοπάτια.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

Λάγκα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 6 του μηνός, 6 Ιουλίου. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας σήμερα. 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Πατήσια. Κύριε Γιάννη, είμαστε εδώ στα Άνω Πατήσια, λέει μια βάρδια, και δεν έχουμε καιρό που μπήκαμε στην ραδιοπαρέα σας. Ευχαριστούμε πολύ, περνάμε καλά και βγαίνει το ξενύχτη. Ακούσαμε Λάκη Αλεξάνδρου, τον Έλληνα Αλμπάνο, με το μικρό μου μυστικό. Συνηθίζω να βάζω και τον ίδιο τον Αλμπάνο. Ας ακούσουμε και το ιό την νότητα.

Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή για όλους, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί της Τίνου. Να περνάτε καλά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην παραμυθιά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τζίμις Μακούλης, Τσιγκάνα καρδιά.

0: Μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην εξωτική Παιανία. Κύριε Γιάννη λέει, κάνουμε υπηρεσία όπως πάντα. Ακούμε τι άλλο για να περάσει η ώρα. Ευθυμίου, για πάμε με το επόμενο. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Στα θυμάρεις είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
8: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

ούτε ρολόι, ούτε βραχιόλι, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα, μου είπε τόσα, κι όταν τελειώσαμε, της είπα γεια σου.

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη σκάλα της Αταλάντης. Ήλια μου, σε παρακαλώ.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Χαρούλα για τη συνέχεια, τώρα κι εγώ θα ζήσω.
1: Όλα μου τα χρόνια που έζησα κοντά σου.
0: Αφιερωμένο στη μάχη.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Πήλιο. Κλείνουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο και θλιβερό τοπίο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, Νίκος Μπακάκος για Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής ορόσημο για το μέλλον του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργών, διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες αρχίζουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας με συναντήσεις υψηλού επίπεδου και εναρκτήρια ομιλία του Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα συνεδριάσει το Βόρειο Ατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Περίπου 3.000 δημοσιογράφοι θα καλύψουν τις εργασίες, ενώ για την ασφάλεια έχουν αναπτυχθεί πάνω από 50.000 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Το Κίεβο δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες απόψε ρωσική πυραυλική επίθεση, με τις αρχές να αναφέρουν ότι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές. Ο δήμαρχος της πόλης ανέφερε μέσω Telegram ότι επλήγει πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι μεταξύ του 7ου και 9ου ορόφου. Συντρίμμια από ντρόνς έπεσαν επίσης σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού. Την ίδια ώρα, στη Σεβαστούπολη, της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης μετά από ουκρανικό πλήγμα σε ενεργειακές υποδομές. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο. Στο Ρέωκαστρο, υπό έλεγχο και οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάει και ολοσχερός, ενώ ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με τις δυνάμεις να αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Δασοκομάντος παρέμειναν στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ μηχανήματα του στρατού άνοιξαν αντιπυρικές ζώνες για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής εξετάζει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. Από την 1η Ιουλίου έχουν γίνει 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, με πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 55.000 ευρώ. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά πιο ολοκληρωμένη στρατηγική πολιτικής προστασίας, τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη ισχυρής κρατικής παρέμβασης, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα βρίσκεται στο πεδίο των επιχειρήσεων στην Ινώη από την πρώτη στιγμή. Στο Ρωσάνδρα, σε προχωρημένη σύψη, εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί βρήκαν τη σωρό τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν δύο αδέλφια και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη για εξέταση.